σ' έχει φτιάξει το μυαλό μου. Το ξέρω πως δεν ξέρω ποιος είμαι, τι κάνω, αν είμαι ξύπνιος ή αν κοιμάμαι.

μάτια με δάκρυα σε γύρευα πρώτα. Κουράστηκα μάταια σε μέρη περίεργα, παλιά ξεχασμένα. Ενώ μη ζαν ύποπτο ψαχνόμουν για σένα.

πως να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα. Μέσα μου είσαι φλόγα που δεν σβήνει. Πως να σε ξεχάσω, πως που ήσουν άστα.

0: βαριά, οι άδειες σκέψεις μου πλοιαδαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνε μια σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο

0: Απόψε, ελπίζω να είστε συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ. Θα κρατήσουμε συντροφιά σε όλους εσάς και εσείς σε εμάς. Πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη, τροχοδρομούμε, απογειωνόμαστε. Πανάγω στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Πολύ καλά, πάρα πολύ.
1: Μπράβο,
0: καλά.
1: Σας βλέπω, είστε...
0: Καλή γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα.
1: Είπα κι εγώ.
0: Αυτά είναι.
1: Να τα. Ναι, αλλά εδώ δεν έχεις φέρει τίποτα να συνοδέψουμε τη μουσική.
0: Σε φαγώσιμο αλμυρό εννοείς.
1: Δεν ξέρω, το αντίστοιχες. Ό,τι σηκώνει περίσταση. Χαράζει
0: η ψυχή μου σε... Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. 211-10-80-880. Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες.

0: Ο ήλιος θα ανατύλει στις 7 ακριβώς, θα δύσει στις 8 παρατέταρτο, αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Μπαίνουμε έτσι προς το φθινόπωρο. Μπαίνουμε προς το φθινόπωρο και έχω να σας πω κάτι ευχάριστο.
1: Για πες το.
0: Αλλάζει ο καιρός. Το καταλάβατε. Ελπίζω. Πολύ δροσερό βραδάκι.
1: Α, ναι.
0: Ήτανε το. Είναι ακόμα δηλαδή.
1: Εγώ αύριο θα σου πω.
0: Αύριο. Έχεις χρονοκαθυστέρηση.
1: Όχι, έχω ρεπό.
0: Σήμερα λοιπόν 9 Σεπτεμβρίου 9-9. 9-9. 9-9. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα των χρυσανθέμων στην Ιαπωνία. Έτσι, για να. Τι νομίζεις.
1: Μάλιστα.
0: Το χρυσάνθεμο συμβολίζει, λέει, την έλευση του φθινοπόρου.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Ναι. Επίσης, για σένα έτσι, που είσαι του Αλμυρού, ναι. Είναι η Εθνική ημέρα Σνίτσελ στην Αμερική.
1: Ωραίο το Σνίτσελ.
0: Το κάνουν καλά εκεί.
1: Τώρα δεν το κάνω. Άσο με. Κοίταξε να δεις. Μπορεί να έχει 1000 καλά αυτή η χώρα, αλλά.
0: Στο φαγητό.
1: Σε πρώτη ύλη είναι πολύ, πολύ το φάρμακο. Γενετικά τροποποιημένα και τα σχετικά.
0: Έτσι, φαίνεσαι. Και σε που ζει στην Αμερική, τώρα φαίνεσαι.
1: Είδες, με έχει πειράξει τον εγκέφαλο. Όρκους μου μιλάς,
0: δεν ξέρω πια. Λοιπόν, έρχονται βροχές, καταιγίδες από σήμερα, αρχίζει σταδιακά και πέφτει η θερμοκρασία, σας τα είχα πει από τη Δευτέρα, μέχρι το Σαββατοκυριακό θα έχουμε αλλαγή σκηνικού του καιρού, θα επηρεαστούν αρκετές περιοχές, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου, οι άνεμοι ισχυροί στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες, Κάρπαθο, Κρήτη, με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ, επίσης Παρασκευή, Πέμπτη και Παρασκευή, παρόμοια εικόνα και το Σάββατο έτσι μπορεί να υπάρχουν επίσης πιο έντονα φαινόμενα. Η θερμοκρασία, προσέξτε, θα είναι γύρω στους 28-29 βαθμούς. Φανταστικά. Είναι αυτό το που δεν θες ζακετούλα, αλλά δεν θες και...
1: Αναλόγως που είσαι. Γιατί αν είσαι στο Μέτσοβο ή στα Άντι και στα Γιάννενα, θα σου πω εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, ζακετούλα, θα το βραδάκι.
0: Τώρα, επειδή στο Μέτσοβο είναι λίγο δύσκολο να πάμε, εδώ
1: γιατί
0: για την Αττική.
1: Ωραία θα ήταν.
0: Ναι, εντάξει, ωραία στο Μέτσοβο, ναι. Έχει και εγώ ψητά, ωραία.
1: Σε αποσυντονιζώ.
0: Ναι. Σκέφτηκα κάτι. Στο Αλμυρό, καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω.
0: Την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας, καθώς και σε όλους τους συνεργαζόμενους σταθμούς που φροντίζουν να φτάνει η φωνή μας παντού. Σας ευχαριστούμε, ήδη έχουν φτάσει τα πρώτα μηνύματα. Να σας πω όμως δύο ειδήσεις οι οποίες είναι της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μια φωτιά σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά. Μια φωτιά που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και σε πλήρη επιχείρηση. Η πυροσβεστική προσπαθεί να την θέσει υπό έλεγχο. Μιλάμε για ένα κατάστημα που ξέσπασε στο χώρο επί της οδού Νικήτα, στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως και κοντά στη συμβολή με τη Γούναρη. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται εκεί εδώ και αρκετή ώρα, επιχειρούν να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν να επεκταθεί αυτή. Πάνω από 22 πυροσβέστες, οχήματα 8, το κατάστημα με τα υφάσματα έχει καταστραφεί ολοσχερός, έχει μείνει να φανταστείτε μόνο ο σκελετός, σίδερα και λαμαρίνες. Υπάρχουν κάποιες εστίες ακόμη φωτιάς, δεν έχει ακόμα τεθεί υπό έλεγχο. Έχει αποκλειστεί φυσικά ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο και ευτυχώς δεν κινδυνεύουν παρακείμενα, κτίρια, καταστήματα κτλ. Έντονη μυρωδιά στο Πειραιά. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για... οι μαρτυρίες τους λένε ότι ήρθαν πολύ κοντά στο σημείο και είδαν τη φωτιά σε όλο το κτίριο γύρω στις 2 και κάτι τα ξημερώματα. Και βεβαίως πολύ έντονη μυρωδιά. Οτιδήποτε όσοι κινείστε εκεί, προσπαθήστε να αποφύγετε τέλος πάντων την κίνηση εκεί πέριξ της οδού Νικήτα εκεί στην Αντιστάσεως και στη Γούναρη. Και βεβαίως οι πυκνοί καπνοί έχουν δυσχεράνει πάρα πολύ το, και την κυκλοφορία και το έργο της πυροσβεστικής. Έχουν αποκλειστεί βέβαια οι δρόμοι, προσοχή χρειάζεται και ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Επίσης για όλους εσάς που ασχολείστε με τις αγορές, και αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς ανοίγουν πάντα οι αγορές, οι ασιατικές που ανοίγουν αυτή την ώρα, είμαστε μια ανάσα από τα 100 δολάρια στο Brent. Μόλις άνοιξαν οι αγορές στην Ασία, αυτό προμηνύει φυσικά και άνοδο στις τιμές και, και στις υπόλοιπες αγορές μόλις αυτές ανοίξουν. Αυτά όσον αφορά τώρα την επικαιρότητα αυτής της στιγμής. Έλα, επειδή ζήτησε αλμυρό. Καλημέρα, καλή τεταρτούλα σε όλη την παρέα. Τυρόπιτα κουρού και σπανακόπιτα, παρακαλώ, από το φίλο τον Παύλο από την Ασμύρνη.
1: Αυτά. Αυτά. Τη σπανακόπιτα, θα πάρω μεγαλύτερο το κομμάτι.
0: Ναι, όχι, εμένα τυρόπιτα. Η κουρού δεν.
1: Του πιο. Τρει-τέσσερι.
0: Ναι, και είμαι και του πιο παραδοσιακού, ρε παιδί μου. Τα φιλιά μου σε ολόκληρη την παρέα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έχει βγει για περπάτημα. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, με υγεία και χαρά. Την καλημέρα μας στην φίλη την Αλεξάνδρα που έστειλε και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα και στο φίλο μας το Βαγγέλη από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλους και σε όλες.

0: Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στην Ασημίνα που μας πήρε τηλέφωνο από το κέντρο της Αθήνας. Καλό ξημέρωμα, Ασημίνα μου. Και στο Σπύρο, φυσικά, αποτυχίο, τον αγαπημένο ακροατή αυτής της εκπομπής. Να έχουμε μια καλή και όμορφη γλυκιά τεταρτούλα. Να μην μας τη χαλάσει τίποτα σήμερα. Γιατί γενικά, ρε παιδί μου, υπάρχει έτσι μια διάθεση να σε χαλάσουν, αλλά μην χαλιέστε, δεν υπάρχει.
1: Είναι που έχουμε επιστρέψει, καταλαβαίνετε.
0: Είναι που έχουμε επιστρέψει.
1: Όλοι φουριόζει τώρα.
0: Ναι, βλέπεις τώρα πάλι οι δρόμοι, είναι γεμάτοι αυτοκίνητα, χαμός γίνεται, εντάξει.
1: Ξεκινάνε και τα σχολεία σε δύο μέρες.
0: Ξεκινάνε και τα σχολεία σε δύο μέρες.
1: Όλοι στα πόστα τους.
0: Αυτό πάλι που θα πάρει τα παιδιά στο σχολείο την Παρασκευή. Για 40 λεπτά στον αγιασμό.
1: Τι ώρα θα πάτε εσείς για αγιασμό?
0: Γύρω στις
1: 9.30.
0: Ναι. Και θα πάνε για μισή ώρα και μετά γεια σου και μετά από Δευτέρα βιβλία και μετά γεια σου και μετά από...
1: Βλέπουμε για τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Μετά το μεγαλύτερο στοίχημα, ξέρεις ποιο είναι?
0: Ναι.
1: Οι καθηγητές.
0: Ναι, εντάξει, σε αυτός μπορεί να μην υπάρχει
1: θα πιάσουμε Χριστούγεννα.
0: Να μην υπάρχει φυσική παρουσία όλων, παιδί μου.
1: Και θα έρθει τώρα ο άλλος άνθρωπος, ο καθηγητής εννοώ, και θα σου πει, ας πούμε, ότι εγώ μέχρι το τέλος της χρονιάς είμαι υποχρεωμένος να βγάλω την ύλη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και θα γίνει.
0: Ναι. Και πόσο δύσκολο είναι αυτό, ιδιαίτερα για τα παιδιά που είναι στην τρίτη ηλικίου, έτσι.
1: Καλά,
0: που πρέπει να ολοκληρώσουν την ύλη κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά ξεκινούν την προετοιμασία στα φροντιστήρια από τις. Μετά το 15 Αύγουστο. Τα περισσότερα φροντιστήρια άνοιξαν μετά το 15 Αύγουστο για τους μαθητές αυτούς που προετοιμάζονται. Γιατί από ό,τι μου έλεγε ένας καθηγητής που το συζητούσαμε, λέω, μα πώς γίνεται τώρα τόσο νωρίς, ας πούμε, να ανοίγει το φροντιστήριο? Και λέει, ακόμα και με μαθήματα και μέσα στον Αύγουστο και με κάποια μαθήματα τα Χριστούγεννα και με κάποια το Πάσχα, έτσι τη μεγάλη εβδομάδα κτλ. Και πάλι οριακά βγαίνει η ύλη, λέει. Αλλά τι βάζουμε. Τώρα στο σχολείο λέω τι γίνεται. Στο σχολείο λέει εντάξει, δεν την τελειώνεις με τίποτα. Αλλά οι πανελλαδικές είναι πανελλαδικές. Είναι για όλη την ύλη. Αυτοί που έχεις διδαχθεί.
1: Θα καταργηθούν τελικά.
0: Θα καταργηθούν. Θα αλλάξει το σύστημα.
1: Και ποιος θα το αλλάξει?
0: Θα αλλάξει το σύστημα. Τεχνολόγια.
1: Ποιος θα το αλλάξει το σύστημα?
0: Όποιος έρθει.
1: Όποιος
0: έρθει.
1: Όπως και να έχει δηλαδή θα αλλάξει το σύστημα.
0: Κοίταξε. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές.
1: Μάλιστα.
0: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είπε ότι θα αλλάξει το σύστημα. Πάμε στο εθνικό απολυτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Γενικά υπάρχει μια διάθεση αλλαγής. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα. Και βεβαίως στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr. Πάρτε μας τηλέφωνο, ειδικά εσείς που βρίσκεστε προς την περιοχή του Πειραιά, να μας πείτε πώς, τι βλέπετε εκεί με την πυρκαγιά στο κατάστημα εφασμάτων εκεί στο Πειραιά. 2-11-10.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Σύλλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Λοιπόν, το έχω πει ότι οι καλύτεροι ρεπόρτερ είστε εσείς. Είστε η κινητήριος δύναμη αυτής της εκπομπής με τα μηνύματά σας και τα τηλέφωνά σας. Ο Μάκης λοιπόν μας ενημερώνει ότι είναι στην Εθνική Αντιστάσεως, δεν βλέπει φωτιά, αλλά είναι κλειστή η κυκλοφορία εκεί. Όλο το οικοδομικό τετράγωνο λόγω της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο με τα υφάσματα στον Πειραιά. Λοιπόν, η φωτιά έχει κάποιες μικρές εστίες, αυτό μας ενημερώνουν από την πυροσβεστική, έχει κάποιες μικρές ακόμα εστίες, αλλά δεν είναι αυτό που είδαν οι μάρτυρες στις δύο τα ξημερώματα, δηλαδή που ξέσπασε και έγινε παρανάλωμα. Το εργοστάσιο τώρα εκεί, το κατάστημα εκεί πέρα, έχει καταστραφεί ολοσχερός, μόνο τα θεμέλια έχουν μείνει. Ευχαριστούμε, Μάκη.

0: Την καλημέρα μας λοιπόν στο φίλο το Θωμά, ο οποίος λέει καλημέρα, μιας και πήρε, μιλάτε λέει για αλμυρά. Ο λόγος λέει για την πίτσα που περίσσεψε από χθες στο ψυγείο. Μια χαρά λέει τρώγεται και κρύα λέει τέτοια ώρα.
1: Το καλύτερο πρωινό.
0: Τέτοια ώρα λέει τέτοια λόγια.
1: Γαραντί.
0: Επίσης λέει έχω να ευχηθώ την καλύτερη σχολική χρονιά από την πρώτη δημοτικού έως και το λύκειο. Να έχουν και υπόψη λέει όλοι οι μαθητές που διανύουν αυτά τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους. Λέει ο φίλος ο Θωμάς. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Λέει

0: Πράγματι είναι τα καλύτερα χρόνια, αλλά χθες εδώ στην εκπομπή βγήκε η πρόεδρος, η αντιπρόεδρος των Κυλικίων, Αττικής, και τι μας είπε. 300 κυλικία, λέει, έβαλαν λουκέτο μέσα σε δύο μήνες, πριν καν ανοίξουν τα σχολεία, πριν το πρώτο κουδούνι, διότι είχε αλλάξει ο νόμος και πάμε από το, την κλασική τυρόπιτα που είχαμε και τα λοιπά στο Κυλικείο και όλα αυτά. Ναι, πάμε στο βραστό κοτόπουλο, στη βραστή γαλοπούλα, πάει το ζαμπονάκι, πάει όλα αυτά. Δηλαδή, εσύ τώρα να σου πω κάτι.
1: Ορίστε.
0: Με όλα αυτά τις ιδιαιτερότητες και ιδιαιτροπίες που έχεις.
1: Ναι, έχω τελειώσει.
0: Αν τώρα πήγαινε στο σχολείο.
1: Άφερνα από το σπίτι.

0: Και σχολεία θα ανοίξουν χωρίς κηλικείο. Η πρόβλεψη είναι να υπάρχουν αυτόματοι πολιτές. Κατάλαβες.
1: Α, μεγάλο πανηγύρι θα γίνει.
0: Γι' αυτό σου
1: θα πλέον. Πέσουν οι πιτσιρικάδες γιατί κυκλοφορούν και κάτι κομπίνες. Τι έχει να γίνει.
0: Έχει να γίνει.
1: Του πανηγύρι, το κάγκελο.
0: Επίσης, τώρα που πες κάγκελο, θα πηδάνε τα κάγκελα να πάνε στο φούρνο απέναντι, να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Θα έπρεπε κάπως να το ρυθμίσουν αυτό. Γιατί και οι άνθρωποι που έχουν τα κηλικεία ένα μεροκάματο πάνε να βγάλουν, 130 μέρες το χρόνο λειτουργούν. Βγάλε κάτι γιορτές, βγάλε κάτι αργίες, βγάλε κάτι εκδρομές, βγάλε κάτι απεργίες.
1: Είχε κηλικείο ο φύλακας του σχολείου που έμενε μέσα στο σχολείο.
0: Γιατί είχε φύλακα το σχολείο σας?
1: Βεβαίως.
0: Τι λες εσύ?
1: Ήταν ένα ζευγάρι ανθρώπων που μένανε μέσα στο σχολείο και η σύζυγος είχε και την επιμέλεια του κηλικείου.
0: Πού πήγαινε σχολείο και είχε εσύ?
1: Στο Κουκάκι.
0: Είχε το Κουκάκι φύλακα το σχολείο.
1: Βεβαίως. Το 70ο με το όνομα.
0: Με έχεις εντυπωσιάσει.
1: Γιατί εσύ δεν είχες
0: φύλακα?
1: Φύλακα για αυτά.
0: Όχι,
1: να μένουν μέσα.
0: Επιστάτη είχαμε.
1: Επιστάτη έμενε μέσα, επιστάτη.
0: Όχι, βέβαια, σπίτι τώρα.
1: Να
0: το είχατε κάνει Airbnb από τότε.
1: Το είχαμε κάνει.

0: Την καλημέρα μας στο φίλο το Μάνο που έστειλε το μήνυμά του από την Αλφιούσα Ηλίας. Γεια σου Μάνο μου. Λοιπόν, τηλεφωνικές απάτες, άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Λοιπόν, θυμάστε που σας είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες για το Ρονάλντο που και καλά πήρε τηλέφωνο, έκανε μια τηλεφωνική κλήση.
1: Που ήθελε 100 ευρώ.
0: Που ήθελε 100 ευρώ, ναι. Και η κυρία εκεί τέλος πάντων εντάξει.
1: Τα έδωσε,
0: ναι. Την έψησε. Τώρα έχουμε άλλη βερσιόν. Πήρα μια κυρία τηλέφωνο και της είπα. Μισό λεπτό, της λέει, να σε συνδέσουμε με το γραφείο του Παύλου Ντεγκρές, του πρίγκιπα της Ελλάδος. Δεν ψάρωσε φυσικά η γυναίκα, εντάξει, κατάλαβε. Το story ποιο είναι τώρα? Ότι και καλά, ο πρίγκιπας Παύλος, ο
1: Τέος,
0: όχι, θέλει να βοηθήσει κάποιες ελληνικές οικογένειες στην Ελλάδα.
1: Μεγάλη χαρά.
0: Και θέλει να τους δώσει 26.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Στον καθένα. Αλλά για να ανοίξει, λέει, ο λογαριασμός, πρέπει να καταβάλεις εσύ, λέει, 350. Λέει λοιπόν η κυρία.
1: Πολλά.
0: Δεν υπάρχουν, λέει, τα 350, ξεχάστε το. Μετά ξαναπαίρνουν, λέει, τηλέφωνο και της λένε, αντί για 350, ο πρίγκιπας κατέβασε την τιμή και είπε 280, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Και λέει εύστοχα η κυρία που θα ακούσετε σε λίγη ώρα. Εντάξει, λέει, αφού είναι να πάρω 26 χιλιάρικα, βάλτε μου εσείς τα 26 και κρατήστε τα 280.
1: Θέμα.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπε στο Μέγκα.
2: Κυρία Βιβί, θα σας συνδέσω με τον πρίγκιπα Παύλο. Μου λέει, καλημέρα σας κυρία μου, έχω επιλέξει, θέλω να βοηθήσω κάποιους Έλληνες και επιλέγω κάποια πρόσωπα να τους βοηθήσω με ένα ποσό σεβαστό. Μου λέει, έχω επιλέξει να δώσω 26.000 στον κάθε ένα. Τον έβλεπα, όμως θα κινείται κανονικά. Είπα εγώ, λέω, μα δεν σας ακούω, δεν σας ακούω. Και με παίρνει αμέσως ο υποτιθέμενος Παύλος ο ίδιος και μου λέει, ξέρετε, είμαι μακριά και δεν έχουμε καλή σύνδεση, γι' αυτό το λόγο όλα σας πήρα για να πιστείτε ότι είμαι εγώ.
3: Κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου, μην μου φέρεστε σαν κλέφτη.
4: Σωμα πει να μην απαντάνε, για να το έχει βάλει το σύστημα για να μην. Και ό,τι χρειαστεί θα μας παίρνουν τηλέφωνο κατευθείαν.
5: Και εμένα με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου έχουν πει, μαμά, μαμά, έπαθα ατύχημα.
1: Άρα πώς θα πάρω το PlayStation.
0: Τι, θα κάνεις το πρίγκιπα.
1: Θα κάνω το πρίγκιπα. Από πάρτε, εγώ θα δώσω 50. Λοιπόν, θα σας δώσω 50 χιλιάρικα, αλλά πρέπει να μου πάρετε 600 πρώτα. Τέρμα, ένας να τσιμπήσει τελείως.
0: Γνωστός μου, ξέρεις τι έκανε.
1: Τι.
0: Τον πήραν τηλέφωνο από κάποια εισπρακτική εταιρεία, παιδί, που παίρνει έτσι μέσα στο μεσημέρι κτλ. Και λέει, γεια σας, λέει, παίρνουμε τηλέφωνο, λέει, για το προϊόν που έχετε αυτό κτλ. Μπορείτε να μας πείτε λίγο την ημερομηνία γέννησής σας. Τι λες, κυρία μου, της λέει, με τόσες απάτες που γίνονται, σου πω εγώ την ημερομηνία γέννησής. Πάπα, έκλεισε το τηλέφωνο και μην τολμήσει και με ξαναπάρει τηλέφωνο. Γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν, λέει, εγώ δεν δίνω στοιχεία, λέει, πουθενά. Τι, έτσι, λέει, κυκλοφορούν τα στοιχεία μου, λέει, και με παίρνει ο ένας και ο άλλος.
1: Σου είπα ότι πήραν τη σύζυγό μου και της είπαν ότι

0: σας παίρνουμε γιατί θα σας κοπεί το ρεύμα να σας ειδοποιήσουμε.
1: Α, αυτό μου κάνανε και εμένα. Ναι.
0: Λοιπόν, να κάνουμε ορισμένες προετοιμασίες. Μου δίνει το τηλέφωνο και λέω, πέστε μου, λέει, τι θέλετε. Βάλτε, λέει, το μπρίκι στο μάτι, το βάλω, αλλά μετά του λέω, ρε μπαγάσα, θα έρθω να σε βρω. με το μπρίκι να καίει.
1: Το κλείσαμε, εμένα με παίρνει τηλέφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Με πήραν τηλέφωνο, λέει, γεια σας, είμαστε από το ΔΔΕ, θα κλείσουμε, λέει, το... Όχι. Λέει, θα έχετε διακοπή.
0: Μάλιστα,
1: στην περιοχή σας.
0: Θα έχουμε διακοπή.
1: Μου λέει, είστε αυτοί, μου είπε το όνομά μου κανονικά, διεύθυνση και τα λοιπά. Αρχίζω, εγώ φορτώνω τώρα.
0: Πού τα βρίσκουν, μου λέει. Το έχεις κάνει απόρριτο εσύ, το τηλέφωνο?
1: Καταρχάς δεν είναι στο όνομά μου, ας ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι ναι, έχουν διαρρεύσει πολλά στοιχεία τώρα και μιλάμε τώρα για προσωπικά δεδομένα και δεν είναι. Εντάξει. Λοιπόν, και άκου τώρα. Και αφού λέει, παίρνει τηλέφωνο, ξέρω εγώ, και λέει αυτό, λέω, ναι, δεν σας ακούω. Λέω, εγώ δεν σας ακούω. Το ξαναλέει. Κλείνω το τηλέφωνο. Ξαναπαίρνει στα καπάκια. Στα καπάκια όμως, κινητό, με το νούμερο κανονικά, όχι η απόκρυψη.
0: Και.
1: Λέω, ναι. Μου λέει. Να σας πω, μου λέει, θα κλείσει το ρεύμα, λέει, σε λίγα λεπτά, να σας πω τι πρέπει να κάνετε. Λέω, καλύτερα, λέω, ας κλείσω, λέω, το ρεύμα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μου λέει, και πάει αυτός κάτι, μου είπε κάτι, δηλαδή, κάτι μου ρίξε ένα καλό. Μετά, εντάξει, άρχισαν τα γαλλικά, γιατί στα γαλλικά είμαι πολύ δυνατή. Yeah. Γιατί όταν είμαι καλή, είμαι καλή, όταν είμαι κακιά, είμαι καλύτερη. Έτσι. Λοιπόν, αυτά με τις τηλεφωνικές απάτες. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια περίοδος όπου οι νέοι, κυρίως οι φοιτητές, ψάχνουν να βρουν σπίτι. Ψάχνουν να βρουν σπίτι. Πέρασε ένα παιδί στην Αθήνα ή πέρασε ένα παιδί σε μια άλλη πόλη. Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Στο Βόλο, στα Χανιά, στην Πάτρα. Το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο σπονοκέφαλος των γονιών είναι, άντε ψάξε, βρε σπίτι, επιπλωσέ το, πλήρωσε ενίκια, προκαταβολές κτλ. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς και τους φοιτητές βεβαίως, που μετά από τη μεγάλη αυτή προσπάθεια που έχουν κάνει να περάσουν σε ένα καλό πανεπιστήμιο, έρχεται λοιπόν αυτή η καθημερινότητα. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν στον Αλφα για το θέμα αυτό και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ από το παραπολιτικά.gr.
2: Part-time δουλεύω, παίρνω γύρω στα 400 στάρια. Οι γονείς μου το ενίκιο και τους λογαριασμούς. Εγώ σούπερ μάρκετ, εξόδους μου, τα ρούχα μου, τα δικά μου τα έξοδα γενικότερα. Θεωρώ ότι είναι ένα χιλιάρικο τα έξοδα μόνο, χωρίς τους εξόδους μου κτλ.
3: Είναι και για σας φοιτητές στο σούπερ μάρκετ βαρύ?
2: Είναι βαρύ, είναι σίγουρα 100-150 το μήνα.
3: Το σούπερ μάρκετ.
2: Ναι, που παραγγέλνω κιόλας. Δεν θα δίνω άλλα τόσα. Έχω συγκάτοικο. Το ενίκιο είναι πολύ συγκεκριμένο. Τα ενίκια μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση. Το σούπερ μάρκετ είναι πολύ μεγάλο βάρος. Οι καφέδες, τα ποτά, όλα αυτά βγαίνουν αρκετά. Θα προσπαθήσω φέτος να συμβάλλω. Πέρσι δεν το κατάφερα, αλλά επειδή είναι δύσκολα, θα προσπαθήσω.
4: Τα έξοδά μου είναι της σχολής μου, το πληρώνω εγώ. Με το που μου παίρνω λεφτά τώρα, ας πούμε, μένω από τη δουλειά, μένω με τα μισά. Τα υπόλοιπα μετά είναι προσωπικές μου ανάγκες, οι οποίες είναι αρκετές. Είναι 500 σίγουρα.
1: Αυτά λοιπόν για τα παιδιά που αναγκάζονται να δουλεύουν, έτσι, για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες, να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Γιατί οι γονείς τι να πρωτοκάνουν? Τι να πρωτοκάνουν οι μισθοί των γονιών, που είναι για το σπίτι, το βασικό σπίτι, το πατρικό της οικογένειας. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr βρέθηκε στο Ρέθυμνο και έκανε ρεπορτάζ για το πώς πάει η φοιτητική στέγη, τι γίνεται εκεί με τις τιμές. Για να ακούσουμε.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Το Ρέθυμνο αποτελεί μία από τις πιο γνωστές φοιτητούπολεις της Ελλάδος. Κάθε χρόνο εισάγονται χιλιάδες νέοι στο πανεπιστήμιο, με συνέπεια η φοιτητική στέγη να είναι δυσέβρετη και τα ενίκια να ανεβαίνουν στο Θεό. Πάμε να δούμε τις γνώμες των φοιτητών σε σχέση με το υπάρχον ζήτημα.
7: Κάτι αξιοπρεπέστατο, κοιτάς τουλάχιστον 3,5-4 εκατοστάρικα. Και εδώ σου μιλάω για γέρο της πόλης, σου μιλάω λίγο πιο εξωτερικά.
6: Τι παίζει εδώ με τα ενίκια και τη φοιτητική στέγη?
8: Το πολύ που να βρει καμιά αποθήκη καλύτερα να νοικιάσει κανείς να μείνει, γιατί πραγματικά τις χρονιές που σπουδάζα εγώ Ρέθυμνο πριν 6-7 χρόνια που πάρει να βρίσκω σπίτι, υπήρχε μια τιμολόγηση που ήταν, ας πούμε, ένα εκατοστάρικο κάτω.
9: Βρίσκα τρύπες, οι οποίες ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, με πάρα πολύ ψηλά ενίκια. Παράνομες αυξήσεις μετά από ένα διάστημα, οι περισσότεροι ζητάνε να πάρουν μαύρα και όχι δηλωμένα, γιατί προσπαθούν να γλιτώσουν και από την εφορία.
10: Υπάρχουν πολλοί φίλοι μου οι οποίοι έχουν μεγάλα θέματα με τα ενίκια. Τους διώχνουν το καλοκαίρι για τρεις μήνες που έρχονται οι τουρίστες και πρέπει να ξαναψάξουν από την αρχή σπίτι. Οι τιμές είναι πολύ ακριβές.
8: Τι φάση εδώ όμως με τα ενίκια και τη φοιτητική στέγη?
11: Σκέψου ότι ψάχνεις ένα σπίτι, το ψάχνεις μπορεί από όταν βγουν οι βάσεις και να ψάχνεις τρύπες και να είναι τύπου 600 ευρώ.
8: Τι φάση όμως εδώ με τα ενίκια και τη φοιτητική στέγη?
12: Αν σκεφτούμε ότι στο Ρέθινο υπάρχουν 10.000 φοιτητές, αλλά και ταυτόχρονα κάθε χρόνο από το Πάσχα μέχρι κοντά τέλη Νοέμβρη οι τουρίστες είναι πολλοί. Το τετραγωνικό υπολογίζεται γύρω στα 13 με 14 ευρώ, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι ανάλογη και του πληθωρισμού, ανάλογη της τάσης αύξησης.
13: Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ακριβά δυστυχώς. Πια τα έχουν κάνει όλα Airbnb, τα έχουν επενδύσει όλοι σε τουρισμό. Η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη.
14: Ένα σπίτι αυτή τη στιγμή, μια φοιτητική στέγη, μια γκαρσονιέρα, ένα μικρό διαμέρισμα. Πόσο κοστίζει κατά μέσο όρο?
13: Εγώ έχω γεννήσει από 350 ευρώ ως 400. Μιλάμε για γκαρσονιέρα 25-30 τετραγωνικών.
1: Πω. Τι είναι όλα αυτά? Τι είναι όλα αυτά? Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Στείλτε μηνύματα στο radio@parapolitika.gr και αμέσως μετά έχουμε να σας πούμε πολλά. Βγήκαν κάποια αποτελέσματα για τους Έλληνες μαθητές. 4 στους 10 δεν μπορούν να καταλάβουν, λέει, τι διαβάζουν. Είναι τρομερά απογοητευτικά τα αποτελέσματα.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια έκθεση λοιπόν, που βγήκε έκθεση του ΟΑΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση, που λέει ότι οι μισοί μαθητές, σχεδόν το 50%, δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει. Μάλιστα, ένας στους δύο μαθητές φεύγει από το σχολείο χωρίς να κατανοεί απλά κείμενα, χωρίς να μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Είναι τρομερό.
1: Να, το φταίξιμο που υπάρχει.
0: Ορίστε.
1: Το φταίξιμο τι νόση είναι?
0: Το φταίξιμο είναι σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Το γράφουν, πρόσεξα, είναι απλό.
0: Ναι.
1: Είναι απλό. Όσο απλό θα το πω. Έτσι, το γράφουν κάποιοι μεγαλύτεροι για να το καταλάβουν κάποιοι μικρότεροι.
0: Και τι θες να κάνουμε, εσύ, να βάλουμε τώρα τους λίγο μεγαλύτερους να γράφουν για τους μικρότερους?
1: Ακριβώς. Αυτοί που τα γράφουν λοιπόν, ναι, πρέπει να τα γράφουν με γνώμονα να τα καταλάβουν οι μικρότεροι.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Επίσης, εγώ δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την ηλικία τόσο, όσο με τον τρόπο που μπορείς να γράψεις ένα βιβλίο και αυτό το βιβλίο να είναι κατανοητό. Δηλαδή να μπορείς να καταλάβεις για ποιο λόγο γίνεται αυτή η πράξη, τι αποτέλεσμα μας φέρνει ή αν πρέπει να κάνεις ανάγνωση ενός κειμένου, τη βασική του έννοια, τις βασικές... Δηλαδή,
1: και είναι και ένα πόστο το οποίο είναι κέριο, έτσι.
0: Όχι δηλαδή, πάρ' το, ας πούμε, στο σπίτι και κάνει ανάγνωση.
1: Είναι κέριο το πόστο, συγγνώμη τώρα σε διακόπτω, αλλά είναι κέριο το πόστο γιατί δεν έχεις το περιθώριο λάθους. Τι θα πεις στο παιδί?
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, θα το ξαναγράψω ή ξανακάνω επανάληψη με το καινούριο. Ενώ έχεις προχωρήσει την τάξη, πρέπει να είσαι...
0: Καταρχάς πιστεύω ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται μέσα στις τάξεις. Ναι. Όχι μέσα στο σπίτι, ούτε να αντικαθιστούν τους δασκάλους οι γονείς. Έτσι, γιατί και αυτό λάθος είναι. Βέβαια γίνεται. Γίνεται κατά κόρον. Γιατί γίνεται? Γιατί υπάρχει, έτσι, υπάρχει πρόβλημα. Όταν ο δάσκαλος λέει πήγαινε σπίτι και διάβασε και έλα να μας το πεις, ή εντάξει, μάθε τώρα πως κάνεις την πρόσθεση, την αφαίρεση, στον πολλαπλασιασμό, κάτι κτλ. Στο δείχνω εγώ μια φορά και πρέπει εσύ τώρα να το καταλάβεις. Οπότε πρέπει να πας κάποια μελέτη, να κάτσει ο γονιός δίπλα σου κτλ. Αυτό δεν αποδεικνύει. Αυτά τα στοιχεία αυτό αποδεικνύουν ότι δεν γίνεται σωστή και μεθοδευμένη δουλειά εκεί που πρέπει. Και το σπίτι δεν είναι ο ενδεδειγμένος χώρος για να γίνει. Αν ήταν, δεν θα πήγαινε κανένα σχολείο. Θα κάθονταν όλοι σπίτι και θα μάθαιναν από τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Λοιπόν. Σύμφωνα λοιπόν με τις μετρήσεις του 22, αυτή η έκθεση που βγήκε τώρα αποκαλύπτει απώλεια 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες, 6 μονάδες στα μαθηματικά και ιδιαίτερα μεγάλη πτώση στην ανάγνωση, 16 μονάδες. Τα παιδιά, λέει, δεν μπορούν να διαβάσουν. Έχουν εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα σε όλη αυτή τη διαδικασία να αφομοιώσουν κάποιες γνώσεις στα μαθήματα, να μπορέσουν να τις εμπεδώσουν. Είναι ανησυχητικό αυτό το έβριμα, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε τώρα για βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, το 40% των μαθητών στις φυσικές επιστήμες, το 43% στην κατανόηση του κειμένου και το 49% στα μαθηματικά ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχουν κατακτήσει το βασικό επίπεδο που απαιτείται για να ανταποκρίνονται σε στοιχειώδεις απαιτήσεις της καθημερινότητάς τους. Δηλαδή να πάνε στο σούπερ μάρκετ, να πάνε στο μπακάλι της γειτονιάς, στο μίνι μάρκετ, να πάρουν ρέστα, ας πούμε, μετά από αγορά προϊόντων. Είναι πολύ ανησυχητικό όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αλλά κάτι δεν πάει σωστά. Και δεν μπορούμε να το ρίξουμε στα παιδιά αυτό.
1: Όχι,
0: τα παιδιά είναι τάμπολα ράζα.
1: Γι' αυτό είπα αυτό που είπα πριν.
0: Είναι τάμπολα ράζα. Τα παιδιά πάνε στο σχολείο τους για να μάθουν γράμματα. Τώρα, εάν τα μισά του λένε πηγαίνετε λίγο στο κεδασί γιατί κάτι δεν καταλαβαίνει, ας πούμε. Αν τα άλλα μισά, οι άλλοι μισοί λένε εντάξει τώρα θα το μάθεις τη μελέτη αφού πας μελέτη, τι ωραία, τι καλά. Α, σε πάνε οι γονείς στο φροντιστήριο, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, μια χαρά. Οπότε, όταν πετάς ευθύνη από πάνω σου, αυτά είναι και τα αποτελέσματα. Εσύ, τι έγινε στη Γαλλία πάλι?
1: Τι έγινε?
0: Κλέψανε πάλι τους πίνακες, εσύ.
1: 9 εκατομμύρια, λέει.
0: Ρενουάρ. Ρενουάρ. Λοιπόν, προσκυνάμες. Η τέλεια ληστεία. Netflix.
1: Το Casa de Papel.
0: Το Casa de Papel.
1: Ωραία.
0: Μέσα στην ομάδα. Θα φτάσω και στη ληστεία για να σας πω που... Λοιπόν, ένας από τους πρωταγωνιστές, ο Βερολίνο, ο γνωστός Βερολίνο και τα λοιπά, έχει βγάλει νέα επεισόδια.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι. Η πρώτη λοιπόν ταινία είχε να κάνει με μια ληστεία σε μουσείο. στη Γαλλία.
1: Ωραία.
0: Με πίνακες. Έτσι, κινηματογραφική ληστεία, καταλαβαίνετε και τα λοιπά, δράση και όλα αυτά. Και μάλιστα, επίτηδες, ένας πίνακας έμεινε εκεί. Δηλαδή, τους είχε μια... Είναι ωραίο, άμα δεν το έχετε δει, να το δείτε. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, την επόμενη χρονιά βγάζει την επόμενη βερσιόν που έχει να κάνει με ληστεία σε μουσείο με κοσμήματα. Εκεί στη Γαλλία, Casa de Papel δεν βλέπει κανένας. Δηλαδή, πραγματικά τώρα. Μα είναι, ήτανε copy-paste. Ήτανε...
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Πήγα, είναι μια μικρή πόλη, καταρχάς δεν είναι έτσι, δεν μιλάμε για το Παρίσι, μιλάμε για ένα μουσείο που βρίσκεται κοντά, σε μια μικρή περιοχή κοντά στην οίκια της Γαλλίας, κοντά στο σπίτι του μεγάλου ζωγράφου, δίπλα δηλαδή στο σπίτι του μεγάλου ζωγράφου, όπου εκτίθενται και προσωπικά του αντικείμενα κτλ. Πίνακες, κάποιοι τους έπεσαν κιόλας, δηλαδή στην προσπάθεια να διαφύγουν.
1: Είχανε και φύρα.
0: Ναι, είχανε και φύρα. Βέβαια, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι με το που συνέβη το περιστατικό, η παραβίαση και τα λοιπά του συγκεκριμένου μουσείου, σήμανε συναγερμός και στα 5 λεπτά έφτασε η αστυνομία. Στα 5 λεπτά αυτοί είχαν φροντίσει όμως να έχουν διαφύγει και τα λοιπά. Βέβαια, τους πέσανε, είπαμε. Και κανένα δυο τους πέσανε. Και κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση. Εκεί στη Γαλλία τώρα, που έγινε η ληστεία του αιώνα, στο Λούβρο.
1: Μάλιστα.
0: Που είχε γίνει χαμός, είχαν παραιτηθεί όλοι εκεί πέρα, υπήρχε πολύ μεγάλο θέμα με την ασφάλεια των μουσείων. Ένα φύλακα δεν μπορούσαν να έχουν. Δηλαδή περιμένουν από το συναγερμό για να λειτουργήσουν. Τι έγινε τώρα?
1: Τι να πω τώρα,
0: ναι.
1: Δεν το έχω το θέμα.
0: Oh.
1: Το έχω, αλλά να ήμουν εκεί.
0: Ναι.
1: Την
0: επόμενη, τώρα το επόμενο επεισόδιο που θα βγάλει το Casa de Papel, τελεμιστία, θα είναι αυτό. Ό,τι επόμενο. Πραγματικά προξενεί πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι ένα θέμα το οποίο χθες έκανε το γύρο στα δημοσιογραφικά γραφεία παντού, παγκοσμίως. Διότι όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για πολύ μεγάλη ληστεία μεγάλης αξίας έργων. Λοιπόν, οι νέοι έχουν τη δική τους γλώσσα. Μιλάνε και λένε κάποιες εκφράσεις που πολλοί από εσάς και από εμάς δεν τους καταλαβαίνουμε, από τα συμφραζόμενα δηλαδή ότι καταλαβαίνουμε. Πολλές φορές δεν σου έχει τύχει, ας πούμε, από τα συμφραζόμενα να καταλάβεις κάτι.
1: Όχι.
0: Που θα πει η μικρή.
1: Όχι.
0: Ε?
1: Είναι άστα. Εγώ ρωτήσω. Μια φορά μου λέει.
0: Τον μπρο, το λέει. Έλα, ρε μπρο.
1: Σπίτι μιλάμε κανονικά, δεν
0: είναι. Ναι, όχι. Με φίλες και τα λοιπά.
1: Με φίλες,
0: έλα, ρε μπρο και τα λοιπά. Και ναι.
1: Και κάποια στιγμή τη λέω, βγαίνει έξω από το δωμάτιο τη συγχυσμένη. Τη λέω, τι έγινε, τη λέω. Μου κάνει. Παίχτηκε ένα μπιφ, μου λέει.
0: Ναι,
1: τι είναι το μπιφ, τη λέω, θε μπιφτέκι.
0: Ναι, και εγώ.
1: Μπαμπά μου λέει, τι είναι αυτά που λες,
0: ναι, εγώ πίσω. Και εγώ στην αρχή με τον μπιφ νόμιζα ότι μίλαγαν για μπιφτέκια.
1: Μπιφτέκι θέλω, ναι. Κολυσάκι μου, σου φτιάξω εγώ.
0: Λοιπόν, τι είναι το red flag, ξέρεις τι είναι?
1: Όχι,
0: το red flag.
1: Ξέρω. Τι είναι, για μάθουμε.
0: Κόκκινο πανί, δηλαδή τι σε ενοχλεί.
1: Τι
0: σε ενοχλεί, red flag, έτσι. Ο Μάνος Ανθουλάκης ρώτησε τους νέους ποιο είναι το μεγαλύτερο red flag στις καλοκαιρινές διακοπές, δηλαδή τι είναι αυτό που τους εκνευρίζει, τους ξενερώνει, μπράβο, όπως λέγαμε παλαιότερα. Και πάμε να ακούσουμε τους νέους και αν μπορούμε να καταλάβουμε και το τι λένε, έτσι.
2: Το μεγαλύτερο red flag στις καλοκαιρινές διακοπές. Να βγεις σε νυχτερινή έξοδο και την επόμενη μέρα να είσαι κάπου που δεν θυμάσαι πώς κατέληξες.
3: Φίλησε τη γλώσσα της αλήθειας.
2: Το πρώτο red flag και να αρρωστείς πριν πας.
3: Δεν πας και άρρωστος. Κάποιοι πάνε λίγο, χαπακώνονται. Με κάποιο τρόπο πάνε.
2: Πας και άρρωστος, αλλά το θέμα είναι το απολαμβάνεις, δεν το απολαμβάνεις.
3: Δεν ξέρεις που ξεπνάς, θα απολαμβάνεις περισσότερο.
2: Όχι.
4: Αυτοί οι τύποι που είναι φάση θα σου δώσουν κάτι, δηλαδή αν τους δώσεις την κάρτα σου, ξέρω εγώ, γιατί τελικά σε καμάρουνε πάρα πολύ. Πολύ μεγάλο red flag σε μια χώρα.
2: Τώρα να έχεις κανονίσει κάτι με όλους και ο τελευταίος να τα ακυρώνει όλα τελευταία στιγμή.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Βάζουν ωραία φωτογραφία έτσι και στην τελική βγαίνει... Μπαίνεις μέσα και είναι σε φάση αυτό έκλεισα. Fake news, να το πω έτσι. Είναι περίεργα.
7: Πας σε ένα νησί ή σε ένα μέρος, πληρώνεις, ξέρω εγώ, 10-15 ευρώ, θα πεις αυτό κάτι καλό και είναι άσχημο.
3: Κάτι άλλο που σας ενοχλεί διακοπές, για παράδειγμα, γκρίνια, μιζέρια, κάποιος ενοχλητικός φίλος κλπ. Κάποιος που φορτώνεται.
6: Εντάξει, αυτό υπάρχουν σε όλες τις διακοπές. Αλλά εντάξει, οκ, okay, γίνονται αυτά, γίνονται λίγο οι κόντρες, θα βρίσκεται, εντάξει, και περνάτε καλά. Αυτό.
2: Τώρα το να πας άρρωστος και να μην μπορείς να βγεις είναι λίγο disrespect, κατάλαβες.
0: disrespect.
1: Είναι ασέβεια δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό το πιάσα. Τα προηγούμενα. Ήταν και ένα που τα έλεγε γρήγορα.
0: Πάμε πάλι. Την καλημέρα μας στο Μάνο που λέει: ρώτησε το λογιστή μου αν θα πάρω το κοινωνικό μέρισμα και μου λέει: τριγωνάκι έχεις? Όχι, να πάρεις. Δεν είναι δικαιούχος. Καλημέρα στην παρέα. Καλό ραδιοφωνικό χειμώνα, λέει ο φίλος ο Νικόλας από το Αιγαίο Αρτοπιός, ο φίλος μας. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, Νικόλα μου. Εμένα πάλι αναφορικά λέει με τις τηλεφωνικές απάτες μου βγήκε λέει σε κακό, αλλά και σε καλό. Στην πρώτη περίπτωση με πήραν και καλά από το γραφείο του Μητσοτάκη, λέγοντάς μου ότι ειδικά για μένα θα μηδενίσουν το τεκμαρτό εισόδημα, θα μου επιστραφούν τα τετραχίλιαρα των προηγούμενων ετών κτλ. Φυσικά δεν τους πίστεψα, λέει, αλλά εγώ πάλι λέει τους μίλησα λέει ιταλικά. Όχι γαλλικά όπως εγώ, ιταλικά. Στη δεύτερη περίπτωση λέει με παίρνει τηλέφωνο στο κινητό το βασανάκι μου, αλλά το σήκωσε η γυναίκα μου. Ευτυχώς επικαλέστηκα λέει τηλεφωνική απάτη. Και πάνω απ' όλα λέει, μιας και μιλάτε λέει για παιδιά, τώρα δεν γράφουμε ελληνικά, λέμε μπρο. Έτσι, ο φίλος ο Νικόλας, ο Αρτοπιός από το Αίγιο. Γεια σου Νικόλα μου.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα, με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες...

0: Καλό ξημέρωμα σε όλες, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 100, στους 90,1. Ξέρεις τι λέγεται. Το κατοστάρι σκεφτόμουν. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι ήρθε στην Ελλάδα ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Εντάξει, είναι και με τη γυναίκα του μαζί, με την Αμάρα Λαμουντίν. Αλλά Τζορτζ Κλούνεϊ είναι αυτός. Μιλάμε για παιδαρά, ε? Τώρα τι να πεις κι εσύ. Άμα πεις, θα σταγωλιαστείς ποικιλοτρόπος.
1: Απ' την άλλη είναι και το άλλο.
0: Ποιο?
1: Από πού και από δέντρος.
0: Ναι.
1: Τι σε νοιάζει και καεί.
0: Πρόσεξε τώρα. Καταρχάς, το παραπολιτικά.gr έχει αποκλειστικό υλικό, φωτογραφίες από την άφηξη του ζευγαριού στο αεροδρόμιο. Και θυμίζω ότι είχε έρθει η Αμάρα Λαμουντίν πριν από 10 χρόνια επί κυβερνήσεως Σαμαρά εδώ στην Ελλάδα, τότε που είχε πάλι ανακύψει το θέμα με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Ίδια θυμίζουμε ότι είναι δικηγόρος, Βρετανή, έχει γεννηθεί στο Λίβανο βέβαια, αλλά ασκεί τα καθήκοντά της εκεί στη Βρετανία και στην Αμερική. Είχε έρθει λοιπόν με μια πολύ μεγάλη εταιρεία στην οποία εργάζεται, δικηγορική, να ενημερωθεί για το θέμα. Είχε δηλώσει τότε ότι είναι με την Ελλάδα, προφανώς είναι δίκαιο το αίτημα επιστροφής των γλυπτών στην Ελλάδα, και πάρα πολλοί συνδυάζουν αυτό, ότι μήπως ήρθε και πάλι εδώ για τον ίδιο λόγο. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός ο λόγος του ταξιδιού, αλλά σε κάθε περίπτωση πιθανολογούν ότι μάλλον γι' αυτό ήρθε. Λοιπόν, εκτός από τη φωτιά που σας λέγαμε νωρίτερα στον Πειραιά, τη φωτιά στο κατάστημα με τα υφάσματα, για ένα τη μέρα υπάρχει φωτιά στην Κόνιτσα. Είναι δύσβατη εκεί η περιοχή. Δεν ξέρω αν έχεις πάει, Λία, ποτέ έχεις πάει στην Κόνιτσα?
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι λοιπόν ανάμεσα στα βουνά της Πίνδου, έτσι, και τα λοιπά. Είναι χτισμένη σε ένα ανάγλυφο τέτοιο τοπίο. Και υπάρχουν ακόμα εστίες εκεί. Μάλιστα, εκεί είναι και το σπίτι που μεγάλωσε ο Άγιος Παΐσιος. Και υπάρχει και η Μονή στο Μείο, η περίφημη Μονή στο Μείο εκεί στην Κόνιτσα. Και μάλιστα ακόμη και στον αγώνα αυτό, για να σταματήσει αυτή η πυρκαγιά, δηλαδή μιλάμε τώρα για περισσότερο από μια εβδομάδα, 9 μέρες, πέρα από τους πυροσβέστες, από τα πεζοπόρα τμήματα, από τα αεροσκάφη κτλ., ακόμα και οι ίδιοι μοναχοί εκεί προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί. Ας ελπίσουμε να τελειώσει αυτή η ιστορία. Πραγματικά ένα φοβερό τοπίο, προστατευμένη περιοχή Natura 2000, και έχει κατακάψει ήδη χιλιάδες στρέμματα γης. Το red flag, λέει ο Κώστας, είναι ένδειξη, είναι επίσης, λέει, ένδειξη συμπεριφοράς ή στοιχείο που θεωρείται προειδοποιητικό σημάδι αυξημένου κινδύνου για εγκληματική βίαιη ή επικίνδυνη συμπεριφορά. Το χρησιμοποιούμε, λέει, πολύ συχνά σε υποθέσεις. Και εγώ μόλις βλέπω το σελίμα εδώ πέρα, red flag, σηκώνω. Επικίνδυνη συμπεριφορά, εγκληματική. Γιατί άμα αρχίζει ο σελιμάς και σου πει για τις τυρόπιτες, για τις πίτσες και όλα αυτά, όσο να είναι, εσύ τώρα να μπορέσεις να παραμείνεις ακέραιη.
1: Συγκεντρωμένη.
0: Έτσι, συγκεντρωμένη.

0: doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
1: Στην Κυψέλη, πάλι στο κέντρο της Κυψέλης, βρέθηκαν οστά κοντά σε γήπεδο. Χθες το μεσημέρι απέκλεισαν την περιοχή οι αρχές. Σήμανε συναγερμός όταν ένας προπονητής μιας ομάδας εκεί, στο γήπεδο της Αλεπότρυπας, βρήκε σε ένα σημείο μια σακούλα η οποία περιείχε ανθρώπινα οστά. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές και φυσικά με τη βοήθεια ανθρωπολόγου τώρα θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν πότε μπορεί να επήλθε ο θάνατος, από τι, έτσι, και θα κοιτάξουν φυσικά και στις δεξαμενές των ανθρώπων που αναζητούνται να δουν αν υπάρξει κάποια ταυτοποίηση. Μέρα μεσημέρι, όπως καταλαβαίνετε, και τα παιδιά εκεί κοντά στο γήπεδο αναστατώθηκαν και ο ίδιος ο προπονητής, ο οποίος μίλησε στο Star. Να τον ακούσουμε.
2: Διέκρινα μία μπλε σακούλα τύπου σούπερ μάρκετ, η οποία φάνηκε να έχει μεγάλου μεγέθους οστά. Δεν θα μπορούσαν να ανήκουν σε κάποιο ζώο. Έκρινα ότι αμέσως πρέπει να απομονώσω τα παιδιά και να καλέσω την άμεση δράση. Φανταστείτε ότι είχα στα 30 μέτρα μου ανήλικα παιδιά. Οπότε έπρεπε από τη μία να προσέξω λίγο το πρόσωπό μου να μην δείξει τι είδε και από την άλλη να προσπαθήσω να τα πάω από την άλλη άκρη ώστε να μην το δουν.
1: Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την αλλαγή της ώρας. Να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. radio@parapolitica.gr. Στείλτε τα μηνύματά σας, τις όμορφες καλημέρες σας στο 211-10-80-880. Πάρτε μας τηλέφωνο. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό Τετάρτης. Ακούτε στα τους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Μέχρι και τις 8 θα πάμε.

Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, παρέα με τον Στάτους 107 και 7, θα πορευτούμε όπως πορευόμαστε κάθε μέρα για να βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, τι γίνεται στην πόλη. Πάντα με οδηγό εσάς, τους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτρες, οι οποίοι βρίσκονται παντού. Πολύ τιμή βοήθειά σας, διότι μας λέτε τι γίνεται, ενημερώνουμε με τη σειρά μας όλο τον κόσμο. Ελπίζω να έχετε καλή διάθεση, να περνάνε σιγά σιγά και όλες αυτές οι εξαγγελίες. Βέβαια, σήμερα θα έχουμε Τσίπρα, θα έχουμε και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Θα τα δούμε ξανά μανά αυτά, ποιοι είναι σήμερα, πού είναι.

Βέβαια δεν ξέρω όλα αυτά που λέγονται στην έκθεση, θα τα θυμόμαστε την άνοιξη πριν τις εκλογές. Αν γίνουν τότε, έτσι. Που λογικά θα γίνουν. Θεσσαλονίκη ξυπνάει σιγά σιγά. Δεν υπάρχει και λόγος να τρέχουμε. Έτσι δεν είναι? Όλη μέρα τρέχουμε, παιδιά. Σαν τα άλογα τρέχουμε, που έλεγε η μαμά μου. Τρέχω λίγο σαν το άλογο. Με τη θερμοκρασία να έχει πέσει. Βέβαια εγώ χθες έριξα μια ματιά λίγο. Καθόμουν στο σπίτι μέσα. Λέω, παιδιά, δεν παλεύετε. Βάρα κλιματιστικό πάλι. Βέβαια το πρωί που σηκώθηκα, κατά τις 4 είχε μια ωραία δροσούλα. Θερμοκρασία, σε πτωτική τάση. Σεπτέμβριο έχουμε άλλωστε. Βέβαια το μεσημεράκι πάλι κάνει ζέστη, να ξέρετε. Έκθεση σε εξέλιξη. Είπαμε σήμερα Τσίπρας. Να δούμε τι άλλο θα πει. Στα αθλητικά μας εχθές είχαμε Champions League. Θα τα δούμε και αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πολλά θέματα σήμερα που αφορούν και την πόλη και γενικά αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα.

Ερχόμενος στο στούντιο είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πάνε στη δουλειά τους νωρίς, ξέρετε, και έχουν το κακό συνήθειο, γιατί εγώ περνάω από τη Λαγκαδά, Μίκη Θοδωράκη πλέον, και επειδή εκεί ο φωτισμός είναι μεν εντάξει υπαρκτός, αλλά άμα φοράς μαύρα και ο άλλος είναι λίγο αγοροξυπνημένος, δεν είναι και τόσο εύκολο να συναντηθούμε. Όσοι λοιπόν περνάτε εκεί την Μίκη Θοδωράκη, όχι πάντα από φανάρι, από τη μέση πάντα περνάμε, είναι και αυτό ένα χούι το οποίο το έχουμε. Όσοι λοιπόν περνάμε την Μίκη Θοδωράκη από τη μέση, να έχουμε το νου μας, γιατί δεν έχει πολλά αυτοκίνητα τώρα. Κάνουμε που κάνουμε την ταρζανιά, να την κάνουμε σωστά τουλάχιστον. Αφήστε το αμάξι να περάσει, δηλαδή αν περάσεις 5 δευτερόλεπτα μετά δεν θα γίνει και κάτι. Και το λέω αυτό γιατί είδα δύο περιπτώσεις σήμερα. Πίσω μου άδειο άδειος ο δρόμος. Κι όμως εκεί να τρέξουμε, να περάσουμε, παιδί μου. Λες και να προλάβουμε κάτι. Ούτε λεωφορείο είχε, ούτε τίποτα, έτσι. Προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες. Ενημερώνουμε τους γονείς μας κυρίως, γιατί στους ηλικιωμένους συνήθως γίνονται αυτά. Όχι ο Παύλος Ντεγκρές είμαι, όχι ο Ρονάλντο είμαι. Εντάξει, και λίγο βασική λογική να έχουμε. Βέβαια θα μου πει τώρα ηλικιωμένοι εκεί ποντάρουνε, στο πανικό. Στα πολιτικά μας καλά κρατεί η αντιπαράθεση μετά τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το πώς θα πορευτεί για την επόμενη τετραετία. Περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα, περιμένουμε να ακούσουμε και τον Μίκη Ανδρουλάκη, τον Μίκη Θεοδωράκη θα λέμε, τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους αρχηγούς. Άλλοι είναι για γέλια, άλλοι είναι για κλάματα, άλλοι είναι και για γέλια και για κλάματα. Εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε τις πρώτες ώρες της μέρας με ένα καφέ στο χέρι, όσοι φυσικά είστε στην εργασία σας και κυρίως εσείς που είστε στο δρόμο. Λογικά είστε από πολύ νωρίς και όχι από τώρα, οπότε έχετε μπει στις κανονικές ρυθμίσεις της ημέρας. Επαγγελματίες οδηγοί όλων των κλάδων, λεωφορεία, ταξί, φορτηγά, απορριμματοφόρα. Πρωτίστως όμως η επικοινωνία μας. Ανοίγουμε και τις δύο τηλεφωνικές γραμμές για καλημέρες, 2310-513-000, 2311-82-1050. Να σας ακούσω και τηλεφωνικά. Και φυσικά στο Viber 6908357800. Αν κάτι γίνεται στην πόλη, που δεν γίνεται αυτή την ώρα, εδώ είμαστε να μας το πείτε. Σήμερα θα έχουμε κλειστό τον περιφερειακό το βράδυ, να ξέρετε. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, μεταξύ των κόμβων Παπαγιοριού και Μετεώρων, έτσι.

Εχθές είχαμε τον βανδαλισμό της ηλεκτρονικής εισόδου στις φοιτητικές εστίες. Βγάλαν και ανακοίνωση τα παλικάρια εκεί πέρα. Τη μέρα, λέει, που μπήκανε, τη μέρα τα ξυλώσαμε. Πάνω στη Φλόρινα είχαμε κάποια αλυτρωτικά τραγούδια. Θα τα δούμε και αυτά. Συνεχίζουν αυτοί να νομίζουν ότι είναι απόγονοι του μεγάλου Αλεξάνδρου. Του, συγγνώμη, του Αλεξανδρόφσκι και του Φιλιππόφσκι. So το ανησυχητό βέβαια είναι ότι ήταν πολύ πιτσιρικαρία εκεί.

Τώρα αλυτρωτικά τραγούδια εντός Ελλάδος, στη Φλόρινα. Και με τέτοια ζέση, εντάξει.

Λοιπόν, περιμένω τις καλημέρες σας. Πάνω κάτω αυτά παίζουν στην επικαιρότητα, στο ξεκίνημά μας. Για να δω λίγο τις πρώτες καλημέρες. Γεια σου Στέλλα μου, καλό πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Στο Γιώργη, καλή εκπομπή, καλή δύναμη. Κωστή μου, το σχολιάσαμε αυτό. Δεν είναι χθεσινό. Τα λέγαμε εδώ και με τη Βιργινέτη δεν μ' αρέσει, που το είχε πει όταν βγήκε η είδηση για την εισαγγελία της Ευρώπης, λέγεται, το παράνομο φορτίο που μπήκε στο αρχείο. Διότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Τώρα ξέρεις τώρα τι γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα δεν θα είναι καλή, θα είναι κακιά. Όταν μας βολεύει, όπως και όλες οι αποφάσεις, είτε μας βολεύουν είτε όχι. Αλλά καρπ δηλαδή, τότε ήταν καλή, τώρα δεν θα είναι καλή λογικά. Θα έχουμε ζήτημα. Κάποιος την πλήρωσε για να τα πει αυτά, για να βάλει στο αρχείο το θέμα του παράνομου φορτίου. Τραγουδάκι για να πάρουμε τις ανάσες μας και ερχόμαστε.

το σήμα, το σήμα φταίει. Χθες είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Είχαμε την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.

0: Ήταν πολύ σημαντική η συνάντηση. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Πρωθυπουργός για την τριμερή αυτή, επαναλαμβάνω, Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε.
1: Κύριε Πρόεδρε, την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση GREK. Είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα μεταφέρει φτηνή, ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης. Και είναι πολύ σημαντικές επίσης οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι το αέριο το οποίο θα παράγεται στην Κύπρο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές της φύλης χώρας για να υγροποιείται και θα μπορεί θεωρητικά να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επανεροποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη, για να καλύψει τελικά μέσω του κάθε του δαδόμου ανάγκες χωρών στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ένα υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας. Μιλούσαμε πολλά χρόνια για αυτήν, αλλά βρισκόμαστε πια στο ευχάριστο σημείο αυτή να γίνεται πράξη. Τέλος, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σταθώ στην ευρωπαϊκή διάσταση της συνεργασίας μας. Αναφέρθηκε και ο Νίκος σε αυτή. Η Ελλάδα και η Κύπρος πρωτοστατήσαμε στην αναβάθμιση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου. Και στη σύναψη αυτής της συνολικής στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Πολύ σημαντική η εξέλιξη. Αρκεί να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, έτσι, αυτό είναι το βασικό. Και να μην έχουμε τρικλοποδιές από πουθενά, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, Χαρούλα μου, καλό πρωινό. Παντού έχει, λέει, τηλεφωνικές απάτες, σχεδόν στην Αυστρία. Παντού, όντως παντού είναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούν να τους πιάσουν, ειλικρινά. Βεβαίως, να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κόλπα, τηλέφωνα μέσω Πακιστάν κτλ. Γεια σου, Θοδωρή μου, να είσαι καλά. Στο Δημήτρη καλημέρα. Καλημέρα, λέει Άρη, καλό πρωινό. Τώρα θα πιάσουμε την καλημέρα μας. Καλημέρα.
2: Έλα, Ρούλη, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, άντε επιτέλους, τι ήταν αυτό?
2: Τι να ξέρω εγώ, Πρέταντορ.
0: Πες τα.
2: Είμαι στόχος, να ξέρεις.
0: Είσαι μεγάλος στόχος, καλημέρα.
2: Λοιπόν, ήθελα μια σχόλιο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το παράνομο φορτίο. Επειδή ένα θέμα που πολύ με έχει, δηλαδή εγώ το θεωρώ ότι ήταν και το παιδί μου μέσα εκεί.
0: Πάμε λίγο γρήγορα, πάμε, ναι, πάμε.
2: Επειδή διάβασα την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έκατσα και τη διάβασα,
0: ναι.
2: Δεν με παίρνει θέση αυτό που είπες, ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο.
0: Δεν υπάρχουν στοιχεία, είπα. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει φορτίο. Δεν υπάρχουν στοιχεία.
2: Όχι, εγώ
0: αρκετά, διάβασα, αρκετά. Δεν υπάρχουν, λέει, στοιχεία. Εγώ και εγώ τη διάβασα. Δεν υπάρχουν στοιχεία για να στηριχθεί η καταγγελία. Αυτό είπε.
2: Εντάξει, δέχομαι την άποψή σου. Εγώ αυτό που διάβασα, να πω και εγώ τη δικιά μου.
0: Βεβαίως.
2: Κατάλαβα ότι είναι αναρμόδιο για να κρίνει αυτό το η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την επιστρέφει την υπόθεση. Είναι, λέει, αρμόδια μόνο τα ελληνικά δικαστήρια, λέει, να κρίνουν αν,
0: ναι,
2: υπήρχε.
0: Γιατί δεν υπήρχαν υπαρκτά στοιχεία. Αυτό γράφει, αυτό λέει. Τέλος πάντων.
2: Όχι, είναι αναρμόδιο. Άλλο τα στοιχεία και άλλο αναρμόδιο. Δήλωσε αναρμόδιο. Είναι αναρμόδιο να εξετάσει.
0: Πού είσαι, πες μου τώρα.
2: Δράμα φτάνω.
0: Δράμα εισέρε στην Καβάλα.
2: 17 βαθμούς εδώ τώρα.
0: Και εδώ δροσούλα έχει. Άντε, καλό δρόμο να προσέχεις.
2: Έγινε.
0: Άντε, καλημέρα. Γεια σου, Μάκη μου. Τι λέει, τι θερμοκρασία έχετε εκεί πέρα? Για πες μου λίγο στο

Ο καθένας, παιδιά, βλέπει τα πράγματα όπως... όχι τον βολεύει ακριβώς, όπως θέλει να πιστεύει ότι είναι. Για να μην γίνω κακός, γιατί άμα έχουμε μία άποψη, εντάξει, είναι σεβαστή για όλους. Η άποψη του καθενός εννοώ, είναι σεβαστή, δεν μπορούμε να αλλάξουμε γνώμη σε κανέναν. Γενικά μιλάω, έτσι. Αλλά όταν κάτι είναι ξεκάθαρο και δεν χωράει αμφισβήτηση, εκεί κάπου να το κοιτάξουμε. 21 βαθμούς, καλά είστε, καλά είστε. 17 στην Δράμα, σας περάσαμε, Βερολίνο, σας φάγαμε. Τι λέει εκεί στη Γερμανία, το Φυσάνγκε δεν κρυώνει? Με την ακροδεξιά, να τα κοιτάει η Ευρώπη αυτά, παιδιά. Πετάει αετό, νομίζω ότι καθαρά Δευτέρα είναι κάθε μέρα. Καθημερινά διαβάζω στα ξένα δίκτυα, γιατί τα παρακολουθώ πάρα πολύ συχνά, καταδικαστικές αποφάσεις για μετανάστες για βιασμούς, παιδιά. Μπορεί εδώ να μην τα βλέπουμε, αλλά είναι καθημερινό το φαινόμενο στην Ευρώπη. Και μάλιστα το περίεργο είναι ότι η πλειοψηφία αυτών που καταδικάζονται είχαν ξαναπιαστεί για αντίστοιχα αδικήματα. Και φυσικά δεν είναι όλοι μετανάστες ίδιοι, έτσι, για να μην τρελαθούμε τελείως. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω, εγώ έχω μία αίσθηση ότι φαίνεται ο άλλος όταν έρχεται με την οικογένειά του για να μπορέσει να πιάσει μια δουλειά, να βοηθήσει την οικογένειά του, να τη θρέψει την οικογένειά του. Φαίνεται, ο άνθρωπος είναι... δουλεύει, υπακούει στους νόμους του εκάστοτε κράτους που πάει. Δεν θέλει να αλλάξει δηλαδή τους νόμους του κράτους για να βάλει τους δικούς του νόμους. Και υπάρχουν και άλλοι που τους βλέπεις και λες, ρε φίλε, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Ήρθαμε, λέει, για να θρέψουμε τις οικογένειές μας. Γιατί τις αφήσετε πίσω? Πρώτο. Δεύτερον, για περιοχές που δεν έχουν, ρε παιδί μου, πόλεμο. Εντάξει, δεν λέω ότι όλοι έρχονται για την καλοπέρασή τους, αλλά είναι δυνατόν να είσαι, ας πούμε, σε μια χώρα η οποία δεν έχει πόλεμο και να διαθέτεις, λέει, 10.000 δολάρια για να περάσεις παράνομα σε μια χώρα και δεν πας νόμιμα? Θα τα χαρτιάσουν, να πεις, παιδιά, ορίστε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν έχεις 10.000 να διαθέσεις σε λαθροδιακινητή, νομίζω ότι μπορείς να πάρεις το αεροπλανάκι σου. Αν δεν, επαναλαμβάνω, δεν είσαι σε χώρα που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, και να έρθεις. Γιατί να τραβήξεις όλο αυτό.

Άιντε, δύο μέρες μείνανε για τα σχολεία. Ρε, τι έχει να γίνει. Μας ήρθε και το mail κανονικά. Είμαστε από το σχολείο, στο γυμνάσιο, λέει. Γιατί φέτος έχω δύο παιδιά στο γυμνάσιο. Τρίτη και πρώτη. Βλέπω να δέχομαι τηλεφωνήματα. Δεν σφάζονται κιόλας αυτά μεταξύ τους. Αγόρι κορίτσι, βλέπετε. Οπότε θα πάνε τα παιδιά σχολείο. Θα πάρουν βιβλία. Θα μας δώσουν και τις λίστες. Θα κάτσουμε κάτω, θα τα βάλουμε κάτω. Θα βγάλουμε τα λεφτά που έχουν μείνει. Θα δούμε τι έχουμε για

φροντιστήρια, τι έχουμε για εξωσχολικές δραστηριότητες και το τρενάρουμε λίγο, το πάμε για τον άλλο μήνα, γιατί άμα τα βάλεις όλα μαζί, σε πια ένας πανικός. Α, λες ρε παιδί, θα τα ξεκινήσω τις εξωσχολικές τον Οκτώβριο, να φύγει ένα μεγάλο βάρος σχολικά κτλ. Και μετά, να,

Και η Δευτέρα θα κάνουμε γκάλαπ, να ξέρετε το πρωί εδώ. Η Τρίτη αναλόγως πότε θα πάρουν τις λύσεις τα παιδιά. Θα μου πείτε εσείς πώς είδατε τις τιμές και πόσα λεφτά σας φύγανε. Αυτό πάλι, παιδιά, που σκεφτόμουν χθες και συζητούσαμε ένα φίλο, είναι τα καλλιτεχνικά. Δηλαδή για τα καλλιτεχνικά φεύγει ένα μάτσο λεφτά. Όχι χαρτιά, όχι χαρτόνια, όχι τόνα, όχι τάλο.

0: Όσοι περάσετε από τη ΔΕΘ, μην ξεχάσετε να περάσετε από το περίπτερο 16 stand 1. Είμαστε εκεί καθημερινά. Να πούμε τις καλησπέρες μας, να γνωριστούμε. Σαββατοκύριακο από το πρωί, εννοείται. Σαββατοκύριακο από το πρωί κανονικά, αλλά μέχρι και την Παρασκευή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα τι καλημέρα, ωραία είναι αυτή. Μπράβο, μπράβο.
1: Καλημέρα λοιπόν, πηγαίνω για τη δουλειά.
0: Φεύγετε για τη δουλειά είπατε.
1: Η Στέλλα είμαι, πηγαίνω για τη δουλειά.
0: Όχι Στελίτσα μου, καφεδάκι ήπιες ή δεν ήπιες?
1: Το παίρνω πάντα μαζί μου για την δουλειά. Για να το έχω ένα μεγάλο θερμό και πάω για τη δουλειά.
0: Αυτό πώς το κάνετε ρε Στέλλα μου, για πες μου λίγο. Ξέρεις γιατί, εγώ σηκώνομαι το πρωί, κάνω ένα διπλό ελληνικό και τον πίνω σε 3 λεπτά. Κάνω μπάνιο, δηλαδή κάνω ένα διπλό σε 3 λεπτά. Μετά κάνω και ένα φραπεδάκι και μέχρι να φύγω από το, για το ραδιόφωνο, το πίνω και αυτό.
1: Πα. Εγώ δεν πίνω κανέναν καφέ στο σπίτι, τον ετοιμάζω, τον παίρνω στο θερμό και πάω σε δουλειά για να το πιω.
0: Έτσι, μ' αρέσεις. Είσαι οικονομικό άτομο. Εγώ δεν, ασύφορος.
1: Εντελώς όμως. Λοιπόν, εγώ θα πω μία προσωπική άποψη, γιατί 8 χρόνια έτυχε να είμαι πρόεδρος σε σχολείο των γονέων. Ακριβώς γιατί επειδή ζω και στην Σταυρούπολη και γενικά τα οικονομικά ήταν δύσκολα.
0: Άρα, στα πάτρια εδάφη μένεις, ε?
1: Ναι, από τα μπαζάρ και από όλα αυτά, επειδή είχαμε κάνει πολύ καλή δουλειά σαν σύλλογος,
0: ναι.
1: Πληρώναμε εμείς τα σχολικά.
0: Μπράβο ρε, μπράβο. Ανά.
1: Συμφωνία, με το πλαίσιο μου δίνανε και καλύτερη τιμή. Εντάξει, πλαίσιο τώρα δεν κάνω διαφήμιση, κατάλαβες.
0: Όχι, με οποιοδήποτε τέλος πάντων, ναι, απλά, εντάξει, αυτό έτυχε να είναι.
1: Και έπαιρνα και τα καλλιτεχνικά, αντί να τα παίρνουν τα παιδιά, πήγαινα εκεί και έλεγα στους δασκάλους, μαζέψτε τι θέλετε από χαρτόνια, ό,τι είναι, και τα έπαιρνα μία φορά.
0: Και δεν τα πέραν τα παιδιά, τα κρατούσαν στο σχολείο.
1: Όχι, τα καλύπταμε εμείς.
0: Όχι,
1: ο σύλλογος τα κάλυπτε.
0: Δεν τα δίνατε στα παιδιά όμως, τα κρατούσαν στο σχολείο οι δάσκαλοι για να τα...
1: Ναι, το μόνο που έπρεπε να πάρουν τα παιδιά ήταν αυτά, εμπογές τους, που συνήθως τους δίναμε και μία. Δεν και ότι παιδιά κρατήσε και τα περσινά. Δεν έγινε
0: να
1: και
0: σε
1: κάτι.
0: Ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί κάθε χρόνο ακούω παράπονα από τον πρόεδρο συλλόγων ότι δεν οι γονείς λίγο ξεχνάνε τις συνδρομές.
1: Αυτό είναι μία αλήθεια. Αλλά πρέπει αυτό όμως ξεστή. Υπάρχουν πάντα οι κακοί που θα πούνε ότι ένας σύλλογος θα τρώει τα λεφτά. Και υπάρχουν και οι καλοί που πιστεύουν στο σύλλογο. Το θέμα είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη στο σύλλογο. Ότι κάνει δουλειά. Δηλαδή εμείς με τα μπαζάρα, εγώ προσωπικά έδινα ένα μήνα προσωπικής δουλειάς για να κατασκευάζω πράγματα.
0: Στέλλα, ανοίγεις μεγάλη κουβέντα τώρα, γιατί δεν μπορώ να φανταστεί τι γκρίνια υπάρχει. Δηλαδή, και επειδή το ζω και το έζησες.
1: 8 χρόνια.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα, γιατί το καπάκι που πήραμε είναι τέτοιο και δεν είναι άλλο, γιατί αυτό, γιατί, δηλαδή κάτι πρέπει να βρούμε να πούμε ρε παιδί μου.
1: Κάτι καλό που είχα κάνει, γιατί τυχαίνει να είμαι μηχανικός, είχα ζητήσει από τους γονείς που είχαν έρθει και όσοι γνωρίζανε και έκανα μία λίστα με επαγγελματίες, που υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και τα σχετικά, και είχα κάνει μία δουλειά, ας πούμε, περάσαμε παντού προτζέκτορες. Για να μην πληρώνω τεχνικά, όταν δεν μπορούσε ο Δήμος να εξυπηρετήσει τα υδραυλικά ή τα ηλεκτρολογικά τα σχετικά, χρησιμοποιούσα από αυτούς τους επαγγελματίες, οι οποίοι πραγματικά το κάνανε αμυστικά.
0: Μπράβο, μπράβο Στέλλα μου, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια.
1: Στο μόνο πρόβλημα που υπήρχε ήταν στο σχολικό κτίριο όταν δεν εξυπηρετούσε το τεχνικό, το οποίο μου φέρανε, που τους είπα θα πληρώσω εγώ τα... για να γίνει κάτι σε μια στέγη κτλ. Αλλά αρχική ποινική ευθύνη θα την έχετε εσείς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να την έχουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Και ο Δήμος δεν το δέχτηκε και έφερε δικό του συνεργείο.
0: Ναι, είναι λογικό. Αυτό είναι λογικό πάντως. Το μ' ακούγεται λογικό.
1: Αυτό δηλαδή ήταν το μόνο που αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα.
0: Όταν υπάρχει θέμα ασφάλειας, λογικό είναι να αναλάβει ο Δήμος το.
1: Ναι. Και επίσης ένα άλλο που έκανα, αντί να πηγαίνουν τα παιδιά έξω να πηγαίνουν σε διάφορες δραστηριότητες, έκανα δραστηριότητες μέσα στο σχολείο. Πήρα ειδική άδεια. Χρησιμοποίησα το γυμναστήριο έχοντας εγώ όμως προσωπική ευθύνη για το αν γίνει καταστροφή στο κτίριο και τα σχετικά.
0: Ναι, εννοείται αυτό.
1: Ναι, πήρα εγώ την ευθύνη.
0: Μπράβο.
1: Και είχα τα πάντα. Είχα καστικά, μπαλάκι, το τα πάντα.
0: Μακάρι να είναι όλοι σαν και σένα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, καλό σχετί. Δρόμο, καλή δουλίτσα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι ρε παιδιά, πολύ γκρίνια υπάρχει στους συλλόγους τώρα. Γιατί το κάνει αυτό, βάλε υποψηφιότητα και βγες. Και μιας και είπε τώρα η φίλη ακροάτρια που ήταν και πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Δαιμόνων, τα μάθατε για το τι αποτέλεσμα από την Πίζα. Παιδιά, για κλάματα είμαστε. Φεύγουν, λέει, τα παιδιά από το σχολείο, δεν μπορούν να αρθρώσουν λέξη, δεν μπορούν να κάνουν μία πρόταση. Και οι αγαπητοί, όχι καθηγητές, όλοι, αυτοί οι γνωστοί, ξέρετε. Οι συνδικαλιστές, ρε παιδί μου, που δεν το θέλουν αυτά, δεν είναι, λέει, μας χαλάνε την μαρμίτα. Μας χαλάνε το γλυκό. Γιατί θα φανεί άμα τα παιδιά βγαίνουν σωστά και κάνουν σωστά μαθήματα. Βέβαια δεν ευθύνονται μόνο οι καθηγητές, ευθύνονται πολλά πράγματα. Πάντως τα παιδιά, τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε. Ωραία, τι φραπεδούμπα είναι αυτή που με έστειλες, λέω. Ωραίο, σαν μπετόν αρμέ είναι πάνω. Σαν αφρός πολυουρεθάνης είναι ο αφρός του φραπέ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Grecos.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια. Μοιάζει με ένα ψέμα. Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: Τετάρτη λοιπόν, 9 Σεπτεμβρίου. Με η θερμοκρασία να έχει πάρει την κάτω βόλτα. Βέβαια ακόμα δεν είμαστε σε επίπεδα φθινοπόρου, αλλά είμαστε καλύτερα από εκείνες τις μέρες που δεν μπορούσαμε να κινηθούμε έξω. Με το που βγάζαμε το χέρι ήταν σαν να ανοίγαμε το φούρνο. 9 λοιπόν έχει ο μήνας και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Αλλά πριν πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, πάμε να πούμε μια καλημέρα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Να κάνω και εγώ το δικό μου σχόλιο σε ό,τι αφορά αυτό το πρόβλημα που συμβαίνει στα νέα μας παιδιά που βγαίνουν από το σχολείο και δεν ξέρουν να διαβάζουν, όπως λέτε, να κάνουν αριθμητικές πράξεις.
0: Και όχι μόνο αυτό, να γράφουν λόγω του και των κινητών, ναι, και όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι. Είναι πολυσύνδετο το θέμα, αν και είμαι εκπαιδευτικός.
0: Ναι.
1: Το εντοπίζω πολύ πλευρά. Φυσικά και είναι θέμα πολυσύνδετο. Καταρχάς ξεκινάμε από τους νέους γονείς. Γιατί εμείς οι πιο παλιοί δεν έχουμε σχέση ούτε με κινητά, ούτε με τάμπλετ, ούτε με...
0: Καλό είναι, η τεχνολογία καλή είναι, απλά να μην μας ρουφάει.
1: Λοιπόν, εγώ πρόσφατα στις διακοπές έβλεπα γονείς νέους, αντί να χαίρονται τα παιδάκια τους, λοιπόν, και να ασχολούνται μαζί τους...
0: Και να παίζουν και να κάνουν...
1: Ένα κινητό.
0: Ναι, λοιπόν, για να τους αφήσουν ήσυχους, έχετε δίκιο.
1: Και να τρώνε ανενόχλητα, να μην τους ενοχλούν και τους γονείς.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Λοιπόν, κατά δεύτερο, η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας τα τελευταία χρόνια είναι τα σχολεία έξω από το σχολείο. Με αυτές τις δράσεις και τις παγκόσμιες ημέρες που γιορτάζουμε συνεχώς, τα παιδιά μας είναι έξω από τις τάξεις. Έξω, στην κυριολεξία. Γιατί δεν κάνει το πιο απλό πράγμα? Επέκτηνε ή μείωσε τις διακοπές Χριστουγέννου, Πάσχα, καλοκαιριού κατά 10 ημέρες. Και κάνε όλες τις δράσεις εκεί, βράδερφε.
0: Να σας πω κάτι, επειδή ναι, είστε και εκπαιδευτικός, φαντάζεστε τι έχει να γίνει άμα γίνει αυτό?
1: Κάτι πρέπει να σώσουμε.
0: Σωστά.
1: Κάτι πρέπει να σώσουμε.
0: Στον δρόμο είστε, έχετε...
1: Ναι, οδηγώ, πάω στη δουλειά μου και πραγματικά ήθελα να σας πω μια καλημέρα και να σας πω και εγώ την άποψή μου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό πρωινό, καλό πρωινό. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει άμα πει το Υπουργείο Παιδείας ότι κλείνουν τα σχολεία για λιγότερες μέρες Χριστούγεννα και Πάσχα. Ρε καταλήψεις, ρε χαμός θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Το 1886 υπογράφεται η σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. 1926 ο Γιώργος Κονδύλης καταστέλει με ματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασίλειου Ντερντιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του Θεόδωρου Πάγκαλου, του δικτάτορα, 300 νεκροί και τραυματίες. Το 1967 ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος συναντάται με τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ και συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Είδατε που μας έφτασε η Χούντα, έτσι. Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας το 1974, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή της. 1984, ενοποιούνται οι χωροφυλακοί και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς. 1882, γεννιέται ο Μίλτος Μανάκης, πρωτοπόρος του ελληνικού κινηματογράφου μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη. 1922, Μανώλης Γλέζος, ηγετική μορφή. 1960, ο Hugh Grant, γνωστός ηθοποιός, έτσι. Το 1901 γεννιέται ο Henri Toulouse-Lautrec, ο οποίος τι έκανε αυτός? Έκανε τέχνη την αφίσα. Τότε είχαμε μόνο πίνακες, πρωτοπόρος και αυτός. 1976, Mao Tse-tung φεύγει από τη ζωή. Κινέζος κομμουνιστής, ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Πού να ξέρε πως θα γινόταν η Κίνα σήμερα, Και το 2019 φεύγει από τη ζωή τούτος εδώ ο περίεργος, αλλά με πάρα πολλά κιλά ταλέντο,

0: Λαβρέτη Μαχαιρίτσας λοιπόν έφυγε από τη ζωή. Σήμερα λέει γιορτάζουν η Άννα, ο Ιωακίμ και η Ιωακιμία. Είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και η Διεθνής ημέρα Σουντούκο. Έλα ρε, αλήθεια. Βρίσκω αυτή τη ρογμή που η ζωή. Παίζετε εσείς Σουντούκου? Περίπου ένα τέταρτο πριν από τις 7. Καλημέρες και πάμε σε πρωτοσέλιδα. Γεια σου Θοδώρα μου. Χρόνια πολλά λέει στον Δημήτρη Βενιέρη. Να το χαιρόμαστε το διευθυντή μας. Να το χαιρόμαστε. Γενέθλια, γενέθλια έχεις μέρα. Σωτήρη, το είπα και εγώ. Να είσαι καλά. Καλημέρα Γιώργη και εσύ να είσαι καλά. Καλό πρωινό. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ξεκινάμε καθημερινή. Το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Και ο πόλεμος βάζει φωτιά στις τιμές της βενζίνης, παιδιά. Στα 100 δολάρια είναι ξενεσιατικές αγορές, κοντά. Είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις Χαμάς, αποκάλυψη της εφημερίδας για τον Νετανιάχου. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. 4 στους 10. Η μισή σχεδόν. Τα αποτελέσματα της έρευνας PISA για τους Έλληνες μαθητές. 4 στους 10 παρακαλώ. Η μισή δηλαδή δεν ξέρουν τι διαβάζουν, δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Πάμε στα νέα. Ελληνική παιδεία τη δείχνει PISA σε ελεύθερη πτώση. Χειρό καμπανά για την Ελλάδα έρευνα και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Τόση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά. Καλύτερες οι επιδόσεις των κοριτσιών. Καλά, λογικό είναι. Πάμε στην απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Είπαμε πολύ σημαντική αυτή η τριμερής για την ενέργεια. Εφημερίδα Συντακτών. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της, λέει η εφημερίδα. Ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό. Η Βρετανία αναγνωρίζει εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη. Από εκεί που ήταν σύμμαχοι και φίλοι, Λονδίνο και Τελ Αβίβ είναι στα μαχαίρια. Καλημέρα σας.
1: Μα είδες μια κατάσταση. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε.
0: Μπράβο, όλα καλά.
1: Δυσκολευτήκαμε να παρκάρουμε σήμερα.
0: Περαστικά να σας πούμε.
1: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι.
0: Όλα καλά, έτσι?
1: Όλα πήγαν καλά, ναι.
0: Μπράβο,
1: όλα
0: μπράβο,
1: πήγαν καλά. Ωραία. Ανησυχήσαμε λιγάκι.
0: Όλα καλά.
1: Μας έσκιαξε λιγάκι, αλλά εντάξει. Τέλος καλό, όλα καλά.
0: Όλα καλά έξω. Πάμε στο ριζοσπάστη, θέλετε να πάμε στο ριζοσπάστη?
1: Για πήγαινε μόνος σου και να έρθω εγώ μετά να σε
0: βρω. Έτσι. Ριζοσπάστης, εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια, ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια, το ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. 52ο Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή, μετράει αντίστροφα ο χρόνος για τις εκδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη. Θα γεμίσουμε αφήσεις, έτσι παιδιά. Μην το ξεχνάμε. Ελεύθερος τύπος. Πώς και πότε θα μειωθούν 30% λογαριασμοί ρεύματος? Αμήν και πότε, γιατί δεν πάει άλλο. Η μάχη της μπριζόλας. Ο ανταγωνισμός στο σούπερ μάρκετ φέρνει μειώσεις έως 28,1% στον οπό κρέας. Βέβαια το κρέας και πάρει την ανιούσα. Και μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από το ΕΛΑΛΑΜΕΝ. Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν υποχωρεί. Και εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος για την αξιολόγηση PISA. Κάτω από τη βάση σε μαθηματικά και κατανόηση κειμένου. Είπαμε, παιδιά, το 40% περίπου, έτσι. Ονειρική πρεμιέρα για την ΑΕΚ. Νίκησε 1-0 την ΛΑΣΚ. Στην πρεμιέρα του Champions League. Θα τα δούμε λίγο αργότερα στα αθλητικά μας. Μανιφέστο. Η νοσταλγία του ναζισμού και το Κρεμλίνο, ο Πούτιν απλώνει δίχτυα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ακροδεξία. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Ζητούν πίσω την παλιά γραμμή 6 στην Καλαμαριά, αντιδράσεις για τις αλλαγές στη διαδρομή μετά τη λειτουργία του μετρό. Γιατί ρε παιδιά? Κόντρα. Κινδυνολογία σύστολα Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά. Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Σε περίπτωση κυβερνησίας θα κάνουν ντουί απέναντι, δηλώσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Υπάρχει περίπτωση, είπε, να το εκμεταλλευτούν. Τριμερή στην Αίγυπτο, κοινή γραμμή Αθήνας, Λευκοσίας και Καΐρου για θαλάσσιες ζώνες, κυπριακό και ενεργειακή ασφάλεια. Όπως ακούσατε και τον Πρωθυπουργό που τον βάλαμε νωρίτερα, όσοι τον ακούσετε, είπε ότι είναι άλμα για την ενέργεια αυτή η τριμερής και η συνεργασία με την Κύπρο και την Αίγυπτο. Political. Σημεία και τέρατα στο Δήμο Σιδωνίας. Ο Δήμαρχος βάζει τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα. Επαναφέρει ως προϊσταμένους δύο υπαλλήλους που διώκονται για κακούργημα για τα όρατα υδρόμετρα για την δωροληψία. Μάλιστα. Δημοκρατία. Η Ντόρα καρφώνει τον αδερφό της. Σχέση λεπτών ισορροπιών. Τώρα πώς βγαίνει αυτό δεν ξέρω. Χθες άκουγα και τον κύριο Κοτάκη, μιας και τον βλέπω εδώ στη Δημοκρατία. Λέγε ότι ναι, ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις λένε, αλλά εγώ έχω άλλα στοιχεία. Ότι δεν είναι εκεί που λένε οι δημοσκοπήσεις στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν τα βγάζετε, κύριε Κοτάκη? Και πάμε στη Σταρ, παιδιά. Κοντά στο τέλος η Χρυσούλα Διαβάτη. Δηλώσεις αγωνίας και απόγνωσης του Νικήτα Τσακυρόγλου για τη μεγάλη πρωταγωνίστρια. Έχει εδώ μια κυρία Μπίμπερς, τι λέει εδώ, Μπίμπερς. Ωραία κυρία. Αυτά τα πρωτοσέλιδα πάντως, παιδιά, Σταρ και Εσπρέσο και λοιπά είναι. Και είναι και κρεμασμένα στα περίπτωτα κανονικά, ε. Αυτά και με τα πρωτοσέλιδά μας. Πώς βλέπουν οι εφημερίδες την επικαιρότητα? Καθένας από το μετερίζει του, έτσι, αναλόγως τι πιστεύει ή τι του λένε να πιστεύει ή τι το συμφέρει να πιστεύει. Είπαμε, τα πράγματα είναι άσπρο μαύρο. Το γκρι το ξέρουμε σε αυτή τη χώρα.

0: έχει. Είχαμε και ωραίες εικόνες και άσχημες εικόνες. Θα τα δούμε λίγο μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Γιατί είχαμε για κάποιους δημοσιογράφους εκεί στην Αθήνα που νομίζαν ότι είναι σε καφενείο μετά τις 7. Ο κύριος Πιερακάκης φιλοξενήθηκε στο Μέγκα και για να δούμε τι, για να ακούσουμε μάλλον τι δήλωσε.
1: Όμως πώς 40.000 θα γίνουν στα 18 χρόνια 90.
2: Λοιπόν, το μέτρο έχει όντως έρθει για να μείνει με την έννοια και της διάρκειάς του, γιατί τα υπόλοιπα μέτρα, αν θέλετε, έχουν και έναν χαρακτήρα που είναι μέτρα που σε εκδοχές τους τα έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Είναι μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό είναι όντως κάτι καινοτόμο, είναι μεταρρύθμιση. Έχει συμβεί σε κάποιες άλλες χώρες. Ξέρετε που ξεκινάει καταρχήν πολιτικά το όλο μέτρο. Από αυτό που ακούγαμε μικρότερη, να υπάρχει κάτι σαν εφάπαξ στα 18. Το ακούγαμε πάρα πολλά χρόνια, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Η κουλτούρα του εφάπαξ να έρθει και να μετατοπιστεί στην εκκίνηση του βίου και όχι τη στιγμή που βγαίνει στη σύνταξη.
1: Εκθέσεις που γράφαμε στο αρχιδρομικό
2: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η κουλτούρα της αποταμίευσης, εγώ θα πω βέβαια και λόγω της κρίσης. Δεν είχε και ο κόσμος τη δυνατότητα να στηρίξει λόγω της κρίσης με τον ίδιο τρόπο που στηρίζει παλαιότερα. Χάθηκε στην πορεία. Εδώ βέβαια δεν θέλουμε να κάνουμε μόνο κουλτούρα αποταμίευσης. Είναι το ένα κομμάτι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι, επειδή αναφερθήκατε και στον ευρωπαϊκό ρόλο που έχω, έχει να κάνει με ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έχουμε καταθέσεις σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες κάθονται, κοιμούνται. Είναι τρεις καταθέσεις. Όσο δεν μετατρέπουμε τις καταθέσεις αυτές σε επένδυση, τόσο η Ευρώπη βρίσκεται κλειδωμένη σε ένα χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Αμερική. Φεύγουν οι καταθέσεις στην Αμερική και επενδύονται. Πρέπει δηλαδή να αλλάξουμε και αυτή την κουλτούρα. Οπότε εδώ τι κάνουμε, πολλά πράγματα μαζί. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ποσό για τα παιδιά στα 18 τους με την ευρύτερη στήριξη της οικογένειας και με την αρρωγή του κράτους που διπλασιάζεται. Αλλά το πακέτο της ΔΕΘ, κρατήστε ότι δεν είναι πακέτο ακριβώς του 27. Είδατε ότι έχουμε και μέτρα που γίνονται 26.
1: Έχει μια προοπτική τετραετία.
2: Έχει μια προοπτική τετραετία, γιατί πρέπει να πούμε στον κόσμο τι θα κάνουμε. Το δεύτερο μου σχόλιο στο που λέτε είναι ότι ακόμη και ο πιο σκληρός κριτής του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης ξέρει, και ξέρουμε κι εμείς ότι ξέρει, ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε. Ξέρει ότι έχουμε την αξιοπιστία της εφαρμογής των μέτρων. Δεν υπάρχει μέτρο που έχουμε ανακοινώσει.

0: Αυτό που είπε τώρα ο κ. Πιερακάκης για το θέμα ότι είναι σε βάθος τετραετίας, το σχολίασαν στην Ελλάς. Και λέει, ναι, αλλά είναι σε βάθος τετραετίας. Δηλαδή, αυτά που προανήγγειλε, που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας είναι για το 26 και το 27, λέω εγώ τώρα. Ας ακούσουμε και αυτό και πάμε για δελτίο.
1: Διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα μια ανακοίνωση της κυβέρνησης. Πέρα το εξής, λέει ότι μεταξύ άλλων είπε ο Τσίπρας π.χ. 300 ευρώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Και μετά λέει το εξειδίκευση και είπε 300 ευρώ έχει τώρα, 100 τώρα και 100 πιο πέρα και 100 στο
2: μέλλον. Το 2023 η Νέα Δημοκρατία εξήγηλε 100 το μισθό, θυμάστε πόσο? 950 ευρώ. Έχουμε 950 ευρώ μισθό 100
1: το μισθό.
3: Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Ότι το 27 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ.
1: Είπε ότι 27 θα γίνει το 950.
2: Άρα τι είπε, σε βάθος τετραετίας είπε.
3: Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο.
2: Θα εξαγγέλεις, κύριε Παχυλιτζό, ένα πρόγραμμα. Το εξαγγέλεις σε βάθος τετραετίας.
4: Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς. Με αυξήσεις.
2: Όταν ένα κόμμα λοιπόν εξαγγέλει προεκλογικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα ανάταση της κοινωνίας.
4: Αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους.
2: Τότε πράγματι αυτό γίνεται σε βάθος και σταδιακά.
4: Αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα.
2: Το εξαγγέλει σε βάθος τετραετίας.
0: Για τους άλλους είναι βάθος τετραετίας. Για τον Ελλάς το κάνουμε λίγο γαργάρα το θέμα. Είδατε, λέει 950 ευρώ, μα το 27 λέει το είπε ο... για το 27 είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι, αλλά κάπου κοίτα μάτσεις, καταλαβαίνετε. Δελτίο ειδήσεων. Εύα Βερνάρδου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Έρεκου το πονηριές.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Υπό έλεγχο τέθηκε τελικά άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο στο Δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Υπήρχε και από αεροσυνδρομή με ελικόπτερο. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά από σήμερα σε απευθείας οικονομικές διαπραγματεύσεις με τους λεωφορείους για το σύνολο των 470 σχολικών δρομολογίων στο νομό Θεσσαλονίκης. Με σταθερό και αδιαπραγμάτευτο στόχο να ξεκινήσουν κανονικά τα σχολικά δρομολόγια για 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων και 1.300 μαθητές με αναπηρία, η προθεσμία που δίνεται στους λεωφορείους για να εκδηλώσουν αυτοπροσώπως το ενδιαφέρον τους λίγη. Μεθαύριο το μεσημέρι. Ακόμα και αν κολλήσουν τα περισσότερα παιδιά, θα είναι τελείως ασυμπτωματικά. Σπάνια θα αναπτύξουν πυρετό, ακόμα πιο σπάνια εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα όπως μηνυγκίτιδα, τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος θέλησε να αποσυνδέσει τελείως τον κίνδυνο από τον ιό του Δυτικού Νείλου με το άνοιγμα των σχολείων. Εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουμε θρηνήσει απώλεια σε παιδί. Οι απώλειές μας είναι σε μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα, πρόσθεσε ο καθηγητής, επαναλαμβάνοντας ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι σε περιοχή του Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα στις οδούς Βασιλείος Κωνσταντίνου Ελευθερίου Βενιζέλου, Σταδίου και σε παρακείμενους δρόμους, ενώ από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το πρωί σε περιοχή της Καλαμαριάς και συγκεκριμένα διακοπή αφορά στους καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών Ερυθρού Σταυρού, Πάριδος, Φιλαδέλφειας Ιωνίας, Ζήργανου Ζαρίφη, Καραβαγγέλη και άλλους. Συναγερμό σήμανε στη Χαλκιδική χθες για άτομο που υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά από πνιγμό. Η άμεση κινητοποίηση των εθελοντών διασωστών της ΕΟΔ Κασάνδρας και η έγκαιρη άφιξη του πληρώματος του ΕΚΑΒ αποδείχθηκαν καθοριστικές για την έκβαση του περιστατικού. Όπως αναφέρεται από τους διασώστες, όταν έφτασαν στο σημείο, εφαρμόστηκε πρωτόκολλο εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής με εξασφάλιση και διαχείριση του αρρωγωγού, υποστήριξη της αναπνοής και εξασφάλιση φλεβικής προσπέλασης. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι οι εθελοντές διασώστες της ΕΟΔ Κασάνδρας είχαν ήδη ξεκινήσει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, η λεγόμενη κάρπα, πριν από την άφιξη του ασθενοφόρου, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο. Και εν τέλει η συντονισμένη προσπάθεια φαίνεται πως είχε θετικό αποτέλεσμα, καθώς η καρδιακή λειτουργία του ασθενούς επανήλθε στο σημείο του συμβάντος. Μια απίστευτη τηλεφωνική απάτη σημειώθηκε στον Κάλαμο, καθώς κάποιοι παρίσταναν τον Παύλο Ντεγκρές και τον ταμεία του προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα από μια ηλικιωμένη, η οποία όμως κατάλαβε εξ αρχής περί τίνος πρόκειται. Ο ταμείας την πήρε τηλέφωνο και της είπε πως ο Παύλος Ντεγκρές την επέλεξε για να της δώσει 26.000 ευρώ. Όπως ανέφερε, το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να καταθέσει το ποσό των 350 ή 280 ευρώ. Οι δράστες προσπάθησαν να πείσουν την ηλικιωμένη, καλώντας την σε βιντεοκλήση στο Viber, για να φανεί όντως το μέλος της τέως βασιλικής οικογένειας. Ωστόσο, δεν τα κατάφεραν. Στη διεθνή επικαιρότητα, τώρα σε μείζωνα διπλωματική κρίση εξελίσσεται πλέον η αντιπαράθεση Βρετανίας και Ισραήλ λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις του Έντμπι Μίλιμπαντ για τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Η Ισραηλινή κυβέρνηση αντέδρασε με οργή, ανακοινώντας το κλείσιμο με άμεση ισχύ του Βρετανικού Γενικού Προξενείου στην Ιερουσαλήμ και την απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ σε 12 Βρετανούς πολιτικούς και δημόσια πρόσωπα, ανάμεσά τους ο Τζέρεμι Κόμπιν, ο Τζον Μακντάουελ, η Νταϊάν Άμποτ και η Σιαν Μπέρι.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσεις θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου, στον Πολύγυρο τους 28, στο Κιλκής τους 29, ενώ στις Σέρες θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμούς Κελσίου. Βερία και Γιάννητσα, 31.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
0: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μίδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: προς το παρόν χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Μία μικρή καθυστέρηση χαμηλώνει ταχύτητες. Όχι τίποτα σημαντικό, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα Στάθη μου, να είσαι καλά. Γεια σου Σάκη, για να φτιάξει λίγο πρωτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει τα πανεπιστήμια να βγάζουν σωστούς εκπαιδευτικούς. Είπαμε, είναι μεγάλο το θέμα και δύσκολο το θέμα. Γεια σου Χρήστο, να είσαι καλά. Γιατί δεν λες λέει ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Δημήτρης Βενιέρης? Άμα το βάλω σαν σήμερα είναι ντροπαλός ρε παιδιά. Χρόνια πολλά στον Δημήτρη λοιπόν. Αγνωστός, ξέρω είναι αγνωστός, ήχος πια για σένα. Και μιας και ακούμε Αντώνη Ρέμο, να πούμε ότι λίγο το τσιλοτεντώσαμε το θέμα, ή μου φαίνεται παιδιά, με τη συναυλία. Να μην πω το παρατεντώσαμε το ζήτημα, έτσι. Δηλώσεις έκανε και ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος μετά τον θόρυβο που σηκώθηκε, για να τον ακούσουμε.
1: Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε για να καταδείξω ότι ο ιδανικός χώρος για να κάνουμε αυτήν και να μπορέσουμε να χωρέσουμε όλοι και να απολαύσουμε όλοι μαζί αυτή την παραγωγή είναι η παραλία της Θεσσαλονίκης μας και είναι ο χώρος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα δημιουργούσαν μια τέτοια κατάσταση που βιώνουν τον τελευταίο καιρό, γιατί το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι να δημιουργήσω ένα κλίμα, να δημιουργήσω ένα κλίμα διχόνοιας, ένα κλίμα αντιπαράθεσης χωρίς κανέναν μα κανέναν απολύτω χώρο, λόγο και λόγο χρόνο.

Και μιας και σηκώθηκε τόσος ντόρος το σισκόνι για το ζήτημα της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, πάμε μέχρι το χωριό Μελίτη στη Φλόρινα, όπου και έχει πολλούς σλαβόφωνους. Κάνανε λοιπόν κάποιοι εκεί πέρα μια επέθρια γιορτή και τραγούδησαν ένα τραγούδι αλυτρωτικό. Ο Αλέξανδρος είναι ο βασιλιάς της Μακεδονίας, τραγουδούσανε. Για να πάρουμε μια γεύση λίγο.

Πολλοί χρησιμοποιούν την τοπική σλάβικη γλώσσα. Βέβαια τα τραγούδια που μιλούν για απελευθέρωση της Μακεδονίας ή με απευθείας επιθέσεις κατά των Ελλήνων. Εδώ, ας πούμε, λέει φτάουν τα ψέματα, φυγέτε Έλληνες, φτάουν τα ψέματα για το Μέγα Αλέξανδρο. Αλεξανδρόφσκι, είπαμε, παιδιά, όχι Αλέξανδρος, Αλεξανδρόφσκι. Και ο Φιλιππόφσκι, ο μπαμπάς του. Πάντως, μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο, κάτοικοι των δύο χωρών ήρθαν σε μια αντιπαράθεση με σχόλια από κάτω. Οι μεν Σκοπιανοί λέγανε μπράβο, συνεχίστε έτσι, Μακεδόνες μας. Ας γίνουμε αληθινοί πατριώτες σαν και εσάς. Φυσικά υπήρχαν και αντιδράσεις από τους Έλληνες. Αυτά είναι σοβαρότερα πάντως από τη συναυλία του τον ήρεμο, έτσι, που την κάναμε ολόκληρο θέμα. Χρόνια σας πολλά, κύριε Βενιέρη. Ακροατής είπε, γιατί δεν είπα το σας σήμερα ότι έχετε γενέθλια. Ναι, Βιργίνια, μου το είπαν και αυτό. Γιατί δεν βάζετε το σαν σήμερα το Δημήτρη Βενιέρη.

Λοιπόν, είμαστε χωρίς προβλήματα στους δρόμους, αλλά όσοι οδηγούμε δεν πρέπει να ξεχνάμε να περάσουμε από κταίο το αυτοκίνητό μας. Πιο από κταίο ο τέκο, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos ο τέκο. Το ραντεβού μας κλείνεται απλούστατα στο teco.gr.

0: και των Τεμπών και είπε σημαντικά πράγματα, για να τον ακούσουμε.
1: Διότι όσο η δίκη δεν ξεκινούσε, η υπόθεση παρέμενε στο σκοτάδι και ήταν προσφέρονταν για πολιτική εκμετάλλευση. Τώρα που ξεκίνησε η δίκη, όλοι όσοι είναι εκεί θα εμφανιστούν ενώπιον του ελληνικού λαού, ενώπιον του δικαστήριου πρωτίστως, και δεν θα υπάρχει στοιχείο το οποίο να μπορεί να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευση. Όλα θα είναι φανερά. Κατά συνέπεια, λοιπόν, εδώ θέλω να θυμίσω απλώς, γιατί η δικαιοσύνη ελληνική έχει υποστεί μεγάλες επιθέσεις πάνω στο ζήτημα αυτό, άγριες επιθέσεις, επειδή κάποιοι προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά αυτή την εθνική τραγωδία. Διεκπεραίωσε όσον αφορά την ανάκριση και την άρση δίκης μια υπόθεση σε 3 χρόνια. Ενώ οι αντίστοιχες ακριβώς υποθέσεις σε Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία κάνουν 9 χρόνια για να ξεκινήσουν. Λοιπόν, αυτό το κατάφερε η ελληνική δικαιοσύνη που τόσα υπέστη. Λοιπόν, τώρα είναι όλα εκεί. Ο χώρος είναι, έχω προκαλέσει πάρα πολλούς να πούν αν στην Ευρώπη υπάρχει άλλος τέτοιος χώρος. Είναι ο καλύτερος δυνατός χώρος που μπορούσε να υπάρξει. Κάναν μια φασαρία στην αρχή επίτηδες για να μπορούν.
2: Αυτό λύθηκε τώρα πάντως, έτσι.
1: Λυμμένο από την αρχή. Ωραία. Στην πραγματικότητα μικροπαρεμβάσεις κάναμε για να διευκολύνουμε τα πράγματα εκεί ακόμα περισσότερο. Και τώρα εκεί που υποτίθεται δεν χωράγανε, τώρα στη δίκη καθημερινά είναι 20 άτομα, έτσι. Σε μια αίθουσα που παίρνει 450.
0: Θυμάστε τι χαμός είχε γίνει με το «δε χωράμε» και πού θα κάτσουν οι δικηγόροι. Πρωτοστατούντος βέβαια της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και τι θα γίνει, που τραβούσε και βίντεο, τα θυμάστε όλα αυτά.

0: Καλημέρα Γιούλη, να είσαι καλά, χρόνια πολλά, λέει στον κύριο Βενιέρη. Είναι ο πιο χαρισματικός άνθρωπος στην ευρύτερη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Πες και στο ραδιόφωνο, Γεια σου Θεόφιλέ μου. Δίνω, συμφωνώ, αυτά είναι τα σοβαρά πάνω εκεί που γίνονται. Και να μην ξεχνάμε, όταν διαλύθηκε, γιατί ξεχνάμε, όταν διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία τότε και γίνανε τα κράτη γύρω-γύρω εκεί πέρα και τα Σκόπια μαζί, η Ευρώπη το μόνο που απέτησε είναι από τη Ιουγκοσλαβία να μην έχει εδαφικές και άλλες, όσον αφορά τουλάχιστον να μην τους πολεμήσει, να μην τους χτυπήσει, λέει, με όπλα και πάρα πολλά άλλα τέτοια, να μην έχουν επεκτατικές τάσεις οι Ιουγκοσλάβοι. Κανείς δεν μίλησε ούτε για τη γλώσσα, ούτε για όλα αυτά. Και τότε ποιος υπέγραψε, αν θυμάστε καλά, αυτές τις συμφωνίες, χωρίς να βάλει μέσα ούτε τη γλώσσα ούτε τίποτα άλλο? Ο Αντώνης Σαμαράς. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, έτσι. Για τον Αντώνη Σαμαρά μίλησε και η κυρία Αλεξοπούλου στη Νέα Δημοκρατία, για να την ακούσουμε.
1: Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει καν την αξιοπρέπεια να αφήσει την έδρα του που την πήρε με τη Νέα Δημοκρατία και να πάει να κάνει μετά ό,τι θέλει, σε όποια βουλή θέλει, στη Βουλή των Λόρδων, δεν ξέρω, σε κάποια βουλή που θα του αρέσει περισσότερο και που δεν θα κουνάει το δάχτυλο. Γιατί όσο ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πολλά από αυτά που είπε πριν δύο μέρες ήταν παρόν και τα ανεχόταν. Να σας μιλήσω και για μένα. Αν όχι από τα μισά από αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς πίστευα το 1/10 από αυτά ότι δεν κάνει καλά ο κύριος Μητσοτάκης, θα επέστρεφα στη δουλειά μου, γιατί έκανα δουλειά πριν μπω στην πολιτική. Και αυτό ισχύει κατά τη γνώμη μου για τους σύγχρονους πολιτικούς που αναζητούμε τη δουλειά που έκαναν πριν μπουν στην πολιτική και τους σεβόμαστε. Δεν λέω οπωσδήποτε για τον κύριο Σαμαρά, ας το αξιολογήσουν οι πολίτες αυτό που μας ακούν. Είμαστε πάρα πολύ υποψήφοι στα ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων και ξέρουν οι συμπολίτες μας ποιοι εργάζονταν στους τόπους τους πριν γίνουν πολιτικοί και ποιοι θα επιστρέψουν στη δουλειά τους γιατί έχουν μετά. Αυτό λοιπόν λέω, ότι αν εμένα το 1/10 από αυτά που δεν του αρέσουν του κυρίου Σαμαρά να συνέβαιναν από το 19 που είναι βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και πρώην πρωθυπουργός που τον υπηρετήσαμε και παλέψαμε σκληρά για να γίνει και χτυπάει όλους εμάς, γιατί δεν καταλαβαίνω.

0: Ενώ γιατί δεν του αρέσει κάτι, γιατί δεν παρετήθηκε, γιατί δεν αφήνει την έδρα, τι έχει ανάγκη.
1: Αφήνει την έδρα, κυρία Αλεξοπούλου μου. Την έδρα την αφήνει, είναι δυνατόν τώρα, τι λέτε. Σοβαρά μιλάμε. Βεβαίως και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι το ζήτημα είναι προσωπικό, διότι ο κύριος Σαμαράς ήθελε Ευρωπαϊκή Ευρώπη, ήθελε προεδρία εδώ στη χώρα μας. Δεν του έκανε το χατήρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αρχίσαν τα όργανα. Καλημέρα Λάζαρε, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Περικλή, καλημέρα και στον Γιώργη. Καλή δύναμη λέει να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Εγώ μη σε ευχαριστούμε παιδιά. Η Εύα μαζεύει τα χρηστικά, τα πάμε και νωρίτερα, αλλά τα μαζεύει τώρα όλα η Εύα, οπότε σε λίγο θα είναι στο στούντιο να μας πει τι έχουμε σήμερα όσον αφορά την πόλη, για περιφερειακό, για διακοπές ρεύματος κτλ.

Εχθές είχαμε και Champions League. Μετά το διάλειμμα των Κιμισή θα δούμε και τα αθλητικά μας. Εγώ να σας δώσω μία λύση όμως τώρα στο χρόνιο πρόβλημα του το τι θα μαγειρέψουμε σήμερα. Στόφα Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Μαγειρευτά φαγητά, σπιτικά φαγητά, γλυκά, σαλάτες και με προσφορές 1-1 στη Στόφα Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Πραγματικά νόστιμο φαγητό σαν σπιτικό. Λύνει το ζήτημα του τι θα μαγειρέψουμε σήμερα. Παραγγελίες και μέσω εφαρμογών, take away ή deliver, δηλαδή πάμε από εκεί, παραγγέλνουμε, πάμε τα παίρνουμε και φεύγουμε ή μας τα φέρνουν στο σπίτι. Στόφα λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή 172.

Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα τούτης εδώ της εκπομπής. Άρχισε λίγο να ζορίζει και προς τα ανατολικά, με χαμηλές ταχύτητες προς το παρόν, από την ανηφόρα της Νεάπολης μέχρι και τις Σικές, χωρίς σταματήματα. Κάποια σταματήματα έχουμε στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου μετά την Τριανδρία, αλλά είναι για μικρό διάστημα. Οπότε κινούμαστε κανονικά. Στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης επικρατεί ένα πράσινο, ωραίο του ορθόδοξου Πασόκ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια, μόνο με 5,89. Greta Farms, κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα, τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
8: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
0: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
0: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.

0: Καλημέρα στο Λάζαρο, καλημέρα Γιώργο, να είσαι καλά. Η έδρα γίνεται λέει προέκταση του πισινού των βουλευτών. Ξύπνησε λέει και ο Σαμαράς μετά από χρόνια και κάνει τον επαναστάτη. Καλημέρα Άρη, όλα αυτά που ζούμε και ακούμε από τους γελατζιγείτονες είναι απόρρια της συμφωνίας του μεγάλου πολιτικού εγκεφάλου που ακούει το όνομα Τσίπρας. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Να μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Βασιλική χρόνια μας πολλά λέει σήμερα που έχουμε γενέθλια εγώ και ο κύριος Βενιέρης. Χρόνια πολλά στο Δημήτρη το Βενιέρη. Γεια σου Αναστασία μου. Για την πίζα λέει δεν άκουσα τι είπατε, επειδή άνοιξα τώρα το ραδιόφωνο. Το 40% των παιδιών βγαίνει λέει από τα ελληνικά σχολεία χωρίς να έχει καταλάβει τι του είπαν. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα. Είναι και θέμα εκπαίδευσης. Τα λέγαμε και το πρωί την κουβέντα που ανοίξαμε στο ξεκίνημα. Πήρε και καθηγητής, τα είπαμε εδώ πέρα, αρκετοί ακροατές στον αέρα και από εκεί αποδεικνύεται ότι είναι πολύ συνετό. Άλλοι λέγανε για την παιδεία, άλλοι λέγανε για τα τάμπλετ, άλλοι λέγανε για τους γονείς, οι οποίοι ακροάτρια μάλιστα έφερε παράδειγμα καλοκαιρινές διακοπές λέει, που αντί να κάτσουν οι γονείς να ασχοληθούν με τα παιδιά, δίνανε τα παιδιά στα παιδιά κινητά για να μην τους ενοχλούνε. Είναι πολύ σύνθετο. Βέβαια υπάρχουν και οι καθηγητές, όχι όλοι, γιατί υπάρχουν οι καθηγητές οι οποίοι είναι πραγματικά φωτισμένοι και βοηθούν τα παιδιά. Οι συνδικαλιστές, ρε παιδί μου, που δεν θέλαν την πίζα. Δεν τη θέλαν, δεν την κάνουν την πίζα. Αλλά μη μου στεναχωριέστε. Μη μου στεναχωριέστε. Σήμερα έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας. Τέρμα οι Πανελλήνιες. Θα περνάμε με 0 στο Πανεπιστήμιο. Πριν τα αθλητικά, πάμε λίγο στην Εύα να δούμε τι γίνεται στην πόλη.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα και πάλι, Εύα.
1: Καλημέρα και πάλι, Άρη μου. Όπως είπαμε και πριν, δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή τρομερά προβλήματα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
0: Ευτυχώς.
1: Τουλάχιστον, ναι, μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Χτυπάμε και λίγο ξύλο. Έτσι.
0: Είναι η ώρα, θα γίνει, δεν μπορεί.
1: Κάτι θα γίνει. Πιο μετά, ευχόμαστε να είναι όσο γίνεται πιο ανώδυνο. Πάντως, σήμερα το βράδυ, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο περιφερειακός δεν θα είναι προσπελάσιμος από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί, καθότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την κατασκευή του flyover. Mm-hmm. Βλέπουμε πληροφορίες τώρα λιγάκι συγχαιόμενες, βλέπουμε και για τα δύο ρεύματα, κυρίως το ανατολικό ρεύμα προς τα ανατολικά θα έχει θέμα. Είναι εκεί στον κόμβο της Ευκαρπίας Μετεώρων που θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.
0: Από Παπαγεωργίου μέχρι Μετέωρα θα είναι κλειστό το κομμάτι του περιφερειακού.
1: Ναι.
0: 11 το βράδυ με 5 το πρωί.
1: Ναι, 11 το βράδυ με 5 το πρωί. Να πούμε σύν της άλλης ότι έχουν ξεκινήσει θεωρητικά τα έργα και στην επαρχιακή οδό 7. Είναι η οδός Κιμήνων Βραχιάς, Άδενδρου, Παρθενίου και Χαλκιδόνας. Εκεί πραγματοποιείται τώρα από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή το πρωί, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης ερισμάτων.
0: Τα ερίσματα στη μέση, εκεί που είναι τα χόρτα και αυτά.
1: Τα ερίσματα στη μέση που είναι τα χόρτα και τα λοιπά, το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει συνεργείο εκεί.
0: Θα υπάρχει και τροχιά φυσικά και σήμανση.
1: Θα υπάρχει και τροχιά και σήμανση. Θα πρέπει να έχουμε χαμηλές ταχύτητες άμα περάσουμε στην περιοχή. Σίγουρα θα γίνεται θα μπορεί κάποιος να περάσει από τον δρόμο.
0: Ναι,
1: η κυκλοφορία θα γίνεται κανονικά. Απλώς θέλει πολύ προσοχή και ενδεχομένως έχουμε και χαμηλές ταχύτητες.
0: Καμία διακοπή δεν έχουμε τίποτα πουθενά.
1: Διακοπή ρεύματος έχουμε.
0: Α, είπα κι εγώ.
1: Έχουμε. Πάμε μία στο ωραίο καστρό. Σε λίγο θα ξεκινήσει βάση πληροφοριών από την ΔΕΗ από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι στο ωραίο καστρό. Περιοχές Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βενιζέλου και στους παρακείμενους δρόμους. Είναι προγραμματισμένη η διακοπή αυτή, όπως επίσης και στην Καλαμαριά από τις 8 το πρωί μέχρι περίπου τις 11 το μεσημέρι. Είναι για τις περιοχές στις οδούς, μεταξύ των οδών Ερυθρού Σταυρού, Πάριδος, Φιλαδέλφειας, Ιωνίας, Ζήργανου, Ζαρίφη, Καραβαγγέλη και τους παρακείμενους δρόμους. Οπότε θα πρέπει να κανονίσουν οι καταναλωτές, θα πρέπει να κανονίσουν λιγάκι το πρόγραμμα.
0: Μόνο αυτά
1: τους.
0: Έχουμε?
1: Προς το παρόν έχουμε μόνο
0: ωραία,
1: αυτά.
0: Ωραία.
1: Αλλά είδομεν.
0: Είδομεν. Ο Δημήτρης λέει έρχεται ο αρχηγός, όχι τον Απάτσι, τον Απάτη. Σήμερα. Πάμε στα αθλητικά μας. Γρήγορα να δούμε τι έγινε χθες. Είχαμε Champions League. Η ΑΕΚ νίκησε τη ΛΑΣΚ 1-0. Πρώτη της νίκη στο Champions League φέτος. Club Brugge στον Villa 2-3 είχαμε επίσης χθες. Πόρτο Manchester City 0-2. Real Madrid Inter 2-1 σε ένα παιχνίδι δύσκολο. με φύλακα άγγελο τον Κουρτουά, τον τροματοφύλακα της Ρεάλ για τους Μαδριλένους. Ντόρτμουντ Βιγερεάλ 2-1. Τραυματίστηκε και ο Καρέτσας εχθές. Έπεσε κάτω. Η Ντόρτμουντ καθησύχασε το κοινό της. Είναι όλα καλά, λέει. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Και η μητέρα του Καρέτσα έφυγε από τα επίσημα και τον συνόδευε στο νοσοκομείο. Λιλ Μπέτις 2-3. Σήμερα έχουμε Μπαρτσελόνα Φέγενορντ, Στουτγκάρδη Βίκινγκ, Νάπολη Αρσενάλ, Λίβερπουλ Ατλετικό, Παρί Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπράτισλαβα και Σπόρτινγκ Λισαβόνα Γαλατά Σαράι. Πάμε στα των ομάδων μας. Κάκοση δεύτερο βαθμό Γιαννούλης, εκτός για 3 με 4 εβδομάδες θα μείνει για τον δικέφαλο. Στον Άρη επέστρεψε στο πρόγραμμα Φαμπιάνο με το βλέμμα στον ΠΑΟΚ. Είναι βέβαια, προηγείται το αυριανό παιχνίδι του Άρη στο κύπελο με τον Αστέρα, έτσι. Και πάμε στον Ηρακλή. Αυτό που λέγαμε χθες είναι πλέον επίσημο, επειδή δεν είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Το Ηρακλής Ατρόμητος θα γίνει στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό.

0: Αυτά με τα αθλητικά μας. Θα ήθελα να ακούσουμε τώρα λίγο την κυρία Γιάμαλη. Για άκουσε την λίγο, γιατί λίγο εκνευρίστηκα χθες.
1: My personal favorite,
2: ναι,
1: από τα μέτρα είναι το πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε, οικογενειακός κουμπαράς. Μάνα μου, παιδιά, ποιος είχε αυτή την τέλεια ιδέα? Είναι, κάθονται όλοι αυτοί στο επιτελείο. Γελάς, γιατί γελάς, Ηλέκτρα? Δηλαδή καθόντουσαν πολλά και λέγανε πώς θα βελτιώσουμε το δημογραφικό, πώς θα ανασχεθεί αυτή η λέλαπα που μειώνει.
2: Λοιπόν, και όμως νομίζω ότι δεν αφορούσε το δημογραφικό. Νομίζω ότι η φιλοσοφία του μέτρου είχε την, ναι, είχε την αύξηση των αποταμιεύσεων. Αλλά έχουμε πάρα πολλές απορίες, διότι η λογική ότι όποιος έχει να αποταμιεύσει για το παιδί του 10 ευρώ θα ματσάρει το κράτος άλλα 10, και όποιος έχει να αποταμιεύσει 300 θα ματσάρει 300. Δεν είναι. Είναι σαν να θες να ανοίξεις τις ανισότητες ακόμα παραπάνω. Έτσι το καταλαβαίνουμε.
0: Προφανώς δεν καταλάβατε το μέτρο. Συγγνώμη κιόλας, αλλά ούτε η μία ούτε η άλλη πήρατε χαμπάρι τι ήταν αυτό το μέτρο. Δεν βάζει 300 το κράτος. Το κράτος βάζει μέχρι 1200 ευρώ το χρόνο. Επίσης, κυρία Γιάμαλη μου, διαβάστε καλύτερα και δείτε τι είναι, γιατί αυτά που λέγατε, συγγνώμη κιόλας, είναι ανοησίες. Και είμαι ειρωνικό ύφος και τόσα δώσε πάρε, δώσε πάρε, δώσε πάρε, και με ένα ύφος 8 καρδιναλίων, 18 καρδιναλίων, 32 καρδιναλίων. Και ειλικρινά για μένα ήταν πάρα πολύ καλό το μέτρο για τα παιδιά. Και τι θα πει για τις τράπεζες δηλαδή? Των παιδιών δεν είναι το μέτρο? Και όποιοι θέλουν το κάνουν, το κάνουν όλοι. Άμα θες το κάνεις, άμα θες δεν το κάνεις. Αλλά βγήκαμε να το παίξουμε έξυπνοι. Ούτε η μία ούτε η άλλη ήξερε τι λέει το μέτρο. Ιδέα δεν είχανε.

0: 107 και 7. Γεια σου Γεωργία μου. Τι να γίνει Γεωργία με το χθεσινό το ζήτημα? Εντάξει, όλα καλά, όλα θυρά. Θα το φτιάξουν πάλι εκεί τις εισόδους στις θετικές εστίες. Ήξερε Θεόφιλε, δεν ήξερε τι τρίβλα τους, δεν ξέρανε. Παρακαλώ στην γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Βγαίνουν και μιλάνε και χθες άκουγα στην ετρία για κόκκινα δάνεια και ρωτάει ο κύριος Ιβενιέρης πώς θα είναι και δεν γνωρίζουν και δεν απαντάνε. Μας συγχύζουν έτσι. Εμείς θέλουμε έγκαιρη ενημέρωση, βγαίνουν και μιλάνε για τα μέτρα και δεν τα διαβάζουν.
0: Συμφωνούμε ότι δεν τα διαβάζουν. Γιατί αν τα διαβάζουν δεν θα λέγανε τις χαζομάρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ό,τι είπανε στο ηχητικό που ακούσαμε ήταν λάθος. Ό,τι είπανε. Γεωργία μου, λοιπόν, για το θέμα των πανεπιστήμιων, τα πάμε. Πήγανε, χαλάσανε εκεί το σύστημα εισόδου στις φοιτητικές εστίες. Έλα μωρέ, τι έγινε, θα το ξαναφτιάξουμε. Ποιος το πληρώνει βέβαια, Βιρινία μου?
2: Καλημέρα, όχι απλά το ξυλώσανε. Η ανακοίνωση τους λέει το ξυλώσανε τη μέρα που τοποθετήθηκε.
0: Ναι, την ίδια
2: έτσι.
0: Μέρα, είμαστε ήρωες, κάναμε την πάλη μας, κάναμε τον αγώνα μας. Ποιος το πληρώνει αυτό?
2: Ναι, εμείς το πληρώνουμε, αλλά και απ' την άλλη, πρέπει κάπως να υπάρχει και μια φύλαξη στοιχειώδης στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, έτσι.
0: Εγώ το είπα, βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Κάμερες παντού και όποιος θέλει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Ένα από τα λάθη που αναγνώρισε προχθές στη συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλήθηκε από ένα συνάδελφο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν δυστυχώς, γιατί είχε πει ότι κάναμε λάθη και επανήλθε ένας συνάδελφος και του λέει: είπατε ότι κάνατε λάθη. Λέει: ποια λάθη είναι αυτά? Ανάμεσα στα 2-3 λάθη που είπε ήταν η πανεπιστημιακή αστυνομία, που τελικά, το λέω με δικά μου λόγια, λάθος, ναι. Δεν μας βγήκε, λέει, όπως θέλαμε. Κανονικά, λέει, όμως, καταλάβουμε ότι η αστυνομία η κανονική μπορεί να παρεμβαίνει όποτε υπάρχει θέμα κατόπιν έγκλησης των Πριτάνεων, των Πριτανικών αρχών. Και πρέπει να υπάρχει κάποια στοιχειώδης φύλαξη και πρέπει να υπάρχει και είσοδος κανονικά ελεγχόμενη, έτσι.
0: Παντού.
2: Αν δεν το κατακτήσουμε αυτό...
0: Και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με τουρνικέ κανονικά, παιδιά. Δεν γίνεται να μπαίνει όποιος θέλει στο πανεπιστήμιο ή στους χώρους πανεπιστημίου, είτε είναι η βιβλιοθήκη, είτε είναι οι φοιτητικές συστήσεις, είτε οτιδήποτε. Δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας.
2: Θυμάστε πόσα χρόνια κάναμε για να κάνουμε μία βιβλιοθήκη στο βιολογικό, έτσι.
0: Με τα μάτα απ' έξω.
2: Μπράβο. Με τα μάτα απ' έξω κάναμε τις εργασίες, πήγανε, τα γκρέμισαν κανένα δύο φορές και μετά ήταν εκεί τα μάτια συνέχεια για να μην έχουμε θέματα και άλλοι χτίζουν και άλλοι γκρεμίζουν σαν το γιοφύρι της Σάρτας. Σε αυτή την κατάσταση
0: η απορία
2: ήμασταν...
0: του κόσμου, Βιργινία, και η δική μου απορία είναι τώρα αλήθεια, ειλικρινά, δεν μπορούν να τους πιάσουν. Δεν ξέρω,
2: αν δεν υπάρχει
0: μου, λίγο...
2: κάποια κάμερα ή κάποιος τρόπος να βρείτε τα στοιχεία να τους ταυτοποιήσεις, δεν είναι εύκολο.
0: Όχι, να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορούν να τους πιάσουν. Εντάξει, να τους εντοπίσουν. Δεν γίνεται
2: να
0: αυτό.
2: Να θυμίσω
0: πράγμα.
2: Ότι πολλές φορές είχαμε και πισωγυρίσματα και από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Όχι, τα θέλουμε τα μέτρα, όχι, δεν τα θέλουμε τα μέτρα. Συνόδους Πριτάνεων οι οποίοι έλεγαν ότι να, όχι αυτό, όχι εκείνο, όχι τ' άλλο. Δηλαδή δεν ήταν τα πράγματα
0: πάντα. Αυτοδίκητο το πανεπιστήμιο, να το πούμε και αυτό, έτσι. Για να μην τα ρίχνουμε όλα.
2: Να τα πληρώνει μόνο του, άμα είναι αυτοδίκητο.
0: Λοιπόν, στους δρόμους. Α, για πες.
2: Εγώ ήρθα να σας πω δύο ωραία πράγματα σήμερα.
0: Δύο.
2: Σας έχω δύο ωραία πράγματα σήμερα.
0: Να το δούμε το θέμα.
2: Αφενός τα υπέροχα ταξίδια που έχει ετοιμάσει το Greco's Travel για φθινόπωρο.
0: Θα σας φύγω καμιά
2: 28 μέρα. Οκτωβρίου, μην το κάνεις αυτό. Και Χριστούγεννα, υπέροχα ταξίδια. Μπορείτε να μπείτε στο Facebook του Greco's Travel και να μπείτε και να σχεδιάσετε ό,τι θέλετε για φθινόπωρο και για Χριστούγεννα, να το κλείσετε νωρίς, γιατί θα πάρετε και καλές τιμές μέσω του Early Booking.
0: Θα με ψάχνετε στην Κουντουριό του, να ξέρεις.
2: Στην Κουντουριό του. Α, στα γραφεία του Γκρέκος.
0: Στα γραφεία
2: λες.
0: Του Γκρέκος, εννοείται.
2: Σε καμιά Αρμενία μη σε ψάχνουμε, σε καμιά Βιέννη μη
0: Κοίτα,
2: σε ψάχνουμε.
0: Είναι μη μπω στα γραφεία του Γκρέκος. Άμα μπει στα γραφεία του Γκρέκος, σίγουρα θα φύγεις με ταξίδι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Έτσι ακριβώς. 2-3-10-55-55-56 και αφετέρου, μετά τις 9, εδώ στον Στάτους, έχουμε συνέντευξη Φωτιά.
0: Θα μας πεις.
2: Έχουμε Μάριο Σαλμά.
0: Όχι.
2: Ο οποίος φημολογείται ότι θα πάει με τον Σαμαρά. Ο οποίος πλακώνεται εκ του μακρόθεν μέχρι στιγμής με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Χθες είχαμε νέα καρφιά από τον Άδωνη Γεωργιάδη,
0: ναι,
2: κατά
0: γιατί
2: του Σαλμά.
0: Όντως το είπε ότι εγώ το ξεκίνησα.
2: Και σήμερα θα έχουμε τον κύριο Σαλμά για να δούμε τι θα απαντήσει στον Άδωνη τον Γεωργιάδη.
0: Πάμε λίγο στη γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Γι' αυτό που λέτε που μπαίνουν στα πανεπιστήμια οποιοδήποτε, ρε παιδί μου.
0: Έτσι δεν είναι?
3: Θυμάμαι, παιδιά, δεν σας, το 80-85 εγώ ήμουν στο γυμνάσιο και μπαίναμε με τους φίλους μου μέσα και τρώγαμε στη φοιτητική εστία. Ήμασταν στο γυμνάσιο και μας δεχόντουσαν.
0: Τι μας θύμισες τώρα, μόνο εσύ ήσουν και μαθητής. Άντε πες ρε παιδί μου, υπάρχει μια, που δεν είναι νόμιμο, αλλά υπάρχει μια λογική. Βγαίνανε φίλοι γνωστοί, κάτι πενιντάριδες μπαίναν μέσα, τρώγανε, άσε τώρα.
3: Εν τω μεταξύ είχε πολύ ωραίο φαΐ, δεν ξέρω, εμείς παιδάκια και το παίζαμε και μεγάλοι ότι είμαστε στο πανεπιστήμιο. Πολύ γέλιο ρε παιδιά, πολύ γέλιο.
0: Όντως όμως.
3: Τέλος πάντων, να είστε γεροί, να είστε γεροί.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Λοιπόν, στο δρόμο να πούμε ότι είπαμε, είναι η ώρα που αλλάζουν τα πράγματα από πεντάλεπτο σε πεντάλεπτο. Παραμένει το ζήτημα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου με μέτωπο τα δυτικά. Λίγο πριν την Τριανδρία ξεκινάει το κόλλημα και πάει μέχρι και τα Πεύκα με χαμηλές ταχύτητες. Προς τα ανατολικά τώρα, εκεί βάρη είναι πολύ η κατάσταση. Στη βάση κάτω στο νοσοκομείο έχουμε ένα ζητηματάκι. Μετά πάμε με χαμηλές ταχύτητες μέχρι την έξοδο των Πεύκων. Από εκεί και πέρα κλείνει, γιατί βιώνει αυτοκίνητα από την έξοδο των Πεύκων προς τα ανατολικά. Με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και πριν την Τριανδρία και από την Τριανδρία μέχρι και την Τούμπα σταματημένα.
2: Αυτά από μένα. Ήθελα απλά να κάνω προαναγγελία για την επόμενη εκπομπή, όπως κατάλαβες, έτσι.
0: Τώρα με τι θα σου βάλω να ακούσεις?
2: Τι?
0: Άκου. Μία Λιάνα.
2: Α.
4: Να είμαστε σαν ποιους? Υπάρχει κάποια χώρα που να λειτουργεί το μοντέλο αυτό που λέει?
5: Να είμαστε σαν, ψάχνεις ένα μοντελάκι.
4: Ένα μοντέλο ψάχνω,
5: για να το ακολουθήσουμε, ναι.
4: Να το καταλάβω. Ναι.
5: Και εμείς ερχόμαστε και σας λέμε.
4: Θα είμαστε σαν τη Σουηδία, ας πούμε.
5: Να σου πω κάτι. Έξω από το μοντέλο, θα ακουστεί πολύ αστείο. Θα σου πω ένα νούμερο. 888.
6: Τι είναι αυτό το 8?
5: Πόσο επίκαιρο είναι σήμερα? 8 ώρες να δουλεύεις, 8 ώρες να κοιμάσαι και 8 ώρες. Και εμείς λέμε 7 μπορούμε σήμερα με την τεχνολογία. Εμείς λέμε πενθήμερο και 7ωρο. Θα μου πεις ότι δεν υπάρχει μοντέλο? Όταν υπήρξε το μοντέλο να δουλεύεις 8 ώρες, να ξεκουράζεσαι, να διασκεδάζεις 8 και να κοιμάζεσαι, δεν υπάρχει μοντέλο σήμερα και θεωρείς πρόοδο 13ωρο.
4: Εγώ το θεωρώ.
0: Βέβαια δεν έτσι ακριβώς πάλι, αλλά τέλος πάντων.
5: 13ωρο. Που είναι μοντέλο. Να το μοντέλο. Στο λέω εγώ. Και έρχομαι και σου λέω, γιατί εγώ έχω προχωρήσει ως κουκουέ. Όλοι οι άλλοι έχετε πάει πίσω και από
0: το. Αυτά είναι.
5: Και δέχεστε 13ωρο από Ανατολή μέχρι υπερδύσεως ηλίου. Και έρχομαι εγώ που είμαι κουκουέ και σου λέω σήμερα 7 ώρες, 5 μέρες την εβδομάδα. Μπορείς.
4: Όχι, ποιος παραδέχεται αυτό.
5: Πρόσεξε, η τεχνολογία μπορεί να είναι υπέρ σου. Αυτοί έχουν αρπάξει την τεχνολογία τώρα και σου λένε από τώρα ποιες δουλειές θα χαθούν, ποιες συμφορές θα επισυμβούν, τι δεν ελέγχουν από αυτά και πώς η τεχνητή νοημοσύνη έκανε το Musk υπερπλούσιο και θειασότη του Κασιδιάρη. Για ποιο μοντέλο μου μιλάς? Και εγώ σου λέω, είναι ένα μοντέλο που λέει όχι σε όλα τούτα. Ένα σοσιαλιστικό μοντέλο. Ώσπου να φτάσουμε στον κομμουνισμό. Τον κομμουνισμό, για να τον καταλάβεις, πρέπει να δεχτείς ότι ό,τι παράγεται ανήκει σε αυτούς που το παράγουν. Και όχι σε κάποια αφεντικά που καθορίζουν
4: θέλω να
5: την υπεραξία, το χρόνο που θα κοιμάσαι.
2: Να σου πω, όταν η κυρία Κανέλη ήταν εκδότρια, γιατί είχε περιοδικό, ό,τι παρήγαγε το μοιραζόταν με τους εργαζομένους, ένα αυτό. Ένα δεύτερο, όταν η ίδια δούλευε, γιατί δούλευε πολλά χρόνια ως δημοσιογράφος, δούλευε 7 ώρα και πενθήμερο, όχι βέβαια, γιατί αλλιώς η δικιά μας δουλειά δεν βγαίνει.
0: Δεν ισχύει για το καθημερινό.
2: Έλα τώρα, αυτά είναι.
0: Δεύτερον, στην Σοβιετική Ένωση, την κομμουνιστική, υπήρχε κρατικός καπιταλισμός. Όλα ήταν στο κράτος. Έτσι, για να μην τα ξεχνάμε, οι κρατικοί πηγαίνανε, οι ημίτεροι με τις αμαξάρες, και ο άλλος είχε ένα λάντα και αν το είχε. Για να τα λέμε όλα δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει, δεν παραδέχεται την ομεγκλατούρα προφανώς την κομματική. Και τρίτον, στη Γερμανία που έχουν κάτι τέτοια συστήματα, πολλές εταιρείες, 7 ώρα κτλ., τώρα ξεκίνησε κουβέντα για επαναφορά του 8ωρου και έχει γίνει χαμός τώρα με τα συνδικάτα.
0: Παιδιά, τα πράγματα δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι ασπρομαύρο, το ξαναλέω.
2: Αν δεν πληρώνεις από το κράτος, αν δεν είσαι κόμμα ή βουλευτής, δουλεύεις 7 ώρες και πενθήμερο.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να είμαστε λίγο σοβαροί και να βλέπουμε την πραγματικότητα. Ουτοπικά μπορούμε να λέμε πολλά πράγματα.
2: Να σου πω κάτι, Άρη μου, για να το κλείσω. Για να... Ούτε καν το θέμα του 8ωρου ή του 7ωρου είναι. Το θέμα είναι η ανταγωνιστικότητα.
0: Σωστά.
2: Από εκεί ανεβαίνουν οι μισθοί. Από εκεί είναι τα προβλήματα που προκύπτουν. Εκεί πρέπει να ανεβούμε ως χώρα, στην ανταγωνιστικότητα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το ωράριο. Η ανταγωνιστικότητα είναι πολυπαραγωγικό θέμα.
0: Ναι, γιατί άμα είναι όλα κρατικά και κάθομαι σε μια καρέκλα και δεν με νοιάζει τι γίνεται δίπλα μου, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, θα πληρωθώ και δεν με το ζήσαμε και σε αυτή τη χώρα, έτσι. Για να μην ξεχνάμε, το ζήσαμε και αυτό. Ερχόταν όλοι, καθότανε, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, πληρώνουμε. Δεν με νοιάζει, δεν πάει να καεί το σύμπαν. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Όταν έχει σίγουρο το μισθουλάκο σου, σου λέει τώρα τι με νοιάζει, θα πατήσω και μια σφραγίδα.
2: Είναι πολύ αστείο πάντως που μιλάνε για κομμουνισμό και να φτάσουμε στον κομμουνισμό και ο κομμουνισμός πρακτικά δεν υπάρχει πουθενά πλέον, έτσι.
0: Γιατί στην Ελλάδα, ακόμα στην Ελλάδα είναι Κούβα, τα κεντρικά.
2: Ακόμα και η Κούβα δίνει βασικές της υποδομές και δίκτυα, διάβαζα τις προάλλες, σε ιδιώτες.
0: Γιατί πρώτη φορά δεν μπορεί να τα διαχειριστεί.
2: Πρώτη φορά στα χρονικά, έτσι.
0: Μα δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Ο κύριος Σαλμάς λοιπόν μετά τις 9 εδώ στον Στάτους 107 και 7. Μείνετε συντονισμένοι. Να επαναλάβουμε για όσους μπήκατε τώρα στο ραδιόφωνο σας ότι σήμερα το βράδυ θα έχουμε κλειστό το περιφερειακό και στα δύο ρεύματα από Παπαγεωργίου μέχρι και Ευκαρπία. Από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί. Ο Πέτος λέει απαγορευόταν στην Σοβιετική Ένωση η απεργία και οι διαδηλώσεις και οπότε κάποιοι εργαζόμενοι το τολμούσαν, αντιμετώπιζαν το στρατό με τα όπλα και τα γκουλάκ στην Σιβηρία. Έλα, τι πας και θυμάσαι τώρα.

σίγουρα θα ασχοληθεί και ο Δημήτρης ο Βενιέρης με την πίεζα, δεν το συζητάω. Εμείς ασχολούμαστε από νωρίς το πρωί. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τους φίλους ακροατές νωρίς. Είπαμε πολύ σύνθετο το ζήτημα, παιδιά. Προς το παρόν. Σας αφήνω με τα κλασικά προβλήματα στην περιφερειακή που τα είπαμε λίγο νωρίτερα. Δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου. Και μετά τις 9, μετά τις 8, συγγνώμη, Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινέδη, μ' αρέσει. Μετά τις 9 ο κύριος Σαλμάς εδώ να απαντήσει και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Θα πάει με το Σαμαρά, δεν θα πάει. Έχει πολλά να ρωτήσουν τα παιδιά. Να είστε καλά, καλό πρωινό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα και σήμερα. Το ραντεβού μας είναι για αύριο στις 6 το πρωί. Πρωί είναι, θα περάσει. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λαμβανομένων υπόψη των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Και αυτό διότι, όπως υπογράμμιζαν τις τελευταίες ημέρες γαλλικές διπλωματικές πηγές, το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά έχει γίνει ένα στρατηγικό τομέα που αφορά την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα, το κλίμα και εν τέλει την τεχνολογική κυριαρχία. Δεν έχουν προσκληθεί η Ρωσία, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, ενώ δημοσιογραφικές πληροφορίες των τελευταίων ημερών αναφέρουν ότι υποβαθμισμένη θα είναι και η Αμερικανική παρουσία και ότι μετά από παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου ακύρωσαν τη συμμετοχή τους επιχειρηματίες όπως ο Elon Musk και ο Jeff Bezos. Από τέλος θα είναι και ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Να επιστρέψουμε στην τοπική επικαιρότητα. Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι στη περιοχή του Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα στις οδούς Κωνσταντίνου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Σταδίου και σε παρακείμενους δρόμους. Από τις 8 μέχρι και τις 11 σε περιοχή της Καλαμαριάς και συγκεκριμένα η διακοπή αφορά τους καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών Ερυθρού Σταυρού, Πάριδος, Φιλαδέλφειας, Ιωνία, Ζήργανου, Ζαρίφη, Καρβαγγέλη και άλλες οδούς. Επίσης, κλειστή για ώρες θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης απόψε το βράδυ λόγω εργασιών του flyover. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση των εργασιών από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί. Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης ερισμάτων στην επαρχιακή οδό 7 Κιμήνων Βραχιάς Άδενδρου Παρθενίου Χαλκιδόνας πραγματοποιεί υπό διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Κάθε πρωί από τις 7 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για εργασίες στην είσοδο της Βραχιάς. Συναγερμό σήμανε στη Χαλκιδική χθες για άτομο που υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά από πνιγμό. Η άμεση κινητοποίηση των εθελοντών διασωστών της ΕΟΔ Κασάνδρας και η έγκαιρη άφιξη του πληρώματος του ΕΚΑΒ αποδείχθηκαν καθοριστικές για την έκβαση του περιστατικού. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι οι εθελοντές διασώστας της ΕΟΔ Κασάνδρας είχαν ήδη ξεκινήσει κάρπα πριν από την άφιξη του ασθενοφόρου, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο. Έτσι λοιπόν, η συντονισμένη προσπάθεια φαίνεται πως είχε θετικό αποτέλεσμα, καθώς η καρδιακή λειτουργία του ασθενούς επανήλθε στο σημείο του συμβάντος, δίνοντάς του σημαντικές πιθανότητες να ανακάμψει και να επιστρέψει στην οικογένειά του. Στην αθλητική μας ενημέρωση τώρα θα είμαστε ανταγωνιστικοί, δεν γνωρίζω που θα φτάσουμε, αλλά στόχος μας είναι να παίξουμε πάνω από 8 μάτς. Αυτό δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου πριν από το μάτς με τη ΛΑΣΚ στο πλαίσιο του Champions League. Ο αγώνας έληξε τελικά στο 1-0 με το Μάγερ να αποδεικνύει στον πρώτο αγώνα της ομάδας για τη διοργάνωση ότι η ΑΕΚ αξίζει τη συμμετοχή της εκεί.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
1: Νεφώσεις θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 μέχρι 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής τους 28 βαθμούς, στο Κιλκής τους 29, στις Σέρες τους 29 επίσης, ενώ στη Βέρεια και στα Γιάννητσα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Αντιστοίχως στην Καστοριά η μέγιστη θερμοκρασία θα έχουμε 30 και στα Γρεβενά 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
8: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
9: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
8: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
9: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

Οι στατιστικές λένε ότι όσο περισσότερα γενέθλια έχει κανείς, τόσο περισσότερο ζει. Έτσι λένε οι στατιστικές, τι να σου πω. Όπως έγραφα το πρωί, έτσι μου ήρθε στο Facebook, επειδή διανύεται χιλιόμετρα στη ζωή σας, όταν πλησιάζει ο χρόνος, είτε αριστερά κινήστε είτε δεξιά, ανάψτε φλας και αφήστε τον χρόνο να περάσει.

Πώς τη λένε εκείνη που έχει πολλά χέρια, ρε. Θεά Κάλλη, τα Κάλλη της Νάχα. Και εγώ εδώ με τέσσερα ποντίκια στην κονσόλα. Ποντικοκτόνος έχω γίνει. Δεν ξέρω ποιο ποντίκι να πιάσω για να επιλέξω τραγούδια, θέματα, πράγματα. Αν και έχω και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Καταρχάς, καλημέρα, είναι η σημαντικότερη μέρα της χρονιάς, η 9η Σεπτεμβρίου, εδώ και περίπου αρκετά χρόνια. Αν και είναι γνωστό πλέον, εδώ και 62 χρόνια η σημαντικότερη μέρα της χρονιάς είναι η 9η Σεπτεμβρίου. Για τους δικούς μου λόγους. Με αρκετή κίνηση και ακινησία στην περιφερειακή οδό ξεκινά η μέρα μας. Η μέρα σας. Βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλές καθυστερήσεις και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Οπότε λίγη υπομονή. Λίγη υπομονή. Έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα, έτσι νομίζω και σήμερα, να μοιραστούμε με όλες και όλους. Μικρούς και μεγάλους, αγόρια και κορίτσια που είστε συντονισμένοι και καλά κάνετε. Εδώ στη μεγάλη γειτονιά του Στάτους 107 και 7.

Το ρολόι, όπως σας είπα, δείχνει 14 λεπτά 15 μετά τις 8. Το μεσημέρι θα έχουμε 28 βαθμούς, μια χαρά δροσούλα θα έχουμε. Ηλιοφάνεια στην διάρκεια της ημέρας. Υγρασία 50 συν πλην 10%. Τα μποφοράκια το πρωί δεν υπάρχουν. 1-2, λίγο αργότερα θα πάμε και στα 4. Έτσι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Άνοιξε ένταση για να ξεκινήσει όμορφα το πρωινό μας.

0: Μη βιάζεστε, απ' όλα έχει το μενού. Και αυτοδυναμία έχει και κυβέρνηση εργασίας ηττημένων έχει και Σαμαρά έχει και Τζάγκρι έχει, την εξόργησα χθες την Τζάγκρι, πρέπει να βρω το ηχητικό. Την τσάντισα, έχει και τσάντισα, δεν την τσάντισα, την τσάντισα χθες την ΕΡΤ στην εκπομπή. Επειδή της είπα ωραία όλα αυτά προς υπογράφω, ναι, να φύγει αυτός ο βρωμερός, ο συχαμερός, ο Μητσοτάκης να πάρει και τη χούντα του και να πάει να γκρεμό τσαγιστεί. Κυρία Τζάγκρι της λέω, σύμφωνο, γιατί κάτι τέτοια έλεγε. Αλλά πες μου ρε κυρία Τζάγκρι της λέω, εσείς εκεί, τα κοπέλια και οι κοπέλες, στην προοδευτική γειτονιά, στην παράταξη, πώς λέγεται όλο αυτό, όλη αυτή η κουστοδία. Δεν μας πείθετε ρε κοπελιά της λέω, γιατί κοίταξε να δεις, τη μία ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη ΠΑΣΟΚ, την άλλη Κασελάκης, την άλλη Πλεύση Ελευθερίας. Έμα κυρία Τζάγκρι μου, της λέω, τι είναι αυτά. Ωρε φίλε. Εγώ βέβαια κυριλέ, γιατί στη δημόσια παρουσία μου πρέπει να είμαι κυριλέ. Killer man, φωνιάς δηλαδή με τα επιχειρήματα, αλλά κυριλέ. Ούτε καυγάδες, μόνη της φώνασε μάλλον με τον εαυτό της. Και ο Βορύδης που ήταν και ο Άδωνης, μα της λέω κυρία Τζάγκρι μου, μην το παίρνετε προσωπικά, εκτός αν έχετε προσωπικούς λόγους να το παίρνετε προσωπικά. Λέω εκεί στη γειτονιά της αριστεράς, κεντροαριστεράς, αυτό που συμβαίνει 2-3 χρόνια τώρα είναι λίγο ξεφτιλίγι, πολιτικό. Απάντηση δεν πήρα. Και είχα και μια-δυο ακόμη πολύ ωραίες στιγμές χθες στην τηλεοπτική εκπομπή με τους καλεσμένους. Είχε γούστο. Κόσμος πάει και έρχεται στην Θεσσαλονίκη και Τσίπρας και Ανδρουλάκης και Κασελάκης και Βαρουφάκης και όλοι εδώ. Βλέπετε, είναι μεγάλο γεγονός η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και το αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες και όλοι τους. Είναι κάτι επίγον, παρακαλώ.
1: Δημήτρη, η κουρούπα μεγάλωσε, μη πλένεσαι με σαμπουάν μιας χρήσεως.
0: Ποιος ή?
1: Η κουρούπα.
0: Τι είναι κουρούπα ρε φίλε, πω, από μην είσαι ρε τόσο δυστυχισμένος. Ακούστε λίγο, κάποια από εσάς, προσέξτε. Επειδή πέρασαν πολλά, δηλαδή πλησιάζω 40 χρόνια στα μικρόφωνα. Δεν χαμπαριάζω. Δείτε λίγο γιατί είστε δυστυχισμένοι και μετά πάρτε τηλέφωνο σε εκπομπές. Ψάξτε μήπως κάποιος άλλος λόγος είναι που σας αναγκάζει να εκτονώνεστε κατά αυτόν τον κατηνίστικο τρόπο. Μήπως είστε κατά βάθος δυστυχισμένοι, λέω τώρα. Δείτε το, εδώ είμαστε, καλοί άνθρωποι είμαστε εμείς.

0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σε λίγη ώρα, λίγο αργότερα θα έχουμε τον κύριο Σαλμά. Τι είναι η κουρούπα, ρε παιδιά, δεν το ξέρω. Κουρούπα, ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα,
0: σα. Είμαι
1: πολύχρονος.
0: Ναι.
1: Με ακούτε?
0: Είναι κάτι έκτακτο, επίγον.
1: Να σας ευχηθώ.
0: Α, μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή σας διάθεση, πρόθεση και πάει λέγοντας. Μετά, πολύ ευχαρίστως, αλλά έχουμε θεματάκια. Θα έχουμε κύριο Σαλμά αργότερα. Ακούστε λίγο τώρα από τα θέματα αυτά, γιατί είναι πάρα πολλά. Τα αφήνω λίγο στην άκρη και σας λέω το εξής. Γιατί για μένα σημασία έχουν τα ουσιώδη στη ζωή πλέον. Έχω μεγαλώσει πάρα πολύ για να παίρνω στα σοβαρά τύπους όπως ο προηγούμενος. Είδα τα αποτελέσματα αυτού του διεθνούς διαγωνισμού, PISA, όπως λέγεται, PISA. Είναι ένας διεθνής διαγωνισμός όπου ο ΟΣΑ απευθύνεται στις χώρες και λέει μέσα από μια διαδικασία, όχι διαγωνιστική, εξεταστική, με έναν συγκεκριμένο τρόπο θέλουμε να αξιολογήσουμε λίγο το επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη χώρα σας. Δηλαδή πώς πάει το σχολείο, ρε παιδί μου, τα παιδιά μαθαίνουν γράμματα, δεν μαθαίνουν? Μαθαίνουν τι συμβαίνει στον κόσμο. Τα μάθατε τα νέα? Η χώρα μας είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο. Έχει πέσει κι άλλες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, τα παιδιά τους, τα Ελληνόπουλα, βρίσκονται σε θέση στην παγκόσμια κλίμακα που θα πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι. Πολύ πιο κάτω από χώρες τις οποίες εσείς, εγώ όχι, πολλοί από εμάς απαξιώνουμε. Βλέπετε, η Τουρκία, ρε φίλε. Λες τώρα, η Τουρκία, ρε φίλε. Τα τουρκόπουλα λοιπόν, όπως και πολλά παιδιά άλλων χωρών, και δεν σου μιλώ μόνο για τις αναπτυγμένες, έχουν καλύτερο μαθησιακό επίπεδο από τα Ελληνόπουλα. Τα Ελληνόπουλα δηλαδή τα βγάζουμε λίγο από το σχολείο καδρόνια. Όπως ακριβώς το λέω. Το ένα στα δύο Ελληνόπουλα δεν μπορεί να επικοινωνήσει, δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να αφομοιώσει, δεν μπορεί να ερμηνεύσει, δεν μπορεί να εξηγήσει. Και άκου να σου πω, επειδή στη χώρα μας πολλές φορές πολλοί από εμάς σκεφτόμαστε σάπια και επειδή εγώ δεν θέλω να μασάω τα λόγια μου, κυβερνήσεις έχουν αλλάξει. Οι υπουργοί της ίδιας κυβέρνησης διαδέχονται ο ένας τον άλλον με τους ανασχηματισμούς. Μόνο αυτή η κυβέρνηση νομίζω 3 έκανε, 4 πόσοι υπουργούς παιδείας. Άρα κυβερνήσεις αλλάζουν, υπουργοί αλλάζουν. Τι δεν αλλάζει όλα αυτά τα χρόνια? Πείτε το εσείς, γράψτε το αν θέλετε, τι είναι αυτό που παραμένει ίδιο για να

αξιολόγηση ευθύνονται. Αξιολόγηση και των ιδίων, αλλά και του έργου το οποίο προσφέρουν, δεν προσφέρουν. Έχω πει και άλλες φορές πει και έχω πολλούς γνωστούς οι οποίοι στο σχολείο εκπαιδευτικοί είναι με το ρολόι και λένε γρήγορα να πάει 1,5-2 ώρα να πάμε σπίτι να κοιμηθούμε καμιά ώρα, γιατί μετά έχουμε ιδιαίτερα. Μην το πάρετε προσωπικά όλοι όσοι είστε καλοί και κάνετε με συνέπεια και ευσυνειδησία τη δουλειά σας. Λέω γενικώς, τι μπορεί να φταίει? Γιατί είναι εξευθυλίκη. Ας μιλήσουμε για αγοραστική δύναμη των Ελλήνων που είμαστε κάτω από τους Βούλγαρους. Για καταναλωτισμό έντονο που τα πάμε πάρα πολύ καλά. Ας μιλήσουμε για αυτά. Φαγητό, διασκέδαση, ταβέρνα, εστίαση, διακοπές. Αλλά αυτά για να τα αποκτήσει ένας λαός χρειάζεται κάτι βασικό. Παιδεία η οποία προϋποθέτει και μια εκπαιδευτική διαδικασία. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μια χώρα δηλαδή μπορεί να ευημερήσει αν έχει, ρε παιδί μου, 5-6 σταθερές, ορόσημα, στάτους. Στάτους, ορόσημα. Αυτά λοιπόν τα ορόσημα τα δημιουργεί σε μεγάλο βαθμό η κάθε πολιτεία με τους θεσμούς. Θεσμός είναι το σχολείο και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Γιατί το αποτέλεσμα είναι να συζητάμε με τα παιδιά για την ταβέρνα, ότι είναι ακριβά τα σουβλάκια, τα μπιφτέκια και τα παϊδάκια. Τώρα, αν με καταλαβαίνει κάποιος, καλός. Αν δεν με καταλαβαίνετε, επίσης καλός. Δεν έχω μάθει να μασώ τα λόγια μου. Ντράπηκα χθες για ακόμη μια χρονιά. Μου είπε η Βιργινία, θέλεις κάποιον από την ΟΛΜΕ? Εδώ, λέει, εδώ θέλω. Δεν θέλω, είμαι τόσο εκνευρισμένος που θα τα ακούσει. Όπως προχθές ο κύριος Μαγκάκης, Μαρκάκης της Αδεδή, που λέει, α, εμείς λέει, όταν ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη με τις πορείες και τις κινητοποιήσεις, δεν δημιουργούμε κανένα πρόβλημα στην πόλη. Δεν δημιουργούμε προβλήματα ούτε στην έκθεση ούτε στην πόλη. Και δεν θέλω, βαριέμαι. Όταν λέω βαριέμαι, βαριέμαι. Έχω βαρεθεί να συζητώ για τα αυτονόητα στη χώρα μου. Α, ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου το εξηγεί, λέει, καλημέρα κύριε Βενέγερ, χρόνια πολλά. Κουρούπα είναι το μεγάλο πύλινο σταμνί, λέει, και παραπέμπει στην Φαλάκρα. Αυτό ήθελε ο φίλος μου, μάλλον έχει επηρεαστεί από τον πρόεδρο που τους πουλάει κυραλιφές. Εγώ δεν πήρα, ρε φίλε, τι να κάνω. Πού θα πάει, θα κάνω εμφύτευση. Εγώ μαλλιών, κάποιοι από εσάς μυαλού χρειάζεστε. Επιγόντως. Ελάχιστη μένα, αλλά αρκετή για να θορυβείτε. Είναι σαν τα βαρέλια. Μπορεί να έχεις, ξέρω εγώ, 500 βαρέλια πάνω σε ένα κοντέινερ γεμάτα και ένα άδειο. Αν το άδειο το χτυπήσεις κατά λάθος με τη γόβα ή με τη ζώνη ή με το μπαστούνι, κάνει θόρυβο, ρε φίλε. Το άδειο βαρέλι κάνει θόρυβο. Το γεμάτο έχει έναν βαρύχο, ενώ το άλλο άστος. Σου έχει τύχει να φύγει πόμολο πόρτας από τον έκτο όροφο και να κατρακυλήσει μέχρι τις σκάλες? Πολύ θόρυβο. Έτσι είναι και τα διαβαρέλια. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι θα κάνουμε. Πρόσεξε να δεις. Γιατί έχω, σου λέω, πάρα πολλά πράγματα. Ήθελα να δώσω λίγο έμφαση σε αυτά τα στοιχεία, τα αποτελέσματα της PISA για το γνωστικό αντιληπτικό, να το πω εγώ, επίπεδο των μαθητών μας.

είπα θόρυβο, ρε φίλε, στον κοινό Χριστό. Άκου να σου πω, για να μην κάνεις θόρυβο και εσύ, όχι με το πόμολο, με τα ντάμπα ντούμπα που σκάψε, βγάλε, κάνε, ξύλωνε. Για να μην ξυλώνεις το παλιό σου δάπεδο, σου έχω το γκρανίτι 2KF, όχι εγώ, η χρωμοδομή εδώ και χρόνια, προηγείται πάντα. Είναι ένα χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, το οποίο εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω στο παλιό πλακάκι και έτσι δεν χρειάζεσαι γκρεμίσματα, χαλάσματα και μαστορικά. Χρωμοδομή έχει μάθει να μας εντυπωσιάζει πάντα. Και μιας που ο λόγος για δουλειές, εργασίες, υποχρεώσεις, αν έχεις να κάνεις εργασίες, μικρές, μεγάλες, πολλές, λίγες μέρες, εβδομάδες, μήνες και χρειάζεσαι επαγγελματικότητα.

Αν πας Morent, όπως ακριβώς το λέω, Morent, χωρίς πιστωτική κάρτα, αν θες να μην την χρησιμοποιήσεις ή αν θες την χρησιμοποιείς. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, με έδρα το 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις το όχημα που θέλεις, να κάνεις τη δουλειά σου. www.morent.gr 754 596 το τηλέφωνο.

0: 28 λεπτά μετά τις 8 με προβληματάκια. Δεν ξέρω αν συμβαίνει οτιδήποτε οπουδήποτε, δηλαδή μια σύγκρουση, ένα φανάρι, κάτι της, μια πλημμύρα, διακοπή ηλεκτροδότης, υδροδότης, οτιδήποτε. Πολύ άνετα, πολύ εύκολα και με μεγάλη χαρά να μας καλέσετε, να μας ενημερώσετε, για να ενημερώνουμε και εμείς από μέρους μας τον κόσμο, ο οποίος ενδεχομένως χρειάζεται και αυτά τα στοιχεία. Αν χρειάζεσαι αμερικανικές σπουδές στην Θεσσαλονίκη με πρωτοποριακά προπτυχιακά προγράμματα, τότε με τη σφραγίδα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και τη συνεργασία του κορυφαίου Αμερικανικού Iowa State University, το AFC University ανοίγει για σας νέους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς ορίζοντες στον δυναμικά αναπτυσσόμενο αγροδιατροφικό τομέα. AFS University. Γιατί οι προοπτικές είναι εκεί. Γεια σου ρε Χριστίνα, με ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για τα μηνύματά σας. Πάρα πολλά μηνύματα με ευχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χριστίνα μου, ειλικρινά δεν τους λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους, να ξέρεις. Δηλαδή εγώ τώρα πόσο, τόσα δεν θα έκανα ποτέ, ας πούμε, το λέω και με αφορμή τον φίλο τον ακροατή και άλλες άλλους. Οι οποίοι δεν με γουστάρετε και δικαίωμά σας είναι και δεν μου πέφτει και λόγος, δηλαδή ούτε με ενδιαφέρει. Εννοώ εσείς οι οποίοι δεν με γουστάρετε. Δεν θα πασαλείψω εγώ τη ζωή μου με τρόπο που κάποιοι οι οποίοι δεν με γουστάρουν επιθυμούν. Να πω λοιπόν με αφορμή και το φίλο Χριστίνα και μέσω του μηνύματός σου, για το οποίο σε ευχαριστώ, ότι δεν με αγγίζουν οι τύποι αυτοί. Απλά λυπάμαι για τη δυστυχία τους. Γιατί είναι δυστυχία. Είναι απότατο δυστυχίας να παίρνεις σαν κατίνα. Έτσι με ευθυνοφοβία, με φόβο, δειλά-δειλά, οπουδήποτε, για να βρήσεις ή να λιδωρήσεις κάποιον, ο οποίος επώνυμα, με θάρρος, λέει την άποψή του. Πρέπει να έχεις περίσσευμα δυστυχίας μέσα σου για να συμπεριφέρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο, και εγώ τους λυπάμαι, ως άλλος Χριστός, ας πούμε, ένα πράγμα, κατάλαβες. Έχει να το χοντρίνω και λίγο, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Λοιπόν, για να δω λίγο τώρα, να δοκιμάσω κάτι. Θα το κάνω συνδυαστικά. Αφού πρώτα σας πω...
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Αφού πρώτα σας πω ότι ήρθε η ώρα για να κάνουμε δωράκι. Όχι εμείς, Χυμή Βίβα. Χυμή Βίβα. Χθες είχαμε έναν τυχερό, σήμερα θα έχουμε τον δεύτερο. Άνδρα, γυναίκα, παιδί, μικρό, μεγάλο. Λοιπόν, έχουμε ένα πακέτο 27 χυμών, παρακαλώ. Με εξαιρετικές γεύσεις. Είναι η χυμή για ολόκληρο το μήνα, για το παιδί ή και για σένα, γιατί είναι χυμή η οποία σας γεμίζουν υγεία. Ροδάκινο, μήλο, πορτοκάλι. Έχουμε λοιπόν πακέτα των 27 χυμών, χθες δώσαμε το ένα, σήμερα θα δώσουμε το άλλο. Άκου να δεις, Viva Star, 4 φρούτα, μήλο, σταφύλι, ροδάκινο, αχλάδι. 100% φυσικός χυμός φρούτων συνδυάζει αγαπημένα φρούτα των παιδιών σε μια λαχταριστή γεύση, προσφέροντας φυσική απόλαυση και επιπλέον βιταμίνες B, C και E. Θα το κάνουμε ως εξής όμως σήμερα, για να γουστάρετε και εσείς τρελά, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Χθες σας είπαμε στο Viber, μέσω Viber θα γίνει, θα γράψετε Viva Status. Σήμερα όμως δεν θα γράψετε Viva Status. Θα γράψετε Viva και το όνομα ενός τραγουδιστή, ενός τραγουδιού, ενός καλλιτέχνη. Ένα τραγούδι, βραδερφέ, ελληνικό, ξένο, το οποίο πρέπει να αφιερώσουμε στον κύριο Βενιέρη σήμερα, ο οποίος έχει γενέθλια. Ωραία ιδέα. Θα κάνουμε διπλό παιχνίδι, δηλαδή. Στο Viber του σταθμού, στο 6908-357-800, στέλνεις τη λέξη Viva και δίπλα ένα τραγούδι το οποίο ταιριάζει με τα γενέθλια. Και όχι απαραίτητα, μπορεί να είμαι κολοχαρακτήρας και να θες να μου βάλεις ένα τραγούδι σκουπίδι και τα λοιπά, ό,τι θέλεις. Και μέσα από την λίστα θα επιλέξουμε τον σημερινό τυχερό. Στο 6908 357 800.

0: Καλά μου γράφει ο Σπύρος, φίλε μου λέει. Ήμουν χθες με παρέα, που μου γράφει ένα κατεβατό και μου λέει κάποια στιγμή στο τέλος, λέει, του είπα, παιδιά, εκτός από αλαζονία, το λες και αυτοπεποίθηση. Γεια σου ρε Σπύρο. Γεια σου ρε Σπυρίδωνα. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα, γιατί δεν έχουμε. Σαμαράς δημιουργεί θέμα. Βέβαια, άκουσα την κυρία Αλεξοπούλου, η οποία είναι έτσι λίγο κινείται, αρκετά κινείται. Βουλευτής, βουλεύτρια, βουλευτήνα, όπως θέλετε, ανάλογα με την πολιτική σας τοποθέτηση. Ακόμη και τα ελληνικά έτσι τα έχουμε κάνει. Η οποία αναφέρεται στον Αντώνιο το Σαμαρά. Είναι κάτι επίγον, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Δεν το βλέπω για επίγον. Ευχαριστώ για τις ευχές πριν τις κάνετε. Ξέρω πόσοι με αγαπάτε. Είπαμε μέχρι τις 9 έχουμε υποχρεώσεις. Ακούστε τι λέει η Αλεξοπούλου για τον Αντώνιο τον Τσίπρα.
1: Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει καν την αξιοπρέπεια να αφήσει την έδρα του που την πήρε με τη Νέα Δημοκρατία και να πάει να κάνει μετά ό,τι θέλει σε όποια βουλή θέλει. Στη Βουλή των Λόρδων, δεν ξέρω, σε κάποια βουλή που θα του αρέσει περισσότερο και που δεν θα κουνάει το δάχτυλο. Γιατί όσο ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πολλά από αυτά που είπε πριν δύο μέρες ήταν παρόν και τα ανεχόταν. Να σας μιλήσω και για μένα. Αν όχι από τα μισά από αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς, πίστευα το 1/10 από αυτά ότι δεν κάνει καλά ο κύριος Μητσοτάκης, θα επέστρεφα στη δουλειά μου γιατί έκανα δουλειά πριν μπω στην πολιτική.
0: Τι λέει εδώ η κυρία Αλεξοπούλου? Ο Σαμαράς λέει, μέχρι όταν τον διώξουμε από το κόμμα, ουσιαστικά αυτό λέει, κράταγε μια χαρά την έδρα, έκανε την κριτική, έλεγε τα δικά του, τις τσακπινιές του και αυτά, αλλά την έδρα. Τα έλεγα κι εγώ, Αντώνιε, τα έλεγα όταν... Έπαιρνες αποστάσεις. Βασικά η άποψή μου είναι ότι οι πρώην πρωθυπουργοί πάνε σπίτι τους, δεν μένουν στο κοινοβούλιο. Γιατί είδαμε τα χάλια όλων εκείνων οι οποίοι έχουν παραμείνει στο κοινοβούλιο, έτσι. Δεν μιλάνε, δεν λαλάνε στον κόσμο τους, χαλαρά τα λεφτά, συμβούλους, οδηγούς, παρατρεχάμενους. Κρατάνε τζάμπα έδρες και τα λοιπά. Για να είμαστε μεταξύ μας ειλικρινείς. Τα έλεγα εγώ και τότε στο φίλο μου τον Αντώνιο τον Σαμαρά, τότε λέει η κυρία Αλεξοπούλου. Γιατί ο Σαμαράς πήρε το όπλο του, πυροβολή και μάλιστα ταχώνει χοντρά. Πολύ χοντρά. Κριτική ανάλογη δηλαδή με Κωνσταντοπούλο ένα πράγμα. Εδώ έχω την υπόγα. Γιατί από την υπόγα ξεκίνησε η Γιάμαλη με κάποιους άλλους εκεί. Εγώ δεν έχω κάνει υπόγα. Ό,τι έχω να κάνει, το κάνω. Ό,τι έχω να κάνω, το κάνω πάνω από τον πρώτο όροφο μέχρι την ταράτσα. Γιάμαλη με κάποια συνάδελφό της, οι οποίες δεν κατάλαβαν γρή από το μέτρο της αποταμίευσης.
2: My personal favorite,
3: ναι,
2: από τα μέτρα είναι το «πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε, οικογενειακός κουμπαράς». Μάνα μου, παιδιά, ποιος είχε αυτή την τέλεια ιδέα? Είναι κάθονται όλοι αυτοί στο επιτελείο. Γελάς. Γιατί γελάς, Ηλέκτρα? Δηλαδή καθόντουσαν πολλά και λέγανε πώς θα βελτιώσουμε το δημογραφικό, πώς θα ανασχεθεί αυτή η λέλαπα που μειώνει.
3: Λοιπόν, και όμως νομίζω ότι δεν αφορούσε το δημογραφικό. Νομίζω ότι η φιλοσοφία του μέτρου είχε την αύξηση των αποταμιεύσεων. Αλλά έχουμε πάρα πολλές απορίες. Διότι η λογική ότι όποιος έχει να αποταμιεύσει για το παιδί του 10 ευρώ θα ματσάρει το κράτος άλλα 10. Και όποιος έχει να αποταμιεύσει 300 θα ματσάρει 300. Δεν είναι. Είναι σαν να θες να ανοίξεις τις ανισότητες ακόμα παραπάνω. Έτσι το καταλαβαίνουμε, αυτό υποθέτουμε. Δεν μοιάζει.
2: Έχεις
3: καν
2: κάποιο πρόβλημα με τον καπιταλισμό?
0: Ξέρετε, το να μην γνωρίζεις δεν είναι κακό. Το κακό γίνεται αφού αποδειχθεί ότι δεν γνωρίζεις ότι δεν γνωρίζεις. Να το πω αλλιώς. Τα κορίτσια τα δύο είναι στον κόσμο τους. Δεν έχουν καταλάβει γρή από αυτό που γίνεται. Γρή, διάβασαν αυτό που μπορούν. Νομίζουν ότι ο κόσμος τελειώνει εκεί όπου φτάνει η δική τους όραση. Αλλά το κακό δεν είναι αυτό. Το κακό είναι ότι δεν ξέρουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν ξέρουν. Δηλαδή γίνεται διπλό το κακό. Ένα μέτρο εξαιρετικό, το οποίο ακόμη και αν είχε ως στόχο σκοπό τις καταθέσεις στις τράπεζες, επενδυτικά προγράμματα λέγονται αυτά. Ας είναι και έτσι, αδερφέ, δεν κάτι πιο κάτι. Τα λεφτά στις τράπεζες τα χρειάζεται μια οικονομία. Δικά μας είναι, δεν θα μας τα πάρει. Εκτός άμα ξανάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καλό κόμμα. Δεν θα ξανάρθει. Εκτός αν έρθει τίποτε, πως το λένε, μάγοι με τα δώρα, με τους ουρνάδες και τα νταούλια και ξανακινδυνεύσουμε. Τέλος πάντων. Έχω ακούσει και πιο αστεία πράγματα. Θα βρω σε λίγο φοβερό σκηνικό. Θα το βρω σε λίγο, όχι τώρα. Αν έχω χρόνο θα γελάσουμε. Είχε έναν καλεσμένο εκπρόσωπο. Σε ελληνικής αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ χθες, ο οποίος έλεγε αυτή την ιστορία με τον ΕΦΚΑ. Ω, άλλο ανέκδοτο. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ λέει ο ΕΦΚΑ να πάρει τα κόκκινα δάνεια. Δεν θα σας πω περισσότερο, γιατί τάπα στον άνθρωπο εκεί, ο οποίος τελικώς απεδείχθη γιατί γενικώς αερολογούν. Δεν είχε ιδέα ούτε πόσα είναι τα κόκκινα δάνεια, ούτε πώς είναι η περιουσία του ΕΦΚΑ, ούτε αν μπορεί ο ΕΦΚΑ να αγοράσει δάνεια αυτού του ύψους. Θα βρω το ηχητικό σε λίγο και θα αφήσω να βγάλετε εσείς τα συμπεράσματα, για να μην νομίζετε

0: Ρε φίλε, ο Αντώνης Ρέμος αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μαρινάκη. Τον ευχαρίστησε γιατί είναι, λέει, πάντα δίπλα συνοδοιπόρος, αρρωγός, χορηγός.
1: Κλείνοντας με τις χορηγίες, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τους χορηγούς επικοινωνίας. Η Next Step Media που, και τον κύριο Γιάννη Πουρτάκη, που είναι και ο πρώτος που δημιούργησε αυτό, γιατί και στην ίδια ο Γιάννης Πουρτάκης ήταν αυτός που με παρότρινε να κάνουμε και την πρώτη δήλωση στην Θεσσαλονίκη με το άναμα του Δέντρου. Και βέβαια την Alter Ego και όλο τον όμιλο του Alter Ego και ειδικά προσωπικά τον κύριο Μαρινάκη, που στέκεται δίπλα σαν μεγάλος χορηγός σε αυτή την περίπτωση, σαν μεγάλος υποστηρικτής, θα το πω υποστηρικτής, αλλά και σαν ένας πραγματικός φίλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Ξέρει αυτός, γιατί δεν χρειάζεται να πω παραπάνω.
0: Ξέρει, Αντώνη μου, ξέρει. Τα λέει εδώ ο Αντώνης. Ξέρει ο Μαρινάκης. Είναι φίλος, τον αγαπώ. Είδες η Ηρακλειδής πόσο μεγαλόψυχη είναι. Δεν μιζεριάζουν. Σου λέει ευχαριστώ το Μαρινάκη, τον Κουρτάκη, γιατί είναι δίπλα μου και σκάνε χρήματα ως χορηγή για να γίνει τη δουλειά, η μπίζνα. Γιατί ο Αντώνης ο Ρέμος δωρεάν θα δώσει την συναυλία προς τους Θεσσαλονικείς. Αναμένεται, θέλω να πιστεύω δεν θα βρέξει να μας τα κάνει μουσκεμα, αναμένεται να είναι ένα πολύ σπουδαίο σε ό,τι αφορά τη μαζικότητα γεγονός καλλιτεχνικό.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
4: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
5: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
4: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
5: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
4: Α, λόγω της έκθεσης,
5: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
6: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
9: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Σταμάτα.
10: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
11: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Boss βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Boss Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Boss και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
12: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
13: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργή». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
14: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την Ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
15: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Άπειρα πάμπολα τα μηνύματα, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συμμετοχή, η οποία συνοδεύονται και με τραγούδια τα οποία μας και μου προτείνετε, έτσι για τα γενέθλιά μου. Και μία πολύ αγαπημένη φίλη, η οποία με γνωρίζει όσο ελάχιστη. Εγώ πιστεύω στην φιλία άνδρα και γυναίκας πάρα πολύ. Μία αγαπημένη φίλη, η οποία με γνωρίζει πάρα πολύ καλά, ξεχώρισε αυτό το τραγούδι.
16: Κατά σπριγλάρι, πουλιά πετού,
0: και μου λέει αυτό το τραγούδι, Δημήτρη, ξέρεις εσύ, για την Κυρακούλα.

0: Και αν σας ρωτήσει η μάνα μου,
1: και αν σας ρωτήσει
0: να ζω ανέμαθα, πείτε της κάτι, πείτε της ψέματα.

Τις ψέματα, μεγάλη ιστορία, μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, για να προσγειωθούμε στα σημερινά. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Μαρμαρίδης Modern Living με έναν υπέροχο καλέσθητο χώρο στην καρδιά της έκθεσης, ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15. Αν δεν πας εκεί, είναι σαν να μην πήγες στην έκθεση. Σας περιμένουν νέες προτάσεις, ιδέες, δημιουργίες. Μαρμαρίδης, εγγύηση. Διαβάζουμε πρωτοσέλιδα, ξεκινάμε από Καθημερινή, η οποία γράφει: το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν, αφιερωμένο στους συνδικαλιστές. Συνδικαλιστές. Το λέω για να διαχωρίσω, γιατί πολλές φορές κάποιοι ενοχλούνται, εκπαιδευτικοί καλοί στη δουλειά τους, ευσυνείδητοι, και λένε: γιατί μας βάζεις στο τσουβάλι. Όχι αγαπητέ, δεν βάζω εσένα. Συνδικαλιστές. Ταξινίστας. Ξέρουν εκείνοι. Δεν χρειάζεται να μπαίνει στο ίδιο τσουβάλι. Εκτός άμα είσαι και εσύ μία από τα ίδια. Άλλα αυτά. Είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς, αποκάλυψε εφημερίδας Χάρετς για τον Νετανιάχου, ότι γνώριζε, λέει. Γνώριζε, δεν γνώριζε, τι να σας πω. Στα νέα, σε ελεύθερη πτώση, η παιδεία, τι δείχνει η Πίζα. Είπαμε, εμείς εδώ μιλάμε για το πόσο κάνει το σουβλάκι στο πευκοχώρι. Είναι πιο σημαντικό. Τιμολόγια ρεύματος, μείωση 30% έως το 2029. Οι τρεις λόγοι που θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση του κόστους των οικοκυριών. Φωτιά 9 ημερών, λέει, στην Κόνιτσα, προκαλεί ζημιά ενός αιώνα. Γιατί πάνω από 100 χρόνια θα χρειαστεί για να ξαναγεννηθεί το δάσος από έλατα. Η ΑΕΚ τα πήγε πολύ καλά χθες. Μπράβο της. Οι δικοί μας να τα βλέπουν εδώ, οι άχρηστοι. Οι άχρηστοι, λέει. Η απογευματινή Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφο, Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας, συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Έπεσαν υπογραφές στη Ρώμη για την απόκτηση 2 φρεγατών Μπεργαμίνι. Είναι όνομα τώρα για φεργάτα, ρε φίλε, Μπεργαμίνι. Μπεργαμίνι. Θυμάστε το Μίνι Κούπερ? Πω, αυτοκίνητο σταθμός. Ο Βασούλας είχε ένα τέτοιο. Και θυμάμαι, λέγανε, το κάθισμα το είχε βάλει στην πίσω θέση, γιατί δεν χώραγε μπροστά, και έβγαζε το χέρι από το παράθυρο που ήταν και καπνιστής Θεριακλής και έσβηνε το τσιγάρο στην άσφαλτο, λέγανε. Τώρα φήμες λένε. Η εφημερίδα των συντακτών, φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Νέα Δημοκρατία εναντίον ελληνικής αριστεράς, κόντρα για το πότε περνούσαμε καλύτερα. Τώρα βέβαια ακούστε λίγο. Δεν φταίνε και τα κόμματα. Δηλαδή, όταν στις ερωτήσεις οι οποίες γίνονται, ξέρω εγώ, βγαίνει ο άλλος και λέει το 19 ήμασταν καλύτερα. Εν τω μεταξύ, αν κοιταχτούμε στα μάτια τώρα, συγγνώμη δηλαδή, αλλά μάλλον ζούμε σε άλλη χώρα. Χωρίς να επιρρεί το ευθύνες στον Τσίπρα για το 19, έτσι, σε μνημόνια ήμασταν. Ήμασταν σε συνθήκες ανώμαλες. Αλλά ρε φίλε, εσύ ο οποίος δηλώνεις τώρα έτσι, επειδή δεν γουστάρεις, ξέρω εγώ, την κυβέρνηση στο Μητσοτάκη, ότι το 2019 ήσουν καλύτερα από το 2026, πραγματικά το λες σοβαρά? Όποιος το λέει σοβαρά, με επιχειρήματα να βγει και να το πει εδώ. Ειλικρινά σας μιλάω, θα τον ακούσω με ευλάβεια. Με ευλάβεια, γιατί εντάξει, είπαμε, έχουμε χαζέψει, αλλά όχι και τόσο. Προσέξτε πώς το διατυπώνω. Δεν επηρεί το ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ για το 18-19. Ήμασταν σε πολύ δύσκολη θέση λόγω των μνημονιακών χρόνων. Αλλά ρε φίλε, εσύ έρχεσαι το 26 και λες ότι τότε ήταν καλύτερα. Μας κάνεις πλάκα, δηλαδή πραγματικά μας κάνετε πλάκα. Και το παίρνουν μετά οι παπατζίδες στα πάνελ και επιχειρηματολογούν με βάση αυτό το οποίο εσείς, εγώ, εμείς απαντάμε. Είμαστε συνυπεύθυνοι για το χάλι μας, έτσι.
Σοβαρά τώρα, το 19 ήμασταν καλύτερα και το 18. Τι να πω, ρε. Και δεν το βάζω κομματικά στο λόγο της τιμής μου. Αν με πιστεύετε και άλλος, αν δεν πιστεύετε, δεν με ενδιαφέρει καν. Σας το λέω όμως στο λόγο της τιμής μου. Ο ριζοσπάστης γράφει: ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Έχω κανέλη, λέγεται. Κανέλη θέλει κομμουνισμό, αλλά λέει πρώτα να περάσουμε από σοσιαλισμό και μετά να πάμε σε κομμουνισμό. Δηλαδή τα πάρουμε ένα, αλλά μην χαλαρά να πάμε. Δηλαδή μην πάμε κατευθείαν στον κομμουνισμό. Ποιος, η Κανέλη? Η Κανέλη, ρε. Κανέλη. Η Κανέλη και πολλές όπως η Κανέλη, οι οποίες χαρακτηρίζουν εκεί την εποχή, βοθροκάναλα, τα κανάλια, ξέρετε που λένε τα βοθροκάναλα, από τα οποία βοθροκάναλα βέβαια έγιναν σπουδαίοι και τρανοί, έτσι, και μετά ασχολήθηκαν με την πολιτική, με διάφορα, χάρη στα βοθροκάναλα, στο Μέγκα, τον Αντένα, τον Alter, Star, Mar, όλα αυτά τα βοθροκάναλα της διαπλοκής, όπως τα χαρακτηρίζουν οι ίδιοι, χάρη σε αυτά έγιναν αυτό που είναι. Αλλά έλεγα, επειδή πέρασαν από τα βοθροκάναλα βαρεμένοι αυτοί όλοι, Τέρενς Κουίκ και πάει λέγοντας, Νάσος Αθανασίου, όλοι αυτοί οι οποίοι τα χαρακτήριζαν βοθροκάναλα, αφού τα υπηρέτησαν, όλο και λίγο, μια τσίκνα θα πήρανε. Μια βοθρίλα δηλαδή, κατάλαβε. Δηλαδή τώρα να πας σε ένα κανάλι, λέω εγώ, σε ένα καναλέτο στο χωριό μου, εκεί που κάναν μπάνιο πιτσιρίκια, δεν μπορούσαμε να πάμε Χαλκιδική. Πας σε ένα βρώμικο καναλέτο. Ή ο Άι Βασίλης μπαίνει από την Καμινάδα, δεν μπαίνει λίγο τσίχνα, παίρνει. Έτσι κι αυτοί από τα βοθροκάναλα έγιναν μεγάλοι και τρανοί. Αλλά λίγη βοθρίλα πρέπει να έχουν πάρει, δεν μπορεί. Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος? Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν υποχωρεί. Ένθια τέλος για 650.000 ιδιοκτήτες σε οικισμούς έως και 2.000 κατοίκων. Παρακάτω η μάχη της Μπριζόλας και δίπλα κάτω από τη βάση σε μαθηματικά και κατανόηση κειμένου. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πιο σημαντικό θέμα η μάχη της Μπριζόλας ή αυτή η ξεφτύλα όπως αποτυπώθηκε στον διαγωνισμό PISA. Γι' αυτό άλλωστε κάτι συνδικαλιστές αρνούνται και δεν θέλουν να παίρνει μέρος η Ελλάδα στον διαγωνισμό PISA. Ωραία η PISA, γέρνη. Τι έγινε, με βρήκες? Καλός είμαι? Δεν είμαι. Σε λίγο, όχι τώρα. Βρήκε το διαμάντι το χθεσινό. Το διαμάντι στο διαμάντι, ρε φίλε, έτσι. Μανιφέστο γράφει: η νοσταλγή του ναζισμού και το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν απλώνει δίχτυα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ακροδεξιά. Μα πάντα λέγαμε ότι τα άκρα κάποια στιγμή συναντώνται. Η Εσπρέσο τι λέει? Κάβουρα, Τζαβέλας, ποια είναι η κάβουρα, ποιος είναι ο Τζαβέλας, τριγμή στον γάμο τους. Ρε, τι σας νοιάζει τι κάνει ο άλλος, ρε, στον γάμο του, ρε. Τι κουτσομπόλες είστε, βρε. Τελικά δεν ξέρω άμα είναι ο εθνικός κομμωτής εκείνος που σούφρωσε το πορτοφόλι, γιατί ο ίδιος βγήκε και λέει, και εγώ λέει δεν είμαι εγώ. Αυτός που έκλεψα κάτι γυαλιά, τι έκλεψε, κάτι γυαλιά από τη Μύκονο, ρε παιδί μου, ένας δεν πήγε και τζούρνεψε. Το τζάκωσαν με τις κάμερες και λέει δεν ήμουν εγώ, δεν ήμουν εγώ, μου έμοιαζε. Ο τόνος της φωνής μου προσυδειάζει λίγο στον δικό του. Δεν θέλω να φωτογραφίσω, θέλω να αντιγράψω. Ναι, βρε, ο φουσκωμένος μάγουλος. Βρε, αυτός με τα πολυουρεθανικά, πώς ήταν αυτά, τα ουρολονικά, πώς τα λένε. Που βάζει και φουσκώνει τα μάγουλα. Έλα, ρε, ξέρω, η αλουρονικό λέγεται. Έλα τώρα, πλάκα κάνουμε. Μπότοξ, μπότοξ. Η κόντρα γράφει: ψηφίστε Μητσοτάκη για να γίνει, να μην γίνει πόλεμο. Συγγνώμη. Κινδυνολογία σύστολα ο Φλωρίδης μετά την κρίση στα ελληνοτουρκικά. Σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου η απέναντι, δήλωσε ο Φλωρίδης. Ελεύθερη ώρα, η μεγάλη μεταμόρφωση, και έχει εδώ τι έχει: Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκη, Κουτσούμπα, Σαμαρά.
βγαίνει η προφητεία του γέροντα Βασιλείου Καύσο Καλυβίτη. Ακυβερνησία για την κουτάλα. Κανείς δεν συγκυβερνά με κανέναν και πάμε φουλ για πολιτιακή ανομαλία. Ωραίο επιχείρημα για τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Πάρτε την ελεύθερη ώρα να διανεμείτε δωρεάν και με CD. Η Δημοκρατία τη γραφή, η Ντόρα καρφώνει τον αδελφό της σχέσεις λεπτών ισορροπιών. Επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν. Λοιπόν, η Στάουρα, κάτι οπισθόφυλλα, έχει κάτι οπίστια. Στο εμπροστόφυλλο έχει κάτι οπίστια, συνήθως. Κοντά στο τέλος η Χρυσούλα Διαβάτη, γιατί μόνιμα κλινήρης πλέον και με αφόρητους πόνους η αγαπημένη ηθοποιός, γιατί η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Πόσο στήχησε η επένδυση μαμούθ της Τούνη, έτοιμος ο φούρνος της Ιωάννας στο Παρίσι. Έρε βίλε, έρε βίλε. Ετοιμαζόμουν να κάνω όλοι φανς και βγήκε η μάνα μου στον ύπνο με φιάλτης. Μην τολμήσεις, λέει, αυτές οι γάμπες οι υπέροχες είναι δημιούργημα δικό μου και δεν σου επιτρέπω να τις εκθέτεις. Έχασα μια ολόκληρη περιουσία. Λοιπόν, δεν χρειάζεται καμία περιουσία για να αποκτήσετε όλες αυτές τις υπέροχες δημιουργίες, προτάσεις, ιδέες. Μαρμαρίδι, τις οποίες μπορείτε να συναντήσετε στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 Μαρμαρίδης Modern Living. Επιστρέφω και με Μάριο Σαλμά, χαμός.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λαμβανομένων υπόψη των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Και αυτό διότι το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά έχει γίνει ένα στρατηγικό τομέας που αφορά την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα, το κλίμα και εν τέλει την τεχνολογική κυριαρχία. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Τόνισε ο Πρωθυπουργός χθες από την άτυπη τριμερή Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου στο El Alamein, υπογραμμίζοντας την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Καταρχάς, να επισημάνουμε ότι ανιστόρυδοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί, οι οποίοι θα βγουν και θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν έναν τόνο εχθροπάθειας και ματαιοδοξίας, η οποία είναι πραγματικά επικίνδυνη για την ασφάλεια και την ευημερία στην περιοχή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στην τοπική επικαιρότητα τώρα, σε νέους ψεκασμούς θα προχωρήσει η Διεύθυνση Πρασίνου στο κέντρο της πόλης στο πλαίσιο της συντήρησης και προστασίας των δεντροστοιχειών της Θεσσαλονίκης από την ερχόμενη Δευτέρα έως την Τετάρτη κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες. Ωστόσο, ήδη προσβεβλημένες από το σκαθάρι Γκαλερουσέλα ήταν και φέτος πολλές φτεγές. Από τις αλλεπάλληλες προσβολές κάθε χρόνο χάνονται 10 με 20 φτεγές. Φέτος, αν και το φαινόμενο ήταν πιο ήπιο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καταστράφηκαν 16 δέντρα. Από τις 780 που είχε ο Δήμος, πλέον βρίσκονται σε πεζοδρόμια και πάρκα περίπου 530. Εμείς όμως δεν κόβουμε τις άρρωσες στεγές όπως έκανε η προηγούμενη διοίκηση όταν καταστρέφονται. Αφαιρούνται και προχωράμε σε νέα φύτευση, υπογράμμισε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Βασίλης Διαμαντάκης. Τρεις ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε τελικά την παράταση που όλοι ζητούσαν στη διορία για την εξαγορά των καταπατημένων ακινήτων του Δημοσίου και έδωσε μάλιστα γενναία παράταση για έναν χρόνο, αναγνωρίζοντας εμέσως ότι η διάταξη είχε τα προβλήματά της. Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν περαιτέρω σήμερα κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, με το βάρελι να αγγίζει πλέον τα 100 δολάρια μετά τις νέες ανταλλαγές πληγμάτων στη Μέση Ανατολή, όπου ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια. Στην αθλητική μας ενημέρωση τώρα, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, δεν γνωρίζω που θα φτάσουμε, αλλά στόχος μας είναι να παίξουμε πάνω από 8 μάτς. Αυτό δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς σε συνέντευξη τύπου πριν από το μάτς με τη ΛΑΣΚ στο πλαίσιο του Champions League. Ο αγώνας έληξε τελικά στο 1-0 με το Μάγερ να αποδεικνύει στον πρώτο αγώνα της ομάδας για τη διοργάνωση ότι η ΑΕΚ αξίζει τη συμμετοχή της εκεί.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσεις θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27, στον Πολύγυρο τους 28 βαθμούς, στα Κιλκίσου τους 29, στις Αίρες τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βέρεια και στα Γιάννησα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
9: Σε 15 διαφορετικά σημεία σε ολόκληρη την χώρα και σε 2 στην Θεσσαλονίκη, εσύ ο οποίος θέλεις ένα μεταχειρισμένο σε άριστη κατάσταση αυτοκίνητο, έχεις τη λύση. Και μιλώ για το Stock Center της Velmar, όπου σας περιμένουν 1500 αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με 5 χρόνια εγγύηση χωρίς χρέωση, για να επιλέξετε εκείνο το οποίο σας κάνει και να μην πληρώσετε πολλά, αν θέλετε να αποκτήσετε, να έχετε ένα άριστο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Στην Θεσσαλονίκη, Μαρίνο Αντίπα 10 στην Πηλαία και στο 9ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Velmar, Stock Center της Velmar. Get
10: got this message to share in time.
9: Λοιπόν, σε ένα σημείο εκεί κάπου στον κόβο Τριανδρίας, προς δυτικά και ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις, κατά τα άλλα είμαστε και είστε καλά. Συνεχίζετε να στέλνετε πλέον και Viva Status στο Viber, γιατί σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση να δούμε ποιος πια θα κερδίσει το δεύτερο, την δεύτερη συσκευασία με τους χυμούς για ολόκληρο το μήνα. Χυμούς Viva, εξαιρετικούς φυσικούς χυμούς πολλών και διαφορετικών γεύσεων για μικρούς αλλά και μεγάλους. Έλεγα για κάτι διαμάντια απέναντι, έχω ένα διαμάντι, παιδιά. Πολλά καράτια. Πολλά καράτια. Πόσα καράτια διαμάντι είσαι εσύ? Ναι, καλημέρα κύριε Διαμάντι.
11: Καλημέρα κύριε Βενιέρη, χρόνια πολλά.
9: Ευχαριστώ,
11: κύριε Βενιέρη.
9: Κυρία Διαμάντι.
11: Να σας χαίρετε ο κόσμος.
9: Ευχαριστώ κύριε Διαμάντι.
11: Εμείς σας χαιρόμαστε κάθε μέρα.
9: Ναι, το ξέρω. Τέτοια χαρά. Μέρος δεύτερο, 17 λεπτά μετά 18 πλέον, μετά τις 9.

0: Λοιπόν, σας προειδεάσαμε από χθες. Σας είχαμε ενημερώσει ότι θα έχουμε μαζί μας ένα πρόσωπο το οποίο είναι, πώς το λένε αυτό, είναι στο επίκεντρο. Είναι στο...
1: Ναι, δεν είναι το πρόσωπο των ημερών, είναι το πρόσωπο των τελευταίων εβδομάδων ο κύριος Αλμάς.
0: Ένα από τα πρόσωπα.
1: Είναι όμως, ναι.
0: Επειδή είναι και η ιστορία, ναι, με τον, ναι, Άδωνη, εννοείς, γι' αυτό.
1: Ναι, και γι' αυτό και για τις φήμες, για συνεργασίες κτλ.
0: Τι φήμες, νομίζω ότι είναι δεδομένο. Το αρνήθηκε ο ίδιος. Ότι θα είναι με τον κύριο Σαμαρά.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τον καλημερίσουμε.
1: Καλημέρα, σωστά, γιατί να τα λέμε μεταξύ μας αφού τον έχουμε τον καλεσμένο στη γραμμή. Καλημέρα κύριε Σαλμά από τον Στάτους, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη που, να θυμίσω, πέρασε 6 χρόνια της ζωής μου ως φοιτητής της ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 85-91.
0: 85-91. Λοιπόν, τώρα, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το δεύτερο στο οποίο αναφερθήκαμε, με τον Σαμαρά.
2: Ναι, είναι απόλυτο αυτό ότι θα συμπορευτώ στο εγχείρημα που θα ενσαρκώσει το αίτημα της κοινωνίας και που επικεφαλής θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Τα έχετε συμφωνήσει, φαντάζομαι. Τα έχετε συζητήσει, μάλλον.
2: Μην φανταστείτε όπως συζητάν, όπως γνωρίζετε, δύο πολιτικοί. Με τον Αντώνη Σαμαρά ξεκίνησα την πολιτική το 1993. Οι κουβέντες μας είναι πάντα πολιτικές, εκτός από φιλικές. Και υπάρχει, μας συνδέει, ένας κοινός προβληματισμός για αυτά που γίνονται στη χώρα, αυτά που κάναμε εμείς, αυτά που έπρεπε να μην είχαμε κάνει, αυτά που έπρεπε να διορθωθούν τώρα. Είναι μια τέτοια συζήτηση και πάνω απ' όλα τι έχει ανάγκη η χώρα για να φύγουμε μπροστά. Γιατί η Ελλάδα, μην ξεχνάτε ότι έχει ένα χρέος 360 δισεκατομμύρια ευρώ, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπήκαμε στην κρίση, δεν τελειώσαμε και χάνει κάθε μέρα ευκαιρίες. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που, και μια πρόκληση που καλεί όλους μας να είμαστε παρόντες στα κοινά. Γιατί αφενός με τον Αντώνη Σαμαράς έχει κάνει μια ολοκληρωμένη πορεία, έφτασε στο μεγαλύτερο αξίωμα στη χώρα. Από τη δική μου πλευρά, εκτός από την 26χρονη κοινοβουλευτική μου θητεία και υπουργικές θητείες, έχω και μια καριέρα στην ιατρική. Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση μου να είμαι στα κοινά είναι η συνεισφορά στο σύνολο και εισφορά στη χώρα. Έχουμε δουλειά να κάνουμε, δηλαδή. Δεν είναι όλα, ας πούμε, πολιτική στη ζωή.
0: Ναι. Θα διατυπώσω την ερώτηση με διαφορετικό τρόπο σε εσάς, γιατί την έχω διατυπώσει και σε άλλες περιπτώσεις όπως η δική σας. Μέχρι ότου ο κόσμος ο οποίος, γιατί αυτό θα μου απαντούσατε με βέβαιος, σας έστειλε στο κοινοβούλιο, αποφασίσει ότι κακό σας έστειλε, εννοώ ως Νέα Δημοκρατία, αν αποφασίσει έτσι. Ναι. Εσείς γιατί κρατάτε την έδρα?
2: Τι εννοείτε?
0: Γιατί... Ότι διαγραφήκατε από τη Νέα Δημοκρατία για τους όποιους λόγους, εγώ δεν λέω αν είναι σωστή ή λάθος οι λόγοι, αλλά διατηρείτε, κρατάτε, όπως και πολλοί άλλοι, δεν αφορά μόνο σε εσάς, μια έδρα την οποία σας έδωσε ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, που εσείς μπορεί να πείτε ότι εσάς ψήφισε και συμφωνώ, αλλά μέχρι ισότου σας ξαναψηφίσει, γιατί συνεχίζει να ψηφίζει ενδεχομένως Νέα Δημοκρατία, η έδρα ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, λέγεται.
2: Μάλιστα. Προσέξτε τώρα. Εγώ εξελέγει με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας πρώτος βουλευτής. Αυτό έχει συμβεί 11 τελευταίες εκλογές από το 2000. Σωστά? Μάλιστα. Αποφασίζει ένα πρωί ο Πρωθυπουργός, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος, ότι πρέπει να πει ότι οι ιδέες οι δικές μου δεν μπορούν να φιλοξενούνται πλέον και ο πολιτικός μου λόγος στη Νέα Δημοκρατία. Σωστά?
0: Όχι ένα πρωί, όχι μία μικρή παρένθεση. Δεν ήταν απόφαση μιας νύχτας, επειδή είχατε διαφοροποιηθεί σε μία σειρά θεμάτων που μπορεί να έχετε δίκιο. Δεν τα εξετάζω, ο κόσμος τα εξετάζει αυτά. Για τα ομόφυλα ζευγάρια, για μια υπόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού, αν θυμάμαι καλά. Τι άλλο, ένα ακόμη σημαντικό.
1: Με τα κόκκινα δάνεια.
0: Με τα κόκκινα δάνεια, μπράβο, ναι.
2: Επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ενίκια.
0: Αυτά ήταν μετά, ήταν κατοπινάτα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό έγινε το 24 το Σεπτέμβριο.
2: Το είχα πει στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά τις ευρωεκλογές, όπου δεν είχε σκάσει το σκάνδαλο το ΠΚΠΕ. Του είχα πει για την ακρίβεια, του είχα πει για την ερημοποίηση της υπαίθρου, του είχα πει για τα καρτέλ, για τα κόκκινα δάνεια, για τα πώς δανείζουν οι τράπεζες και πώς τοκίζουν τις καταθέσεις, τις διατραπεζικές.

0: στα αρμόδια όργανα και ο πολιτικός λόγος είναι κατοχυρωμένος από το άρθρο 60 του συντάγματος.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Άμα είναι σωστό αυτό, πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Μητσοτάκης γιατί καταπάτησε το άρθρο 60 του συντάγματος.
1: Θα απολογηθεί, θα απολογηθεί το Μάιο ο Μητσοτάκης και μπορεί ο κόσμος να τον στείλει στο σπίτι του. Δεν έχετε άδικο σε αυτό.
0: Άρα λοιπόν, στη διαγραφή μου και οι συνέπειες που παρήχθησαν από αυτή, μία από τις οποίες θα μπορούσε να είναι η παρέτησή μου και η παράδοση της έδρας, εδράζεται σε μία παράβαση του άρθρου 60 του συντάγματος, για να πούμε να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει τι είναι. Ο βουλευτής έχει απεριόριστη ελευθερία λόγου και έκφρασης.
1: Σωστό.
0: Όταν λοιπόν ο Πρωθυπουργός παραβιάζει το άρθρο 60 του συντάγματος, δύο, δεν σέβεται ότι επί Μακρόν, παρότι έχουμε 6 μέρες διαφορά ηλικιακά, έχω και 4 χρόνια πιο παλιός κοινοβουλευτικά, παρότι η αφετηρία μου δεν ήταν αυτή που είχε ο ίδιος. Λοιπόν, δεν ήμασταν όλοι πορφινογέννητοι. Εγώ είμαι γιος υποδόμου και έκανα αυτή τη διαδρομή. Έγινα καθηγητής πανεπιστημίου, έγινα γιατρός αυτός που είναι. Δεν έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ίδια πορεία την επαγγελματική καταξίωση.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Είχε πάει, όχι. Είχε πάει,
2: ναι, απλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον εξέλεξε και ο λαός δύο φορές πρωθυπουργό, έτσι. Δεν είναι και λίγο αυτό, κύριε Σαλμά. Δηλαδή, ακούγεται σαν να τα μηδενίζουμε όλα.
0: Μιλώ για την κοινοβουλευτική μας θητεία. Ναι. Mm-hmm. Ωραία. Πάμε τώρα να σας πω.
1: Άρα, για να το κλείσουμε αυτό και να πάμε στο σήμερα. Άρα, ο Αντώνης Σαμαράς. Θα έρθουμε στο σήμερα. Μισό, όχι. Εγώ εδράζομαι στο σκεπτικό σας. Μου αρέσει το σκεπτικό σας. Άρα, ο Αντώνης Σαμαράς άργησε να καταλάβει πράγματα που καταλάβατε εσείς δύο χρόνια νωρίτερα.
0: Όχι. Προσέξτε. Το πότε μιλάει ο καθένας είναι απόφαση δική του. Έτσι, το ότι ο Αντώνης Σαμαράς έγραψε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα που είπε διαφωνώ με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον διέγραψε. Όταν διαγράφεις δύο πολιτικούς, έναν πρώην πρωθυπουργό, τυπικά, άτυπα έναν δεύτερο πρώην πρωθυπουργό, σας θυμίζω ότι είπε ο Κώστας ο Καραμανλής στην Καλαμάτα σε μια ομιλία του πριν κανένα εξάμηνο. Εσένα Αντώνη σε διέγραψε πραγματικά, εμένα μεταφορικά. Όταν διαγράφεις βουλευτές, όπως η δική μου περίπτωση, τότε αυτή η πράξη παράγει συνέπειες.
1: Mm-hmm. Τώρα, ερχόμαστε...
0: Τι συνέπειες παράγει οι ιδέες του καθενός και οι αξίες που εκφέρονται, που εκφράζονται με τον πολιτικό λόγο, φιλοξενούνται σε ένα κόμμα. Δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα. Εμείς γεννηθήκαμε ο καθένας, όπως και εσείς, με τις αρχές που κουβαλάμε. Αν στην πορεία στραβώσει το θέμα, δηλαδή σε υποχρεώνει ο κύριος Μητσοτάκης να ψηφίσει στον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια να υιοθετούν παιδιά οι ομόφυλοι, αχ και εσύ αντιδράς και σου διαμηνύεται, ξέρεις δεν θα υπουργοποιηθείς ποτέ, ξέρεις δεν θα είναι δυσαρεστημένος. Εγώ δεν μπήκα στην πολιτική για να μου να υπηρετώ.
1: Σας είπε κάποιος ότι δεν θα υπουργοποιηθείτε ποτέ?
0: Εννοείται.
1: Ποιος σας το είπε?
0: Καλά, δεν είναι η ώρα τώρα αυτή, γιατί είναι παλιά υπόθεση, δεν είναι επί του παρόντος.
1: Όχι, πρόσωπο συγκεκριμένο, φαντάζομαι. Σας είπα ότι αν θα συνεχίσετε να αντιδράτε, δεν θα σας υπουργοποιήσουμε.
0: Πάμε παρακάτω τώρα, αφήστε το.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, είστε ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και σήμερα παίζετε ένα σημαντικό ρόλο στις ανακατατάξεις των χώρων της κεντροδεξιάς. Λέτε ότι σας διαμήνυσαν ότι δεν θα γίνετε υπουργός. Ποιος?
0: Λοιπόν, δεν μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα. Επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί δεν είμαι και υποχρεωμένος κάθε φορά να σας δίνω, ξέρετε, κουτσομπολιό.
2: Εσείς το δώσατε όμως.
0: Ναι, προσέξτε. Σας το λέω ότι έτσι αντιμετωπίστηκαν μια σειρά. Εδώ κάνανε.
2: Ναι, για να μην παραμείνουμε όμως στο επίπεδο του κουτσομπολιού, κύριε Σαλμά, το οποίο εσείς δώσατε στην εκπομπή, καλό είναι να πούμε και ονόματα για να γίνει πολιτικό πραγματικά λοιπόν, το θέμα.
0: Δεν θα σας πω ονόματα, γιατί δεν είναι. Κρατήστε τους τίτλους από αυτά που σας λέω. Έχουμε τόσα πολλά, φαντάζομαι, να πούμε. Συνεπώς, μην μένετε εκεί. Αν δεν θέλετε να το κάνετε χρήση, αφαιρέστε αυτό το απόσπασμα από την ομιλία.
2: Όχι, εμείς θέλαμε να μάθουμε και περισσότερα.
0: Λοιπόν, άρα, συνεπώς, όταν του είπαμε όλα αυτά για τα οποία διαφωνούμε, αυτός μας διέγραψε.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, όμως πότε ξεκίνησαν όλα αυτά, να αρχίσουμε την αφετηρία. Είμαστε στο καλοκαίρι του 24, ευρωεκλογές, όπου η πολιτική του Πρωθυπουργού μετριέται στην κοινωνία 28%. Με την αποχή, 1.000.000 άνθρωποι ψηφίζουν μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι τότε, ούτε εγώ είχα μιλήσει, ούτε ο κύριος Καραμαλής, ούτε ο κύριος Σαμαράς, ούτε κανένας. Αυτό είναι αποτέλεσμα που παρήχθη από την πολιτική του κύριου Μητσοτάκη. Όταν του μιλήσαμε, μπορούσε είτε να μας ακούσει, μήπως και καταλάβαινε κάτι και διόρθωνε το καράβι το πήγαινε στο σωστό δρόμο, οπότε δεν θα είχε συμβεί

0: τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτός επέμεινε στην πολιτική του και έχουμε το εξής τώρα αποτέλεσμα που παράγεται δύο χρόνια μετά τις διαγραφές. Είναι δημοσκοπικά στο 23%. Αυτό λοιπόν δεν φταίει για αυτό το ποσοστό ούτε η διαγραφή δική μου, ούτε του κυρίου Σαμαρά, ούτε ότι ο κύριος Καραμαλής δεν ήρθε στο συνέδριο του κόμματος και στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι παραγωγή αποτελέσματος από αυτό που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Επομένως, μην προσπαθήσει κανείς να χρεώσει το αποτέλεσμα αυτό σε οποιονδήποτε προσπαθήσει να πάει στην κοινωνία, να εκφράσει ένα κομμάτι της κοινωνίας και να μπει στη Βουλή. Γιατί αν δεν υπήρχε το εγχείρημα Σαμαρά και αν ο Σαλμάς έμεινε σπίτι του, να είστε βέβαιοι ότι από το 41% στο 23% που είναι σήμερα, αυτό το 18% θα πήγαινε σε κάποιο άλλο κόμμα. Αν δεν εκφράζονταν από κανένα κόμμα, θα έμενε σπίτι του. Ποιο είναι το θέμα τώρα, πώς δημιουργείται αυτό το κίνημα με του Σαμαρά που λέμε? Η κοινωνία, όταν δεν θέλει την πολιτική ενός πρωθυπουργού, τι λένε στα καφενεία στη Θεσσαλονίκη? Πάτε στη Μηχανιώνα, πάτε στο Λαγκαδά, τι λένε? Ναι, ο Μητσοτάκης δεν είναι καλός. Αλλά μετά τι? Στο μετά τι, επειδή η φύση δεν αγαπάει τα κενά, πόσο μάλλον η πολιτική, η κοινωνία και ο κόσμος ψάχνει να βρει. Δηλαδή, άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, η διαγραφή η δική μου με τη διαγραφή Σαμαρά ήταν ένας μήνας διαφορά. Προηγήθηκα εγώ.
1: 10 δευτερόλεπτα, κύριε Σαλμά, 10 δευτερόλεπτα, παρακαλώ.
2: Είναι... Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Είναι υποχρεώσεις μας, ναι, συνεχίστε.
0: Είναι αίτημα της κοινωνίας αυτό που εκφράζεται.
1: Αίτημα της κοινωνίας να καλυφθεί ένα κενό το οποίο δεν καλύπτεται, λέτε, μέχρι τώρα από τα 15-20 κόμματα τα οποία υπάρχουν και εκ των οποίων 4-5 δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σωστά.
1: Δεν το καλύπτει κάποιος άλλος αυτό το κενό, το καλύπτει ο Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή, πόσο διαφορετικό ιδεολογικό υπόβαθρο έχει ο Αντώνης Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία, στην οποία πρόεδρος ήταν, για να τεκμηριώνεται αυτό που λέτε?
0: Ιδεολογικά δεν έχει καμία ανακόπληση, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς στην ψυχή του είναι στην παράταση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο Κώστας ο Καραμαλής, όπως και εγώ. Εμείς δεν αποστήκαμε από τις αρχές της παράταξης. Απλά ο κύριος Μητσοτάκης έχει έναν τρόπο διακυβέρνησης, μιλάμε για την εφαρμοσμένη πολιτική, που δεν εδράζεται σε ιδεολογική βάση, γιατί όταν εμείς λέμε είμαστε φιλελεύθεροι, εννοούμε για μια ελεύθερη αγορά με εποπτεία και ανταγωνισμό. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ τώρα να υπάρχει ιδέα στο χρηματιστήριο της ενέργειας και αντί να ασκεί, να παίζει ρόλο στον ανταγωνισμό για να κατέβουν οι τιμές, να υποφελείται από...
3: Κύριε Σαλμά, πριν από ούτε μία εβδομάδα η ΔΕΗ έδωσε τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς, προφανώς σωθώντας τον ανταγωνισμό. Καμία άλλη ιδιωτική εταιρεία δεν το έκανε αυτό. 11,5 cents η κιλοβατόρα.
0: Μιλάτε για τη λιανική.
3: Μιλάω για την τιμή που φτάνει σε μένα, τον καταναλωτή.
0: Εγώ σας λέω για εκεί που παράγονται οι πραγματικές τιμές στο χρηματιστήριο της ενέργειας, όπου η τιμή βγαίνει ως εξής. Πάνε η ΔΕΗ και δίνει προσφορά 6 για τη μεγαβατόρα. Τυχαία λέω τα νούμερα. Έρχεται η επόμενη από τις 5 μεγάλες εταιρείες και δίνει 7. Η επόμενη 8, 9, 10, 11. Ξέρετε που κατοχυρώνεται η τιμή του ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας?
1: Στην ψηλότερη.
0: Το ξέρετε.
1: Φυσικά το ξέρουμε. Αυτό, η δουλειά μας αυτή.
0: Πώς λέγεται αυτό? Οριακή τιμή του ρεύματος.
1: Να ρωτήσω δηλαδή κάτι όμως, επειδή πραγματικά. Επειδή χαίρομαι που έχω έναν άνθρωπο ο οποίος τα παρακολουθεί. Πείτε μου λίγο. Γιατί...
0: Ναι. Η ΔΕΗ προσφέρει 6 ευρώ να δοθεί χοντρική και στο τέλος δεσμεύεται στο 11. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ έχει αυτά τα τεράστια υπερκέρδη. Έτσι δεν έχει τι να κάνει τα χρήματα και αγοράζει τον Κοτσόβολο για να πουλάει την κτίρια. Κάνει data center στο εξωτερικό με τα λεφτά του κόσμου.
1: Μάλιστα,
0: και
1: τώρα...
0: βεβαίως χαλάει εκατομμύρια ευρώ στη διαφήμιση. Mm-hmm. Χωρίς να το χρειάζεται. Mm-hmm. Είναι απλό.
1: Μισό λεπτό λίγο. Επειδή υπάρχει μια, πώς το λένε, υπάρχει μια υπερβολή, μια πομφόλυγα κατ' εμέ, κύριε Σαλμά, να σας ρωτήσω κάτι. Το 2010 ξέρετε πόσο κόστιζε η κιλοβατόρα?
0: Πέστε μου το συλλογισμό σας.
1: Όχι, όχι, ρωτώ, ξέρετε, επειδή τα λένε αδαείς και παρασύρουνε, ακούστε λίγο, ξέρετε, το λέω με συμπάθεια, τα λένε αδαείς στην Ελλάδα και τα υιοθετείτε κι εσείς, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, έχετε μια σοβαρότητα. Ξέρετε πόσο έκανε η κιλοβατόρα?
0: Όχι, δεν είμαι αδαής σε καμία
1: περίπτωση. Αυτό είπα, το ίδιο λέω ακριβώς. Λέω, τα λένε αδαείς και συμπαραστήρουν και εσάς, ξέρετε.
0: Το χρηματιστήριο ενέργεια.
1: Επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, δεν κακό να μην ξέρετε. Ξέρετε πόσο έκανε η κιλοβατόρα το 2010.
0: Ρωτήστε τον κύριο Κακλαμάνη, κατέθεσε την ίδια ερώτηση.
1: Εγώ εσάς ρωτώ. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Ξέρετε πόσο έκανε η κιλοβατόρα, επαναλαμβάνω, το 2009-10.
0: Πέστε μου το συλλογισμό.
1: Όσο κάνει και σήμερα. Λίγο παραπάνω είναι σήμερα. Απλά τα γύρω-γύρω, κάτι οίκο, μήκο, σήκο, άπε, μάπε, αυτά είναι που αυξάνουν τέλος του μήνα τον λογαριασμό στη
3: τα
1: ΔΕΗ.
3: Τα οποία θα πέσουν
1: για να λέμε, για να πούμε κάπου την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Ήτανε 0,010 το κόστος. Είναι τόσο και σήμερα. Πόσο δίνει η ΔΕΗ τώρα? 0,011. Πόσο δίνει η Βιργινία?
3: 11,5.
1: Ήτανε 0,010.
0: Η άποψή σας είναι ότι το ρεύμα σήμερα είναι φτηνό.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι η τιμή της κιλοβατόρας, η αρχική τιμή της κιλοβατόρας, είμαι ακριβής. Ξέρω, προσέχω πολύ καλά τι λέω. Ήτανε 0,010 το 2010 και σήμερα 0,010.
0: Μιλάτε για τη λιανική, τη χοντρική.
1: Μιλώ την τιμή του κόστους κιλοβατόρας, χώρια τα γύρω-γύρω αυτά, κάτι προσθέσεις και τα λοιπά.
0: Αν θέλετε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση, πέστε μου τι σημαίνει κόστος κιλοβατόρας.
1: Τι εννοείται τι σημαίνει?
3: Χωρίς οίκο, χωρίς
1: όλα αυτά τα παρενθερή.
0: Είναι τιμή χοντρική αυτή που λέτε.
1: Είναι η τιμή που πληρώνω, λιανική, εγώ καταναλωτής.
0: Ναι.
1: Το κόστος της είναι 0,011,5 λέει τώρα. Ήταν 0,010. Απλά τα γύρω-γύρω, αυτά τα οποία μας επέβαλαν και πληρώνουμε, δεν ξέρω πόσο πληρώνουμε, είναι που έχουν φτάσει το κόστος τέλος του μήνα εκεί που το φτάσανε. Που στο τέλος, βέβαια, τον καταναλωτή αυτό ενδιαφέρει. Σου λέει τι με ενδιαφέρει εμένα. Ο μηχανισμός με ενδιαφέρει το κόστος.
0: Μιλάτε για τη λιανική, ενώ εγώ σας εξηγώ ότι το σκάνδαλο είναι στη χοντρική.
1: Εντάξει, οκ. Να φύγουμε από αυτό. Εγώ απλά είπα για να το επαναφέρω στη συζήτηση, γιατί το έχω ψάξει πάρα πολύ. Θέλω να δω διαχρονικά την τιμή της κιλοβατόρας στη λιανική, πόσα ήταν και πώς εξελίσσεται, για να ξέρουμε. Τώρα, ερχόμαστε στο σήμερα. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής, από την εμπειρία στην 11 φορές εκλεγήκατε, είπατε. Πιστεύετε ότι αφότου η Νέα Δημοκρατία έγινε κυβέρνηση, συνεισέφεραν στο κόμμα?
0: Μιλάτε από το 2000.
1: Από το 19, από το 19 λέω. Εγώ δεν μιλώ μόνο για το 23.
0: Ο κύριος Καραμαλής, για να το ξεκαθαρίσω, με απόλυτη αξιοπρέπεια, μοναδική αξιοπρέπεια, έτσι, ενώ μπορεί να του προτάθηκαν πιο σημαντικά αξιώματα στην πορεία, απεχώρησε από την πολιτική, δεν ξαναπολιτεύτηκε, δεν ενεπλάκη ποτέ και σταμάτησε όπως ο ίδιος έκρινε. Άρα λοιπόν έχει μεγαλύτερη σημασία να κρίνεται πως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σταματήσει την πολιτική.
1: Όσο διάστημα ήταν στο κοινοβούλιο. Γιατί έχω μια προσωπική άποψη, κύριε Σαλμά, όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, και για το Σιμίτη και για τον Τσίπρα και για όλους όσους παρήλθαν εκεί, πέρασαν από εδώ. Ότι ένας πρώην πρωθυπουργός με την παρουσία του στο κοινοβούλιο δεν πολύ βοηθάει τα κόμματα. Γι' αυτό ρώτησα, πιστεύετε ότι ήταν η συμβολή τους θετική και του Καραμαλή και του Σαμαρά στη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία από το 19 και έπειτα? Δεν λέω τελευταία χρόνια στα οποία αναφερθήκατε και βρήκατε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν βάση κατ' εσάς.
0: Δεν ήταν βουλευτής το 19 ο Καραμαλής. Δεν ήταν βουλευτής. Με ρωτάτε κάτι το οποίο δεν συνέβη.
1: Ο Σαμαράς.
0: Πάμε για το Σαμαρά τώρα. Οι πρώην πρωθυπουργοί, μη φαντάζεστε, εγώ όλα αυτά τα χρόνια έχω ζήσει πολλούς πρώην πρωθυπουργούς στη Βουλή. Οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν μια γνώση, έχουν μια εμπειρία και μπορεί να τους πάρεις το τηλέφωνο όταν είσαι πρωθυπουργός και να τους ζητήσεις μια γνώμη. Να τους πεις μια δυσκολία. Έτσι. Αυτό προφανώς δεν συνέβη, δεν το έχει ανάγκη ο κ. Μητσοτάκης. Μη φαντάζεσαι τώρα ένας πρώην πρωθυπουργός θα πηγαίνει και θα κάνει επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό για το χρηματιστήριο ενέργειας. Έτσι. Υπάρχουν άλλο επίπεδο με τον οποίο ένας πρώην πρωθυπουργός είναι χρήσιμος.
1: Και ο Γιώργος Οράλης ήταν πρώην πρωθυπουργός, πήγε στο σπίτι του και όποιος τον χρειαζόταν, του τηλεφωνούσε και του ζητούσε τη συμβουλή. Δεν χρειάζεται να είσαι στο κοινοβούλιο να πάρεις μια έδρα ενός Αλμά, ενός ουδήποτε βουλευτή που είναι πιο κοντά στην κοινωνία, πιο δραστήριος και έχει περισσότερο κοινοβουλευτικό έργο.
0: Τώρα το πότε ο καθένας θέτει τον εαυτό σου στην κρίση των πολιτών και οι πολίτες τον θέλουν να τους εκπροσωπεί, μας ξεπερνά και εμένα και εσάς.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός δεν μπαίνουν στην κρίση. Όπου και να είναι υποψήφιοι, εκλέγονται. Δεν μπαίνουν με σταυροδοσία.
0: Δίνουν ένα συμβολισμό με αυτό που έχουν. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα όταν ο κύριος Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται για το ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι αρχηγός Νέας Δημοκρατίας. Είναι δεδομένο αυτό, δεν χρειάζεται.
1: Εδώ μέλος της Νέας Δημοκρατίας στέλνει μήνυμα και γράφει: είναι η δεύτερη φορά που ο Σαμαράς κάνει κάτι ανάλογο. Πώς το σχολιάζει ο κύριος Σαλμάς?
0: Δεν έχουν καμία σχέση το 1993 το οποίο κρίθηκε με το σήμερα. Το 93 κρίθηκε το 2009, όταν 800.000 μέλη της Νέας Δημοκρατίας πήγαν να εκλέξουν αρχηγό. Αναμετρήθηκε.
1: Πάντως, κύριε Σαλμά, κάνατε ένα λάθος νωρίτερα, γιατί κόλλησε το μυαλό μου, ζήτησα από συνεργάτες. Ο κύριος Καραμαλής το 19-23 ήταν στη Βουλή.
3: Το 23 παραιτήθηκε.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Καραμαλής.
3: Ο Κώστας, ο Καραμαλής.
1: Γιατί είπατε το 19 δεν ήταν βουλευτής, αλλά. Και με μπερδέψατε, γιατί εγώ θυμάμαι το 23 και τώρα με επιβεβαιώνουν οι συνάδελφοι. Ήταν την τετραετία την πρώτη του Μητσοτάκη, ήταν ο Καραμαλής στη Βουλή.
0: Δεν το θυμάμαι, μπορώ να το
3: πω. Όχι, εν πάση περιπτώσει, όχι ότι είναι και πολύ σημαντικό τώρα.
0: Δεν είναι σημαντικό, εντάξει.
3: Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Απλά για την ιστορία, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Για τη δεύτερη φορά που γράφει εδώ ο φίλος ακροατής για τον κύριο Σαμαρά.
0: Θα βάλουμε σε μια σειρά. Το 93 δεν έχει καμία σχέση με τώρα. Τότε δεν υπήρξε διαγραφή, τώρα είναι διαγραφή. Δηλαδή, ό,τι παράγεται είναι από τις πράξεις του κύριου Μητσοτάκη. Τίποτα άλλο.
3: Κύριε Σαλμά, πάντως επειδή λέτε συνέχεια για τα ποσοστά του κυρίου Μητσοτάκη και την κατρακύλα, τη δημοσκοπική και τα λοιπά και την εκλογική, και ο Σαμαράς το κόμμα στο 18% το άφησε.
0: Δεν το άφησε.
3: Όταν ήταν πρωθυπουργός.
0: Δεν το άφησε στο 18.
3: Πόσο ήταν το άφησε?
0: Ήταν η πρώτη εκλογή τότε, του 2012 το 18.
3: Ναι.
0: Όπου ακόμα και τότε είχε 100.000 ψήφους περισσότερους από αυτό που πήραμε στις ευρωεκλογές.
3: Αυτό ήταν γιατί περισσότερος κόσμος συμμετείχε στην εκλογική διαδικασία.
0: Γιατί η κυρία Μπακογιάννη στην πρώτη Κυριακή είχε κάνει δικό της κόμμα. Μην τα ξεχνάμε, αλλά τώρα.
3: Ναι, πάντως είχε πιάσει και αυτό ένα χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν ήταν ρόδινα τα πράγματα και με τον κύριο Σαμαρά.
0: Ακούστε, μπορούμε να μιλάμε ώρες, καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σας. Θέλω όμως την ιστορία να την κλείσουμε ως εξής, όπως την έκλεισε ο κόσμος. 2009, γιατί και οι νεότεροι που μας ακούν δεν θυμούνται καν τι έγινε το 1993. Το 2009, 16 χρόνια μετά, κλήθησαν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας να βγάλουν αρχηγό. Υπήρχε η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Αντώνης Σαμαράς. Επέλεξαν τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Ναι, ωραία, δεν διαφωνούμε σε αυτό.
0: Αφήστε να πω. Συνεκτίμησαν προφανώς και το 1993 και την πορεία. Άρα αυτό έκλεισε. Και λίγο μετά, το 2012, ο ελληνικός λαός τον έκανε και πρωθυπουργό. Ξανακρίθηκε και αυτό. Τώρα όμως έχουμε διαφορετικά πράγματα. Τώρα, αν δεν ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, θέλω να το καταλάβετε, θα πηγαίναν οι ψηφοφόροι αλλού. Θα πηγαίναν στα υπάρχοντα κόμματα. Θα πηγαίναν στον κύριο Βελόπουλο, στη Φωγή της Λογικής, σε άλλα κόμματα που μπορεί να δημιουργηθούν, σε άλλα που θα δημιουργούνταν. Δεν, από την ώρα που έφυγε ο κόσμος, τώρα το 23% που μετρούν οι δημοσκοπήσεις, δεν έχει μέσα ερώτημα για Σαμαρά. Άρα δεν εμπλέκεται το εγχείρημα Σαμαρά στο 23%.
1: Ένα από τα επιχειρήματα τα οποία διατυπώθηκαν από τον Αντώνη Σαμαρά και έκανε αίσθηση είναι ότι διαφοροποιείται γιατί ο Μητσοτάκης πασοκοποίησε και χρησιμοποιεί και τα στελέχη του λαού στην κυβέρνησή του. Ο Αντώνης Σαμαράς πρώτος είχε βάλει τα στελέχη στην κυβέρνησή του.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και τότε γιατί τους κατηγοράει τώρα?
0: Δεν τους κατηγόρησε ο Αντώνης Σαμαράς. Ήταν μια δήλωση για το λαός του κυρίου Τσούτσια. Έτσι. Όπως ο κύριος Σαμαράς δεν βγήκε δημόσια να την υποστηρίξει, γιατί δεν χρειαζόταν. Απλά μιλάμε τώρα για την πράξη. Όντως, ο κύριος Σαμαράς έδωσε την ευκαιρία σε αυτούς τους βουλευτές να προδώσουν τον κύριο Καρατζαφέρη, που τους έκανε υπουργούς και στη συγκυβέρνηση, και να πάνε στη Νέα Δημοκρατία.
3: Λοιπόν, κύριε Σαλμά, ναι, για να πάμε και λίγο στα πολύ πρόσφατα, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, είπε σε συνέντευξή του χθες, αν θυμάμαι καλά, ότι ο κύριος Σαλμάς λέει παραδέχθηκε ότι ξεκίνησε ο ίδιος την υπόθεση της Νοβάρτης και ότι υπενθύμισε ότι ο Σαμαράς είχε δηλώσει ότι θα πάει μέχρι τέλους αυτούς που ξεκίνησαν τη σκευωρία. Και συμπλήρωσε επίσης ότι ο Σαμαράς δεν πιστεύω, λέει, ότι θα διαπράξει την ατιμία να συνεργαστεί με τον Σαλμά.
0: Τον γκέι, πολύ. Καταλαβαίνετε με τι έχει τόσα θέματα να ασχοληθεί με το εσύ και ασχολείται με αυτό. Τι θα κάνω εγώ με τον Σαμαρά? Είναι το άγχος. Ακούστε τώρα να το ξαναπούμε. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Είναι η πραγματική υπόθεση Νοβάρτης, η οποία δικάστηκε, στην οποία δικάστηκε η Νοβάρτης από τις αρχές της ΗΠΑ με 340 εκατομμύρια πρόστιμο και αφορούσε αθέμητες πρακτικές στην Ελλάδα σε δημοσίους υπαλλήλους, γιατρούς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Τελεία. Αυτό είναι η αμερικανική έρευνα. Και είναι άλλο πράγμα η σκευωρία, η οποία στήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και ενέπλεξε 10 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και εμένα. όλη η ιδέα αρχιοθετηθήκαμε καθαρά, ο κύριος Γεωργιάδης με αδιευκρίνητα λεφτά και ποσά. Και δευτερευόντως, ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή είχα γνώση, αναφέρονταν και στην πρώτη το 16 αναφορά των μαρτύρων στην Αμερική, πριν γίνει εδώ η σκευωρία. Ο Άδης είναι μια περίπτωση από μόνος του, ο οποίος αποδεδειγμένα, όπως απέδειξα και στη Βουλή, ζητούσε, αυτό λέγεται παθητική δωροδοκία, είναι αποδεδειγμένο, απλά επειδή έχει παραγραφεί, γι' αυτό αισθάνεται αυτή την ασφάλεια. Ζητούσε από τον κύριο Φρουζή μέσα στην κρίση τώρα που ο κόσμος πίναγε να πληρώνει μέσα ενημέρωση για να βγαίνει αυτός το 12, το 13 και το 14. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Και η περίπτωση του Γεωργιάδη με τα διευκρίνιστα καθυστέρησε να αρχιοθετηθεί από τις τελευταίες, αν όχι τελευταία, και έκανε μεγάλο αγώνα πιέζοντας τον μάρτυρα Αναστασίου, τον κύριο Μανιαδάκη, που δήθεν δεν τον γνώριζε αλλά αποδεικνύεται ότι τον γνώριζε, για να μαρτυρήσει στην Τουλουπάκη τα ανάποδα από αυτά
3: να
0: που
3: να ρωτήσω είπε. Κάτι κύριε Σαλμά. Αυτό
0: λοιπόν, πότε... συνεπώς, άλλο η σκευωρία Νοβάρτης που μας έμπλεξαν επί ΣΥΡΙΖΑ όλους και άλλο η πραγματική υπόθεση Νοβάρτης. Εγώ τι είπα, ότι ενημέρωσα τη χώρα το 2016 το Άι Εφημερίδα το Χρήστο το Αράπτη, ότι έμαθα οι αμερικανικές αρχές κάνουν έρευνα για θέμητες πρακτικές της Ελλάδας, της Νοβάρτης στην Ελλάδα, γράψτο, για να ξεκινήσει και εδώ η έρευνα. Ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης εγνώριζε και αυτός ότι γίνεται έρευνα στην Αμερική το 2015-2016, το έχει δηλώσει δημόσια ο κύριος Σαράκης, τον είχε συναντήσει και το είπε. Με τη μόνη διαφορά ότι εγώ πήγα να αρχίσει και η έρευνα στην Ελλάδα, προφανώς γιατί δεν είχα τίποτα να φοβηθώ. Ο κύριος Γεωργιάδης όμως το έκανε γαργάρα γιατί ήταν μπλεγμένος.
1: Καλά, καλά κάνετε και τα λέτε όλα αυτά, αλλά γιατί παραμένατε μέχρι και τότε στο κόμμα?
0: Το κόμμα τι σχέση έχει με τον κύριο Γεωργιάδη?
1: Ήταν υπουργός της κυβέρνησης την οποία στηρίζατε ως
3: αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αυτό, είναι εκτός των άλλων.
0: Αυτό είναι αμαρτία του κυρίου Μητσοτάκη. Κάποτε πήγα σε ένα Μοναχό.
1: Όχι, όχι, λέω το εξής. Επειδή καλά κάνετε και τα περιγράφετε όπως τα περιγράφετε, λέω ένας πολιτικός καθαρός όπως εσείς και το εννοώ, όταν βλέπει ότι αντιπρόεδρος του κόμματος, υπουργός κυβέρνησης κλπ. Είναι μπλεγμένος όπως λέτε εσείς, φεύγει. Αλλά φεύγει γέρος, όχι όταν τον φύγουν.
0: Προσέξτε τώρα. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος είναι μπλεγμένος και αποφασίζει ο πρωθυπουργός.
1: Ο αντιπρόεδρος του κόμματος, επαναλαμβάνω.
0: Αυτό είναι αμαρτία του πρωθυπουργού. Ρωτήστε τον κύριο. Δηλαδή, εγώ στη θέση σας θα ρωτούσα τον κύριο Μητσοτάκη το γραφείο του.
1: Έχουμε ρωτήσει τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, τον ίδιο για το θέμα αυτό.
3: Άλλο τι κάνει ο Μητσοτάκης και άλλο τι κάνει ο Σαλμάς, ο οποίος είναι σε ένα κόμμα του οποίου ο αντιπρόεδρος είναι, όπως λέτε, ισχυρίζεστε και υποστηρίζετε, μπλεγμένος μέχρι τα μπούνια στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Εσείς το λέτε αυτό. Εσείς το δεχόσασταν αυτό, δηλαδή, και μένατε σε αυτό το κόμμα? Αυτό ρωτάμε.
0: Δηλαδή, στη Νέα Δημοκρατία διαχρονικά και σε άλλα κόμματα υπήρξαν παραβατικές συμπεριφορές από πολλούς. Έπρεπε κάθε φορά να φεύγουμε εμείς? Πώς το βλέπετε? Εγώ αυτό που όφυλα για τον κύριο Γεωργιάδη, ότι ήταν μπλεγμένος, να ενημερώσω το γραφείο του Πρωθυπουργού. Να σας δώσω μια είδηση. Το ενημέρωσα.
1: Ποιον ενημερώσατε?
0: Δεν είναι επί του παρόντος.
1: Δεν είναι το ένα επί του παρόντος, δεν είναι το άλλο επί του παρόντος. Ποιο είναι επί του παρόντος? Στο Μητσοτάκη τότε ήταν, δίπλα ήταν ο Δημητριάδης, μισό το λίγο. Ήταν ο Δημητριάδης ο Γρηγόρης, μετά ήταν ο Μπρατάκος. Ποιον ενημερώσατε εσείς? Από τους δύο.
0: Μείνετε στην είδηση που σας δίνω. Γιατί
1: δεν είναι είδηση άμα δεν μου πείτε ποιον ενημερώσατε. Τι, πήρα τηλέφωνο στην γραμματέα στην Αργυρό εκεί και της είπατε Αργυρό, πείτε εκεί στον κόσμο αυτό.
0: Θα σας το πω. Ποια είναι η αλληλουχία των γεγονότων? Ας βγει το γραφείο του Πρωθυπουργού, τότε αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας το 2016, και να πει δεν ενημέρωσε κάποιου συνεργάτη.
1: Γραπτός ενημερώσατε ή προφορικός?
0: Προφορικός.
3: Το 2016 δεν ήταν πρωθυπουργός ο...
0: Όχι, είπα αρχηγού στην Πειραιώς.
3: Άρα δεν υπάρχει γραφείο πρωθυπουργού.
0: Άρα λοιπόν, εντάξει, όταν ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το 2016 γνωρίζει ότι ο κύριος Γεωργιάδης εμπλέκονταν στην αμερικανική δικογραφία και τον κρατάει αντιπρόεδρο, μόλις κλείσουμε, καλείτε στο Μαξίμου ή στην Πειραιώς, το ρωτάτε και να ξαναπαίρνετε τηλέφωνο.
3: Πάντως δεν έχει κάτι βάρος του νομικά ο κύριος Γεωργιάδης από τα δικαστήρια και τα λοιπά, έτσι.
1: Έχει τα διευκρίνιστα που λέει ο κύριος Σαλμάς, αυτό αναφέρεται ο κύριος Σαλμάς.
3: Ναι, αλλά...
0: Τι να είχε, μισό λεπτάκι, τι να είχε. Υπήρχε περίπτωση στη Βουλή του 1974, του 1981, να υπήρχε άνθρωπος με αδιευκρίνιστα ποσά και να έμενε στην πολιτική, να μην είχε παραιτηθεί, να τον είχαν παρατήσει? Ξέρετε τι σημαίνει διευκρίνησα.
1: Ναι, ότι δεν αιτιολογείται η προέλευσή τους. Ναι. Να, εκεί ο Παπαντονίου είχε μια θεία στην Ιγυρία, ας πούμε. Ο Παπαντονίου ήταν ποιος ήταν.
0: Προσέξτε. Όταν δεν μπορείς να εξηγήσεις πού βρήκες τα λεφτά που σου βρίσκουν στις καταθέσεις, τολμάς τώρα και μιλάς για την Οβάρτιση. Και σου λέω εγώ τώρα στην Βουλή, ζήταγες από το Φουρζή διαφημίσεις για να βγαίνεις. Παθητική δωροδοκία. Δηλαδή τι να πιστέψει ο κόσμος, ότι είναι έντιμος.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ αρχιοθετήθηκα στην ίδια υπόθεση Νοβάρτης, πεντακάθαρα. Ούτε ένα σεν αδιευκρίνητο.
1: Να ρωτήσω κάτι αγαπητέ μου κύριε Σαλμά για να ολοκληρώσουμε, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ναι, όχι, αλλά σας λέω μέχρι τις 10.30 λέγαμε το πάμε, πήγε 10 παρά 10. Το χαίρομαι γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Πείτε μου λίγο εσείς τώρα, όταν ο δικηγόρος της υπόθεσης Νοβάρτης, νόμιμα, ο κύριος. Πώς το λένε αυτός που ήταν και στην ελληνική λύση Βυργινία, που είναι βουλευτής, ο δικηγόρος, ο γνωστός με τα γυαλιά.
3: Σαράκης.
1: Ο Σαράκης. Πήρε 30 εκατομμύρια ευρώ προμήθεια από την υπόθεση. Λέτε η συναλλαγή άδωνη, οποιοδήποτε άδωνη, με οποιαδήποτε Νοβάρτης, να ήταν της τάξης των 150 και 200 και 250 χιλιάδων ευρώ.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημά σας. Δεν είμαι ειδικό σωστό.
1: Όχι, η λογική τι λέει, γιατί νωρίτερα η κοινωνία πώς το βλέπει.
0: Ακούστε το ερώτημά σας.
1: Δηλαδή θα ρισκάρατε εγώ, εσείς, οποιοδήποτε σε μια υπόθεση η οποία είναι υπόθεση εκατομμυρίων, θα ρισκάρατε να εξυπηρετήσετε κάποιον για 100-200 χιλιάδες, αφού ναι, πείτε μας.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι ερώτηση που δεν γνωρίζω.
3: Εγώ πάντως εντελώς δημοσιογραφικά και από την εμπειρία μου, γιατί καθημερινά καλούμε πολιτικούς για να βγουν, θα σας πω ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, από τη δική μου την εμπειρία το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να πλήρωνε για να τον βγάλουν. Τον παρακαλάμε, βγαίνει σε 15.
1: Όχι, παραδέχτηκε ότι σε μια κοπέλα. Μισό κύριε Σαλμά, παραδέχτηκε ότι είχε πάρει τηλέφωνο για να δώσει μια διαφήμιση 2.000 ευρώ σε μια κοπέλα.
3: Δεν παρακαλούσε να δώσουν λεφτά και διαφήμιση για να τον βγάζουν τα κανάλια. Αυτό θέλω να πω έτσι.
0: Μόνο το σεβασμό. Δεν έχω τόσο χρόνο στη διάθεση, πιστέψτε με πραγματικά. Έχω άλλα ακόμα 2 λεπτά. Ό,τι θέλετε, ρωτήστε με να σα πω. Πέστε μου, έτσι απλά δεν έχω τη δυνατότητα να μείνω τόση ώρα όσοι είπατε.
1: Ναι, ωραία. Τώρα η επόμενη μέρα, αυτό έχει σημασία, γίνονται εκλογές, δεν προκύπτει κυβέρνηση. Ο Αντώνης Σαμαράς, από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις και τις δικές σας, δεν λέει όχι σε συνεργασία, λέει όχι στο Μητσοτάκη.
0: Θα σας το πει ο κύριος Σαμαράς.
1: Εσείς λέτε όχι στο Μητσοτάκη, φαντάζομαι.
0: Δεν έχω πει εγώ όχι στο Μητσοτάκη, γιατί δεν έχω κόμμα δικό μου.
1: Εντάξει, αυτή είναι
0: άρα δεν θα ερωτηθώ εγώ.
3: Πότε θα μας τα πει ο κύριος Σαμαράς, κύριε Σαλμά, εσείς που είστε έτσι κοντά του τώρα?
0: Όταν το αίτημα της κοινωνίας που γιγαντώνεται κάθε μέρα και θα το δείτε, κάντε λίγο υπομονή, αφού λέτε ότι είμαι έμπειρος.
3: Μέσα στο Σεπτέμβριο, ας πούμε, γιατί κάτι τέτοια μαθαίνουμε.
0: Πόσο?
3: Μέσα στο Σεπτέμβριο, ας πούμε, λέω, γιατί κάτι τέτοια μαθαίνουμε.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει το Σεπτέμβριο. Όχι μπορεί, ότι δεν μπορεί να το κάνει, δεν έχω αυτή την αίσθηση.
3: Μάλιστα.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαλμά.
3: Πολύ. Και για τον χρόνο σας ευχαριστούμε, γιατί σας κρατήσαμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω Ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
7: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
6: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
8: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
12: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
13: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
14: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
12: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.
15: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
16: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
17: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
18: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
19: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: πάρα πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω η συνέντευξη με τον, με τον Μάριο Σαλμά. Τότο είναι το συγκρότημα, Άφρικα είναι το τραγούδι και η Άφρικα, η Αφρική δεν είναι και πολύ μακριά. Τίποτε δεν είναι μακριά. Τα πάντα είναι γύρω μας. Τα πάντα είναι κοντά μας. Τα πάντα είναι στο μυαλό. Και ό,τι είναι στο μυαλό, ο Γκρέκος το κάνει ταξίδι.
1: Γκρέκος Travel λοιπόν, και αφού μιλάς για Αφρική, Αίγυπτος. Σου αρέσει?
0: Βέβαια, τώρα έχουμε και καλώδιο. Φτιάχνουμε και καλώδιο με την Αίγυπτο. Για σκέψου. Θα έχουμε και φθηνή ηλεκτρο. Πώς τώρα είναι.
1: Άσχετο. Δεν πειράζει. Αίγυπτος λοιπόν, για εσάς που αγαπάτε τους εξωτικούς προορισμούς, πολλή ιστορία, πολύ ωραίος πολιτισμός. Ακούστε τη μούλα από 525 ευρώ μαζί με τους φόρους αεροδρομίου.
0: Αυτό είναι τζάμπα, παιδιά. Ειλικρινά είναι τζάμπα και μπράβο στον Gregos Travel. 500 τόσα ευρώ είναι ελάχιστα χρήματα.
1: Και φυσικά σε έως 12 άτοκες δόσεις. Για να μην πούμε για τα χιλιάδες άλλα ταξίδια που έχει τον Gregos Travel. Επειδή είπες για Αφρική, σου λέω για Αίγυπτο σήμερα. Μπες στο gregos.gr travel για να δεις δεκάδες άλλους προορισμούς. Ή στο site της εταιρείας 2310-55-55-56 και να βάρχω κουντουριώτη 19.
0: Πυραμίδες, φράγμα, Ασουάν και βέβαια εμπειρία μοναδική τα κορναρίσματα στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο. Δεν υπάρχει. Πώς είναι τα τζιτζίκια το καλοκαίρι όταν πας Σκόπελο, Μύκονο και τα... Όχι, Μύκονο δεν έχει τζιτζίκια. Σκόπελο και τέτοια και αλώνεις. Στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο είναι μονίμως οι κόρνες. Σαν την Τουρκία, σαν την Κωνσταντινούπολη. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, στο βάθος ακούγεστε. Παρακαλώ.
2: Στο βάθος, ναι. Λοιπόν, να πω για τη συνέντευξη. Θέλω να πω ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις που άνθρωποι που τους φύγανε από τα κόμματά τους, αλλά αυτοί είχαν φύγει νοερά, απλώς παρέμεναν στο κόμμα, δεν ξέρω γιατί, νοερά είχαν φύγει. Άνθρωποι οι οποίοι τους πιάσανε σε σκάνδαλα με τη γίδα στην πλάτη, αλλά βγαίνουν και λένε ότι δεν είναι έτσι, είναι κάτι άλλο και τους πολεμούν τα συμφέροντα και ότι είναι λασπολογίες και ότι... Και όλα αυτά, όλα αυτές οι περιπτώσεις, όλες αυτές οι περιπτώσεις, Δημήτρη, εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό το πράγμα που έχει κουράσει τον Έλληνα, τον ψηφοφόρο, έχουν γυρίσει σε όλα τα κόμματα, έτσι, τους έχουν γυρίσει την πλάτη. Έχουμε βαρεθεί, δηλαδή κουράστηκα να ακούω, ναι μεν αλλά, ναι θέλω να σας πω αλλά δεν είναι του παρόντος, είπε πριν ο κύριος Σαλμά. Δεν θέλω, δηλαδή, συγγνώμη, άμα ξέρετε γιατί δεν τα λέτε.
0: Δεν ξέρω.
2: Έβλεπα χτες στο φίλο σου τον Χαριτάτο, τον κύριο, κάποια στιγμή λίγο τον είναι, τον κύριο Παναγιωτόπουλο.
0: Ποιο Παναγιωτόπουλο, τον Πάνο?
2: Τον Πάνο, τον Παναγιωτόπουλο.
0: Τον είχε καλεσμένο, ώστε αυτός θα πάει με τον Σαμαρά, αλλά τώρα πρέπει να σου πω, άκουσε με λίγο τώρα για να σου κάνω, εγώ δεν κρύβω ονόματα. Πάνος Παναγιωτόπουλος είναι μπροστά από εμένα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, όταν ο Μητσοτάκης έκανε συναντήσεις για το ποιον θα κάνει, ποιον θα έχει υποψήφιο, ποιους θα επιλέξει. Ήταν μπροστά από εμένα, τον χαιρέτησα στα γραφεία έξω εκεί, γραμματέας. Ακολούθησε μάλλον. Μπήκα πρώτα εγώ, 37 λεπτά ακριβώς μετρημένα εγώ με το Μητσοτάκη μόνοι μας, και μετά μπήκε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Μετά από εκεί, επειδή δεν δέχτηκε να τον βάλει στην περιφέρεια που ήθελε, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, ή μπορεί να μην δέχτηκε αν αποτύχει την επόμενη μέρα που θα τον τοποθετήσει, μετά έγινε αντιμητσοτακικός. Συμβαίνουν αυτά.
2: Ναι. Λοιπόν, συμβαίνουν, ναι, αυτό λέω κι εγώ. Ότι,
0: συμβαίνουν.
2: Εκτός ότι συμβαίνουν αυτά. Όλοι θέλουν να βγουν αυτοί όλοι που τους έχουν φύγει από τα κόμματα, όπως είπα πριν, αλλά νοερά παραμένουν στην παράταξη. Νοερά παραμένουν, ναι, γιατί πιστεύουν στην ιδεολογία της παράταξης, έτσι λένε δηλαδή. Έχουν να πούνε κάτι όταν δεν κατέχουν καμία θέση, κανένα αξίωμα. Όταν κατέχουν τα αξιώματα, τα στόματα είναι ερμητικά κλειστά.
0: Έχουμε και εδώ στην Θεσσαλονίκη φανατικούς μητσοτακικούς οι οποίοι δεν εκλέχθηκαν, δεν τα κατάφεραν, δεν τοποθετήθηκαν, δεν βολεύτηκαν και τώρα είναι απέναντι. Δεν βαριέσαι, είναι ανθρώπινο. Τι να πω,
2: Δημήτρη, αυτό να πω και να τελειώσω, ότι όλα αυτά που περιέγραψα πριν έχουν κουράσει τον κόσμο. Βαρεθήκαμε και από τη Νέα Δημοκρατία να ακούμε αυτούς και από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΟΕ. Όλοι όσο, το έχουν, όσο είναι στην άκρη, δεν τους δίνει κανένας, είναι στο περιθώριο, βγαίνουν να πούνε αυτά που είχαν ακούσει.
0: Πες ένα νούμερο τώρα, πες μου έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 177 να δω ποιος θα είναι ο τυχερός για να πάρει το πακετάκι με τους χυμούς του μήνα, από τους χυμούς Viva.
2: Από το 1 μέχρι το
0: 177, ναι.
2: Το 77.
0: 77. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λίγο θα δει η Βυργινία εκεί την λίστα του Σίτλερ. Για να δούμε ποιος θα είναι σήμερα ο νικητής. Χυμή Βίβα, ωραίο δώρο, πολύ ωραίο δώρο. 10 πακέτα έχουμε για τους χυμούς όλου του μήνα.
1: 10 κυβότια έχουμε.
0: 10 πακέτα, ναι.
1: Ναι, 10 κυβότια. Κάθε μέρα θα δίνουμε και από ένα. Ευχαριστούμε πολύ τους χυμούς Βίβα. Το κάθε κυβότιο έχει 27 χυμούς, των 250 ml. Μια το παίρνει το παιδί και πάει σχολείο, έτσι.
0: Αν πάει σχολείο και δεν είναι κοπανάκι.
1: Λοιπόν, το έχω.
0: Α, το βρήκες κιόλας.
1: Πάλι αγόρι, παιδιά.
0: Ποιο αγόρι κέρδισε?
1: Γιάννης Σαϊβανίδης.
0: Πόντιος είναι αυτός, δικός μας πρέπει να είναι.
1: Ναι, βλέπω τώρα κάπου εύωσμο πρέπει να είναι. Σαϊβανίδης Γιάννης.
0: Στείλ του μήνυμα, σε παρακαλώ. Πες δώρο από το Βενιέρι που έχει σήμερα γενέθλια. Άλλος πληρώνει, εγώ κάνω το δώρο. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Στις 10 επιστροφή έχω ένα ηχητικό καυτό που το διαμάντι βρήκε το άλλο διαμάντι και το έχει μοντάρει στο κινητό της. Έχω ένα πολύ ωραίο ηχητικό από τη χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή. 2-3 είναι, γιατί τσακώθηκα. Όχι τσακώθηκα. Είχε η Τζάκρη, ας πούμε, το πήρε προσωπικά. Και ναι, δεν χρειάζεται όλα να τα βγάλουμε στη φόρα. Έχω και πνευματικά δικαιώματα. Σε λίγο το άλλο διαμάντι για τον Εύκα, ο οποίος θα πάρει τα κόκκινα δάνεια από τα... Ό,τι καταλάβατε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Με κατηγορηματικό τρόπο τοποθετήθηκε χθες το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντας την ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα, με φόντο δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο που ήθελαν το λογισμικό του ελληνικού αμυντικού θόλου 5 επιπέδων να τίθεται υπό τον έλεγχο του Τελ Αβίβ. Διαψεύδοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς, σύμφωνα με τη Συμφωνία Ασπίδα του Αχιλέα, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας συμφώνησαν για τη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη χθεσινή άτυπη τριμερή Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου στο El Alamein, υπογραμμίζοντας την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Στο τρίπτυχο αξιοπιστία μεσαία τάξη σύγκριση προγραμμάτων αναμένεται να κινηθεί η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στο Βελίδιο, με την οποία ολοκληρώνεται η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Στο τρίτο και πολιτικά κρίσιμο σκέλος της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη περνά σήμερα ο Τσίπρας, ο οποίος μετά τις επαφές με επαγγελματικούς φορείς και την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς, καλείται πλέον να περάσει από τις εξαγγελίες στις απαντήσεις. Περίπου ένα στους δύο μαθητές δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει στοιχειώδεις μαθηματικές γνώσεις σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Τα αποτελέσματα του PISA 2025 λειτουργούν ως ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο στα μαθηματικά, στην κατανόηση κειμένου και στις φυσικές επιστήμες, ενώ η απόσταση σε ορισμένους δείκτες παραμένει μεγάλη. Σε νέους ψεκασμούς θα προχωρήσει η Διεύθυνση Πρασίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συντήρησης και προστασίας των δεντροστοιχειών της πόλης από την ερχόμενη Δευτέρα έως την Τετάρτη κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες. Από τις αλλεπάλληλες προσβολές από το σκαθάρι Γκαλερουσέλα κάθε χρόνο χάνονται 10 με 20 φτεγές. Φέτος, αν και το φαινόμενο ήταν πιο ήπιο, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά καταστράφηκαν 16 δέντρα. Από τις 780 που είχε ο Δήμος, πλέον βρίσκονται σε πεζοδρόμια και πάρκα περίπου 530. Τρεις ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε τελικά την παράταση που όλοι ζητούσαν στη διορία για την εξαγορά των καταπατημένων ακινήτων του Δημοσίου και έδωσε μάλιστα γενναία παράταση έως τις 11 Σεπτεμβρίου του 2027, αναγνωρίζοντας εμέσως ότι η διάταξη είχε τα προβλήματά της. Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν περαιτέρω σήμερα κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, με το βαρέλι να αγγίζει πλέον τα 100 δολάρια μετά τις νέες ανταλλαγές πληγμάτων στη Μέση Ανατολή, όπου ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Η εταιρεία Sigma σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Sigma παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
1: Σποραδικές και κατά τόπους νεφώσεις θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 28, στο Κιλκί τους 29, στις Σέρες τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βέρεια τα Γενιτσά η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Καστοριά αντιστοίχως θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμούς Κελσίου και στα Χρεβενά 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Τι ωραίο τραγούδι για όλες τις εποχές του χρόνου. Για άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα. Σαν το JB High Protection ένα πράγμα. Το αξιόπιστο κάλυμα της εταιρείας Bouglas ΑΕ, που τέσσερις εποχές του χρόνου, ακόμη και αν είναι δυσδιάκριτες πλέον οι τέσσερις εποχές, προφυλάσσει, διατηρεί σε άριστη κατάσταση τον λέβητα φυσικού αερίου για να κάνει τη δουλειά του με άριστο τρόπο και να έχετε και περιορισμό στην κατανάλωση φυσικού αερίου. JB High Protection το ζητάτε στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης και το σημαντικό, λόγω μαγνητών τους οποίους διαθέτει σε 30 διαφορετικά μεγέθη, σίγουρα αγκαλιάζει ερμητικά και τον δικό σας λέβητα φυσικού αερίου. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ? Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ντροπαλός μου βγήκατε. Δεν πρέπει στην ηλικία σας να ντρέπεστε. Σαν δεν ντρέπεστε. Λοιπόν, λίγο αργότερα σοπασίς εδώ, έχουμε να πούμε πράγματα. Έχουμε ένα ηχητικό φωτιά, κύριε Παπιδάκη.
1: Από χθες.
0: Βιργινή, πού το ξέρεις? Τι, παρακολουθούσες φανατικά?
2: Παρακολουθούσες τη Δημαρέ σήμερα, προσπαθούσε να βγάλει άκρη με το ηχητικό.
0: Θα το βάλω όταν θα είναι και η φάση με τον σοπασί, πιο κοντά στον σοπασί του. Ταιριάζει, γιατί σε λίγο θα έρθει ο Γιάννης ο σοπασίς. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, αγαπητέ.
3: Χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ό,τι επιθυμείτε.
3: Να σε χαιρόμαστε και να είσαι πάντα γερός να μας κρατάς παρέα.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Ευχαριστώ για τις ευχές σας.
3: Δεύτερο, να πω κάτι για τον κύριο Σαλμά.
0: Να πείτε.
3: Θα κρατήσω τη συζήτησή του να κοιμήσω τον μπέμπι το βράδυ.
0: Έλα, ωραίο θα, γιατί. Ο μπέμπι τι.
3: Για τον μπέμπι είναι ό,τι πρέπει.
0: Ναι.
3: Ένα νύπνο και μια
0: ερώτηση. Ο μπέμπι πόσο χρονών είναι?
3: 3.
0: Θα σου στείλω Κωνσταντοπούλου. Άντε, γεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο ο οποίος μας στηρίζει. Χθες ήρθε κόσμος από Φλόρινα. Ένας εξαιρετικός τύπος, πολύ ωραίος.
2: Από Σέρες, από Χαλκιδική.
0: Από Βέρεια και βεβαίως.
2: Από Θεσσαλονίκη, εντάξει. Ναι.
0: Η άλλη, το φοβερό ζευγάρι από Τυχερό
2: από
0: Εύρου.
2: Από το Τυχερό Εύρου, παιδιά, μια καλημέρα στο Τυχερό Εύρου.
0: Ένα καταπληκτικό ζευγάρι.
2: Και μια καλημέρα στην οικογένεια που μου φέρνει κάθε χρονιά στην έκθεση τον αγαπημένο μου
0: Παντελή.
2: Την αδυναμία μου.
0: Ο Παντελής, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Να βγάζει τέτοιος να διασκευάζουμε. Λοιπόν, λέει ψήφισαν 800.000 Σαμαρά. Είναι δυνατόν ένας στους τρεις νεοδημοκράτες, σαν να πήγε ένας στους τρεις νεοδημοκράτες να ψηφίσει? Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Γιατί παραμυθιάζουν τον κόσμο? 80.000 μπορεί να ψήφισαν εκείνο το καιρό τον πρόεδρο τον Σαμαρά.
0: Ναι. Να είστε καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ. Σαμαράς for president. Τι έγινε, Google, η ΑΕΚ μια χαρά?
1: Ναι, η ΑΕΚ μια χαρά. Ξεκίνησε με νίκη.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Ιδανικό ξεκίνημα.
0: 1-0.
1: 1-0, αλλά ιδανικό.
0: Εδώ
1: ξεκίνημα.
0: Ή εκεί?
1: Εδώ.
0: Α, εδώ.
1: Ιδανικό ξεκίνημα.
0: Mm-hmm.
1: Και όπως είπε και ο προπονητής, θέλουμε τουλάχιστον να παίξουμε 8 αγώνες, λέει, στο Champions League. Τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε
0: μέσα
1: στα πλάνα μας.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, είχαμε Club Brugge στον Villa 2-3. Πόρτο Manchester City 0-2. Real Inter 2-1. Με κορυφαίο τον Κουρτουά, τον τερματοφύλακα της Ρεάλ, έπαιξε για όλη την ομάδα.
0: Κορυφαίος είναι ο Τζολάκης, λέει, δεν έχει φάει γκολ ακόμη.
1: Καλά, άμα παίζει στη Ρεάλ.
0: Όχι, ο Τζολάκης παίζει, πού παίζει, αλλού παίζει, δεν παίζει στη Ρεάλ, κάπου αλλού παίζει.
1: Όχι, λέω, αν παίζει
0: στη Ρεάλ. Α, αν παίζει στη Ρεάλ, ναι.
1: Dortmund πήγε Ρεάλ 3-2 με χτυποκάρδια, γιατί λιποθύμησε ο Καρέτσας.
0: Ναι, ναι.
1: Και άμα βλέπεις τους ιδιοκτήτες.
0: Είχαν πάει φλάκα.
1: Έπιασε κάμερα, ένας κοιτούσε τον ουρανό και ο άλλος ήταν στα χαμένα.
0: Σε
2: μεταξύ είναι φοβερό, 2-2, έτσι. Ντέλιας και Καρέτσας στην Ντόρτμουντ.
1: Ο Καρέτσας, βέβαια, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν ήταν κάτι. Οι γιατροί λένε ότι δεν έχει κάτι σοβαρό. Μάλλον πρόκειται για αφυδάτωση η οποία προκάλεσε ταχυκαρδία. Βέβαια, σήμερα, λέει, θα γίνουν οι περαιτέρω εξετάσεις εξειδικευμένες, αλλά όλα δείχνουν ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, οπότε θα επανέλθει κανονικά το παιδί, 18χρονος. Η μαμά του έφυγε κατευθείαν, πήγε μαζί του στο νοσοκομείο, παρακολουθούσε τον αγώνα.
0: Έλεγε τα 18χρονα παιδί. Έλεγε μάνα με τάπερ στο νοσοκομείο, και
1: το γελάς.
0: Βαλικάρι.
1: Το γελάς. Λοιπόν, Λίλ, Μπέτις 2-3 και σήμερα παίζουν Μπαρτσελώνα Φέγενορντ, Στουτγκάρδη Βίκινγκ, Νάπολη Άρσεναλ, Λίβερπουλ Ατλέτικο, πολύ ωραίο παιχνίδι, όπως και το Νάπολη Άρσεναλ, και Παρί Σαν Ζερμέν Σλάβαν Μπρατισλάβα, Σπόρτε Κλισαβόνα Γαλατά Σαράι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
0: Αυτό το Μπέτις, ρε παιδί μου, δεν μου πάει. Μπέτις. Τη φίλη μου την Μπέτη μου θυμίζει. Την Μπέτη από το North Star.
1: Πάμε στους δικούς μας. Επισημοποίησε την προσθήκη του Γιάκητς ο Δικέφαλος. Ενώ κάκος η δευτέρου βαθμού έχει ο Γιαννούλης. Εκτός θα μείνει για 3 με 4 εβδομάδες. Πάμε στον Άρη να δούμε τι γίνεται και στους κιτρινόμαυρους. Αυτό που λέγαμε για τον Ηρακλή μέχρι να πάμε στον Άρη χθες, Δημήτρη, επισημοποιήθηκε. Ο αγώνας της Κυριακής θα γίνει στο Παθεσσαλικό.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πάμε στον Άρη. Από αύριο τα εισιτήρια για τον αγώνα των εκτός έδρας με τον Αστέρα. Από σήμερα μάλλον, γιατί είναι ο Άρης παίζει κύπελο αύριο και μετά με τον ΠΑΟΚ. Αλλά πρώτα παίζει κύπελο. Ο προπονητής λέει αφήστε τον ΠΑΟΚ να δούμε τι θα γίνει με το κύπελο. Προέχει το κύπελο, αφήστε τα υπόλοιπα. Βλέπουμε, λέει, αγώνα. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Ηρακλής, επειδή δεν είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο ακόμα, θα αγωνιστεί επίσημα πλέον στο Πανθεσσαλικό με τον Ατρόμητο. Τυπικά κυπεδούχος ο Ηρακλής. Και ο διαιτητής Φωτιάς, ο δικός μας, θα διαιτητεύσει αγώνα Champions League.
0: Είναι, μπράβο, είναι, μπράβο, είναι καλή διάκριση.
1: Ναι, είναι διάκριση, είναι.
0: Ένα πρόβλημα έχουμε προς τα δυτικά, στο ύψος Αιγύπτης Τριανδρίας, λίγο μετά ξεκινάει και φτάνει και πριν από τον κόμβο Τριανδρίας. Χθες τα αναπτυξιακά, να σου πω γιατί τα παρακολουθείς εσύ, πρώτη αγωνιστική Rising Star.
1: Είμαστε τραυματίες.
0: Ε? Ο δικός μου τραυματίας ήταν στον πάγκο. Χθες έδινε, λέει, είπα τον προπονητή πως θα παίξουμε.
1: Έτσι είπε.
0: Λόγω τιμής μου στην κοινία. Ο Αλέξανδρος λέει εκεί, λέει, που, γιατί δεν έπαιξε, ήταν τραυματίας ο δικός μου, λέει, είπα τον coach, λέει, νομίζω ότι υστερούμε εκεί και μάκουσε, λέει, ακολούθησε το πλάνο μου. Βέβαια, αυτό παιδί είναι
2: τεχνικό
0: για...
2: Τεχνικός σύμβουλος, ναι, ναι. Πώς λέγεται αυτό.
1: Βοηθός προπονητή.
2: Βοηθός προπονητή.
0: Ο ΠΑΟΚ νίκησε πάρα πολύ άνετα την ομάδα GPA. Αναμενόμενο, οι μαχητές κέρδισαν άνετα τον Ηρακλή και τα δικά μου τα παλικαράκια North Star κέρδισαν την Χάνθ με 3 πόντους, οπότε την Παρασκευή...
1: Αυτό θα έλεγα την Παρασκευή.
0: Από το περίπτερο του στάτους, δίπλα στη Χάνθ.
1: Πότε είναι στο Παλέ?
0: Το Παλέ είναι την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, αρκεί να κερδίσουμε, να μην χάσουμε με πάνω από 3 πόντους, κύριε. Ήμασταν πολύ άστοχοι, λέει. Ήμασταν καλοί. Αλλά στοχεία. Τώρα όμως θα παίξει την Παρασκευή και ο δικός μου.
1: Ξεκίνημα είναι, παιδιά.
0: Ο δικός μου θα το καθαρίσει.
1: Ο δικός σου είναι αριστερό, χειραστά παπά.
0: Θα τα βάλει τα καλάδια όλα μέσα. Χαμός θα γίνει. So αυτά από τον Άρη το Παπιδάκη, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρης Παπιδάκης κάθε πρωί με την Εύα και την Βυργινία, πινελιές Βυργινίας, ουράνιο τόξο.

0: όλα έτοιμα για τη συναυλία εδώ στην παραλία. Αναμένεται να γίνει της κακομήρας Woodstock. Woodstock. Το είπα καλά? Woodstock.
1: Ναι, καλά το είπες.
0: Καλά το. Εντάξει, εκεί είχε ένα εκατομμύριο κόσμου βέβαια. Εδώ λέει αναμένεται να πάνε 200.000 άνθρωποι.
1: Καλά, δεν είναι και λίγοι βέβαια, για τα δεδομένα τα δικά μας.
0: Θα μου πεις, ναι. Ούτε ο Σαμαράς δεν μπορεί να μαζέψει τόσο κόσμο.
1: Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί. Όλα τα κόμματα μαζί να μαζευτούν τόσο κόσμο δεν
0: μαζεύουν. Όχι, Βιργινία.
1: Για πες.
0: Όλα
1: εγώ
0: μαζί.
1: Σου λέω και όλα τα κόμματα μαζί να μαζευτούν τόσο κόσμο δεν μαζεύουν.
0: Θα μαζέψουν 200.000 κόσμο. Όχι.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε Αλέξη Τσίπρα,
0: ναι,
1: στην έκθεση. Θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, με την Ελλάς πλέον βέβαια, στο Βελίδιο. 50 δημοσιογράφοι θα είναι εκεί για να κάνουν ερωτήσεις. 3 ώρες αναμένεται να διαρκέσει η διαδικασία.
0: Εγώ δεν θα πάω, σας το λέω από τώρα, μην περιμένετε.
1: Αύριο έχουμε Μαρία Καριστιανού.
0: Συνέντευξη τύπου.
1: Συνέντευξη τύπου. Το απόγευμα, γύρω στις 5.30, θα παρουσιάσει το πρόγραμμά της, όπως είπε η ίδια.
0: Α, είναι έτοιμο.
1: Ναι, είναι, ίδιο, είναι έτοιμο το πρόγραμμα. Και μάλιστα λέγεται από τους συνεργάτες της ότι θα είναι κοστολογημένο, ρεαλιστικό, δεν θα παρουσιάσουν.
0: Πόσο περίπου έχει πει?
1: Όχι,
0: δεν έχουμε.
1: Θα τα μάθουμε, αύριο το απόγευμα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί αλήθεια είναι τώρα τελευταία δεν τη βλέπουμε και πολύ.
0: Θα είναι κυβερνητικό πρόγραμμα ή? Δηλαδή επιμένει ότι πάει για αυτοδυναμία, γιατί έλεγε τότε.
1: Όχι, για αυτοδυναμία δεν πάει. Η τελευταία δημοσκόπηση την είχε γύρω στο 3,6-3,8, δεν θυμάμαι. Ναι. Δηλαδή τώρα αυτό που πρέπει να κάνει είναι να παγιώσει τη θέση της μέσα στη Βουλή, έτσι.
0: Ναι. Αυτό το
1: είναι ένα πρόγραμμα που το περιμέναμε πολύ πάντως. Τελικά θα το παρουσιάσει αναγκαστικά, κάτι θα παρουσιάσει τέλος πάντων. Τώρα με το φόβο της αντιγραφής, όπως έχει πει και η ίδια, έτσι.
0: Δώσε μου προγράμματα, δώσε μου προγράμματα. Θέλω να διαβάζω προγράμματα κοστολογημένα. Άι, άι, ο. Το έμαθα, είδες, τον στίχο.

0: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είπε ότι για τα κόκκινα δάνεια έχει μια σαφή πρόταση. Ο ΕΦΚΑΣ να πάρει.
1: Ο ΕΦΚΑΣ,
0: πώς λέγει ο ΙΚΑΣ που λέγει. Ο ΕΦΚΑΣ να πάρει τα κόκκινα δάνεια σαν να είναι παιδί, σαν να είναι φαντ. Να γίνει φαντ δηλαδή ο ΕΦΚΑΣ.
1: Ο ΕΦΚΑ πασχίζει να πληρώσει συντάξεις. Δηλαδή,
0: δεν έχει σημασία.
1: Όταν εγώ πω στη σύνταξη, ελπίζω να έχουμε για τη σύνταξη.
0: Τι σημασία, τώρα... είναι κοστολογημένη πρόταση.
1: Και τι, πώς θα.
0: Θα δεις, γιατί και εγώ λίγο μπερδεύτηκα, δεν τα ξέρα. Αλλά επειδή δεν θέλω να τα λέω μόνος μου, χθες στην τηλεοπτική εκπομπή ήταν να συμπαθείς εκεί. Πέτρας Πετράς, πώς λέγεται, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός. Και του ζήτησα να μου πει τι ακριβώς σκέφτονται.
1: Άλλη μια κυβερνητική πρόταση λοιπόν.
0: Κυβερνητική πρόταση είναι. Κοστολογημένη. Για άκου λίγο.
2: Πάμε για την μετατροπή του, όπως σας είπα, σε ένα μεγάλο θεσμικό επενδυτή, κάτι το οποίο δεν αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία. Δεν καινοτομούμε, έτσι. Αυτό υπάρχει ήδη, καναδικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια αυτή τη στιγμή, επενδύουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυστραλιανό συνταξιοδοτικό κεφάλαιο, ξέρουμε ότι έχει το 49% της ΔΔΕ, έτσι. Και εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί οι συνταξιούχοι του Καναδά και της Αυστραλίας να μπορούν να επενδύσουν σε ελληνικές υποδομές και να μην μπορούν οι Έλληνες ασφαλισμένοι.
3: Αν θέλετε και μου επιτρέπει, μισό κύριε Πέτρο, αν μου επιτρέπει ο Χρήστος και ο Ιων, επειδή είναι δύσκολη η κοινωνία, θέλω να κάνουμε να έχουμε ένα διάλογο με 2-3 ερωτήσεις. Για να δω αν τελικώς καταλαβαίνω εγώ καλά αυτό προτείνεται ή δεν καταλαβαίνω καλά εγώ ή οποιοδήποτε ασχολείται. Γνωρίζετε πόσο είναι το συνολικό ύψος των κόκκινων δανείων σε δισεκατομμύρια στην Ελλάδα?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς εμείς έχουμε μάλιστα και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.
3: Όχι, θέλω να δω πρακτικά ερωτήματα, μπορεί εγώ να μην το κατάλαβα καλά.
2: Το ιδιωτικό χρέος που ξέρουμε ότι είναι περίπου 224 δις.
3: Λέω, τα κόκκινα δάνεια, λέω, τι ύψος έχουν στην Ελλάδα, γιατί μιλάτε όλοι για κόκκινα δάνεια. Πόσο είναι το ύψος των κόκκινων δανείων σήμερα, τα οποία έχουν τα funds στα χέρια τους?
2: Ξέρετε πολύ καλά, καταρχάς, τα funds πώς αποκτούν αυτά τα δάνεια.
3: Άλλο λέω, γιατί μπορούμε να συνεχθούν διαφορετικά, φυσικά, ακούστε με λίγο.
2: Είναι πάρα πολύ
3: σημαντικό. Μισό λεπτό λίγο, αν δεν μπορείτε, πείτε δεν ξέρω. Μιλάω για κάτι που δεν ξέρω.
2: Ξέρω
3: δεν
2: ότι παίρνουν κοψοχρονιά. Ξέρω αυτό το οποίο γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες. Τι ξέρουν, ότι λαμβάνουν κοψοχρονιά.
3: Επανέρχομαι. Διαφορετικά πείτε μου, ακούστε με λίγο. Εγώ είμαι άνθρωπος που στην εκπομπή αυτή έχω ένα συγκεκριμένο ρόλο. Παρακολουθώ, ακούω και μου είπα να σχολιάσω κάποια πράγματα. Με τα λίγα που γνωρίζω. Λέω, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη, ρωτάω. Ξέρετε πόσο είναι το συνολικό ύψος των κόκκινων δανείων?
2: Εγώ σας είπα σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, έτσι. Πόσο είναι το ιδιωτικό
3: χρέος? Επαναλαμβάνω, μιλάμε τόσο ώρα λέγαμε για τα κόκκινα δάνεια και η πρόταση αφορά στα κόκκινα δάνεια.
2: Όπως ξέρετε,
3: ωραία, δεν ξέρετε. Θα σου πω εγώ.
2: Το σύστημα αυτό έχει εγγυήσεις για το πού θα
3: βγει. Μισό για να βγάλουμε άκρη να συνεχθούμε στην Ελλάδα, επιτέλους.
2: 20 δισεκατομμύρια ευρώ του ελληνικού δημοσίου.
3: Τα κόκκινα δάνεια είναι περίπου 80 δις. Να σου το πω εγώ, αν δεν ξέρετε. Πάμε στην Ελλάδα. 80 είναι, 81 ακόμα κάτι. Λοιπόν, ένα αυτό. Ξέρετε πώς είναι η περιουσία συνολικά, περίπου πώς υπολογίζεται του ΕΦΚΑ η ακίνητη περιουσία?
2: Κοιτάξτε, έχουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση. Αν θέλετε να σας την εκθέσω, έτσι, γιατί.
3: Πώς είναι η ολοκληρωμένη πρόταση, λέω. Η ολοκληρωμένη πρόταση πρέπει να έχει κάποια δεδομένα. Κύριε Πετράς, συγγνώμη λίγο. Θα σας πω εγώ.
2: Αφήστε να απαντήσω.
3: Θα σας πω εγώ. Η ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε ένα 4 έως 1,8 δις. Αυτά είναι τα ακίνητα, τα οποία δεν τα έχει μετρητά. Αν εκποιήσει την περιουσία, αν την πουλήσει, θα έχει 1,8 δις. Έχοντας λοιπόν ακίνητη περιουσία ύψους 1,8 δις, τι από τα 80 δις μπορεί να αγοράσει? Ακόμη και με 20% να τα αγοράσει, όπως κάποιοι services οι οποίοι τα εκμεταλλεύτηκαν, θα πρέπει να βρει 14 δις πλάτη. Ποιος θα τα βάλει? Δεν έχω ρωτήσει τίποτα άλλο.
2: Επαναλαμβάνω ότι το σύστημα αυτό το
4: απεκάθουσε.
0: Τι να κάνω, κύριε Δημαρέση.
1: Απλούστατον. Έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα χωρίς να ξέρουμε τα ακριβή στοιχεία.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί με κούφανε ο άνθρωπος, του λέω, παιδί μου, πολύ όμορφα. Ωραία, πες μου πόσο είναι τα κόκκινα δάνεια, ποια είναι η περιουσία του ΕΦΚΑ και αν μπορεί ο ΕΦΚΑ με περιουσιακά στοιχεία, όχι με μετρητά, για να μην φάει και τα λεφτά των συνταξιούχων, άμα πάλι κοκκινήσουν δάνεια, πώς μπορεί να βάλει πλάτη με περιουσιακά στοιχεία 1,4-1,8 δις και να αγοράσει δάνεια όχι στην αρχική αξία 80 ποστό, στο 20% να τα πάρει φθηνά όπως οι services. Να πάρει δηλαδή 16 δισεκατομμύρια δάνεια. Πώς θα τα πάρει, ρε φίλε? Τι λέτε, σε ποιον τα λέτε, ρε παιδιά? Συγγνώμη δηλαδή. Είμαστε κι εμείς που Είμαστε άσχετοι, αλλά διαβάζουμε.

0: Τι να κάνω, εσύ, Μαρέση, τα έχω χαμένα δηλαδή.
1: Μου θύμισε εκείνη την περίπτωση της Απατσίδου. Καλά να νοικοποιήσω.
0: Έλα, τώρα. Η Μαρία Πασόκ τώρα καταρχάς.
1: Το ξέρω.
0: Έχει διορθωθεί.
1: Βέβαια. Τώρα έμαθε πόσο κάνει η ΔΕΗ.
0: Ιωάννη μου. Γεια σου, Ιωάννη μου. Όλοι για σένα δουλεύουν.
2: Καλημέρα.
0: Όλοι για σένα δουλεύουν, Γιάννη. Για τα θέματα που τα ξέρεις άριστα, άψογα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είπε χθες, ο ΕΦΚΑ, να πάρει τα κόκκινα δάνεια. Τι λες, τα παίρνει.
2: Να τα πάρει,
0: λέει ο ΕΦΚΑ τα κόκκινα δάνεια. Σαν ΕΦΚΑ. Το κράτος, το ΕΦΚΑ να πάρει τα δάνεια.
2: Να τα πάρει, να τα αγοράσει.
0: Ναι, να τα αγοράσει.
2: Εντάξει, άμα βρει τα λεφτά, θα τα αγοράσει.
1: Θα τα βρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γιάννη.
0: Σε αμέσω κακία.
1: Τι κακία.
0: Το δημόσιο θα βάλει πλατά.
1: Άμα δεν έχει ο ΕΦΚΑ, θα βάλουν 5, 6, 10 φόρους.
0: Δεν μπορεί ο. Δεν έχει 80 δις ο ΕΦΚΑ, Γιάννη. Έχουμε τέτοια πάλι. Έχουμε γενέθλια, κύριε Γιάννη μα. Να εδώ τα κορίτσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με φάτε στη μάπα. Όλοι θα με φάτε στη μάπα. Μια πολύ ωραία τούρτα μου έχουν εδώ τα κορίτσια μου και τα αγόρια του Στάτους. Δώσε μου φιλί. Δώσε μου φιλί. Έτσι, μπράβο. Να φυσήξω. Ωραία. Μπράβο, Δημητράκη.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Μπράβο,
2: χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ, Γιάννη μου.
2: 100 χρόνια να πάω να τρώω στη σύνταξη.
1: Το ρίξει έξω το σύστημα.
0: Ευχαριστώ, Δώρα, Έφη, Εύα, Μάρη, Λεοντή, Βυργινία, εσύ είσαι στον κόλπο ή και εσένα. Ήταν και η Βυργινία στον κόλπο. Ο κύριος Γιάννης.
1: Είμαι κολπατζή και εγώ.
0: Όλοι. Ευχαριστώ.
2: Η φωτογραφία δεν μου την έστειλες με τον.
0: Πώς δεν την έστειλα.
1: Ποιον?
0: Με τον Ιγνατίου θέλει τη φωτογραφία.
1: Θα σε στείλω εγώ.
0: Άντε, Βυργινία, κάνε δουλειά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και έρχομαι με τον Γιάννη τον Σοπασί να δούμε τα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, επιδόματα, ξεπιδόματα, τα πάντα όλα.
3: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
9: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
10: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
11: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Deep για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Αποδόθηκαν και οι διευκρινήσεις από τον Πιερακάκη για. Εξειδικεύτηκαν, πώς λέει τα μέτρα.
1: Εξειδικεύτηκαν.
0: Έχει καμιά απορία ο κόσμος, σου τηλεφωνεί να σε ρωτήσει κάτι τι.
1: Για εκείνο το χιλιοδιακοσάρι.
0: Α, το αποταμαευτικό.
1: Ναι. Από 1 ευρώ μέχρι και 1.200 μπορεί.
0: Ναι, όσα μπορεί ο καθένας να βάλει, βάζει.
1: Όχι πάνω από 10.000 σε αιτήσια βάση.
0: Όχι πάνω από 1.200, Γιάννη.
1: Ναι, το κράτος θα δίνει 1.200. Ναι. Εσύ μπορεί να βάλεις σε παραπάνω από τα 1.200.
0: Φυσικά μπορείς να βάλεις πάνω από 1.200.
1: Αλλά όχι πάνω από 10.000.
0: Στο λογαριασμό αυτό μπορεί να βάλεις άλλο. Γιατί άμα έχεις να κάνεις άλλο λογαριασμό στο παιδί σου να βάλεις.
1: Βέβαια, μπορεί να κάνεις κι άλλο.
0: Βάλεις μια offshore εταιρεία. Καλό μέτρο, δεν είναι, παρακαλώ, στη γραμμή.
1: Εντάξει, είναι καλό μέτρο. Αρκεί να έχει τα περιθώρια η οικογένεια να το εγωφίσει.
0: Άλλο, ναι, μαζί σου συμφωνώ. Αλλά ως μέτρο είναι καλό μέτρο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
2: Χρόνια πολλά, συναρτάζοντα και ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
2: Μια ερώτηση, μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
2: 10 site και εφημερίδες διάβασα, οι 5 λένε το ένα και οι 5 ακριβώς το άλλο. Γίνομαι, ας πούμε, 65 τον Οκτώβριο. Το Νοέμβριο το παίρνω. Το 400.
1: Πρέπει να το, από ό,τι διαβάζω κι εγώ, την προηγούμενη χρονιά, 31-12 της προηγούμενης χρονιάς, πρέπει να είσαι 65.
2: Οι 5 εφημερίδες όμως και οι AI λένε όχι. Και
1: εγώ αυτό, αγαπητέ, αυτό ξέρω, ότι 31-12 του τον προηγούμενο χρόνο πρέπει να είσαι 65 ετών.
2: Ναι, όντως το αναφέρω αυτό. Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Εντάξει. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Θα ήθελα τηλέφωνο επικοινωνίας με τον κύριο Σουβασίλη.
0: Σας ακούει, εδώ είναι.
1: 5-10-2-3-4.
0: Όχι, σας ακούει και τώρα, άμα θέλετε να πείτε κάτι.
3: Όχι, είναι.
0: Είναι off the record.
3: Με 5-10.
1: 5-10-2-3-4.
3: Έχει πολλά θέματα.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50.
1: Δεν ακούστηκαν και οι αντιδράσεις από τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Να τα πεις όλα, εδώ είσαι.
1: Είναι πολλές. Βέβαια για την προκαταβολή του φόρου.
0: Μια στιγμή λίγο παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καταρχήν χρόνια πολλά κύριε Βενιάρη, να είστε γερός και να ακούμε το Startups Forever που λένε.
0: Να είστε καλά, Forever.
4: Πολύ σύντομα, μια καραμπόλα 5 αυτοκινήτων στην γεωργική σχολή κατέβησε ανατολικά μπροστά στο Mega Outlet. Καλημέρα, καλή συνέχεια σας.
0: Μάλιστα, για να το δούμε αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, Γιάννη, άκουσα χθες από ακροατή, πήρανε φοβεροί ακροατές τηλέφωνο χθες για το θέμα αυτό. Η προκαταβολή φόρου, λέει, θεσπίστηκε το 1953, μου είπανε.
1: Εντάξει, είναι μια παλιά ιστορία, βέβαια, φούντωσε με τις.
0: Πήγε 100% τότε με τα μνημόνια. Να πούμε στον κόσμο, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν καταλαβαίνει. Προκαταβολή φόρου σημαίνει ότι ξεκινώ εγώ τη δραστηριότητα και πληρώνω φέτος. Αν πληρώνω, ξέρω εγώ, 100 ευρώ παλιά, πληρώνω 200 εφορία. Τώρα είναι 55% νομίζω.
1: 55 θα πάει 50.
0: Θα πάει 50.
1: Βέβαια.
0: Του χρόνου όμως, αυτή η προκαταβολή
1: σταδιακά,
0: που θα δώσω τον πρώτο χρόνο, όπως φαίνεται.
1: Θα μειώνεται κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Αλλά υπήρξε μια άλλη, ας πούμε, σκέψη και προσδοκία και από την κυβέρνηση είχε υποθεί.
0: Ότι θα το καταργήσει.
1: Ναι.
0: Και μετά γιατί δεν το κατηρίσει.
1: Γιατί δεν βγαίνουν τα κουτιά, μάλλον.
0: Κάνα 400 εκατομμύρια λέει μαζεύω αυτήν την ιστορία κάθε χρόνο.
1: Και μέχρι και ο Μπαλτάκος βγήκε και είπε.
0: Μπρατάκος, όχι Μπαλτάκος, ο Μπαλτάκος ήταν ένα άλλο.
1: Ναι,
0: αφού είναι πρόεδρος στο Επιμελητήριο.
5: Βέβαια.
1: Έχει άλλο πόστο τώρα.
5: Είπε σε πηγαδάκι όταν άκουσε τι ανακοινώσεις.
1: Όχι, εγώ το άκουσα και στην τηλεόραση το είπε.
0: Α, το είπε ευθέως εκεί, ότι κακώς δεν καταργείται.
5: Ζήσε Μάιμου να φας τριφύλι.
0: Μάιμου είναι οι εκλογές, γι' αυτό παρακαλώ.
6: Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά κύριε Βενιέρη.
0: Ευχαριστώ.
6: Ήθελα μέσα από την εκπομπή να ακολουθεί να ακουστεί μια διαμαρτυρία, ένα παράπονο σχετικά με τον προσωπικό βοηθό. Εμάς τους τυφλούς, κοφαλαλοτυφλούς και κουφάλαλους μας αποκλείουν εφόσον είμαστε άνω των 67 χρονών. Γιατί, για ποιο λόγο, με ποια δικαιολογία. Ήθελα να ακουστεί μέσα από την εκπομπή σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
6: Έχει ανάγκη
1: επειδή είχα ασχοληθεί με το θέμα.
6: Ναι, κύριε.
1: Ναι, και η απάντηση είναι ότι παίρνετε εκείνα τα επιδόματα, τα πρόσθετα τα, και τα λοιπά.
6: Μα
1: και
6: όλοι τα λοιπά. Παίρνουν, κύριε, για τα επιδόματα.
1: Ναι, τα παίρνουν.
6: Όλοι τα παίρνουν. Και δεν είναι σκεπτικό αυτό.
1: Εγώ δεν αντιλέγω. Ποια είναι η απάντηση. Ότι...
6: Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν
5: εσείς
6: είναι...
5: παίρνετε επίδομα για βοηθό.
1: Για συμπαράσταση.
6: Όχι, δεν παίρνουμε κανένα επίδομα. Αυτό το 390, άλλοι παίρνουν 780, αλλά το παίρνουν όλοι. Από 10 χρονών μέχρι και 80 και 90. Το παίρνουμε όλοι αυτό, δεν έχετε καμία εξαίρεση στις ηλικίες.
0: Γιατί ξέρουν, Γιάννη, ποιο είναι το σκεπτικό?
1: επειδή παίρνουν μια σειρά από επιδόματα και αν έχουν 4.500 αίσθημα, παίρνουν για πλήρη σύνταξη, σαν να έχουν 35 χρόνια.
0: Μάλιστα.
6: Μα τα παίρνουν όλες οι ηλικίες όμως, το επαναλαμβάνω.
1: Δεν αντιλέγω, σας είπα, επειδή τα ξέρω τα θέματα και σας απαντώ.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ. Α, επειδή παίρνουν. Και αν έχουν 4.500 αίσθημα, παίρνουν πλήρη. Καλά κάνουν, γιατί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα υγείας, δεν είναι.
1: Σαν να έχουν δηλαδή 35 χρόνια. 40...
0: Σαν να έχουν 40 χρόνια. Τι άλλα παράπονα σου. Και την παρακαταβολή φόρου, για πες τι σου λένε.
1: Και για το τεκμαρτό σύστημα που δεν καταργείται, περιορίζεται και σιγά σιγά θα καταργηθεί. Θα καταργηθεί, όπως λέει ο Μπρατάκος.
0: Ναι.
1: Πώς το είπες,
0: Μπρατάκος. Είναι ο σύζυγος της Έλληνας της Ράπη.
1: Μπρατάκος.
0: Δεν πήγε στο γάμο, δεν σε καλέσανε.
1: Εμένα θα καλέσουν.
0: Γιατί,
1: αφού δεν πήγε εσύ,
0: εγώ δεν πάω σε γάμους. Εγώ. Τα έχω κόψει αυτά, παρακαλώ. Τώρα θα ξέρω να πηγαίνω. Γιατί πρέπει να πηγαίνει μαζί του ψήφου. Καλημέρα.
7: Χρόνια σας πολλά, κύριε Βενιέρη.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, αγαπητέ μου.
7: Μια ερώτηση στον κύριο Σουμπασί.
1: Ναι. Σας ακούω.
7: Πέρσι, κύριε Σουμπασί,
1: ναι,
7: το επίδομα αυτό του Νοεμβρίου το πέρανε και το δώσανε και στους ανάπηρους με 67% που ναι, έχουν αναπηρία.
1: Ναι.
7: Φέτος θα το δεν ακούστηκε τίποτα.
1: Όχι, θα το δώσουν και στους ανάπηρους και στις σύρες. Αφού δεν έχουν μπει ούτε σε εισοδηματικά κριτήρια, θα το πάρουν γύρω στο 400.000 επιπλέον.
0: Σας ευχαριστούμε, αγαπητέ. Γιάννη, επειδή λες συνέχεια στις χείρες, στους χείρους δεν τα δίνουν αυτά τα ίδια.
5: Και στους χείρους.
0: Θα λες και στους χείρους, ρε φίλε. Δηλαδή, τι είναι αυτό.
1: Καλά, βλέπεις πολλούς χείρους. Συναντάς πολλούς χείρους.
0: Όχι, πλάκα που το λες, χείρες συναντά.
1: Γιατί? Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι.
0: Γιατί όμως.
5: Μην προβληματίζεσαι.
0: Μας πεθαίνουν νωρίς, εννοείς. Επειδή είμαστε μεγαλύτεροι, Γιάννη, αφού πάμε και παντρευόμαστε τώρα 20 χρόνων μικρότερες κοπέλες. Δηλαδή δεν θα φύγουμε πρώτοι. Νομοτέλεια είναι αυτό. Να παντρευτείς μια συνομιλική σου, Γιάννη μου, παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
6: Κύριε Βενιέρη, να μιλήσω λίγο με τον κύριο Γιάννη.
0: Σας ακούει ο Γιάννης, όλα αυτιά.
6: Ναι. Κύριε Σομπασί, είμαι περίπου 85 χρονών. Έχω δύο συντάξεις, μία χειρίας και μία τη δική μου. Πιάνω γύρω στα περίπου 1900. Τα 400 αυτά
1: θα
6: τα πάρω.
1: Από τη στιγμή που δεν μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια θα τα πάρεις.
6: Α, έτσι γενικά όλοι έτσι.
1: Έτσι διαβάσαμε, έτσι είπανε. Δεν ξέρω αν το μετανιώσουν μέχρι να τα δώσουν μέχρι τον Νοέμβρη.
0: Άκου σύνταξη 1900 και 400, 2-300. Μπράβο.
1: Πέντε χειρίες.
6: Εντάξει, αλλά έχω αγαπητέ Δημήτρη, έχω δάνεια του γιού μου 900 ευρώ.
0: Να τα πληρώσει ο γιος σου, τι κάνει, κάθεται σπίτι και τον ταΐζεις.
6: Ναι.
0: Ναι. Άντε να είσαι καλά. Τον έχω βάλει εγώ στη δουλειά ήδη. Άρα προκαταβολή φόρου σταδιακά θα καταργηθεί. Άλλο για το οποίο σου κάνουν παράπονα, το τεκμαρτό.
1: Το τεκμαρτό, ναι.
0: Για το τεκμαρτό όμως είναι άδικο από την εμπειρία σου.
1: Και ένα τρίτο. Εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που λένε ότι έχουν τα εργαλεία και μπορούν να πιάσουν τους φοροφυγάδες κτλ. Έχουν κλείσει πάντως επιχειρήσεις μικρές. Εξαιτίας του τεκμαρτού.
0: Ναι, αλλά το τεκμαρτό δεν είναι το λιγότερο δυνατό με βάση τη λογική, ρε Σιγιάννη.
1: Ναι, αλλά ουσιαστικά όταν σου βάλει 16.000.
0: Δηλαδή, άμα έχεις μια επιχείρηση, δεν βγάζει 16.000 το χρόνο, 1.000 ευρώ το μήνα.
1: Κάποιοι και ιδιαίτερα νέοι δικηγόροι ή νέοι λογιστές κτλ.
0: Στο δικηγόρο τι τεκμαρτό βάζουν, μπαμ στο κεφάλι από τον πρώτο χρόνο.
1: Όχι,
0: ότι βγάζει 16.000.
1: Χρόνο, αλλά στη συνέχεια του βάζουν τα 16.000.
0: Πάντως το τεκμαρτό ως λογική το υιοθέτησαν όλες οι κυβερνήσεις. Δηλαδή, Τσοβόλας τεκμαρτό.
1: Και έφερε κάποια χρήματα.
0: Κατρούγκαλο τεκμαρτό.
1: Όμως έκλεισαν και κάμποσες επιχειρήσεις. Αρκετές ναι, επιχειρήσεις.
0: Παρακαλώ.
1: Και ένα άλλο θέμα.
0: Μισό λεπτό λίγο, ναι.
1: Ένα άλλο θέμα είναι το ιδιωτικό χρέος. Μέσα στο ιδιωτικό χρέος είναι και οφειλές των ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Ναι.
1: Χθες, για να δώσω και ένα παράδειγμα. Κάποιος ο οποίος χρωστάει.
0: Κράτα το παράδειγμα, θυμίσου το μετά για να πάω στον ακροατή για να μην περιμένει. Γιάννη, για σένα είναι. Ναι, παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Τον κύριο Γιάννη.
1: Ναι, σας ακούω.
8: Ακούει. Κύριε Γιάννη, 6 του μηνός Σεπτέμβρη έκλεισε η γυναίκα μου τα 67.
1: Ναι.
8: 29 χρόνια αγρότησα.
1: Ναι.
8: Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως. Πόσο θα πάρει?
8: Όχι, πόσο θα πάρει. Θέλει να κάνουμε τα χαρτιά τώρα. Τι πρέπει, τίποτα να προσέξουμε.
1: Τι θα προσέξετε, τους κωδικούς τάξια του ΆΜΚΑ θα δώσετε όποιος σας φτιάξει την αίτηση.
8: Ναι.
1: Ένα λογαριασμό τραπέζι φωτοτυπία με πρώτο όνομα της συζύγου σας.
8: Ναι, ναι.
1: Θα βγάλετε τις φορολογικές δηλώσεις από το 2003 μέχρι και σήμερα φωτοτυπία. Έτσι, ναι, γιατί χρειάζονται, ναι, για να δουν αν ήταν κατ' επάγγελμα αγρότησα και την ταυτότητά της.
8: Ναι.
1: Και θα πάρει 420-440 κάπου εκεί.
8: Τόσο πολλά. Αυτό το 400 θα το πάρει.
1: Πιστεύω πως ναι.
8: Ναι.
1: Ναι.
8: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο, το 400 που θα δώσουν τώρα.
8: Ναι.
1: Όχι βέβαια. Αφού, α, αφού δεν είναι, α, ούτε καν συνταξιούχα.
8: Α, ναι,
1: του χρόνου, αν δοθεί, του χρόνου, το 27, στο τέλος 27.
0: Κάτσε, χωρίς να συνταξιούχα, πώς θα πάρει τα λεφτά.
1: Εντάξει, ρωτάει ο άνθρωπος.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Λοιπόν, επανέρχομαι στο χρηστικό. Χρέος 30.000, πρόστιμα 40.000.
0: Σε πόσο καιρό?
1: Αρκετά χρόνια. Αλλά 40.000. Και φυσικά έχει χρεωθεί και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν την είχε ποτέ. Άλλη αδικία.
0: Αν εννοείς όσο έτρεχε το χρέος, είχε ιατροφαρμακευτική.
1: Δεν είχε. Δεν είχε και του ζητάνε τα χρήματα.
0: Στην πράξη δεν είχε.
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν μπορούσε να πάει, όχι, δηλαδή. Όχι. Όχι.
1: Ναι. Μπορούσε να πάει στο.
0: Τα 30 γίνανε 70 δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Παρακαλώ.
1: Και θα γίνουν και παραπάνω, αν συνεχίσει.
9: Καλημέρα σα και πολύ χρόνο, κύριε Βενιέρη.
0: Χαίρετε, ευχαριστώ.
9: Να ρωτήσω τον κύριο Γιάννη. Σε τρία χρόνια συμπληρώνω 40 χρόνια δουλειά ελεύθερο επαγγελματία, αλλά θα είμαι 61.
1: Θα περιμένεις ένα χρόνο για να είσαι 62.
9: Πρέπει, ναι, σύμφωνη, πρέπει να κολλήσω μετά την τέταρτη.
1: Όχι, εάν έχει 40 χρόνια μπορεί να περιμένεις ένα χρόνο.
9: Να περιμένω, θέλω να εργάζομαι.
1: Εντάξει, αν θα εργάζεστε μέχρι και τα 62 θα πληρώνετε έσημα. Και στη συνέχεια, αφού πάρετε τη σύνταξη, εάν θέλετε να είστε και επιχειρηματίας και συνταξιούχος, θα πληρώνετε το επιπλέον 50% στις εισφορές.
9: Το ένα έτος αυτό που κάνει τη διαφορά, μπορώ να πέσω κατηγορία, να το κάνω στο 200 ευρώ ας πούμε?
1: Δεν μπορείς να... είναι 260 το άλλο.
9: Ναι, επειδή τώρα πληρώνω την τέταρτη κατηγορία αυτό.
1: Μπορείς να πας στην πρώτη κατηγορία.
9: Δεν θα επηρεάσει τη σύνταξη? Ελάχιστα.
1: Ελάχιστα.
9: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς
5: εδώ τώρα ρωτάει ο Κωνσταντίνος, συνταξιούχος χειρίας κάτω των 65, δεν δικαιούται το επίδομα, σωστά?
1: Ναι, βέβαια.
5: Δεν το δικαιούται δηλαδή, έτσι, κάτω των 65.
0: Το 65, παιδιά, είναι κόφτης, να ξέρετε. Αλλιώς θα έπαιρνα και εγώ, παρακαλώ.
1: Ενδεχόμενα όμως,
5: ναι,
1: στη χειρίας να δοθεί.
5: Άρα να μην δουν την ηλικία, να δουν το κριτήριο της χειρίας.
1: Το κριτήριο της χειρίας.
0: Παρακαλώ.
10: Καλημέρα και τελικά, χρόνια πολλά, πολύ χρόνο.
0: Τελικά η χειρία έχει πολλά προνόμια, ρε φίλε. Πολλά... άκου να σου πω, ακροατή, εδώ, όπως τα λέει ο Γιάννης, η χειρία έχει πολλά προνόμια. Γιάννη.
1: Και οι αναπηρικές. Ας την αναπηρικές
0: τώρα, δεν θέλω το χοντρίνω, αλλά η χειρία έχει πολλά.
1: Και στην αναπηρική δεν παίρνει ηλικία.
0: Παρακαλώ.
10: Καλημέρα και χρόνια πολλά, εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά.
10: Όσον αφορά αυτά που λέμε τα εργασιακά, άκουσα τώρα τον κύριο Γιάννη, είπε αυτός που είναι συνταξιούχος και δουλεύει,
1: ναι,
10: που θέλει να εργάζεται, πληρώνει το μισό το...
1: Ναι, 50% στον κλάδο σύνταξης. Δηλαδή είναι 190 ο κλάδος σύνταξης, συν 50% στο 190.
10: Α, όχι σε όλο, γιατί εμείς...
1: Όχι στον κλάδο ασθένειας, μόνο στον κλάδο σύνταξης.
10: Ναι, είναι... αλλά εμείς σαν επαγγελματία που ήμουν οδηγός ταξί, τέλος πάντων, γιατί δίνω 350 ευρώ?
0: Γιατί έχεις.
10: Αυτό είναι το νούμερο.
1: Ναι, εσείς έχετε μια διαφοροποίηση ταξιτζίδες γενικότερα. Έχετε τεκματά τα οποία δεν μπορείτε να αποφύγετε.
10: Από εκεί βγαίνει δηλαδή,
1: ναι,
10: αυτό.
1: Ναι.
10: Και το τεκμαρτό που λέει θα μειωθεί, τι εννοούμε θα μειωθεί?
1: Το τεκμαρτό.
10: Το τεκμαρτό, ο φόρος του τεκμαρτού.
1: Θα μειωθεί το ποσοστό που θα καταβάλλετε. Σαν,
0: αντί να κάνει 5.000 ξέρω εγώ μια αξία,
1: θα κάνει 3.800.
0: Ναι, αυτό.
10: Α.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει μείωση τεκμαρτού. Δηλαδή μπορεί ένα αυτοκίνητο σήμερα να θεωρείται ότι είναι 10.000 τεκμήριο, θα σου πει είναι 7.000 τεκμήριο.
10: Ναι, αυτό το ποσοστό βγήκε, αυτό θέλω να πω.
0: Όχι, δεν βγήκε αυτό. Όχι, δεν βγήκε.
1: Και εκεί υπάρχει και μια διαμαρτυρία.
0: Δεν βγήκε. Να είσαι καλά. Λέβαια. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, πονηρή ερώτηση έχω.
1: Για πες.
0: Μία χείρα.
1: Ναι.
0: Από έναν άντρα.
1: Ναι.
0: Νυμφεύεται άλλον άντρα. Αυτή θεωρείται χείρα?
1: Όχι βέβαια, χάνει τη σύνταξη του που παίρνει.
0: Πώς τη χάνει, αφού ο άλλος έφυγε ο προηγούμενος.
5: Ναι, αλλά βρήκε άλλον.
1: Άλλο.
5: Δεν είναι τέτοιο.
1: Μα χάνεται η σύνταξη.
5: Άμα ήταν έτσι, θα παντρευόμασταν τον ένα μετά τον άλλο.
1: Γι' αυτό οι περισσότερες ή οι περισσότεροι δεν παντρεύονται, παίρνουν για τη σύνταξη.
0: Ναι, αλλά δεν έχει λογική. Γιατί εσύ παίρνεις τη σύνταξη του αποθανόντος.
1: Ναι,
0: δεν σημαίνει ότι αυτός εξαφανίστηκε.
1: Ναι, υπάρχει διάταξη.
5: Αν εγώ παντρευτώ πολύ μεγάλο σε ηλικία, τον ένα μετά τον άλλο, να 2-3 χρόνια, θα μαζεύω μετά 3 συντάξεις. Κυρίας.
0: Ναι, γιατί έφυγαν αυτοί.
5: Ναι.
0: Δικά τους λεφτά είναι, δεν δικά σου λεφτά. Δεν τα τρως εσύ. Τα μασουλάς εσύ τα λεφτά, αλλά ο άλλος έφυγε, ο άλλος δούλευε.
5: Αυτό είναι, ότι μπορεί μετά να το κάνω και σύστημα και να τα μασουλάω τα λεφτά. Α, μπράβο.
0: Ναι, ρε Γιάννη, όμως άκου λογική. Γιατί παίρνει χειρία.
5: Ξέρεις τι θα γινόταν άμα ίσχυε αυτό.
0: Δεν με ενδιαφέρει, αλλά η λογική ποια είναι. Εγώ γιατί παίρνω χειρία σύνταξη. Γιατί έχω χάσει τον άνθρωπό μου. Τα δικά του λεφτά είναι που παίρνω.
5: Ναι, μετά χρυσή,
0: μετά βρίσκω έναν άλλον άνθρωπο.
1: Και προσπαθεί.
0: Γιατί να μην πάρω τα λεφτά του προηγούμενου
1: σαν,
0: ανθρώπου.
1: Σαν οικογένεια με γεία τα χρήματα.
5: Ξέρεις τι θα γινόταν στα χωριά μετά.
1: Σύζυγο,
0: ναι.
1: Χάνεις τη σύνδεση.
0: Άδικα πράγματα.
5: Χάνεις την ιδιότητα του χείρου.
0: Πασόκ θέλω. Παρακαλώ. Αυτά πρέπει να τακτοποιήσει το Πασόκ.
11: Και από μένα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
11: Καταρχάς θέλω να μου πεις τι παίρνεις και αντέχεις όλους αυτούς που τους συνεταξιάζεσαι.
0: Mm-hmm.
11: Σε έβλεπα χθες στην τηλεόραση στην Ερτρία και πραγματικά θαυμάζω την υπομονή σου πρώτον.
0: Πείτε όμως ότι είμαι τέρας υπομονής, πες στη Βιργινία, γιατί η Βιργινία με έχει στο ραδιόφωνο για τακτούλη. Στην τηλεόραση είμαι.
11: Λέγαμε χαλκέντερος.
0: Χαλκέντερος, μπράβο.
5: Να τραβάω και εγώ βίντεο για να είσαι κύριος.
11: Πάλι συγχαρητήρια, σε παρακολουθώ, είσαι αστέρι όπως και η Βιργινία. Και τώρα προς τον κύριο Γιάννη. Κύριε Γιάννη, σύντροφός μου παίρνει μία σύνταξη, έχει συμπληρώσει το 65ο έτος ζωής, αλλά είναι προσωρινή, είναι μάλλον πρόωρη σύνταξη, της δικαιούται το 400.
1: Αν είναι σύνταξη και είναι, έχει κλείσει το 2025 τα 65, δικαιούται το 400, αν είναι σύνταξη.
11: Τονίζω είναι πρόωρη σύνταξη, βγήκε στα 62.
1: Δεν παίζει σημασία από...
11: Δεν παίζει ρόλο.
1: Δεν παίζει. Να έχει κλείσει το 2025-65.
11: Τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Δύο ρόλους ακροατές, κυρία Δημαρέση. Άρα συμπέρασμα, ο Ιων και ο Χρήστος με έχουν εκεί με κυριλέ και ήσυχος κύρεμος. Κάτι άλλο φταίει και είμαι εδώ στο ραδιόφωνο ώρες.
5: Φταίει, δεν σε τραβάει κάμερα, αλλά θα γίνει και αυτό.
0: Θα βάλετε κάμερα, παρακαλώ.
5: Άμα είναι να είσαι κύριος.
0: Παρακαλώ.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
12: Χρόνια πολλά, Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ.
12: Κάτι ξεχωριστό ήθελα να πω. Έχουν κλείσει τον δρόμο στην περιφερειακή, στο ύψος λίγο πριν από Επταπύργιο, στη δεξιά λωρίδα, χωρίς να έχει συμβεί κάτι. Στη δεξιά λωρίδα είναι ένα αυτά τα κίτρινα οχήματα,
0: ναι,
12: κατία οχού, και αριστερά ένας γερανός της αστυνομίας. Και έχουν σταματήσει, τον έχουν κλείσει.
0: Βλέπω ότι έχει ουρά εκεί, προς τα δυτικά εννοείς.
12: Όχι, προς τα ανατολικά.
0: Προς τα ανατολικά δεν έχω πρόβλημα, δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Α, τώρα αρχίζει και δημιουργείται, ναι. Λίγο μετά.
12: Τώρα μόλις ναι, το κλείσα.
0: Τώρα δημιουργείται το πρόβλημα. Γιατί όμως το κάνανε, τι έχει κάτι.
12: Δεν ξέρω, όχι, δεν είχε τίποτα. Ούτε αυτοκίνητα τρακαρισμένα ή κάτι, δεν είχε τίποτα. Σταματήσανε το ένα δίπλα στο άλλο ακριβώς. Κατέβηκε ο οδηγός αυτό του κίτρινου βαν και έβγαζε φωτογραφίες.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βλέπουμε. Κάνεις λέει την ιδιότητα του χείρου. Δεν ακούστηκε καλά, Βιργινή.
5: Για το ξαναπαντρεύεσαι αυτό.
0: Του χείρου μόνο μικρογιώτα εννοεί αυτός με δημοτή.
5: Δεν
0: ακούστηκε καλά.
5: Δεν εννοούσε αυτό, δεν εννοούσε.
0: Ναι, ναι, χάνεις την ιδιότητα του χείρου. Δηλαδή έχεις γίνει γουρουνάκι. Παρακαλώ.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως.
12: Ναι, καλημέρα.
0: Μισό λεπτό λίγο, κάτι θέλει να πει ο Γιάννης, ναι. Ναι, Γιάννη.
1: Έρχεται μαύρος χειμώνας.
0: Έλα, ρε Γιάννη, δεν τα μπορώ αυτά τα πολύ μακάβρια. Αφού θα γίνει κυβέρνηση συνεργασίας ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ελληνική αστυνομία. Πια...
1: Ναι, σε ό,τι και να γίνει. Αστερά. Μπορεί να πληρώνεις ένα 10, ήταν πέρσι στο πετρέλαιο, ένα 80, ένα 85.
0: Γιατί ξέρεις πώς θα πάει φέτος.
1: Κάπου εκεί.
0: Το θέρμανσης.
1: Εάν δεν αλλάξει
0: τίποτα. Πληροφορίες.
1: Βέβαια.
0: Θα πάει ένα 80.
1: Το πρωί άκουγα την πρόεδρο εκείνη μια που βγαίνει στην.
0: Α, καλά, εντάξει, ναι, ναι.
1: Και λέει ότι αυτή τη στιγμή, εάν το δίναμε...
0: Αυτή πέρσι έλεγε θα πάει 3 ευρώ, τη θυμάμαι.
1: Θέρμασης πετρέλαιο ένα.
0: Αυτή που λες η κυρία, πέρσι έλεγε τέτοια εποχή ότι θα πάει 3 ευρώ. Το θυμάμαι σαν τώρα. Παρακαλώ, αγαπητέ.
13: Δημήτρη, χρόνια πολλά για τον κύριο Γιάννη.
0: Ναι, ναι.
13: Έχω ένσημα πριν το 92, το 93.
1: Ναι.
13: Τα 62 μου θα έχω περίπου 35 χρόνια προϋπηρεσία.
1: Ναι.
13: Αν βγω σε σύνταξη, πόσο περίπου θα είναι μειωμένη.
1: Δεν θες να εξαγοράσεις πλασματικά.
13: Μπορώ να αγοράσω πανεπιστημίου. Απλά έτσι θα ήθελα να δω.
1: Θα είναι 30% είναι... μικρότερη η εθνική. Δηλαδή θα πάρεις 310-320 με σημερινές τιμές εθνική, θα χάσεις γύρω στα 200 ευρώ. Επειδή δεν θα είσαι 40 και επειδή θα είσαι 30% μείωση στην εθνική.
13: 30% είναι 30% στην εθνική.
1: Βέβαια. Μόνο στην εθνική. Όχι στην αναλογική.
13: Α, μάλιστα, είναι μόνο στην εθνική.
1: Ναι.
13: Ωραία, ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάννη.
0: Να είστε καλά.
13: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ιωάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ωραίες συμβουλές. Πάρε τούρτα που μου φέραν τα παιδιά για τα γενέθλια, αν θες. Γιατί από ό,τι ξέρω είσαι fit. Δεν έχεις ανάγκη χοληστερίνης, δεν έχεις τίποτα από αυτά. Είσαι μια χαρά. Έτσι είναι η κριτική. Ελαιόλαδα, αυτά πράγματα, μεσογειακή διατροφή, τέτοια πράγματα.

0: Κάτσε, θα σε πάω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να γυρίσεις έναν αγωγό.
1: Λοιπόν, και πού μπορείς να το κάνεις αυτό? Στο Β7, στο περίπτερο Β7. Εκεί υπάρχουν πολλοί λόγοι, λοιπόν, για να σταματήσετε να κάνετε μια στάση μέσα στη ΔΕΘ. Κατεβάστε το νέο Eco App, ανακαλύψτε τα προνόμια του Eco Smile, μετρήστε τις γνώσεις σας στο quiz της Enerwave και γίνετε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας γύρω από τον Vardax. Στην φετινή ΔΕΘ, το περίπτερο της Hellenic Energy είναι σχεδιασμένο για να το εξερευνήσετε και όχι απλώς να το επισκεφτείτε. Επειδή εμείς έχουμε περάσει πολλές φορές έξω από αυτό το περίπτερο, είναι λίγο πριν από το δικό μας, όντως έχει ένα κομμάτι αγωγού, τέλος πάντων.
0: Ένα μεγάλο σωλήνο.
1: Και γυρίζεις και υπάρχει ένα. Πώς να το πω, ένα.
0: Βάνα λέγεται.
1: Όχι βάνα, λέω. Αυτό που φαίνεται, λέω,
0: ναι,
1: είναι σαν απεικόνιση φωτορεαλιστική. Πώς να το πω.
0: Αυτό λες,
1: η διαδρομή του αγωγού.
0: Ναι,
1: πολύ
0: σωστό,
1: ωραίο είναι.
0: Σωστό.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Εγώ νόμιζα να αναφερώσω σε αυτό το πράγμα που είναι σαν τιμονάκι. Βάνα το λένε.
1: Ξέρω πώς το λένε, κύριε Βενιέρη.
0: Βάνα, βάνα.
1: Βάνα μπάρμπα. Και το απόγευμα σου έχουμε ωραία συνεντευξούλα.
0: Τι μου έχετε? Να την πάρεις στη συνέντευξη. Όλο σήμερα τα φορτώνετε, γιατί δεν καταλάβα. Εγώ σήμερα έχω γενέθλια, θα πόσχω. Τι ωραία που τα βράδυ.
1: Εσύ την ήθελε, δεν την ήθελα εγώ.
0: Ναι, αλλά δεν ήξερα ότι έχω γενέθλια. Δηλαδή με τα γενέθλιά μου τα κάθομαι παίρνω συνεντεύξει, Βιργινία, σε παρακαλώ. Δηλαδή σεβαστείτε το. Από το χρόνια πολλά που λένε σε έναν 63χρονο πλέον.
1: Τι θε να σου λέμε, χρόνια πιο πολλά.
0: Χρόνια καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Επιτυχίες, τέτοια. Χρόνια πολλά δεν είναι χρόνια. Πόσα χρόνια. Πλάκα, πλάκα, Βιργινία, όσο
1: μην,
0: σκέφτομαι.
1: Μην λες χαζά.
0: Όσο...
1: Είσαι ακόμα
0: Τζόβελ.
1: Στα σημερινά τα δεδομένα, είσαι μεσήλικας.
0: Πες τέτοια, πες κι άλλα.
1: Έτσι είναι.
0: Μεσήλικας είμαι.
1: Έτσι είναι. Τώρα ο εξιντάρης δεν είναι όπως ήταν πριν από 30 χρόνια.
0: Ο εξιντάρης είναι, αλλά αυτός όμως πάει προς την 7η δεκαετία.
1: Εντάξει, εξιντάρης είσαι.
0: Ρε, το θέμα είναι πώς νιώθεις και πώς αισθάνεσαι. Και βεβαίως είναι και θέμα εμφάνισης, έτσι, πες. Να μια ωραία ευχή, να διατηρηθείς όπως είσαι, όλοι με έχουν για 50 χρόνια. Παιδιά, κοίτα, έδειξε, δεν με έχουν για 50 χρόνια, την αλήθεια πες. Δεν έρχονται και λένε πάνω από 50-52, δεν σε κάνουμε, σε παρακαλώ.
1: Ναι, εσένα σε κάνουν 50-52 και εμένα 12.
0: Σκουφίτσα.
1: Φίλε, δεν μπορώ άλλο. Είπαμε, του κάνουμε τα χατήρια σήμερα.
0: Έλα, γιατί μόνο κακή.
1: Δεν με κάνουν, λέει, πάνω από 50-52. Λέω,
0: την
1: αλήθεια, σε κάνουν 50 και εμένα με κάνουν 12.
0: Πες την, όχι, την αλήθεια, γιατί σε ένα κόλλησε από τα διαβατά. Καλό παιδί. Βάλε κάθετα το μικρόφωνο. Αυτό δεν λένε όσοι έρχονται. Πόσο είστε, κύριε Βενιέρη, ο 50 και τα λοιπά. Συνεχίζουμε με ευπαφή του, κλείνω μικρόφωνο. Το μεσημέρι στις 3 μαζί, το απόγευμα. Περίπτερο 16 στα αντένα της εκθέσεως.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Έλα Λαμέινι, Λύσια Παιδεία, Καστελόριζο, Βρυξέλλες και σε μερικές εβδομάδες Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινώντας από χθες. Η συνέχεια λοιπόν για τον Έλληνα Πρωθυπουργό δίνεται σήμερα στο Παρίσι, όπου συναντά τον Εμμανουέλ Μακρόν στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λαμβανωμένων υπόψη των γεωπολιτικών εντάσσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Και αυτό διότι, όπως υπογράμμιζαν τις τελευταίες μέρες γαλλικές διπλωματικές πηγές, το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά έχει γίνει ένα στρατηγικός τομέας που αφορά την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα, το κλίμα και εν τέλει την τεχνολογική κυριαρχία. Το τρίπτυχο αξιοπιστία μεσαία τάξη σύγκριση προγραμμάτων αναμένεται να κινηθεί η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα σήμερα το απόγευμα στο Βελίδιο, με την οποία και ολοκληρώνεται η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις επαφές του με επαγγελματικούς φορείς και την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς, καλείται πλέον να περάσει από τις εξαγγελίες της απαντήσης. Περίπου ένας στους δύο μαθητές δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει στοιχειώδεις μαθηματικές γνώσεις σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Τα αποτελέσματα του PISA 2025 λειτουργούν ως ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο στα μαθηματικά, στην κατανόηση κειμένου και στις φυσικές επιστήμες, ενώ η απόσταση σε ορισμένους δείκτες παραμένει μεγάλη. Στην Κύπρο έχει μεταβεί ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να συμμετάσχει στην 9η τριμερή συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Μάλτας με τη συμμετοχή της Ιταλίας, που πραγματοποιείται σήμερα στη Λεμεσό. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν η περαιτέρω ενίσχυση και συντονισμός της συνεργασίας των τεσσάρων χωρών με στόχο τη διαρκή διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Την τελευταία της πνοή άφησε σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο 21χρονη Φέη Δημητριάδου, αθλήτρια του Στίβου και πρωταθλήτρια Ελλάδος με καταγωγή από την Έδεσα. Οι άνθρωποι που τη γνώριζαν μιλούν και μια νεαρή γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στους αθλητικούς χώρους, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της ζωής της στον πρωταθλητισμό. Στην αθλητική ενημέρωσή σας επίσης, στη Θεσσαλονίκη, με τη μορφή μονοετούς δανεισμού και οψιών αγοράς, μετακομίζει ο 21χρονος Κροάτης αμυντικός μέσος Κριστιαν Γιάκιτς από τη γερμανική Augsburg. Σκοπός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι να ενισχυθεί η μεσαία γραμμή της ομάδας.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Σποραδικές και κατατόπους νεφώσεις θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 28, στο Κιλκής θα φτάσει τους 29, στις Σέρες τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βέρεια και τα Γιάννητσα δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Καστοριά η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 30 και στα Γρεβενά 31.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
3: Music Events Live. Ελικοκίνου. Ανδρομάχη. 9 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμφ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Σίγμα. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Σίγμα έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Καλοκαίρι. Ουζάκι. Τσιπουράκι. Και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Αυτό φωνάζουμε κάθε μέρα όταν ξυπνάμε και ανοίγουμε το μάτι μας και βγαίνουμε στους δρόμους. What's going on, ρε παιδιά, τι γίνεται? Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Status 107 και 7. Δόξα τω Θεώ, ξυπνήσαμε και σήμερα, έχουμε την υγειά μας. Κουβαλάμε στην πλάτη μας και όλα τα άγχη και τα προβλήματα που τέλος πάντων ως άνθρωποι με νου, βέβαια, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αν και μπορούμε, είναι εφικτό, απλά δεν προσπαθούμε να πετάξουμε από την πλάτη μας βάρη, διάφορα βάρη που κουβαλάμε όλοι μας. Και θα μπορούσαμε πολύ άνετα, αν βρίσκαμε 2-3 τρόπους, ο καθένας αναλόγως με την ιδιοσυγκρασία του, με το χαρακτήρα του, να τα πετάξουμε, αλλά δεν το κάνει κανένας μας. Έτσι λοιπόν πορευόμεθα καθημερινά, κουβαλώντας βάρη πολλά, γι' αυτό έβαλα και το WhatsApp. Είμαι η Εύη Παφίτου και σήμερα είναι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου. Έχει γενέθλια ο Δημήτρης Βενιέρης, το ένα παρθενάκι του Status FM 107 και 7. Οπότε σου εύχομαι και επισήμως από τον αέρα του Status χρόνια πολλά Μαθουσάλα. Να είσαι γερός, να μας παιδεύεις και να σε παιδεύουμε. Σήμερα γιορτάζουν η Άννα, ο Ιωακίμ και η Ιωακιμία. Είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και είναι και Διεθνής ημέρα Σουντόκου.

Την καλημέρα μου σε όλους όσοι περάσατε χθες από το περίπτερο 16 σταντένα. Πολύς κόσμος χθες, περισσότερος από τη Δευτέρα. Και σήμερα αναμένουμε ακόμη περισσότερο κόσμο. Και όσο κοντεύουμε προς την Κυριακή, προς το τέλος δηλαδή της διοργάνωσης της 90ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκη, σίγουρα θα μεγαλώνει και ο αριθμός των ανθρώπων που θα έρθουν να κάνουν τη βόλτα τους στα περίπτερα. Χθες παίξαμε πινκ πονγκ μαζί με τη Βιργινία Δημαρέση και μας άρεσε πάρα πολύ. Γι' αυτό, Βιργινία, εγώ σήμερα έχω φέρει και κολάν και αθλητικό παπούτσι. Οπότε όταν με το καλό φτάσει η ώρα και πάμε εκεί γύρω στις 4.30, 4 ανοίγει η έκθεση τις καθημερινές, να παίξουμε έτσι, να δούμε πόσα τάκα τούκα θα κάνουμε χωρίς να πέσει το μπαλάκι χάμου. Σαν σήμερα λοιπόν έχουν γίνει διάφορα πραγματάκια. Κρατάω το πιο κοντινό που βλέπω εδώ και μου κάνει έτσι εντύπωση. Σαν σήμερα το 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων. Και τι δημιουργήθηκε? Η Ελλάς, όχι η Ελλάς του Τσίπρα. Η ελληνική αστυνομία. Χωροφυλακή και αστυνομία πόλεων, 2-1.

Στο μεταξύ με ρωτάτε εδώ, με ρωτούν Δημήτρη και Βιργινία, δεν ξέρω, στείλτε μου μήνυμα, γιατί δεν θυμάμαι και καθόλου εγώ πόσο χρονό, τα πόσα κλείνει λέει ο Βενιέρης. Δεν θυμάμαι, αλήθεια είναι παιδιά. 50 κάτι, 59, λάθος, 60, 62, 85, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Όχι, είναι 60 ή 61, δεν θυμάμαι παιδιά, Δημήτρη τα λες, αγόρι μου τα κρύβεις, δεν ξέρω, να μην τώρα τα πω και στον αέρα, εκτός αν το είπες νωρίτερα και δεν άκουσα. Λοιπόν, στείλε μου να πω, να μην πω, γιατί με ρωτάνε εδώ, τα πόσα κλείνει ο Δημήτρης Βενιέρης, να μην πω. Α, να ορίστε, ο Στέφανος ξέρει. Αλήθεια? Δηλαδή, αν βάζαμε κεράκια πάνω με αριθμό στην τούρτα, θα είχαμε το 62. Αλήθεια? Α, μαθουσάλεψε αρκετά. Εδώ εμείς κοντεύουμε τα 50. Τα πατάμε. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα στη φίλη μου την Πολυξένη. Καλημέρα και στον Θάνο. 62? Πόσα είναι? Ξέρεις ή δεν ξέρεις, Παπιδάκη? Γιατί ήρθες?

Δεν είπα να βάλουμε 62 κεράκια, είπα να βάζαμε τον αριθμό, γιατί εμείς βάλαμε ένα κεράκι. Ένα, δεν ξέραμε, δεν είχε αριθμό πάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας αυτή την ώρα, στα 22 λεπτάκια μετά τις 11. Με σχετικά καθαρό περιφερειακό για Τετάρτη τέτοια ώρα είμαστε σχετικά καλά. Όσοι κινήσετε στο μέτωπο προς τα δυτικά δεν θα αντιμετωπίσετε ιδιαίτερες καθυστερήσεις, λιγάκι εκεί στον κόμβο Τριανδρίας. Όσοι έρχεστε από τα δυτικά, νοσοκομείο Παπαγεωργίου, πολύ μικρή καθυστέρηση. Κέντρο πόλης, είμαστε πολύ καλά.

Παρά λοιπόν τις όποιες γκρίνιες μπορεί να ακούτε καθημερινά στα ραδιόφωνα, να διαβάζετε και να ακούτε στα social media, στις τηλεοράσεις, μεταξύ σας να τα συζητάτε για τα events που γίνονται στην πόλη, για την έκθεση, για τη συναυλία με τον Αντώνη Ρέμο, για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η πόλη χθες, την ώρα που φεύγαμε μαζί με τη Βιργινία Δημαρέση και με τον Λεοντίτο Μαχερά, και βγήκαμε από την έκθεση, από την εκεί μπροστά στο Συντριβάνι, για να πάμε στο μετρό. Παιδιά, ήταν τόσο ωραία. Η πόλη είχε μια, πρώτα απ' όλα είχε ένα πάρα πολύ ωραίο αεράκι, φυσούσε, δεν είχε πάρα πολύ ζέστη χθες, ήταν πάρα πολύ ωραία το βράδυ. Η πόλη ήταν ωραία φωτισμένη, είχε κόσμο αρκετό, διάφορες ηλικίες. Ήταν σαν να είσαι σε ένα πολύ όμορφο μεγάλο πάρτι. Και θα μου πεις τώρα, μας τα παρουσιάζεις όλα από αυτή του αγγελικά πλασμένα σε αυτή την πόλη. Όχι βεβαίως, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αλλά από το να γκρινιάζουμε όλη μέρα συνέχεια και κάθε μέρα, επιλέγω να το πάμε λίγο πιο χαλαρά, τουλάχιστον αυτές τις μέρες που έχουμε την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και σήμερα ανεβάζει την ένταση η έκθεση, καθώς οι συναυλίες των Music Events Live της ΔΕΘ μετατρέπουν εκεί την υπαίθρια σκηνή στο τόξο της Χάνθ σε ένα μεγάλο μουσικό σημείο συνάντησης. Καταξιωμένες φωνές, είναι αγαπημένοι εκπρόσωποι της νεότερης γενιάς και εκρηκτικές καλλιτεχνικές συμπράξεις. Είναι ένα ωραίο πρόγραμμα συναυλιών για σχετικά όλα τα γούστα, θα έλεγα. Έχουμε αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, ξεκινώντας με Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου, σύγχρονη pop μέχρι το έντεχνο, το hip hop κτλ. Σήμερα, ας πούμε, στη σκηνή ανεβαίνουν οι Έλλη Κοκκίνου και οι Ανδρομάχοι. Το λαϊκό λοιπόν και το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι συναντιούνται σήμερα σε μια συναυλία με αγαπημένες επιτυχίες και πολύ ωραίες δυνατές ερμηνείες βεβαίως. Για εσάς οι οποίοι δεν αγαπάτε αυτό το είδος μουσικής, εντάξει, μπορείτε να κάνετε skip τη συναυλία τη συγκεκριμένη, αλλά μπορείτε να κάνετε μια ωραία βόλτα στα περίπτερα και φυσικά να έρθετε στο περίπτερο 16, stand 1, που είναι και το σημείο που εκεί έχουμε το πολύ ωραίο στούντιό μας. Και τώρα που πήραμε το κολάι με τη Δημαρέση και παίζουμε ping pong, μπορούμε να σας πάμε και μια κοντρούλα, άμα θέλετε.

0: Σε άλλα νέα, σήμερα διαβάζοντας την επικαιρότητα από νωρίς το πρωί, έχουμε πλούσιο δυστυχώς αστυνομικό δελτίο. Αλλά από τις ειδήσεις που διάβαζα από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί βεβαίως, έκανα μία στάση. Την είδηση ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και δεν νομίζω να ασχολήθηκε ο ίδιος, αλλά μάλλον οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα social media του, είναι το πιο σημαντικό μάλλον, το πιο λογικό μάλλον, απάντησε, λέει, ο Πρωθυπουργός στην Ιωάννα Τούνη. Διότι η Ιωάννα Τούνη, είτε σας αρέσει είτε όχι, μέσα σε όλα όσα έχει κάνει στην ζωή της και είναι πια πάρα πολύ πλούσια και πάρα πολύ δραστήρια, έχει ανοίξει τώρα, ανοίγει σήμερα νομίζω είναι τα εγγένεια, και ένα μαγαζί με κρουασόν, κρουασαντερί, στο Παρίσι παρακαλώ. Έγραψε λοιπόν, έμαθε η Ιωάννα Τούνη ότι βρίσκεται στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ημέρα των εγγενείων του μαγαζιού της και έκανε μια χιουμοριστική ανάρτηση και έγραψε: αχ, σας παρακαλώ κύριε Μητσοτάκη, μην το κάνετε, μην έρθετε στο Παρίσι. Μήπως και εγκαντεμιάσει τα εγγένεια και δεν πάει καλά το μαγαζί. Άνοιξε λοιπόν διάλογο η Τούνη με το Μητσοτάκη με αφορμή τα εγγένεια της κρουασαντερί μάλλον. Ένας άτυπος διάλογος ξεκίνησε όταν η Instagrammer, λέει, ζήτησε με ένα χαμογελαστό emoji από τον Πρωθυπουργό να μην δώσει το παρόν στα εγγένεια. Αχ, τι μου στέλνει, λέει, εν τω μεταξύ η Έφη. Η Έφη είναι η κολλητή της Τούνη. Δεν είμαι εγώ. Επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Fat Rat, έτσι λέγεται το μαγαζί της, και κερνάμε, λέει, και φρέντο εσπρέσο σε όλους τους Έλληνες και θα πάρουν κρουασάν, να το πω, λέει, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε. Απαντάει λοιπόν ο Μητσοτάκης από την επίσημη ιστοσελίδα του. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε μπορεί και να έρθω. Οπότε αυτό παραμένει μόνο για να δούμε, κυρίες και κύριοι, με όλα τα προβλήματα που έχουμε, να δούμε Μητσοτάκη στο Fat Rat. Στο χοντρό Rat είναι, όχι ο ποντικός, πώς το λένε, ο αρουραίος, δεν είναι. Στο χοντρό αρουραίο της Τούνη, νομίζω θα είναι η είδηση της ημέρας. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφω με πιο σοβαρά, θα πάμε σε πιο σοβαρά θέματα, θα πεταχτούμε μέχρι Σιθωνία. Αλλά πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, να σας πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η ΕΙΑΘ, η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη. Ενσωματώνει έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της, δυναμώνοντας έτσι τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη και διασφαλίζοντας το νερό του αύριο. Άλλωστε, η τεχνολογία αποκτά νόημα μόνο όταν επιστρέφει ως όφελος στην καθημερινότητά μας. Στην ΕΙΑΘ, λοιπόν, ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στο φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε βεβαίως. Πίσω από κάθε βρύση που ανοίγει στην πόλη μας βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός που καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά, και αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό. Η ΕΙΑΘ λοιπόν υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας. Επιστρέφω. Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
5: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
4: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
7: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
4: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
4: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
9: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα,
10: εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
11: Αληθινό σπιτικό φαγητό, όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν 1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα γητό.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Επιστροφή εδώ στον Status 107 και 7 με τους αγαπημένους Doors, φυσικά. The Doors, The People Are Strange. Με κλειστό και στα δύο ρεύματα σήμερα το βράδυ τον περιφερειακό λόγω flyover. Να έχετε λίγο το νου σας. Βράδυ Τετάρτης λοιπόν. Θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από τις 11 σήμερα το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα κλείσει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ο περιφερειακός στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή μεταξύ των κόμβων K5, δηλαδή από το Παπαγεωργίου, και K6 Μετεώρων. Έχετε λίγο το νου σας. Βέβαια είναι από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Δεν έχει τόσο πολύ κίνηση. Απλά να το γνωρίζετε, αν θα επιλέξετε περιφερειακό, μην το κάνετε από εκείνες τις ώρες. Την καλημέρα μου στο φίλο μου το Γιώργο, την καλημέρα μου στη Λένα στο τετράγωνο, Λένα λέγεται, στο Γιάννη, στο φίλο μου τον Παντελή. Με αρκετά αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον περιφερειακό, στο μέτωπο προς τα ανατολικά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και μετά τον κόμβο Νεάπολης, είναι όλα σταματημένα. Δεν μου δίνει κάποιο τροχαίο, άρα έχει πολύ πολύ αυξημένη κίνηση. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά.

Λοιπόν, και πριν πάμε στο θέμα που σας είπα νωρίτερα, θα πεταχτούμε μέχρι τη Σιθωνία. Γιατί εκεί έχουμε ένα θέμα, μου έχετε στείλει και πολλά μηνύματα για το τι συμβαίνει εκεί με το Δήμο και με δύο υπαλλήλους οι οποίοι διώκονται αλλά έχουν προσληφθεί ξανά από το Δήμο. Θα τα ακούσουμε σε λιγάκι. Πάμε λίγο σε μια είδηση που έχει βγάλει ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος ανακοίνωσε την καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης, το λεγόμενο βραχιολάκι δηλαδή, για δράστες ενδοοικογενειακής βίας. Και είπε και άλλα πολλά. Και μάλιστα όλα αυτά με φόντο την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, να θυμάστε, και μάλιστα εκδικάζεται τώρα η υπόθεση, συνεχίζεται. Μετά και την εξέλιξη με την παραπομπή 4 αστυνομικών, παρακαλώ, στο εδόλιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, πριν από λίγο ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα καθιερωθεί ηλεκτρονικό βραχιολάκι για όσους τελούν υπό περιοριστικούς όρους σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, έτσι ώστε να ελέγχεται η τήρηση της απαγόρευσης προσέγγισης του θύματος. Πολύ ωραίο μου ακούγεται εμένα αυτό, και τι πιο εύκολο να το κάνετε. Έπρεπε να το κάνετε νωρίτερα, να σώσουμε κι άλλες γυναίκες. Γιατί είπαμε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς οι περισσότεροι είναι άντρες, αλλά υπάρχουν και γυναίκες, οι οποίοι έχουν σκοτώσει πάρα πολλές γυναίκες. Συντρόφους, συζύγους, πρώην συζύγους, πρώην συντρόφους. Είναι πάρα πολύ κρίμα όλο αυτό να συμβαίνει. Μίλησε λοιπόν σήμερα το πρωί στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. Και νομίζω ότι είναι μια καλή εξέλιξη μέσα σε όλο το τραγικό της υπόθεσης αυτής, των υποθέσεων αυτών. Να μπορούν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι παρενοχλούν, ενοχλούν συζύγους, συντρόφους, να φορούν το βραχιολάκι έτσι ώστε να φαίνεται, να καταλαβαίνει ο αστυνομικός, να επιτηρεί τον άνθρωπο ο οποίος δεν επιτρέπεται να πλησιάσει τον καταγγέλλοντα, εν πάση περιπτώσει. Μπας και σωθήκα μια γυναίκα.

0: Είχαμε ανδρουλάκι στη Θεσσαλονίκη. Ετοιμαστείτε, διότι αύριο έχουμε ζωή Κωνσταντοπούλου, κυρίες και κύριοι. Να ετοιμαστούμε κι εμείς οι οποίοι κυκλοφορούμε στην έκθεση καθημερινά, έτσι. Η πρόεδρος λοιπόν της Πλεύσης Ελευθερίας θα παρουσιάσει τις προτάσεις του κόμματος για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες. Θα βρίσκεται λοιπόν αύριο 5η 10 Σεπτεμβρίου στην έκθεση, θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα κάνει και την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα. Για να δούμε, στο δικό μας άραγε θα έρθει στο 16. Στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Να σωθούν κι άλλοι άνθρωποι, είπα βρε Γιώργο Στεφανίδη. Χρυσέ, παιδιά, το κάνετε αυτό. Πραγματικά εκνευρίζομαι και δεν θέλω να εκνευριστώ σήμερα. Πραγματικά καθόλου. Είπα νωρίτερα ότι στις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, δυστυχώς οι περισσότεροι θύτες είναι άντρες. Είπα οι περισσότεροι και μετά είπα υπάρχουν και γυναίκες. Έτσι, το είπα αυτό. Εκτός αν τι να πω τώρα, τρώτε τόσο πολύ ξύλο εσείς οι άντρες από τις γυναίκες σας και δεν το λέτε. Διότι τα τελευταία χρόνια το 90%, για να μην πω το 99%, είναι γυναικοκτονίες. Είναι, πώς να το πω, ανθρωποκτονίες γυναικών. Εντάξει, ικανοποιηθήκατε τώρα κάποιοι άντρες εκεί έξω? Εκεί θα κολλήσουμε τώρα. Πεθαίνουν τόσες γυναίκες κάθε χρόνο. Δεν είπα ότι είναι μόνο άντρες, αλλά είναι δυστυχώς οι περισσότεροι άντρες. Έχουμε και περιπτώσεις γυναικών που έχουν σκοτώσει τους συζύγους τους ή τους συντρόφους τους, φυσικά. Πείτε μου τα τελευταία 4-5 χρόνια ποια ακούσατε. Δεν είπαμε ότι οι άντρες δεν είναι άνθρωποι, προς Θεού. Όταν το κάνετε αυτό, τρελαίνομαι, πραγματικά τρελαίνομαι. Πάμε στη γραμμή, γιατί σε λίγο έχω ραντεβού και με τον Δήμαρχο Σιθωνίας, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Παφίτη.
0: Καλημέρα σας.
1: Ανθρωποκτονίες γυναικών δεν υπάρχει. Υπάρχουν ανθρωποκτονίες ανθρώπων.
0: Παιδιά, αφήστε τα τώρα αυτά. Θα κάνουμε τώρα ανθρώπων και πες μου τον τελευταίο καιρό πόσοι άντρες σκοτώθηκαν από τις γυναίκες τους.
1: Λιγότεροι από τις
0: γυναίκες. Θα κάνουμε τι γραμματική θα κάνουμε
1: τώρα. Λιγότεροι από τις γυναίκες.
0: Θα κάνουμε γραμματική τώρα.
1: Όχι κύριε Παφίτου, να σας πω το
0: εξής. Είπα ότι οι περισσότεροι θύτες είπα ότι είναι άντρες. Αλλά υπάρχουν και γυναίκες. Αυτό είπα.
1: Συμφωνώ απολύτως. Απλώς για τον όρο διαφωνώ.
0: Εγώ θα το λέω γυναικοκτονία.
1: Η γυναικοκτονία υποβιβάζει από μόνος του τη γυναίκα.
0: Κάνετε λάθος. Δεν υποβιβάζει τη γυναίκα. Δείχνει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει καταγεγραμμένα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που δολοφονήθηκαν από συντρόφους είναι γυναίκες.
1: Δεν διαφωνεί κανείς με αυτό.
0: Αυτό είπαμε. Σας ευχαριστώ. Αντί να δούμε το δάσος, κοιτάμε το δέντρο. Θα αρχίσετε τώρα να παίρνετε τηλέφωνο ή κάποιοι και να μου λέτε γιατί το είπες γυναικοκτονία και δεν μας ενδιαφέρει ότι οι γυναίκες έχουν πεθάνει.

0: Λοιπόν, από σεβασμό στη μνήμη αυτών των γυναικών που έχουν πεθάνει, αλλά και κάποιων αντρών, ναι, που μετράμε πολύ λιγότερον, άνθρωποι είναι όλοι. Δεν θα το συνεχίσω το θέμα, να το, αν είναι γυναικοκτονία, ανθρωποκτονία κτλ. Το θεωρώ, εντάξει, τραγικό, όπως γράφεις εδώ πέρα, φίλε μου Γιώργο. Τραγικό και μόνο που κάποιος σκέφτηκε πάνω σε αυτά που είπα να διορθώσει αν είναι γυναικοκτονία, ανθρωποκτονία. Είπα άνθρωποι, το είπα. Απλά είπα δυστυχώς οι περισσότερες είναι γυναίκες, οι σκοτωμένοι άνθρωποι. Αυτό είπα. Λοιπόν, μην καλείτε λίγο, γιατί έχω συνέντευξη αυτή την ώρα με τον Δήμαρχο Σιθωνίας. Πάμε λίγο στο Δήμο Σιθωνίας και μετά θα γυρίσουμε, αν θέλετε, μετά τις 12 να το σχολιάσουμε. Πάμε σε μια υπόθεση που πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Και ήθελα λίγο να το σχολιάσω. Ας ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ από τον Αντένα και αμέσως μετά ο Δήμαρχος της Σιθωνίας είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να το σχολιάσουμε.
1: Πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις με δύο υπαλλήλους του Δήμου Σιθωνίας, οι οποίοι αν και διώκονται ποινικά για διαφθορά, επέστρεψαν στα καθήκοντά τους, λες και δεν έγινε ποτέ τίποτε. Αυτό έχει προκαλέσει την οργή των ανθρώπων που πήραν μέρος στη διαλεύκανση των πολύκροτων υποθέσεων. Πάμε στον Τάσο Τέλογλου που έχει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Τάσο.
2: Νίκο, τίθεται το ερώτημα πόσο ηθικό μπορεί να είναι και τι μήνυμα στέλνει η πολιτεία όταν δύο υπάλληλοι που ελέγχονται δικαστικά για κακοδιαχείριση και είχαν τεθεί σε εργεία, ο ένας μάλιστα για δύο υποθέσεις, επανέρχονται στις θέσεις τους με τη δικαιολογία ότι ο Δήμος δεν έβρισκε άλλους για τις θέσεις αυτές. Η πρώτη υπάλληλος είχε κατηγορηθεί για την περίφημη υπόθεση των υδρομέτρων. Φαινόταν δηλαδή υδρόμετρα εγκατεστημένα που δεν είχαν εγκατασταθεί, αν και εκείνη ως προϊσταμένη τεχνικών έργων φαίνεται να βεβαίωνε το αντίθετο. Τέθηκε σε δυνητική αργία για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως έλεγε τότε ο Δήμαρχος, στις 21 Φεβρουαρίου του 2024. Ο δεύτερος υπάλληλος είχε τεθεί σε αργία για δύο υποθέσεις, τα υδρόμετρα αλλά και για την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε για τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση και δωροληψία για την περίφημη υπόθεση των πολεοδομιών που είχαμε αναδείξει εδώ στον Αντένα. Ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Δόμησης στη Σιθωνία.
1: Τώρα, εδώ καταλαβαίνω, Τάσο, ότι κατηγορείς.
0: Λοιπόν, να διακόψω λίγο τον πολύ καλό συνάδελφο και να πάμε λίγο τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ακούσαμε για ποιο λόγο κατηγορήθηκαν αυτοί οι δύο υπάλληλοι του Δήμου Σιθωνίας, αλλά μαθαίνουμε ότι έχουν ξαναπροσληφθεί δήμαρχε. Ο κύριος Ιωάννης Μαλίνης, ο Δήμαρχος Σιθωνίας, είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Μαλίνη, πώς είστε? Καλημέρα.
3: Είμαστε καλά. Είμαστε καλά παρόλο το κακό ρεπορτάζ του κυρίου Τέλογλου, θα πω εγώ και λοιπά. Πραγματικά παρασύρει τον κύριο Χατζηνικολάου να λέει λέξεις οι οποίες είναι βαριές, ότι ξαναγύρισαν σαν να μην συνέβη τίποτα.
0: Αυτός είναι και ο λόγος που σας κάλεσα, γιατί ακούσαμε το ρεπορτάζ και ήθελα να δω αν τελικά είναι ακριβώς έτσι, χωρίς να θέλω βέβαια να αμφισβητήσω τους συναδέλφους που είναι πολύ έμπειροι και οι δύο.
3: Ωραία. Δεν γίνεται λοιπόν ο Αντένα, θα το πάρω λίγο ανάποδο, ο Αντένα να βγάζει live έναν αγανακτισμένο πολίτη σε εισαγωγικά και όχι τον Δήμαρχο για να τοποθετηθεί live και να παίρνουμε αποσπάσματα από διάφορες δηλώσεις.
0: Ωραία, ας αφήσουμε λοιπόν, αφήσουμε τον Αντένα και πάμε στον στάτους.
3: Πάμε στο στάτους.
0: Λοιπόν, τι ακριβώς συνέβη? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν είναι έτσι, δεν κατηγορήθηκαν αυτοί οι δύο υπάλληλοι για αυτά που ακούσαμε από το ρεπορτάζ ή όχι?
3: Αυτοί οι υπάλληλοι κατηγορούνται για αυτές τις ιστορίες. Η μία υπάλληλος εθνική υπηρεσία γύρω στα 7-8 χρόνια πριν έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Εγώ τότε δεν ήμουν καν στην αυτοδιοίκηση, έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Ανέλαβα δήμαρχος μία πρώτη του 24. Ποια είναι η μεγαλύτερη ποινή που μπορεί ένας δήμαρχος να επιβάλλει, να ζητήσει για έναν υπάλληλο? Η δυνητική αργία των 2 ετών. Έτσι λοιπόν και έπραξα για τη συγκεκριμένη υπάλληλο. Η συγκεκριμένη υπάλληλος, από τη στιγμή που έληξε η ποινή της δυνητικής αργίας, επέστρεψε στα καθήκοντά της, αφού δεν υπάρχει κάποια απόφαση δικαστηρίου κάποια απόφαση του δικαστηρίου.
0: Άρα, συγγνώμη για να καταλάβω, δεν έχει τελεσιδικήσει αυτή η υπόθεση?
3: Δεν υπάρχει απόφαση.
0: Άρα δεν έχει τελεσιδικήσει. Δεν κρίθηκε ένοχη ακόμη.
3: Άρα γύρισε αυτεπάγγελτα λοιπόν στα καθήκοντά τη.
4: Νόμιμο, είναι νόμιμο από ό,τι καταλαβαίνω
3: είναι,
4: αυτό.
3: Είναι νόμιμο.
4: Μάλιστα.
3: Είναι νόμιμο. Μα η αργία είναι δυνητική. Mm-hmm. Δύναται να το κάνει ο δήμαρχος. Mm-hmm. Δεν είδα γιατί δεν ασχολήθηκε τόσο ο κύριο Στέλογλου με άλλου δημάρχου οι οποίοι δεν εφάρμοσαν τη δυνητική αργία που μπορούσαν. Άλλο κομμάτι αυτό. Πάμε τώρα στον κύριο που εμπλέκεται με την πολεοδομία. Mm-hmm. Επίσης, εγώ λοιπόν εφάρμοσα.
4: Ο οποίο, συγγνώμη, δημαρχέ, από ό,τι άκουσα δεν εμπλέκεται μόνο με την πολεοδομία. Είναι και, κατηγορείται είναι, για μέλο εγκληματική οργάνωση από ό,τι
3: είναι άκουσα. Η ίδια κατηγορία που λέμε για τα υδρόμετρα, για την υπόθεση υδρομέτρου που κατηγορείται και προσταμένη τη Εθνική Υπηρεσία. Mm-hmm. Εγώ ναι. Ίδιο λοιπόν και για αυτόν τον υπάλληλο εφάρμοσα την ποινή τη δυνητική αργία. Ωραία. Η οποία θα έλυγε το Δεκέμβριο του 26 και ο άνθρωπος αυτός θα επέστρεφε όπως και η προϊσταμένη της Εθνικής Υπηρεσίας στα καθήκοντά του. Αφού εξάντλησα τα πάντα για να βρω μηχανικούς, για να στελεχώσω τις υπηρεσίες μου, ζητώντας από το Υπουργείο, ζητώντας να μου βρουν ένα νομικό, ένα πλαίσιο νομικό για να φέρω μηχανικούς από άλλους δήμους με μετάταξη. Αφού έβγαλα τρεις φορές προκήρυξη που μου έδωσε δυνατότητα το Υπουργείο Εσωτερικών να πάρω τέσσερις μηχανικούς για 24 μήνες. Και δεν υπήρχε ανταπόκριση. Mm-hmm. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σε έναν Δήμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το σημείο αναφοράς είναι το ΕΠΟΥΣΟΥ. Η μεγάλη μελέτη που γίνεται για τα νέα πολεοδομικά σχέδια. Σε έναν Δήμο με δύο πολεοδομικές μελέτες σε εξέλιξη. Και σε έναν Δήμο που η ανοικοδόμηση καλπάζει, να έχουν συσσωρευτεί στην πολεοδομία 2.165 αιτήσεις πολιτών και εισαγγελικές παραγγελίες χωρίς να τις εξετάζει κανένας.
4: Άρα δεν έχετε υπαλλήλους, μου λέτε.
3: Είχαμε μία δόκιμη υπάλληλο στο συγκεκριμένο τμήμα, η mm-hmm. οποία ήταν 4 μήνες υπάλληλος. Mm-hmm. Δεν γνώριζε την περιοχή, έχω πάνω από 6 παρετήσεις της, έχει κάνει πάνω από 4 φορές έτοιμα μετάταξη για να φύγει. Και όλο αυτό ήταν επικίνδυνο για να την άξουμε, δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα την άξουμε τις περιουσίες και το μέλλον του τόπου στον αέρα. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει για αυτά που κατηγορούνται ή αθωθούν, είναι θέμα του δικαστηρίου. Εμείς είμαστε εδώ. Ο νοήμων αυτοδιοικητικός είναι εδώ για να κάνει τις υπηρεσίες του Δήμου να λειτουργούν.
4: Αν δήμαρχε, αν είχατε κόσμο, αν με κάποιο τρόπο μπορούσατε να προσλάβετε άλλους ανθρώπους, θα τους ξαναπαίρνετε στην ίδια θέση? Γιατί οι κατηγορίες είναι πολύ βαριές. Θέλω να πω ότι μπορεί να μην έχει τελεσιδικήσει ακόμη υπόθεση. Αλλά όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
3: Θα επέστρεφαν ούτως ή άλλως. Ο δήμαρχος δεν είναι εισαγγελέας. Ο δήμαρχος, το χειρότερο μέτρο ποινής που μπορεί να πάρει για έναν υπάλληλο είναι η δυνητική αργία. Εγώ το εφάρμοσα. Και σας είπα ότι η προϊσταμένη της Εθνικής Υπηρεσίας εξάντλησε τη διαιτία της δυνητικής αργίας και γύρισε. Απλά τον προϊστάμενο της υπηρεσίας δόμησης ζήτησα να σταματήσει η δυνητική του αργία, ναι. Γιατί πήγε να τυναχτεί ο τόπος στον αέρα, για να σας το πω λαϊκά. Είχαν μπλοκάρει άνθρωποι, τρέχουν ΕΣΠΑ, τρέχουν προγράμματα. Δεν μπορούσε η πολεοδομία να βγάλει ούτε χρήσης γης για να εξυπηρετηθεί ο πολίτης και να ανοίξει.
4: Να μεταφερθούν κάποιοι άλλοι υπάλληλοι στη θέση τη συγκεκριμένη που έχουν μια αλφα εμπειρία, δεν ήταν εφικτό, δήμαρχε?
3: Υπάρχουν υπάλληλοι στο Δήμο.
4: Δεν υπάρχουν υπάλληλοι στο Δήμο.
3: Ο Δήμος είχε δύο υπαλλήλους. Οι οποίοι είναι και βασικοί καταγγέλλοντες mm-hmm. ενάντια σε αυτούς τους δύο συγκεκριμένους, οι οποίοι σε μία νύχτα παρετήθηκαν από το δημόσιο.
4: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν ένας υπάλληλος...
3: Οι βασικοί λοιπόν καταγγέλλοντες όμως, οι βασικοί λοιπόν καταγγέλλοντες, υπάρχει πράξη, τελευταία πράξη, που ενώ είχαν οριστεί στη θέση των ανθρώπων που διώκονταν, η τελευταία τους πράξη ήταν να δώσει ο σύζυγος, γιατί ήταν ζευγάρι, να δώσει ο προϊστάμενος της πολεοδομίας στη γυναίκα του όρους δόμησης για αγροτεμάχιο που δεν έβγαιναν. Αφού κάνανε αυτή την πράξη, παραιτήθηκαν και από το δημόσιο.
4: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μου λέτε ότι αν ένας υπάλληλος καταχραστεί, κάνει παραβατικές πράξεις κτλ.
3: Όπως... Θα πάει φυλακή.
4: Θα πάει φυλακή,
3: πάει φυλακή να τιμωρηθεί. Και σκεφτείτε ότι εγώ σε αυτή την υπόθεση είμαι ο δήμαρχος που έχει βάλει πολιτική αγωγή για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. Mm-hmm. Δηλαδή τους υπαλλήλους που έχω τώρα και συνεργάζομαι, τους έχω βάλει το πολιτική αγωγή.
4: Όμως στην περίπτωσή σας, ακούσαμε πολύ καλά όπως το περιγράφετε, ότι αναγκαστήκατε ουσιαστικά, μας λέτε, να τους φέρετε στη θέση τους. Ναι, θέλω να πω ότι ηθικά δεν είναι σωστό. Νομίζω το καταλαβαίνετε.
3: Δεν...
4: καθόλου σωστό, αλλά.
3: Κοιτάξτε,
4: νομίζω ότι αν είχατε.
3: Αν είναι ηθικό ή ανήθικο, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνουν τα δικαστήρια. Εγώ στα δικαστήρια έχω πάρει το πιο ακραίο μέτρο τοποθετώντας πολιτική αγωγή, σας το ξαναλέω.
4: Ναι. Το υπογραμμίσατε και το
3: δηλαδή,
4: κατάλαβα.
3: Δηλαδή, αν ήθελα να προστατεύσω όπως βγαίνει. Ένας αγανακτισμένος πολίτης βγαίνει στα κανάλια. Ένας αγανακτισμένος. Βγάζουν συνήθως τον πρόεδρο του Οικολογικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου, ο οποίος κυνηγάει τους υπαλλήλους αυτούς στο αίμα, κυνηγάει τις άδειες που έχουν βγει, αλλά δεν βλέπει ένα περιβαλλοντολογικό έγκλημα σε μονάδες ανακύκλωσης που είναι δίπλα από το σπίτι του, που υπάρχουν αποφάσεις του ΣΕΔΕ, που υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες, που υπάρχουν ψεύτικα τοπογραφικά ότι η επιχείρηση εκμεταλλεύεται 65 στρέμματα ενώ τα 17 είναι νόμιμα.
4: Μάλιστα.
3: Δεν βλέπω κάποια ταραχή.
4: Κύριε Μαλίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Νομίζω αν ότι... θέλετε να ακούσετε και την αλήθεια, να κάνετε ένα ρεπορτάζ και να ρωτήσετε την τοπική κοινωνία αν είναι ευχαριστημένη με την τοποθέτηση του υπροϊσταμένου του ΣΥΔΟΜ και αν δουλεύει πλέον η υπηρεσία.
4: Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Μαλίνη. Καλημέρα.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Έβαλα το τραγούδι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά προηγουμένως δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου και επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα. Μείνετε εδώ, εφ' επαφή του Status FM. Σας έχω κι άλλα καλύτερα.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Ελαλαμέ, είναι η λύση. Παιδεία Καστελόριζο, Βρυξέλλες και σε μερικές εβδομάδες Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκινώντας από χθες. Η συνέχεια λοιπόν δίνεται σήμερα στο Παρίσι, όπου ο Πρωθυπουργός συναντά τον Εμμανουέλ Μακρόν στο πλαίσιο της Διεθνής Διάσκεψης Κορυφής για το Διάστημα. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο, λαμβανομένων υπόψη των γεωπολιτικών εντάσσεων των τελευταίων ετών, έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Και αυτό διότι, όπως υπογράμμιζαν τις τελευταίες ημέρες γαλλικές διπλωματικές πηγές, το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά έχει γίνει ένα στρατηγικό τομέας που αφορά την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα, το κλίμα και εν τέλει την τεχνολογική κυριαρχία. Στο τρίπτυχο αξιοπιστία μεσαία τάξη σύγκριση προγραμμάτων αναμένεται να κινηθεί η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στο Βελίδιο, με την οποία ολοκληρώνεται η παρουσία του στη ΔΕΘ. Μετά τις επαφές του με επαγγελματικούς φορείς και την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς, καλείται πλέον να περάσει από τις εξαγγελίες στις απαντήσεις. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κάθονται στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας, κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας, ολοκληρώνοντας σήμερα την αγόρευσή του στο δικαστήριο, το οποίο εκδίκασε τη συγκεκριμένη υπόθεση σε περίπου 50 συνεδριάσεις. Στην Κύπρο έχει μεταβεί ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να συμμετάσχει στην ένατη τριμερή συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Μάλτας με τη συμμετοχή της Ιταλίας, που πραγματοποιείται σήμερα στη Λεμεσό. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν η περαιτέρω ενίσχυση και ο συντονισμός της συνεργασίας των τεσσάρων χωρών με στόχο τη διαρκή διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας. Ένα σημαντικό ιατρικό επίτευγμα με ιδιαίτερη ανθρώπινη διάσταση καταγράφηκε στην Αθήνα, καθώς 54χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 3 κιλών και 490 γραμμαρίων από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί στις 17 Μαρτίου 2004, δηλαδή πριν από 21 χρόνια. Τον Οκτώβριο του 2025 η οικογένεια έχασε το 21χρονο παιδί της σε τροχαίο δυστύχημα. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη προσωπική συνθήκη, η Χριστίνα Ράπτη Τζελέπη αποφάσισε να αξιοποιήσει τα έμβρια που παρέμεναν κρυοσυντηρημένα από την αρχική θεραπεία της. Την τελευταία της πνοή άφησε σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο 21χρονη Φέη Δημητριάδου, αθλήτρια του Στίβου και πρωταθλήτρια Ελλάδος με καταγωγή από την Έδεσα. Οι άνθρωποι που τη γνώριζαν μιλούν για μια νεαρή γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στους αθλητικούς χώρους, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της ζωής της στον πρωταθλητισμό. Στην αθλητική ενημέρωσή σας επίσης, στη Θεσσαλονίκη με τη μορφή μονοετούς δανεισμού και οψιών αγοράς μετακομίζει ο 21χρονος Κροάτης αμυντικός μέσος Κριστιάν Γιάκιτς από την γερμανική Augsburg. Σκοπός της ΠΑΕΠΑΟΚ είναι να ενισχυθεί η μεσαία γραμμή της ομάδας.
2: Καιρός για Sigma Office.
0: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Σίγμα. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Σίγμα έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
1: Νεφώσεις θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην Κατερίνη Μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27, στον Πολύγυρο τους 28, στο Κιλκί τους 29, στις Σέρες τους 30, ενώ στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 31 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.

0: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης. Βασιλίσσης Όλγας 153.
2: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
5: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
7: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Διαβάζω, παιδιά, εδώ δεύτερη ώρα Status FM 107 και 7 έφη παφή του μαζί σας. Διαβάζω διάφορα. Τώρα μόλις διάβασα ότι υπάρχουν, λέει, πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής ότι μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι υποψήφιος στη Β' Θεσσαλονίκης, λέει, αυτή τη φορά. Σενάριο που συζητείτε είναι αυτό, έτσι. Δεν είναι κάτι επίσημο ακόμη. Για να δούμε. Είμαστε ξεκάθαρα σε προεκλογική περίοδο. Πολλά ακούνε τα αυτιά μας, πολλά βλέπουν τα μάτια μας, και μέχρι γερή να είμαστε να φτάσει η άνοιξη και να δούμε πότε τελικά θα έρθουν οι εκλογές, ποια συγκεκριμένη ημερομηνία, έχουν να ακούσουν πολλά τα αυτάκια μας. Λοιπόν, πάμε λίγο στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση και ένα τροχαίο που μου δίνει εδώ ο χάρτης στον περιφερειακό. Προσπαθώ να καταλάβω. Α, είναι μάλλον στο μέτωπο, και λέω μάλλον γιατί καμιά φορά μπορεί να είναι και σταματημένο αυτοκίνητο. Γι' αυτό θέλω τη βοήθεια όλων όσοι περνάτε από τον περιφερειακό. Αν δηλαδή κινείστε τώρα στον περιφερειακό, στο μέτωπο προς τα ανατολικά ή και από την άλλη έχετε εικόνα, πείτε μου λίγο. Μετά το νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου, μέτωπο ανατολικά, και αφού περάσετε και τον κόμβο Νεάπολης, εκεί κάπου μου δίνει ένα τροχαίο ή ένα σταματημένο. Εξού και αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα, το οποίο φεύγει και πριν το νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου. Δηλαδή, όσοι έρχεστε από το Ρεόκαστρο, από τα Διόδια Ρεόκαστρου, περνάτε το Τιτάν, κάποια στιγμή πριν φτάσετε στο Παπαγεωργίου θα σταματήσετε. Και εσείς φυσικά, οι οποίοι προσπαθείτε να μπείτε στον περιφερειακό από την εσωτερική περιφερειακή, αν βιάζεστε πολύ, προτιμήστε το κέντρο. Επίσης, πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο προς τα δυτικά, από το πρώην τούνελ μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου.

Για να σας πάω και πάλι στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου συμμετέχει και η ΔΕΗ βεβαίως. Και σας προσκαλεί να γνωρίσετε από κοντά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων και υπηρεσιών για το σπίτι και την επιχείρηση. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου λοιπόν, στο περίπτερο της ΔΕΗ, σας περιμένουν αποκλειστικές καθημερινές προσφορές με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε επιλεγμένο προϊόν τεχνολογίας κάθε μέρα. Ενέργεια, τεχνολογία και συνδεσιμότητα γίνονται ένα. Τι ωραία! Περιηγηθείτε λοιπόν στην Tech Living Zone και ανακαλύψτε σύγχρονα προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας. Ενημερωθείτε από εξειδικευμένο προσωπικό για τα οικιακά και επαγγελματικά προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΔΕΗ. Γνωρίστε τις υπηρεσίες ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων ΔΕΗ, ΔΕΗ Fiber, όχι σκέτο, και μάθετε περισσότερα για τις λύσεις ηλεκτροκίνησης ΔΕΗ Blue, παρακαλώ. Και φυσικά ολοκληρώστε την επίσκεψή σας στο Quiet Corner, το νέο συμπεριληπτικό χώρο ξεκούρασης και ηρεμίας, πόσο μας χρειάζεται αυτό, γνωρίζοντας από κοντά τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, 90η ΔΕΘ, περίπτερο και της ΔΕΗ βεβαίως. Yeah, yeah.

0: Έχω πάρα πολλά μηνύματα και συγγνώμη, σας έχω αδικήσει και έχω ανοιχτές και τις γραμμές, γιατί την ώρα που θέλατε να τα πείτε, πηγαίναμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ανοιχτές λοιπόν οι γραμμές, 2-3-10, ούτως ή άλλως είναι ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Όταν τις κλείνω καμιά φορά, δεν είναι γιατί δεν θέλω να μιλήσετε στον αέρα, πρέπει να με καταλάβετε. Έχω deadline εδώ, διαφημίσεις, χρόνους, αναφορές, τα οποία όλα πρέπει να γίνουν, έτσι. Την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο, ο οποίος γύρισε στη Θεσσαλονίκη και στέλνει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, είναι στην παραλία και με ακούει. Γιώργο μου, δεν πειράζει, που και που χρειάζεται και κάνα μανούριασμα και τζάμπα, δεν πειράζει, να ανεβαίνουν λίγο έτσι τα αίματα, να βράζουν λίγο. Καλησπέρα στην Ιωάννα Μη, στον Λεωνίδα και στην Ιωάννα Παπασταύρου. Πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, είμαστε στον αέρα.
2: Είμαστε στον αέρα, πετάμε.
1: Θα ήθελα να μιλήσω εκτός αέρα, αν γίνεται.
2: Κάνω εκπομπή τώρα, αγαπημένη μου, δεν μπορώ. Θέλεις να με πάρεις μετά τη μία?
1: Ναι, θα σας πάρω μετά τη μία.
2: Ευχαριστώ.

Τώρα να απευθυνθώ λίγο στους γονείς, στις μαμάδες, στους μπαμπάδες και κυρίως στις μαμάδες, πώς θα σηκώσουμε τα παιδιά μας την Παρασκευή και μετά από Δευτέρα πρωί να πάνε στο σχολείο και να μην κουτουλάνε στα ντουβάρια. Χρειάζομαι βοήθεια κυρίως από εσάς μαμάδες, γιαγιάδες, μαμάδες, πού είστε? Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά 11 Σεπτεμβρίου, την ημέρα των γενεθλίων μου, την Παρασκευή, είπαμε σήμερα ο Βενιέρης, σε δύο μέρες εγώ. 1.270.000 μαθητές και 146.521 μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε 13.842 σχολικές μονάδες. Έχουμε θέμα δημογραφικό, οπότε επιβάλλονται συγχωνεύσεις, υποβαθμίσεις και καταργήσεις εκατοντάδων σχολικών μονάδων, δυστυχώς. Ιδρύονται βέβαια 10 νέες σχολικές μονάδες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και φέτος έχουμε και την εισαγωγή για πρώτη φορά του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια λύκεια. Εφαρμόζεται ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου με 449 εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία. Και έχουν προγραμματίσει, όπως μας ενημερώνουν εδώ οι κυβερνώντες, ανακαινήσεις σε 669 σχολικές μονάδες, δηλαδή ψηφιακός εξοπλισμός, εγκαταστάσεις διαδραστικών πινάκων και εξυγχρονισμός των υποδομών σε όλη τη χώρα. Για να δούμε.

0: Εγώ, λέει η φίλη μου η Γεωργία εδώ, ρίχνω ένα ποτηράκι νερό. Όχι. Θα την κάνω λούτσα τη μικρή, γιατί η μεγάλη έχει ξεκινήσει ήδη, έχει μπει στο πρόγραμμα. Η μικρή λοιπόν που πάει κανονικά σε δημόσιο σχολείο, ξεκινάται λοιπόν την Παρασκευή σε δύο μερούλες. Αγιασμός βέβαια την Παρασκευή. Τι θα κάνουμε, πώς αυτά τα παιδιά που κοιμούνται στις 4, στις 5, καμιά φορά και στις 6 το πρωί, Χριστέ μου. Τα εφηβάκια, έτσι, όχι τα πολυμωρά, παρακαλώ.
1: Γεια σου, φιλνάδα.
0: Γεια σου, γλυκέ μου. Όπα, έπεσε η γραμμή. Συγγνώμη, ξαναπάρε. Ο Άκης μου γράφει εδώ αυτό που μόλις σας διάβασα, ότι σήμερα ήμουν, λέει, σε ένα πελάτη στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Πολύχνης. Έχουν, λέει, 150 παιδιά λιγότερα φέτος.

0: πόσο λυπάμαι για τα αποτελέσματα για τις εξετάσεις PISA 2025. Πάμε λίγο πρώτα στο τηλέφωνο. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Έφη.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Λάμπρος είμαι. Εμένα η κόρη μου η μικρή είναι τρίτη γυμνασίου φέτος. Mm-hmm. Αυτό που λες, κοιμάται 2-3 η ώρα.
0: Η δικιά μου ξημερώνει και θα πάει πρώτη λυκείου. Δηλαδή, πραγματικά 6 ώρα εγώ ξυπνάω το πρωί και αυτή πάει για ύπνο. Είναι τρομερό
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Την Παρασκευή έχω σχέδιο, έχω πλάνο.
0: Για
1: θα
0: πες.
1: Γίνω σπαστικός. Δηλαδή, από τις 6.30 ώρα, επειδή 7.25 περνάει και την παίρνει το λεωφορείο. Mm-hmm. Από τις 6.30 ώρα βάζω τα στρουμφάκια, το μη με ξυπνάς από τις 6. Γίνομαι εκνευριστικός, το βάζω δυνατά. Το κακό είναι ότι και τα δυο μου μεγάλα, είναι μεγάλα παιδιά. Θα με βρίσουν και αυτοί, αλλά δεν πειράζει.
0: Τι φταίνε και αυτά, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει, θα την τραβήξουν μια.
0: Είναι παράπλευρες απώλειες αυτές.
1: Η μικρή θα ξυπνήσει με νεύρα.
0: Ναι.
1: Μετά θα τη δώσω ένα φυλάκι στο μέτωπο, αν καταφέρω να τη σταματήσω από την υπερκινητικότητα που θα έχει.
0: Ναι.
1: Και ελπίζω από Δευτέρα να μπούμε στο πρόγραμμα. Μόνο ελπίδα είναι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Κοίτα, αυτό με τα στρουφάκια εγώ δεν θα το κάνω, γιατί μπορεί να φάω κανένα μαξιλάρι, μπορεί να αρχίσει να τσιρίζει, να μας ακούσει όλη η γειτονιά. Αλλά κοίταξε, εμένα ξέρεις τι μου λέει η μικρή που θα πάει, είπαμε, πρώτη ηλικία. Μου λέει, κοίταξε, μαμά, εγώ συνήθως ξέρεις ότι την πρώτη μέρα σχολείο το παίρνω σε ρί. Έτσι μου λέει. Α. Δηλαδή δεν κοιμάται.
1: Ωραία, μ' αρέσει. Και αυτό είναι ο τρόπος.
0: Ναι. Θα δείξω. Σε ευχαριστώ.
1: Καλή,
0: καλό
1: καλή
0: κουράγιο.
1: Σχολική σε
0: καλή σχολική χρονιά. Να είσαι καλά. Ανακοινώθηκαν λοιπόν σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025. Παρουσία της Υπουργού Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη.

Οι επιδόσεις των 15χρονων μαθητών μαθητριών, και πάει φυσικά το μυαλό μου στη μικρή μου κόρη, στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου διεθνώς ήταν οι χαμηλότερες από την έναρξη της έρευνας PISA 2000, με σημαντικότατη πτώση, ιδιαίτερα στην κατανόηση κειμένου, ακόμη και σε παραδοσιακά ισχυρά εκπαιδευτικά συστήματα, έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα, δηλαδή στη Φινλανδία, στην Εστονία, στην Ιρλανδία, στην Ευρώπη. Και μετά πάμε και προς Κορέα, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, στην Ασία. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, οι επιδόσεις των μαθητών-μαθητριών στην Ελλάδα σημείωσαν μικρότερη πτώση στα μαθηματικά, παραπλήσια πτώση, μικρότερη με έναν, αλλά πτώση, έτσι, στην κατανόηση κειμένου και στις φυσικές επιστήμες, σε σχέση με την αντίστοιχη πτώση στο μέσο

0: του ΟΟΣΑ. Για πρώτη φορά μέσα από 10 χρόνια η χώρα ανακόπτει μια διαρκή πορεία απόκλησής της από το μεσόωρο του ΟΟΣΑ. Στα μαθηματικά μάλιστα φαίνεται να υπάρχει μια σαφή τάση σύγκλησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που διαβάζω. Πίζα το είπα, πώς το είπα. Πίσα το είπα, πίζα το είπα. Όλα πια, όλα. Το είπα, είπα πίσα. Σε λίγο θα μου πείτε ότι είπα και πίτσα ρε παιδιά, έλεος. Πάμε στη γραμμή παρακαλώ. Πέσατε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αρχίζει να βαράει καμπανάκια, καμπανάκια, καμπανάκια, καμπανάκια. Όχι σε εμάς, καημένους γονείς, οι οποίοι κάνουμε προσπάθειες μονίμως. Αλλά είμαστε και εμείς μέσα στο κόλπο, είμαστε και εμείς εθισμένοι. Είναι να κατανοήσουμε πώς γίνεται οι μαθητές να έχουν εμφανίσει τέτοια πτώση, και μάλιστα όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Ασία. Γιατί λέτε άραγε. Και κυρίως τα 15χρονα παιδιά. Όλα χαμηλά. Δεν μπορούν να καταλάβουν κείμενο. Α, τώρα θα ασχολούμαστε αν το είπα πίσα ή πίτζα, πίζα, πίτσα, πεπερώνε και τα λοιπά 10 ώρες. Παιδιά, σοβαρά θέματα λέω τώρα. Μην ασχοληθούμε με αυτό. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Ώρα Ελλάδος. 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: φαντάρος εγώ.
1: Με τίποτα δεν κάνω για φαντάρος ούτε καν. 37 λεπτάκια μετά τις 12. Έφη Παφή του Πάρε Ίτσα σας. Έναν 20η δεύ σε εξέλιξη. Και εκεί στο περίπτερο Β7 υπάρχουν πολλοί λόγοι να σταματήσετε. Κατεβάστε το νέο Eco App, ανακαλύψτε τα προνόμια του Eco Smile, μετρήστε τις γνώσεις σας στο quiz της Enerwave και γίνετε μέλος μιας ξεχωριστής εμπειρίας γύρω από τον Vardax. Στη φετινή ΔΕΘ λοιπόν, το περίπτερο της Hellenic Energy είναι σχεδιασμένο για να εξερευνήσετε, όχι απλώς να το επισκεφτείτε. Και τι είναι ο Vardax, ένα θα σας πω. Αγωγός 213 χιλιόμετρων, δεν θα σας πω άλλα. Να πάτε στην έκθεση, να ψάξετε να βρείτε το Β7 και μετά ελάτε στο 16 να μου πείτε τις εντυπώσεις σας. Δυστυχώς λοιπόν, δυστυχώς διαβάζω τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, η οποία καταγράφει για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία ανακοπή της απόκλησης των επιδόσεων των Ελλήνων μαθητών από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Ωστόσο, αυτή η μικρή βελτίωση δεν θα μας κάνει να βγούμε στα μπαλκόνια να χειροκροτάμε, γιατί η συνολική εικόνα είναι απογοητευτική, θα έλεγα εγώ. Διότι οι Έλληνες μαθητές εξακολουθούν να επιτυγχάνουν επιδόσεις αισθητά χαμηλότερες από το μέσο όρο του ΩΣΑ στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού.

0: πολύ χαμηλές βαθμολογίες, πολύ μεγάλα προβλήματα. Όχι μόνο βέβαια στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη, αλλά και στην Ασία. Και φυσικά το μυαλό όλων που πάει, γιατί τα παιδιά αυτά είναι έτσι. Και μιλάμε για 15χρονα κυρίως. Γιατί να έχεις όρεξη να ανοίξεις ένα βιβλίο με πολλά πολλά γράμματα, λίγες εικόνες και να αρχίσεις να διαβάζεις? Δεν μπορούν, δεν αντέχουν. Έχουν μάθει σε οθόνες, έχουν μάθει σε ίντερνετ, έχουν εθιστεί στο σκρολάρισμα και έτσι λοιπόν το μυαλό δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών που είναι, πώς θα το πω, που θα διαβάσουν, θα κάνουν τα μαθήματά τους και θα εκμεταλλευτούν την τεχνολογία. Αλλά το ποσοστό των παιδιών που δεν αντέχουν με τίποτα να δούνε πολλά γράμματα μέσα σε ένα βιβλίο και να διαβάσουν και να καταλάβουν, να κατανοήσουν τι λέει, και φυσικά να είναι και συγκεντρωμένα κατά την ώρα της παράδοσης, γιατί η μισή μάθηση γίνεται εκεί, έτσι. Το 50% για μένα είναι παρακολουθώ το μάθημα και το άλλο 50% κάνω και εγώ την προσπάθειά μου, καθένας με τον τρόπο του, στο σπίτι. Διαδίκτυο, κινητά και φυσικά μέσα σε όλα αυτά και εμείς οι γονείς, Και μην αρχίσετε τώρα κάποιοι να λέτε «Α, εγώ το καταφέρνω, α, εγώ μπορώ, εγώ της παίρνω το κινητό, εγώ του παίρνω το κινητό, εγώ δεν έδωσα κινητό και εγώ δεν έδωσα μέχρι το γυμνάσιο, μετά αναγκάστηκα να δώσω». Εγώ έχω μάθει να λέω αλήθεια, όχι να λέω τα παιδιά μου είναι τα καλύτερα, είναι τα νούμερα ένα μαθητές, δεν κάνουν ποτέ τίποτα κακό, γιατί όποτε πάω να πω κάτι, ας πούμε για τα δικά μου παιδιά, συνήθως ο απέναντι λέει «Α, με κοιτάει έτσι με συμπόνια, το δικό μου δεν το κάνει αυτό, η δικιά μου δεν το κάνει αυτό, το δικό μου ανήψει, το δικό μου εγγόνι, το δικό μου παιδί είναι πολύ καλό, μόνο των άλλων τα παιδιά είναι, δεν διαβάζουν». Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στο σπίτι. Να λέτε τις αλήθειες ρε, μπας και λύσουμε τα προβλήματα, παρακαλώ.
1: Γεια σου ρε Έφη.
0: Γεια σου.
1: Αναρωτιέσαι γιατί γίνεται αυτό.
0: Ο Μάνος Χατζηδάκης. Είπα τη γνώμη μου. Ναι,
1: ναι. Ναι, συμπαστεί. Ο Μάνος Χατζηδάκης, όχι εγώ, είχε δηλώσει σε μια συνέντευξή του ότι οι εκάστοτε εξουσίες θέλουν τους λαούς αμόρφωτους και αγράμματους. Για να, δηλαδή είναι, γίνεται σκεμμένα αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται επειδή τα παιδιά δεν θέλουν να, να διαβάσουν ή να μορφωθούν. Και το αιτιολόγησε ότι όταν μένουν αγράμματοι, η παιδιά είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Όταν μένουν αγράμματοι και αμόρφωτοι λαοί, ο κόσμος, ο απλός, είναι χειραγωγήσιμοι.
0: Εγώ θα διαφωνήσω, μαζί σου. Σε ένα κομμάτι συμφωνώ, αλλά πρόσεξε λίγο. Εμείς που δεν είχαμε ίντερνετ τότε. Γιατί ακόμα και οι μέτριοι μαθητές, που εγώ δεν ήμουν μια μαθήτρια του 20, ωστόσο οι βασικές μου γνώσεις συγκριτικά με παιδιά που είναι τώρα, που έχουν στα πόδια τους τα πάντα και πολύ πιο εύκολα, είναι τεράστιες οι δικές μου. Θέλω να πω λοιπόν
1: ότι
0: δεν νομίζω ότι κάθονται τώρα οι ηγέτες σε όλο τον πλανήτη και λένε πάμε να βγάλουμε το ίντερνετ για να τους έχουμε. Άμα θέλει κάποιος μπορεί.
1: Αυτό που σου λέω τώρα σημαίνει τα τελευταία 30-40 χρόνια πιο μπροστά. Είναι αυτό που λες. Και άμα πας ακόμα πιο πίσω, δεκαετία και 50, βγαίνανε. Γι' αυτό και οι άνθρωποι τότε έβγαιναν στον δρόμο, αγωνιζόντουσαν τη δεκαετία του 30, του 40. Γιατί η παιδεία ήταν σε πιο καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, γλυκέ μου. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα να πούμε για όλα αυτά οι γονείς που, όπως λέει η Παναγιώτα, μπορούν να τα μοιήσουν από πολύ μικρά. Παιδιά, έτσι είναι. Εμείς που δεν τα καταφέραμε να τα μοιήσουμε 100%, είμαστε κακοί γονείς. Που έχω φάει τα σωθικά μου 20 χρόνια τώρα σχεδόν που έχω παιδιά, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Εμείς είμαστε, δεν ξέρω, αν υπάρχετε τέλειοι γονείς εκεί έξω, βγήκατε με άριστα από Πανεπιστήμιο Γονέων, πείτε μας πώς το κάνατε, να το κάνουμε κι εμείς, παρακαλώ. Γιατί εμένα το ένα μου παιδί βγήκε διαβαστερό, για να το πω έτσι λαϊκά, και το άλλο δεν μπορώ, δεν βρίσκω άκρη. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Παρακολουθώ μια πολύ αναγνωρισμένη καθηγήτρια πανεπιστημίου, κόλλησα το μυαλό μου τώρα, η γυναίκα που ήταν, αδερφή υπουργού που ήταν, την Ευθυμίου.
0: Την Ευθυμίου, μάλιστα.
2: Η οποία έχει πει φοβερές ατάξεις τον τελευταίο καιρό, ότι το επίπεδο γνώσεων των μαθητών που βγαίναν από το δημοτικό τη δεκαετία του 70 και 80 έχουν πολύ μεγαλύτερο επίπεδο από τα παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
2: Και γενικές γνώσεις. Έκανε κάποια σχόλια για τις πανελλαδικές εξετάσεις και τρόπους που γίνονται, που έλεγε ότι αν δίνανε εκείνη την εποχή τους στον ίδιο σύστημα που μετρούσε και το βαθμό του λυκείου και χωρίς ύλη. Και εγώ έχω δύο παιδιά που το καταλαβαίνουν, το οποίο έχουν μπει και σε πολύ καλές σχολές, φαρμακευτική και πολιτικών μηχανικών. Το επίπεδο γνώσεων σε γενικό, γιατί δεν είναι μόνο δικαιούμασταν τέσσερα μαθήματα, είναι κάτω του μηδενός. Μπήκαν και σε πολύ καλές σχολές και με την πρώτη. Δηλαδή γενικές γνώσεις ιστορίας, γεωγραφίας, οτιδήποτε, τίποτα.
0: Ναι. Τι φταίει,
2: τι
0: φταίει, πιστεύετε.
2: Είναι πάρα πολύ εύκολο. Εμένα και εμεί στην Ισπανία απασχοληθήκαμε αρκετά με τα παιδιά. Mm-hmm. Και τα και από παρακολούθηση. Δεν είμαστε στην εποχή του COVID, γιατί τα παιδιά στην εποχή του COVID
0: διαλύθηκαν. Χάσανε ουσιαστικά και δύο χρονιές, μπορώ να πω. Ήτανε σαν να μην πήγαν σχολείο.
2: Ασχοληθήκαμε. Και από πάνω.
0: Και εγώ μαζί σου.
2: Πολύ κουβέντα.
0: Έτσι.
2: Βέβαια, άλλα παιδιά έχουν την αριθμό να κάθονται να διαβάζουν, αλλά έχουν λίγο περισσότερο μυαλό, αλλά πρέπει λίγο να τους δώσεις και κίνητρο για να αναδείξουν.
0: Φυσικά.
2: Τι έχουν πάθει, είναι το σύνολο πολύ εύκολη πληροφόρηση πέρα από το ίντερνετ. Δηλαδή, θεωρεί ότι θα πάω να ταξιδέψω κάπου, δεν ξέρω τη γεωγραφία. Ο γιος μου είναι 22 χρόνων. Θα γουγκλάρω.
0: Εννοείται.
2: Αυτά τα ζητήματα δεν βοηθάνε στο παιδί ή και ακόμα στην
0: να αφομοιώσει πληροφορίες και γνώσεις. Έτσι, μπράβο.
2: Ωραία. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Ναι. Λες,
2: παραδείγματος χάρη, ποιος είναι η πρωτεύουσα της νομοθετικότητας, που είναι η νομοθετικότητας που λέει.
0: Ναι, δεν παίζει.
2: Το πλέον με τρελαίνει, με εξοργίζει.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Δώσε μου λίγο, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ το χρόνο, γιατί χτυπάνε όλα τα τηλέφωνα. Να δώσουμε την ευκαιρία, γιατί τελειώνει η εκπομπή σε λίγο, και σε άλλους να πουν τη γνώμη τους λίγο σύντομα. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα, Έφη.
0: Χαίρετε.
3: Συμφωνώ και εγώ με τον προηγούμενο. Έχουν πολύ εύκολη την πληροφορία πλέον, γιατί όλοι έχουν ένα κινητό στο χέρι. Οπότε πλέον ασχολούνται εξειδικευμένα με τα μαθήματα και με αυτά που του ενδιαφέρει και με αυτά που θέλουν να περάσουν.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό και εμείς είχαμε πιο γενικές γνώσεις, γιατί αναγκαστικά πρέπει να τις έχουμε. Δεν τις είχαμε εύκολα να τις προσβάσουμε για να τις βρούμε ανά πάσα στιγμή. Και δεύτερον, έχει χτιστεί ένα μοντέλο παιδείας στην Ελλάδα, ξεκίνησε μετά το 80 με την παραπαιδεία, και υπάρχει μια παραοικονομία γύρω από αυτό που είναι πολύ δύσκολο κάποιος να την αλλάξει αυτή. Βάλαμε πάρα πολλούς δασκάλους και καθηγητές στα πανεπιστήμια, αυτοί κάπου πρέπει να δουλέψουν, και πρέπει να έχει δημιουργηθεί ένας μεγάλος κύκλος ανθρώπων που δουλεύουν στην παραπαιδεία. Και δεν μπορεί καμιά κυβέρνηση δεν παίρνει την ευθύνη αυτό το πράγμα να το σταματήσει. Γιατί έχει κόστος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ, γλυκέ μου, να είσαι καλά. Εγώ, παιδιά, έχω μπερδευτεί. Γιατί όλα αυτά που λέτε τα ακούω και ένα μυαλό που φτάνει μέχρι κάπου, καλά θα έλεγα, το έχουμε. Μπορούμε να κατανοήσουμε πάνω κάτω τι φταίει για αυτή την κατάντια. Τα λέτε και μόλις σας, τα είπα και εγώ. Το θέμα δεν είναι να κατανοήσουμε τι φταίει. Θα μου πεις, για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να καταλάβεις ότι το έχεις, ότι υπάρχει. Εντάξει, μέχρι εκεί έχουμε φτάσει. Πώς θα το λύσουμε, θέλετε να μου πείτε. Πώς οι γονείς, όσο καλή διάθεση και να έχουμε και όσο και να ασχολούμαστε μέσα σε όλη αυτή την τρέλα που ζούμε, γιατί τρέχουμε, δουλεύουμε, κάνουμε 1000 ταυτόχρονα με το να είσαι μάνα και πατέρας, θα τα βάλουμε με το θεριό που λέγεται εθισμός, ίντερνετ, οθόνη, μόδα, δεν ξέρω. Τώρα εσείς που δεν έχετε παιδιά και λέτε πω είστε πάρα πολύ, αφήστε τα παιδιά ήσυχα, όλες οι γενιές είχαν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Άστο καλύτερα, μην λες και τίποτα. Είναι άλλο να το έχεις το παιδί μέσα στο σπίτι και να το μεγαλώνεις εσύ, και άλλο να το βλέπεις μία συστόσεις.

0: περίπου 10 λεπτάκια. Περίπου. Παρακαλώ.
1: Να πω τη γνώμη μου, Έφη. Καλημέρα.
0: Βεβαίως. Λίγο σύντομα, να παρακαλώ.
1: Να χαίρεσαι τον διευθυντή σου πρώτα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι δεν είμαστε αφιερωμένοι μέσα στη τάξη, στο μάθημα. Τα πάμε λίγο χαβαλέ. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο και εγώ παλιά, επειδή είμαι μεγάλος, παλιά μέσα στη τάξη το μάθαινα και μετά στο σπίτι λίγο διάβασμα.
0: Κι εγώ εκεί τα έπαιρνα κυρίως, την ώρα του μαθήματος.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Για να λειτουργούν τα φροντιστήρια. Απλά πράγματα για μένα. Ακούγεται σκληρό, αλλά είναι έτσι η αλήθεια, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, γλυκέ μου. Να.

Προχθές το έλεγα στο Δημήτρη και στη Βιρινέ και στα παιδιά στην έκθεση. Έβλεπα στο ίντερνετ έναν τύπο ο οποίος κάνει ερωτήσεις σε εφηβάκια. 15χρονα, 17χρονα. Εδώ νομίζω η Θεσσαλονίκη είναι. Πολύ γνωστός τέλος πάντων, αλλά δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Έλεγε λοιπόν, ρωτούσε κάποια κοριτσάκια που ήταν κουκλιά με κάτι νυχούμπες τεράστιες και βλεφαρίδες ψεύτικες. Τα ξέρω, τα βλέπω κι εγώ. Τα βιώνω. Τι πολίτευμα έχουμε στην Ελλάδα? Κοιτούσαν, τα περισσότερα δεν είχαν ιδέα. Έλεγε η άλλη, Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία έχουμε, Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα το οποίο κυβερνά, το πολίτευμα ρωτάω. Δεν ξέρανε τα περισσότερα. Σηκώνομαι έντρομη πάνω, έχω τρέχει ο υδρότας και πάω στο δωμάτιο της μικρής μου και τη ρωτάω. Σία, τι πολίτευμα έχουμε, παιδί μου? Λέει, καλά, μπρο, είναι δυνατό να με ρωτάς τέτοια πράγματα? Λέω, Χριστέ μου, πες μου ότι το ξέρει. Ευτυχώς το ήξερε. Μου λέει, Δημοκρατία, αλλά παίρνε έξω τώρα και κλείσε και την πόρτα. Θα κάνω σαν τον κατακουζινό. Νομός Συμμαθίας πρωτεύουσα. Λοιπόν, να το δούμε και λίγο χιουμοριστικά, γιατί αλλιώς θα πάμε να πηδήξουμε από κάνα γκρεμό. Έφη Παφίτου, σας αγαπώ, σας εκτιμώ, πολλά γλυκά φυλάκια σε όλους σας. Σε πολύ λίγο θα σας αφήσω στα έμπειρα χέρια, έτσι για να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε Διογέννη Δασκάλο. Αλλά πριν φύγω, έχω κανένα δύο τραγουδάκια ακόμη. Να σας πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας τα Κοτόπουλα Εμίλιος βεβαίως. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 74 στην Νεάπολη, με τηλέφωνο επικοινωνίας για να παραγγείλετε, γιατί μπορεί να μην προλαβαίνετε να φτάσετε μέχρι εκεί. 2-3-10-6-26-4-56. Ο γιατρός της πείνας, με κοτόπουλα πίνδος βεβαίως, έτσι, σφραγίδα, αλφα-αλφα. Σχάρας που μπαίνει ολόκληρο στα κάρβουνα ή σιγοψίνεται στη σούβλα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Πατάτες σπιτικές. Παρήγγειλε παπηδάκι και έρχομαι.

0: Πριν σας αφήσω να σας πω ότι στο μέτωπο αυτή τη στιγμή μιλάμε πάντα για περιφερειακό, στο μέτωπο προς τα δυτικά έχουμε ένα ατύχημα.
1: Αμάρε παιδιά πια.
0: Θα το ξαναπώ, αν δεν μπορείτε να οδηγήσετε σε έναν πολύ στενό δρόμο, δεν το έχετε ρε παιδί μου κάποιοι, οκ. Okay. Θα μου πεις εσύ τι είσαι, τόσο έξυπνη που... Όχι, εγώ και εγώ μπορεί να στουκάρω στον περιφερειακό γιατί νιστάζω. Δεν πάω περιφερειακό, πάω κέντρο, άσε που πας και πιο γρήγορα, έτσι δεν το συζητώ. Μην πάτε από τον περιφερειακό, γιατί δεν προτιμάτε δρόμους του κέντρου που με όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια... Είναι μια χαρά η ροή τους. Πολύ σπάνια πια στο κέντρο θα υπάρχει τρελό μποτιλιάρισμα. Εντάξει, τώρα αν είναι κάποια ειδική περίσταση, οκ. Okay, αλλά καθημερινά το κέντρο λειτουργεί. Με δυσκολίες βέβαια κάποιες συγκεκριμένες ώρες, αλλά λειτουργεί. Αυτή την ώρα λοιπόν έχουμε, μου δίνει ένα τροχαίο στο μέτωπο προς τα δυτικά, από ανατολικά προς δυτικά. Ακριβώς λίγο πριν αρχίσει η ανηφόρα του Αγίου Παύλου, κατά τα άλλα είμαστε οκ. Okay.

Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν μαζί μου. Έφη Παφίτου από τις 11 καθημερινά. Η εκπομπή Τα ΔΕΦΗ μέχρι και τη μία. Παραδίδω σκυτάλι στον λατρεμένο Διογέννη Δασκάλου. Αμέσως μετά Λεοντής Μαχαιράς για την ενημέρωσή σας στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Στάτους 107 και 7. Ο Δημήτρης Βενιέρης, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να του ευχηθείτε όσοι δεν προλάβατε στην πρωινή του εκπομπή στις 3. Και αμέσως μετά φεύγουμε για έκθεση. Εύα Βερνάρδου στο Δελτίο Ειδήσεων. Από μένα, φιλάκια. Αντεγιά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης,
3: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα. Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα Στόφα γητό.
0: Ο κόσμος στον Status FM.
8: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status τη μία. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Ο Άδωνης Γεωργιάδης αποτελεί μια περίπτωση από μόνος του, υποστήριξε ο Μάριος Αλμάς, ανεξάρτητος βουλευτής και υποψήφιος με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στις επερχόμενες εκλογές, καλεσμένος στην εκπομπή του Δημήτρη Βενιέρη και της Βιργινίας Δημαρέση στον Status FM 107,7, αναφερόμενος στον Άδωνη Γεωργιάδη. Μάλιστα, ο κύριος Αλμάς κατηγόρησε τον Υπουργό για παθητική δωροδοκία, αδίκημα το οποίο, εφόσον έχει παραγραφεί, καθώς συνέβη τις χρονιές 12 με 14, χαρίζει στον Υπουργό μια ασφάλεια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Σαλμά, είναι αναμφισβήτητο ότι ο κύριος Γεωργιάδης πλήρωνε μέσα μαζικής ενημέρωσης για να προβάλλεται. Σχετικά τώρα με τη δημοσκοπική απεικόνιση του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, ο ανεξάρτητος βουλευτής υποστήριξε ότι στο πρόσφατο γκάλουπ που έγινε για την πρόθεση ψήφου, στο 23% που αποδίδεται στον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, εμπεριέχεται και το εγχείρημα Σαμαρά, καθώς δεν υπήρχε ξεχωριστή ερώτηση γι' αυτό. Στις ρευματοκλοπές, επισημένοντας ότι το πρόβλημα αποκτά διαστάσεις οργανωμένου εγκλήματος όταν αφορά επιχειρήσεις, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε σημερινή συνέντευξή του. Παράλληλα, μίλησε για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, μετά και την εξέλιξη με την παραπομπή 4 αστυνομικών στο Εδόλιο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα καθιερωθεί ηλεκτρονικό βραχιολάκι για όσους στελούν υπό περιοριστικούς όρους σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να ελέγχεται η τήρηση της απαγόρευσης προσέγγισης του θύματος. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κάθονται στο Εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας, κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας, ολοκληρώνοντας σήμερα την αγόρευσή του στο δικαστήριο, το οποίο εκδίκασε τη συγκεκριμένη υπόθεση σε περίπου 50 συνεδριάσεις. Αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο που τους καταλογίζει ότι σκότωσαν το λίγο μηνών αγοράκι τους, απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη όταν εντοπίστηκε στο διαμέρισμα που έμεναν στην Κυψέλη το πτώμα του βρέφους σε κατάσταση ψήξης. Απολογία για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος, που φαίνεται να είχε συνεχείς επαφές με τους συγκατηγορούμενους του. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και μετά από προθεσμία που έλαβαν θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα στα δικαστήρια. Ένα σημαντικό ιατρικό επίτευγμα με ιδιαίτερη ανθρώπινη διάσταση καταγράφηκε στην Αθήνα, καθώς 54χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 3 κιλών και 490 γραμμαρίων από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί στις 17 Μαρτίου 2004, δηλαδή πριν από 21 χρόνια. Τον Οκτώβριο του 2025 η οικογένεια έχασε το 29χρονο παιδί της σε τροχαίο δυστύχημα. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη προσωπική συνθήκη, η Χριστίνα Ράπτη Τζελέπη αποφάσισε να αξιοποιήσει τα έμβρια που παρέμεναν κρυοσυντηρημένα από την αρχική θεραπεία της. Συνεχίζεται το πρόγραμμα στήριξης γονέων του Δήμου Νεάπολης Οικαιών, καθώς από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026 ανοίγει ο τρίτος κύκλος των δωρεάν σεμιναρίων προετοιμασίας μητρότητας και βρεφικού μασάζ διάρκειας 8 εβδομάδων.
9: Καιρός για χρωμοδομή.
10: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
8: Σποραδικές και κατατόπου νεφώσεις θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη Μέγιστη θερμοκρασία θα έχουμε τους 27 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 28, στο Κελκίες τους 29, στις Σέρες θα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, στη Βέρη και στα Γιάννητσα 31.
10: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους τη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
9: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Καλησπέρα, παιδιά!
13: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
12: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
13: Ακριβώς όπως εσύ.
14: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
12: ναι,
14: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
15: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
12: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
16: Γαμάς.
17: Μα τι του ήρθε του κεφάλα, σέλφι με τον Βουκεφάλα.

0: Και εννοείται, αφού δεν έχουμε άλλο θέμα, ασχολούμαστε με αυτό που βρήκαμε μέχρι εξαντλήσεως. Και γιατί να το κάνει εκεί, και γιατί δεν είπε αυτή, και γιατί δεν του ενημέρωσε, και γιατί αυτή δεν κατάλαβαν πώς θα είναι, και τώρα τα μαζεύουν, και όχι, δεν θα μετακινηθεί. Θα μετακινηθεί, αλλά δεν θα μετακινηθεί. Παιδιά, πάρτε το απόφαση, θα γίνει, και όλα τα άλλα. Βρείτε επόμενο θέμα για φαγωμάρα. Τώρα βέβαια θα με πεις και ο ίδιος δεν μπορούσε να, αλλά θα μπορούσε να, αλλά στην περίπτωση που το έκανε και, ναι, κανονικά, δυσαϊκός. Αυτό το πράγμα μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον, αν και δεν χρησιμοποιείται σαν χαρτί τελευταία. Ποιον πάπειρον και ποιο Μεγαλέξανδρο και ποιο Βουκεφάλα. Ο Θεός είναι ένας, το χρήμα, πάρτε το απόφαση και όλα τα άλλα τζάμπα μαλώνεσαι. Γιατί ποιος το ζητούσε το συγκεκριμένο σημείο, ο Καβάκους να κάνει συναυλία. Αφενός θα έλεγαν ποιος είναι αυτός. Να τα λέμε όλα. Γιατί αυτό δείχνει και το επίπεδο, το μορφωτικό αυτών που κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Κατάγεται από τα καβάκια.
0: Από τα καβάκια είναι. Ρε παιδιά, τον έχεις ξανακούς κανένας. Και δεύτερον, και πιο σημαντικό, ποτέ ο Καβάκους δεν θα ζητούσε να το κάνει εκεί. Αλλά έτερον κάτουρον. Το θέμα είναι το συμπέρασμα. Τι συμπέρασμα βγάζει ο καθένας, τι βγάζει δηλαδή, είναι μια άλλη ιστορία. Άλλοι που σκέφτονται αλλιώς βγάζουν το συμπέρασμα ότι όταν ο λίγος θέλει να γίνει μεγάλος γίνεται λιγότερος. Άλλος βγάζει το συμπέρασμα, τι είναι αυτά που λέτε, εμείς θα πάμε, δεν μας νοιάζει ποιος είναι, τζάμπα είναι. Δηλαδή αυτά τα δύο τώρα, τα target groupια, μπορείς να τα ενώσεις και να βγάλεις συμπέρασμα? Κανένα. Εντάξει το... Δηλαδή το επόμενο το target group που βγήκε από το προηγούμενο είναι σαν να μην το έβγαλε το προηγούμενο target group, σαν να φύτρωσε σαν το μανιτάρι. Όσον αφορά δηλαδή τις κριτικές ικανότητες, αλλά το είπανε ρε παιδιά, το είπε το Πανεπιστήμιο στην Πίζα. Ένα στους δύο λέει δεν μπορεί να κάνει μία πράξη. Δεν τον κόφτει, δεν τον φτάνει το μυαλό, γιατί τι φταίει, το σκρολάρισμα.
1: Καταστροφολογείς.
0: Εγώ δεν τα είπα εγώ.
1: 4 στους 10, όχι 1 στους 2.
0: 1 στους 2.
1: 4 στους 10.
0: Άλλη έρευνα άκουσα. Δεν είχαν πάει οι υπόλοιποι, φαίνεται, και δεν τέλειωσε η μέτρηση. Την άκουσα νωρίς. Τέλος πάντων, και 1 στους 10 να είναι, όταν με λένε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να διαβάσουν αναλογικό ρολόι, γιατί δεν ξέρουν τι είναι αυτό το 10 και 10, 11 παρα 10. Σήκωσε βρε να πούν τα παράπονα, τα σχόλια. Ναι, καλημέρα σας, γεια σας.
2: Ναι, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Status FM.
0: Status FM, ναι.
2: Ωραία. Σας καλώ εκ μέρους του Δημάρχου, του κυρίου Μαλίνη Ιωάννη, που πριν μία ώρα περίπου έδωσε μία συνέντευξη.
1: Ναι, αλλά είμαστε στον αέρα τώρα, θα πάρετε.
0: Τώρα έχουμε άλλη εκπομπή όμως.
1: Αυτή η γραμμή είναι το αέρα.
0: Ναι, ακούγεστε τώρα στον κόσμο, πάρτε καλύτερα στην άλλη τη γραμμή να συνεννοηθείτε.
2: Έστειλε ένα μήνυμα στο Viber, εντάξει, ευχαριστώ.
1: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Ο επόμενος που μάλλον θέλει να ρωτήσει πόσο πάνε τα φασουλάκια το κιλό, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Ναι, γεια σας.
3: Έλα ρε καμπανιέρο.
0: Πώς? Καμπανιέρο.
3: Είναι δεν μου λες.
0: Συντροφικό.
3: Αν φέρναμε τον Αργυρό, η πόλη μας θα κέρδιζε και κάτι. Δίπλα του θα ήταν η Γκέλφοϊ.
0: Ο Αργυρός ήρθε.
3: Ναι, τον Αργυρό θα φέρναμε.
0: Ναι, αλλά όταν ήρθε δεν την έφερε την Γκέλφοϊ.
3: Θα την έφερνε τώρα.
0: Ναι, καλά τώρα. Θα... Εντάξει, όλο που σχέσεις. Ναι, ναι.
3: Τώρα με το ρέμο θα λένε οι Αμερικάνοι who is that.
0: Τι who is that, ήταν αρθεί ο Ραμαζότη, τον πούλησε, δεν θα έρθει. Θα βουλευτούμε
3: τώρα. Τώρα γιατί ακούω πολλά σχόλια για αυτή την έκθεση για τους Έλληνες.
0: Ναι, ναι. Σας ακούμε καθαρά.
3: Ναι, ναι. Εγώ έχω ένα συγγενικό πρόσωπο, το γιο μου, ο οποίος εποπτεύει έναν οργανισμό τους καινούργιους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Και μου λέει, οι χειρότεροι δεν είναι μόνο οι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι, λέει.
0: Μα φυσικά, μα είναι πανδυτικό φαινόμενο.
3: Μην μας κατηγορείτε.
0: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε τι είπαμε, κύριε. Μην βιάζεστε. Είπαμε, ναι, ναι, ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Δεν το προσδιορίσαμε σαν ελληνικό φαινόμενο.
3: Είπαμε ότι είναι
0: πανδυτικό φαινόμενο.
3: Ευρωπαϊκό τουλάχιστον.
0: Πανδυτικό,
3: είναι.
0: Το είπε. Το πανδυτικό. Βρε, παιδί μου,
3: τώρα. Δεν θέλει κανένα να μάθει τίποτα. Άντε, και λέει, αν
0: βρε, το είπε, αυτό το είπε ο πύργος της Πίζας, πώς το λένε. Είναι η έρευνα από την Πίζα που λέει ότι είναι πανδυτικό φαινόμενο. Γιατί γι' αυτό μας πήραν φαλάγγι Κορεάτες και όλοι αυτοί που έχει πειθαρχία και ξυλίκη.
3: Οι Πακιστανοί
0: μας πήραν φαλάγγι αλλιώς. Μην τα μπερδεύουμε. Αν και ο Πακιστανός το πρώτο που ζητάει τηλέφωνο είναι για, με μεγάλη οθόνη.
3: Άντως,
0: για...
3: αυτή η πόλη στη Θεσσαλονίκη τώρα σιγά με το ρεύμα τι θα κάνει δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
0: Θα γλεντήσει.
3: Θα γλεντήσει. Ενώ με τον Αργυρό θα βλέπουμε μια ωραία γυναίκα δίπλα του.
0: Βρε παιδί μου, θα φέρει κόσμο άνθρωπος, δεν θα έρθει μόνος του να πούμε. Τι είδε, τον κόσμο τόσα χρόνια προγράμματα και δεν ξέρει τι να
3: φέρει. Θα φέρει όλη τη χλέπα.
0: Γιατί να φέρει χλέπα, άνθρωπος με τόσα λεφτά να πούμε με,
3: τώρα,
0: έχει πρόσωπο. Η ΔΕΗ βρε.
3: Δεν θα αξίζει κάτι τέτοιο.
0: Έχουμε χορηγό, δεν έχουμε αστεία τώρα. Μην λες τώρα.
3: Ναι, χορηγούς έχουμε. Εσύ, όλα,
0: να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Το θέμα σας προσωπικά είναι ποια γιγαντοτέτια θα είναι δίπλα. Δηλαδή, άμα είναι, να σου πω κάτι αδερφέ, γιατί είσαι άδικος αυτό. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και θα μας φέρει γκόμενα παλούνα. Εδώ φυσάμε, εδώ έρχονται άλλοι να δουν τις δικές μας. Πλάκα κάνουμε τώρα. Περιμένουμε εμείς από την Κιλφόλ. Είμαστε με τα καλά μας, αυτή είναι αποξηραμένη τώρα, τόσο χρονό. Άμα έφερε και τη Μόνικα Μπελούση.
1: Όταν έγινε... ήταν αρθεί όμως, σαλιάριζες.
0: Άμα είναι αρθεί, πάλι θα το κάνω.
1: Α.
0: Όχι, είμαι flexible.
1: Α, εντάξει.
0: Αφού τα ξέρεις εσύ αυτά. Δουλεύουμε τόσα χρόνια μαζί. Άλλα λέω τώρα, άλλα λέω ύστερα. Έτσι κρατιέται η δουλειά. Πώς, ζήτω ο Ρέμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που καταδέχτηκες να προβάλλεις τον Μεγαλέξανδρο. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Γιατί έψαχνα τον Καβάκου και δεν ευχαριστούσε. Είχε κάτι συναυλή στο Τόκιο, είχε κάτι χαζά και παρμένα τώρα. Ας που, ναι, ποιος θα καθόταν. Θα πήγαινε κανένας να ακούσει τον Καβάκου να παίζει βιολί.
1: Αυτή την ώρα στον αέρα είναι ο κύριος Διογέννης Δασκάλου. Ενημερωτικά το λέω.
0: Γιατί ποιος βρίζουν το Βενιέρι.
1: Όχι, του λένε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά Δημήτρη σε λένε.
0: Α, είπα και εγώ. Γιατί άμα ένα βρίστε εμένα. Άμα και χρόνια πολλά στο Δημήτρη.
1: Όχι, χρόνια πολλά λένε Δημήτρη.
0: Πάλι καλά. Να ζήσεις, να μεγαλουργήσεις και όπως λες κι εσύ να σε φάμε...
1: 7 χρόνια στη μάπα.
0: Στη μάπα. Έχει πάει αυτή η μάπα. Σε σένα που είσαι και αγαπητός θα κολλήσουμε τώρα. Πλάκα μη κάνεις. Έχω όμως πολύ ωραίο υλικό και δεν παρακαλώ. Έχω κανέλη η οποία θα συγκλονίσει και μάλιστα θα συγκλονίσει και τον πρώτο που πήρε τηλέφωνο. Κάτσε, βάλε άλλον έναν συγκλονισμένο. Μάλιστα, καλημέρα σας.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
4: Έχει γίνει ένα σοβαρό ατύχημα.
0: Πού?
4: Πριν βγούμε στον περιφερειακό, στο καινούργιο το μαγαζί, να κάνουμε και διαφήμιση τώρα, που είναι ο Σκορπιός. Έχετε ενημερωθεί?
1: Στην Νεάπολη.
4: Ναι, στην Νεάπολη, ψηλά επάνω.
1: Όχι.
4: Γιατί γίνεται, παιδιά, ο χαμός, πυροσβεστική, ασθενοφόρα, αστυνομία. Δείτε το λίγο, γιατί
1: θα το δούμε.
4: Κυκλοφοριακό κουφούζιο.
1: Προς την έξοδο είναι ή προς την είσοδο της Νεάπολης?
4: Προς τα ψηλά επάνω πριν βγούμε στον περιφερειακό.
1: Άρα προς την έξοδο.
4: Πιο μπροστά.
1: Μάλιστα. Έχετε εικόνα λίγο τι αυτοκίνητο, τι είναι?
4: Είμαι μπροστά, αλλά... Δεν μπορώ να δω εύκολα, έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Άκουσα πάντως ότι, γιατί είχα ανοιχτό το παράθυρο, ότι έχει γίνει.
1: Είναι σοβαρό, μάλιστα. Ναι, αν περάσετε από εκεί, δείτε λίγο και στείλτε μας καμιά φωτογραφία, αν μπορείτε, με ασφάλεια.
4: Θα δω την
1: πρώτη. Αν μπορείτε, αν μπορείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Να είστε καλά.
1: Μάλιστα. Οπότε, λίγο προσοχή, όχι λίγο, πολύ προσοχή. Στο σημείο που είπε ο κύριος, στο Σκορπιό στην Νεάπολη, έχει γίνει ατύχημα.
0: Και φύγαμε σαν να μην έγινε. Που θα με πεις πώς δεν έγινε, αφού έγινε. Γιατί πάντα έτσι πηγαίνει μια εκπομπή. Από την επικαιρότητα. Γιατί ευχαριστούμε τον ακροατή, αλλά τακ, κάτσε το πάγκι γύρνα. Εκεί που πάνε να στρώει σέντρα, πετάξει τον κολάκι. Έρχεται η άσκηση, λέει: παιδιά, όχι, σε λάθος έδρα παίζετε. Η έδρα εδώ έχει ξέρει. Αλλά, παιδιά, τέτοιοι κι εσείς, λίγο να προσέχουμε. Οδηγάτε σαν ζαυλακοπυρίστερα. Έχεις δει ζαυλακοπυρίστερα?
1: Όχι.
0: Αυτά εδώ που από τη ζέστα και από το πολύ φαΐ δεν μπορούν να προχωρήσουν. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι, έκανες απειλητική κίνηση και φρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ όλοι τα περιστέρια, οι φιλόζωοι, και αρχίζουν και σκάνουν στον αέρα. Γεμίζει έντερα ο ουρανός. Φτάρε, παιδιά, μην τα ταΐζετε άλλο. Φτάνει. Την πρώτη φουρνιά που είχαν έρθει τουλάχιστον οι αδερφοί Αλβανοί, τα μαγειρεύαν. Δεν είχε εμείς πλατεία στο τέλος, περιστέρια, περιστέρια. Τώρα ξανά από την αρχή. Τα βλέπει. Έχει παχύνει και φωνή. Σακούρκι κάνουν τώρα. Δεν περιστέρια αυτά. Και εκεί που, λες, που λέγαμε ότι θα μας πει κάτι η Λιάνα η Κανέλη για το 7ωρο, ξαφνικά μπαμ, σκουρπιός, μπαμ. Θυμάσαι σκουρπιός, σπαμ.
1: Ναι, αλλά Κανέλη περιμένει.
0: Ρε εσύ, ο αγώνας πρέπει να ξέρει να περιμένει. Το περιμένουν τόσα χρόνια για να ορμήξουν, τώρα θα τα παρατήσουν.
5: Να είμαστε σαν ποιους. Υπάρχει κάποια χώρα που να λειτουργεί το μοντέλο
6: αυτό
5: που
6: σαν, λέει. Να είμαστε σαν, ψάχνεις ένα μοντελάκι.
5: Ένα μοντέλο ψάχνω,
6: για να το ακολουθήσουμε, ναι.
5: Να το καταλάβω. Ναι.
6: Και εμείς ερχόμαστε και σας λέμε.
5: Θα είμαστε σαν τη Σουηδία, ας πούμε.
6: Να σου πω κάτι, έξω από το μοντέλο, θα ακουστεί πολύ αστείο. Θα σου πω ένα νούμερο, 888.
1: Τι είναι αυτό το 888?
6: Πόσο επίκαιρο είναι σήμερα. 8 ώρες να δουλεύεις, 8 ώρες να κοιμάσαι και 8 ώρες. Και εμείς λέμε 7 μπορούμε σήμερα με τεχνολογία. Εμείς λέμε πενθήμερο και 7ωρο. Θα μου πεις ότι δεν υπάρχει μοντέλο. Όταν υπήρξε το μοντέλο να δουλεύεις 8 ώρες, να ξεκουράζεσαι να διασκεδάζεις 8 και να κοιμάσαι, δεν υπάρχει μοντέλο σήμερα και θεωρείς πρόοδο 13ωρο.
5: Εγώ το θεωρώ πρόοδο.
6: Όχι, μα 13ωρο. Μου λες μοντέλο. Να το μοντέλο. Στο λέω εγώ. Και έρχομαι και σου λέω, γιατί εγώ έχω προχωρήσει ως κουκουέ. Όλοι οι άλλοι έχετε πάει πίσω και από το 8ωρο.
1: Ναι.
6: Και δέχεστε 13 ώρα από Ανατολής μέχρι υπερδύσεως ηλίου. Και έρχομαι εγώ που είμαι κουκουέ και σου λέω σήμερα 7 ώρες, 5 μέρες την εβδομάδα. Μπορείς.
5: Ο ήπιος παραμένει 8 όμως.
6: Πρόσεξε, η τεχνολογία μπορεί να είναι υπέρ σου. Αυτοί έχουν αρπάξει τεχνολογία τώρα και σου λένε από τώρα ποιες δουλειές θα χαθούν.
1: Ναι.
6: Ποιες συμφορές θα επισυμβούν.
0: Ποιοι είναι αυτοί
6: δεν
0: που το κάνανε αυτό.
6: Τι ελέγχουν από αυτά. Και πώς η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ονόματα.
6: Έκανε το Μάσκ υπερπλούσιο.
0: Έτσι.
6: Και θειασότη του Κασιδιάρη.
0: Έτσι, ονόματα.
6: Για ποιο μοντέλο μου μιλάς. Και εγώ σου λέω ένα μοντέλο που λέει όχι σε όλα τούτα. Ένα σοσιαλιστικό μοντέλο.
0: Ώσπου
6: να φτάσουμε στον κομμουνισμό. Τον κομμουνισμό, για να τον καταλάβεις, πρέπει να δεχτείς ότι ό,τι παράγεται ανήκει σε αυτούς που το παράγουν. Και όχι σε κάποια αφεντικά που καθορίζουν την αξία,
5: θέλω να
6: την
5: σου
6: υπεραξία,
5: πω
6: τον χρόνο που θα κοιμάσαι.
5: Δεν το έχω δει να εφαρμόζεται πουθενά.
1: Ναι, έχει απορριφθεί αυτό το μοντέλο.
5: Όχι, δεν έχει απορριφθεί. Δεν το έχω δει έτσι όπως το λες να εφαρμόζεται πουθενά.
6: Δεν έχει εφαρμοστεί.
5: Γιατί και στη Σοβιετική Ένωση
6: δεν
5: τα βαριά τα χρόνια
6: δεν έχει εφαρμοστεί.
5: Υπήρχε η νομεκλατούρα
6: στιγμή
5: και υπήρχε και το προλετάριο.
6: Μα γι' αυτό και απέτυχε σε πολλά πράγματα.
7: Το τσίπουρο ωραίο σήμερα που μοιράζεται εδώ στον κόσμο.
8: Εγώ δεν πίνω τσίπουρο, κύριε Βαρία.
9: Όπα. Έπα. Πρέπει να μου έχει πει, ρε φίλε.
8: Δεν είμαι πότη. Δεν πίνω.
9: Προσποιούμε ότι πίνω. Άσε ρε. Άσε ρε.
8: Εγώ δεν πίνω τσίπρο, κύριε Βαρία.
10: Πήγα μπάφος και παίζω προ.
11: Και τραβάγανε και ρουφάγανε σαν τις άβρες.
7: Είμαι... Κάζεται πάντως στον κόσμο, έτσι λέγεται η γιορτή. Είναι μια μέρα για...
8: Και... Να, να, να, και, να, να, να, να, να, να, να.
7: Φαΐ
8: φουρ το φουρ. Φουρ το φουρ.
11: Αλλά εσείς άλλα πράγματα σκέφτεστε. Να μπουκώσετε.
12: Χείτε.
0: Εγώ πάντως έχω πρόταση, κύριε Λιάνα μου, για να μην τα λες αυτούς εκεί πέρα, γιατί αυτοί είναι, δηλαδή, each meets, να πούμε, αντίθετοι σε όλα. Έτσι, για του Γενάτη και μόνο, να σε πάνε κόντρα. Προτείνω να βγεις πριν τον Αντώνη, να βγάλεις ένα λόγο πύρινο, και να πάρεις όλη τη λεωλέα που θα είναι εκεί πέρα, να την οδηγείς στη φάμπρικα και από εκεί... Στη σωστή διανομή του πλούτου που θα παράξουν. Όταν κάθονται και να ακούνε αυτά τα καπιταλιστικά θεάματα, θα δεις τι με, δηλαδή θα πάρθει πλάκα του Πανελλήνιου άμα το κάνεις αυτό το, γιατί έχεις την πειθό, έχεις τα όργανα, έχεις τα πάντα, να πούμε. Μην κοιτάς το, άμα δεν μπορείς, ας θέλουμε τον Νίκο. Γιατί ο Νίκος, ο Ανδρολάκης, κατά γενική ομολογία έχει χιούμορ. Ο Νίκος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Μέσα του κρύβει έναν απίστευτο κωμικό. Δηλαδή, άμα λες χιούμορ, στο μυαλό σου πρέπει να έρχεται κατευθείαν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο άνθρωπος ο οποίος, άκου τι είπανε, ότι ο Ανδρουλάκης δεν έχει χιούμορ, μάγκανα. Έσχος, ντροπή. Ο Νίκος, βρε, που είπε ουμερτά την ομερτά.
1: Είπε
0: ουμερτά την ομερτά. Από χιούμορ το είπε, δεν είναι κανένας που λέει ότι να είναι. Κουτσάνη και να τον ξεφεύγουν, που έχει τον Φαμφαραντούρη στην πρώτη γραμμή, τον Δούκα με το Περουκίνη, που δεν άφησε Σιριζέο για Σιριζέο που να μην τον περισυλλέξει, να πούμε αυτός που θέλει μόνο μία ψήφο διαφορά για να βγει πρώτος, να γίνει αρχηγός κράτους.
10: Νίκο Ανδρουλάκη ακριβώς.

0: είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
1: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει.
0: Εννοώ ότι είναι πάρα
2: αυτός
0: πολύ.
2: Αυτός και οι τυγανιτές πατάτες.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πίσω από αυτή την εικόνα που του έχει αποδοθεί. Δεν ξέρω για ποιους λόγους.
1: Το έχει αποδοθεί έτσι. Η δημόσια εμφάνισή του είναι μια εμφάνιση σφιγμένη.
0: Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ σκληρός στα σοβαρά ζητήματα και πολύ χαλαρός εκεί που
1: επιτρέπεται. Δεν τον έχω δει χαλαρό, παρά μόνο όταν περπατάει με το κομπολόι. Δεν τον έχω δει άλλο τη χαλαρό.
0: Είδε στο κριτικό τον απελευθερώνει.
1: Είχατε πάει τώρα
0: θα
1: στην Κρήτη.
0: Θα κάνω πάντως ένα βιντεάκι με τα χόμπις του Προέδρου και θα δείτε πόσο.
1: Δώστε μας ένα teaser. Ποια είναι τα χόμπις του Προέδρου.
0: Λοιπόν, οπωσδήποτε όπως ξέρετε το μπάσκετ.
1: Σωστά.
0: Τα βιβλία του Καζαντζάκη και ακόμα ένα αγαπημένο που δεν θα το αποκαλύψω.
1: Όχι, να κρατήσετε για κάτι.
0: Και θα πάω στον Ιαννό να το πάρω. Και έχω να πω και για τραγούδι, έχω να πω διάφορα.
1: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Έχει πολύ καλή φωνή, έτσι.
1: Ναι, αυτή
0: την τη βραχνάδα την ερωτική.
2: Τζο Κόκερ.
1: Είναι ερωτικός τραγουδιστής.
0: όχι στο περιεχόμενο, αλλά
2: σκέφτη
0: έχει
2: το πολύ τον
0: ιδιαίτερο τόνο στη φωνή του, δεν έχει.
3: Έχει, πώς δεν έχει, γιατί να μην έχει άλλωστε.
2: Κοίτα να δεις τι χιουμορίστας είναι ο Νίκος. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το βιντεάκι τώρα που είναι να παίξουμε, όλο το σενάριο είναι σίγουρο του Νίκου Ανδρουλάκη. Γιατί έχει επικαιρότητα στο χιουμορ. Δεν είναι να πεις ότι πετάει μια ατάκα, ας πούμε, ή βλέπει κάποιον να πέφτει επειδή κλείσει από μια πανανόφλουδα. Δουλεύει την επικαιρότητα.
4: Τα σίδερα που περιζώνουν εμέ και τον πιστό μου βουκεφάλα. Μήπως οι Πέρσες έζησαν πολιορκητικούς πύργους στην παραλία.
5: Μαϊκή, το σαμπούφερ στα δεξιά θέλει αλλά δύο μέτρα πιο πίσω. Τι κόρη λες δε μας τώρα, μιλά ελληνικά, θα με πεις και ο κόρη. Δουλεύουμε εδώ πέρα, σκαλωσιά είναι, στείλουμε stage.
4: Stage, τι είναι το stage. Μήπως ετοιμάζετε καμιά μεγάλη μαχή. Πού είναι οι φάλαγγες, πού είναι οι σάριζες.
5: Ποιες φάλαγγες ρε φίλε, συναυλία έχουμε το βράδυ. Έλα, έλα, έχω και δουλίτσα λέμε.
4: Καλά ρε κοπελιά, γύρω από το Μέγα Αλέξανδρο στήσατε τη συναυλία. Λίγο σεβασμός ρε παιδιά. Καταρχήν με ξεκουφάνετε. Είμαι και λίγο μεγάλος.
5: Α, από εκεί βγαίνει το Μέγας. Πόσο χρόνο είσαι ρε φίλε, 100? Εδώ στείλουμε συναυλία για το Ρέμο. 500.000 δίσκοι, θα σέβεσαι.
4: Ποιος είναι ο...
2: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι άμα έχει χιούμορ ο άλλος, περνάει στον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή έτσι επειδή θεώρησα εγώ ότι έχει αυτός χιούμορ μια μοναδική περίπτωση. Εδώ μιλάμε για γενική κλαπαταγή. Κοινώς ούγκανα παιδιά με Ρέμο τραλαλά. Είναι η χαρά του παιδιού. Θα ζήσουμε τα καλύτερα παιδιά. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Φυσικά ένα πράγμα από όλα αυτά. Εγώ σε κοιμή καντάρ, ζάλι, κοντάρ. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι ο Δήμαρχος πρέπει να επιστρατεύσει κόσμο, γιατί το σκουπιδαριό που θα αφήσουν όλοι αυτοί πίσω, Αραράτ, βουνά, δεν είναι όπως τα Σέρας που είμαστε πολιτισμένοι, πήγαμε για τον Πασεραϊκό να πούμε που πήγαμε όπου πάμε, που από πίσω περνάει μία σάριζα και μαζεύει ό,τι σκουπίδια κάνανε οι μπροστινοί. Γιατί αυτός είναι ο Πασεραϊκός, αλλά εσείς... μια χαρά. Όχι ο Άρης, όχι ο Πάου, όχι... Μην μιλήσω τώρα για την Γαβρομάδα τώρα, εσύ, με μυσικείς τώρα, από με πρωινό μεσημεριά που έχει ματιάτικο. Και προχωράμε και κοιτάμε τα θετικά σημεία, το όραμα. Επικεντρώνουμε παιδιά στο όραμα. Όραμα ο Τσίπρας, όραμα ο Κούλης, όραμα και ο Νίκος. Για την Καριστιανού δεν ξέρω αν θα έρθει με όραμα ή με γυμνά τα χέρια. Και πότε έχει κάποιος όραμα όταν περνάει δύσκολα. Βλέπεις όραμα, έχει κάποιος που σέρνεται μέσα στην έρημο Σαχάρα και βλέπει μακριά μια όση που δεν υπάρχει. Αυτό είναι το όραμα. Τίποτα πραγματικό δεν έχει να μας πει κανένας. Όλοι με οράματα ήρθαν. Αλλά έχω οράματα για τη γόνα σας. Έχω ας πούμε πολύ ωραία Αλεξοπούλου. Πασοκολέω πάντα.
6: Γιατί ένιωσε την ανάγκη να το ανακοινώσει σε αυτήν την ΔΕΘ και όχι αν τυχόν εκλεγόταν ξανά από πρωθυπουργός στην επόμενη ΔΕΘ?
7: Γιατί είναι λαϊκιστής
6: και μπαίνει σε μια διαδικασία έμεσης συναλλαγματικής. Παρακαλώ, στο χρόνο σας.
7: Μα κάποιος πρέπει να σας απαντάει.
6: Όχι, όχι, εγώ θα σας απαντήσω ταυτόχρονα. Θα κάνετε υπομονή, θα κάνετε υπομονή και θα υποστείτε τον έλεγχο και τον διάλογο.
2: Εμείς δεν
7: μίλησε για μέχρι το 2030.
6: Θα ξαναπάρει τον Αλεξοπούλου.
8: Όχι, αλλά μπορεί να κάνουμε και λίγο διάλογο.
7: Άρα λοιπόν, αυτό που λέτε.
6: Ωραία. Σήμερα λοιπόν νιώθω την ανάγκη να ανακοινώσει μέτρα για 1,5 χρόνο μετά. Συγγνώμη. Αν αυτό δεν είναι λαϊκισμός, τι είναι? Πόσο κάνει?
8: Μισό λεπτό.
6: Όχι, πόσο κάνει? Ακούσατε?
8: Πόσο κάνει?

0: Πόσο.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε
2: πόσο
1: για το γενικό
2: τα 500 ευρώ
1: του κράτους και το είπε μπακάλικο. Εμείς λοιπόν
2: πόσο
1: θα πάμε στον μπακάλικο γενικό δημοσιονομικά υπεύθυνο του κράτους
2: και φέρετε την ευθύνη για το δημοσιονομικό του τροχιασμό της χώρας. Πόσο κάνουν τα 500 ευρώ.
1: Θα πάμε στο γενικό λογιστήριο του κράτους και θα πούμε ένα-ένα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε στη Βουλή, ήσασταν εκεί, ότι είναι μπακάλικο.
2: Κυρία Αλεξοπούλου, πόσο κάνει.
1: Απαντήστε μου λίγο σε αυτό.
2: Πόσο κάνει.
1: Εμένα με ρωτάτε.
2: Ναι, εσάς. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε ένα μέτρο. Εγώ μετά την.
1: Λαϊκίζεται, κύριε Αλεξοπούλου. Λαϊκίζεται, τρέχει.
2: Εγώ μετά το Σάββατο. Μετά το Σάββατο. Θα σας πω ένα-ένα πόσο κάνω.
1: Εγώ δεν είμαι γενικό λογιστήριο του κράτους.
2: Πείτε μου λοιπόν, λαϊκίζετε. Τα 500 ευρώ των δημοσίων υπαλλήλων που εξαγγείλατε, πόσο κάνουν.
1: Θα το πείτε εσείς λοιπόν.
2: Εσείς που τα κοστολογείτε όλα.
1: Και θα
2: πόσο κάνουν.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης στον μπακάλικο.
2: Ωραία, καταλάβατε. Καταλάβατε πόσο κάνουν.
1: Λοιπόν, σας απαντάω
3: για να πάμε και στο.
4: Καλησπέρα σας. Έμαθα ότι έχετε τις καλύτερες τιμές στην περιοχή και έτσι ήρθα να πάρω ένα αυτοκίνητο.
5: Τέτοιο αυτοκίνητο.
4: Όχι, κανονικό.
5: Έρχεστε την κατάλληλη στιγμή. Θα μου πείτε ποιο θέλετε και σε καμιά δεκαριά μέρες θα είναι έξω από το σπίτι σας.
4: Τόσο απλά.
5: Ε, τι, μπακάλικο είμαστε.
6: Κοινώς εδόδημα απικιακά. Δώσε!
7: Να παίξω δεν θα πάω, πάσω. Μη αμπιθιώνες φέγω, νουνκα φρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πολλά, πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, βερτώ, σα σημειτούν αφετό. Χρυσό ρολόγια, lead designer, σου λέω βερτώ. Leather παλτό, βερτώ, και escargot, βερτώ. Rally cars, για μεστάς, σου είπα βερτώ.

0: Alfredo. Never stop chasing your dreams. Love yourself.
1: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
3: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά, στον Status.
6: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: Τώρα έμαθες να τα βρίσκεις, ξέρω εγώ, Μασούτη, Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλο, τα πιπεράκια λέμε, τα μπακάλικα άτσαλου. Αλλά τα μπακάλικα πιπεράκια άτσαλου έρχονται στην Καλαμαριά. Το Σάββατο, μην το χάσετε, παιδιά, είναι πίπερ πάρτι. Δηλαδή, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 θα γίνει κλάμα στο Μασούτη, στο κράμα Μασούτη στην Καλαμαριά. Ο Γιώργος ο Παλισίδης μαγειρεύει με όλους τους τρόπους πιπεράκια άτσαλου. Ραντεβού εκεί. Τώρα, βέβαια, έχω. Εντάξει, πράγματα τα οποία δεν σε ενδιαφέρουν και αμάν αυτή την ώρα, αλλά αρκούδες λέει στην Καλιφόρνια.
1: Αυτό είναι η είδηση.
0: Ναι, δηλαδή, συγγνώμη, εμείς που έχουμε αρκούδες εδώ που κατεβαίνουν στον Τρέλοφο, εμάς γιατί η καθημερινίδα μας βάζει, δηλαδή, τι είμαστε εμείς, υποδιέστεροι. Καλά τώρα, αλλά τα μάθαμε. Το κράτος των Αθηνών, τάκ, μπηχτή, το Ελληνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, το Ελληνίνιο φταίει. Όχι το ζαμάκωμα που κάνετε όλοι με τα προϊόντα που τα έχετε φτάσει στο Θεό. Και δεν μας φταίνε αυτοί. Πάμε κι εμείς, ντάν, τα κουμπάμε. Α, για το παιδί μου το καλύτερο. Βρε, όλα καλά είναι αυτό. Έχει πιο πολλά λεφτά για το εξώφυλλο το βάλαν το προϊόν. Μην είστε σαψάλιδες. Μην δίνετε τζάμπα λεφτά.
1: Με νεξές πάλι τι γανίζει.
0: Τι τι γανίζει. Πιπεριά σίγουρα. Πασέτες. Ω, καλά. Τις πιπεριές τις έχεις στην άκρη. Σε λέει Μιχαλά στο κάδρο τώρα. Έκανα τέτοιο ποίημα. Και θα πάρω μέσα και τις πιπεριές.
1: Ο Λεωνίδας έστειλε και ένα ωραίο, μια ωραία μακαρονάδα με πιπεράκια. Λεωνίδα,
0: όχι ο Βλάχος.
1: Όχι.
0: Ναι, αυτό που με πιπεράκια. Ναι. Παιδιά, τα κουτσάνια τα βγάζει, δεν τρώτε και τα κουτσάνια μαζί. Γιατί τις είδα λίγο αυτούσχες που λέμε. Και από πάνω κεφαλοτήρι πρέπει να έχει.
1: Ναι.
0: Έχει πιπεράκια, μακαρόνια από πάνω και από πάνω κεφαλοτήρι. Πώς δεν έβαλες και λίγο μπέικον, δηλαδή απορώ. Να νοστιμήσει. Αν αγαθείτε με τρέξαντα σάλια να πούμε. Και έχει εδώ λέει τιμολόγια ρεύματος μείωση μέχρι 30% ως το 2000. Έλα, ρίχτω, έτοιμος είμαι, 29.
1: Ρε, τι είναι, δύο χρόνια είναι,
0: ναι,
1: 2,5.
0: Έχουμε ένα μεσοδιάστημα, ξαναλέω. Πώς θα φτάσουμε στο 2029?
1: Μπορεί να πέφτει σταδιακά.
0: Την πιτζίνα την είδες πώς πήγε?
1: 2,031 σήμερα και... είδα εγώ στο δικό μου.
0: Και γκαζόνι.
1: Όχι, δεν γκαζώνει.
0: Ε, καλά.
1: Α,
0: ναι.
1: Η βενζίνη γκαζώνει.
0: Ναι, η βενζίνη.
1: Γιατί εμείς δεν γκαζώνουμε.
0: Να τρελώσαι, ρε. Εδώ του φέρεσαι σαν να είναι νεογέννητο. Δεν τα κουμπάς. Το γκάζι είναι κάτι το οποίο θεωρητικά υπάρχει στο αμάξι. Το πατάς σε ένα σημείο. Ίσα ίσα δηλαδή. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ανούσια, πολύ ωραία ενδιαφέροντα, ανούσια άχρηστα πράγματα. Του τύπου... Μαγκές αλλού η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα για που είπα την ναι. Θα ρίσκει άμα είναι να μας τη φορέσουν τότε με την Κύπρο μας ειδοποίησαν. Αλλά λέμε τώρα. Εντάξει, είναι καλό για τον άνθρωπο να έχει μια θετική εντύπωση. Φωτιά.
2: Εγώ να φανταστείς όταν θέλω να καθίσω σε ταβέρνα να φάω, ακόμα και τώρα, αν ο ταβερνιάρης δεν είναι πάνω από 120 κιλά δεν κάθομαι.
3: Ναι, ρε φίλε, ναι, μαζί σου.
2: Δεν μπορώ να πάω τώρα σε ταβέρνα που την έχει να πούμε κανένα στεγνό τώρα εκεί πέρα 75 κιλά. Λέω τι να με βάλει αυτό να φάω. Του λέει μια βολή την εβδομάδα.
3: Έτσι. Είσαι το κρέα ή ψάρι, ρε παιδί.
2: Είμαι του τρώτη πίντε γαμάτι.
0: Χάτσε και εσύ όλα, όλα τώρα θα τα κάνει με συγχωρείτε.
1: Εντάξει, το κόψε αφού κόψε.
0: Συγγνώμη δηλαδή, και πού βρίσκεται την όρεξη με αυτή τη ζέστα δηλαδή πραγματικά. Τώρα έχει δίκιο βέβαια. Πα σε ταβέρνα που λέγεται εστιατόριο ο Ροδόλφος.
1: Τι?
0: Εστιατόριο ο Ροδόλφος. Πας αυτό. Θα πας κατευθείαν ταβέρνα ο Τσάπος. Δηλαδή το βλέπεις
1: είναι
0: το
1: ο Τσάπος.
0: Τσάπος είναι όνομα.
1: Α.
0: Είναι από το τσάπ που κάνει ο Μπαλτάς πάνω στο κρέας όταν κόφει το παΐν. Δηλαδή να μας κόφτει λίγο. Μη μετά μιλες δεν φάγαμε καλά. Άμα δεις και φέρει τη σαλάτα και λέει έχω ρόκα μπαλσάμικο. Δηλαδή πραγματικά τώρα αυτόν τον μιλάς ξανά τον άνθρωπο. Βλέπεις, σε βρίσκει κατά μούτρα. Τι θα πει ρόκα μπαλτσάμικο. Καταργεί ρόκα, τρώγαμε μόνο τα χαδούρια παλιά. Τώρα τελευταία αυτοί οι Αθηνέζοι την κάναν της μόδας να πούμε. Αλλά είπαμε, αυτοί τρώνε και σούση, δεν είναι σαψάλιδες, δεν βγάζεις άκρη. Τι, βρήκες κάτι καλό, ένα αγωνιστό έτσι μία...
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Όχι, ό,τι θες. Τάκ!
4: Γιατί δεν έχουν καεί από παιδιά. Να βγάλω το δικό μου στα 6 χρόνια να μπουν εδώ μέσα και έτσι και τσαδιανό θα είναι. Δεν θα είναι γεμάτο. Εγώ τι είχα έχασα. Άρρωστοι άνθρωποι ήσατε, φύγαν από τη ζωή τους. Κάει και η δικιά μου καρδιά. Δεν έχω κάποιον να χάσω να μου καεί καρδιά. Μην τολμήσουν αυτοί άμα χάσουν. Ότι δεν θα βριστούν τα δικά τους πεθαμένα. Ότι μου κάτσανε εμένα την καρδιά με αυτά τα βριστίδια που κόψανε. Ότι θα μπω πάλι στο TikTok. Ό,τι μπήκα, μπήκα. Όσοι έχουν παιδιά.
0: Στα μνήματα είναι.
4: Και τα έχουν στα χέρια τους. Να τους καεί καρδιά αυτά που βρίζουν αυτά τα πεθαμένα, όπως λέω εγώ, και οι καλοί για το παιδί της που είναι δίπλα-δίπλα, να καούν και αυτοί από τα παιδιά τους και να έρθουν να κλαίμε όλοι μαζί εδώ στο νοικοκυριό. Να μην κλαίω εγώ μόνο για το δικό μου, να έρχονται όλες οι μανάδες. Τότε να σε καταλάβουν πόνο να μην βρίζουν πεθαμένα τα λουνού.
0: Grave party. Δεν είναι rave, είναι grave party. Μιλάμε, το καλύτερο καταρολόγιο το έχεις από Ρωμά. Εμείς τώρα όταν βριζόμαστε είναι κάτι απαλά, κάτι. Δεν βγαίνει νόημα, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα το μάντολες, ας πούμε.
1: Να.
0: Ναι, που είναι αχλάδια μάντολες που λέμε. Είναι η βρισιά αυτή.
1: Τι είναι. Σαν να σε βρίζει ο βασιλιάς.
0: Είναι παπάγια
1: μάντολες. Ο Ντεγκρές.
0: Ναι, εντελώς. Δηλαδή σαν να σε βρίζει ο Γερουλάνος. Μπορεί να βρίσει ο Γερουλάνος. Στο διάλογο να πάτε. Είναι, δεν πιάνει τόπο.
5: Ωραία και περέσα. Μου λέω για να κοιτάζεις ασανουράρ, αν έχει καρκεραία. Περαγιά, κοιτάζεις τάου.
6: Όμως ήταν ο Παγκολίνος Κορδιάς Γανίδου, un pequeño recesor urbano después de un arduo labor. Bienvenido, Παγκολίν, a Cisneros, Antioquia, y a las mejores arepas. ¿Qué arepa, amor?
1: Κατάλαβες.
0: Ενώ αυτό, ας πούμε, μπορεί να μην ξέρεις τι λέει, αλλά λες κάτι με είπε, κάτι άσχημο. Με είπε κάτι άσχημο. Δεν μπορεί. Ας πούμε είναι σαν αυτό το τυρί, το ξέρεις αυτό το τυρί που λέει του Κουρκουτσόλα. Δεν είναι σαν βρισιά. Πας να αγοράσεις, δεν τρέπεις να πεις τον άλλο κόψε με ένα τέταρτο Κουρκουτσόλα. Λέω τι είπες, ποιον είπες Κουρκουτσόλα. Δηλαδή αυτό είναι, νομίζεις θα σε φάει. Δεν σε έρχεται ότι θα το φας. Είναι King Kong Κουρκουτσόλα, Godzilla.
1: Από εδώ το πας, από εκεί το πας, δεν θες να αγωνιστείς σήμερα.
0: Εγώ, ναι. Δυνάμεις παίρνω. Κάνω βρετ βρετ του ποδάρι μου πίσω, παίρνω φόρα.
1: Λέλα, Κωνσταντάρα.
0: Πώς κάνει ο Ταύρος.
1: Κωνσταντάρα.
0: Ναι. Εξειδίκευση του κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Πού! Κάπα, κάπα, έψιλον. Άνω κάτω τελεία. Όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνται και οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης, τάκ, του Πασόκ, του κόμματος Τσίπρα Κούλουπου, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Ένα είναι το κόμμα. Το κόμμα σου λέει. Το έβαλα εγώ λίγο να κάνουμε εντύπωση.
1: Ζήτω το κόμμα του λαού, το ΚΚΕ, του εξωτερικού, όχι το εσωτερικό.
0: Του ιστορικού είδη τι πάθαμε. Εγώ δεν τα θυμάμαι. Κάτι παπαριέ που λέγαμε ο Μπερλιγκουέρ και όχι η Ιταλία δείχνει τον δρόμο. Ποιο δρόμο του Λαφαζάνη που μα έφερε από το χέρι των άλλων τον Σαψάλη να πούμε. Και ακόμα με στα διάλογα να πάτε. Στα διάλογα να πάτε και ακόμα παραπέρα. Σαν το εξωτερικό δεν έχει. Γι' αυτό και εγώ, αν ποτέ φύγω από την Ελλάδα.
1: Πάλι εδώ θα έρθω.
0: Θα βγω στο εξωτερικό.
1: Έλα.
0: Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για τις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, φυλαχτείτε, έρχονται. Στις 17 και 18 και 19 Σεπτέμβρη το πρώην στρατόπεδο.
1: Α, για την Κνιώδη και
0: Καλατάσιο. Ναι, θα αγωνιστεί Θηβαίος, θα αγωνιστεί Πασχαλίδης, θα αγωνιστεί. Έχει πράγμα. Μιλάμε ότι θα μας πάρουν τους κάλπους τους αγώνες.
1: Εγώ για τα σουβλάκια πάω.
0: Όλοι γι' αυτό πάνε, αλλά έχει μια επίφαση. Εμείς όχι, ήρθαμε για τους καλλιτέχνες. Μια λαμπουκώθηκες. Τι να κάνω, τόση ώρα περιμένουμε να βγει ο καλλιτέχνης. Και μετά ακολουθεί μπύρα. Παγωμένη.
1: Παγωμένη.
0: Καλά, σε αυτά εκείνα δεν παίζεται. Έκανε ψυγιάρες από τις παχές τις καπιταλιστικές τις ωραίες. Γιατί έτσι ανδρώνει το κομμουνισμός. Μέσω του καπιταλισμού.
7: Νίκας Μανίκας, Λιάς Καραμπαλίκας, Γενικολιάς Βουρδουμπάς Κεντρικόπουλος και μπροστά μόνος του ο Νίκονας.
8: Ω, πάρε μεγάλε.
7: Αλλά...

0: Έκτακτη είδηση.
1: Λοιπόν, θα σας διακόψω λίγο, αλλά όπως είπες νωρίτερα και εσύ Άρη και Διογέννη και μας το ενημέρωσε και φίλος ακροατής, ένα αστικό λεωφορείο έπεσε σε στάση όπου περίμενε κόσμος έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο, έρχονται οι πληροφορίες συνέχεια. Οι τραυματίες μέχρι στιγμής φαίνεται να έχουν υποστεί κατάγματα. Μέχρι στιγμής μαθαίνουμε ότι είναι τρεις οι τραυματίες, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από την αστυνομία και από την τροχιά. Σημειώθηκε στη Νεάπολη πριν από λίγο. Ένα από τα οχήματα κατέληξε πάνω σε στάσιο που βρίσκονταν οι πολίτες. Σημειώθηκε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Το αστικό λεωφορείο, οι πληροφορίες λένε ότι το ένα ήταν ηλεκτρικό που προπορευόταν, χτυπήθηκε στο πίσω μέρος από ένα δεύτερο λεωφορείο. Από το ατύχημα έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, τρεις τραυματίες, οι οποίοι φέρεται να έχουν υποστεί κατάγματα. Στο σημείο χρειάστηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου και υπάρχουν εκεί στο σημείο, για όλους όσοι περνάτε, δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της πυροσβεστικής και της τροχέας, ενώ φυσικά διερευνώνται και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Και φυσικά συνεχίζουμε πάλι σαν να μην έγινε, γιατί καταλαβαίνετε ότι άμα καθίσουμε σε αυτά δεν θα περάσουμε και πολύ καλά. Τώρα βέβαια βλέπω εδώ προσλήψεις νέμα.
3: Ναι, τύπο πάντρε,
2: φίλε. Δηλαδή, άμα πριν τις εκλογές και δεν γεμίζει 1.243 προσλήψεις, 4.542 προσλήψεις. Δηλαδή, τι περιμένει ο άλλος? Από πού θα δει λίγο φως, λίγη ελπίδα δηλαδή? Μόνο με αυτά τα λεφτά που μοιράζεται, πήρα κουμπαρά, καινούργιο κουμπαρά, να κάνω οικονομία.
3: Ναι, εσύ δεν πιάνεις.
2: Τσίγκινο.
3: Αφού δεν πιάνεις.
2: Γιατί δεν πιάνουμε?
3: Γιατί τα μικρά είναι. Κουμπάρας.
2: Εγώ τι μεγάλωσα.
3: Τι είσαι, δύο χρόνια.
2: Μια μελέτη μικρό. Σημάνα με έλεγες, Κουτζαμάν Λουγκούρης, δεν τρέπεσαι. Βρε μικρό παιδί, που θα πας, έχουν πέσει από τώρα. Δηλαδή ήμουν πτυσσόμενος εγώ από μικρός. Το έχω συνηθίσει. Κάτι βρήκες, με κοιτάς απειλητικά.
3: Κάτι βρήκες.
4: Γιώργο, αν σκουπίσω πιο γρήγορα από ό,τι πέφτει η σκόνη, παίρνω προαγωγή.
5: Είναι από 19 προαγωγίες.
4: 19 είμαι, όχι 19. Γραφείο
5: θα δουλεύεις.
4: Αρχόντισα θα γίνω, Γιώργο. Αυτή η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Εγώ θα πάρω προαγωγή και θα γίνω αρχόντισα. Ολόκληρη, όχι μισή. Γιώργο.
2: Αμάρε Γιώργο.
4: Αν σκουπίσω πιο γρήγορα από ό,τι πέφτει η σκόνη, παίρνω προαγωγή.
2: Λέγε ρε Γιώργο. Μετάφρασε, αλλά κοίταξε να την πάρεις καλά.
3: Τη μια.
2: Τη σκόνη. Τερμίτης, δεν θυμάσαι τη σκόνη.
3: Η μέρα μου, έρημη.
2: Αυτά είναι. Η μεγάλη μεταμόρφωση. Από την άνοιξη των υποσχέσεων στον χειμώνα της πραγματικότητας. Και φυσικά έχει την κόμπρα της Μεσσηνίας, έτσι.
3: Καλά τώρα.
2: Άμα λέμε άνοιξη, τάκ, ο συνειρμός σε όσους ζουν ακόμα, δηλαδή, πολιτική άνοιξη και αυτά. Αυτοί μπορούν να πάνε να ψηφίσουν που θυμούνται τι έκανε ο Σαμαράς τότε. Είναι συνδέες. Θα μοιραστούν πει από το κόμμα, τι θα γίνει. Που λέει η νεολαία του Σαμαρά πρέπει να είναι φοβερή. Ο πιο μικρός πρέπει να κρατάει καθετήρα. Βγαίνει η προφητεία του γέροντα Βασίλειου Καυσοκαλυβίτη. Ακυβερνησία για την τελίτσες κουτάλα. Κανείς δεν συγκυβερνά με κανένα και πάμε φουλ για πολιτιακή ανομαλία. Τα θυμάστε εκείνα που είχαμε κάτι προέδρους για λίγο, κάτι χάλια, ελπίδα, αλλαγή, πρόοδος, δικαιοσύνη, ισότητα, νέα αρχή, ξεχάστε τα. Χειμώνας, κρίση, διχασμός, αδιέξοδο, η ίδια ιστορία πάλι πίσω. Αυτά μάλιστα, πώς να πω, να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, τα ωραία. Βάλει και ένα COVID έτσι κάτσουμε μέσα έτσι κάνα 2-3 χρόνια να γουστάρουμε να πούμε. Γιατί τι τώρα, τι τα θες τώρα, τι, πού να βγαίνεις έξω. Έτσι κι αλλιώς είναι σαν να συνεχίζει το COVID. Οι πιο πολλοί λένε, το Σάββατο θα βγούμε, ναι ρε μα, τι λες τώρα, τι μάσκες την Παρασκευή, ρε τι μωρέ, Σάββατο, δεν απαντάει κανένας. Όλοι σχεδιάζουν πώς θα βγουν και όλοι κάνουν πρόβα για τον επόμενο COVID. Χλάτς. Μέσα, καναπέ, φωτοτυπία. Να πάω στη λαϊκή ώρα για...
3: Δεν θα πας.
2: Ρωτώ. Γιατί βλέπω έναν οργασμό. Ανίερη συμμαχία Σαμαρά Δημητριάδη με ομερτά σφαίρες και άδειλους οικονομικούς πόρους. Αρπάζουν τη Νέα Δημοκρατία από τους Μητσοτάκηδες. Όχι. Δεν θα το επιτρέψω. Αποστημένο σχέδιο. Τι αποστημένο ρε, καλωστημένο ρε.
3: Απόστημα.
2: Ναι, έχει αυτός, έχει απόστημα. Αποθυμένο, αποστημένο, καλωστημένο. Τα και τα τρία. Εδώ και καιρό για να πετάξουν έξω από το κόμμα κούλι, τώρα και μνηστήρες. Και να συνεργαστούν με τους πρόθυμοι. Το έκανα λίγο με ομικρονιώτα για να κάνω εντύπωση, γιατί φεύγω σε λίγο. Ο Παναγιώτης Τραϊανού καταγγέλει τα οικονομικά του ΚΚΕ στις διοκτικές αρχές. Είναι ο κομμουνισμός ηλίθιε. Από κάτω, φωτιά είναι. Ο Στέφανος είναι φωτιά. Αποκάλυψη, καταγγελία. Όταν η πρέσβυρα Γκυλφόιλ συνελήφθη ως πράκτορας της CIA στην Αθήνα. Δεν συνεχίζω, γιατί Γκυλφόιλ λίγα, από μένα που...

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
7: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
8: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 και είστε στον Status 107.7. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2, όπως είπαμε, και θα πάμε κατευθείαν στο σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αστικό λεωφορείο έπεσε σε στάση. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να δούμε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί ο συνάδελφος ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος. Γαβρίλη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Λεωτή, κυρίες και κύριοι. Είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενο ένα ηλεκτρικό λεωφορείο στην περιοχή της Νεάπολης, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, προς το κέντρο της πόλης, δηλαδή στο ρεύμα καθόδου. Ακόμη δεν έχουν αποσαφινιστεί οι λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα αυτό, να πέσει δηλαδή το ηλεκτρικό πάνω στη στάση όπου περίμενε κόσμος. Τέλος πάντων, για να είμαστε και πιο ακριβείς, εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και άλλο λεωφορείο στο συμβάν. Δεν το γνωρίζουμε ακόμη αυτό. Ωστόσο, είχαμε 4 τραυματίες από το περιστατικό αυτό. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να απεγκλωβίσουν κάποιους από τους τραυματίες. Να πούμε ότι μεταφέρθηκαν στο Παπαγεωργίου οι τραυματίες από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Και από ό,τι μαθαίνουμε πριν από λίγα λεπτά, 2 εκ των τραυματιών έχουν τραυματιστεί στο κεφάλι και στη λεκάνη του σώματος. Πρόκειται για 2 γυναίκες, μία 60χρονη συγκεκριμένα που φέρει τραύμα στο κεφάλι και μία 32χρονη. Οι υπόλοιποι 2 τραυματίες, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, έχουν τραυματιστεί ελαφρά και τουλάχιστον είναι αυτό κάπως πιο ευχάριστο σαν γεγονός. Είναι στο σημείο ακόμη το ηλεκτρικό λεωφορείο και γι' αυτό έχουμε και προβλήματα με την κυκλοφορία. Έτσι κι αλλιώς το κομμάτι εκείνο του δρόμου είναι δύσκολο, είναι διπλής κυκλοφορίας, αλλά πόσο μάλλον όταν έχουμε και ένα τέτοιο συμβάν, Λεοντή.
8: Γαβρίλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα ξανασυνδεθούμε εκ νέου μαζί σου για να μάθουμε τα νεότερα. Πάμε στην κανονική ροή της ενημέρωσής σας από τον Status και θα επανέλθουμε φυσικά και σε αυτό το τροχαίο ατύχημα.
10: Γκάζι κατά 3,8% πάτησε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο έναντι 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις της Ελστάτ, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη ταχύτερη αύξηση των τιμών όπως μέτρησε και η Eurostat. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, ο πληθωρισμός ενισχύθηκε κατά 0,4% ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,4% μέσα σε μόλις ένα μήνα, έναντι ανόδου μόλις 0,1% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μεγαλύτερη ανατίμηση κατέγραψε το πετρέλαιο θέρμανσης με 53,2%, ακολουθούμενο από το φυσικό αέριο με 40,2%, το πετρέλαιο κίνησης με 30,6%, τα αεροπορικά εισιτήρια με 17,4% και τη βενζίνη με 15,3%. Τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,2%, ενώ οι τιμές στα ξενοδοχεία ανέβηκαν κατά 14,1% και στην εστίαση κατά 5,5%. Την ενοχή των δύο αλλιέων για ανθρωποκτονία εκπροθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Φιβαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην περιοχή της Ερέτριας, εισηγήθηκε προς το μεικτό ορκωτοδικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας Παναγιώτης Ηλιόπουλος. Διεθνής ανησυχία από την ξέφρενη κούρσα των τιμών του πετρελαίου που κινούνται στο όριο των 100 δολαρίων. Το βαρέλι του Brent μετά και την εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοιχτό, το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών άφησε με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Σταύρος Παπασταύρου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, είπε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στο Παρίσι σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γαλλική πρωτεύουσα, αναμένεται να συναντηθεί και με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα τεθούν εκ νέου στην κάλπη 33 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, καθώς μία εξ αυτών στην πρώτη ψηφοφορία που έγινε τον Ιούλιο δεν συγκέντρωσε ευρεία πλειοψηφία 180 βουλευτών, ώστε να μπορεί να περάσει με 151 στην επόμενη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές. Φρένο στις καθυστερήσεις πληρωμών του κράτους επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Οικονομικών μετά και την ηλεκτρονική πλατφόρμα Συνέπεια που θα παρακολουθεί τις υποχρεώσεις του δημοσίου σε ιδιώτες προμηθευτών έργων και υπηρεσιών. Στο παραπέντε απετράπη κυρίες και κύριοι καταστροφή στο αεροδρόμιο της Λειψίας από την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν η οποία προετοιμαζόταν στη Ρωσία επί Μακρόν, είπε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21, ενώ κανονικά αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου η τέταρτη δόση για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, σε περίπτωση που καθυστερήσει η αίτηση από τους γονείς, τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά. Μία ακόμα νύχτα έντασης και επεισοδίων καταγράφηκε χθες στη κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας ετούντων άσυλο στο κλειδί του Δήμου Συντικής Ερών. Από τη ρήψη πετρών προκλήθηκαν φθορές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα της αστυνομίας. Η ένταση κράτησε για περίπου 2,5 ώρες και χρειάστηκε η παρέμβαση των αστυνομικών προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση. Με το πρώτο κουδούνι να πλησιάζει, επιτάπητος βρίσκονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας. Με την αγωνία γονέων και μαθητών να παραμένει έντονη. Σε λίγο παρεμβαίνει ζωντανά στο update ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης. Μία 41χρονη που εργαζόταν ως υπάλληλος καθαρισμού στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται για υπεξαίρεση υλικού από το νοσοκομείο. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, τα τελευταία 15 χρόνια έκλεβε σεντόνια, είδη καθαρισμού, χαρτικά και τρόφιμα. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του τμήματος δίωξη και εξιχνίασης εγκλημάτων Πηλέας Χορτιάτη. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-2 του Βόλου για τη δεύτερη αγωνιστική της Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, σε μια αναμέτρηση όπου κατάφερε να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα για τον Ολυμπιακό, αλλά χρειάστηκε να διαχειριστεί την πίεση στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 2. Πάμε και πάλι στο πρώτο θέμα που σας αναφέραμε εδώ από την ενημέρωσή σας στον Status 107 και 7 για ένα τροχαίο ατύχημα που είχαμε με δύο αστικά λεωφορεία. Σημειώθηκε λίγη ώρα νωρίτερα στη Νεάπολη, όταν ένα από τα οχήματα κατέληξε πάνω σε στάσιο που βρίσκονταν πολίτες. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που έρχονται στον Status 107 και 7, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όταν αστικό λεωφορείο που προπορευόταν χτυπήθηκε στο πίσω μέρος από δεύτερο λεωφορείο. Από τη σύγκρουση, το πρώτο λεωφορείο έχασε την πορεία του και προσέκρουσε στη στάση στην οποία εκείνη την ώρα περίμενε αρκετός κόσμος. Από το ατύχημα έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής 4 τραυματίες, ενώ στο σημείο χρειάστηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου. Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της πυροσβεστικής και της τροχέας, ενώ διερευνώνται, κυρίες και κύριοι, συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Οι τραυματίες, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σοβαρότερα, ακούσατε νωρίτερα και από τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο, έχει τραυματιστεί μια 60χρονη γυναίκα, η οποία φέρνει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα λεκάνης, ενώ μια 30χρονη έχει υποστεί κάταγμα κάτω άκρων. Όσον αφορά για τους υπόλοιπους δύο τραυματίες, η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται ελαφρά. Να ακούσουμε αυτή την ώρα τα όσα μας έρχονται εδώ στον σταθμό μας από αυτόπτης μάρτυρες που βρισκόντουσαν στην περιοχή την ώρα που έγινε το τροχαίο.
11: Αν σοφή, δεν ξέρω. Ναι. Και δύο γυναίκες οι οποίες είναι ελαφριά.
12: Πώς τύπησε το λεωφορείο?
11: Δεν ξέρω, είχε άλλο λεωφορείο σταματημένο. Και έκανε εκτροπή. Τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω.
13: Στη στάση ήταν, ναι. Στη στάση ήταν, ναι. Το κοριτσάκι με το...
11: Ναι.
10: Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Η εταιρεία Sigma σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Sigma παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
2: Νεφώσεις αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα στους 32 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κατερίνη 27 βαθμοί, στον Πολύγυρο 28, στο Κιλκής 29, στις Σέρες 30, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά 32 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καστοριά έχει φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά στους 32.

0: Θα πάμε ξανά σε λίγο σε όλο αυτό το οποίο διαδραματίστηκε νωρίτερα στη Νεάπολη. 4 οι τραυματίες μέχρι και αυτή την ώρα. Συλλέγουμε πληροφορίες για να σας μεταφέρουμε ακριβώς το τι έχει συμβεί και όχι λόγια του αέρα. Στη δίκη για τα Τέμπη για δεύτερη μέρα συνεχίστηκε σε φορτισμένο κλίμα η κατάθεση μαρτύρων, καθώς από χθες έχουν μπει στην ουσία της υπόθεσης. Χθες κατέθεσε ο πατέρας της Μάρθης και δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος, αλλά και για δεύτερη μέρα οι κόρες του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, οι οποίες συγκλώνησαν όταν αναφέρθηκαν στο μοιραίο βράδυ.
1: Ναι, καλησπέρα, 62.
2: Για δεύτερη μέρα κατέθεσαν οι κόρες του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στο δικαστήριο για την τραγωδία στα Τέμπη. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, η δεύτερη κόρη του Γιώργου Κουτσούμπα, Χριστίνα, μίλησε για το θάνατο του πατέρα της και τον αγώνα της οικογένειάς της για τη δικαίωσή του.
3: Εκείνο το βράδυ μπήκε η μαμά στο δωμάτιό μας. Δεν την είδα ποτέ έτσι. Έλεγε: εκτροχιασμός, τρένο, μπαμπάς. Εδώ και 3 χρόνια σαν οικογένεια παλεύουμε να αποδείξουμε ότι ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του, όπως έκανε 40 χρόνια για να μας στηρίζει και δεν γύρισε ποτέ. Τον θαυμάζαμε σαν μηχανοδηγό. Μας τον έφεραν σε ένα κλειστό φέρετρο και δεν μπορέσαμε ποτέ να τον αποχαιρετήσουμε όπως έπρεπε.
2: Νωρίτερα η μεγαλύτερη αδερφή της Νάσια επανέλαβε ότι τα ηχητικά αλλοιώθηκαν με ανθρώπινη παρέμβαση, προσθέτοντας ότι η επιβατική αμαξοστοιχία σταμάτησε μετά τη Λάρισα, όπως προκύπτει από καταθέσεις επιβατών.
4: Η στάση του τρένου που αναφέρουν οι επιβάτες συμπίπτει με το κενό των 11 λεπτών στις συνομιλίες. Υπήρξε ανθρώπινη παρέμβαση στα χαμένα 11 λεπτά των συνομιλιών.
5: Δεν αξιοποιήθηκε το κατασχεμένο τηλέφωνο του βασικού μάρτυρα, του βασικού κατηγορούμενου, του σταθμάρχη. Δεν αξιοποιήθηκε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Εμείς λοιπόν υποβάλλουμε ένα αίτημα προκειμένου να γίνει άρση αυτών των επικοινωνιών.
2: Ακολούθησε ο δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος έχασε στα Τέμπη την κόρη του Μάρθη και αναφέρθηκε στις νομικές του ενέργειες αλλά και στα βιώματά του.
6: Σαφέστατα θίγει πολύ το ζήτημα της πυρόσφαιρας, γιατί αποτέλεσε και αιτία θανάτου της κόρης μου, της Φραντζέσκας Μπέζα και άλλων 25 τουλάχιστον θυμάτων. Αναφέρθηκα στις παραλήψεις και τις καθυστερήσεις της ανάκρισης, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να μην έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις μέχρι και σήμερα.
2: Η δίκη συνεχίζεται την Τετάρτη.
0: Οι αντιδράσεις τώρα στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται με αφορμή και την ιστορική νίκη του κόμματος στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt. Ο γερμανικός τύπος επικρίνει τον καγκελάριο Μέρετς για τη ραγδαία άνοδο του κόμματος, ενώ αντιδράσεις καταγράφονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το εκλογικό αποτέλεσμα στο Βερολίνο.
7: Με αφορμή τη συντριπτική νίκη του AfD στο κρατήδιο της Αξονίας, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στους δρόμους του Βερολίνου, επιρρύπτοντας ευθύνες στον καγκελάριο Μέρτς για την άνοδο της γερμανικής ακροδεξιάς. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά του AfD καταγράφονται και σε άλλες πόλεις εκτός της γερμανικής πρωτεύουσας, με αρκετούς Γερμανούς να εκφράζουν την ανησυχία τους. Η επικράτηση του AfD στη Σαξονία έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
8: Lo que vimos ayer en Sajonia es un aviso. Y creo que también una constatación. El aviso de que la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno en Europa y en el mundo. Y también la constatación de que un gobierno como el de coalición progresista que tenemos en España es hoy más necesario que nunca.
9: What is worrying is the sign that the threats are coming actually closer to Europe. At the same time, the parties that are sort of blind to this threat and say that we should not do anything with this because it's not our concern are gaining ground.
7: Και μπορεί η εκλογή του AfD να έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στην Ευρώπη, ωστόσο οι κάτοικοι της Αξονίας Anhalt επιμένουν στην επιλογή τους.
10: Die sind einfach runter, wir Deutschen sind einfach auch nichts mehr wert, haben wir als Deutsche das Gefühl einfach. Ja? Und es geht alles in Bach runter, es geht alles in Berg runter, ob es Gesundheitspolitik ist. Das ist eigentlich seit 2015, wo halt die ganzen Migranten reingekommen sind aus Afrika, nur Männer überwiegend und wir einfach auch überflutet werden. Ich meine, man muss ja nur umschauen in den Städten.
11: Lasse man erstmal machen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Und ja, es ist die Parteienlandschaft wird endlich mal aufgemischt.
7: Την ίδια ώρα το τοπίο παραμένει θολό σχετικά με το σχηματισμό κυβέρνησης στο κρατήδιο της Αξονίας, καθώς το AfD παρά τη συντριπτική του νίκη δεν είναι σε θέση να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, με το ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών να βρίσκεται στο τραπέζι. Σε κάθε περίπτωση, η νίκη του ΑΕΦΔ αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα προς την ευρωπαϊκή ηγεσία, καθώς οι πολίτες της Γυραιάς Ηπείρου φαίνεται να αναζητούν αλλαγή πολιτικής πλεύσης.
0: Πίσω στα δικά μας τώρα, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ έχουν ανεβάσει στα ύψη την αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση που μιλάει για ψίχουλα και κοροϊδία. Το κυβερνητικό επιτελείο αντιτείνει ότι είναι ανέξοδες οι υποσχέσεις της αντιπολίτευσης και μιλάει για μια συνταγή που χρεοκόπησε στο παρελθόν την Ελλάδα.
12: Διευκρινήσεις για τον κουμπαρά που θα μεγαλώνει μαζί με το παιδί έδωσε η κυβέρνηση. Πρόκειται για τη δημιουργία ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά έως 2 ετών, με το κράτος να βάζει 1 ευρώ για κάθε ευρώ που καταθέτουν οι γονείς.
13: Έχουμε καταθέσεις όλη την Ευρώπη, οι οποίες κάθονται, κοιμούνται. Είναι τρεις καταθέσεις. Όσο δεν μετατρέπουμε τις καταθέσεις αυτές σε επένδυση, τόσο η Ευρώπη βρίσκεται κλειδωμένη σε ένα χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Αμερική. Φεύγουν οι καταθέσεις στην Αμερική και επενδύονται.
14: Η αντιπολίτευση επαναλαμβάνει μια συνταγή που χρεοκόπησε τη χώρα. Ποια είναι η συνταγή αυτή? Εύκολα λόγια, ανέξοδες υποσχέσεις, ακοστολόγητα μέτρα και στο τέλος της ημέρας η Ελλάδα χρεοκόπησε. Εμείς δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτό το έργο. Το πιο εύκολο πράγμα για έναν πολιτικό, όταν ο κόσμος περνάει δύσκολα, κάποιοι λιγότερο, κάποιοι περισσότερο, είναι να τους λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν.
12: Η κρατική συμμετοχή θα φτάνει αρχικά έως τα 1.200 ευρώ το χρόνο, ενώ τα χρήματα θα επενδύονται σε βάθος 18 ετών και οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν τον ειδικό λογαριασμό μέσα στα πρώτα 2 χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Στο λογαριασμό μπορούν να συνεισφέρουν εκτός από τους γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας, όπως παππούδες και γιαγιάδες, αλλά και νονοί. Την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλεί ήδη η μόνιμη ενίσχυση των συνταξιούχων, που δεν είναι όμως για όλους. Τα 400 ευρώ που θα καταβάλλονται κάθε Νοέμβριο αφήνουν εκτός τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.
15: Γιατί να μην κάνουμε περαιτέρω ελαφρύνσεις, γιατί να μην δώσουμε 13η σύνταξη, γιατί να μην δώσουμε 13ο μισθό. Εάν το κάναμε, θα ξεπερνάγαμε τις αντοχές, θα είχαμε θέματα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
13: Δεν υπάρχει μέτρο για το οποίο θα μου πείτε ή θα μου πει κανείς ή θα μας πει κανείς ότι επαρκεί για να λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου που μας βλέπει. Όχι. Θεωρούμε ότι εκείνοι που είναι έναν των 65 ετών, παρότι έχουμε δώσει τη δυνατότητα να εργάζονται, είναι πιο δύσκολο εκ των πραγμάτων σε σχέση με μικρότερους.
12: Αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτηση του πρώην στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκου, που άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη μείωση στην προκαταβολή φόρου, που αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
16: Στη χώρα μας, προκαταβάλεις φόρο για έσοδα και για κέρδη, το οποίο δεν θα κάνει στην επόμενη κρίση. Θα σας πω ένα παράδειγμα, πάλι βιωματικό. Είχα η εταιρεία μου ένα ακίνητο. Πουλήθηκε λοιπόν το ακίνητο. Πλήρωσα το φόρο για την πώληση του ακινήτου, αλλά πλήρωσα και προκαταβολή του φόρου για την πώληση του ακινήτου που έκανα την προηγούμενη χρονιά. Το ακίνητο πουλήθηκε άπαξ, μία φορά. Δεν είναι ένα recurring έσοδο, δεν είναι ένα επαναλαμβανόμενο έσοδο.
12: Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, η προκαταβολή φόρου για τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα πέφτει από το 55% στο 50% από το 2027. Ενώ για τις εταιρείες ξεκινά από το 2028 μια σταδιακή μείωση, με σκοπό η προκαταβολή να υποχωρήσει από το 80% στο 50%.
0: Πάμε και πάλι στο πρώτο μας θέμα. Για όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητα του Status 107 και 7, στα 22 λεπτά μετά τις 2, να σας ενημερώσουμε για ένα τροχαίο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία που σημειώθηκε στη Νεάπολη, όταν ένα από τα οχήματα κατέληξε πάνω σε στάσιο που βρίσκονταν πολίτες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε διασταυρώσει και σας τις μεταφέρουμε κατευθείαν στον αέρα του Status 107 και 7, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όταν αστικό λεωφορείο που προπορευόταν χτυπήθηκε στο πίσω μέρος από το δεύτερο λεωφορείο. Από τη σύγκρουση, το πρώτο λεωφορείο έχασε την πορεία του και προσέκρουσε στη στάση, στην οποία εκείνη την ώρα, σύμφωνα με μαρτυρίες που μας έρχονται συνεχώς, περίμενε αρκετός κόσμος. Από το ατύχημα έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής 4 τραυματίες. Τα ακούσατε νωρίτερα που μας τα είπε και ο συνάδελφος ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος, ενώ στο σημείο χρειάστηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου. Στη περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της πυροσβεστικής και της τροχέας, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Οι τραυματίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σοβαρότερα, έχει τραυματιστεί μία 60χρονη γυναίκα, η οποία φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα λεκάνης, ενώ μία 30χρονη έχει υποστεί κάταγμα κάτω άκρων. Όσον αφορά τους υπόλοιπους δύο τραυματίες, η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται ελαφρά. Ζητώ την κατανόηση και προκαταβολικώς στον καλεσμένο μας την συγγνώμη μας για την αργοπορησία που είχαμε. είχαμε στο ραντεβού μας, αλλά μας πρόλαβαν οι εξελίξεις του συγκεκριμένου θέματος. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, με το πρώτο κουδούνι να πλησιάζει. Επιτάπητος βρίσκονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, με την αγωνία γονέων και μαθητών να παραμένει έντονη. Θα πάμε να συνδεθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Αλέξανδρος Κόπτσης. Κύριε Διευθυντά, καλησπέρα και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση.
17: Καλησπέρα κύριε Μαχηρά, μην ανησυχείτε καθόλου. Πρωτεύουν οι ειδήσεις, ή τέσσερα έτσι άμεσες ειδήσεις. Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος και εύχομαι όλα να πάνε καλά.
0: Όλοι μας αυτό ευχόμαστε. Λοιπόν, πρώτο κουδούνι αύριο, μεθαύριο, συγγνώμη, 11 του μηνός. Έχουμε ελλείψεις. Σε τι φάση βρισκόμαστε, παραμένουν αυτή τη στιγμή και ποιες ειδικότητες εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα?
17: Κοιτάξτε, να πω ότι κάθε χρονιά γίνεται μια τεράστια προεργασία όλο το καλοκαίρι για να είμαστε πανέτοιμοι την χρονική αυτή στιγμή στις 11 Σεπτεμβρίου, όπου όλοι οι μαθητές μας, οι 220.000 μαθητές μας στην Κεντρική Μακεδονία και όλοι οι εκπαιδευτικοί μας, 28.000, να μπουν στα 2.400 σχολιά μας. Τα σχολεία μας είναι πανέτοιμα, όπου είχαμε κάποιες μεταστεγάσεις με κάποια προβληματάκια, διευθετήθηκαν όλα. Mm-hmm. Και ξέρετε, έχουμε 4 καινούργια παραδόθηκαν, άλλα 6 παραδίδουν την άλλη εβδομάδα. Μέσω ΣΔΙΤ γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά σε άρτιες κατασκευαστικά νέες σχολικές αίθουσες, όπως επίσης και στα 100 ανακαινισμένα μέσω προγράμματος ΣΔΙΤ. Άρα οι υποδομές μας είναι έτοιμες, τα βιβλία μας έτοιμα, οι εκπαιδευτικοί μας πάνω από 5.500 διορισμοί σύν αναπληρωτές έχουν έρθει μέχρι αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Μακεδονία, κύριε Μαχαιρά. Αυτό σημαίνει, θα μου πείτε, ότι δεν έχουμε κενά. Το θέμα των κενών είναι μια πολύ δυναμική κατάσταση. Όλη αυτή η συμπλήρωση των κενών έγινε με βάση τους προγραμματισμούς του καλοκαιριού από τα δεδομένα που εμείς υπολογίζαμε. Mm. Τώρα όμως, με τις εγγραφές, με τις μεταγραφές, με τις κατανομές των τμήματων, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και άλλα δεδομένα, ή με τις άδειες οι οποίες παίρνουν εκπαιδευτικοί, ή τη σημεία αναλήψης των νέων των εδεριζόμενων ή των αναπληρωτών. Άρα, ό,τι προκύπτει γίνεται στη δεύτερη φάση. Είμαστε πανέτοιμοι λοιπόν εμείς με τα δεδομένα να καλύψουμε τα κενά αυτά στη δεύτερη φάση, τα όποια κενά προκύψουν, που θα είναι λίγα βέβαια. Να
0: άρα υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο να παραμείνουν κενά εκπαιδευτικών και μετά τη δεύτερη φάση προσλήψεων?
17: Όχι, υπάρχει ένα ενδεχόμενο τώρα με τα νέα δεδομένα, με την έναρξη χρονιάς, να υπάρχουν κάποιες διαφοροποίησεις και αυτές θα ενημερώσουμε το Υπουργείο Παιδείας, ώστε σε δεύτερη φάση που θα γίνει μέσα 15ήμερο να καλύψουμε όλα μας τα κενά. Εμείς φροντίζουμε ακόμη και με εσωτερικές αναδιαρθρώσεις να είμαστε πανέτοιμοι τώρα ήδη, και εκεί να σας πω, ούτε στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, ούτε στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων, των δασκάλων, θα έχουμε προβλήματα. Απλά, αν προκύψουν κάποια κενά με όλη αυτή τη διαδικασία που σας είπα πριν, θα καλυφθούν στη δεύτερη φάση.
0: Ωραία.
17: Φαντάζομαι θα είναι λίγο όμως. Είμαστε πανέτοιμοι, εν πάση περιπτώσει, και να επιδοθούμε πια στην εφαρμογή των νέων προγραμμάτων, των νέων δεδομένων διδακτικών, παιδαγωγικών που εφαρμόζονται στα σχολιά μας από τη νέα σχολική χρονιά. Και να πω,
0: Παρακαλώ.
17: Και να πω, κύριε Μαχαιρά, επίσης,

0: αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, σε συνεργασία με την Νευρολογική Εταιρεία την Παγκόσμια, κάνουμε ένα πρόγραμμα για την υγεία του εγκεφάλου σε επιλεγμένα σχολεία, όπου θα μπορούμε να δούμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, να δουν οι μαθητές πώς επηρεάζεται η διατροφή, η υγεία, ο ύπνος, η επίδοση στα μαθήματα, για να διαμορφώσουμε άλλους τρόπους συνήθειας και συμπεριφοράς των μαθητών μας. Είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Και ένα άλλο με τη σωματική υγιεινή, όπου οι γιατροί του κόσμου θα επισκέπτουν τα σχολιά μας, θα βλέπουν αν υπάρχουν προβλήματα στους μαθητές μας και αυτοί δωρεάν θα εξετάζονται όπου υπάρχουν προβλήματα στα ιατρία των γιατρών του κόσμου. Είναι κάποιες προσπάθειες επιπλέον αυτών που γίνονται ήδη.
1: Υπάρχει, κύριε Κόπτση, κάποιος σχεδιασμός για νέες συγχωνεύσεις ή καταργήσεις σχολικών μονάδων τα επόμενα χρόνια λόγω και της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού?
0: Κοιτάξτε, είναι η τελευταία λύση που εφαρμόζουμε. Δεν στο κρύβω ότι φέτος σε όλη την Κεντρική Μακεδονία γίνανε γύρω στις 10 αναστολές λειτουργίες και προσέξτε, δεν κάνουμε καταργήσεις, διότι εάν του χρόνου, φέτος για παράδειγμα, υπάρχουν σχολεία που είχαν ένα μαθητή, δύο μαθητές, εκεί συνηγορήσαν οι γονείς και με έξοδο του δημοσίου μεταφέρονται στο διπλανό όμορο χωριό στα 2-3-5 χιλιόμετρα για να έχουμε μια ποιοτική εκπαίδευση. Δεν μπορούμε με ένα και με δύο μαθητές. Κρατήσαμε δημοτικά σχολεία, κύριε Μαχαιρά, με 4 μαθητές. Τα έχουμε κρατήσει. Νηπιαγωγία με 2 μαθητές.
1: Το γνωρίζω και το έχουμε αναφέρει και εμείς εδώ από τον Στάτους. Απλά όσον αφορά μάλλον τις συγχωνεύσεις που έγιναν φέτος, ποια κριτήρια αποφασίστηκε ότι ένα σχολείο ή ένα τμήμα πρέπει να συγχωνευτεί? Μην πάει δηλαδή ένα παιδί από το Καλοχώρι και μεταφερθεί σε σχολείο της Περαίας, παραδείγματος χάρη?
0: Όχι βεβαίως. Δεν κάναμε συγχωνεύσεις. Κάναμε μόνο κάποιες μικρές, λίγες, ελάχιστες αναστολές, γιατί είχαν ένα ή δύο μαθητές και συνηγόρησαν οι γονείς. Συγχωνεύσεις δεν κάναμε, εκτός ξέρετε, αν σε ένα σχολείο, σε μια σχολική μονάδα, έχουμε δύο τμήματα, που το ένα έχει 10 παιδιά και το άλλο έχει 12, το όριο, ξέρετε, στο δημοτικό για παράδειγμα είναι 25 και στο γυμνάσιο 25 μπορεί να γίνει 28. Δεν φτάνουμε στο 28 ποτέ. Εάν λοιπόν έχει 12 και 11, τα 21 παιδιά που κάνουν ένα τμήμα, μπορεί σε κάποια περίπτωση να γίνει, που δεν το κάνουμε πάντα.
1: Κύριε Κόπτση, ζητώ την κατανόησή σας, ζητώ συγγνώμη, σήμερα η επικαιρότητα δείχνει το σκληρό της πρόσωπο. Έχουμε μία φωτιά στην προέκταση Μεάνδρου, σε ξερά χόρτα. Μας ειδοποίησε νωρίτερα ακροατής, σπέβδει στο σημείο και η πυροσβεστική υπηρεσία για να έχουμε και πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, επειδή μας έρχονται συνεχώς μηνύματα εδώ πέρα στο Viber, δεδομένου ότι περίπου 16.500 μαθητές στην πόλη μας, μεταξύ αυτών 1.300 μαθητές με αναπηρία, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σχολική μεταφορά λόγω των αδιάθετων δρομολογίων, πόσο σας ανησυχεί αυτή η κατάσταση και αν δοθεί επιτέλους μία λύση σε αυτό?
0: Δεν στο κρύβω ότι ήμασταν υπερβολικά ανήσυχοι προημερών. Αν και ήμασταν αρμόδιοι, δεν έχουμε αρμοδιότητα για θέματα μεταφοράς, είναι η Περιφέρεια και το Υπουργείο Εσωτερικών, όχι το Υπουργείο Παιδείας, ούτε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Εν τούτης, εμείς συμμετείχαμε σε όσες συσκέψεις μας καλούσαν. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τον κύριο Ιουτή και την Περιφέρεια, την Ερετή. Πρέπει να σας πω ότι μιλήσαμε και προηγουμένως. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω από το ότι το κράτος πρόσφερε κάποια επιπλέον αιτήματα και ικανοποίηση των λεωφορείων. Είμαι πεπισμένος ότι στις επόμενες ώρες, μέρες, λιγότερο από μέρες θα έλεγα, ώρες ίσως, θα βρεθεί λύση και τα παιδιά μας θα μεταφέρονται. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρξει έστω και ένας μαθητής που λόγω μεταφοράς δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει μαθήματα. Είμαι πεπισμένος, ευελπιστώ στο έπακρο θα έλεγα, ότι εντός των επόμενων ώρων θα λυθούν. Με τα δεδομένα που υπάρχουν. Δεν μπορώ να πω τίποτε περισσότερο. Θέλω να πιστεύω όμως ότι όλα θα λυθούν και τα παιδιά μας θα είναι σε θέση τους τουλάχιστον τη Δευτέρα.
1: Άρα, κρατώ ότι σε λίγα 24 ώρα από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί και το συγκεκριμένο ζήτημα, θα θεωρείται λήξαν και θα μπει και ένα τέλος σε όλο αυτό το οποίο υπάρχει εκεί έξω.
0: Ξέρετε, δεν εξαρτάται από εμάς. Είμαι σίγουρος όμως μετά από την προσφορά αυτή των ετοιμάτων, την ικανοποίηση των ετοιμάτων από το κράτος, ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα λυθούν για το καλό των παιδιών μας. Δεν μπορώ να ευνοηθώ ότι θα υπάρξει άνθρωπος ο οποίος θα αμφισβητήσει οτιδήποτε αδιαφορώντας για τη μεταφορά των παιδιών. Θεωρώ ότι θα λυθεί.
1: Κύριε Κόπτση, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μαχαιρά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Θα πάμε και πάλι τώρα στο πρώτο θέμα μας για το τροχαίο ατύχημα με τα δύο αστικά λεωφορεία που σημειώθηκε στη Νεάπολη νωρίτερα σήμερα, όταν ένα από τα οχήματα κατέληξε πάνω σε στάση που βρίσκονταν πολίτες. Ο Γαβρίλου Χατζινόπουλος έχει περισσότερες πληροφορίες να μας πει. Για να δούμε και λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από τον Στάτους 107 και 7, εάν δεν διασταυρώσουμε κάτι, δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε. Γαβρίλη, σε ακούμε και πάλι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Λεόντι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει με το συμβάν στη Νεάπολη και με την κατάσταση των 4 τραυματιών. Όπως είπαμε νωρίτερα, έχουμε 4 τραυματίες. Είναι και οι 4 γυναίκες από ό,τι έχουμε.

0: Έχουμε μάθει πριν από λίγο. Δύο είναι σοβαρά τραυματισμένες. Η μία είναι 21 ετών και η άλλη 62 ετών. Ελαφρά τραυματισμένες είναι μία 17χρονη και μία 50χρονη. Έχουν μεταφερθεί και οι τέσσερις στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Παρέχεται η απαραίτητη ιατρονοσηλευτική φροντίδα και στις τέσσερις τραυματίες και φυσικά υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να αποσαφινιστεί περαιτέρω η κλινική τους εικόνα και να προχωρήσουν και στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες το προσωπικό εκεί από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνθήκες του τροχαίου, να πούμε ότι είναι η ίδια εικόνα που έχουμε προς το παρόν, ότι το ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω στην στάση επί της Ανδρέα Παπανδρέου στην περιοχή της Νεάπολης και είχαμε και απεγκλωβισμό των τραυματιών από την πυροσβεστική υπηρεσία Λέοντι.
1: Άρα Γαβρίλη, εγώ κρατώ ότι είναι οι τέσσερις τραυματίες γυναίκες, 21χρονοι, 62χρονοι, οι βαριά, οι σοβαρά μάλλον να το πω σωστά τραυματισμένες και οι ελαφρά τραυματισμένες, μία 17χρονη και μία 50χρονη.
0: Έτσι ακριβώς Λέοντι.
1: Μάλιστα Γαβρίλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η Εφη Παφίτου είναι μέσα στο στούντιο, λογικά με τις εξελίξεις από φωτιά, από τροχαίο.
2: Θα πάμε στη φωτιά, όπως είπες και εσύ, η επικαιρότητα σήμερα ναι, είναι αμήλικτη. Λοιπόν, θα πάμε λίγο σε μια πληροφορία που είχαμε από τον δικό μας ακροατή, στον Εύωσμο, εκεί στην προέκταση με Άνδρου, πίσω από την εταιρεία Κοσκινάς, όπου έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη, σε ένα μεγάλο οικόπεδο. Σε απορρίμματα, από ό,τι μου είπαν από την πυροσβεστική, εκεί βρίσκονται τώρα 8 υδροφόρο οχήματα της πυροσβεστικής και 2 υδροφόρο του Δήμου, με 20 πυροσβέστες και υπαλλήλους του Δήμου. Δεν έχει τεθεί ακόμη φωτιά υπό έλεγχο, από ό,τι μου είπαν, είναι σε εξέλιξη, οπότε όσοι περνάτε από εκεί και βλέπετε τους καπνούς, η κατάσταση είναι αυτή προς το παρόν και έχουμε και ανέμους εκεί, έχουμε αέρα σήμερα, όχι πάρα πολύ έντονο, αλλά έχουμε. Οπότε σε λίγο θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Φυσικά. Το έχουμε πει έτσι κι αλλιώς, η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να είμαστε και σε αυτό το κομμάτι σε ετοιμότητα. 33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά. Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με τον Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
5: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
4: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
6: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
5: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
6: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
7: Εκεί είναι στις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
8: Εκεί είναι στις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
9: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν 1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φαγητό.
0: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
10: Επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7, είναι 39 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάμε από την περιφερειακή οδό που έχουμε καθυστερήσεις δυτικά από το ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων μέχρι και να στρίψετε για το Ρετζίκι. Ανατολικά αυτή την ώρα οι καθυστερήσεις ξεκινούν από τα Νταμάρια μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Αρκετά μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ξεκίνημα της οδού Τσιμισκή, από τα φανάρια δηλαδή της Χάνθ μέχρι και τα δικαστήρια.

Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο σχετικά και με το σοβαρό τροχαίο που είχαμε με δύο λεωφορεία, ένα του ΟΑΣΤ στην γραμμή που εκτελεί το δρομολόγιο του 28 και ένα των ΚΤΕΛ που εκτελεί το δρομολόγιο του 57 που σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, θα σας ενημερώσουμε κατευθείαν.

Μας έρχονται συνεχώς και φωτογραφίες από την πυρκαγιά που έχουμε αυτή την ώρα στη προέκταση με άνδρου σε ξερά χόρτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή την επικοινωνία που έχουμε.

Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές για οτιδήποτε συμβεί στα κυκλοφοριακά. Έχετε εικόνα από την Πυρκαγιά ή περνάτε από το σημείο του τροχαίου που είχαμε νωρίτερα στην Πολύχνη, στο 23 15 13.000, στο 2311 82 1050 και φυσικά τα μηνύματά σας μέσω του Viber στο 6908 357 800.

0: Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε κλίμα. Φυσικά δεν κλείνουμε τα μάτια μας τόσο στο σκηνικό της Πολύχνης όσο και στην φωτιά. Θα σας ενημερώσουμε κατευθείαν για οτιδήποτε συμβεί. Πάμε τώρα στο θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα μα πάρα πολύ την πόλη μας. Και δεν είναι άλλο από αυτή την συναυλία του Αντώνη του Ρέμου που θα γίνει στις 12 του μηνός εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επιλέξαμε και το δυο ψέματα έτσι να υπάρχει ως χαλί. Δεν θα το ακούμε για να μπορούμε έτσι να πατάμε επάνω. Να σας δώσουμε και τι ακριβώς έγινε κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου εδώ από τη Θεσσαλονίκη, όπου ο Αντώνης Ρέμος τοποθετήθηκε φυσικά και για τις αντιδράσεις ενός μέρους κόσμου που υπάρχει εδώ στην πόλη μας, όχι όλης της Θεσσαλονίκης. Θα πάμε να ακούσουμε την απάντηση του ίδιου του Αντώνη Ρέμου που έδωσε χθες σχετικά με τις σκαλοσιές στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν είναι σκαλοσιές, αλλά αυτή τη λέξη χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα, και αμέσως μετά να ακούσουμε και εσάς, τους ίδιους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, καθώς οι μισοί λένε ναι, οι μισοί λένε όχι. Κάπου στη μέση είναι η πραγματική απάντηση της Θεσσαλονίκης.
1: Νομίζω ότι ο ιδανικός χώρος για να κάνουμε αυτήν και να μπορέσουμε να χωρέσουμε όλοι και να απολαύσουμε όλοι μαζί αυτή την παραγωγή είναι η παραλία της Θεσσαλονίκης μας και είναι ο χώρος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα δημιουργούσαν μια τέτοια κατάσταση που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό, γιατί το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι να δημιουργήσω ένα κλίμα, διχόνοιας, ένα κλίμα αντιπαράθεσης, χωρίς κανένα μα κανέναν απόλυτο χώρο, λόγο. Καταλαβαίνω, για κάποιους μπορεί όλες αυτές οι κατασκευές να φαίνονται κάπως περίεργες, αλλά παιδιά, είμαστε στο 2026, η τεχνολογία είναι αυτή που θα δώσει τις απαντήσεις και θα αναδείξει όλα αυτά που θα θέλαμε να δείξουμε σαν λαός, σαν πόλη, σαν Θεσσαλονικής. Εγώ έτσι το σκέφτηκα, έτσι το αισθάνθηκα. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, είμαι Μακεδόνας, είναι μεγάλη μου χαρά, είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι Μακεδόνας. Με λύπησε και ένας άνθρωπος που ήταν η γνώμη του, που λέει ναι, πάρα πολύ ωραίο, άκουσα, λέει. Θα ήταν, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, λέει, που είναι ο Ρέμος και το κάνω. Αν ήταν ένας ξένος, λέει, δεν θα είχα πρόβλημα. Εκεί φτάσαμε.
0: Αυτά λοιπόν είναι τα λόγια του Αντώνη Ρέμου από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε, όπως σας είπα, εδώ στην πόλη μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο γνωστός ηθοποιός, ο Μιχάλης ο Ιατρόπουλος, ο οποίος είναι και εδώ από την πόλη μας, αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό, αναφέρθηκε για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και για όλα όσα ακούγονται από τους πολίτες της πόλης μας. Για να ακούσουμε τι αναφέρει.
2: Κάτω τα χέρια του Ρέμου, ρε γίδια, γίδια. Κάτω τα χέρια, άγαλμα του Ρέμου πρέπει να τον έχετε, άγαλμα στην πατρίδα μας.
0: Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι δηλώσεις του γνωστού ηθοποιού έχουν προκαλέσει σ' άλλο αντιδράσεων και τον έχουν επικηρύξει ακόμη και στο διαδίκτυο. Να πάμε να ακούσουμε και τι λένε οι πολίτες της πόλης μας για αυτή τη συναυλία. Όπως θα ακούσετε στο ηχητικό που ακολουθεί, οι μισοί λένε θέλουμε, οι άλλοι μισοί δεν θέλουμε, και θα ακούσετε χαρακτηριστικά, και νομίζω ήταν και στο παράδειγμα του Αντώνη Ρέμου από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ότι ένας ανέφερε ότι άμα ήταν κάποιος άλλος δεν θα είχα πρόβλημα.
3: Που λες τη Μακεδονία, το άγαλμα τους πείραξε. Ή εσείς θα τα φωτιστεί και θα το δει και ο κόσμος. Προσβολή είναι που πουλήσανε τη Μακεδονία. Δώσανε το όνομα στα Σκόπια. Αυτή είναι προσβολή στους κύριους. Και αυτοί που το είπαν αυτό, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Είναι το τέλειο. Θα αναδειχθεί χίλιες φορές καλύτερα από ό,τι ήταν παλιά.
4: Καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιείται για μια συναυλία σαν δεκόρ.
5: Αυτό ήταν ντροπή. Δηλαδή να προφληθεί ο Ρέμος αντιφώντας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν καταλαβαίνω. Έχω ακούσει απόψεις ότι αυτό το πράγμα θα πάει σε όλο τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ο Αλέξανδρος το Ρέμο για να δει όλο τον κόσμο.
6: Στη νεολαία.
5: Είναι γνωστό παγκόσμιο. Η απονόμητη συναυλία. Αν ήταν η Pink Floyd θα ήταν καλό.
7: Μια χαρά εγώ το βρίσκω. Πολύ όμορφα είναι. Θα δω πολύ στα τυπικά.

0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Θα ξεκινήσουμε από το περιστατικό που είχαμε νωρίτερα στη Συμμαχική Οδό για την Πυρκαγιά. Σας ενημερώσαμε κατευθείαν και για το συγκεκριμένο περιστατικό. Έχουμε φωτιά σε αύριο χώρο επιχείρησης. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε θερμά που μας στέλνετε υλικό στο Viber στο 6908-357-800. Το αξιοποιούμε και για σας, αλλά να έχουμε και εμείς εικόνα. Και για σας φυσικά μέσα από τα social media να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή. Ειδικότερα η φωτιά και οι απορρίμματα κοντά στην περιοχή του Κοσκινά και στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα προκειμένου να αποτρέψουν την φωτιά να επεκταθεί. Φεύγουμε από αυτό το περιστατικό, ξαναπάμε για όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, στα 50 λεπτά μετά τις 2, στη Νεάπολη, καθώς τι είχαμε εκεί, είχαμε 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν όταν αστικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη δυτική πλευρά της πόλης μας. 2 από αυτές είναι σε σοβαρή κατάσταση. Το ατύχημα έγινε γύρω στη 1 το μεσημέρι στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Αστικό λεωφορείο που κινείται προς το κέντρο έπεσε πάνω στη στάση Καν-Καν. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι υπήρξε σύγκρουση με έτερο λεωφορείο, με τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος να ερευνώνται από τις αρχές. 4 άτομα που περίμεναν αστικό στη στάση τραυματίστηκαν. Όπως σας είπαμε, 62χρονοι και 21χρονοι οι σοβαρά τραυματίες, ελαφρά τραυματίστηκαν άλλες 2 γυναίκες ηλικίας 17 και 50 ετών. Όλες οι τραυματισμένες γυναίκες έχουν μεταφερθεί στο Παπαγεωργίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Να ακούσουμε, μας έρχεται συνεχώς υλικό από εκεί, αυτόπτη μάρτυρα από το τροχείο με το αστικό λεωφορείο.
1: Έγινε την ώρα και ξαφνικά άκουσα τον μπαμ. Ήταν το λεωφορείο το 57 το οποίο κατέβαινε κάτω. Άνοιξε τις πόρτες να κατέβουν οι επιβάτες και ο από πίσω, αυτό το που χτύπησε τη τέτοια, φαίνεται δεν έπιασαν τα φρένα του ή οτιδήποτε άλλο, καθόντουσαν ή 2 ή 3 γυναίκες καθόταν στη στάση και οι υπόλοιπες πρέπει να χτυπήθηκαν από το άλλο το λεωφορείο. Η μία χτύπησε, πήρε από κάτω, δεν ξέρω πόσο σοβαρά είναι, και η άλλη έπεσε παραδίπλα. Και μετά ειδοποίησα εγώ τα ασθενοφόρα και αυτά, τώρα αν είμαι πρώτος ή τελευταίος, εντάξει, μ' άκουσε το παιδί στο 100. Ήρθαν αμέσως, τις πήρανε, απεγκλωβίσανε εγώ τη γυναίκα που είχε πιάσει το λεωφορείο τα πόδια, φέρανε από εδώ το συνεργείο έναν ημάντα για να σηκώσουν τη στάση. Μια κατάσταση αλλοφροσύνης ήταν, ο ένας έπιανε το κεφάλι του, ήταν και ένας νεαρός. Εν τέλει στα ασθενοφόρα από ό,τι είδα μπήκανε στο ένα του ΕΚΑΒ μπήκανε 4. Στο άλλο το άσπρο μπήκανε η κοπέλα η οποία είχε τα πόδια την κάνανε, την απεγκλωβίσανε και μια γυναίκα η οποία έπιανε το κεφάλι της. Αυτά είδα τώρα.
2: Δηλαδή αυτό το λεωφορείο που έπεσε πάνω στη στάση ήταν το δεύτερο που ακολουθούσε.
1: Το δεύτερο που ακολουθούσε. Δηλαδή το 57 σταμάτησε απ' έξω. Αυτό ερχόταν από πίσω, ίσως για να μην τρακάρει, δεν πρόσεξε, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς έστριψε το τιμόνι από πίσω για να φύγει και έψε πάνω στη στάση.
0: Και στο σημείο αυτό το status update ολοκληρώθηκε στα 53 λεπτά μετά τις 2. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Καλό σας μεσημέρι.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Σποραδικές και κατατόπου νεφώσεις θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη μέγιστη θερμοκρασία θα έχουμε τους 27 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 28, στο Κελκίες τους 29, στις Σέρρες θα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, στη Βέρεια και στα Γέννητσα 31.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια, μόνο με 5,89. Greta Farms, κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα, τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
6: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
5: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
6: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
5: Α, λόγω της έκθεσης,
6: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
7: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
11: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Morent σου έλεγα.
13: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
15: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
16: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
17: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
15: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.
18: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3. Με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
19: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Καλό μεσημέρι σε όλες όλους. Αν και την τελευταία ώρα είχαμε δύο διαφορετικά συμβάντα. Σύγκρουση δύο λεωφορείων έπεσε στην στάση στην Ανδρέα Πανδρέου εκεί στη Νεάπολη, το ένα από τα δύο, με αποτέλεσμα να έχουμε τρεις τραυματίες και μια φωτιά. Δεν μοιάζει να είναι τίποτε φοβερό και τρομερό, στην προέκταση της Μεάνδρου. Αυτά μας συνοδεύουν στο μεσημέρι της Τετάρτης, της 9ης Σεπτεμβρίου του 2021. Προβλήματα ιδιαίτερα κυκλοφοριακά δεν έχουμε, τουλάχιστον δεν έχουμε στην περιφερειακή οδό. Ιδιαίτερα, επαναλαμβάνω, προβλήματα, τα κλασικά έχουμε. Εκείνα τα οποία καμιά φορά γινόμαστε κουραστικοί αν τα επαναλαμβάνουμε. Θεωρούμε δεδομένο ότι τέτοια ώρα έχουμε κίνηση στο ύψος του 424 προς τα δυτικά και στον κόμβο Τριανδρίας και προς ανατολικά και προς δυτικά. Κατά τα άλλα, η Τσιμισκή, από ό,τι φαίνεται, έχει αρκετή κίνηση τούτη την ώρα.

0: Καυγάδες ρε φίλε, καυγάδες παντού. Τελικά είναι γενικό το κακό, δηλαδή καυγαδίζει όλος ο κόσμος. Δηλαδή πώς να το πω. Δεν ξέρω τώρα, μαθαίνουμε από τους πανελίστες και καυγαδίζουμε ή οι πανελίστες μαθαίνουν από εδώ. Σήμερα είχαμε καυγαδάκι στο Open, όπου καλεσμένος ήταν ο Κώστας Χιρανάκης.
1: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
2: Θα σας πω ότι ισχύει
1: 20 του μήνα. Έχει τύχει σε εμάς να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ?
2: Σε εσάς έχει τύχει
1: αυτό? Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
2: Σε εσάς λέω.
1: Ναι, γιατί εγώ τι νομίζετε, ότι παίρνω υπέρ
2: εσάς ο μισθός αυξήθηκε από το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
1: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Star. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
3: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
2: μου είπατε εγώ.
1: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθεατές για να μην νομίζουν ότι οι μισθοί τη τηλεόραση είναι υπέροχοι.
2: Για το 19 μέχρι σήμερα.
1: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
2: Αυξήθηκε. Άρα ρωτάω, όχι 31 χρόνια. Από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Από τότε
2: και μειώθηκε.
1: Που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι
2: 50.
3: Κατερίνα, μου επιτρέπει. Επειδή δεν μου αρέσει η προσωπική συζήτηση.
1: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει
3: ναι,
1: προσωπική.
3: Όχι, εγώ δεν θέλω να την κάνω προσωπική.
2: Με ρωτήσατε.
1: Εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας ανταπαντήσω.
3: Κατερίνα, γιατί το κάνουμε αυτό?
1: Είμαι πολύ ευγενής μαζί σας τόση ώρα, αλλά
2: με ρωτήσατε. Εγώ στο δικό μου κύκλο έχω.
1: Εγώ θα σας πω λοιπόν στο δικό μου κύκλο, που θεωρώ ότι οι κύκλοι μας είναι κοινοί, κυρία Κυρανάκη. Ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε.
3: Να πω κάτι, με συγχωρείτε.
2: Stop
3: και στους δύο. Stop, επειδή έχει ξαναγίνει αυτό στην ίδια εκπομπή. Και δεν θέλω.
1: Υπονοούμε
3: και
1: τώρα.
3: Δεν, Κατερίνα, μου επιτρέπει, σε παρακαλώ
1: προσβολές.
3: Πολύ και παρακαλώ και τον
2: δεν
3: Υπουργό. Παρακαλώ,
2: να
3: Κατερίνα.
1: Εγώ δεν θα δεχτώ προσβολή.
3: Παρακαλώ την Κατερίνα και παρακαλώ.
1: Δεν θα συζητήσουμε δημόσια το μισθό μου.
2: Ένα.
1: Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Δεύτερον, δεν σας έκανα δύσκολη ερώτηση. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκέρτσο και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνο έχει τύχει να ξεμείνει.
3: Κατερίνα, μου επιτρέπει.
1: Κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον κύριο Μαρινάκη, αλλά δυστυχώς.
3: Κατερίνα,
1: εσείς
3: μου επιτρέπεις.
1: Θέλετε να είστε πιο επιτρέπεις με μένα, παρακαλώ, Νίκο.
3: Ευχαριστώ. Λοιπόν, Υπουργέ, μου επιτρέπετε?
2: Βεβαίως.
3: Ωραία. Επειδή έχει ξαναγίνει αυτό στην ίδια εκπομπή και επειδή δεν μου αρέσουν οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν η Κατερίνα ένιωσε ότι προσευλήθη, να το λύσουμε, να το τελειώσετε για να κλείσει εδώ και να συνεχίσουμε τη συζήτηση που ενδιαφέρει τους πολίτες.
2: Προσβολή ακριβώς.
3: Μην δηλαδή, αν συζητήσουν το προσωπικό
1: δεν
3: θέμα,
1: έχουν καταλάβει,
3: θα χάσουμε την ουσία.
1: Πρέπει να το αναλύσουμε στους τηλεθεατές.
3: Αν ένιωσε ότι προσευλήθη, να το κλείσουμε εδώ, γιατί εγώ δεν θέλω να προσβάλλετε κανένα. Δεν θέλω να γράφετε προσβάλλετε.
1: Όχι, ό,τι θέλει ο κύριο Κυρανάκη.
3: Κύριε Υπουργέ.
1: Δεν θα απολογηθώ για τον μισθό τον οποίο δουλεύω στον κύριο Κυρανάκη.
2: Καταλαβαίνω.
3: Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
2: Ότι δεν θέλει να απαντήσει.
3: Και δεν το με θέμα είναι ο μισθός της Κατερίνας.
2: Δεν με αφήνει να απαντήσω.
1: Εγώ έχω στο μυαλό μου το συνταξιούχο.
2: Μου έθεσε, ένα προσωπικό ερώτημα.
1: Αν οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε 20 του μήνα.
2: Λοιπόν,
1: ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο θα πιστεύατε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο. Δεν τον αφορά.
3: Επειδή βλέπω το χρόνο και επειδή νομίζω ότι η συζήτηση δεν γίνεται ούτε για τους δικούς μας μισθούς, ούτε για. It's a kind of magic.
0: Μαλώνεις ρε, μαλώνεις.

0: Καυγάδες, καυγάδες, καυγάδες παντού. Και για όλα αυτά βεβαίως ποιος θέει. Πέστα, πέστα ευλογημένη.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ο Πρωθυπουργός και πρέπει να φεύγει. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να φύγει, ότι η κοινωνία τον έχει αποδοκιμάσει. Είναι στρογγυλοκαθισμένος και μασάει χρήματα η κυβέρνησή του με πάρα πολύ επιλείψιμες διαδικασίες που θα ερευνηθούν.
0: Όπως τα λέει η Κωνσταντοπούλου, είναι ο πιο επικίνδυνος πολίτης της χώρας, είναι ο Πρωθυπουργός, πρέπει να φύγει. Στρογγυλοκάθισε λέει και μασάει χρήματα, και εκείνος και η αγαπημένη του. Ό,τι πει τώρα. Πει τώρα λέω η ζωή. Η ζωή η οποία πλέον είναι στα σχετικό αζήτητα και ψάχνει να δει πώς θα κεντρήσει, κερδίσει το ενδιαφέρον μέρους της κοινής γνώμης. Τι να κάνει. Από 18 και 19 στις δημοσκοπήσεις σέρνεται τώρα. Δημοσκοπικά εννοώ, σέρνεται λίγο πάνω από το 3%. Σούρνεται που λένε στο χωριό μου. Εξαιρετικά επικίνδυνος λοιπόν ο Πρωθυπουργός, ο πιο επικίνδυνος πολίτης της χώρας είναι ο Πρωθυπουργός, λέει η ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ η κυρία Κέλλη Σταμούλη περιγράφει με τα ωραιότερα χρώματα τον Νικόλα, τον Ανδρουλάκη. Πασόκ, στέλεχος, Κέλλη Σταμούλη.
2: Κατηγορούν τον Νίκο Ανδρουλάκη ακριβώς, ότι δεν έχει χιούμορ, ότι είναι στριφνός συνεχώς.
3: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
2: Είναι στριφνός.
3: Στριφνός καθόλου, όχι.
2: Έχει χιουμόρ.
3: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
2: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
2: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω
3: δοκιμάσει. Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό. Και έχω να πω και για τραγούδι, έχω να πω διάφορα.
2: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Έχει πολύ καλή φωνή.
2: Ναι, ναι,
3: αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
2: Α, την ερωτική, είναι ερωτικό τραγούδι.
0: Ναι ρε φίλε, σαν τον Chris Rea ένα πράγμα. Μη σου πω σαν τον Leonard Cohen.

τέτοια και πολλά άλλα ζουμερά και ζουμποχτερά λέγονται στα κατά τόπους πάνελ.

Για όσους δεν το μάθατε ακόμη, έχουμε γενέθλια σήμερα, έτσι. Μεγάλωσα κατά έναν ακόμη χρόνο. Κακό χρόνο να έχω.

0: Ευτυχώς έχουμε τα ωραία μας τα τραγουδάκια και το χαλαρώνουμε λίγο γιατί... Άκω εδώ τον φίλο μου τον Πασόκο, ο οποίος Πασόκος είχε υιοθετήσει είχε υιοθετήσει απολύτως την ιστορία με το ξυλόλιο, θυμάστε. Είχε πιστεί και έλεγε σ' όλους, ήταν απολύτως βέβαιος ότι είχαμε ξυλόλιο στα Τέμπη. Ο εν λόγω λοιπόν λέει τα εν λόγω.
1: Γιατί είδαμε τον Πρωθυπουργό να τάζει για παράδειγμα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν το Δεκέμβριο του 27. Και ρωτάω κύριε Καημένο και κύριε Ποφάντη, ο Πρωθυπουργός ο οποίος ανακοίνωσε ότι ο δημόσιος υπάλληλος θα πάρει 500 ευρώ τα Χριστούγεννα του 27. Γιατί ένιωσε την ανάγκη να το ανακοινώσει σε αυτήν την ΔΕΘ και όχι αν τυχόν εκλεγόταν ξανά από Πρωθυπουργός στην επόμενη ΔΕΘ. Αν αυτό δεν είναι λαϊκισμός, τι είναι? Πόσο κάνει? Όχι, πόσο κάνει? Ακούσατε? Πόσο κάνει, κύριε Αλεξοπούλου, πόσο κάνει?
2: Σας είπα. Ο κύριος
1: Ανδρουλάκης... Πόσο κάνει τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, πόσο κάνουν? Πόσο κάνουν εσείς που είστε δημοσιονομικά υπεύθυνοι και φέρετε την ευθύνη για το δημοσιονομικό και τροχιασμό της χώρας, πόσο κάνουν? Κυρία Αλεξοπούλου, πόσο κάνει? Πόσο κάνει? Ναι, εσάς, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε ένα μέτρο. Εγώ μετά... Ακούστε, να συμφωνήσουμε κάτι. Εγώ μετά το Σάββατο. Θα σας πω ένα-ένα πόσο κάνουν. Ό,τι έχει δημοσιονομικό κόστος. Πείτε μου λοιπόν, τα 500 ευρώ των δημοσίων υπαλλήλων που εξαγγείλατε, πόσο κάνουν?
2: Θα το πείτε εσείς λοιπόν.
1: Εσείς που τα κοστολογείτε όλα. Πόσο κάνουν? Ωραία, καταλάβατε. Καταλάβατε πόσο κάνουν. Λοιπόν.
0: Μα ρωτάει ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, τόση ώρα. Ρωτάει. Λέει, είπατε θα δώσετε 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το χρόνο.

Εν τω μεταξύ και αυτή εδώ της Νέας Δημοκρατίας πια δεν κατάλαβα. Ρε φίλε, είναι πάρα πολύ απλό, κυρία μου, συγγνώμη κυρία μου. Σου λέει ο άνθρωπος εκεί του Πασόκ πόσο κάνει. Πόσο δύσκολο είναι να πεις 500.000 δημόσιοι υπάλληλοι, 600.000 δημόσιοι υπάλληλοι, αφού 500 ευρώ. Πόσο δύσκολο είναι να πεις ότι κάνει 300.000 ευρώ, 300 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο δύσκολο σου ήταν, εκλεκτή μου αγαπημένη, αλλά θα έπρεπε να του πεις και εσύ, άντε εμείς λέμε 500 ευρώ από του χρόνου. Εσείς που θέλετε 13η και 14η σύνταξη, πόσο κάνει?

Έτσι είναι ρε παιδί μου, όλα είναι κοστολογημένα όπως υποστηρίζουν άπαντες άπασες. Όλοι ξέρουν πόσο κάνει. Τώρα από πού θα βγουν αυτά? Άλλου παπά Ευαγγέλιο. Του παπακλεωμένη. Αυτού του πατριώτης πώς το λέει. Είναι κάτι έκτακτο παρακαλώ.

Πόσο κάνει, πόσο κάνει. Πες πόσο κάνει επιτέλους. Δηλαδή φέρε λέει εδώ το λογαριασμό. Να τελειώνουμε. Είναι και τόσο οτισμωδός το τραγούδι.

Εν τω μεταξύ, το φοβερό είναι ότι μοιράζουν χρήματα άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν έχουν βγάλει χρήματα στη ζωή τους. Είναι εξαιρετικό να το δεις, οι περισσότεροι από δάφτους ουδέποτε έχουν βγάλει χρήματα. Δηλαδή οι περισσότεροι είναι καρεκλοκένταυροι, καρεκλοδεινόσαυροι, κρατικοδίαιτοι, κομματικά αμοιβόμενοι, αλλά μοιράζουν χρήματα. Τα χρήματά σου μοιράζουν, να ξέρεις.

0: σου.
1: Αφιερωμένο στη φίλη μου τη Σία την Κοσιόνη, η οποία από τότε που λυτρώθηκε από τον Sky μαζί με τον Τσίμα, ανακάλυψαν την πραγματική οικονομία, την πραγματική ζωή. Έχουν βγει Λαϊκή Αγορά, σούπερ μάρκετ, Ζάρα, Μπέρσκα. Βοήθαμε, τα λέω λάθος. H&M, πώς το λέει, H&M, πώς το λένε αυτό. H&M, τι να κάνουμε. Κοπέλα, έφυγε ο Τσίμας με την Κοσιόνη που έπαιρναν λεφτά πολλά από το Sky. Τους πήρε η Νέα Δημοκρατία για αυτούς. Τώρα πήγανε στο Μέγκα και οι δύο, και οι δύο. Και ο Τσίμας, Τσίμας στο Μέγκα. Και η Κοσιόνη στον Αντένα. Δεν τα βγάζουν πέρα ένα πράγμα, ρε φίλε.
2: Στη θεωρία που την ακούω από πολλά κυβερνητικά χείλη τελευταία, ότι αυξάνοντας το εισόδημα αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρέπει κανείς να χτυπήσει και την ακροκέρδεια.
3: Δεν είναι καθόλου έτσι. Γιατί σκέψου τώρα, δίνεις παραπάνω χρήματα στον κόσμο. Μάλιστα. Αν είναι ακριβότερο το σούπερ μάρκετ και ακριβότερο το ενίκιο, αυτά τα χρήματα πολύ απλά θα πάνε εκεί. Ο κόσμος θέλει φθηνότερο σούπερ μάρκετ και φθηνότερο ενίκιο, έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να αποτελέσουν μια ανάσα. Δηλαδή, δεν θέλει χαρτζηλίκι, θέλει ένα μόνιμο, διατηρήσιμο εισόδημα. Και ακούω αυτές τις συμφωνίες κυρίων, αναφέρθηκε σε αυτές ο Πρωθυπουργός, και αναρωτιέμαι στα αλήθεια, το αν θα βγάλει ένας πολίτης το μήνα εναπόκειται στην καλή διάθεση του εκάστοτε αντισυμβαλόμενου σε μια συμφωνία, αν θα φανεί ως ο κύριος πρέπει ή όχι.
2: Πάντως, για να ολοκληρώσουμε τον σχολιασμό, είναι βέβαιο ότι υπάρχει ένα έντονο κλίμα δυσαρέσκεια στην κοινωνία απέναντι στην κυβέρνηση.
1: Σωστά είναι αυτά που λέει η κυρία Κοσιόνη. Δεν βγαίνουν τα μισθά. Παλιά έβγαιναν. Δηλαδή, επί Sky έβγαιναν. Τώρα δεν βγαίνουν.

Τι να κάνεις ρε φίλε, έτσι είναι. Και εδώ ό,τι μας λέει το αφεντικό, η κυρία Χούσου, αυτά λέμε. Αυτή είναι το αφεντικό, να ξέρεις. Πυκνώσανε τα προβληματάκια στην περιφερειακή οδό προς τα ανατολικά σε δύο σημεία, προς τα δυτικά στο κλασικό χαμηλό κάτω, απλά μεγάλο σιγουρά. Περισσότερα προβλήματα και στο κέντρο της πόλης, ενδεχομένως κόσμος κατεβαίνει, θα κατέβει στην έκθεση και καλά θα κάνει. Μεταξύ άλλων στην έκθεση πας ακριβώς στο κέντρο. Πας στο κέντρο, στο μέσο, στο κέντρο βάρους της εκθέσεως, για το κέντρο βάρους της εκθέσεως. Στηρίζεται στην εταιρεία Μαρμαρίδης Modern Living, εκεί είναι, ανάμεσα στο περίπτερο 13 και 15, όπου θα βρείτε τις νέες προτάσεις, συλλογή επίπλων, ιδέες από τον Μαρμαρίδη. Έως τις 13 Σεπτέμβρη, με την εγγύηση πάντα Μαρμαρίδης. Και με την υπογραφή της InfoTrust, καθημερινό Status Express, για μία ώρα περπατάμε πάνω στα θέματα της επικαιρότητας, δεν πάμε στο βάθος. Αυτό το επιχειρούμε κυρίως στην πρωινή μας ζώνη, για τέτοια ώρα η ψυχολογία όλων και η διάθεση είναι διαφορετική και ακολουθούμε ή ενδεχομένως την διαμορφώνουμε. InfoTrust, για όλες όλους, αλλά ακόμη περισσότερο για τους ανεξάρτητους ασφαλιστικούς συμβούλους, οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια μεγάλη δυνατή καριέρα. Μπορούν να καλούν στο 2310-492-492 για να πάρουν πληροφορίες πώς θα γίνουν ακόμη μεγαλύτεροι και καλύτεροι παίκτες στην ασφαλιστική αγορά.

Όλα όσα χρειάζομαι, λέει, είναι ένα θαύμα. Όλα όσα χρειάζομαι είσαι εσύ. Άρα παπάτσες δεν λέμε μόνο τα αγόρια εδώ στην Ελλάδα, στα κορίτσια, τα λένε και οι Λατίνοι. Να, αυτό λέει ο στίχος. Ό,τι θέλω, ό,τι χρειάζομαι είναι ένα θαύμα. Ό,τι χρειάζομαι είσαι εσύ. Σακλαμάρε. Αυτά είναι στην αρχή για τα πρώτα.

0: να κάνω ρε εσύ Γαβρίλ, χθες η Βιργινία μου λέει παίξε καμιά ροκιά.
1: Οπότε
0: είπα σήμερα να παίξω και τίποτε ροκ.
1: Βέβαια.
0: Για να αποδείξω ότι μπορεί να έχω γενέθλια, αλλά είμαι νέος.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
0: Άλλωστε, όπως έγραψα, οι στατιστικές λένε ότι έτσι, όσο περισσότερα γενέθλια γιορτάζεις, τόσο περισσότερα χρόνια ζεις.
1: Έτσι.
0: Φοβερή στατιστική. Greek Statistics.

θα σε αφήσω ακόμη λίγο. Άνοιξε λίγο την ένταση γιατί γουστάρεις. Έχεις φτιάξει διάθεση. Πουτσελά, εσύ είσαι βλάχος, δεν ακούς τέτοια. Αλλά άνοιξε λίγο ένταση. Έχεις ωραίο στεροφωνικό στο αυτοκίνητο, έχω μάθει.

0: Έτσι είναι, Γαβρίλη, μη σε ακούσω άλλη φορά να μου διαμαρτύρεσαι εδώ μέσα. Ούτε η Κοσιόνη δεν τα καταφέρνει με το μισθό της, όπως κατάλαβες.
1: Και όχι μόνο η Κοσιόνη, είδαμε και άλλοι δημοσιογράφοι και άλλοι συνάδελφοι.
0: Δεν τα καταφέρνουν.
1: Ότι
0: αφού έφυγαν από το Sky.
1: Ότι όχι μόνο από τον Sky και από τον Αλφα, η κυρία Παπακοστοπούλου συγκεκριμένα.
0: Α, ναι, σήμερα. Άκουσα νωρίτερα, δεν τα καταφέρνουν.
1: Εγώ η αλήθεια είναι για την κυρία Κοσιόνη, εντάξει, ένιωσα ότι μιλάει σε ένα γενικό πλαίσιο. Δεν μιλούσε προσωπικά, δεν ανέφερε ότι εγώ δεν τα καταφέρνω.
0: Ναι, σωστό.
1: Αντίθετα, η κυρία Παπακοστοπούλου, εγώ εξεπλάκιν, οφείλω να πω.
0: Δεν ξέρω τα μισθά της, παιδί μου.
1: Εγώ δεν τα γνωρίζω, αλλά η λογική μου τι λέει. Καταρχάς είναι πάρα πολύ έμπειρη η κυρία Παπακοστοπούλου, ρεπορτάζ υγείας πολλά χρόνια. Τώρα είναι και έτσι στην πρώτη γραμμή της παρουσίασης μαζί με τον κύριο Στραβελάκη. Αν η κυρία Παπακοστοπούλου και κάθε, δεν είναι προσωπικό δηλαδή, αν ο κάθε δημοσιογράφος ή παρουσιαστής στην τηλεόραση που έχει δική του εκπομπή, το τονίζω, μετά από 31 χρόνια τηλεόρασης εργαζόμενος σε πολύ μεγάλα μέσα ενημέρωσης, δεν τα βγάζει πέρα οικονομικά. Όχι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια και αντιμετωπίζει πρόβλημα οικονομικό. Εμείς που θεωρώ εργαζόμαστε σε πολύ μικρότερα μέσα από πλευράς εμβέλειας πάντα και όχι αξιοπιστίας σε καμία περίπτωση,

0: Λες χρόνια καλά, δεν μετά από μια φάση, δεν λες.
1: Δηλαδή
0: τώρα αν πας ένα 85 χρόνια πολλά, σου πει ο Θεός κανένα μπάτσο. Με κοροϊδεύεις.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι.
0: Εντάξει, χρόνια... δεν είμαι και 85.
1: Είμαι και 85 να είναι. Κάποιος χρόνια πολλά, ακόμη πιο πολλά από αυτά τα οποία είναι.
0: Ωραία, για πες μας λίγο τώρα, είχαμε τα δύο συμβάντα.
1: Είχαμε δύο συμβάντα. Θα ξεκινήσουμε λίγο πρώτα από το τροχαίο, γιατί έχουμε νέες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, των τεσσάρων γυναικών που τραυματίστηκαν στην Νεάπολη με το λεωφορείο, το ηλεκτρικό που έπεσε πάνω σε στάση στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Από ό,τι μαθαίνουμε, η 29χρονη τραυματία είναι αυτή η οποία είναι βαριά τραυματισμένη.
0: Αυτή ήταν στη στάση, έτσι.
1: Ήταν στη στάση.
0: Ξαφνικά
1: ακριβώς.
0: Το λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα άλλο λεωφορείο και έπεσε πάνω του, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έγινε λίγο διαφορετικά, γιατί διαβάσαμε
0: έτσι
1: και την
0: στην αρχή. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Ήταν λίγο συγχυμένες πληροφορίες που λαμβάναμε, αλλά με ανακοίνωση από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης λίγο αποσαφηνίστηκε πώς έγινε έτσι το συμβάν. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση από, από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, αναφέρει το εξής, ότι υπήρχε κινητοποιημένο λεωφορείο από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης στο αριθμό 57 για την ακρίβεια, και την ώρα που τέλος πάντων ακινητοποιήθηκε το λεωφορείο στο σημείο, ήρθε από πίσω το άλλο λεωφορείο του ΑΣΤ που είναι ηλεκτρικό, έπεσε πάνω στην στάση, εκεί στη στάση καν από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας στην Ανδρέα Παπανδρέου, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω και στο ακινητοποιημένο λεωφορείο της ΚΤΕΛ, έτσι, που εκτελεί δρομολόγια αστικά. Οπότε κάπως έτσι φαίνεται να έγινε το συμβάν. Είχαμε τις τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν μετά από την μετά από το ότι το λεωφορείο το ηλεκτρικό έπεσε πάνω στην στάση. Η 29χρονη, να πούμε πρώτα τις ηλικίες, 21 ετών, 17 ετών, 50 ετών και 62, οι τέσσερις τραυματίες, τέσσερις γυναίκες, μεταφέρθηκαν και οι τέσσερις στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η 29χρονη είναι πιο βαριά τραυματισμένη σε σχέση με τις υπόλοιπες γυναίκες. Οι υπόλοιπες γυναίκες φέρουν τραύματα, αλλά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση η κλινική τους εικόνα. Να πούμε ότι η 29χρονη φέρει βαριά τραύματα, ωστόσο ευτυχώς είναι αιμοδυναμικά σταθερή, αλλά θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, κρίνεται αναγκαία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή έτσι, η ιατρική επέμβαση για να βελτιωθεί περαιτέρω η υγεία της. Όσον αφορά στο συμβάν που είχαμε με τη φωτιά,
0: μικρά πράγματα.
1: Να πούμε ότι είναι σε αύλιο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο. Καίγονται απορρίμματα. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε προς.
0: Ξέρουμε τι επιχείρηση είναι, όχι.
1: Δεν γνωρίζουμε τι επιχείρηση είναι. 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα στο σημείο και σε πλήρη εξέλιξη κατάσβεση.
2: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Έτσι είναι, φίλε, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Η ουρά των αυτοκινήτων προς τα ανατολικά πλέον έχει μεγαλώσει. Σε λίγο θα φτάσει σχεδόν στην στροφή πανοράματος προς τα δυτικά, συγγνώμη. Ξεκινάει από λίγο πιο μπροστά και φτάνει μέχρι Τριανδρία και λίγο πιο πάνω πάλι έχετε ένα μποτιλιαρισματάκι. Προς τα ανατολικά τούτη την ώρα είναι καλύτερα. Εδώ έχω φρέσκο, ωραιότατο, ωραιότατο, φρέσκο, φρέσκο, φρεσκότατο βιντεάκι Ρένα Δούρου, Χρήστος Γιαννούλης, αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Πάμε να πάρουμε μετρό.
2: Ρένα μου, μετρό και αεροδρόμιο Γιώκα. Το είπανε, αλλά δεν το κάνανε. Από το αεροδρόμιο μετρό δεν βρήκαν. Βρήκαν όμως την επέκταση της Καλαμαριάς και είναι φρέσκια.
1: Καλό ταξίδι να είναι και πάνω απ' όλα να είναι ασφαλές. Πήρε πάρα πάρα πολλά χρόνια για να ξεχάσουμε την τρύπα, την περιβόητη τρύπα.
2: Και επειδή αξία έχει διαδρομή, πρέπει να επισημάνουμε και τις άνω τελείες. Θα τις δούμε σε λίγο.
1: Αυτό δεν λειτουργεί. Α, Χριστό, και εδώ αρχίζουν οι άνω τελείες, ε.
2: Είναι πολλές.

0: Χρήματα, κόπο, ταλαιπωρία. Η επέκταση της καλαμαριάς είναι ένα έργο που αξίζει. Δεν αξίζει σε κανέναν αυτό που βλέπεις μόλις βγαίνει.
1: Βρισκόμαστε στη βασική γραμμή του μετρό. Χρόνια μετά πολλά, με πολλές αποζημιώσεις αχρίαστες, με πολλές καθυστερήσεις, με μια ολόκληρη πόλη να έχει γίνει εργοτάξιο.
2: Και βέβαια στο σταθμό Βενιζέλου, όπου συντελέστηκε ένα έγκλημα στην πολιτιστική ιστορία και στον πολιτισμό αυτής της πόλης.
1: Της χώρας ολόκληρης.
0: Το μετρό είναι κομμάτι της ζωής μας. Άργησε, κόστησε και είναι αναγκαίο όχι μόνο στην Καλαμαριά και στο κέντρο, αλλά και στο πνεύμονα, το πραγματικό πνεύμονα της Θεσσαλονίκης, στα δυτικά.
2: Δυτικά λοιπόν. Ευκαρπία, Σταυρούπολη, Πολύχνη, Αμπελόκηποι, Νεάπολη, όλες και άλλες περιοχές περιμένουν ακόμα να σχεδιάσουν.
0: Αυτό, Ρένε, είναι και το μεγάλο μας στοίχημα.
1: Γι' αυτό, απέναντι στη λαιλασία των ζώων μας, των δήμων μας, του πολιτισμού μας, ΣΥΡΙΖΑ, σταθερά αριστερά.
3: Καλύτερα να μην σχολιάσω. Να μην σχολιάσω. Να μην σχολιάσω. Να μην σχολιάσω. Κυλίμια έχω, χαλιά έχω, μουσαμάδες έχω. Οι άνθρωποι οι οποίοι πρωταγωνιστούσαν στο να καθυστερήσει το μετρό με αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις στο έργο με προσφυγές, αντιδράσεις κλπ. Να τις πληρώσουμε όλοι οι υπόλοιποι, γιατί το έργο ο εργολάβος δεν χαζός. Σου λέει δεν φταίω εγώ, όλο μου δημιουργείται ζητήματα, προβλήματα. Οπότε ανέβαινε ο λογαριασμός. Έχω κυλίμια, έχω χαλιά, έχω μουσαμάδες, έχω. Ο Πολάκης δεν έχει έρθει. Γενικώς χθες έγινε αρκετή συζήτηση, γιατί σε κάτι βίντεο ο Νίκος ο Παπάς εμφανίζεται, η Ρένα Ιδούρου η φίλη μου βεβαίως εμφανίζεται. Πολάκη δεν βλέπω. Παυλάρα, το κόμμα πάει να στρώσει. Έχει 2-2,5%. Βάλε πλάτη να πάει 3+. Άιντε να ξαναβγάλουμε τους μουσαμάδες. Βέβαια τώρα θα μου πεις, ο μουσαματζής δεν είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο φίλος μου Σοκράτης εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς. Δεν ξέρω, θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει αλλού, θα ασχοληθεί με κάτι άλλο. Ρώτησα κανένα 2-3 κοινούς γνωστούς, δεν έχουν να μου απαντήσουν. Υπομονή, υπομονή, γιατί πλέον έχουμε ένα τεράστιο κόκκινο σκουλίκι, το οποίο ξεκινά από τη στροφή για Πεύκα πλέον και επεκτείνεται μέχρι πάρα πολύ πίσω. Ωραίος ο Σαλμάς, σε παρακαλώ, όποιος θέλει να ακούσει Σαλμά. Τον είχαμε για να δείτε, εδώ πέρα είμαστε ανοιχτό μαγαζί, δηλαδή πως το λένε ρε παιδί. Άλλοι το παίζουν προοδευτικοί και ανοιχτοί και δημοκράτες, αλλά εδώ τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά σε όλες κι όλους. Σε όλες κι όλους όμως. Είχαμε Σαλμά, τον είχαμε για 20 λεπτά, τον κρατήσαμε 45, αρμένικη βίζιτα. Φεύγοντας τα έπαιρνε και τα κυλίμια, τα χαλιά και τους μουσαμάδες. Ο οποίος τάχωσε βέβαια στον Μητσοτάκη ακόμη μια φορά. Εκθίασε τον Σαμαρά. Τάχωσε και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο οποίος λέει έχει κάτι αδιευκρίνιστα, τα οποία θα πρέπει να μας διευκρινίσει.

Έτσι που λες, έχει γούστο αυτή η συζήτηση Χατζηνικολάου και πώς το λένε και και Σία Σκοσιόνη, είχε πάρα πολύ γούστο. Φυσικά νομίζω ότι έχει δίκιο η κυρία Κοσιόνη σε αυτό που λέει και μέσω συμφώνησε και ο Νίκος ο Χατζηνικολάου ότι αλήθεια σας λέω, θεωρώ ότι έχουν δίκιο. Δεν είναι γιατί ακούτε παπάντζες γενικώς δεξιά και αριστερά. Δεν αρκεί από μόνο του το να αυξήσεις τους μισθούς. Πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή γιατί μπορεί εσύ να ανεβάσεις τους μισθούς αλλά και τα προϊόντα να πάνε στα ύψη. Ο πληθωρισμός δηλαδή να δαγκώσει, να φάει τις αυξήσεις των μισθών. Το έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Θυμάστε που είχαμε κάτι πληθωρισμούς 17, 18, 20, 22, 25%. Δηλαδή το χιλιάρικο ή χίλιες δραχμές για τους νεότερους το λέω. Οι παλαιότεροι δεν το ζήσατε. Το ζουν τώρα οι Τούρκοι. Και όλες οι κομμουνιστικές ή μετακομμουνιστικές χώρες. Όπου και να πας, Βενεζουέλες, πράγματα, θάματα. Θα συναντήσεις πληθωρισμούς 1000%, 2000%, 3000%. Το είχαμε και εδώ με τα κατοχικά νομίσματα. Οι πολύ παλιοί, αν ζουν, το θυμούνται. Όπως επίσης το είχαν και οι Σέρβοι όταν είχαν τον εμφύλιο με τα δικά τους τα δινάρια. Βέβαια σε τόσο βαθμό δεν το είχαμε εμείς εδώ, αλλά ο πληθωρισμός ήταν 20-21, 22-25%. Δηλαδή είχες 1000 δραχμές τώρα και σε ένα χρόνο εκείνο το χιλιάρικο γινόταν 750 δραχμές. Αλλά εσύ έλεγες μου δώσαν αύξηση 200 ευρώ, 200 δραχμές, δηλαδή από 1000 πήγαινε στα 1200 και έλεγες ωραία φίλε πήρα μια αύξηση 20%. Έπαιρνες 20% αύξηση, αλλά έχεις και μια μείωση από τον πληθωρισμό 25. Οπότε έχεις λιγότερα χρήματα, ενώ στα νούμερα φαινόταν περισσότερα. Άρα συμφωνούμε με την κυρία, όπως τη λένε, την κυρία Κοσιόνη και τον κύριο Χατζηνικολά. Άλλωστε και αυτά κάτι τέτοια έλεγε και ο Τράγκας. Τέτοια πράγματα έλεγε ο Τράγκας με το δικό του στυλ και μάζευε λεφτά. Δηλαδή μιλούσε στο όνομα του φτωχού, του εργαζόμενου, του πεινασμένου κτλ. Και μάζευε εκατομμύρια. Έκλεβε εκείνος. Εδώ δεν μιλάμε για κλέφτες. Έτσι, εκείνος έκλεβε εκατομμύρια. Μιλούσε όμως το όνομα του πεινασμένου, του φτωχού. Πεινάμε, κάνουμε, ράνουμε τέτοια. Έλεγε ο Τράγκας. Είχε ένα ωραίο υποκριτικό στυλ για να τον πιστεύετε. Τον πιστεύατε, τον γουστάρατε, τρελαινόσασταν. Τώρα έχει αντικαταστήσει τον Τράγκα. Τον έχουν αντικαταστήσει άλλοι παπατζίδες. Που δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι, είναι και πολιτικοί. Κάποιοι μπορεί να είναι και πολιτικοί αρχηγοί. Άνδρες, γυναίκες. Τώρα στο διατάφτα. Έχουν δίκιο η Σία και ο Νικόλας. Δηλαδή. Και να αυξήσεις τα μεροκάματα, τα μισθά. Αν οι τιμές τρέχουν γρηγορότερα, τρώνε, η ακρίβεια τρώει τις αυξήσεις των μισθών. Τι χρειάζεται, παραγωγή χρειάζεται. Παραγωγή χρειάζεται. Πιο αποτελεσματικό κράτος χρειάζεται. Λιγότερο ευρωβόρο κράτος χρειάζεται. Δουλειά χρειάζεται, παπατζηλίκι δεν χρειάζεται και πρέπει επίσης να υποθεί η αλήθεια στον ελληνικό λαό. Αυτό και αν χρειάζεται. Αλλά όταν οι δημοσιογράφοι εναγαστεί συνεργασία, συμφωνία, δεν ξέρω, πολλοί δημοσιογράφοι για να παίξει ο καθένας στο δικό του παιχνιδάκι διαγωνίζονται ή διαγωνίζονται με τους πολιτικούς και μεταξύ τους για το ποιος θα είναι περισσότερο δημαγωγός λαϊκιστής. Μην περιμένετε να αλλάξει το πράγμα. Αν η αλήθεια δεν λέγεται, θα φανφαρολογούμε με 2 π και θα επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα γίδια.

0: Τώρα λέει ο άλλος, εγώ ο Μητσοτάκης με τα βίας από ένα 8 πήγε στα 2,2 δις. Βγήκε ο Τσίπρας, λέει, εγώ φίλε 7,8 και παραπάνω. Θα βγει τώρα ο Ανδρουλάκης καμιά πεντάρα δις θα μοιράσει για αυτός. Οι μικρότεροι, οι παπατζίδες σου δίνουν και σύνταξη και μισθό στην οικογυρά. Εσύ παπαδιάζεσαι. Τους πιστεύεις, τους ψηφίζεις και μετά τους ζωζόμαστε όλοι μαζί. Όχι 13ο και 14ο μισθό αν είχα πολιτικό κόμμα, 15ο και 16ο θα σας έδινα. Κοστολογημένο, ναι, κοστολογημένο ρε φίλε, θα σου έλεγα, ναι, βγαίνει 4 δισεκατομμύρια. Πώς θα τα βγάλω? Έχω ένα ηχητικό εξαιρετικό από έναν ΔΕΜΕΚ, από αυτά τα νέα στελέχη τα οποία βγήκαν στην πρώτη γραμμή. Κάτσε να το βρω γιατί πραγματικά είναι ζουμπουκτιάδικο. Να δείτε τι σημαίνει ορισμός, ποιος είναι ο ορισμός της παπάντζας από ανθρώπους οι οποίοι ουδε μία σχέση έχουν με την πραγματική οικονομία.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Music Events Live. Ελικοκίνου. Ανδρομάχη. 9 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμφ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
0: Άκου, για να μην λες ότι εγώ και τα λοιπά, έτσι. Εντάξει, είμαι κάθετος, είμαι τρολάκι, είμαι βολεμένος, είμαι όλα όσα θέλεις. Είμαι άνθρωπος του Μητσοτάκη, δεν μπορώ χωρίς Μητσοτάκη και λοιπά, όλα τα δέχομαι. Αλλά άκου λίγο, άκου λίγο, άκου λίγο, άκου λίγο, περίμενε. Ναι, άκου λίγο, αν θα ακουστεί. Άμα δεν ακουστεί, πώς θα ακουστείς λίγο ρε, εσύ τι μ' αρέσει. Από αλλού δεν πάω, το στείλεις. Ρε Βιργινία, τι μου στείλες εδώ. Το ίδιο έψαχνα κι εγώ, αλλά πού είναι ο ήχος του? Α, εδώ το βρήκα, το βρήκα. Κάτσε λίγο, μισό, τακ. Λέω τι... Κάτσε, τσακ. Μόλις πάμε...

0: Βιργινία, δεν έρχεσαι, παρακαλώ, να το ακούσουμε από το κινητό σου, γιατί εδώ δεν κάτι είναι σιριζέικο αυτό. Όχι, αυτός είναι ελληνικός, ελληνική αριστερά είναι αυτός. Λοιπόν, ακούστε λίγο, έτσι. Για να δείτε γιατί κάποιοι από εμάς... Πού να πάρει ο Βελζεβούλ. Ψιλοκουραζόμαστε, ρε παιδί μου, δηλαδή... Ακούστε λίγο.
1: Τι το παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία, λες και είναι κάποια παγκόσμια πρωτοτυπία, έτσι που το σκεφτήκαμε. Είναι μια συζήτηση που διεξάγεται εδώ και χρόνια παγκοσμίως. Υπάρχουν χώρες που εφαρμόζουν τέτοιους φόρους περιουσίας. Δεν είναι ότι ανακαλύψαμε τον τροχό εμείς από το πουθενά και
2: ξεπλάγει η Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα, πάμε σε αυτό.
2: Λέτε δεν είναι 145. Πόσα είναι, 1 δισεκατομμύριο, 2, 3, 5, 10.
1: Ένα, κύριε Φεραίρα.
2: Πείτε μου, ένα ποσό.
1: Απαντώ, ένα και εγώ είναι από όλα μαζί, δεν γίνεται. Λοιπόν. Η βάση δεδομένων στην οποία αναφερθήκατε είναι μία από τις βάσεις τις διεθνείς, τις ερευνητικές, τις στατιστικές που επιχειρούν να καταμετρήσουν περιουσιακά στοιχεία και την κατανομή τους. Η συγκεκριμένη είναι το World Inequality Lab. Μία έρευνα. Okay, αυτό είναι ένα στατιστικό στοιχείο. Δεν μπορούμε εμείς όμως, και εδώ να το τονίσω αυτό.
2: Θέλετε, θα μου πείτε πόσα λεφτά θα πάρετε. Πόσα περιμένετε. Αφήστε το πόσα θα πάρετε. Θα τα βρείτε. Πόσα θα πάρετε.
1: Η απάντηση είναι όχι, δεν θα σας πω γιατί δεν ξέρω. Να σου πω γιατί δεν ξέρω.
3: Τότε τι τάζετε χωρίς να ξέρετε.
1: Αφήστε με να το πω όμως. Μισό λεπτό.
3: Τάζετε.
1: Δεν τάξαμε τίποτα.
3: Όλα τα κόμματα τάζουν.
2: Μισό λεπτό.
1: Ελάτε, συγκεκριμένο θέμα, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική δέσμευση και μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση που είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε.
0: Φτάνει, Βιργινία. Από εδώ ξεκινάει η παπάντζα που λέω εγώ, δεν λέω παπάντζες. Δηλαδή, μέχρι τώρα τι λέει ο τύπος, λέει αυτό θα πάρουμε. Είπε το πρόγραμμα, είναι κοστολογημένο. Και έχουμε φροντίσει να έχουμε και τις προσόδους, δηλαδή τα έσοδα, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το κοστολογημένο μας πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει αυτό το οποίο εισαγωγικά είπε ο συμπαθής Κουντεντάκης.
4: Να θυμίσουμε ότι ο Κουντεντάκης
0: ήταν
4: επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού στην
0: Βουλή. Παιδί μου, μαζί σου είμαι, γι' αυτό σου λέω. Μετά κάτι παθαίνουν αυτοί. Λοιπόν, λέει ο κύριος Κουντεντάκης, λέει ότι κοστολογημένο πρόγραμμα, βάσει του οποίου εμείς λέμε ότι θα μας κοστίσει, ξέρω εγώ, τόσα χρήματα και θα πάρουμε τσουπ, θυμάστε το Μιχαλογιαννάκη, θα πάρουμε τσουπ, τσούπρα. Ξέρει κανείς τι είναι η τσούπρα? Η νέα, ξέρεις τι λέμε τσούπρα? Μην το πεις.
4: Ναι, ξέρω.
0: Στο Viber θέλω διαγωνισμούς, δεν έχω κάνει. Διαγράψτε μου λίγο, έχετε ακούσει τσούπρα? Τι είναι η τσούπρα? Έτσι λοιπόν ο Μιχαλογιαννάκης έλεγε τσουπ θα πάρουμε. Λέει τώρα ο Κουντεντάκης, εμείς έχουμε κοστολογήσει πρόγραμμα. Μάλιστα έγινε πολύς δώρος για το περιουσιολόγιο, όπου θα πάρουν 1%, δεν ξέρω, από τους εκατομμυριούχους οι οποίοι έχουν τα πολλά λεφτά στην Ελλάδα. Λες και είναι υποχρεωμένοι να τα κρατήσουν στην Ελλάδα, τέλος πάντων. Λέει ο Κουντεντάκης. Και του λέει ο Στραβελάκης, όλη κριτική ρε φίλε, Κασίδης δεν υπάρχει, Ζορπίδης, Βαμπίδης, Παχατουρίδης, όλη κριτική. Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης. Λοιπόν, λέει ο Κουντεντάκης, λέει, κοίταξε να δεις, λέει, εντάξει, δεν ξέρουμε. Αλλά είναι, λέει, τώρα αρχίζει η θεωρία της παπάντζας. Είναι η στρατηγική φιλοσοφία, πρότασή μας, προγραμματικός λόγος που και τα λοιπά. Το Processium, Consortium και τέτοια. Θα γίνει δηλαδή. Κατάλαβες γιατί είμαι εξοργισμένος με τις παπάντζες που ακούω? Γιατί έχω μεγαλώσει. Να, ακόμα ένα χρόνο. Άντε, μέχρι πέρσι ήμουν ανήλικος. Δεν ήξερα. Τώρα που ενηλικιώθηκα, να μην ξέρω. Παπάντζες. Δεν ξέρουν ποια είναι η περιουσία. Σε ποιο ύψος ανέρχεται. Και ξέρουν όμως ότι φορολογώντας αυτή την περιουσία, είναι δεδομένο ότι θα εισπράξουν τα χρήματα τα οποία προϋπολογίζουν για να πληρώσουν το κοστολογημένο τους πρόγραμμα. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ, και μας ενοχλεί?
5: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Μας ενοχλεί, για πείτε μας γιατί μας ενοχλείτε.
5: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα σας.
5: Θέλω να πω για αυτούς τους αντιφασίστες, οι οποίοι θα λέγανε πιο φασίστες.
0: Ποιος είναι ο αντιφασίστας και ποιος ο φασίστας?
5: Όλοι αυτοί που βγήκαν στη Γερμανία, οι άνθρωποι ψηφίσανε κάποιους υποψηφίους. Και βγήκαν οι άλλοι, δεν παρτευθήκαν γιατί τους ψηφίσανε. Κάνε διαδηλώσεις γιατί βγήκαν εκείνοι. Έτσι δεν ήθελε ο λαός. Εκείνος ψήφισε.
0: Α, καλά, μεγάλη κουβέντα. Δεν έχεις άδικο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι θέλει ο λαός, φίλε. Πλάκα μου κάνεις. Τώρα κοίταξε, ο Κουντεντάκης τα λέει πιο τεχνοκρατικά. Ο φίλος μου, Ο γραφικός Μιχελογιαννάκης τα έλεγε αλλιώς.
6: Ματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
3: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή.
6: Τι νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 ουσιορεντερίες, πήραμε κόσμο. Έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κανένα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμίες, υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
0: Δώστο πάλι, δώστο, δεν αντέχονται, δεν αντέχονται, δώστο. Έτσι λοιπόν, Μιχελογιαννάκης. Θα κάνει τσιμπ, τσουπ, πώς το λέει, τσουπ, τσούπρα είναι η κοπελιά, η μικρή, έτσι. Το λέω για εσάς οι οποίοι δεν γνωρίζετε. Είναι χρηματάκια που μπαίνουνε. Από εκεί θα πάρουμε χρηματάκια που μπαίνουνε. Από εκεί θα πάρουμε χρηματάκια που μπαίνουνε. Από εκεί θα πάρουμε χρηματάκια που μπαίνουνε. Τέτοιες παπάντες έλεγαν τότε με το ΣΥΡΙΖΑ και τελικά τα πήραν από σένα. Από σένα τα πήραν, κορόιδο. Και από μένα. Και τώρα έρχεται ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος το λέει πιο κομψά, κομψή κομψά. Τώρα βρεις εμένα, δεν το που είσαι ρε φίλε. Τι λένε οι δικοί σου ρε φίλε, μας τρελάνε. Χάθηκες, ήρθες εδώ, σου είπα δύο πράγματα, σου άνοιξα τα μάτια. Σου είπα τι είναι ο φιλελευθερισμός και έφυγες. Με τσουπ τσουπ, με τσουπ τσουπ. Δουλειά δεν γίνεται, αλλά από κρατικοδίαιτους... τσουπτσουπάδες από κρατικοδίαιτους τσουπτσουπάδες, τι περιμένεις? Δεν ξέρουμε, λέει, την περιουσία. Δεν ξέρουμε, θα δούμε, θα γράψουμε, θα κάνουμε παγκόσμιο World Forum Morum Borum και θα βρούμε τα στοιχεία από εκεί και μετά θα τα φορολογήσουμε στην περιουσία και λοιπά. Εντάξει. Σ' αναγκάζουν δηλαδή, πραγματικά σου μιλάω. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν θες να πας κάπου πολιτικά, λες, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Μπορεί να είναι στραβό, ανάποδο, να μην κάνει αυτά που θα ήθελα να κάνει, να περίμενα άλλα πράγματα. Έχει και άλλα πράγματα εκτός από αυτά που κάνει, αλλά λες, δεν μπορώ. Δεν θέλω να το ξαναζήσω. Δεν θέλω να το ξαναζήσω. Ποια σοβαρή μεγάλη εταιρεία θα έπαιρνε έναν τύπο που θα έλεγε, κοίταξε να δεις, εγώ σου κοστολογώ εδώ το επενδυτικό, το master plan για το μέλλον. Γιατί θα πάρουμε και χρήματα από τον ουρανό. Ουρανοκατέβατα. Πόσο χρειώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Να δω να με παίρνει άλλο ένα να ζητεί. Δεν είναι τίποτα με αυτά που λένε. Θα ακούω κάθε μέρα Κατερίνα Λιόλιου. Εγώ Κατερίνα Λιόλιου, ένας έντεχνος.

0: Μου αρέσει που τα περισσότερα μηνύματα είναι με ευχές για τα γενέθλιά μου. Αλλά ενδιάμεσα πέφτει φιλοσοφία, μπινελίκι και διάφορα. Έτσι που λες, σου λέει ο άλλος. Κοστολογώ πρόγραμμα, έχω τρόπο να πάρω χρήματα. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς είναι, αλλά θα πάρω. Το πώς θα βγάλω χρήματα δεν ξέρω, αλλά θα πάρω. Θα ανοίξω κουμπαράδες. Πλάκα πλάκα ρε, εσύ ο Μίχελο Γιαννάγης χάθηκε. Είχε, το μεταδώσαμε το πρωί, τώρα δεν το έχω. Κάπου το είχε η Βιργινία, αλλά δεν ξέρω που μετέδωσε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή. Για να δείτε πόση αερολογία υπάρχει. Πόση αερολογία υπάρχει. Ήταν ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε μια πρόταση για τον ΕΦΚΑ, ότι ο ΕΦΚΑ θα μπορεί να αγοράσει τα κόκκινα δάνεια από τα φανς, ξέρω εγώ, ε. Ήρθε η Βιργινία και πάγωσε το σύμπαν. Από εκεί η Βιργινία, θες. Περίμενε. Φέρε. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Είναι πρόταση φοβερή για αυτή. Ο ΕΦΚΑ θα αγοράσει τα κόκκινα δάνεια.
1: Όπως σας είπα, σε ένα μεγάλο θεσμικό επενδυτή, κάτι το οποίο δεν αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία. Δεν καινοτομούμε, έτσι. Αυτό υπάρχει ήδη. Καναδικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια αυτή τη στιγμή επενδύουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυστραλιανό συνταξιοδοτικό κεφάλαιο, ξέρουμε ότι έχει το 49%.
0: Εδώ περιγράφει τα διάφορα. Συγκρίνει τα δικά μας με τα καναδικά ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Ο άνθρωπος. Συμπαθητικός, δεν λέω. Αλλά για ακούστε λίγο.
1: Και να μην μπορούν. Οι Έλληνες ασφαλισμένοι.
2: Αν θέλετε, οπότε, και μου επιτρέπει, μισό κύριε Πέτρο. Αν μου επιτρέπει ο Χρήστος και ο Ιων, επειδή είναι δύσκολη η επικοινωνία, θέλω να κάνουμε να έχουμε ένα διάλογο με 2-3 ερωτήσεις. Για να δω αν τελικώς καταλαβαίνω εγώ καλά αυτό προτείνεται ή δεν καταλαβαίνω καλά εγώ ή οποιοδήποτε ασχολείται. Γνωρίζετε πόσο είναι το συνολικό ύψος των κόκκινων δανείων σε δισεκατομμύρια στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς εμείς έχουμε μάλιστα και ένα ολοκληρωμένο
2: σχέδιο. Όχι, θέλω να δω τρία πρακτικά ερωτήματα, μπορεί εγώ να μην το κατάλαβα. Καλά,
1: το ιδιωτικό χρέος που ξέρουμε ότι είναι περίπου 224 δις.
2: Έτσι. Λέω, είναι τα κόκκινα δάνεια, μισό λεπτό λίγο, μισό. Τα κόκκινα δάνεια, λέω, τι ύψος έχουν στην Ελλάδα, γιατί μιλάτε όλοι για κόκκινα δάνεια. Πόσο είναι το ύψος των κόκκινων δανείων σήμερα, τα οποία έχουν τα funds στα χέρια τους?
1: Ξέρετε πολύ καλά καταρχάς τα φαντς πώς αποκτούν αυτά τα δάνεια.
2: Άλλο λέω, γιατί μπορούμε να συνεχθούν διαφορετικά. Συνολικά ακούστε με λίγο.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Μισό λεπτό λίγο. Μισό. Αν δεν μπορείτε, πείτε δεν ξέρω. Μιλάω για κάτι που δεν ξέρω. Δεν κακό.
1: Παίρνουν κόψο χρόνο. Ξέρω αυτό το οποίο γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες. Τι ξέρουν, ότι λαμβάνουν
2: κόψο χρονιά. Κύριε Πετρά, επανέρχομαι. Διαφορετικά πείτε μου, ακούστε με λίγο. Εγώ είμαι άνθρωπος που στην εκπομπή αυτή έχω ένα συγκεκριμένο ρόλο. Παρακολουθώ, ακούω και μου είπα να σχολιάσω κάποια πράγματα. Με τα λίγα που γνωρίζω. Λέω, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη, ρωτάω. Ξέρετε πόσο είναι το συνολικό ύψος των κόκκινων δανείων?
0: Μούγκα.
1: Εγώ σας είπα σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, έτσι. Πόσο είναι το ιδιωτικό
2: χρέος? Επαναλαμβάνω, μιλάμε τόσο ώρα λέγαμε για τα κόκκινα δάνεια και η πρόταση αφορά στα κόκκινα δάνεια.
1: Όπως επίσης
2: ξέρω,
1: το σύστημα αυτό έχει εγγύησεις για το πού θα βγούμε.
2: Μισό για να βγάλουμε άκρη να συνεργαστούμε στην Ελλάδα, επιτέλους.
1: 20 δισεκατομμύρια ευρώ του ελληνικού δημοσίου.
2: Τα κόκκινα δάνεια είναι περίπου 80 δις. Να σου το πω εγώ αν το ξέρετε. Πάμε στην άκρη. 80 είναι, 81 ακόμα κάτι. Λοιπόν, ένα αυτό. Ξέρετε πώς είναι η περιουσία συνολικά, περίπου πώς υπολογίζεται του ΕΦΚΑ η ακίνητη περιουσία?
0: Πάγος.
1: Κοιτάξτε, έχουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση. Αν θέλετε να σας την εκθέσω, έτσι, γιατί.
2: Πώς είναι ολοκληρωμένη πρόταση, λέω. Η ολοκληρωμένη πρόταση πρέπει να έχει κάποια δεδομένα. Κύριε Πετρά, συγγνώμη λίγο. Θα σας πω εγώ.
1: Αφήστε να απαντήσω.
2: Θα σας πω εγώ. Η ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε ένα 4 έως 1,8 δις. Αυτά είναι τα ακίνητα, τα οποία δεν τα έχει μετρητά. Αν εκποιήσει την περιουσία, αν την πουλήσει, θα έχει 1,8 δις. Έχοντας λοιπόν ακίνητη περιουσία ύψους 1,8 δις, τι από τα 80 δις μπορεί να αγοράσει? Ακόμη και με 20% να τα αγοράσει, όπως κάποιοι services οι οποίοι τα εκμεταλλεύτηκαν, θα πρέπει να βρει 14 δις πλάτη. Ποιος θα τα βάλει? Δεν έχω να τίποτα άλλο.
0: Καταλάβατε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Μιλούσανε, εγώ άκουγα. Έχω αποφασίσει τη ζωή μου πλέον να είμαι λίγο cool, ιδίως στην τηλεοπτική μου, στις τηλεοπτικές μου παρουσίες. Ό,τι ήταν να φωνάξω, να διαμαρτυρηθώ, να χτυπιέμαι, το έχω περάσει. Θέλω να είμαι λίγο πιο cool. Κάθομαι και τους ακούω, μετράω, ζυγίζω. Τους άκουγα λοιπόν και μιλούσαν και έλεγε για την πρόταση για τα κόκκινα δάνεια, κόκκινα δάνεια, κόκκινα δάνεια, κόκκινα δάνεια. Και του έκανα μια, δυο απλές τα οποία θα αγοράζω εύκα. Δεν γνώριζε ούτε πόσο είναι το ύψος των κόκκινων δανείων στη χώρα μας, ούτε πώς είναι η περιουσία του εύκα που θα αγοράσει τα κόκκινα δάνεια, ούτε ακόμη και αν τα αγόραζε φθηνά στο 20% της αρχικής αξίας, αν θα μπορούσε να τα σηκώσει και ποιος θα έπαιρνε το ρίσκο. Να, τέτοιες παπάντζες ακούγονται δεξιά και αριστερά. Τόση αερολογία υπάρχει δεξιά και αριστερά. Και οι λογικοί άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον τόπο σηκώνουμε απλά τα χέρια, να μην πω τι άλλο σηκώνουμε, γιατί δεν κάνει και μεσημέρι.

0: λοιπόν, επειδή τρελαίνεσαι για αυτοκίνητα. Δηλαδή ακόμη και να βλέπεις αυτοκίνητα σου αρέσει, όπως και εμένα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Από μικρό παιδί, πόσο μάλλον τώρα που στα 15 σημεία πώληση Stock Center από τη Velmar μπορείς να βρεις 1500 αυτοκίνητα διαθέσιμα, τα οποία μπορεί να είναι από 6 μηνών ελληνικής αγοράς, πλήρως ελεγμένα και με 5 χρόνια εγγύηση. Stock Center της Velmar στην Θεσσαλονίκη έχουμε δύο σημεία πώληση. Το ένα είναι Μαρίνα Αντίπα 10 στην Πηλαία, το άλλο είναι στο ένατο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Έτσι αγαπητές φίλες και φίλοι, έχω πει και άλλες φορές, δεν έχω να χωρίσω τίποτε με σένα τον ακροατή, ακροάτρια που όπως και εγώ εργάζεσαι, βγάζεις λίγα πολλά, δεν με ενδιαφέρει, ας βγάλει ο καθένας όσα θέλει. Απλά δεν μπορώ τους πολιτικούς σας αρχηγούς, τα στελέχη των κομμάτων όταν αερολογούν, όταν λένε παπατζηλίκια. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν έχει και αμυντικούς μηχανισμούς η νεολαία. Είδατε τι έγινε με την πίσα. Τα παιδιά μας δεν κατανοούν, δεν ξέρουν κείμενο, δεν ξέρουν μαθηματικά, δεν ξέρουν τίποτε. Οπότε όλοι αυτοί οι παπατζίδες, ακροδεξιοί, φτώ, αριστεροί, πράγματα, θάματα, λαϊκίζοντας και δημαγωγώντας, βρίσκουν εύκολο κοινό για να καταστρέφουν αυτόν τον ιστό που κράτησε τη χώρα ζωντανή εδώ και δύο αιώνες μετά το 1821. Λέω εγώ τώρα.
1: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
3: Ο κόσμος στον Status FM.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζηνόπουλος. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύονται οι 4 γυναίκες τραυματίες μετά την πρόσκρουση του ηλεκτρικού λεωφορείου σε στάση στη Νεάπολη, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Σοβαρά τραυματισμένη 21χρονη υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση με ελαφρά τραύματα 17χρονη, 50χρονη και 62χρονη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αύλιο χώρο επιχείρηση στο ωραίο Καστρο Θεσσαλονίκη. Συφλόγες και νέα απορρίμματα επί τόπου επιχειρούν 20 πυροσβέσεις με 8 οχήματα. Με τη συμμετοχή 120 χωρών, 2.000 αρχηγών κρατών, αστροναυτών και εκπροσώπων επιχειρήσεων διαστημικής τεχνολογίας, διεξάγεται η διεθνής διάσκεψη κορυφής για το διάστημα στο Παρίσι. Η πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θα είναι και ο οικοδεσπότης της διάσκεψης, έχει άξονα που επικεντρώνονται στο διαστημικό τρίπτυχο, οικονομία, τεχνολογία και άμυνα ασφάλεια. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο, ενώ θα παρακαθίσει και στο δείπνο που θα παραθέσει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμή των αρχηγών κρατών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο, ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ σχολίασε τις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη ότι αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, θα γίνει ντου από απέναντι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε ο κ. Τσουκαλάς και του Κυριάκου Μητσοτάκη, διολυσταίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Τώρα απειλεί τον ελληνικό λαό ότι η κρίση του μπορεί να ανοίξει το δρόμο σε τουρκική επιβολή. Ο κατήφορος της κυβέρνησης είναι χωρίς τέλος, σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κάθονται στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας, κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας. Ο ίδιος ζήτησε την ενοχή των δύο αδελφών κατηγορουμένων για τη δολοφονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόουν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι δύο Έλληνες ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους, όπως και όλο το πλήρωμα.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
4: Νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνο υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 29, στον Πολύγυρο στους 30, στο Κλική στους 32, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 33 και στα Γενιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια, μόνο με 5,89. Greta Farms, κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα, τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
12: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Και εκεί που λέγαμε σήμερα να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι, λίγο πιο χαλαροί, προκειμένου να προετοιμαστούμε και ψυχολογικά για την συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς, του κ. Τσίπρα, που είναι στις 5 εδώ στη ΔΕΘ, ήρθε το περιστατικό, ήρθε το ατύχημα με τα δύο λεωφορεία στην Νεάπολη και αλήθεια είναι ότι μας αναστάτωσε αρκετά. Ευτυχώς παρέμεινε ατύχημα, δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Βέβαια, 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων η μία σοβαρά. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ατύχημα και γι' αυτό λέμε ευτυχώς. Το τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί έγινε, γιατί οι περισσότεροι από τους συναδέλφους έχουν μείνει στο γεγονός ότι το λεωφορείο που έπεσε πάνω στη στάση ήταν ηλεκτρικό, μένει να δούμε όταν πια βγει το πόρισμα της τροχέας, το πόρισμα των πραγματογνωμόνων για τα αίτια του ατυχήματος, να δούμε τότε τι έφταξε και φυσικά να το σχολιάσουμε. Εδώ είμαστε στο καθημερινό εν κινήσει στο Status 107 και 7 μέσα από το περίπτερο 16 stand νούμερο 1 από το στούντιο του Status, δηλαδή στην Διεθνή Έκθεση, και θα πάμε παρέα εν κινήσει και όχι μόνο, θα ασχοληθούμε και λίγο, έτσι θα σχολιάσουμε και κάποια άλλα θέματα μέχρι και τις 5.

Όπως κάθε απόγευμα είμαστε εδώ με τον Λεόντι Μαχερά να φροντίζει τις μουσικές αλλά και τον ήχο από το στούντιο του Στάτους στην ΔΕΘ και το Σωτήρη Βουτσελά στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και σε όλους εσάς τους ακροατές του Στάτους 107 και 7 όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Με την κίνηση να είναι έντονη και σήμερα και αυτό το μεσημέρο απόγευμα Τετάρτης, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από την Δευτέρα έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα στην πόλη. Φαίνεται πως η ΔΕΘ κρατάει έντονο το στοιχείο του μποτιγιαρίσματος. Έχουμε θέματα, για παράδειγμα, στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, στο ύψος των νοσοκομείων. Ένα θέμα το οποίο αρχίζει να μπαίνει μέσα και στην παλιά περιφερειακή οδό. Έχουμε θέματα επίσης και προς τα δυτικά, τα οποία ξεκινάνε από το ύψος της διασταύρωσης για Ελαιώνες και πηγαίνουν είτε με σταματήματα είτε με χαμηλές ταχύτητες και μετά τη διασταύρωση για Πεύκα. Η Μίκη Θεοδωράκη με αρκετή κίνηση αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα, ενώ πολλά αυτοκίνητα έχουμε και στο κέντρο της πόλης.

0: Με έχουν κουράσει δύο συζητήσεις αυτές τις ημέρες, πάρα πολύ πραγματικά, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το αυτοκίνητο, αλλά θα το μοιραστώ έτσι μαζί σας. Η μία είναι για όλο αυτό που συμβαίνει στην παραλία της Θεσσαλονίκης εν ώψη της συναυλίας που θα έχουμε το Σάββατο του Αντώνη Ρέμου. Με την εξέδρα, με το σκηνικό που έχει στηθεί γύρω από το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, αν έπρεπε, αν δεν έπρεπε, γιατί έγινε, γιατί δεν έγινε. Πολύ κουραστική, πάρα πολύ κουραστική συζήτηση πραγματικά. Και η δεύτερη, η συζήτηση η οποία δεν είναι των ημερών, είναι των τελευταίων μηνών, για να μην πω ετών, αν φτάνει ο μισθός για να βγει ο μήνας. Ακούσατε και το σχετικό ηχητικό από μια έντονη συζήτηση που είχε ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, με μια παρουσιάστρια εκεί στο Open. Σχετικά με αυτό το θέμα, ακούσατε το ηχητικό στην εκπομπή του Δημήτρη του Βενιέρη πριν. Βγαίνει, δεν βγαίνει ο μήνας. Επίσης, τη θεωρώ πια μια κουραστική συζήτηση. Και τη θεωρώ κουραστική συζήτηση γιατί δεν μπαίνει ο πιο σημαντικός παράγοντας, το πιο σημαντικό στοιχείο για εμένα, που είναι τι ζωή κάνει ο καθένας από εμάς. Τι εννοώ, ο Λεοντής για παράδειγμα μπορεί να παίρνει 10 ευρώ, αλλά επειδή είναι ο νοικοκύρης, είναι μετρημένος, κάνει μια σωστή, καλή, μετρημένη ζωή, του φτάνουν και του περισσεύουν, αφήνει δηλαδή και μισό ευρώ το μήνα στην άκρη. Εγώ παίρνω από την άλλη 100 ευρώ, αλλά επειδή τις 3 από τις 4 ημέρες της εβδομάδας είμαι για τσίπουρα, είμαι για ποτά, είμαι για ταξίδια, είμαι για γούστα, είμαι για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, όχι απλώς δεν βγάζω το μήνα με τα 100 ευρώ, αλλά στις 15 έχω ξεμείνει. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ πραγματικά ανούσια και αυτή τη συζήτηση. Βγαίνει, δεν βγαίνει ο μήνας, είπαμε, εγώ θεωρώ πως εξαρτάται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό και από τη ζωή που κάνει ο καθένας μας.
1: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
2: Θα σας πω ότι ισχύει 23 του μήνα.
0: Μην το ακούσω από άλλη Λεοντή, το ακούσαμε πριν στο Δημήτρη το Βενιέρη. Εντελώς ανούσια συζήτηση πραγματικά. Και πριν σπεύσετε πολλοί από εσάς να πείτε, εντάξει, εσείς είστε εκεί στο στάτους, είστε βολεμένοι, τα παίρνετε από χίλιες πλευρές, είστε υψηλόμισθοι, είστε. Όποιος θέλει, εδώ είμαστε, περίπτερο 16, στα νούμερο 1 στη Διεθνή Έκθεση, να έρθει να το συζητήσουμε διαζώσεις. I suppose they could.

Αυτά, πάμε τώρα στα θέματά μας, στα θέματα της αυτοκίνησης, για να ξεκινήσουμε το υπέροχο ταξίδι στο μαγικό αυτό χώρο. Ένα ταξίδι το οποίο σήμερα θα σας το ξεκινήσω με μια πληροφορία την οποία κανονικά δεν πρέπει να σας δώσω, διότι μου είπαν ότι άφησε το λίγο να είναι έκπληξη αύριο, αλλά δεν μπορώ να μην την μοιραστώ μαζί σας. Πολλοί λοιπόν από εσάς αύριο εκεί γύρω στο μεσημεράκι, μετά τη 1:30-2 το μεσημέρι, θα δείτε μια Mercedes S-Class με ένα φωτογραφικό πλήρωμα το οποίο έχει έρθει από την Γερμανία να κάνει βόλτα στους δρόμους της πόλης μας, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, και να σταματάει σε πολύ συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να γίνει μια φωτογράφηση. Σας είχα προειδεάσει λίγο και την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτό είναι μια πρωτοβουλία της Mercedes προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να γιορτάσει τη συμπλήρωση 140 ετών ζωής. Μια πρωτοβουλία η οποία περιλαμβάνει ένα ευρωπαϊκό road trip, θα επισκεφθεί αρκετές πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, μια Mercedes S-Class, όπου θα γίνει ένα πολύ ωραίο φωτογραφικό άλμπουμ σε όλες αυτές τις πόλεις που θα επισκεφθεί, προκειμένου να έχουμε ένα ωραίο τελικό αποτέλεσμα. Και η Θεσσαλονίκη είναι μία από αυτές τις πόλεις, νομίζω ότι είναι τιμή για μία ευρωπαϊκή πόλη να είναι μέσα σε αυτό το άλμπουμ. Τόσο ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία της Δημοτικής Αστυνομίας, όσο και η Τροχέα της πόλης βοήθησαν τα μέγιστα στο να γίνει τελικά αυτή η φωτογράφηση αύριο. Δεν σας λέω παραπάνω, γιατί σας είπα κανονικά δεν έπρεπε καν να το μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Από αύριο ή καλύτερα την Παρασκευή θα έπρεπε να το πω.

Αντίθετα, μπορώ μαζί σας να μοιραστώ τις σκέψεις μου για κάποιον που ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, όπου μπορείτε να κάνετε μια πραγματικά σωστή επιλογή. Μπορείτε να επισκεφτείτε το Stock Center της Velmar, να βρείτε αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς, τα οποία έχουν μόλις 6 μήνες που κυκλοφόρησαν, από 6 μήνες που κυκλοφόρησαν, με πλήρη έλεγχο και 5 χρόνια εγγύηση. Ναι, καλά ακούσατε, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 5 χρόνια εγγύηση, με περισσότερα από 1.500 διαθέσιμα αυτοκίνητα, με περισσότερα από 15 σημεία πώληση σε ολόκληρη την Ελλάδα, μπορείτε να κάνετε μια σωστή, μια σίγουρη επιλογή. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο Stock Center της Velmar, εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, σε 2 σημεία πώληση, στη Μαρίνου Αντίπα 10 και στο 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στη Θέρμη.

Πάμε τώρα στο καινούριο αμυγός ηλεκτρικό μοντέλο που παρουσίασε η Dacia στο μικρό αυτοκίνητο πόλης, το Spring. Να πούμε καταρχήν ότι είναι η δεύτερη γενιά του μοντέλου. Την πρώτη, επειδή έτυχε πάνω στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ελληνικής αντιπροσωπείας, υπήρξε μια μετάβαση εκεί, δεν το γνωρίσαμε πάρα πολύ καλά. Αντίθετα, πιστεύω ότι τη δεύτερη γενιά του μοντέλου, την οποία η Dacia δημοσίευσε, έδωσε δημοσιότητα πληροφορίες μόλις χθες, θα έχουμε την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε και φυσικά να την οδηγήσουμε και στη χώρα μας. Να πούμε ότι είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο προορίζεται καθαρά για αστικές και περιαστικές μετακινήσεις. Ανήκει δηλαδή σε μια κατηγορία η οποία πλέον αρχίζει και έχει πάρα πολλούς και εξαιρετικά σημαντικούς εκπροσώπους. Μπαίνει λοιπόν και η Dacia, συγγνώμη, με το Spring, και λέω μπαίνει, όπως σας είπα, γιατί δεν γνωρίσαμε καλά την πρώτη γενιά. Η δεύτερη όμως έρχεται με βελτιωμένα σημαντικά τα χαρακτηριστικά του, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα διεκδικήσει η επάξια ένα μερίδιο σε αυτήν την αγορά των αυτοκινήτων πόλης. Ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει μια μπαταρία 27,5 κιλοβατορών. Όσοι θεωρείτε μικρό αυτό το νούμερο για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να σας θυμίσω ξανά ότι είναι ένα αυτοκίνητο που προορίζεται για αστικές και περιαστικές μετακινήσεις. Άρα λοιπόν η μπαταρία των 27,5 κιλοβατορών τύπου LFP μπορεί να του δώσει μια αυτονομία της τάξης των 250 χιλιόμετρων, άρα να κάνετε χωρίς πρόβλημα τις αστικές σας μετακινήσεις. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι 80 ύπων, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω όταν πρόκειται για ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Το πιο σημαντικό, το οποίο πρέπει να έχει ένα αυτοκίνητο πόλης, είναι αφενός η όμορφη σχεδίαση τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό, να μας φτιάχνει τη διάθεση όταν είμαστε μποτιλιαρισμένοι, για παράδειγμα στον περιφερειακό, όπως συμβαίνει αυτή την ώρα, είτε προς τα δυτικά είτε προς τα ανατολικά, και βεβαίως να έχει πλούσιο εξοπλισμό, να έχει χώρους, να μην έχουμε θέμα δηλαδή στη μετακίνηση μιας οικογένειας για τις καθημερινές αστικές της ανάγκες, και φυσικά να έχει μια λογική, μια προσιτή τιμή. Τα πρώτα χαρακτηριστικά τα συγκεντρώνει όλα το καινούριο Dacia Spring. Σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμή, αυτή θα πρέπει να περιμένουμε λίγο καιρό ακόμα προκειμένου να την μάθουμε, διότι είναι σε φάση διαπραγμάτευσης. Και επειδή πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στη διαπραγμάτευση που γίνεται ανάμεσα σε μια εισαγωγική εταιρεία και στο εργοστάσιο για την τελική τιμή, να σας πω ότι υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Δεν είναι δηλαδή

ως απόλυτο νούμερο, παίζουν ρόλο πάρα πολλοί παράγοντες. Παίζει ρόλο ποιος είναι ο εισαγωγέας, πόσα χρόνια είναι εισαγωγέας, τι σχέση έχει με το εργοστάσιο. Παίζει ρόλο πόσα αυτοκίνητα πουλάει στην εγχώρια αγορά, στην ελληνική αγορά εν προκειμένου, τι ποσοστό της αγοράς έχει. Και βέβαια κάποιοι άλλοι αστάθμητοι παράγοντες, οι οποίοι καταλαβαίνετε δεν υπάρχει κανένας λόγος να σου αναφέρω. Άλλωστε, όπως λένε και οι γνωρίζοντες, όπως λένε και οι εμπορικοί διευθυντές, οι τεχνοκράτες, οι καλύτερες συμφωνίες κλείνονται ανάμεσα σε ένα ποτήρι κρασί και σε ένα σωστό τυρί. Θα σας πω άλλη φορά περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες για πράγματα που μας έχουν διηγηθεί, για ιστορίες διαπραγματεύσεων που μας έχουν διηγηθεί. Προς το παρόν θα πάμε με μουσική στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ στο περίπτερο 16 στάν νούμερο 1 για το δεύτερο μισό.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Boss βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Boss Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Boss και

0: Θα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσει, όπως πάντα στον Status 107 και 7. Έβλεπα τώρα ένα βιντεάκι, μου λέει ο Λεοντή, σε κάποια στιγμή πάμε, λέω κάτσε περίμενε, βλέπω ένα βίντεο. Είναι η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που έκαναν ένα βίντεο για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Έφτασαν στο αεροδρόμιο, αλλά δεν βρήκανε μετρό όπως περίμεναν. Μαγικό, πραγματικά, περίμεναν να βρουν το μετρό στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Βέβαια αυτοί θα το είχαν πάει όχι στο αεροδρόμιο, θα το είχαν φτάσει στη Χαλκιδική. Και λέει ότι για να πάμε στον Εύωσμο θα πάρουμε 2 λεωφορεία συν το μετρό. Όταν η γραφικότητα γίνεται γραφική.

Οπότε πάμε να ασχοληθούμε με τα σοβαρά, διότι είπαμε η αυτοκίνηση είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τα βλέπω τα βίντεο, προσπαθώ λίγο να μην συγχύζομαι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν τα καταφέρνω πάντα. Η κίνηση, να σας πω, ότι εξακολουθεί να είναι αρκετά έντονη, να δημιουργεί προβλήματα εκεί έξω στον περιφερειακό προς τα ανατολικά. Έχει μπει αρκετά μέσα και στον παλιό περιφερειακό, κοντεύει να συναντήσει τη Μίκη Θεοδωράκη, τη Λαγκαδά, για όσο ακόμα δεν έχετε εξοικειωθεί με την αλλαγή της ονομασίας. Προς τα δυτικά είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, όπως και στο κέντρο της πόλης, ναι, υπάρχουν αυτοκίνητα, αλλά μόνο η Νίκης αυτή τη στιγμή είναι προβληματική.

Θα μείνω λίγο στα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλη. Σας έλεγα στο πρώτο μισό για το Dacia Spring. Τώρα θα αναφερθώ στο Nissan Pixo. Όπως σας είπα, είναι μια τάση η οποία αναπτύσσεται πάρα πολύ. Ολοένα και περισσότερες εταιρείες δημιουργούν αυτοκίνητα σε αυτή την κατηγορία, στην κατηγορία δηλαδή των αυτοκινήτων πόλης, τα οποία προφανώς και είναι ηλεκτρικά. Η Nissan λοιπόν θα παρουσιάσει το Pixo στις 23 Σεπτεμβρίου και θα είναι ένα compact αυτοκίνητο, ένα μικρό αυτοκίνητο, το οποίο θα προορίζεται για αστικές και περιαστικές μετακινήσεις και αυτό. Το σημαντικό ωστόσο δεν είναι ότι θα παρουσιάσει ένα καινούριο μοντέλο η Nissan, προφανώς και αυτό έχει τη σημασία του. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η ιστορική ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία έχει αρχίσει να ξαναπατάει γερά στα πόδια της, έχει αρχίσει να ξαναβρίσκει το βηματισμό της. Σας το έχουμε πει και άλλες φορές ότι το 2025 και όπως φαίνεται και το 2026 θα είναι χρονιές κερδοφορίας που θα της επιτρέψουν να παρουσιάσει καινούρια μοντέλα. Το Pixo είναι ένα από αυτά. Διότι αν δεν έχεις κερδοφορία, αν δεν έχεις έσοδα, οποιοδήποτε πρόγραμμα και αν κάνεις, είτε κοστίζει 2,2 δισεκατομμύρια, όπως αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, είτε κοστίζει 7,8 δισεκατομμύρια, όπως αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, αλλά σε βάθος τετραετίας. Αλήθεια, άμα κάνεις ένα πρόγραμμα 8 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας, δεν είναι λιγότερα από τα 2,2 δις που έδωσε ο Πρωθυπουργός σε βάθος, εντάξει, 1,5 έτους, όχι ενός, άρα λιγότερα έδωσε ο κύριος Τσίπρας, ε. Άρα λοιπόν αυτό που θέλουν οι εταιρείες, αυτό που θέλουν όλοι είναι να έχουν έσοδα και το πιο βασικό είναι στο τέλος της ημέρας να ο ισολογισμός να είναι θετικός, να έχεις περισσότερα έσοδα από ό,τι έξοδα. Ο Φλαμπουράρης το είχε πει, έσοδα-έξοδα να είναι θετικό. Εντάξει, έφτασε ο άνθρωπος σε μια ηλικία πόσο, 70 ετών, για να καταλάβει ότι είναι καλό τα έσοδα να είναι περισσότερο από τα έξοδα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να το πιστώσουμε ότι το κατάλαβε.

Μας ρωτάτε πάρα πολύ οι οποίοι σκέφτεστε να αποκτήσετε ένα καινούριο αυτοκίνητο από κάποια κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία για την επόμενη μέρα, δηλαδή όταν το αποκτήσετε και μετά, αν θα βρίσκετε ανταλλακτικά, αν θα βρίσκετε συνεργείο για να κάνετε σέρβις, αν χτύπα ξύλο, έχετε ένα μικρό ατύχημα, όχι κάτι φοβερό, χρειαστείτε δηλαδή ένα προφυλακτήρα, χρειαστείτε ένα φως, χρειαστείτε ένα φανάρι, ένα φτερό, κάτι, αν θα υπάρχουν ανταλλακτικά. Εδώ να σας πω ότι οι περισσότερες εταιρείες από την Κίνα που έχουν έρθει στην χώρα μας έχουν πολύ σοβαρούς εισαγωγείς, είτε είναι ελληνικές είτε είναι ξένες εταιρείες, οι οποίες έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις στον τομέα του after sales. Τι σημαίνει μεγάλη επένδυση στον τομέα του after sales? Σημαίνει να δημιουργήσω μια αποθήκη ανταλλακτικών όπου τα αυτά που θα χρειαστώ εκτός από το σέρβις και στο φανοποιείο για ένα αυτοκίνητο, για κάποιο από τα μοντέλα μου, να είναι άμεσα διαθέσιμο. Οπότε δεν έχετε κάτι να φοβηθείτε. Τώρα αν είναι κάτι εξεζητημένο, αν είναι κάτι, αν κάποια βλάβη είναι μεγαλύτερη, αν κάποιο ατύχημα δημιουργήσει μεγαλύτερη ζημιά στο αυτοκίνητό σας, εκεί ούτως ή άλλως θα χρειαστεί να περιμένετε λίγο περισσότερο χρονικό διάστημα. Αλλά ο κανόνας είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων εισαγωγέων που έχουν πάρει οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν φροντίσει πάρα πολύ καλά και το θέμα του after sales.

Και τώρα θα μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου έκανε πραγματικά εντύπωση, διότι όταν πάμε να αγοράσουμε ένα καινούριο αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα που μου ρωτάμε είναι αυτό που σας είπα πριν, για παράδειγμα τι γίνεται με το θέμα του after sales, όπως επίσης, πολύ σημαντικό, ρωτάμε πόσα χρόνια εγγύηση έχει το αυτοκίνητο που σκεφτόμαστε να αγοράσουμε. Και βεβαίως είναι απόλυτα λογικό. Το θέμα όμως είναι ότι τώρα έρχεται μία εταιρεία η οποία ειδικεύεται στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και δεν είναι άλλη από το Stock Center της Velmar, να δώσει στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ναι καλά ακούσατε, στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 5 χρόνια εγγύηση, και μάλιστα χωρίς να πληρώσετε κάτι έξτρα, χωρίς καμία απολύτως επιπλέον χρέωση. Δεν είναι δηλαδή επέκταση εγγύησης. Πάτε, αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και έχετε 5 χρόνια εγγύηση. Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στα 2 σημεία πώλησης του Stock Center στη Θεσσαλονίκη, στη Μαρίνου Αντίπα 10 στην Πηλαία, και στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη, να δείτε κάποιο από τα 1500 αυτοκίνητα που υπάρχουν συνολικά στα 15 σημεία πώλησης του Stock Center, και φυσικά να διαπιστώσετε και μόνοι σας ότι θα πάρετε 5 χρόνια εγγύηση για το μεταχειρισμένο που θα επιλέξετε. That's

Βεβαίως, εκτός από τα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης για τα οποία σας μίλησα πριν, υπάρχουν και μεγαλύτερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ολοκένουργια που έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες να παρουσιάζονται, όπως για παράδειγμα η καινούργια σειρά 3 της BMW, η οποία έχει και τη σχεδιαστική φιλοσοφία Neue Klasse της BMW, όπως και η αμιγώς ηλεκτρική GLC της Mercedes.

Τώρα, μην νομίζετε ότι επειδή η BMW αποφάσισε να δημιουργήσει μια ηλεκτρική έκδοση της σειράς 3, την i3 όπως την ονομάζει, ή επειδή η Mercedes αποφάσισε να δημιουργήσει μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση της GLC, θα σταματήσουν οι θερμικές εκδόσεις. Αντίθετα, θα συνεχίσουν να υπάρχουν και πολύ καλά θα συνεχίσουν να υπάρχουν, πολύ καλά θα κάνουν. Το έχουμε πει ακόμα, δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε στην πλήρη ηλεκτροκίνηση οι περισσότεροι από εμάς. Γι' αυτό λοιπόν η BMW ήδη έχει ξεκινήσει τις εντατικές δοκιμές της ολοκένουργιας σειράς 3. Με θερμικούς κινητήρες, με κινητήρες βενζίνης, με κινητήρες πετρελαίου, ελπίζουμε. Δεν το έχω ακόμα σαν πληροφορία, δεν το έδωσε στη δημοσιότητα η BMW αν η καινούργια σειρά 3 θα είναι διαθέσιμη και με κινητήρα πετρελαίου, αλλά εγώ θεωρώ πως θα είναι. Προφανώς θα είναι διαθέσιμες και με μικροϊβριδικά συστήματα υποβοήθησης οι καινούργιες τριάρες, είτε είναι βενζίνης είτε είναι πετρελαίου. Μένει να δούμε αν θα υπάρχουν και plug-in υβριδικές, επίσης θεωρώ και ότι θα υπάρχουν. Αυτό που θα είναι μεγάλη έκπληξη, αν τελικά το δούμε από την BMW, δεν έχει ανακοινώσει κάτι επίσημα, αλλά εμένα θα μου φαινόταν απόλυτα λογικό να το βλέπαμε κάποια στιγμή, μια full υβριδική έκδοση, είτε είναι από την Triara, είτε είναι από κάποιο άλλο μοντέλο της. Και αντίστοιχα η Mercedes, ό,τι έχει να κάνει με την GLC, ναι μεν παρουσίασε την αμιγώς ηλεκτρική έκδοσή της, αλλά ήδη ετοιμάζει και το facelift, την ανανεωμένη, δεν θα είναι εντελώς καινούρια γενιά, τη facelift έκδοση της θερμικής GLC. Που επίσης θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη τόσο σε SUV έκδοση όσο και σε κουπέ έκδοση, για όσους θέλετε έτσι να είστε και λίγο σπορ. Και εκεί είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν και βενζινοκίνητες και πετρελοκίνητες εκδόσεις, όπως και plug-in εκδόσεις στην GLC, τόσο με κινητήρα βενζίνης όσο και με κινητήρα πετρελαίου. Άλλωστε, όταν έχεις μία τεχνολογία στην οποία είσαι μοναδικός αυτή τη στιγμή, αναφέρομαι στο συνδυασμό ηλεκτροκινητήρα με πέτρελο κινητήρα, δηλαδή plug-in υβριδικό με τον θερμικό να είναι πετρελαίου, μόνο η Mercedes έχει μία τέτοια τεχνολογία, μόνο η Mercedes έχει έναν τέτοιο συνδυασμό. Όταν έχεις λοιπόν έναν τέτοιο συνδυασμό, προφανώς και δεν τον απεμπολείς. Άλλωστε, σας το έχω πει πολλές φορές ότι για μένα ένας από τους παράγοντες που κρίνουμε αν κάποιο αυτοκίνητο, αν κάποια εταιρεία είναι premium, είναι και η τεχνολογία που μπορεί και προσφέρει στα μοντέλα της. Και βέβαια αντίστοιχα θα υπάρχουν και οι γρήγορες εκδόσεις στην GLC όπως και στην BMW. Δεν είπε ακόμα αν θα δούμε Mi 3 θερμική, αν θα είναι plug-in, αν δηλαδή θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Mi 5 ή αν θα είναι μόνο μικροϊβριδική, μένει να το δούμε αυτό στην πορεία, αλλά σίγουρα στην περίπτωση της Mercedes και της GLC θα δούμε και AMG εκδόσεις.

Εντάξει ρε εσύ Γιώργο, μου στέλνεις μήνυμα στο Messenger ότι σας έχω τάξει εκεί την αναλυτική δοκιμή του Rafale που είχα το καλοκαίρι του Renault Rafale. Το θυμάμαι, το ξέρω ότι το χρωστάω. Απλώς επειδή ακόμα είμαστε λίγο έτσι σε, όχι λίγο, είμαστε σε ρυθμούς death. Δεν ξέρω αν θα το κάνω αύριο μεθαύριο εδώ μέσα από την Διεθνή Έκθεση, μέσα από το περίπτερο του στάτους. Στη Διεθνή Έκθεση, αν θα προτιμήσω το περιβάλλον του κανονικού μας στούντιο, το οποίο είναι έτσι και προσφέρει και μεγαλύτερη έμπνευση. Διότι παρά το γεγονός ότι δεν το λες και πολύ δροσερό το στούντιο του Status, σε κάθε... το κανονικό, στο κάθε περίπτωση είναι πιο δροσερό από αυτό που ζούμε εδώ μέσα στη ΔΕΘ με τον Λεοντή. Δεν ξέρω τι έγινε, τα κλιματιστικά δεν δουλεύουν, οικονομία κάνουμε από τη ΔΕΘ. Σε κάθε περίπτωση όμως υδρώνουμε.

ή δεν ξέρω αν φταίει αυτό που είπε ο Λεοντής, ότι φέτος κατασκεύασαν έτσι το περίπτερο από την ΔΕΘ, το περίπτερό μας, που τα κλιματιστικά είναι πίσω από το περίπτερο. Δηλαδή, δροσίζεται ο χώρος που δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο να δροσίζεται. Έχει δουλειά το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του από ό,τι φαίνεται.

Αυτά, μάλλον μίλησα πολύ για σήμερα, οπότε έτσι λέω να κλείσουμε λίγο νωρίτερα, να απολαύσουμε τις μουσικές του Λεοντή, να πάμε ήρεμα στο Δελτίο Ειδήσεων των 5 με τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο από τις εγκαταστάσεις μας στην Σαλαμίνος, και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι εδώ παρέα με τον Λεοντή για τη συνέχεια του προγράμματος. Φυσικά αύριο εκεί στις 4 κανονικά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Why this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζηνόπουλος. Με καθυστερήσεις αυτήν την ώρα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, προβλήματα και καθυστερήσεις στην κίνηση και στη λεωφόρο Νίκης στο κέντρο της πόλης. Σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου υποβάλλεται 21χρονη βαριά τραυματισμένη από την πρόσκρουση του ηλεκτρικού λεωφορείου σε στάση στη Νεάπολη στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Με ελαφρά τραύματα 17χρονη, 50χρονη και 62χρονη, ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε ο ΟΑΣ. Τα απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών, αναφέρει ο οργανισμός. Υπό έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που ξέσπασε σε αύλιο χώρο επιχείρηση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι φλόγες έκαψαν απορρίμματα. Στο σημείο παραμένουν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών, ο οποίος κατηγορείται ότι εξέδιδε ανήλικες κοπέλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον των δικαστικών αρχών αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι οι ανήλικες του είχαν συστηθεί ως ενήλικες. Ωστόσο, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 33χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή. Σημαντική αύξηση καταγράφει η νόμιμη μετανάστευση στην Ελλάδα κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, καθώς οι εγκρίσεις μετακλήσεων εργαζομένων από τρίτες χώρες ανήλθαν σε 64.095 έναντι 44.434 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η αύξηση αυτή αποδίδεται στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2026, καθώς και στην αποτελεσματικότερη ενεργοποίηση των διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σήμερα από έκρηξη που σημειώθηκε σε προσωρινό χώρο αποθήκευσης όπλων και άλλων οπλικών συστημάτων, τα οποία είχαν απομείνει από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη Συριακή πόλη Σαρμάντα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη Θεσσαλονίκη θα χτυπάει η καρδιά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου την επόμενη Τετάρτη. Η Θεσσαλονίκη αναμένεται να φιλοξενήσει την επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα διεξαχθεί το Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Αριστοτέλου στο πλαίσιο του προγράμματος UEFA Football in Schools.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στον Πολυγύρο στους 30, στο Κλικί στους 32, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 33 και στα Γιαννιτζά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβένα τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
6: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
7: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
6: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
5: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την Ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
7: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
7: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε από το περίπτερο 16 και το stand 1 στα 11 λεπτά μετά τις 5. Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Με τις καθυστερήσεις στην περιφερειακή να παραμένουν αυτή την ώρα στο ανατολικό ρεύμα κυκλοφορίας από τα Νταμάρια μέχρι και το ύψος των Σικαιών, και δυτικά αυτή την ώρα το πρόβλημα να ξεκινάει από τα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και να στρίψεται για το Ρετζίκι. Στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στα οχήματα. Έχετε λίγο το νου σας όσοι είναι να κατέβετε στον συγκεκριμένο δρόμο, και η παραλιακή έχει αρκετά θέματα από την Παλαιού Σταθμού μέχρι και τον Λευκό Πύργο από ό,τι μας βγάζει εδώ ο χάρτης. Μικρόφωνο τώρα θα δώσουμε στην κυρία Βιργινία Δημαρέση, καθώς είναι εδώ στο στούντιο του Στάτους 107 και 7 η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεόντι Μαχεράφ. Θέλετε να το πάμε επισήμως? Λοιπόν, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής Ελλάς, θα πω εγώ, έτσι το ξέρουμε. Το μάθαμε γρήγορα, μπήκε στη ζωή μας. Κυρία Αντωνοπούλου, είστε εδώ γιατί σε λίγη ώρα ξεκινά η συνέντευξη τύπου του πρώην Πρωθυπουργού και νυν Προέδρου του Κόμματος, έτσι.
2: Ξεκίνησε.
1: Ξεκίνησε. Τι ώρα ήταν?
2: Ναι, ναι. 5 και τηρήσαμε ακριβώς τους χρόνους.
1: Δεν έχετε εσείς το τέταρτο του Πασόκ, έτσι, το
2: παραδοσιακό? Όχι, ούτε το ακαδημαϊκό.
1: Α, γι' αυτό το κάναμε τώρα γρήγορα. Γιατί μου λέει η κυρία Αντωνοπούλου, ερχόμενη, μπορούμε να το κάνουμε? Το φυσικά, λέω, στην έκθεση γίνονται τα πάντα. Μην στεναχωριέστε. Λοιπόν, κυρία Αντωνοπούλου, τι περιμένετε σήμερα, τι περιμένετε μάλλον αυτές τις μέρες εσείς ως νέο σταθέν κόμμα από την ΔΕΘ? Έχετε επαφές, έχετε παρουσίαση? Γιατί το πρόγραμμά σας το ακούσαμε, έτσι.
2: Έγινε παρουσίαση του προγράμματος, του συνολικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μία εβδομάδα πριν. Σήμερα ο πρόεδρος, αυτή την ώρα που μιλάμε, εξειδικεύει και θα απαντήσει ερωτήσεις όλων των δημοσιογράφων σε σχέση με το πρόγραμμα και φαντάζομαι και σε σχέση με την αντιπαράθεση του προγράμματος με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο, ας πούμε εξ αρχής, ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει τίποτα. Δεν βρήκανε μία λέξη για την ακρίβεια. Έχει ελάχιστα πράγματα για τους μικρομεσαίους και τους μεσαίους, οι οποίοι, θα με επιτρέψετε, τους θεωρεί προημή φοροφυγάδες. Και αυτό είναι κάτι πολύ αρνητικό, νομίζω, για την κυβέρνηση. Ταυτόχρονα δεν απαντάει σε ουσιαστικά ζητήματα όσον αφορά την αύξηση των μισθών, την αύξηση, λέει, του βιωτικού επίπεδου της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι ένα πρόγραμμα χαμηλού, της Νέας Δημοκρατίας εννοώ, χαμηλών προσδοκιών, όπως χαμηλών προσδοκιών ήταν και μια κυβέρνηση 7 χρόνων. Πώς θαυματοποιώς τώρα θέλει ο κ. Μητσοτάκης να μας πείσει ότι ό,τι δημιούργησε η κυβέρνησή του ή ό,τι δεν κατάφερε να επιλύσει η κυβέρνησή του εδώ και 7 χρόνια, θα το επιλύσει ξαφνικά σήμερα. Εμείς, αντιθέσει, κάναμε την παρουσίαση του προγράμματος, ενός ολιστικού προγράμματος με κεντρικό σύνθημα: παράγουμε περισσότερο, διανέμουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα.
1: Μία κριτική που δέχτηκε το δικό σας το πρόγραμμα, εγώ ακούω όλα αυτά που λέτε και προφανώς και πολλοί συμφωνούν μαζί σας για τους μισθούς, γιατί αυξάνονται μεν οι μισθοί, οι δουλειές πλέον είναι λίγο καλύτερες, δεν είμαστε μέσα στη βαθιά κρίση, έτσι, το βλέπουμε όλοι αυτό γύρω μας, αλλά ταυτόχρονα αυξάνονται τόσο πολύ οι τιμές που πολλές από τις αυξήσεις αυτές εξανεμίζονται. Δέχθηκε πολύ κριτική το πρόγραμμα της Ελλάς, γιατί δεν εστίασε, λένε κάποιοι, στην παραγωγή πλούτου.
2: Μα ίσα-ίσα. Κοιτάξτε να δείτε. Οι όποιες αυξήσεις μισθού έχουν γίνει, έχουν φαγωθεί, ας πούμε, με έναν τρόπο, από την αύξηση του πληθωρισμού. Δηλαδή, ακόμα και αυτός ο πενιχρή, ας πούμε, αύξηση που δίνει στους ταξιούχους ο κ. Μητσοτάκης, που αντιστοιχεί περίπου σε 0,90 λεπτά την ημέρα, είναι κάτω από την αύξηση του πληθωρισμού. Άρα ουσιαστικά έχει φαγωθεί πριν καν δοθεί.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Εν αντιθέσει, να ολοκληρώσω, απαντήσω πλήρως. Εν αντιθέσει, εμάς που έχουμε βγάλει ένα πλήρες πρόγραμμα σε σχέση με τη βιομηχανική ανασυγκρότηση του τόπου, με την παραγωγική δηλαδή ανασυγκρότηση, το οποίο δεν είναι απλά ένα ευχολόγιο. Αντίθετα, έχει συγκεκριμένη στοχοθεσία, συγκεκριμένους τομείς, με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένη αξιολόγηση ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Λέμε δηλαδή πρώτη αξιολόγηση 12 μήνες, δεύτερη 15, μετά 24 και πάμε στα 4 χρόνια. Άρα λοιπόν δεν είναι ευχολόγιο, έχει συγκεκριμένους σταθμούς, συγκεκριμένα πεδία στα οποία θέλουμε να εστιάσουμε. και συγκεκριμένο τρόπο χρηματοδότησης. Μόχλευση λέει των κεφαλαίων.
1: Υπάρχει περίπτωση μια κυβέρνηση να έχει διαθέσιμο χρήμα που μπορεί να το δώσει και στην κοινωνία και νομιμοποιείται και να μην το δίνει? Δεν θα ήταν αυτό έτσι ένα μεγάλο αυτό γκολ, γιατί πάμε και για εκλογές σιγά σιγά?
2: Να απαντήσουμε με ένα νούμερο. Από τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, το περίπου 56% πήγε σε απευθείας αναθέσεις, πήγε σε διαγωνισμούς με έναν μόνο άνθρωπο. Άρα λοιπόν μπορεί να έχει λεφτά, αλλά να πηγαίνουν στους μετέχους.
1: Ναι, εδώ τώρα επειδή μιλούσαμε για αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις κτλ. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να έχει διαθέσιμα κονδύλια που επιτρέπεται και νομιμοποιείται να τα δώσει πίσω στην κοινωνία και να μην το κάνει?
2: Ξαναλέω. Όταν τα χρήματα, τα διαθέσιμα χρήματα που έχει ο καρτικός κορβανάς πηγαίνουν κυρίως σε ημετέρους, ναι, μπορεί η στοχοθεσία σου να είναι μία άλλη.
1: Ναι, από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν πάνε βεβαίως χρήματα για μισθούς και συντάξεις. Θέλω να τα ξεχωρίσουμε.
2: Όχι μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικά λέω το πώς διατίθεται. Δηλαδή, θα το ρωτήσω αλλιώς.
1: Θα μπορούσε.
2: Θα μπορούσαμε να είχαμε μια ΔΕΗ υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια ΔΕΗ η οποία θα ρύθμιζε σταθερά, σε σταθερή τιμή, το οικιακό τιμολόγιο, ώστε να μπορέσουμε να δούμε μειώσεις. Ναι, το έκανε η Δημοκρατία? Όχι. Το προτείνει? Όχι. Εν αντιθέσει, προτείνει μια συγκεκριμένη πολύ μικρή αύξηση της τάξης των 28 ευρώ ουσιαστικά στη χονδρική, η οποία ακόμα και να φτάσει στον καταναλωτή δεν θα του προσφέρει.
1: Καλά, η ΔΕΗ προχθές ανακοίνωσε το χαμηλότερο τιμολόγιο, λοιπόν, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, το θέμα είναι πώς φτάνει αυτό στον καταναλωτή.
1: Φτάνει.
2: Όταν μπαίνει σε ένα χρηματιστήριο και το κράτος δεν είναι
1: αυτό. Το χρηματιστήριο μην το πιάνετε, γιατί κάνει τζιζ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε
2: δεν κάνει τίποτα
1: στο χρηματιστήριο.
2: Δεν κάνει τίποτα τζιζ. Γιατί τζιζ κάνει κάτι για το οποίο δεν μπορείς να ασκείς κριτική, ή κάνει κάτι το οποίο μπορούσες να το κάνεις και δεν ήθελες να το κάνεις. Αυτό λοιπόν δεν έχει συμβεί με εμάς, άρα δεν κάνει καθόλου τζιζ. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε? Ότι ΔΕΗ μπορεί να δώσει φτηνή οικιακή παροχή εφόσον βάλει τις ΑΠΕ στη λειτουργία της και δώσει συνολικά στα οικιακά τιμολόγια ένα συγκεκριμένο μίνιμουμ πλαφόν. Άρα συγκρατεί τη τιμή ενέργειας όχι περιστασιακά, όχι για ένα μήνα, για δύο μήνες, αλλά σε βάθος χρόνου. Και αυτό μειώνει ταυτόχρονα την ενέργεια, την τιμή της ενέργειας στη βιομηχανία, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, ειδικά για την ενεργοβόρο βιομηχανία.
2: Και νομίζω ότι και κάτι άλλο.
1: Άργησε εκεί η κυβέρνηση να κάνει
2: σε
1: κάποια
2: όλα,
1: βήματα, γιατί το κόστος μετακυλείται μετά σε εμάς. Άρα η κυβέρνηση λέτε ότι έχει διαθέσιμο χρήμα για μισθούς, συντάξεις, αυξήσεις και για κάποιο άγνωστο λόγο δεν το δίνει.
2: Δεν είναι άγνωστος ο λόγος, σας τον είπα. Δεν είναι άγνωστος ο λόγος. Πιστεύετε ότι είναι άγνωστος οι πολίτες μας που μοιράστηκαν τα χρήματα μέχρι σήμερα? Νομίζω όλοι το ξέρουμε. Και νομίζω ότι μια είδηση κοινωνικής αδικίας που βγαίνει και σε όλες τις δημοσκοπήσεις αφορά ακριβώς και αυτό. Ότι βλέπουν δίπλα τους ανθρώπους να πλουτίζουν και οι ίδιοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Άρα δεν είναι καθόλου άγνωστος ο λόγος.
1: Αυτό δεν συνέβαινε πάντα, κυρία Αντωνοπούλου. Είναι οι κοινωνίες δηλαδή, πάντα όλοι βγάζουν τα ίδια χρήματα?
2: Δεν συνέβαινε πάντα, θα με επιτρέψετε. Τα όσα χρόνια διακυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, όσα χρόνια διακυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας, θα με επιτρέψετε, δεν υπήρξε ούτε αιχμή σκανδάλου σε σχέση με το
1: εδώ
2: δημόσιο
1: μιλάμε
2: χρήμα,
1: για το διαθέσιμο εισόδημα. Δεν
2: σε
1: μιλάμε.
2: Σχέση με το δημόσιο χρήμα και το δημόσιο κορβανά.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, επειδή μιλάμε για το διαθέσιμο εισόδημα, εμείς στη δουλειά μας τότε δουλεύαμε με 500 ευρώ. Δεν ήταν λοιπόν τα πράγματα ρόδινα ούτε. Μια χαρά ίσχυε. Και μπορώ να σας φωνάξω και πάρα πολλούς συναδέλφους εδώ για να δείτε τι γινόταν. Ωραία. Και δεν υπήρχαν και δουλειές για να κάνουμε λοιπόν δεύτερη δουλειά. Γιατί τότε η ανεργία, λοιπόν, αφού είστε οικονομολόγος και τα θυμάστε, είχε φτάσει σε ένα τρομερό ποσοστό. Δεν μιλάω για την ανεργία των νέων, μιλάω για την ανεργία γενικά. Έτσι. Τα πράγματα λοιπόν δεν ήταν ούτε τώρα ρόδινα, ούτε τότε ρόδινα. Ωραία. Μην εξοραίζουμε το ένα.
2: Δεν εξοραίζω τίποτα.
1: Μα αυτό κάνετε όμως.
2: Ας μιλήσουμε με στοιχεία. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα παρέλαβε ανεργία στο 26,9
1: και την άφησε 17, κάτι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι ένα τεράστιο ποσοστό κι αυτό όμως, έτσι.
2: Άρα,
1: γιατί τώρα είμαστε στο 7, κάτι.
2: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε εποχή μνημονίων, τα οποία τα δημιούργησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν,
1: άρα τώρα και τώρα
2: όμως. Αφήστε να ακούσω το σκέψη.
1: Μισό λεπτάκι, λίγο διάλογο κάνουμε. Άρα και τώρα γίνονται βήματα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Έπεσε η ανεργία.
2: Λοιπόν.
1: Σε ιστορικό χαμηλό 25 ετίας διάβαζα προχθές για τον Ιούλιο.
2: Ωραία. Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα, που θέλετε να πάμε στο παρελθόν, γιατί μάλλον με το παρόν υπάρχει δυσκολία στο να πείσουμε ότι υπάρχει ακρίβεια, η οποία προφανώς ευθύνει την κυβέρνηση.
1: Δεν υπάρχει καμιά δυσκολία για την ακρίβεια.
2: Όταν λοιπόν η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει τρεις φορές ότι θα μειώσει κατά 10 λεπτά τη βενζίνη, και η βενζίνη αυτή τη στιγμή είναι στο 2,1, Μάλλον δεν την έχει μειώσει, ε.
1: Προφανώς. Γιατί,
2: θα ολοκλήρωσω τη σκέψη μου.
1: Γιατί, δεν ελέγχει τις διεθνείς τιμές ενέργειας και το τι γίνεται στο Ιράν. Ναι. Τι, ελέγχει το πότε θα χτυπήσει ο Τραμπ.
2: Ναι. Δεν φταίει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή.
1: Ανεβαίνει γιατί η βενζίνη.
2: Η βενζίνη γιατί. Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ, επιλέγει να στηρίξει τους μεγάλους, τις μεγάλες επιχειρήσεις του, των δηληστηρίων και όχι τον απλό κόσμο. Και θα σας πω κάτι. Ποιος το λέει αυτό, ξέρετε?
1: Ποιο?
2: Αυτό που μόλις σας είπα. Ποιος λέει ότι για την ακρίβεια φταίνε τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια, ξέρετε? Όχι κάποια αριστερά. Όχι κάποιος μαξιστής οικονομολόγος, αλλά η Τράπεζα της Ελλάδας, ο κύριος Τουρνάρας. Mm-hmm. Τι είπε λοιπόν στην έκθεσή του? Ότι η ακρίβεια, ιδιαίτερα στα καύσιμα, αλλά και στα τρόφιμα, σχετίζεται και οφείλεται στην υψηλή κερδοφορία ποιών? Το σούπερ μάρκετ των ολιγοπολίων. Mm-hmm. Άρα μήπως έχει χρήμα, αλλά επιλέγει που να το δώσει. Και δεν το λέω εγώ, το λέω ο κύριος Τουρνάρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά για να ολοκληρώσω και κάτι που είπατε
1: και
2: πριν.
1: Και δεν το δίνει σε μισθούς και συντάξεις δηλαδή.
2: Φυσικά, είναι απόλυτη. Ναι. Και νομίζω, ξαναλέω, ότι αυτό είναι το μεγάλο αίσθημα κοινωνικής αδικίας που αισθάνεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Γιατί επιλέγει η κυβέρνηση να κερδοφορούν 10 συγκεκριμένοι όμιλοι που έχουν ονοματεπώνυμο και αφημί. Και έχουν υπερκέρδη διαρκώς και επιλέγει να μην πάνε στην κοινωνία.
1: Μάλιστα,
2: επιλέγει λοιπόν 6 στις 10 επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου να έχουν μείωση τζίρου σε σχέση με πέρσι, αύξηση 82% του κόστους ενέργειας. Γιατί ξέρετε τι, και στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν πόλεμο. Mm. Γιατί δεν είναι 2,1 η βενζίνη στη Γερμανία, γιατί δεν είναι 2,1 η βενζίνη στην Κύπρο, γιατί δεν είναι 2,1 η βενζίνη στην Ιταλία. Γιατί τι έχουν καλύτερο?
1: Δεν έχουν τόσους φόρους μάλλον στη βενζίνη.
2: Α, τους φόρους ποιος τους βάζει? Η κυβέρνηση, ευχαριστώ πολύ.
1: Η κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Διαχρονικά έχουμε πολλούς φόρους, ειδικά στα καύσιμα. Γιατί είχαμε διαφορά όταν είχαμε προηγούμενες κυβερνήσεις.
2: Για να ολοκληρώσω κάτι.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο όμως.
2: Πείτε.
1: Για να δούμε λίγο και το δικό σας το πρόγραμμα. Γιατί έχουμε τόσα θέματα τώρα τελευταία?
2: Τι θέματα?
1: Με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνουν, δεν φαίνονται ενημερωμένα επαρκώς.
2: Είμαι από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Συγγνώμη, έχετε απόλυτο δίκιο. Το μυαλό μου είναι στον κύριο Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, γιατί βγαίνουν τόσα στελέχη τώρα τελευταία και έχουμε κάποιες ανακολουθίες και γίνεστε viral για τους λάθους λόγους, να το πω έτσι?
2: Δεν
1: δηλαδή βγήκε ο κύριος Κουτεντάκης και είπε δεν ξέρουμε πόσο θα είναι τα λεφτά από τον πατριωτικό φόρο και δεν ξέρουμε. Έχουν γίνει διάφορα τώρα τελευταία. Θεωρείτε ότι είστε έτοιμοι όλα τα στελέχη να βγαίνετε και να μιλάτε για το πρόγραμμα?
2: Είναι απόλυτα έτοιμα όλα τα στελέχη μας. Εννοείται αυτό. Γιατί είναι πεπισμένα για το πρόγραμμά μας και γιατί το πρόγραμμα ήταν μια συλλογική διαδικασία. Δεν ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο το έφτιαξαν τρεις σοφοί. Αντίθετα, συζητήθηκε πάρα πολύ το κόμματος με πάρα πολύ μεγάλες αναλύσεις από διακεκριμένους επιστήμονες όλων των κλάδων. Άρα λοιπόν, ναι, όλα τα στελέχη μας είναι έτοιμα. Τι είπε ο κ. Κουτεντάκης? Τι σας έκανε εντύπωση? Σας έκανε εντύπωση ότι δεν υπάρχει περιουσιολόγιο? Και αντί να συζητήσουμε γιατί δεν υπάρχει περιουσιολόγιο και για ποιο λόγο η κυβέρνηση δημιουργεί τη φορολογική της πολιτική από τα στοιχεία που έχει από μισθωτούς και συνταξιούχους και όχι από τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προκύψουν από το μεγάλο πλούτο. Άρα λοιπόν δημιουργεί μια φορολογική πολιτική στη βάση όσων αμείβονται κυρίως με χαμηλούς μισθούς. Και ξαφνικά τι λέει η ελληνική αριστερή παράταξη? Ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιουσιολόγιο στο κάθε Έλληνα. Κάτι το οποίο υπάρχει στο σύνολο σχεδόν του δυτικού κόσμου. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι όχι ότι ο κύριος Κοντάκης είπε δεν ξέρουμε. Είναι γιατί δεν ξέρουμε. Και γιατί δεν ξέρουμε? Γιατί η κυβέρνηση της Δημοκρατίας επέλεξε τα τελευταία 7 χρόνια να μην δημιουργήσει περιουσιολόγιο.
1: Νομίζω έτσι.
2: Άρα, λοιπόν, άρα λοιπόν την ερώτηση γιατί δεν ξέρουμε ας την απευθύνετε στο καθένα αρμόδιο.
1: Νομίζω έτσι κι αλλιώς, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι δεν το έχετε υπολογίσει ως έσοδο, να το
2: Όχι,
1: πω
2: δεν
1: έτσι.
2: Δεν το έχουμε υπολογίσει ως έσοδο, φυσικά.
1: Τον πατριωτικό φόρο, έτσι.
2: Να.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα για κοινωνική πολιτική δεν είπαμε, γιατί αυτό είναι ο τομέας σας. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι συγκεκριμένο να πείτε, ας πούμε, η αιχμή του προγράμματος, για να ξέρει και ο κόσμος ένα-δύο πράγματα.
2: Η αιχμή
1: έτσι.
2: Του προγράμματός μας είναι ο διπλασιασμός στην φοροαπαλλαγή των οικογενειών με παιδιά, από τη μία. Από την άλλη, σχολικά γεύματα σε όλα τα σχολεία.
1: Συγγνώμη, ο διπλασιασμός, τι είπατε?
2: Της έκπτωσης φόρου σε οικογένειες με παιδιά. τα σχολικά γεύματα σε όλα τα σχολεία, πανελλαδική κάλυψη. Πανελλαδική κάλυψη των ΚΔΑΠ, συνολική για όλους, για όλα τα παιδιά τα οποία χρειάζονται την δημιουργική απασχόληση, και είναι η πλειονότητα των παιδιών σήμερα, τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, για να μπορούν να εργάζονται οι γονείς.
1: Αυτά είναι πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα.
2: Ακριβώς.
1: Και για τη ζωή γενικά των οικογενειών, όχι η καθημερινότητα απλά.
2: Έχουμε μια πολύ μεγάλη πρόβλεψη και φροντίδα σε σχέση με τον αθλητισμό, τα οδεία, αλλά και όλες τις δημιουργικές απασχολήσεις συνολικά, ενώ κατά τη διάρκεια του χρόνου, για τα παιδιά όλων των ηλικιών, ιδιαίτερα από 6 μέχρι 17-18. Έχουμε ήδη το πρόγραμμά μας για την εκπαίδευση, το οποίο σχετίζεται με την κατάρτιση των Πανελληνίων, αλλά και ένα διαφορετικό σχολείο, ένα διαφορετικό γυμνάσιο και λύκειο. Και ταυτόχρονα συζητάμε και λέμε το εξής, ότι για να στηριχτούν τα περιφερειακά πανεπιστήμια θα πρέπει να δοθεί ένα επίδομα εντός τετραετίας, θα φτάσει στα 500 ευρώ αν αφοιτητή ο οποίος πηγαίνει σε περιφερειακό πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα με την κατάρκηση της ΕΒΕ δημιουργεί μια μεγάλη δυνατότητα όντως να καλύπτονται οι θέσεις στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Θα δώσει όθηση και στην τοπική κοινωνία, αλλά και στα ίδια τα πανεπιστήμια.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ
1: κυρία, ήταν η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελλάς. Σε χίλια συγγνώμη.
2: Δεν πειράζει.
1: Έχω το μυαλό μου στο ΣΥΡΙΖΑ λόγω του κυρίου Τσίπρα, όχι.
2: Δεν πειράζει. Ήταν και ωραίος ο διάλογος ζωντανός.
1: Το ξέρω. Είσαστε έτσι κι αλλιώς πολύ καλοί στα οικονομικά, γι' αυτό δεν ήθελα να την πάμε εκεί την κουβέντα.
2: Καλά κάνατε.
1: Αλλά θα πάει τώρα σφαίρα, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, για τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη συνέντευξη τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ στον Στάτους. Ελπίζω να τα λέμε και πιο συχνά.
2: Όποτε θέλετε.
1: Και από τα μικρόφωνα με μεγάλη χαρά. Και καλωσορίσατε στη Θεσσαλονίκη μας, έτσι.
2: Έχουμε να είστε καλά. Φορές. Να είστε καλά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και

0: θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ. Από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.

Εδώ είμαστε, επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7 στα 37 λεπτά μετά τις 5. Παραμένει το πρόβλημα που έχουμε στην περιφερειακή οδό, στο ανατολικό ρεύμα κυκλοφορίας από τα Νταμάρια μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Αρκετά θέματα έχουμε πλέον και στην Μουδανιών, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από το ύψος του Κόσμος. Και αρκετά θέματα έχουμε αυτή την ώρα και στην Παραλιακή.

0: Ο Γαβρίλου Χατζινόπουλος βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, μας διακόπτει όποτε χρειαστεί. Ναι, σε λίγο έχουμε ντέρμπι. Βλέπω μπροστά μου ένα τάβλι με άσπρα και μαύρα πουλιά. Κανονικά έπρεπε να είναι κόκκινα και μαύρα, να ταιριάζει και με το λογότυπο του σταθμού μας, δεν πειράζει. Ποιος θα παίξει?
1: Εγώ με τον Κουδαστή Αλάβο.
0: Ο κύριος Βενιέρης, ο διευθυντής του σταθμού μας, ο Χριστός και η Παναγία. Τι είναι αυτό? Ναι, οκ. Okay. Ο διευθυντής του σταθμού μας θα παίξει με τον πρωταθλητή Ελλάδος του τάβλι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε και ζωντανή μετάδοση. Θα δώσουμε και πουλ αν χρειαστεί στην ΕΡΤ, γιατί όχι, για όλο αυτό το οποίο θα συμβεί εδώ.

Να πούμε ότι σχετικά με την πυρκαγιά που είχαμε νωρίτερα στο ωραίο καστρό, σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης, έχει τεθεί υπό έλεγχο, που μας ενημέρωσε νωρίτερα και ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος. Παραμένουν στο σημείο 20 πυροσβέστες με τα 8 οχήματα. Κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης, οπότε τελείωσε και το συγκεκριμένο ζήτημα.

0: Λοιπόν, έχουμε ρεπορτάζ δρόμου αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είναι δρόμο, είναι διαδρόμου. Έχουμε... άλλο δρόμος, άλλο διαδρόμο.
0: Έχουμε ρεπορτάζ διαδρόμου αυτή τη στιγμή.
1: Είχα πάντα πάρα πολλές απορίες.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές απορίες για τα ποδήλατα. Και έρχομαι εδώ στον ειδικό δίπλα. Του κάνω και διαφήμιση χωρίς το χρεώσω στον ποδηλάτη. Πώς πάει?
2: Καλησπέρα. Πολύ καλά.
1: Πάντα είχα μια απορία. Δηλαδή από αυτά τα ποδήλατα εδώ, τα δεκάδες ποδήλατα που έχεις, ποιο είναι το πιο ακριβό? Θέλω να το δείξεις.
2: Μέχρι και χθες είχαμε εδώ πέρα ένα ποδήλατο το οποίο είχε 38.000.
1: 38.000 ευρώ ή δραχμές?
2: Χιλιάδες ευρώ.
1: Εδώ τώρα ποιο είναι το πιο ακριβό, γιατί θέλω να πάω να το δω.
2: Είναι αυτό εδώ πέρα το κόκκινο.
1: Κάτσε λίγο, απάδουμε λίγο.
0: 38.000 ποδήλατο.
1: Ναι, 38.000 λέει.
2: Έλα.
1: Αυτό. Γιατί, για ποιο λόγο είναι ακριβό, τι είναι αυτό, για δώσουμε περιγραφή, μάρκα, δυνατότητες κλπ.
2: Πρώτα πάντα, αυτό είναι ένα Πιναρέλο F7, έχει 7.900. Είναι ένα ποδήλατο. Είναι πολύ καλό ποδήλατο. Αυτό το χρησιμοποιούν αθλητές για να τρέξουν σε αγώνες. Έχει πάνω αεροδυναμική. Γενικά, όλο ο σκελετός είναι αεροδυναμικός. Είναι πολύ δυνατό σαν ποδήλατο. Έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά σε ρόδες, σε ανταλλακτικά. Έχει δισκόφρονα υδραυλικά.
1: Είναι από τι είναι, αλουμίνιο?
2: Είναι carbon. Είναι το πιο ελαφρύ υλικό, ας πούμε, που υπάρχει στην αγορά αυτή τη στιγμή. Είναι κοντά στα 7 κιλά. Πάρα πολύ ελαφρύ για ένα ποδήλατο.
1: Ταχύτητες πώς έχει?
2: Αυτό το ποδήλατο έχει 2 ταχύτητες, δίσκους μπροστά και 12 ταχύτητες πίσω, άρα 24 αλλαγές.
1: Ναι, το καθισματάκι αυτό ή έχει επένδυση επάνω, γιατί είναι μια σταλίτσα.
0: Λίγο πιο
2: είναι
0: κοντά.
2: Αυτό εδώ πέρα, να φανταστείτε, αυτές τις σέλες είναι από τις καλές που υπάρχουν. Δηλαδή η σέλα αυτή, όσο και σκληρή να σας φαίνεται, είναι πολύ δυνατή.
0: Κύριε Βενιέρη, αν μπορείτε λίγο πιο κοντά, γιατί χάνετε το σήμα του,
1: πιο κοντά εγώ?
0: Του μικροφόνου. Ναι,
1: ναι. Άρα είναι κάτι κορονάκια.
0: Ρωτήστε τον λίγο.
1: Άρα αυτό εδώ που είδα τώρα κάνει 7.800. Και χθες είχες ποδήλατο το 38.000.
0: Ρωτήστε τον λίγο, ο Πρωθυπουργός τι ποδήλατο οδηγάει?
1: Πού να ξέρει τι ποδήλατο οδηγά ο Πρωθυπουργός? Ξέρεις τι ποδήλατο οδηγά ο Πρωθυπουργός?
2: Δεν γνωρίζω,
0: δεν τα έχει δει. 38.000 ποδήλατο πούλησε.
1: Λοιπόν, 38.000, γιατί κάνει 38.000?
2: Γιατί έχει πάρα πολύ τεχνολογία πάνω του. Έχει μπει σε ένα μηχάνημα το οποίο λέγεται wind tunnel, όπως κάνουν και στα αυτοκίνητα. Και μέσα σε αυτό βλέπουν πώς περνάει ο αέρας πάνω στο ποδήλατο, ώστε να έχει λιγότερη τριβή με τον αέρα. Άρα λιγότερες αντιστάσεις. Ώστε να μπορεί να είναι πιο γρήγορο, ας πούμε. Ώστε να είναι και πιο βολικό για τον αθλητή. Για να τρέχει και να έχει όση λιγότερη αντίσταση γίνεται όταν τρέχει.
1: Ωστόσο, ένα καλό ποδήλατο για κάποιον, ρε παιδί μου, θα έρθει και θέλει ένα ποδήλατο για έναν έφηβο, έτσι? Για έναν έφηβο. Ναι, για έναν έφηβο και ενήλικα. Σε τι ποδήλατα πάμε, για δείξε μου εδώ. Περίμενε λίγο. Κάτσε. Κάνω έρευνα αγοράς. Για πες.
2: Για έναν έφηβο κοντά στα 15 ετών, με 3 εκατοστάρικα παίρνουμε ένα ballistic Hermes. Πολύ δυνατό ποδηλατάκι με μπροστά ανάρτηση, Mountain, 29 ραζάντα. Είναι ένα άξιο ποδηλατάκι. Δεν θα έλεγα ότι.
1: Αυτό είναι Mountain.
2: Αυτό είναι Mountain, είναι αλουμινίο ποδηλατάκι. Μπορείτε να το καβαλήσετε κι εσείς.
1: Δεν έχει σούστα στη μέση όμως, τι Mountain είναι?
2: Στη μέση δεν έχει. Οι αναρτήσεις που έχουν τα ποδήλατα που ονομάζονται Full Suspension είναι τα πιο ακριβά ποδήλατα, τα οποία ξεκινάνε κοντά στα 2.000 και πάνω.
1: Αυτά που έχουν σουστίτσα στη μέση.
2: Ναι.
1: Εκτός αν είναι μαϊμουδίτσα. Γιατί...
2: Εκτός αν είναι πολύ απλό ποδηλατάκι, φυσικά.
1: Τα αμορτισέρ πάντα επίσης είχα πορεία. Είναι λάδι αέρας και το αέρας τι είναι?
2: Είναι ανάλογο στην κοστολόγηση έχει το ποδήλατο. Τώρα στα φθηνά ποδήλατα είναι λατήρια. Στα πιο ακριβά φυσικά είναι αερός λαδιού κτλ.
1: Αυτό δηλαδή κάνει το μπαλίστι, κάνει 3 εκατοστάρικα.
2: Ακριβώς.
1: Εντάξει, δεν είναι και πολύ ακριβό. Ανταλλακτικά βρίσκεις ό,τι θέλεις, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, στο ποδηλάτι λέει τζέρβι με τα πάντα.
1: Ναι. Και τα επιδιορθώνεται κιόλας.
2: Φυσικά.
1: Κάτι ποδήλατα που κάνουν κανένα κατοστάρι? Γιατί η παφή του εδώ είναι φτωχό κορίτσι από τα διαβατά. Με ένα κατοστάρι τι μπορεί να πάρει?
2: Γενικά εμείς δεν έχουμε στο κατοστάρι ποδήλατα.
1: Παφή του, με κατοστάρι δεν υπάρχει ποδήλατο. Κοπέλα μου, κλέψε κανένα τα διαβατά. Με 100 ευρώ δες ποδήλατα. Αυτό το μικρό πόσο κάνει εδώ? Αυτό είναι γιατί δεν μ' αρέσει.
3: Αυτό είναι στα 190, αλλά τώρα αυτό είναι μικρό.
1: Βιργινία, 190 ευρώ.
0: Αυτό ναι. Είναι την ανιψιά μου, εννοώ για την Βιλίνα.
1: Ναι, είναι μικρούτσικο. Α, εσείς έχετε μόνο καλά εννοείς ποδήλατα, δεν είναι?
2: Έχω μόνο καλά, απλά τα ποδήλατα των ενηλίκων ξεκινάνε τα 2 εκατοστάρικα. Ναι. Για να είναι κάτι σωστό, ποιοτικό, χωρίς να φοβόμαστε ότι θα χαλάσει το ποδήλατο στην πρώτη βόλτα. Γιατί στο εκατοστάρικο σίγουρα θα είναι κάτι απλό, το οποίο μπορεί να χαλάσει πάρα πολύ εύκολα.
1: Ηλεκτρικά δεν έχεις εδώ?
2: Έχω και ηλεκτρικά.
1: Για δείξε μόνο. Αυτά για μένα, ναι. Το κατάλαβε για μένα.
3: Πάμε
1: στο καλό. Πάμε. Πόσο τιμή θα μου πει?
2: Θα σας πω απευθείας. Αυτό εδώ πέρα το ποδήλατο είναι ένα Giant. Το ναι. Rain 2, το οποίο έχει 7.000. Είναι ένα ποδήλατο επιδόσεων. Έχει μπρος πίσω νάρτς, όπως βλέπετε.
1: Εντυπωσιακό είναι πάντως.
2: Εντυπωσιακό, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και σίγουρα όποιος και να το δει όταν θα έρθει στην έκθεση θα το θαυμάσει.
1: Γι' αυτό το έχετε προτιμούρι. Αυτό εδώ το λες ηλεκτρικό. Το φορτίζω, έτσι.
2: Ναι,
1: μετά χρειάζεται να κάνω και πετάλ ή μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, με την ενέργεια που μαζεύει πάει.
2: Δεν είναι ποδήλατο με γκάζι, είναι ποδήλατο με υποβοήθηση. Γενικά τα κανονικά ηλεκτρικά ποδήλατα, όπως θα έπρεπε να είναι όλα, είναι με υποβοήθηση. Έτσι είναι και αυτό.
1: Δηλαδή κάνω πετάλ, αλλά στην ανηφόρα θα μου βοηθήσει η ενέργεια που μαζεύει.
2: Ακριβώς.
1: Και πώς φορτίζει?
2: Έχει μια τρύπα η οποία φορτίζει, λάθη να δείτε από εδώ.
1: Έχω γίνει ρεπόρτερ ποδηλάτου.
2: Έχω εδώ πέρα το φορτιστή. Την τρύπα, εμπάσχετο και μπαίνει.
1: Α, σε απλή μπρίζα είναι, έτσι. Έχει απλά ένα καλωδιάκι και φορτίζει εκεί. Μάλιστα. Ωραία. Ποια είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα που ανέπτυξε?
2: Μέχρι και τα 90 έχω φτάσει. 89 για την ακρίβεια.
1: Στιγμία.
2: Στιγμία, φυσικά, ναι. Αλλά σταθερή, στα 82 έχω πιάσει κάνα πεντάλεπτο σε μεγάλη κατηφορά, έτσι. Όχι, πεντάλεπτο μπορεί να λέω και πολύ.
1: Δηλαδή, αν ξεκινήσει τώρα από εδώ, να πω μια flat διαδρομή. Πας, ξέρω εγώ, Χαλκιδόνα. 30-40 χιλιόμετρα. Σε πόση ώρα θα πας με ένα ποδήλατο?
2: Με μέση ερωία 25 με 30 φτάνει περίπου σε μια μισή ώρα. Περίπου.
1: Μια χαρά. Μια χαρά.
4: Κύριε Βενιέρη, θα μου επιτρέψετε λίγο, πρέπει να διακόψω και εσάς.
1: Γιατί έχουμε δελτίο?
4: Όχι, έχουμε μια δυσάρεστη είδηση.
1: Δυσάρεστη είδηση, σας αφήνω γιατί μάλλον έχουμε κάτι. Ναι, λέω τι.
4: Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση που επιβεβαιώθηκε και από το νοσοκομείο Ελπής. Έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή. Εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ελπής σε ηλικία 54 ετών. Ναι.
1: Είναι σίγουρο, μην αναπαράγουμε κάτι.
4: Δεν θα το λέγαμε σε περίπτωση που δεν είχα μπροστά μου το ιατρικό ανακοινωθέν.
1: Βέβαια, προχθές ένα πρωτοσέλιδο διάβαζα ότι δεν είναι, ότι έχει θέμα, αλλά δεν θα...
4: Ναι. Το ιατρικό ανακοινωθέν που βγήκε πριν από λίγο από το νοσοκομείο Ελπής αναφέρει ότι ο ασθενής Γεώργιος Μαζωνάκης εξέπνευσε σε ηλικία 54 ετών. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το οποίο μεταφέρουμε στον αέρα της πόλης. Μία είδηση που πραγματικά μας έχει αφήσει όλους άφωνους.

Λοιπόν, για όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, ζητώ συγγνώμη γιατί ανέβηκε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε το μικρόφωνο, η ένταση του μικροφόνου. Για όσους λοιπόν συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, να σας μεταφέρουμε ότι έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια. Εμφανίστηκε στη δισκογραφία από το 1992 σε ηλικία μόλις 20 ετών. Οι πρώτες πληροφορίες που μπορούμε να σας μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη είναι ότι το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν χωρίς να μαθευτεί στο νοσοκομείο Ελπής. Θα πάμε έτσι με δύο τραγούδια του Γιώργου του Μαζωνάκη για να προετοιμάσουμε και τον, να αφήσουμε μάλλον να προετοιμαστεί όπως πρέπει ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος, να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες. Δυστυχώς αυτό που σας μεταφέρουμε είναι αλήθεια, έφυγε από τη ζωή. Πάμε έτσι μουσικά, Γαβρίλ, άστο σε μένα να πάμε μέχρι τις 6 το απόγευμα ακριβώς με δύο τραγούδια από τον Γιώργο τον Μαζωνάκη και να επιστρέψουμε εδώ στην συχνότητα του στάτους 107 και 7. Επαναλαμβάνω, αφήνετε την ροή σε εμένα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σοκ έχει προκαλέσει είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ο αγαπημένος και πολύ δημοφιλής τραγουδιστής νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ελπής. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας από τους πιο γνωστούς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε το Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στη δισκογραφία από το 1992 σε ηλικία μόλις 20 ετών. Αλλάζουμε θέμα. Με καθυστερήσεις διεξάγεται μέχρι και αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία στην περιφέρεια και οδό Θεσσαλονίκης. Προβλήματα και καθυστερήσεις στην κίνηση και στη λεωφόρο Νίκης στο κέντρο της πόλης. Το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης ΔΕΘ δεν απαντά σε ουσιαστικά ζητήματα, υποστήριξε νωρίτερα στον Status FM τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Η ίδια χαρακτήρισε χαμηλών προσδοκιών, όπως ήταν και η κυβέρνηση 7 ετών, τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πώς θα αλλάξει ο κύριος Μητσοτάκης όλα αυτά που δεν άλλαξε αυτά τα 7 χρόνια, διερωτήθηκε η ίδια. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 29χρονη βαριά τραυματισμένη από την πρόσκρουση του ηλεκτρικού λεωφορείου σε στάση στη Νεάπολη στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Με ελαφρά τραύματα και στη χειρουργική κλινική νοσηλεύονται οι 17χρονη, 50χρονη και 62χρονη γυναίκα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών, ο οποίος κατηγορείται ότι εξέδιδε ανήλικες κοπέλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον των δικαστικών αρχών, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι οι ανήλικες του είχαν να συστηθεί ως ενήλικες. Ωστόσο, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 33χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινά ποινική έρευνα για τις καταγγελίες ότι το λαϊκιστικό αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Nigel Farage παραβίασε τους κανόνες περί δωρεών, αφού στελέχη του βιντεοσκοπήθηκαν κρυφά από δημοσιογράφους, ενώ συζητούσαν χορηγίες από αλλοδαπούς, κάτι που απαγορεύεται από τη Βρετανική νομοθεσία. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη Θεσσαλονίκη θα χτυπάει η καρδιά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου την επόμενη Τετάρτη. Η Θεσσαλονίκη αναμένεται να φιλοξενήσει την επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα διεξαχθεί το Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους στο πλαίσιο του προγράμματος UEFA Football in Schools.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Η εταιρεία Sigma σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Sigma παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
1: Νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στον Πολύγυρο στους 30, στον Κλική στους 32, στις Σέρρες και στη Βέρεια στους 33 και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια, μόνο με 5,89. Greta Farms, κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα, τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το Αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το Αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
11: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
12: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
13: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
14: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
15: Μοιάζει με ένα ψέμα.
14: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
16: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
17: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
18: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ
2: δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

0: αγάπη και...
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Στάτους 107 και 7. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, έχουμε να σας ανακοινώσουμε μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε το απόγευμα. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε από ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι, κάτω στην Αθήνα, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης είχε μεταβεί. Σύμφωνα με τα όσα είπαν από το ιατρείο στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ, άτομο είχε υποστεί ανακοπή. Επιτόπου στις 4:26 πρώτα λεπτά έσπευσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή που ξεκίνησε αμέσως κάρπα. Σε ελάχιστα λεπτά παρελήφθη από ασθενοφόρο που τον περίμενε στο Ελπής, το οποίο ήταν το πλησιέστερο εφημερεύο νοσοκομείο. Στα επίγοντα συνεχίστηκε η διαδικασία της κάρπα, αλλά οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή. Είναι ακόμη πολύ έτσι κρύο πράγμα ο θάνατος, και εμείς ακόμη δεν έχουμε πιστέψει ότι έχει συμβεί. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε μεταβεί στο ιδιωτικό ιατρείο προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Μόλις του έβαλαν τον φλεβοκαθετήρα, υπέστη ανακοπή. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του, γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στη δισκογραφία από το 1992 σε ηλικία μόλις 20 ετών, και πριν από λίγη ώρα, πριν από 38 λεπτά συγκεκριμένα, ήμασταν από τα πρώτα μέσα που το ψάξαμε, πήραμε τηλέφωνα. Δεν μπορούσαμε να μεταδώσουμε μια τέτοια είδηση, καθώς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα fake news δίνουν και παίρνουν στο διαδίκτυο. Επικοινωνήσαμε εγώ προσωπικώς με την εταιρεία παραγωγής του που είχε παρελθοντικός χρόνος. Είναι ακόμη πολύ ομό, πολύ έτσι, εν πάση περιπτώσει, με την εταιρεία τη δισκογραφική του, την Panic Records, να μάθουμε αν όντως ισχύει. Και δυστυχώς, 54 ετών μας άφησε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αυτά για τον Μαζονάκη. Θα ακούσουμε φυσικά τραγούδια του, ασυζήτητη. Πάμε τώρα στην είδηση που μας έρχεται από την αίθουσα σύνταξης του Στάτους. Έχουμε φωτιά. Ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Ρήσιο. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 6 παρα 10. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τη δεύτερη ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Ο Δήμος Θέρμης κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αρδευτικό κανάλι και καίει απορρίμματα και ξηρά χόρτα καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος. Το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Υπενθυμίζουμε σήμερα ότι υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς έχει η περιοχή. Είναι στην κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς 3. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι είναι αυτό που μου στείλατε? Εν πάση περιπτώσει, θα το δω. Πάμε εδώ. Το φτιάξουμε για να μην κλείσει και ο ήχος. Έτοιμη. Πάει καλύτερα η φωτιά, με ενημερώνει ο Γαβρίλου Χατζινόπουλος, αλλά είναι ακόμη σε εξέλιξη. Παρακολουθούμε τα πάντα και θα σας ενημερώσουμε για τα πάντα. Μην ανησυχείτε, έτσι κι αλλιώς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
11: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
15: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

Λοιπόν, επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι στα 42 λεπτά μετά τις 6. Έως και τις 7 σίγουρα θα έχουμε το μικρόφωνο μας εδώ από τις εγκαταστάσεις της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους, καθώς έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Παραμένουν μάλλον οι αρκετές καθυστερήσεις που έχουμε στην περιφερειακή, στο ανατολικό ρεύμα κυκλοφορίας από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος των Σικαιών, με μια ένδειξη μάλλον τροχέου αυτή την ώρα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Κατά τα άλλα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουμε αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην παραλιακή. Θέλω να πάμε λίγο στο θέμα που είχαμε νωρίτερα, που βγάλαμε κατευθείαν στο update το μεσημέρι. Για αυτό το σοβαρό τροχαίο που είχαμε με τέσσερις τραυματίες, τέσσερις γυναίκες τραυματίες, όπου δύο λεωφορεία, ένα του ΟΑΣΤ και ένα του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, συγκρούστηκαν στη Νέα Πολύ το μεσημέρι. Έχουμε την ανακοίνωση του ΟΑΣΤ. Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Εκφράζουμε, αναφέρουν, την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συνανθρώπους μας που τραυματίστηκαν, καθώς και στις οικογένειές τους, και τους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Ωστόσο, ο λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, εκεί πέρα στη Νεάπολη, χαρακτηρίζεται από τους κατοίκους της περιοχής ως δρόμος Καρμανιόλα. Συμβαίνουν καθημερινώς αρκετά ατυχήματα. Ένα από αυτά δόθηκε περαιτέρω στη δημοσιότητα σήμερα. Για τη φωτιά που είχαμε νωρίτερα και σας ενημερώσαμε στο Ρήσιο, έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

30 οι πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 9 τα οχήματα. Επίσης για την κατάσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αρδευτικό κανάλι και καίει απορρίμματα και ξηρά χόρτα.

0: Την ίδια ώρα έχουμε και σε εξέλιξη την συνέντευξη τύπου του, πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα στο Βελίδιο. Προτείνει τη φορολόγηση των καταθέσεων για το 1% των πιο πλούσιων.
1: Άκουσαν καλά τα αυτάκια μου. Είπες Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Του πρώην Πρωθυπουργού, εντάξει.
1: Το θυμήθηκες μετά.
0: Πρώην Πρωθυπουργός είναι. Μια φορά Πρωθυπουργός για πάντα.
1: Για πάντα Πρωθυπουργός.
0: Σαν τον Πρόεδρο.
1: Σωστά. Κάποιος όταν είναι. Ή και δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι δήμαρχος χρόνια και δεν είναι πια, στα καφενεία όπου πάει ή όπου τον βλέπουν, του λένε δήμαρχε, τι κάνεις.
0: Όταν θα κάνουμε κι εμείς αλλαγή εδώ, μια φορά διευθυντής, για πάντα διευθυντής.
1: Διευθύντρια, λέει η Βρυγενία Δημαρέση, και όταν έρχεται κάποιος, γιατί θα πάρει σύνταξη πρώτος από όλους μας, θα έρχεται στο ραδιόφωνο και θα λέμε.
0: Κύριε Διευθυντά,
1: κύριε Διευθυντά,
0: τα σέβη μας.
1: Τα σέβη μας. Σωστά. Σήμερα που γιορτάζει, δεν κάνει να τον πειράζουμε που έχει γενέθλια ο καλός μας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ήρθαμε με πάρα πολύ καλή διάθεση και συνεχίζουμε βεβαίως να έχουμε καλή διάθεση. Αλλά λίγο μας χάλασε αυτή η είδηση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ακούω αρκετή ώρα, Λεοντή. Και έχει και δύσκολη επικαιρότητα σήμερα το απόγευμα. Έχει διάφορα.
0: Από το μεσημέρι και μετά δεν πήγε καθόλου καλά η μέρα, η αλήθεια είναι.
1: Δεν
0: αυτή.
1: Είναι μια ωραία και καλή μέρα σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα, διότι είχαμε και το μεσημέρι αυτό με τα λεωφορεία στην Νεάπολη. Στο Καπάκι είχαμε την φωτιά.
0: Στο Ρήσιο.
1: Όχι στο Ρήσιο. Στο Εύωσμο. Στον Εύωσμο πρώτα. Στην Συμμαχική.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Όρια Εύωσμο με Ωραιοκάστρου. Και τώρα έχουμε και στο Ρήσιο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχουμε
1: έτσι.
0: Και στο Ρήσιο, ναι. Και έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις που ταλαιπωρούν τους φίλους οδηγούς εκεί έξω. Στην περιφερειακή, επαναλαμβάνουμε, από το 424 μέχρι και τις Οικές. Αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα των οχημάτων και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην Βασιλίσσης Όλγας, εκεί στο ύψος της Καλλιδοπούλου, θα ταλαιπωρηθείτε λίγο μέχρι και να φτάσετε στο Δημαρχείο μας. Από εκεί και πέρα, ένα μικρό κόλλημα αυτή την ώρα από το ύψος της Αριστοτέλους μέχρι και το Λευκό Πύργο.

Η ενημέρωση που έχουμε και από τον Γαβρίλη που τα βλέπει συνεχώς για την φωτιά στο Ρήσιο. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Πάει πάρα πολύ καλά η φωτιά, αλλά είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Λοιπόν, πριν δώσουμε και πάλι μικρόφωνο στην Σαλαμίνο, θα ακολουθήσει φυσικά δελτίο ειδήσεων από τον Γαβριήλ τον Χατζινόπουλο. Στη συνέχεια του προγράμματος θα είναι ο Κωστής ο Μπαρμπαγιάννης μαζί σας. Εγώ να σας υπενθυμίσω για ένα μικρό θεματάκι που έχουμε στη περιφερειακή, ανατολικά από 424 μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Λοιπόν, συνεχίζεται με τον Κωστή τον Μπαρμπαγιάννη, δελτίο ειδήσεων με τον Γαβριήλ Χατζινόπουλο. Ωραία, μια χαρά. Εντάξει, αλίμον. Μια χαρά. Εσωτερική ενημέρωση ήθελα. Όχι, εσωτερική ενημέρωση ήθελα. Ωραία, πάμε. Δελτίο ειδήσεων Γαβρίλ Χατζινόπουλος, Κωστής Μπαρμπαγιάννης στη συνέχεια του προγράμματός μας. 9 η ώρα Διογέννης Δασκάλου. Στις 10 η φωνάρα μας ο Γιάννης Ρέπιτς. Στις 12 ο Μάνος Τσιλιμίδης. Πρώτο Θεός, πρώτο καλός Θεός αύριο στις 2 με το status update. Να είσαστε καλά.

Ρυθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πανελλήνιο σοκ με την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, μάλλον καρδιακή ανακοπή. Διεκομίσθη από ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο πήγε να ζητήσει βοήθεια. Ο γιατρός εκεί διέγνωσε τη σοβαρότητα της κατάστασης και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι και είναι νεκρός, δήλωσε πριν λίγο στο Μέγκα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Νεορίσιο Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν με ρήψεις νερού ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ παραχωρεί αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο πρώην Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ο τελευταίος που μπορεί να μας κάνει μαθήματα δημοσιονομικής σταθερότητας είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Τσίπρας επισήμανε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξορκίζει τη δεύτερη κάλπη, επειδή γνωρίζει ότι το 70% των πολιτών επιθυμεί πολιτική αλλαγή. Το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης ΔΕΘ δεν απαντά σε ουσιαστικά ζητήματα, υποστήριξε νωρίτερα στον Status FM η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Η ίδια χαρακτήρισε χαμηλών προσδοκιών, όπως ήταν και η κυβέρνηση 7 ετών, τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πώς θα αλλάξει ο κύριος Μητσοτάκης όλα αυτά που δεν άλλαξε αυτά τα 7 χρόνια, διερωτήθηκε η ίδια. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε σήμερα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, ενώ οι εχθροπραξίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τεχεράνης εντείνονται. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη Θεσσαλονίκη θα χτυπάει η καρδιά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου την επόμενη Τετάρτη. Η Θεσσαλονίκη αναμένεται να φιλοξενήσει την επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα διεξαχθεί το Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους στο πλαίσιο του προγράμματος UEFA Football in Schools.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στον Πολύγυρο στους 30, στο Κυλκή στους 32, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 33 και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκέ σε 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκη σε 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης. Βασιλίσης Όλγας 153.
10: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
12: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
10: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.
13: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμλετ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
14: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
15: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
14: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
15: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
16: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
17: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Γιαννάκης ο Ρέπης τώρα τον πληροφορήθηκε. Γιαννάκη, να με ρωτάς αγόρι μου, όταν έρχομαι στην εκπομπή.
1: Έγινε
0: από το μεσημέρι, το ξέρω εγώ να πούμε τώρα. Έχει τώρα. Το έκανε εκπομπή κατευθείαν ο Ευαγγελάτος. Πότε την ετοίμασε, πότε δεν την ετοίμασε. Ο Ευαγγελάτος έψαχνε να δει σε ποιο φαρμακείο μπήκε ο τέτοιος την τελευταία φορά. Βέβαια. Είχε. Τι να κάνουμε. Την καλησπέρα μου εδώ με τον Γιάννη το Ρέπιτς μιλάμε, λέμε καμιά κουβέντα να πούμε, ξεκινήσαμε, αλλιώς θα ξεκινούσαμε σήμερα, ήθελα να ξεκινήσουμε ένα εκείνο το ωραίο το, πώς το λένε και τον τραγούδι που λέει Σαλμά, Σαλμά, τα μιλήσαμε, Σαλμά, Σαλμά, τα συμφωνήσαμε. Όχι ρε, ένα νησιώτικο. Σάλμα, Σάλμα, μες στη γυάλα τα μιλήσαμε, Σάλμα, Σάλμα, Σάλμα λέει, Γιάλμα, κάπως λέγεται το Σάλμα. Σάλμα, Σάλμα, ο Σάλμα, αλλά δεν, το ξεκινήσαμε αλλιώς γιατί δεν είναι η ανακοίνωση του Μαζονάκη μόνο. Είναι ότι συγκριτικά είναι 6 μήνες μικρότερός μου ρε φίλε. 6 μήνες μικρότερός μου. Εντάξει τώρα, τι να συζητάμε και τι να είναι όταν τα ακούς αυτά τα πράγματα σε πιάνει μια μηχανία όμως. Τι είναι αυτό.
1: Τα disco light.
0: Τα βγάλανε, τα ξυλώσανε οι συστημικοί να πούμε, ναι, ναι. Βέβαια, τα ξυλώσανε όλα από εδώ πέρα μέσα. Ξυλώσανε τώρα, Γιάννη μην το συζητάς, άσε, δεν θέλω να στεναχωριέ πέρυσι τώρα. Κι άλλες στεναχωριές. Λοιπόν, την καλησπέρα μου, καλώς ανταμώσαμε, πήραμε σκητάλη, είναι Τετάρτη και είναι 9 του Σεπτέμβρη. Ακούτε στάτους 107.7. Έτσι, η ζωή είχε απρόβλεπτα, το ραδιόφωνο πρέπει να είναι, πώς το λένε, να είναι επίκαιρο, να είναι ζωντανό τώρα. Εμείς δεν θα, επειδή ετοιμάσαμε 2-3 πράγματα να πούμε, δύσκολα πράγματα. 6 μήνες μικρότερος ο Μαζονάκης, μικρός ο άνθρωπος, νέος άνθρωπος. Τώρα γιατί και πώς θα ψάχνει ο Ευαγγελάτος, Πανάθεμάσαι. Ρε Σιμαλέλη, το λέω με αγάπη το λέω. Δηλαδή εντάξει τώρα και εμείς μεγαλώσαμε, έχουμε λόγο πλέον σιγά σιγά. Δεν είμαστε 25 χρονών που δεν μπορείς να μιλήσεις. Έφτιαξες που έφτιαξες όλο αυτό το κόνσεπτ, ξέρω εγώ, με τα τηλεοπτικά. Πώς θα είναι, αν είναι όρθιοι, αν είναι αυτό, πώς θα περπατάνε, πώς θα δείχνουν τον καιρό και αυτά. Όλα καλά, το καταλαβαίνω. Τα έχεις κάνει σε ρομπότα, παιδάκια. Αλλά ρε Σιμαλέλη, με συγχωρείς δηλαδή. Μιλάς για το Μαζονάκη, πέθανε ένας άνθρωπος. Και εκεί που μιλάς για το Μαζονάκη λες με ξέρω εγώ φιλημένοι και έχουμε πάθει όλοι να πούμε σοκ και τα λοιπά, πάμε στην κλήρωσή μας. Τελείωσε ρε με τη φρίκη και με την έντια και μετά πάνε στην κλήρωσή σου μωρέ και δώσε 9 χιλιάρικα στον κόσμο να πούμε. Ρε μην τα συνδυάζετε έτσι ρε, δεν είναι πώς το λένε, δεν ταιριάζει το λάδι με το νερό, δεν ταιριάζει ρε, παθαίνουμε από γοτάραχο ρε παθαίνουμε. Παθαίνουμε αναγούλα, δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Το λέω με αγάπη το λέω, δεν το λέω έτσι για να κρίνω και να κάνω και να ράνω τώρα. Αλλά να είναι δυνατό να μου μιλάς και να μου λες εγώ εκεί να κάνεις τον θλιμμένο και ξαφνικά ξέρω εγώ πάμε στην κλήρωσή μας. Θα ξεχωρίζουμε λίγο αυτά παιδιά, για το καλό μας όχι τίποτα άλλο. Αντωνάκη μου καλησπέρα και σε σένα αδερφέ Γιάννη. Καλή Ανάσταση να ευχηθούμε στο Γιώργο το Μαζονάκη. Νωρίς έφυγε. Νωρίς έφυγε, είχε όμως θέματα πολλά και διάφορα που δεν παρακολουθούσα. Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω, δεν καταλάβαινα βασικά τι γίνεται. Όπως με άλλες υποθέσεις που δεν έχω ιδέα. Θα μου πεις είμαι για λίγο μπούφος εγώ. Αλλά έτσι όπως τα λένε, έτσι όπως τα φτιάχνουν, έτσι όπως τα κάνουν και τα παρουσιάζουν. Πού να καταλάβεις ρε φίλε να πούν. Σαν λογαριασμό της ΔΕΗ είναι η ζωή μας. Βγάζεις άκρη τώρα. Πότε έκαψες περισσότερο ρεύμα και τι. Πού να το καταλάβεις. Τρεις λογιστές θέλει. Η ζωή μας έγινε πολύπλοκη, Βαγγέλη. Αδερφέ Γιάννη, την αγάπη μου σε όλους τους αδερφούς. Γεια σου Δημητράκη, στην Άννη. Πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα ακούσαμε και σήμερα. Άκουσα τη συνέντευξη του Σαλμά, του κυρίου Σαλμά. Είχε το ενδιαφέρον του, η αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν ήταν και καρανίκας, αλλά λέμε τώρα ρε παιδί μου. Είχε το ενδιαφέρον του. Δεν ήταν και Καρατζαφέρης, έτσι. Αν και τον ακούμε συνέχεια τον κύριο Σαλμά. Νομίζω τα μίντια τον προβάλλουν μέσα, βγαίνει παντού. Άκουσα και το Ρέμο, τον Αντωνάκη. Τον Αντωνάκη, το Ρέμο. Αντωνάκης ο Ρέμο. Εγώ νομίζω οι πολιτικοί κάνουν συνέντευξη τύπου Αντώνης ο Ρέμο. Πολύ καλό. Μπράβο, Αντωνάκη. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Βγήκε μπροστά και είπε είμαι Μακεδόνας. Σωστός. Έτσι. Και εμείς Μακεδόνες είμαστε. Και εκεί που είμαι που λες τη συνέντευξη του Σαλμά, που λες και είμαι κάπου στη λεωφόρο στρατού. Κάνω έτσι ένα τσακ που λέει και ο... έλεγε παλιά ο σχορεμένος ο Χαρικλίν. Και ποιον βλέπω απέναντι μου. Ποιον βλέπω απέναντι μου να πούμε. Συνοδοιπόρο και συνοδικό στη λεωφόρο στρατού μπροστά στο Βελίδιο να πούμε. Το Φωτάκο. Ρε Φωτάκο. Τι συνάντηση μέγα ήταν αυτή. Τι μέγα συνάντηση ήταν αυτή. Την καλησπέρα μου και στον Τασούλη. Να είσαι καλά, αγόρι μου καλό. Ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι. Θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι. Μη μου ζητάτε τραγούδια, Άννη μου, καλή κουράγιο τώρα, γιατί με το κάνω. Δεν θέλω να κάνω εκπομπές. Μνημόσυνα δεν μπορώ να κάνω εγώ. Λυπήθηκα, στεναχωρέθηκα στον βαθμό που αντέχω, στην απόσταση την οποία κρατάω όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, φεύγει από τη ζωή, ιδιαίτερα όταν είναι νέος και όταν πλησιάζει υπερ, είναι νεότερος από μένα. Τα πράγματα μου δημιουργούν μια μηχανία, το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν ξέρω περισσότερα. Αυτά ο Ευαγγελάτος δεν τα μάθει, να πούμε τώρα. Πού πήγε, που έκανε, τι έκανε, γιατί το έκανε, αν πήγαινε, αν δεν έκανε. Δεν τα γνωρίζω εγώ. Αυτά δεν έχουν βγει πορίσματα. Μην βάζει τη διαδικασία αυτή. Πήγε ο άνθρωπος, πήγε. Και άμα πήγε, ζωή σε λόγου μας. Πάρε μια τραγουδάρα για την αρχή. Βάλτε ένα καλά μέσα σε αυτή την τραγουδάρα. Γιατί ένας τραγουδούσε κάποτε. Αν θέλει και τραγούδι, θέλει και τηλέφωνο τώρα να βγάλουμε. Παιδιά, λίγο. Άντε επειδή σε πήρα τώρα, έτσι, παρακαλώ. Σύντομα, μόνο για να ακούσουμε το τραγούδι, δεν θέλω το χαλάσουμε, είναι ωραίο, παρακαλώ.
2: Ωραία, κλείνω τότε και ακούω το τραγούδι.
0: Μετά, ναι. Μετά. Αφαιρεωμένο στην παρέα, με love, πολύ love. Forever.

Τώρα θα ανοίξουμε γραμμές. Δημητράκη μου, καλησπέρα. Γεια σου, Θωμά μου. Στο Βαγγέλη επίσης, στον Κωνσταντίνο, στο Θανάση. Θανάση, κρίμας λέει. Κρίμας. Κρίμας, αγόρι μου, κρίμας. Κρίμας, μεγάλος κρίμας. Έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνεις. Καλή Ανάσταση να το ευχηθούμε. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Αντώνιε.

Με την παλιά την ώρα, με την παλιά την ώρα 6 παρά τόσο. Μαρό, καλησπέρα. Μεγάλη απώλεια. Ναι, απώλεια. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα, είναι άσχημο. Είναι άσχημο. Θα μου πεις πόσα άσχημα να αντέξει αυτή η ζωή. Πόσα άσχημα να αντέξει η καθημερινότητα. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα. Θέλω να βάλω μια τελεία.

0: Καλά ρε, εσύ είσαι ταξιτζής ρε. Πώς να δω εσένα, εσένα ρε, δεν έδινα ένας φωτάκος είναι μόνο ρε, τι πάθαμε ρε φωτά. Ρε εσύ καλά είσαι τρελός εσύ. Ρε εσύ θα σε πιάσω και θα σε βάλω κάτι, θα σε πατάω. Ρε είναι δυνατόν. Είπα είδα το Φώτη και μάλλον λέει, εγώ αποκλείται να μην είδες λέει στη λεωφόρο Φώτη. Και πού σε είδα? Στην Ιόνος Δραγούμη. Κύριε Στέλιο καλησπέρα, στον Νικολή επίσης. Ανοίγω γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματα σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Δεν γνωρίζω να απαντήσω σε αυτά που ρωτάτε. Είναι δημοσιογραφικά τερτύπια. Άκουσα τα ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ δεν μαθαίνεις πληροφορίες. Δηλαδή ουσιαστικά μαθαίνεις πληροφορίες, αλλά οι πληροφορίες είναι flat, είναι... Δεν ξέρουμε τι έγινε. Ακούω έπεσε ένα λεωφορείο. Δεν πέφτει το λεωφορείο. Ο οδηγός προφανώς κάτι έκανε ο άνθρωπος. Κάτι έχασε τον έλεγχο. Κάτι το λεωφορείο δεν πήγε μόνο του. Έγινε κάτι. Κάτι δεν έμαθα όμως. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω παιδιά. Ρωτάτε αλλά δεν γνωρίζω. Αν ο άνθρωπος ας πούμε έπαθε κάτι, αν έχασε τον έλεγχο, ρωτάτε αν ήταν μεθυσμένος. Πού να τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Ακόμα δεν έχει βγει τίποτα. Πώς να σας απαντήσω. Τι θέλετε ακριβώς να μάθετε. Δεν χορτάσατε ειδήσεις, δεν χορτάσατε φωτογραφίες, δεν χορτάσατε σπαράλια, δεν ακούσατε τραυματισμούς, νοσοκομεία. Τι θέλετε, θέλετε αίματα να δείτε, τι θέλετε ακριβώς, ειλικρινά. Δεν γνωρίζω να σας πω. Άκουσα στο ρεπορτάζ και το είδα και στις ειδήσεις και το άκουσα στα ραδιόφωνα ότι το λεωφορείο έπεσε. Λέει. Το λεωφορείο έπεσε γιατί έχασε τον έλεγχο ο οδηγός το κινητό αυτοκίνητο. Τώρα γιατί ο άνθρωπος έχασε τον έλεγχο, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, παιδιά. Τουλάχιστον από αυτά που διαβάζω και από αυτά που ακούω. Οπότε εμένα μην με ρωτάτε να σε πόρισμα. Τι πόρισμα σου εγώ, σου βγάλω πόρισμα. Υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, εικασίες. Προφανώς ο άνθρωπος έχασε τον έλεγχο. Ο ίδιος θα μας απαντήσει, θα μας πει τι και πώς. Εγώ τι ας πω.
1: Ένα παράπονο.
0: Να είναι καλά στην υγεία τους οι γυναίκες. Τέσσερις οι γυναίκες οι οποίες τραυματίστηκαν. Μία είναι αρκετά σοβαρά από ό,τι άκουσα τουλάχιστον πάλι αυτά. Από αυτά που ακούω, λέω έτσι.
1: Πρώτη βροχή.
0: Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση, να πάνε όλα καλά.

0: Γεια σου κύριε Μάκη. Ιωακήμ και Άνης λένε σήμερα. Αυτά τα έλεγα το πρωί, τώρα δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Παρακαλώ, έπεσες. Επόμενη, ελάτε.
1: Κωνσταντίνε.
0: Οπ, καλό στη Ρίτα μου.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου κορίτσι μου, καλό.
1: Με έκανες και συγκινήθηκα πάρα πολύ με το τραγούδι το πρώτο που έβαλες, αγόρι μου καλό. Μ' αρέσει που μπαίνεις πάντοτε έτσι στην ψυχή των πραγμάτων.
0: Ναι. Ναι, ξεκινάω έτσι χωρίς να μιλήσω με ένα τραγούδι. Αυτά που να πω τα λέω καλύτερα, με ένα τραγούδι.
1: Καλύτερα να μιλάμε με ένα τραγούδι παρά να λέμε λόγια που δεν πιάνουν τόπο, ξέρεις ναι. Τώρα. Ναι. Λοιπόν, ευχηθώ καλό φθινόπωρο.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Ήρθα κι εγώ στα Πάτρια Εδάφη. Amen, amen.
0: Με το καλό.
1: Ναι, το λέω δύο φορές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα τα λέμε. Να είσαι γερός και
0: δυνατός. Και εσύ, γλυκιά μου, και εσύ. Να είσαι καλά.
1: Και όλα να σου πηγαίνουν καλά.
0: Και εσύ φιλάκια. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά και από μένα. Να είσαι καλά. Λεοντής μου ζητάει να δώσουμε στην έκθεση. Λεοντή μου, σε δευτερόλεπτα είναι δικό σου. Θα κάνουμε μια σύνδεση, μια πάσα στον χώρο της έκθεσης. Προφανώς κάτι θέλουν τα παιδιά εκεί να πούν. Κάποιον έχουν καλεσμένο. Και θα επιστρέψουμε.

Προσπαθώ να συνδεθώ με την έκθεση, ελπίζω να τα καταφέρω. Κύριε Ρέπιτς, ξέρετε κάτι περισσότερο από αυτά που κάνω εγώ? Δεν νομίζω βέβαια, γιατί τα ίδια πράγματα κάνουμε. Έχουμε ένα μικρό θεματάκι το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε για να δώσουμε λίγο πάσα. Ωραία, ωραία, ναι, θα διακόψουμε για λίγο και θα συνδεθούμε μέσω... Από εκεί έπρεπε να το κάνω εγώ, από... Εντάξει, συγγνώμη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Status FM 107 και 7. Εδώ, στο περίπτερο 16. Στο stand 1, κυρίες και κύριοι, Εύ Παφίτου εδώ, Βυργινία Δημαρέση, Δώρα Χούσου, Λεοντής Μαχαιράς και μπροστά μου αυτή την ώρα είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε εμείς, εσείς θα ακούσετε από το ραδιόφωνο ένα κομμάτι, περίμενε. Θέλω και τα δύο να ακουστεί, και τα δύο, και τα δύο.
1: Εξάρες ρε φίλε, 6-2.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Βενιέρης, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλια του, κάθεται.
1: Πώς το δείξα ανοιχτό από εκεί. Ζητήσαμε εδώ, καταρχάς να καλησπερίσουμε εδώ τον φίλο μου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Να πούμε ότι είναι ένας σύλλογος.
2: Πολιτιστικός σύλλογος.
1: Τάβλη.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο πόσο καιρό το...
2: Έχουμε 4 μήνες ζωή.
1: Μόνο.
2: Μόνο, ναι. Μόνο. Μας έχει μάθει ο κόσμος τόσο στη Θεσσαλονίκη, έχουμε κάνει τουρνουά, ήρθαμε εδώ στην έκθεση και από εδώ θα μας μάθουν όλοι.
1: Είναι λογικό, τώρα θα δεις τι θα γίνει.
2: Λοιπόν, ναι, ναι.
1: Και προκάλεσα εγώ τον σύλλογο να έχουμε έναν αγώνα, ένα ντέρμπι στο τάβλι. Και αντί να μου στείλουν κανένα μαθητή, μου στείλαν τον αρχηγό, τον Τσέο, πώς τον... Αλλά θα τον νικήσω. Κυρία Παφίτου, δεν ακούει η κυρία Παφίτου. Ξεκινάμε, κάνε περιγραφή. Περιγραφή, λοιπόν. Ρίχνω το ζάρι, πεντάρι, τέσσερα, παίζω πρώτος.
0: Λοιπόν, εσείς ξεκινάτε, εμένα παιδιά, συγγνώμη για πριν.
1: Θα κάνω και το θάκο.
0: Αλλά τελείωσε λίγο, 6, περίμενε λίγο. Μου τελείωσε λίγο η μπαταρία από το ασύρματο, γι' αυτό και ήρθα τώρα. Ο Δημήτρης ο Βενιέρης λοιπόν παίζει ξεκινώντας με πόρτες, ναι, αυτή τη στιγμή. Και τι έφερες Δημήτρη?
1: Έφερα 6-5 και παίζω έτσι.
0: 6-5, γκρανγκ. Δεν έχω και το μικρόφωνο τώρα.
1: Έφερα 6-5.
0: Θύμησέ μου το όνομά σου. Μυστακίδης. Ο Μυστακίδης ο Δημήτρης. Εγώ είμαι με το Μυστακίδη το Δημήτρη, κυρίες και κύριοι.
1: Ντέρμπι σου μιλάω, όχι παίξε γέλασε.
0: Για λοιπόν, να ακούσουμε
1: 4-2.
0: Λίγο.
1: 4-2, εδώ, ορίστε. Πάω καλά κύριε Μυστακίδη?
3: Πάτε πολύ καλά.
1: Για να δω.
3: Πάτε πολύ καλά.
1: Τριάρες ρε φίλε.
2: Λίγο θα σας δυσκολέψω όμως εγώ λίγο. Το ένα το πήρατε αλλά το δεύτερο λίγο θα περάσει δύσκολα.
1: Τσιμπά στα ζάρια βλέπω. 4-3. Ούτε καλό ούτε άσχημο. Συντηρητικά. Κάνε περιγραφή εσύ, δεν ξέρεις από τάβλη.
0: Να σου πω, εσύ παίζεις αλλά δεν σταματάς να μιλάς. Πώς θα κάνω περιγραφή?
1: 4-3 πάλι.
0: Αφού κάνεις μόνο σου περιγραφή. 5-3 έφυρο Βενιέρης, κυρίες και κύριοι, σκέφτεται, το παίρνει, το βάζει εκεί. Λοιπόν, ορίστε. Τώρα μπορούμε, φτιάξαμε την μπαταρία, να κάνουμε δουλίτσα.
1: Α, και δεν φεύγεις.
0: Λοιπόν, και είμαι εδώ τώρα μπροστά. Μισό. Πριν παίξεις, ποιος έφερε εξάρες?
1: Εγώ έφερα εξάρες, αλλά δεν μπορώ να τις παίξω γιατί μου έχει κλείσει το εξάρι.
0: Λοιπόν, έφερε εξάρες, εσύ τώρα πρέπει να φέρεις ασόδιο
1: εντόρφη.
2: Εγώ και 4 φέρει... και 6-3 και 3, έχω πάρα πολλά.
1: Ό,τι και να φέρει θα μου κάνει πεντάπλο.
0: Επειδή είσαι η Δήμον στο τάβλι, θέλω να μου πεις μέχρι στιγμής, ο Βενιέρης παίζει καλά με στρατηγική ή ό,τι να είναι?
2: Παίζει καλά με στρατηγική, τον βοηθάνε και λίγο οι ζαριές.
1: Εμένα αφού... βοηθάνε, αφού κλώτσισε. Γεια σας εδώ.
2: Απλά έφερε λίγο τη μεγάλη τη διπλή, την έφερε σε λάθος στιγμή.
0: Για να δούμε, παιδιά.
1: Τρία
0: άσοδο.
1: 2-6, παρακαλώ, τώρα.
0: Για ξέρω να ρίξω το λαγό.
1: Τα βλέπω δύσκολα, κύριε. Μου κάνετε τη χάρη. Δεν υπάρχει.
0: Πάλι ντόρκια. Πάλι ντόρκια ήφερα.
1: Πάλι ντόρκια, αλλά δεν γίνεται. 6-3, γεια σας εδώ.
0: Μπορείτε εσείς οι οποίοι...
1: Έρε φίλε.
0: Μπορείτε να στέλνετε εσείς οι ακροατές προγνωστικά.
1: Κάντε ένα live εκεί με το τέτοιο να δει ο κόσμος εδώ να βοηθήσει. Κοίταξε ρε φίλε.
0: Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει? Ο Δήμον ή ο Δημήτρης ο Βενιέρης?
1: Έτσι όπως είναι το παιχνίδι μοιάζει να το έχω χαμένο. 2.
3: Μην κοπανάμε, παρακαλώ.
1: Γιατί να με κοπανάμε, κύριε? Τριώδιο, για να σας δω. Τριάρες.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται. Ασπρόμαυρα τα πουλιά. Και εδώ έχω ένσταση. Θα προτιμούσα να είναι κιτρινόμαυρα. Αλλά δεν θα βγει.
1: Άσους και 5. 6 άσους.
0: Ο Βενιέρης έχει τα μαύρα. Και ο φίλος μου... Ο Δημήτρης, ο άλλος Δημήτρης, έχει τα άσπρα.
1: Ασώθιο. Ήρθε το εξάρι, ήρθε και το τριάρι.
0: Στείλτε στο Viber, στο 6908...
1: Αφού δεν βλέπουν, δεν θα στείλουν, ρε φίλε.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδάκι μου, κλείστε το μικρόφωνο λίγο. Α, μπράβο. Λοιπόν, όσοι μας ακούτε τώρα, μπορείτε να στέλνετε στον Μπαρμπαγιάννη και θα μας ενημερώσει. στο Viber ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και πόσο θα πάει. Γιατί πιστεύω θα παίξουν τουλάχιστον δύο. Δηλαδή πόρτες πλακωτό και φεύγα θα τα παίξουν.
1: Την κοπάνισε, κατάλαβες. Ντόπια, ένα, τρία, τέσσερα. Οπα. Τώρα πρέπει να έρθουν οι εξάρες, κυρία Παφίτου. Τώρα που θα αρχίσουν να μαζεύουμε. Έλα, πού είναι εκείνες οι εξάρες που μας λείπουν. Έξι. Διάρες. Βάζει μουσική από κάτω, μην ακούνε την ίδια. Παίζω με τον πρωταθλητή Ελλάδος, έτσι, 6-5. Έξι, έρε φίλε, βγαίνει. Μπαρμπαγιάννη, βλέπω να χάνω. 5-2, έλα ρε κάτι εξάρες, μην τους χρωστάς, 6-5. Διάρες ο κύριος. Τριώδιο. Πάρα να πεντάρει να έχεις. Τριάρες, τη σπήρα. Ντόρπια, δύο. Τέσσερα. Είμαι σε καλό δρόμο, Λεοντή. Ε, φίλε. Τις έφερε τις πεντάρες ο κύριος. Δώσε στον Μπαρμπαγιάννη να παίξω τώρα εκτός αέρα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφίσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
4: Όσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Στράγο, καλά ρε Θεόφοβε. Έλα εδώ ρε Γιάννη ρε Πίτσι να πούμε για συμπαράσταση. Έλα να με κρατάσει εσύ. Κράτα με εσύ να πούμε. Κράτα με γιατί αυτοί έτοιμοι να μαλώνουν. Μαλώνουν ρε. Καλά ρε Θεόφοβε. Κόψατε την εκπομπή εδώ πέρα του παραγωγού που ήρθε να καταθέσει την ψυχούλα του για να παίξω με νιέρι σταυλή. Πλάκα μας κάνετε τώρα ρε. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα να πούμε. Και έχασε τελικά τι έκανε. Έχασε ο Βενιέρης. Δεν έχει σημασία. Είναι δυνατόν να κόπουμε την παραγωγή εδώ πέρα να πούμε. Σε παρακαλώ τώρα να πούμε.
1: Έτσι.
0: Και εγώ νόμιζα θα βγάλουν τον Τσίπρα να πούμε. Και εγώ. Τι. Η Παφίδη τι είδε. Προγνωστικά σε μένα. Τι είμαι εγώ δε. Τι είμαι εδώ πέρα εμείς να πούμε. Τι είμαστε εμείς οι νοροκουβαλητές είμαστε. Να πηγαίναμε στη Βουλή να πετάμε τουλάχιστον. Πέραμε και 4 χιλιάρικα. Χαζά μιλάτε τώρα να πούμε. Έσχος, έσχος κύριε. Μην κάνεις και γελάω, σοβαρά θέλω να τα πω. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε ότι δεν κατάσταση αυτή. Έχει χάρη που Βενιέρης σε γενέθλια. Κλείνει τα 62 και με συγκίνησε να πούμε. Καταλαβαίνεις, μια που σαν πατέρα το βλέπω. Δεν μπορώ να το δω αλλιώς ας πούμε. Και εγώ λέω μάλλον θα βγάλανε κανένα Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας δεν μιλούσε, ο Αλέξης δεν μιλούσε, ο Αλεξέη δεν μιλούσε σήμερα. Δεν ακούσαμε ούτε μια κουβέντα από τον Αλεξέη. Καλά ρε, γιατί δεν φημώνεται τον Αλεξέη ρε. Που θέλει να μας πει ο άνθρωπος ότι ορίμασε, ότι ξέρει να πούμε. Θανασάκη, δεν συμφωνείς με αυτά που λέω? Όχι, να ξέρω, έτσι.

0: Την καλησπέρα μου στην Βερονίκη, γεια σου Βαγγελάκη, γεια σου Μάκη. Πες τα γόρι μου, πες τα γόρι μου έτσι, κύριε Μάκη, και σε σένα απευθύνομαι. Ακούρε τι πάθαμε, και εγώ λέω για να θέλουν να με κόψουν την εκπομπή έτσι αρουνάνου. Λέω προφανώς κάποιος ήρθε στην έκθεση. Μπορεί να εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας και ήθελε να μας προβάλλει να κάνει μια δήλωση, ένα κάτι, να ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις. Είναι δυνατόν, Παναγιώτη μου, είναι δυνατόν, παρακαλώ.
1: Έλα φίλε μου, τι κάνεις?
0: Είδες αγόρι μου τι γίνεται εδώ πέρα, καταλαβαίνεις? Μα τώρα είναι δυνατόν.
1: Αλλά έτσι είναι ρε φίλε, η εργοδοσία.
0: Έτσι είναι η εργοδοσία, να πούμε. Κόβουνε να πούμε τον άνθρωπο του λαού, να πούμε, που θέλει να μιλήσει και να πει τις αλήθειες εδώ πέρα, να αφυπνίσει τον κόσμο για να παίξει ο Βενιέρης Σταύλη, ρε φίλε, να πούμε.
1: Και δεν γίνεται αυτό. Τίποτα, καθιστική διαμαρτυρία έξω από το
0: περίπτερο. Καθιστική διαμαρτυρία αύριο στο Λευκό Πύργο. Όχι, Λευκό Πύργο πάνε οι άλλοι. Στην,
1: όχι, όχι, όχι, εμείς θα πάμε εκεί πέρα.
0: Στην Καμάρα, στην Καμάρα, στο χώρο μας. Έτσι πάθαμε.
1: Τι θέλω να σου πω, Κώστα μου, δηλαδή ειλικρινά, αυτός ο Αλέξης, κάποια στιγμή θα σοβαρευτεί, ρε παιδί μου.
0: Γιατί το λέει, γιατί ρε τον απαξιό τον άλλο. Μια χαρά τα λέει ο άνθρωπος.
1: Θα σου πω, κάτσε, έχω.
0: Πρώτος μάγκας είναι ο Αλέξης, να πούμε.
1: Λοιπόν, μάγκα δεν το λες κιόλας, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, 7 χρόνια έχεις το περιθώριο να ανασυγκροτηθείς, να αναδημιουργηθείς, να μπορέσεις να βγάλεις ένα καλό επιχείρημα. Και δεν μπορείς να εξηγήσεις το 1%, δεν μπορείς να εξηγήσεις το πατριωτικό φόρο, δεν μπορείς το ένα, δεν μπορείς το άλλο. Ρε φίλε, θέλεις να νικήσεις το Μητσοτάκη. Μαζί σου. Μαζί σου ρε φίλε. Αλλά διάβασε ρε αδερφέ. Πέντε πραγματάκια, βγαίνεις να κάνεις μία δήλωση και το μόνο πράγμα που λέει η δήλωσή σου, να νικήσουμε στρατηγικά το Μητσοτάκη. Μαζί σου ρε φίλε. Αλλά πες μας πώς. Σε ρωτάν τόνα, δεν ξέρεις. Σε ρωτάν τ' άλλο, το υποθέτεις. Βγάζεις κάτι άλλο, συνεργάτες σου δεν είναι πολύ διαβασμένοι. Πηγαίνουν, κάνουν και το τραγικό, βγαίνουν σωστά τους συνεργάτες σου, τρώνε φάπα από την Βιργινία, ναι. Τρώνε φάπα και από το Βενιέρι. Τι να συζητάμε τώρα.
0: Τι να πω,
1: ξέρω εγώ. Ναι, κοίταξε, ξέρεις εμένα τα σχόλια μου, ξέρεις με ιδεολογικά που ανήκω. Ναι. Αλλά είμαι μαζί, πάνω απ' όλα, πέρα από την ιδεολογία, μου βάζω πρώτα την πατρίδα. Αν έβλεπα μετά από 7 χρόνια έναν άνθρωπο συγκροτημένο, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα πρόγραμμα σοβαρό, με έπεισε το πρόγραμμά του. Ναι. Και λέει, ξέρεις κάτι ρε παιδιά, εδώ πως το πήγε ο Μητσοτάκης, δεν το πήγε καλά. Εγώ έχω να κάνω αυτά. Το ρωτάς και απαντάει και λες εντάξει, οκ, okay. Να, για να δούμε τώρα. Μετά από 7 χρόνια ρε φίλε, μια από τα ίδια πάλι θάνταλα. Θάνταλα. Ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, κοίτα, όχι, δεν είναι θέμα να έχεις άδικο τώρα. Καθένας, ας πούμε, βγάζει ό,τι έχει να πούμε και ό,τι μπορεί να καταλάβει. Να σου πω όμως λίγο κάτι, έτσι πια που τα λέμε έτσι λίγο στα αστεία σοβαρά. Δεν έκανε καμιά ανακάλυψη. Με την πολιτική ασχολείται, ρε φίλε. Δηλαδή, κάθε δικαίωμα έχει. Δηλαδή, όλα αυτά. Με αυτά που
1: ασχοληθεί.
0: Μα είναι σε αυτή τη φρουτοποιία, δηλαδή, την οποία ανήκουμε και ανήκουν και αυτοί ακόμη περισσότερο. Μα αυτά που έχει, με αυτά παίζει. Είδες τι ωραία που έφυγε, έκανε τον μπάγκο του, έπαιρνε τα λεφτουδάκια του, έκανε τις αγορές του, έγραψε το βιβλιαράκι του. Εγώ και εσύ τι κάνουμε είναι το θέμα. Ξαναβγήκε να πούμε να κάνει το κόμμα του, θα πάρει και θα μπει άνετα μέσα. Σαν να είναι δικό του σπίτι, θα μπει στην Βουλή. Άντε μπες και εσύ στην Βουλή, άμα θες. Ο άγνωστος
1: πει. Ούτε
0: και πρόσεξε, θα μπει και στην Βουλή και με τόσους δυσαρεστημένους από την άλλη μεριά που φωνάζουν και λένε και. Φαντάσου δηλαδή, εμείς που δεν κάναμε και τίποτα, δεν δυσαρεστήσαμε και κανέναν, δεν μπορούμε ρε φίλε να τα κάνουμε αυτά.
1: Σου λέω, ούτε για το πατάκι δεν μας έχουν.
0: Ναι, τίποτα. Ο άνθρωπος έγραψε το βιβλιαράκι του, κονόμησε από εδώ, έχει την ιδεολογία του.
1: Είναι τελικά business, ρε φίλε.
0: Βέβαια business. Λίγο... Σου λέω, στη φρουτοπία την λίγο... οποία ζούνε, μια χαρά είναι. Τα ρεπανάκια θα τα κάνουμε εμείς και αυτοί.
1: Αλλά πρέπει να είσαι και λίγο χοντρόπετσο, ρε Κώστα.
0: Βρε δηλαδή τώρα, χαζομάρες τώρα, όλοι είμαστε. Δηλαδή, άμα δεν είναι, δώσε μου και εμένα την ευκαιρία, σα εκείνο και εγώ χοντρόπετσος. Μπορώ, δεν μπορώ. Δεν είναι θέμα να είσαι χοντρόπετσος. Είναι θέμα, ανήκει σε αυτή την οικογένεια, μέσα στη φρουτοπία.
1: Δεν μιλάω μονάχα για τον Τσίπρα, μιλάω για όλους τους πολιτικούς, έτσι να μην είμαστε.
0: Εδώ σε μια νύχτα εμφανίστηκε στη ζωή μας ο Κασελάκης, δεν τον ήξερε κανείς. Και μια νύχτα ήρθε. Τι είναι αυτός, ποιος είναι, ωραίο παλικάρι.
1: Τώρα εμφανίζεται και ο άλλος, το άλλο το φασισταριό. Ποιος? Ο Κασιδιάρης, εκείνος θα γίνει καβαλές μεγάλο.
0: Εκείνος δεν εμφανίστηκε, εκείνος υπήρχε ρε παιδί μου, υπήρχε τέλος
1: πάντων.
0: Υπήρχε
1: ρε παιδί μου, αλλά τώρα...
0: Τον εβλέπαμε, τον εκάναμε, τον εράναμε, μας έβριζε, μας έφτυνε, μας έδερνε. Κάποια στιγμή αναγκαστήκαμε
1: πλέον. Δεν μπορώ να καταλάβω ρε φίλε, αυτό που δεν μπορώ να το χωνέψω στο μυαλό μου, πυκνά, ένα τέτοιο πράγμα, ένα τέτοιο απολυφάδι ρε φίλε, βγαίνει. Έχει κάνει ένα κάρο τσαμπουκάδες, έχει κάνει ένα κάρο αυτά.
0: Μα σου είναι... λέω πάλι, πάλι αρνείσαι είναι... να καταλάβεις την, ναι, την αλήθεια που σου περιγράφω. Μα σε αυτή τη φάρμα των ζώων, αυτή είναι η διαδικασία. Εμείς θα πρέπει να απαξιώσουμε όλη την κατάσταση. Αλλά μόλις πας να απαξιώσεις την κατάσταση γενικά, σου λέει άλλος, α, επειδή δεν είσαι με τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό απαξιώνε. Άμα έρθει, τι άμα έρθει, βρε φούλη, την ίδια μούρη έχουν όλα τα γουρούνια.
1: Ωραία, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Αλλά θα σε πούνε ότι είσαι μηδενιστής, ότι αυτό και θα, από εδώ πάνε κι άλλοι.
1: Όχι, τέλειος. Μεταξύ μας τα λέμε, μην νομίζετε, εγώ και εσύ για να παρηγοριόμαστε.
0: Δεν τα λέμε δημοσιογραφικά, τα λέμε έτσι καθενένα που κανονικά, ναι. Την αγάπη
1: καλά,
0: μου, γεια σου αγόρι μου καλό. Φυσάει κόντρα στην ιστορία αυτή την οποία... Φυσάει κόντρα, Βαγγέλη.

Δώσε, λέει, δώσε του έφεση, λέει, σήμερα γενέθλια. Τι γενέθλια, τι γενέθλια τώρα που 62 κεράκια, λέει. Δεν σας έχω πει χιλιάδες φορές ότι όταν τα κεράκια υπερβαίνουν την αξία της τούρτας, σταματάς τη διαδικασία. Δεν συμφέρει χρηματιστηριακά, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άντε να έχεις 10, να έχεις 15, άντε μέχρι 20, 25 βαριά. 62 κεράκια, για δες το κόστος 62 κεράκια, συν το ΦΠΑ. Συν το ΦΠΑ και είναι τίποτα με γκλίτερ και με τέτοια και ιστορίες, επανάκριβα αυτά. Για ένα κιλό τούρτα τώρα θα πληρώσεις, να πούμε, τα μαγειοκέφαλά σου σε κεράκια. Άντε να έχεις 2 κεράκια, να έχεις 5, να έχεις 8. Μέχρι να βρούνε απαγιό, όσοι ζουν σε φύγη καινούρια. Καλησπέρα στην Έλλη. Θανασάκη, άμα λέω κάτι λάθος, να με διορθώνεις, αγόρι μου, έτσι.

0: Πάμε, πάμε σε κανένα δυο γραμμούλες και μετά αλλαγή ώρας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Παραβαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου.
1: Αγαπητέ μου κύριε, θα μου κάνετε μια χάρη.
0: Αναλόγως τώρα, μόλις αυτά με ζητήσεις.
1: Ναι. Ο τραγουδί που σήμερα συγχωρέθηκε.
0: Ναι.
1: Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι του «Έλα εδώ δεν μπορώ, θέλω να αντισταθώ».
0: Ποιο?
1: Αυτό το κούτσι φόρεμα που φοράς.
0: Το κούτσι φόρεμα δεν είναι και τώρα. Αδερφέ, να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Τώρα μην με τρελαίνετε, παιδιά. Τώρα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Έπαιξα ένα τραγούδι του Μαζονάκη, απέξω και ένα ακόμα. Τώρα μην μου ζητάτε τώρα. Δεν είναι τώρα το ραδιόφωνο, ας πούμε, για παράδειγμα, ράδιο Χαλάστρα. Εδώ κάνουμε μια εκπομπή, λέμε δύο-τρεις κουβέντες. Θα βάλουμε και τραγούδια του Μαζονάκη. Βάζαμε και στο παρελθόν. Άδικα, ο άνθρωπος έφυγε νωρίς, ήταν μικρός. Μου ζητάτε τώρα τραγούδια για να περιγράψετε, ξέρω, το κούτσι φόρεμα που φοράς. Τι σχέση που είναι, δηλαδή, να χτυπήσει το κεφάλι μου στον τοίχο, παρή θέλεις να με βγάλεις έξω από τα ρούχα μου. Την αγάπη μου, σου στέλνω να είσαι καλά.

Γεια σου ρε Νικολάκη. Πού είσαι ρε Νικολάκη εσύ ρε? Καιρό έχουμε τα πούμε. Κοίτα ρε που χαθήκαμε την παρέα. Νικολάκη, γυρνάς στο σπίτι για ξεκούραση? Μπράβο αγόρι μου. Θα πάω σε διαφημίσεις βέβαια τώρα. Καλησπέρα και στο Μελινάκι. Κωνσταντίνε, καλησπέρα και σε σένα. Δεν τρέπεσαι, τι είναι αυτά που γράφεις τώρα? Σε παρακαλώ τώρα, μην τα κάνεις αυτά πράγματα. Ξέρεις ότι εγώ είμαι πολύ ήπιον τόνων που λένε άνθρωπος. Θυμάσαι εκείνη τη διαφήμιση που λένε σαν την καρδιά ενός μαρουλιού? Ο Ρίο Μάρε, εγώ είμαι ο Ρίο Μάρε. Γεια σου ρε Νικολάκη, και εγώ χαίρομαι που σε διαβάζω. Χαίρομαι που είσαι καλά.

καλό. Αμάν, ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο. Ρε παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε την ώρα, ρε παιδιά. Συγγνώμη για το, όχι τηλέφωνο τώρα. Πρέπει να αλλάξουμε την ώρα, παιδιά. Αλλάζω ώρα και έρχομαι. Ωπο, ξεχάστηκα.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμα. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: δε μου ταιριγεί. Τώρα πού να τα γράψουν αυτά τα τραγούδια, ρε Βαγγέλη? Ξέρω χίλιους τρόπους να σωθώ, μα κανένας τους δεν μου ταιριάζει, ρε φίλε. Τι να λέμε τώρα, να πούμε? Να μην έχεις ένα βάζο να σπάσεις, κάτι να πούμε, ένα καλαμπόκι να δαγκώσεις? Άστα να πάνε, ρε φίλε. Να, αυτή η απόγνωση μας πιάνει καμιά φορά και τραβάμε τις τρίχες μας από την πλάτη. Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Αποπροσανατολιστήκαμε λίγο με τον άδικο χαμό και τον σύντομο χαμό και τον γρήγορο εχνίδιο χαμό του Γιώργου του Μαζονάκη. Για το Σαλμά θα μιλούσαμε τώρα το απόγευμα, αλλά τι να πεις τώρα για το Σαλμά? Είπαμε ένα Σαλμά, πώς το λέγεται το τραγούδι, γιάλα μες στη γιάλα, Σάλμα μες στη γιάλα, τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Δεν ξανακάνω φυλακή με τον καπετανάκι. Έτσι. Άλλα τα λόγια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Ε, τα μάτια, βρεάς τα μάτια για τα λόγια λέμε τώρα, παρακαλώ.
1: Ναι, φίλε, αλλά πάλι κάνα τραγούδι.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Δεν θέλω να μου κάνετε προτάσεις για τραγούδια. Στους άλλους παραγωγούς, παιδιά, μα θέλετε Χατζηγιάννη, όχι εδώ.
1: Ο λαός σήμερα πενθεί.
0: Ακούστε λίγο. Μνημόσυνο. Δεν μπορώ να κάνω. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια.
1: Τα ξενύχτια του.
0: Εντάξει. Δεν μπορώ να κάνω εκπομπές μνημόσυνα, παιδιά, τώρα. Γιατί θα αρχίσουν να τραβάνε και οι άλλοι και θα κάνουμε αφιέρωμα και θα δεν μπορούμε.
1: Όχι, δεν θέλουμε να κάνει αφιέρωμα. Να αφιερώσει μερικά τραγούδια.
0: Ξεκίνησα εγώ με ένα τραγούδι του.
1: Ένα τραγούδι λε και είναι τίποτα.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, θα βάλω ακόμα ένα και
1: στο επίπεδο καρά.
0: Τέλος πάντων, εγώ θα συνεχίσω να είμαι εδώ τα απογεύματα και θα βάζω Μαζονάκη. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να. Ό,τι μου ζητάμε. Έχει τραγούδια ο Μαζονάκης. Έχει τραγούδια.
1: Άκου λίγο.
0: Έχει, άκου τώρα.
1: Σήμερα τώρα. Είναι ένα σοκ τώρα αυτό.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ένα σοκ ήταν που είδα τον Βαγγελάτο μαζί με τον θάνατο του τέτοιου να μου πουλάει και να μου κάνει κληρώσεις για 9.000. Αυτό ήταν το σοκ για μένα το μεγάλο.
1: Πάει όπως πάει.
0: Σε παρακαλώ τώρα που πάει, μην το δικαιολογήσει.
1: Εσύ πας πάλι στο Σαλμά. Δες τώρα.
0: Ο Σαλμά. Δεν έχω χρόνο να μιλήσω.
1: Μόνο
0: για το Σαλμά.
1: Μόνο κλήρωση δεν έκανες.
0: Δεν τρέπεσαι. Δεν έκανε να γελάμε τώρα. Βλέπεις, να δεν βλέπεις.
1: Α, γιατί έκανε να γελάσουμε.
0: Έγινε, έφυγες. Να με παρασύρετε. Με παρασύρετε. Ήθελα να πω 2-3 κουβέντες για το Σαλμά. Αλλά τώρα, πού Σαλμάς? Ο Σαλμάς είναι ορφανός ή με κοιμά? Δεν τρέπεσαι ρε εσύ. Παρεμπιπτόντως μου έχει κάνει πολύ ωραία φωτογραφία, έτσι. Πρέπει να το ομολογήσω. Ποτάμι μέσα μου πικρό.

Άντε σήμερα θα δω και την κόρη μου τη μικρή, έχω να τη δω. Καλά τη μεγάλη δεν το συζητώ, άστο τώρα, εντάξει. Πιο πολύ βλέπω το Μητσοτάκη παρά τις κόρες μου. Κατερινιό, καλησπέρα. Δώσε. Άντε πόσο θα ζήσουμε. Δεν θα το βρω αυτό τον... αυτό τον... πολύ άσχημο. Αυτό το χάρο τέλος πάντων. Να τον εσκίσω. Τον... εδώ το έχω στο στόμα μου, κάτω από τη γλώσσα μου.

0: πικρό.
1: Και από το αίμα πιο πικρό. Στο στόμα, στο στόμα το φιλί. Έτσι. Άντε για τους πονεμένους. Πάμε στις γραμμές. Ελάτε παρακαλώ.
2: Σωστό, πολύ σωστό. Καλέ, πού είσαι εσύ τα πρωινά?
1: Τα πρωινά είμαι απολυμμένος τα πρωινά.
2: Έχεις business, θέλω
1: λίγο να, μέχρι τις εκλογές θέλω να ησυχάσω λίγο. Δεν μπορώ να το άγχος αυτό μου έχει δημιουργήσει μια καραμπινάτη αναταραχή εσωτερικής καύσης. Με το είπε ο γιατρός. Μου λέει όσο ασχολείσαι.
2: Καλά το σκεφτόμουν. Πώς είναι δυνατόν? Και ο Γιώργος το ίδιο έλεγε. Ναι. Από τις 5 να ξυπνάει, 7 να είναι στο σταθμό, μετά στη δουλειά του, μετά πάλι. Και ανησύχησα.
1: Μα συμπληγάδα να ήμουν θα είχα παντρευτεί. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Πρέπει να σταματήσω.
2: Καλά, έχεις δύο κόρες και τις καμαρώνει.
1: Ναι, όταν τις βλέπω. Γιατί τη μία έχουν εδώ 3 μήνες, την άλλη έχω εδώ 1 μήνα.
2: Σωστό και αυτό. Ναι. Είσαι καλά κατά τα.
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
2: Καλά, Μητροπάνω.
1: Έχω ζήσει και χειρότερα, ναι.
2: Άνα σε πάρει. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
1: Θα πάνε, γλυκιά μου, θα πάνε. Εμείς δεν είμαστε γρινιάριδες. Εμείς πάμε όσα πάνε και όσα έξω, όσα έρθουν. Έχουμε φαρδιά καρδιά, λέγει η μάνα μου. Χωράνε όλα. Έτσι. Την αγάπη μου, τη φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά και στην οικογένεια. Στο στόμα το φιλί. Ήσου. Μου πει κάποιος δεν έχω καλή φωνή, γιατί τώρα με τα μηχανήματα μπορώ να κάνω τα θαύματα. Έτσι, τα θαύματα. Προσοχή. Εδώ μέχρι ο Αντώνης ο Ρέμος θα τραγουδήσει. Δεν θα τραγουδήσω εγώ. Παρεπιπτόντως, άντε, τραγούδι δεν μπορούμε. Αλλά μια συνέντευξη τύπου, ρε φίλε, εμείς δεν δικαιούμαστε στη ζωή μας να κάνουμε. Να μαζευτούμε σε ένα τέτοιο, να έρθουν οι δημοσιογράφοι να μας ρωτάνε και εμείς να απαντάμε. Εκεί να δεις πανηγύρι. Μανώλη, πώς με κόβεις για να κάνω μια έτσι συνέντευξη τύπου? Γιάννη Ρέπιτς, πώς με κόβεις τώρα μένα? Είμαι ετοιμόλογος, δηλαδή μπορώ να κάνω μια συνέντευξη τύπου. Με ρωτάνε και εγώ να απαντάω. Και να λέω μάλιστα, χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση που μου κάνατε και να είμαι έτοιμος να απαντήσω, να πούμε. Δώσε απάντηση στο λαό. Δώσε απάντηση στο λαό. Υπάρχει σκάνδαλο? Όχι. Ελπίδα υπάρχει? Όχι. Ναι.

0: κοκοτή. Καλά ρε εσύ, βάζω τραγουδάρ. Καλά ρε, είσαι τόσο ανώμαλος ρε. Είσαι τόσο ανώμαλος, τόσο ψυχολο... Toxic, toxic. Είναι δυνατό να μου ζητάς το φέρτο του, του, πώς το, του Κλαβδία, πώς το λέω, όχι Κλαβδίας. Πώς το λένε ρε Γιάννη αυτόν τον το παιδάκι το... Ο Κλαβδί, όχι ο Κλαβδί. Ο... Ο Ίκαρ, όχι ο Ίκαρ. Πώς το λέγανε το παιδάκι μου, ήταν ένα πολύ συμπαθητικό παιδάκι, πολύ καλό και τη μαμά του την αγαπάει και τα λοιπά. Σοβαρολογείς, εγώ σου παίζω τραγουδάρες ρε τώρα και εσύ μου ζητάς το φέρτο. Και τόσο, τόσο δηλαδή ξεπεσμός δηλαδή. Τόσο ξυπασιά. Ακύλας, καλό παιδάκι, αλλά τώρα είναι να παίξω ακύλα εγώ τώρα. Με κόβεις εμένα για ακύλα, πώς με κόβεις ρε φίλε, δηλαδή εντάξει δηλαδή. Εδώ κοίτα τι παίζω τώρα, είναι δυνατόν. Κοντεύω να βγάλω τα ρούχα μου. Έχω γδάρει και τα 7 πετσιά της μοναξιάς.
1: Και το χυλάκι του.
0: Τι πράγμα είστε μερικοί ρε φίλε. Σαν να κατάπιατε χαπάκια αντικούκουνα. Αγόρι μου, άλλα είναι τα χάπια που παίρνουν οι γυναίκες και λέγονται αντισυλληπτικά. Άλλα είναι τα αυτά που παίρνουν οι άντρες και λέγονται βιάγκρα. Μην μπερδεύεις τα γυναικεία με τα ελληνικά. Με τα αυτό. Μην τα μπερδεύεις λιγάκι.

0: Μπράβο ρε Τζαφούλια, μπράβο ρε Σωτηράκη. Να ο Τζαφούλιας την είπε την ατάκα της ημέρας. Σήμερα η εκπομπή λέγεται... Σήμερα, πάμε βάλει την αρχή, κουκούτσι, ελιά ήταν αυτό. Σήμερα η εκπομπή λέγεται, Βαγγελάκη, για να μαθαίνεις.
1: Κορίτσι μου,
0: γλίστρα μου και έφεξε.
1: Και έχει...
0: Σωτήρη Τζαφούλιας την είπε την καλή την ατάκα. Μια γυναίκα με πέντε παιδιά που καθαρίζει σκάλες και σου λέει καλημέρα. Αυτή είναι καλλιτέχνης. Έτσι ρε φίλε. Ένας άνθρωπος που μπορεί και χαμογελάει και γελάει με την καρδιά του, αυτός είναι ποιητής. Μπράβο ρε Τζαφούλια. Τα πλάγια γράμματα δικά μου. Μπράβο Σωτηράκι μου αγόρι μου. Επειδή υπάρχεις εσύ, υπάρχει ελπίδα. Τον εγουστάρω τον Τζαφούλια. Είναι καλός. Πολύ καλός. Είναι χαμουτζάκος. Είναι χαμουτζάκος. Δεν είναι, αλλά είναι προσιτός ρε φίλε. Είναι μέσα στην φιλοσοφία ενός σκληρού πυρήνα, ένα καλού πυρήνα που έχει φύτρα μέσα. Άμα το θάψεις θα σκάσει ρε παιδί μου κανονικά, θα γίνει δέντρο. Δεν θα σαπίσει που λένε, καταλαβαίνεις. Πάρε και ένα ερωτικό γιατί καιρό είχα να μεταδώσω. Αφαιρεωμένο στην παρέα, την απογευματινή. Εδώ που μαθαίνεις αλήθειες, τις μαθαίνεις σωστά όμως, όχι παπαγαλία.

Έτσι, έτσι Παναγιωτάκι μου, έτσι αγόρι μου καλό. Να και στη Μελίνα αρέσει το τραγουδάκι. Μα αυτά τα τραγουδάκια είναι ωραία ρε παιδιά, τώρα μην λέμε κουφά. Είναι δυνατόν. Έχουν και μια μαγιά, δεν έχουν κλαψούρημα, κλαψούρισμα μετά. Δεν έχουν αυτό το «δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα». Μωρέ θα ζήσεις, θα πεις και ένα τραγούδι. Θα πονέσεις, θα ξεπονέσεις, αλλά θα ζήσεις, να πούμε πάνω θεμάσαι. Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Έχει όμως μια μελαγχολία, έχει ένα γαμό, το σου βγαίνει ρε παιδί μου. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αλλά με λεβεντιά, όχι να κάνεις πως πίνεις ουίσκι, αφού δεν το μπορείς το ουίσκι βρε. Τι το πίνεις, αφού δεν μπορείς να πιεις. Ούτε μια ρετσίνα δεν μπορείς να πιεις. Διαφημίσεις μετά. Η αγάπη.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: πω, τραγουδάρα. Τώρα τι να πέσετε να μην τα λέω εγώ. Πέσετε να μην τα λέω εγώ, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Πέτρο.
0: Καλώς τον, καλώς τον αγαπητό μου, καλησπέρα.
1: Πήρα μια πάσα για τα τσαφούλια. Ξέρετε, το περασμένο Γενάρη απόλαυσα μια θεατρική περάσταση, βρήκα.
0: Ποια έντυζα, πού, στην Αθήνα για εδώ?
1: Στην Αθήνα, στην Αθήνα.
0: Α, στην Αθήνα.
1: Σκηνοθέτησε το αριστούργημα του Έντουαρντ

0: Το ποιο φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και την Έφη Μουρίκη, του πρωταγωνιστού Κούσλο, του Τζόρτζ δηλαδή και τη Μάρθα. Πραγματικά ήταν εξαιρετική η παράσταση. Ένας στο θέατρο Ζήμα είναι στα Εξάρχεια, τη Λεωφόρου Αλεξάνδρα, ένα καταπληκτικό θεατράκι. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί και τη φετινή σεζόν.
1: Ναι.
0: Όποιος βρεθεί στην Αθήνα, αυτή την παράσταση τη συστήνουν επιφύλακτα.
1: Ναι. Είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός. Εμένα μου αρέσει και ως άνθρωπος. Δηλαδή είναι χαμουτζάκος, αλλά μ' αρέσει. Δηλαδή τον. Πειραιώτης. Και ο Κότσιρας Πειραιώτης. Είναι λίγο μουλιάπας, αλλά τον αγαπώ. Είναι λίγο. Εντάξει, είναι αυτό το μάγκικο, το ντεμί που λένε. Αλλά μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Είναι σημαντικός άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρετε, έκανε και μία αιρετική δήλωση.
1: Ναι.
0: Πώς είναι δυνατόν, λέει, να μπαίνουν φυλακοί 17χρονοι και να είναι απ' έξω υπουργοί που ευθύνονται για το θάνατο 57
1: ανθρώπων. Α, καλά, εντάξει τώρα, εντάξει. Αυτά τώρα δεν τα λένε. Αυτά τα γράφω, αυτά τώρα είναι εντάξει. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Θα βγει ο Μαρινάκης να το εξηγήσει. Δεν υπάρχει θέμα αυτό. Αυτό το θέμα δεν μην αγχώνεστε με αυτά τα πράγματα. Πάντως, εγώ τον παρακολουθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μου αρέσουν τα βήματά του. Μου αρέσει η φιλοσοφία του. Μου αρέσει λίγο αυτό το. Εμείς το λέγαμε στο χωριό το φλόρικο, αλλά το μάγκικο φλόρικο. Το ωραίο, ρε παιδί μου, το σωστό. Ναι, είναι στέκεται όρθιος, να πούμε κανονικά. Αυτό, το προσπαθώ να το πω με δικές μου λέξεις χωριάτικες, ναι.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας αντισυμβατικός, ένας άνθρωπος με περιεχόμενο.
1: Και είναι ένας άνθρωπος που χώνεται, εργάζεται. Μείνει μέσα σε όλα. Ασχέτως αν αρέσει. Δεν πάει με το ρεύμα, πάει, χαράζει δρόμο. Χαράζει δρόμο.
0: Εγώ θα σας έλεγα, αν συνεχιστεί αυτή η παράσταση και αν βρεθεί οποιοδήποτε και από τους ακροατές σας στην Αθήνα, στο θέατρο Ζήνα.
1: Δεν θα έρθει εδώ η παράσταση αυτή, θα έρθει κάποια στιγμή. Τον παρακολουθώ εγώ. Κοίταξε. Σκηνοθετικά, βασικά σκηνοθετικά, σκηνοθέτησαν σε πολλά. Δεν ήταν σενάριο. Ναι. Αλλά είναι καλός.
0: Σκηνοθέτησε και το Έτερος εγώ.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Και το 17 Κλωστές. Όχι, να τα δείτε αυτά. Και το 17 Κλωστές είναι και το Ριφιφί είναι πολύ καλό. Είναι καλές σειρές. Οι οποίες έχουν μέσα πράγματα να πούνε, ας πούμε, έτσι. Ωραία.
0: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά, σαν νεοδημοκράτες μιλήσαμε, συμφωνήσαμε και οι δύο. Μια χαρά τα βρίσκουμε εμείς οι δύο.
0: Λίγο θα
1: συμφωνούν οι νεοδημοκράτες μεταξύ. Έτσι. Άντε να είστε καλά. Εντάξει, καμιά πλάκα κάνουμε τώρα, μην αμέσως, μην μου τρώνεις εσύ, βρε. Πλάκα κάνουμε, βρε. Όλοι την ίδια, όλοι άνθρωποι είμαστε. Όλοι εξαρτήματα του σύμπαντος είμαστε. Είμαστε το Τσαγανέας, το είχε πει αυτό. Προστεί το μίσος και όλος παραγμός. Κάνουμε κανένα καζούρα λίγο, κάνουμε μια πλακίτσα. Δεν πειράζει. Δηλαδή, αν πει σε μένα τώρα κομμουνιστή, εγώ θυμώσω. Εσύ γιατί θυμώνεις, δεν είναι.
2: Όλη η Ελλάδα φάλτσαζει.
1: Αφού η Ελλάδα φάλτσαζει, έτσι κι αλλιώς.
2: Την άσπρη χώρα μας βρωμήσαμε με μαύρο χρώμα.
1: Και ο Βλαδίμηρος μ' αρέσει. Τον Βλαδίμηρο τον είδα στο Caveman. Ο Βλαδίμηρος, εντάξει, και ο. Πες το. Το ξαναείδα τον Caveman και με τον Καλυβάτσι. Καλός ο Καλυβάτσι. Πολύ καλός. Αλλά ο Βλαδίμηρος είναι κορυφή. Μ' αρέσει.
2: Φάλτσα τραγουδά.
1: Ο Βλαδίμηρος καταλαβαίνεις ότι είναι σαλονικιός, ρε φίλε, από το χιούμορ, το πιάνεις να πούμε αμέσως.

Έτσι όλα φάλτσα τα κάνουμε, Μανολάκη μου, αλλά κάτι βγαίνει πάντοτε, κάτι μένει. Κάτι μένει γιατί έχουμε αυτή την δυνατότητα. Δεν ξέρω αν είναι δυνατότητα ή αν είναι επιθυμία, ίσως βαθύτερη ανάγκη. Μπορεί και βασικό ένστικτο στη συντήρηση της ψυχούλας μας ουσιαστικά. Να κάνουμε βαθιές σκέψεις στο παρελθόν μας και να εντοπίζουμε λάθη, αλλά να εντοπίζουμε και σωστές πλευρές. Πόσοι συμφωνείτε ότι έχουμε φθαρεί στην πάροδο του χρόνου από όλα εκείνα τα οποία νιώθαμε και μπορούσαμε να ζήσουμε ή να νιώσουμε τουλάχιστον όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Πιτσιρίκια, σχήμα λόγου, πιο μικροί τέλος πάντων, πιο νεαροί άνθρωποι. Αυτή την φθορά πρέπει να σταματήσουμε. Αυτή η φθορά η οποία δεν έχει να κάνει με το γύρας, ούτε έχει να κάνει με τη χοληστερίνη, ούτε έχει να κάνει με τις ρητίδες. Έχει να κάνει με το μυαλό, με την ψυχή, με τα συναισθήματα, με τον τρόπο που μας συγκινεί κάτι, με τον τρόπο που μας προβληματίζει, με τον τρόπο που νοιαζόμαστε για τους άλλους. Όχι με το πόσο λογική έχουμε γίνει λόγω εμπειρίας. Αυτό μας έφαγε. Η εμπειρία και η λογική. Και έχουμε καταντήσει σαν μικροί κουμπαράδες. Τους κουνάς μεν, ξέρεις κάτι έχει μέσα, αλλά τι έχει μέσα δεν θα μάθεις ποτέ.

0: Γρηγοράκη με πήρε τηλέφωνο, αγόρι μου στο Facebook. Με παίρνετε τηλέφωνο την ώρα που κάνω εκπομπή. Γιατί πρώτον φαίνεται ότι σας αγνώ. Δεύτερον φαίνεται ότι σας αγνώ. Γι' αυτό μην το κάνετε, ας πούμε. Δεν μπορώ να το. Δηλαδή δεν είμαι και η θεά καλή. Δύο χεράκια έχω καημένος. Δύο κομπιούτερ έχω. Μα μου παίρνει το ένα και. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό πράγμα. Μετά το πέρας της εκπομπής, αν και δεν έχω κινητό σήμερα, να ξέρεις. Το ξέχασα. Σπίτ που λένε. Σπίτ είναι το κινητό.
1: Και ο καθένας θα πάει.
0: Ένα μυαλό έχω, τι να κάνω.
1: Σε έναν κόσμο μισό που τους δύο δεν χωρά.
0: Λοιπόν, έχω ένα τεταρτάκι στη διάθεσή μου. Γιάννα μου, καλησπέρα και σε σένα, στο Δεσποινάκι επίσης. Αντωνάκη, καλησπέρα. Στον κύριο Σάβα, στον Παναγιώτη.

0: Όταν ήμουν.
1: Είναι και σκοτεινή η κατάσταση. Δεν μπορώ να δω την κοράκλα από τη μικρή η οποία κάθεται απέναντί μου. Δεν θα μιλήσει προφανώ. Δεν μιλά εσύ. Δεν μιλάει η κοπέλα. Την έχει. Βλέπετε να έτσι κάνετε τα φοβισμένα κορίτσια των πολυκατοικιών. Αυτό καταντήσατε την Ελλάδα. Αυτό καταντήσατε. Γι' αυτό σα πτύνω μερικέ φορέ. Όταν ήταν μικρό, μιλούσε. Είχε την άγνοια του κινδύνου. Κατά το φοβάται. Μην μιλήσει και πει κάτι και πώ θα το πει και γιατί θα το πει και μήπω έτσι και μην αλλιώ. Μια φορά είπε ότι αρέσει τη Λατινοπούλου και κοντέψατε να τη βγάλει τα ακροδεξιά την κοπέλα. Τι να κάνουμε. Κι εγώ αναστατώθηκα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά τα παιδιά πρέπει να χαράξουν τη δικιά του πορεία. Δεν είναι το μήλο, πέφτει κατά από τη μιλιά. Αλλά εσύ είσαι η μιλιά, μην το ξεχνά. Δεν μπορεί να γίνει το μήλο. Δεν και καλά να γίνει το μήλο και η μιλιά. Όλα μαζί θέλει να είσαι. Κάτσε και στα αυγά σου να πούμε να είσαι η μιλιά. Να κάνεις μήλα. Και ας τα μήλα να ζουν αυτόνομα. Ελενίτσα μου, καλησπέρα και σε σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνυματάκια τα οποία έστειλες. Αρκετά ήταν και σε ευχαριστώ. Πάρε και ένα ερωτικό από εκείνα τα νοσταλγικά, τα ωραία ρε παιδί μου, τα οποία είναι χειμωνιάτικα τραγούδια. Η αλήθεια είναι ότι χειμωνιάτικα τραγούδια, αλλά ακόμα τώρα με αυτή τη ζέστη δεν ακούγεται τόσο ευχάριστα. Αλλά αν το κρυώσεις λίγο το θέμα, δηλαδή στην τελική άνοιξε το ψυγείο λίγο, έτσι. Πάρε καρεκλάκι, πάνε κάτσε μπροστά στο ψυγείο. Αυτό το τραγουδάκι ακούγεται μπροστά στο ψυγείο. Ιδιαίτερα αν έχεις μεγάλο καταψύκτη, άνοιξε για την κατάψυξη. Το παγωτό θες να φας, ε? Ας το παγωτό, βρε, το τραγούδι άκου.

0: Λαζαράκο μου, καλησπέρα, κόρη μου καλό. Κωστή, καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, χωράνε δυο τραγούδια ή τρία, δυο. Ένα τραγούδι μου ζήτησε η κοράκλα μου η μικρή. Μικρή τώρα, μικρή, τι μικρή. Που οδηγεί αυτοκίνητο. Χριστέ μου, δεν μπορώ να κάνω και το σταυρό μου. Ένα θα παίξω γιατί το χρωστάω. Και αν προλάβω θα παίξω και ένα παλιάς εποχής για τους ηλικιωμένους, έτσι, για τους 65 και πάνω που θα πάρουν και 400 ευρώ συνταξούλα παραπάνω μια φορά το χρόνο. Τι γλέντια θα τα κάνουν. Εν μεταξύ δεν μπορούν να φάνε τίποτα. Βραστές πατάτες, πώς πατάτες να φας ρε φίλοι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε μου.
1: Κώστας από Ρεόγαστρο, συμμαχική.
0: Πώς, δεν άκουσα.
1: Κώστας από Ρεόγαστρο, συμμαχική.
0: Α, έλα, συμμαχική. Ωπ, σκοτεινά είναι εκεί τώρα ρε φίλε, προσοχή.
1: Καλά είμαστε. Ναι. Θέλω να ρωτήσω τα στενά του Ορμού θα ανοίξανε.
0: Με σύμφωνα με το Βερέλι που πήγε 100 δολάρια πήγε το Βερέλι, λέει. Βλέπω η χιλιάρα, πόσο είναι, 200, η εκατοστάρα πόσο είναι, πήγε 2,5 ευρώ. Δεν νομίζω να ανοίξανε. Και αν ανοίξανε, ανοίγουν λίγο.
1: Αλλά να παρακολουθώ τη βενζίνη, δηλαδή πόσο πάει και ανάλογα θα
0: κάνει. Ναι, θα το βλέπει. Μόλις τσιμπήσει λίγο κάτω, ας πούμε, για παράδειγμα, η βενζίνη, λες άνοιξε κάτι, ας πούμε. Άνοιξαν μια κεκόπορτα. Ναι. Όχι, όχι. Αυτό φαίνεται κάθε πρωί. Θα κοιτάς το βενζινάδικο. Άμα το βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, την απλή 2 και πάνω, κλειστά είναι. Άμα τη βρεις 1,90 και κάτι, έχουν ανοίξει για λίγο, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Και τώρα σχόλασες, όχι, νωρίς. Τώρα σχολάσαι. Σώπαρε, φίλε, κάθες τόσο πολύ.
1: Τι να κάνω.
0: Πω, γεια σου ρε μαντρά μου.
1: Κάνουμε για να ακούεις ένα. Όταν σχολάσεις εσύ θα σχολάσω κι εγώ.
0: Πες και χρόνια πολλά στο γειτονά σου εκεί πέρα το Βενιέρι τώρα να ακούσει μια.
1: Χρόνια
0: πολλά στο Βενιέρι, ξέρει αυτό. Έτσι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Άντε, καλή ξεκούραση. Και με ζέστη και με κρύο. Ρε, το κλείσαμε το 15ωρο από τις 8 το πρωί. Από τις 7 είναι ο άνθρωπος. Και το πρώτο μας ρεπό. Η αγάπη μας φωνάζει. Αυτό το αερικό της Μαρίνας της Σπανού, της κοπελίτσας της όμορφης, είναι το παλιό αερικό που το έχει κάνει επανεκτέλεση, για δικό της αερικό είναι. Δεν ξέρεις εσύ, πού να ξέρεις το παλιό εσύ, σε καινούργιο πλάσμα. Γιατί το έχει τραγουδήσει και η Κανάνη, το κλασικό αερικό, δεν ξέρω, το ζήτησε τώρα εδώ η Αθηνούλα. Δεν το ήξερα αυτό ότι τραγούδισε τέτοια αυτό το τραγούδι. Μπορεί να είναι δικό της καινούριο. Το αερικό είναι πολλές φορές καινούριο τραγούδι και εκτός και είναι το παλιό αερικό. Θα το μάθουμε, Βαγγέλη, σε λίγο.

Ρε εσύ, συγγνώμη για το ρε εσύ. Χρήστο μου, τώρα δεν ξέρω για τα ορμούζ εκεί πέρα. Εγώ την άλλη φορά ρώτησα, αλλά με μούτζουσαν τρεις, με έφτυσαν τέσσερις και δύο μου είπαν πέρασε έξω. Έλεγα, ας πούμε, για παράδειγμα, τι δουλειά έχει. Αφού γράφει πινακίδα επάνω, αδιέξοδο να πούμε. Πήγε και χώθηκε ο άλλος στο αδιέξοδο και σαν στο ένα του ορμούζ και μετά γρινιάζει, λέει δεν μπορεί, σφινώσαμε. Αφού είναι αδιέξοδο, μπαίνει στο αδιέξοδο μέσα τώρα. Λοιπόν, για να ακούσουμε το αερικό που ζήτησε μια νεαρά εδώ πέρα πριν κλείσει τα 25.

0: Αχ, Παναγιωτάκη μου, αυτό χάσαμε, κατάλαβες. Σε κούρασε τώρα σένα, καταλαβαίνεις γιατί σε κούρασε, γιατί είσαι κουραστικός όπως και εγώ. Κατάλαβες, γιατί αυτό χάσαμε, αυτό έλεγα προηγουμένως, έτσι. Ένα τραγουδάκι το οποίο το ζήτησε ένα κοριτσάκι τώρα το οποίο είναι 25. Τι 25 καλή, 25, 24, 23. Δεν βλέπω, 3 είναι αυτό. 23, 23 χρονών είναι ακόμα το καημένο, ήθελα να το μεγαλώσω λίγο, ναι. Μήπως σύνταξη θα βγει ακόμα, κάτσε, γιατί σύνταξη έχουμε πολλούς αιώνες. Κατάλαβες, Βασιλάκη, τι χάσαμε. Α, αυτό χάσαμε, αυτή την ευαισθησία χάσαμε, αυτή την διαδικασία χάσαμε. Είμαστε τώρα αρπακολατζίδες εμείς τώρα. Είμαστε μια στα γρήγορα και μια από εδώ και μια από εκεί. Όλο γρίνιες και φαράπονα. Όλο μύρλες και όλο τα ξερόλα. Ξεράδια ξέρεις που να σε πάρει και να σε σηκώσει. Γι' αυτό και καταντήσαμε. Να, τώρα τραγούδι διάλεξε η γοράκλα μου στα 23. Τραγούδι διάλεξα κι εγώ συστημικός.
1: Με πήρε ο ύπνος.
0: Ακριβώς.
1: Με ένα βιβλίο στο χέρι.
0: Αυτό είναι.

0: φτάσω το τρένο.
1: Ω Κωνσταντίνε, μην παίζουμε τα ίδια τραγούδια κάθε βράδυ. Αν προλάβω δηλαδή ακόμα ένα, γιατί με αυτό πρέπει να κλείσω κιόλας. Έχω κι άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Το παιδί έχει ποιότητα, βρε.
1: Καλά, έχει ποιότητα. Αυτό σου λέω, αυτή την ποιότητα χάσαμε, σου λέω. Αυτό σου εξηγώ. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω δηλαδή και τόση ώρα.
2: Ναι, έχεις δώσει, ρε φίλε, μια μουσική παιδεία εκτός από την.
1: Εγώ δεν έκανα τίποτα. Να, εδώ είναι στο πει, αν και δεν μιλάει, δεν θέλει να σας μιλήσει.
2: Δεν χρειάζεται να κάνεις τι, κάτι εμφάνιση. Δηλαδή, τι τι.
1: Μην φανταστείς ότι το ένα μικρό του έβαζα μάλαμα να ακούσει και καλά. Ό,τι γούστερα άκουγε να πούμε. Ό,τι ήθελε άκουγε. Έτσι, μόνη της τα έψαξε και τα βρήκε. Δεν σου λέω.
2: Τι έπαιζε στο σπίτι.
1: Μήπως την έβαλα, εγώ ομιλίες της Λατινοπούλου να ακούσει και συμφωνούσε με τη Λατινοπούλου κάποια στιγμή.
2: Αν της έβαζες ομιλίες Λατινοπούλου από μικρή όμως, τι θα έκανε.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να και μου λέει παράτα μας και εσύ και Λατινοπούλου.
2: Θα γινόταν Κωνσταντοπούλου, ξέρω εγώ.
1: Τι πάθαμε.
2: Θα τη χαίρεσαι, φίλε, έχεις την καλύτερη παρέα.
1: Έτσι, καλό βραδάκι,
2: και
1: ευχαριστώ.
2: Δεν κάνει έκπληξη που δουλεύει ο κόσμος μέχρι αργά για να σε ακούει και το βράδυ. Έτσι.
1: Όχι, όχι, εντάξει τώρα.
2: Μπράβο, και εγώ είμαι ένας από αυτούς.
1: Έτσι, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Για μένα θα παίξει.
1: Πάμε για κλείσιμο, παιδιά, δεν έχω χρόνο.
0: Τρέχω, να προφτάσω το τρένο.
1: Ευχαριστώ στην Άννη, φιλάκια λέει και μια αγκαλιά, θα το κάνω.

σπίτι σου. Πριν λίγο, πριν κλείσουμε, μπήκε και ο Θοδωρής στην παρέα. Γεια σου ρε Θοδωρή, και εσύ από τους ξενύχτιδες που πας για τη δουλειά σπίτι. Αν είναι έτσι, καλή ξεκούραση, και καλή ξεκούραση σε όλους όσους γυρνάτε στο Λάζαρο. Είπα καλησπέρα, έτσι. Υπάρχω. Αύριο το απογευματάκι θα τα ξαναπούμε πάλι στις 7. Πρώτο ο Θεός βέβαια. Ήθελα ακόμα ένα να μεταδώσω τώρα βέβαια, αλλά δεν θα το προλάβω γιατί βλέπω το ρολόι δείχνει. Δείχνει πόσο αυτό ήθελα, δεν ήθελα αυτό. Ήθελα ένα άλλο, καταιγίδα ήθελα. Αυτό ήθελα. Με αυτό ήθελα να κλείσω το ροκάκι. Αλλά δεν το προλάβω γιατί έχω περάσει κατά δευτερόλεπτο το χρόνο μου. Πρέπει να πάω σε δελτίο διαφημίσεων. Να ακούσουμε επανάληψη των Διογέννη και μετά Γιάννης Ρέπιτς μετά τις 10 μέχρι τις 12. Έτσι, εμείς αύριο το απόγευμα στις 7 να είστε όλοι καλά.

0: εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάμφ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Καλημέρα,
6: παιδιά!
7: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
7: Ακριβώς όπως εσύ.
8: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
6: ναι,
8: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
9: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
10: Εγώ, χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
11: Γαμάς.
12: Μα τι τούρθε του κεφάλα, σέλφι με τον Βουκεφάλα.

0: Και εννοείται, αφού δεν έχουμε άλλο θέμα, ασχολούμαστε με αυτό που βρήκαμε μέχρι εξαντλήσεως. Και γιατί να το κάνει εκεί, και γιατί δεν είπε αυτή, και γιατί δεν του ενημέρωσε, και γιατί αυτή δεν τη στατήκη, δεν κατάλαβαν πώς θα είναι, και τώρα τα μαζεύουν, και όχι, δεν θα μετακινηθεί. Θα μετακινηθεί, αλλά δεν θα μετακινηθεί. Παιδιά, πάρτε το απόφαση, θα γίνει, και όλα τα άλλα. Βρείτε επόμενο θέμα για φαγωμάρα. Τώρα βέβαια θα με πεις και ο ίδιος δεν μπορούσε να, αλλά θα μπορούσε να, αλλά στην περίπτωση που το έκανε και, ναι, κανονικά, δυσαϊκός. Αυτό το πράγμα μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον, αν και δεν χρησιμοποιείται σαν χαρτί τελευταία. Πιο πάπειρον και πιο μεγαλέξανδρο και πιο αποκεφάλα. Ο Θεός είναι ένας, το χρήμα, πάρτε το απόφαση και όλα τα άλλα τζάμπα μαλώνεται. Γιατί πες ότι το ζητούσε το συγκεκριμένο σημείο ο Καβάκος να κάνει συναυλία. Αφενός θα έλεγαν ποιος είναι αυτός. Γιατί κάτσε να τα λέμε όλα. Γιατί αυτό δείχνει και το επίπεδο, το μορφωτικό αυτών που κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Καταλείτε από τα καβάκια.
0: Από τα καβάκια είναι. Ρε παιδιά, τον έξω να ακούς κανένας. Και δεύτερον, και πιο σημαντικό, ποτέ ο Καβάκος δεν θα ζητούσε να το κάνει εκεί. Αλλά έτερον κάτουρον. Το θέμα είναι το συμπέρασμα. Τι συμπέρασμα βγάζει ο καθένας, τι βγάνει δηλαδή, είναι μια άλλη ιστορία. Άλλοι που σκέφτονται αλλιώς βγάζουν το συμπέρασμα ότι όταν ο λίγος θέλει να γίνει μεγάλος γίνεται λιγότερος. Άλλος βγάζει το συμπέρασμα, τι είναι αυτά που λέτε, εμείς θα πάμε, δεν μας νοιάζει ποιος είναι, τζάμπα είναι. Δηλαδή αυτά τα δύο τώρα, τα target groupια, μπορείς να τα ενώσεις και να βγάλεις συμπέρασμα? Κανένα. Εντάξει, το... δηλαδή το επόμενο το target group που βγήκε από το προηγούμενο είναι σαν να μην το έβγαλε το προηγούμενο target group, σαν να φύτρωσε σαν το μανιτάρι. Όσον αφορά δηλαδή τις κριτικές ικανότητες, αλλά το είπανε ρε παιδιά, το είπε το Πανεπιστήμιο στην Πίζα. Ένα στους δύο λέει δεν μπορεί να κάνει μία πράξη. Δεν τον κόφτει, δεν τον φτάνει το μυαλό, γιατί τι φταίει, το σκρολάρισμα.
1: Καταστροφολογείς.
0: Εγώ δεν τα είπα εγώ.
1: 4 στους 10, όχι 1 στους 2.
0: 1 στους 2.
1: 4 στους 10.
0: Άλλη έρευνα άκουσα. Δεν είχαν πάει οι υπόλοιποι, φαίνεται, και δεν τέλειωσε η μέτρηση. Την άκουσα νωρίς. Τέλος πάντων, και 1 στους 10 να είναι, όταν με λένε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να διαβάσουν αναλογικό ρολόι, γιατί δεν ξέρουν τι είναι αυτό το 10 και 10, 11 παρά 10. Σήκωσε βρε να πούν τα παράπονα, τα σχόλια. Ναι, καλημέρα σας, γεια σας.
2: Ναι,
0: χαίρετε.
2: Status FM.
0: Status FM, ναι.
2: Ωραία. Σας καλώ εκ μέρους του Δημάρχου, του κυρίου Μαλίνη Ιωάννη, που πριν μία ώρα περίπου έδωσε μία συνέντευξη.
1: Ναι, αλλά είμαστε στον αέρα τώρα, θα πάρετε.
0: Τώρα έχουμε άλλη εκπομπή όμως.
1: Αυτή η γραμμή είναι το αέρα.
0: Ναι, ακούγεστε τώρα στον κόσμο. Πάρτε καλύτερα στην άλλη γραμμή να συνεννοηθείτε.
2: Έστειλα ένα μήνυμα στο Viber, εντάξει, ευχαριστώ.
1: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Ο επόμενος που μάλλον θέλει να ρωτήσει πόσο πάνε τα φασουλάκια το κιλό, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Ναι, γεια σας.
3: Έλα ρε καμπανιέρο.
0: Πώς καμπανιέρο?
3: Δεν μου λες.
0: Συντροφικό.
3: Αν φέρναμε τον Αργυρό, η πόλη μας θα κέρδιζε και κάτι. Δίπλα του θα ήταν η Γκέλφοϊ.
0: Ο Αργυρός ήρθε.
3: Ναι, τον Αργυρό θα φέρναμε.
0: Ναι, αλλά όταν ήρθε δεν την έφερε την Γκέλφοϊ.
3: Θα την έφερνε τώρα.
0: Ναι, καλά τώρα. Εντάξει, όλο υποσχέσει.
3: Τώρα με το ρέμο θα λένε οι Αμερικάνοι who is that.
0: Τι who is that, ήταν να έρθει ο Ραμαζότη, τον πούλησε, δεν θα έρθει. Θα βολευτούμε
3: τώρα. Γιατί ακούω πολλά σχόλια για αυτή την έκθεση για τους Έλληνες.
0: Ναι, σας ακούμε, σας ακούμε καθαρά.
3: Ναι, ναι. Εγώ έχω ένα γενικό πρόσωπο, το γιο μου, ο οποίος εποπτεύει έναν οργανισμό τους καινούργιους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Και μου λέει, οι χειρότεροι δεν είναι μόνο Έλληνες, όλοι οι Ευρωπαίοι είναι, λέει.
0: Μα φυσικά, μα είναι πανδυτικό φαινόμενο.
3: Άρα μην μας κατηγορείτε.
0: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε τι είπαμε, κύριε, μην βιάζεστε. Είπαμε ναι, ναι, ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Δεν το, δεν το προσδιορίσαμε σαν ελληνικό φαινόμενο.
3: Είπαμε ότι είναι, είναι
0: πανδυτικό φαινόμενο.
3: Ευρωπαϊκό τουλάχιστον
0: πανδυτικό,
3: είναι.
0: Δηλαδή, το πανδυτικό το είπε.
3: Δεν θέλει, θέλει κανένας να μάθει τίποτα. Άντε, και λέει, αν
0: βρε, το είπε, αυτό το είπε ο πύργος της Πίζας, πώς το λένε. Είναι η έρευνα από την Πίζα που λέει ότι είναι πανδυτικό φαινόμενο. Γιατί γι' αυτό μας πήραν φαλάγγι Κορεάτες και όλοι αυτοί που έχει πειθαρχία και ξυλίκη.
3: Οι Πακιστανοί.
0: Οι Πακιστανοί μας πήραν φαλάγγι αλλιώς. Μην τα μπερδεύουμε. Αν και ο Πακιστανός το πρώτο που ζητάει τηλέφωνο είναι για, με μεγάλη οθόνη.
3: Άντως, αυτή η πόλη, η Θεσσαλονίκη τώρα σιγά με το ρεύμα τι θα κάνει δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
0: Θα γλεντήσει.
3: Θα γλεντήσει. Ενώ με τον Αργυρό θα βλέπουμε μια ωραία γυναίκα δίπλα του.
0: Βρε παιδί μου, θα φέρει κόσμο άνθρωπος, δεν θα έρθει μόνος του να πούμε. Τι είδε, τον κόσμο τόσα χρόνια προγράμματα και δεν ξέρει τι
3: να φέρει. Θα φέρει όλη τη χλέπα.
0: Γιατί να φέρει χλέπα. Άνθρωπος με τόσα λεφτά να πούμε. Έχει πρόσωπο. Η ΔΕΗ βρε.
3: Δεν θα αξίζει κάτι τέτοιο.
0: Έχουμε χορηγό, δεν έχουμε αστεία τώρα. Μην λες τώρα.
3: Ναι, χορηγούς έχουμε όλα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Το θέμα σας προσωπικά είναι ποια γιγαντοτέτια θα είναι δίπλα. Δηλαδή, άμα είναι, να σου πω κάτι αδερφέ, γιατί είσαι άδικος αυτό. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και θα μας φέρει γκόμενα παλούνα. Εδώ φυσάμε, εδώ έρχονται άλλοι να δουν τις δικές μας. Πλάκα κάνουμε τώρα. Περιμένουμε εμείς από την Κιλφόλη. Είμαστε με τα καλά μας, από την αποξηραμένη τώρα, τόσο χρονό. Άμα έφερουμε και τη Μόνικα Μπελούση.
1: Όταν έχετε... ήταν αρθεί όμως, σαλιάριζες.
0: Άμα είναι αρθεί, πάλι θα το κάνω.
1: Α.
0: Όχι, είμαι flexible.
1: Α, εντάξει.
0: Αφού τα ξέρετε εσύ αυτά. Δουλεύουμε τόσα χρόνια μαζί. Άλλα λέω τώρα, άλλα λέω ύστερα. Έτσι κρατιέται οι δουλειές. Πώς, ζήτω ο Ρέμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που καταδέχτηκες να προβάλλεις του Μεγαλέξανδρο. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Γιατί έψαχνα τον Καβάκου και δεν ευχαριστούσε. Είχε κάτι συναυλή στο Τόκιο, είχε κάτι χαζά και παρμένα τώρα. Ας που, ναι, ποιος θα καθόταν. Θα πήγαινε κανένας να ακούσει τον Καβάκου να πες βιολί.
1: Αυτή την ώρα στον αέρα είναι ο κύριος Διογέννης Δασκάλου. Ενημερωτικά το λέω.
0: Γιατί ποιος βρίζουν το Βενιέρι.
1: Όχι, του λένε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά Δημήτρη σε λένε.
0: Α, είπα και εγώ. Γιατί άμα ένα βρίστε, βρίστε μένα. Άμα για χρόνια πολλά στο Δημήτρη.
1: Όχι, χρόνια πολλά λένε Δημήτρη.
0: Πάλι καλά. Να ζήσεις, να μεγαλουργήσεις και όπως λες κι εσύ να σε φάμε.
1: 7 χρόνια στη μάπα.
0: Στη μάπα. Αυτή η μάπα. Σε σένα που είσαι και αγαπητός θα κολλήσουμε τώρα. Πλάκα μην κάνεις. Έχω όμως πολύ ωραίο υλικό και δεν παρακαλώ. Έχω κανέλη η οποία θα συγκλονίσει και μάλιστα θα συγκλονίσει και τον πρώτο που πήρε τηλέφωνο. Κάτσε, βάλε άλλον έναν συγκλονισμένο. Και φύγαμε σαν να μην έγινε. Που θα με πεις πώς δεν έγινε, αφού έγινε. Γιατί πάντα έτσι πηγαίνει μια εκπομπή. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Γιατί ευχαριστούμε τον ακροατή, αλλά τάκ, κάτσε τον πάγκι γύρνα. Εκεί που πάνε να στρώει έδρα, πετάξει τον κολάκι. Έρχεται η άσκηση, λέει: παιδιά, όχι, σε λάθος έδρα παίζετε. Η έδρα δεν ξέρει. Αλλά, παιδιά, τέτοιοι κι εσείς, λίγο να προσέχουμε. Οδηγάτε σαν ζαυλακοπυρίστερα. Έχεις δει ζαυλακοπυρίστερα?
1: Όχι.
0: Αυτά εδώ που από τη ζέστα και από το πολύ φαΐ δεν μπορούν να προχωρήσουν. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι, έκανες απειλητική κίνηση και έφευγε. Τώρα κάτι να φάει κλωτσά, έγινε σαν γουρούνι με φτερά. Ταΐζουν όλα τα περιστέρια, οι φιλόζωοι, και αρχίζουν και σκάνουν στον αέρα. Γεμίζει έντερα ο ουρανός. Φτάνει, ρε παιδιά, μην τα ταΐζετε άλλο. Φτάνει. Την πρώτη φορνιά που είχαν έρθει τουλάχιστον οι αδερφοί Αλβανοί, τα μαγειρεύαν. Δεν είχε γεμίσει πλατεία Αριστοτέλους, περιστέρια περιστέρια. Τώρα ξανά από την αρχή. Τα βλέπει. Έχει παχύνει και φωνή σαν κούρκι κάνουν τώρα. Δεν περιστέρια αυτά. Και εκεί που, λες, που λέγαμε ότι θα μας πει κάτι η Λιάνα η Κανέλη για το 7ωρο, ξαφνικά μπαμ, σκουρπιός, μπαμ. Θυμάσαι σκουρπιός, σπαμ.
1: Ναι, αλλά Κανέλη περιμένει.
0: Ρε εσύ ο αγώνας πρέπει να ξέρει να περιμένει. Δεν περιμένουν τόσα χρόνια για να ορμήξουν, τώρα θα τα παρατήσουν.
4: Να είμαστε σαν ποιους. Υπάρχει κάποια χώρα που να λειτουργεί το μοντέλο αυτό που
5: σαν, λέει. Να είμαστε σαν, ψάχνεις ένα μοντελάκι.
4: Ένα μοντέλο ψάχνω,
5: για να το ακολουθήσουμε, ναι.
4: Να το καταλάβω. Ναι.
5: Και εμείς ερχόμαστε και σας λέμε.
4: Θα είμαστε σαν τη Σουηδία, ας πούμε.
5: Να σου πω κάτι, έξω από το μοντέλο, θα ακουστεί πολύ αστείο. Θα σου πω ένα νούμερο, 888.
0: Τι είναι αυτό το 888?
5: Πόσο επίκαιρο είναι σήμερα. 8 ώρες να δουλεύεις, 8 ώρες να κοιμάσαι και 8 ώρες. Και εμείς λέμε 7 μπορούμε σήμερα με τεχνολογία. Εμείς λέμε πενθήμερο και 7ωρο. Θα μου πεις ότι δεν υπάρχει μοντέλο. Όταν υπήρξε το μοντέλο να δουλεύεις 8 ώρες, να ξεκουράζεσαι να διασκεδάζεις 8 και να κοιμάσαι, δεν υπάρχει μοντέλο σήμερα και θεωρείς πρόοδο 13ωρο.
4: Εγώ το θεωρώ πρόοδο.
5: Όχι, μα 13ωρο. Μου λες μοντέλο. Να το μοντέλο. Στο λέω εγώ. Και έρχομαι και σου λέω, γιατί εγώ έχω προχωρήσει ως κουκουέ. Όλοι οι άλλοι έχετε πάει πίσω και από το 8ωρο.
6: Ναι.
5: Και δέχεστε 13 ώρα από Ανατολής μέχρι υπερδύσεως ηλίου. Και έρχομαι εγώ που είμαι κουκουέ και σου λέω σήμερα 7 ώρες, 5 μέρες την εβδομάδα. Μπορείς.
4: Ο ήπιος παραμένει 8
5: όμως. Πρόσεξε, η τεχνολογία μπορεί να είναι υπέρ σου. Αυτοί έχουν αρπάξει την τεχνολογία τώρα και ναι, σου λένε από τώρα ποιες δουλειές θα χαθούν,
6: ναι,
5: ποιες συμφορές θα επισυμβούν,
0: ποιοι είναι αυτοί
5: δεν
0: που το κάνουν
5: ελέγχουν
0: αυτό
5: από αυτά. Και πώς η τεχνητή νοημοσύνη
0: ονόματα
5: έκανε το Μάσκ υπερπλούσιο.
0: Έτσι.
5: Και θειασότη του Κασιδιάρη.
0: Έτσι, ονόματα.
5: Για ποιο μοντέλο μου μιλάς? Και εγώ σου λέω ένα μοντέλο που λέει όχι σε όλα τούτα. Ένα σοσιαλιστικό μοντέλο.
0: Ώσπου τούτα
5: να φτάσουμε στον κομμουνισμό. Τον κομμουνισμό, για να τον καταλάβεις, πρέπει να δεχτείς ότι ό,τι παράγεται ανήκει σε αυτούς που το παράγουν. Και όχι σε κάποια αφεντικά που
4: ναι,
5: καθορίζουν
4: θέλω,
5: την αξία,
4: θέλω να
5: την υπεραξία, τον χρόνο που θα κοιμάσαι.
4: Δεν το έχω δει να εφαρμόζεται πουθενά.
6: Ναι, έχει απορριφθεί αυτό το μοντέλο.
4: Όχι, όχι, δεν έχει απορριφθεί. Κατεμένα. Δεν το έχω δει έτσι όπως το λες να εφαρμόζεται πουθενά.
5: Δεν έχει εφαρμοστεί.
4: Γιατί και στη Σοβιετική Ένωση
5: δεν
4: τα βαριά τα χρόνια
5: δεν έχει εφαρμοστεί.
4: Υπήρχε η νομεκλατούρα
5: στιγμή
4: και υπήρχε και το προλετάριο.
5: Μα γι' αυτό και πέτυχες πολλά πράγματα.
7: Το τσίπουρο ωραίο σήμερα που μοιράζεται εδώ στο κόσμο.
8: Εγώ δεν πίνω τσίπουρο, κύριε Βαρία.
9: Όπα. Έπα. Πρέπει να μου έχεις πει, ρε φίλε.
8: Δεν είμαι πότης. Δεν πίνω.
9: Προσποιούμε ότι πίνω. Άσε ρε. Άσε ρε.
8: Εγώ δεν πίνω τσίπουρο, κύριε Βαρία.
10: Πήγα μπάφος και παίζω φρό.
11: Και τραβάγανε και ρουφάγανε σαν τις άβρες.
7: Είμαι... Μοιράζετε πάντως στον κόσμο, έτσι λέγεται γιορτή. Είναι μια μέρα
8: για... Να να να και να να να να να να να. Φαΐ φουρ το φουρ. Φουρ το φουρ.
11: Αλλά εσείς άλλα πράγματα σκέφτεστε. Να μπουκώσετε.
10: Σήκε.
0: Εγώ πάντως έχω πρόταση, κυραλιάνα μου, για να μην τα λες αυτούς εκεί πέρα. Γιατί αυτή είναι δηλαδή each meets, να πούμε, αντίθετη σε όλα. Έτσι για του Γενάτη και μόνο να σε πάνε κόντρα. Προτείνω να βγεις πριν τον Αντώνη, να βγάλεις ένα λόγο πύρινο, πύρινο, και να πάρεις όλη τη λεωλέα που θα είναι εκεί πέρα, να την οδηγείς στη φάμπρικα και από εκεί στη σωστή διανομή του πλούτου που θα παράξουν. Όταν κάθονται και να ακούνε αυτά τα καπιταλιστικά θεάματα, να δεις τι με, δηλαδή θα πάρει πλάκα του Πανελλήνιου άμα το κάνεις αυτό, το, γιατί έχεις την πειθό, έχεις τα όργανα, έχεις τα πάντα, να πούμε. Μην κοιτάς. Τώρα, άμα δεν μπορείς, ας θέλουμε τον Νιέκο. Γιατί ο Νιέκος, ο Ανδρολάκης, κατά γενική ομολογία έχει χιούμορ. Ο Νιέκος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Μέσα του κρύβει έναν απίστευτο κωμικό. Δηλαδή άμα λες χιούμορ, στο μυαλό σου πρέπει να έρχεται κατευθείαν ο Νιέκος Ανδρουλάκης. Ο άνθρωπος ο οποίος, άκου τι είπανε, ότι ο Ανδρουλάκης δεν έχει χιούμορ, μάγκανα. Έσχος, ντροπή. Ο Νιέκος, βρε, που είπε ουμερτά την ομερτά.
6: Τι είπε?
0: Ουμερτά την ομερτά. Από χιούμορ το είπε. Δεν είναι κανένας που λέει ότι να είναι κουτσάνης και να τον ξεφεύγουνε. Που έχει τον Φαμφαραντούρη στην πρώτη γραμμή. Τον Δούκα με το περουκίνι. Που δεν άφησε Σιριζέο για Σιριζέο που να μην τον περισυλλέξει, να πούμε. Αυτός που θέλει μόνο μία ψήφο διαφορά για να βγει πρώτος, να γίνει αρχηγός κράτους.
12: Νίκο Ανδρουλάκη ακριβώς. Ότι δεν έχει χιούμορ. Ότι είναι στριφνός συνεχώς.
13: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
12: Είναι στριφνός.
13: Στριφνός καθόλου, όχι.
12: Έχει χιουμόρ.
13: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
12: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
13: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
12: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει.
13: Ότι είναι πάρα
0: αυτός
13: πολύ.
0: Αυτός και οι τυγανιτές πατάτες.
13: Λοιπόν, νομίζω ότι πίσω από αυτή την εικόνα που του έχει αποδοθεί, δεν ξέρω για ποιους λόγους.
12: Το έχει αποδοθεί έτσι. Η δημόσια εμφάνισή του είναι μια εμφάνιση σφιγμένη.
13: Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ σκληρός στα σοβαρά ζητήματα και πολύ χαλαρός εκεί που
12: επιτρέπεται. Δεν τον έχω δει χαλαρό παρά μόνο όταν περπατάει με το κομπολόι. Δεν τον έχω δει άλλο χαλαρό.
13: Είδε στο κριτικό τον απελευθερώνει.
12: Είχατε πάει τώρα στην
13: Κρήτη. Θα κάνω πάντως ένα βιντεάκι με τα χόμπις του Προέδρου και θα δείτε πόσο.
12: Δώστε μας ένα teaser. Ποια είναι τα χόμπις του Προέδρου?
13: Λοιπόν, οπωσδήποτε, όπως ξέρετε, το μπάσκετ.
12: Σωστά.
13: Τα βιβλία του Καζαντζάκη και ακόμα ένα αγαπημένο που δεν θα το αποκαλύψω.
12: Όχι, να κρατήσετε για κάτι.
13: Και θα πάω στον Ιαννό να το πάρω. Και έχω να πω και για τραγούδι, έχω να πω διάφορα.
12: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
13: Έχει πολύ καλή φωνή, έτσι.
12: Ναι, ναι,
13: αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
0: Τζο Κόκερ.
12: Ερωτική, είναι ερωτικός τραγουδιστής.
13: Όχι στο περιεχόμενο, αλλά έχει
0: τον Αντώνη τον πάρει.
13: Ιδιαίτερο τόνο στη φωνή του, δεν έχει.
1: Έχει, πώς δεν έχει, γιατί να μην έχει άλλωστε.
0: Κοίτα να δεις τι χιουμορίστας είναι ο Νίκος. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το βιντεάκι τώρα που είναι να παίξουμε, όλο το σενάριο είναι σίγουρο του Νίκου Ανδρουλάκη. Γιατί έχει επικαιρότητα στο χιουμορ. Δεν είναι να πεις ότι πετάει μια ατάκα, ας πούμε, ή βλέπει κάποιον να πέφτει επειδή κλείσει από μια πανανόφλωτα. Δουλεύει την επικαιρότητα.
10: Τα σίδερα που περιζώνουν εμέ και τον πιστό μου βουκεφάλα. Μήπως οι Πέρσες έστησαν πολιορκητικούς πύργους στην παραλία.
14: Μαγκή, το σαμπούφε στα δεξιά θέλει αλλά δύο μέτρα πιο πίσω. Τι κόρη λες ρε μας τώρα, μιλά ελληνικά, θα με πεις και κόρη. Δουλεύουμε εδώ πέρα, σκαλωσιά είναι, στείλουμε stage.
10: Stage, είναι το stage. Μήπως ετοιμάζετε καμιά μεγάλη μαχή. Πού είναι οι φάλακες, πού είναι οι σάριζες.
14: Ποιες φάλακες ρε φίλε, συναυλία έχουμε το βράδυ. Έλα, έλα, έχω και δουλίτσα λέμε.
10: Καλά ρε κοπελιά, γύρω από τον Μέγα Αλέξανδρο στήσατε την συναυλία. Λίγο σεβασμός ρε παιδιά. Καταρχήν δεν με ξεκουφάνετε. Είμαι και λίγο μεγάλος.
14: Α, από εκεί βγαίνει το Μέγας. Πόσο χρόνο είσαι ρε φίλε, 100? Εδώ στείλουμε συναυλία για το Ρέμο. 500.000 δίσκοι, θα σέβεσαι.
10: Ποιος είναι ο...
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι άμα έχει χιούμορ ο άλλος, περνάει στον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή έτσι επειδή θεώρησα εγώ ότι έχει αυτός χιούμορ μια μοναδική περίπτωση. Εδώ μιλάμε για γενική κλαπαταγή. Κοινώς ούγκανα παιδιά με Ρέμο τραλαλά. Είναι η χαρά του παιδιού. Θα ζήσουμε τα καλύτερα παιδιά. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Φυσικά ένα πράγμα από όλα αυτά. Εγώ σε κοιμή καντάρ, ζάλι κοντάρ. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι ο Δήμαρχος πρέπει να επιστρατεύσει κόσμο, γιατί το σκουπιδαριό που θα αφήσουν όλοι αυτοί πίσω, Αραράτ, βουνά, δεν είναι όπως τα Σέρας που είμαστε πολιτισμένοι, πήγαμε για τον Πασεραϊκό να πούμε που πήγαμε όπου πάμε, που από πίσω περνάει μία σάριζα και μαζεύει ό,τι σκουπίδια κάνανε οι μπροστινοί. Γιατί αυτός είναι ο Πασεραϊκός, αλλά εσείς... μια χαρά. Όχι ο Άρης, όχι ο Πάου, όχι... Μην μιλήσω τώρα για την Γαβρομάδα τώρα, εσύ, με μυσικείς τώρα, από με πρωινό μεσημεριά που έχει ματιάτικο. Και προχωράμε και κοιτάμε τα θετικά σημεία, το όραμα. Επικεντρώνουμε, παιδιά, στο όραμα. Όραμα ο Τσίπρας, όραμα ο Κούλης, όραμα και ο Νίκος. Για την Καριστιανού δεν ξέρω αν θα έρθει με όραμα ή με γυμνά τα χέρια. Και πότε έχει κάποιος όραμα όταν περνάει δύσκολα. Βλέπεις όραμα έχει κάποιος που σέρνεται μέσα στην έρημο Σαχάρα και βλέπει μακριά μια όση που δεν υπάρχει. Αυτό είναι το όραμα. Τίποτα πραγματικό δεν έχει να μας πει κανένας. Όλοι με οράματα ήρθαν. Αλλά έχω οράματα για τη γούνα σας. Έχω ας πούμε πολύ ωραία Αλεξοπούλου. Πασοκολέω πάντα.
15: Γιατί ένιωσε την ανάγκη να το ανακοινώσει σε αυτήν την ΔΕΘ και όχι αν τυχόν εκλεγόταν ξανά από υπουργός στην επόμενη ΔΕΘ?
16: Γιατί είναι λαϊκιστής
15: και μπαίνει σε μια διαδικασία έμεση συναλλαγματική. Παρακαλώ, στον χρόνο σας.
16: Μα κάποιος πρέπει να σας απαντάει.
15: Όχι, όχι, εγώ θα σας απαντήσω ταυτόχρονα. Θα κάνετε υπομονή, θα κάνετε υπομονή και θα υποστείτε τον έλεγχο και τον διάλογο.
0: Εμεί δεν θα σα
16: απαντήσουμε για μέχρι το 2030.
15: Θα ξαναπάρει το Αλεξοπούλου.
0: Όχι, αλλά μπορεί να κάνουμε και λίγο διάλογο.
16: Άρα λοιπόν.
15: Ωραία. Σήμερα λοιπόν ένιωσε την ανάγκη να ανακοινώσει μέτρα για 1,5 χρόνο μετά. Συγγνώμη. Αν αυτό δεν είναι λαϊκισμός, τι είναι? Πόσο κάνει?
0: Μισό λεπτό.
15: Όχι, πόσο κάνει? Ακούσατε? Πόσο κάνει? Τι άλλο
0: θα πληρώσει?
15: Πόσο?
16: Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε
15: πόσο
16: για το
15: τα 500 ευρώ
16: στο δημοσιογραφικό
15: και το είπε
16: μπακάλικο. Εμείς λοιπόν
15: πόσο
16: θα πάμε στο
15: εσείς που είστε δημοσιονομικά υπεύθυνοι και φέρετε την ευθύνη για το δημοσιονομικό και τροχιασμό της χώρας, πόσο κάνουν τα 500 ευρώ?
16: Θα πάμε στο γενικό λογιστήριο του κράτους και θα πούμε ένα-ένα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε στη Βουλή, ήσασταν εκεί, ότι είναι μπακάλικο.
15: Κυρία Αλεξοπούλου, πόσο κάνει?
16: Απαντήστε μου λίγο σε αυτό.
15: Πόσο κάνει?
16: Εμένα με ρωτάτε.
15: Ναι, εσάς. Ο πρωθυπουργός εξήγηλε ένα μέτρο. Εγώ μετά την.
16: Λαϊκίζεται, κύριε.
15: Να συμφωνήσουμε κάτι.
16: Λαϊκίζεται, τρέχει αυτό.
15: Εγώ μετά το Σάββατο Θα σας πω ένα-ένα πόσο κάνουν.
16: Εγώ δεν είμαι γενικολογιστήριο του κράτους.
15: Πείτε μου λοιπόν, τα 500 ευρώ των δημοσίων υπαλλήλων που θα γίνεται, πόσο κάνουν.
16: Θα το πείτε εσείς λοιπόν.
15: Εσείς που τα κοστολογείτε όλα.
16: Και θα
15: πόσο κάνουν.
16: Ο κύριος Μητσοτάκης στον μπακάλικο.
15: Ωραία, καταλάβατε. Καταλάβατε πόσο κάνουν.
17: Καλησπέρα σας. Έμαθα ότι έχετε τις καλύτερες τιμές στην περιοχή και έτσι ήρθα να πάρω ένα αυτοκίνητο.
18: Τέτοιο αυτοκίνητο?
17: Όχι, κανονικό.
18: Έρχεστε την κατάλληλη στιγμή. Θα μου πείτε ποιο θέλετε και σε καμιά δεκαριά μέρες θα είναι έξω από το σπίτι σας.
17: Τόσο απλά.
18: Ε, τι, μπακάλικο είμαστε.
0: Κοινό σε δόδημα απικιακά. Δώσε!
19: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη απίθιον εσύ, εγώ νουκά φρακάσω. Νο αλήμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: έμαθες να τα βρίσκεις, ξέρω εγώ, Μασούτη, Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλο, τα πιπεράκια λέμε, τα μπακάλικα άτσαλου. Αλλά τα μπακάλικα πιπεράκια άτσαλου έρχονται στην Καλαμαριά. Το Σάββατο, μην το χάσετε, παιδιά, είναι πίπερ πάρτι. Δηλαδή, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 θα γίνει κλάμα στο Μασούτη, στο κράμα Μασούτη στην Καλαμαριά. Ο Γιώργος ο Παλισίδης μαγειρεύει με όλους τους τρόπους πιπεράκια άτσαλου. Ραντεβού εκεί. Τώρα βέβαια έχω, εντάξει, πράγματα τα οποία δεν σε ενδιαφέρουν και αμάν αυτή την ώρα, αλλά αρκούδες λέει στην Καλιφόρνια.
1: Αυτό είναι η είδηση.
0: Ναι, δηλαδή συγγνώμη, εμείς που έχουμε αρκούδες εδώ που κατεβαίνουν στον τρέλοφο, εμάς γιατί η καθημερινίδα μας βάζει, δηλαδή τι είμαστε εμείς, υποδιέστεροι? Καλά τώρα, αλλά τα μάθαμε. Το κράτος των Αθηνών, τάκ, μπηχτή, το Ελληνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, το Ελληνίνιο φταίει. Όχι το ζαμάκωμα που κάνετε όλοι με τα προϊόντα που τα έχετε φτάσει στο Θεό. Και δεν μας φταίνε αυτοί. Πάμε κι εμείς, ντάν, τα κουμπάμε. Α, για το παιδί μου το καλύτερο. Βρε, όλα καλά είναι αυτό. Έχει πιο πολλά λεφτά για το εξώφυλλο το βάλαν το προϊόν. Μην είστε σαψάλιδες, μην δίνετε τζάμπα λεφτά.
1: Με νεξές πάλι τι γανίζει.
0: Τι τι γανίζει? Πιπεριά σίγουρα.
1: Πασέτες.
0: Ω, καλά. Τις πιπεριές τις έχεις στην άκρη. Σε λέει, Μιχαλά στο κάδρο τώρα. Έκανα τέτοιο ποίημα. Και θα πάρω μέσα και τις πιπεριές.
1: Ο Λεωνίδας έστειλε και μια ωραία μακαρονάδα με πιπεράκια.
0: Όχι, ο Βλάχος.
1: Όχι.
0: Ναι, αυτό που με πιπεράκια. Ναι. Παιδιά, τα κουτσάνια τα βγάζετε, τρώτε και τα κουτσάνια μαζί. Γιατί τις είδα λίγο αυτούσχες που λέμε. Και από πάνω κεφαλοτήρι πρέπει να έχει.
1: Ναι.
0: Έχει πιπεράκια, μακαρόνια από πάνω και από πάνω κεφαλοτήρι. Πώς δεν έβαλες και λίγο μπέικον, δηλαδή, απορώ. Να νοστιμήσει. Αν αχαθείτε με τρέξαν τα σάλια να πούμε. Και έχει εδώ λέει τιμολόγια ρεύματος μείωση μέχρι 30% ως το 2000. Έλα, ρίχτω, έτοιμος είμαι, 29.
1: Ρε, τι είναι, δύο χρόνια είναι,
0: ναι,
1: 2,5.
0: Έχουμε ένα μεσοδιάστημα, ξαναλέω. Πώς θα φτάσουμε στο 2029?
1: Μπορεί να πέφτει σταδιακά.
0: Την πιτζίνα την είδες πόσο πήγε?
1: 2,031 σήμερα και... είδα εγώ στο δικό μου.
0: Και γκαζόνι.
1: Όχι, δεν γκαζώνει.
0: Ε, καλά.
1: Α, η βενζίνη γκαζώνει.
0: Ναι, η βενζίνη.
1: Εμείς δεν γκαζώνουμε.
0: Να τρελώσε, ρε. Εδώ του φέρεσαι σαν να είναι νεογέννητο. Δεν τα κουμπάς. Το γκάζι είναι κάτι το οποίο θεωρητικά υπάρχει στο αμάξι. Το πατάς σε ένα σημείο. Ίσα ίσα δηλαδή. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ανούσια, πολύ ωραία ενδιαφέροντα, ανούσια άχρηστα πράγματα. Του τύπου... Μαγκές αλλού η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα, για που είπατε ναι. Θα ρίσκια μαζί να μας τη φορέσουν τότε με την Κύπρο μας ειδοποίησαν. Αλλά λέμε τώρα. Εντάξει, είναι καλό για τον άνθρωπο να έχει μια θετική εντύπωση. Φωτιά.
2: Εγώ να φανταστείς όταν θέλω να καθίσω σε ταβέρνα να φάω, ακόμα και τώρα, αν ο ταβερνιάρης δεν είναι πάνω από 120 κιλά, δεν κάθομαι.
3: Ναι, ρε φίλε, ναι, μαζί σου.
2: Δεν μπορώ να πάω τώρα σε ταβέρνα που την έχει να πούμε κανένα στεγνό τώρα εκεί πέρα 75 κιλά. Λέω, τι να με βάλει αυτός να φάω? Τους λέει μια φορά την εβδομάδα.
3: Έτσι. Είσαι του κρέας ψάρι, ρε παιδί.
2: Είμαι του τρώτη πίντε γαμάτι.
0: Κάτσε και εσύ όλα τώρα θα τα κάνεις με σημερινή.
1: Εντάξει, το κόψε αφού κόψε.
0: Συγγνώμη δηλαδή, και πού βρίσκεται την όρεξη με αυτή τη ζέστα δηλαδή πραγματικά. Τώρα έχει δίκιο βέβαια. Πας σε ταβέρνα που λέγεται Εστιατόριο ο Ροδόλφος.
1: Τι?
0: Εστιατόριο ο Ροδόλφος. Πας αυτό. Θα πας κατευθείαν ταβέρνα ο Τσάπος. Δηλαδή το βλέπεις
1: είναι
0: το
1: ο Τσάπος.
0: Όνομα. Τσάπος είναι όνομα.
1: Α.
0: Είναι από το τσάπ που κάνει ο Μπαλτάς πάνω στο κρέας όταν κόφτει το παΐδι. Δηλαδή να μας κόφτει λίγο. Μην με τα μιλες δεν φάγαμε καλά. Άμα δεις και φέρει τη σαλάτα και λέει έχω ρόκα μπαλσάμικο. Δηλαδή πραγματικά τώρα αυτόν τον μιλάς ξανά τον άνθρωπο. Βλέπεις, βρεις κατά μούτρα. Τι θα πει ρόκα μπαλσάμικο? Καταργεί ρόκα, τρώγα μόνο τα χαδούρια.

0: για παλιά. Τώρα τελευταία αυτοί οι Αθηνέζοι την κάναν τη μόδα, να πούμε. Αλλά είπαμε, αυτοί τρώνε και σούσι, δεν είναι. Σαψάλιδες, δεν βγάζει άκρη. Τι, βρήκε κάτι καλό, ένα αγωνιστό έτσι μία.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Όχι, ό,τι θες. Τάκ!
2: Γιατί δεν έχουν καεί από παιδιά. Να βγάλω το δικό μου στα 6 χρόνια να μπουν εδώ μέσα. Και έτσι και τσαδιανό θα είναι. Δεν θα είναι γεμάτο. Εγώ τι είχα, έχασα. Άλλωστε οι άνθρωποι ήσατε φύγαν από τη ζωή τους. Κάει και η δικιά μου καρδιά. Δεν έχω κάποιον να χάσω να μου καεί καρδιά. Μην τολμήσουν αυτοί άμα χάσουν. Ότι δεν θα βριστούν τα δικά τους πεθαμένα. Ότι μου κάτσανε εμένα την καρδιά με αυτά τα βριστίδια που κόψανε. Ότι θα πω πάλι στο TikTok. Ότι μπήκα, μπήκα. Όσοι έχουν παιδιά.
0: Στα μνήματα είναι.
2: Και τα έχουν στα χέρια τους. Να τους καεί καρδιά αυτά που βρίζουν αυτά τα πεθαμένα. Όπως λέω εγώ και οι καλοί για το παιδί της που είναι δίπλα-δίπλα. Να καούνε και αυτοί από τα παιδιά τους και να έρθουν να κλαίμε όλοι μαζί εδώ στο Νικορτάπιο. Να μην κλαίω εγώ μόνο για το δικό μου. Να έρχονται όλες οι μανάδες. Τότε να σε καταλάβουν πόνο να μην βρίζουν πεθαμένα τα λουνού.
0: Grave party. Δεν είναι rave, είναι grave party. Μιλάμε το καλύτερο καταρολόγιο. Το έχεις από Ρωμά. Εμείς τώρα όταν βριζόμαστε είναι κάτι απαλά, κάτι. Δεν βγαίνει νόημα, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα το μάντολες, ας πούμε.
1: Να.
0: Ναι, που είναι αχλάδια μάντολες που λέμε. Είναι η βρισιά αυτή.
1: Τι είναι. Σαν να σε βρίζει ο βασιλιάς.
0: Είναι παπάγια
1: μάντολες. Ο Ντεγκρές.
0: Ναι, εντελώς. Δηλαδή σαν να σε βρίζει ο Γερουλάνος. Μπορεί να βρει ο Γερουλάνος. Στο διάλογο να πάτε. Είναι, δεν πιάνει τόπο.
3: Ωραία και πέρασα. Μου λένε και καθημέρους ασανουράρ αντέχει κάτι ωραία. Παραγιά και καθεντάω.
4: Como está Pangolín, un cordial saludo, un pequeño receso urbano después de una ardua labor. Bienvenido Pangolín a Cisneros Antioquia y a las mejores arepas. ¿Qué arepa, amor?
1: Κατάλαβες.
0: Ενώ αυτό, ας πούμε, μπορεί να μην ξέρεις τι λέει, αλλά λες κάτι με είπε, κάτι άσχημο. Με είπε κάτι άσχημο. Δεν μπορεί. Ας πούμε είναι σαν αυτό το τυρί, το ξέρεις αυτό το τυρί που λέει τον κουρκουτσόλα. Δεν είναι σαν βρισιά, πας να αγοράσεις, δεν τρέπεις να πεις τον άλλο κόψε με ένα τέταρτο κουρκουτσόλα. Λέει τι είπες, ποιον είπες κουρκουτσόλα. Δηλαδή αυτό είναι, νομίζεις θα σε φάει. Δεν σε έρχεται ότι θα το φας. Είναι King Kong κουρκουτσόλα, Godzilla.
1: Από εδώ το πας, από εκεί το πας, δεν θες να αγωνιστείς σήμερα.
0: Εγώ, ναι. Δυνάμεις παίρνω. Κάνω βρτ βρτ του ποδάρι μου πίσω, παίρνω φόρα.
1: Λέω Κωνσταντάρα.
0: Πώς κάνει ο Ταύρος.
1: Κωνσταντάρα.
0: Ναι. Εξειδίκευση του κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Πού! Κάπα, κάπα, έψιλον. Άνω κάτω τελεία. Όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεπλώνται και οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης, τάκ, του Πασόκ, του κόμματος Τσίπρα Κούλουπου, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Ένα είναι το κόμμα. Το κόμμα σου λέει. Το έβαλα εγώ λίγο να κάνουμε εντύπωση.
1: Ζήτω το κόμμα του λαού, το ΚΚΕ, του εξωτερικού, όχι το εσωτερικό.
0: Του ιστορικού είδες τι πάθαμε. Εγώ δεν τα θυμάμαι. Κάτι παπαριές που λέγαμε ο Μπερλιγκουέρ και όχι η Ιταλία δείχνει το δρόμο. Ποιο δρόμο του Λαφαζάνη που μας έφερε από το χέρι των άλλων τον Σαψάλι να πούμε και ακόμα με στα διάλογα πάτε. Στα διάλογα να πάτε και ακόμα παραπέρα. Σαν το εξωτερικό δεν έχει. Γι' αυτό και εγώ αν ποτέ φύγω από την Ελλάδα
1: πάλι εδώ θα έρθω.
0: Θα βγω στο εξωτερικό.
1: Έλα.
0: Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για τις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, φυλαχτείτε, έρχονται. Στις 17 και 18 και 19 Σεπτέμβρη το πρώην στρατόπεδο.
1: Α, για την Κνιώδη και
0: Καλατάσιο. Ναι, θα αγωνιστεί Θηβαίος, θα αγωνιστεί Πασχαλίδης, θα αγωνιστεί. Έχει πράγμα. Μιλάμε ότι θα μας πάρουν τους κάλπους τους αγώνες.
1: Εγώ για τα σουβλάκια πάω.
0: Όλοι γι' αυτό πάνε, αλλά έχει μια επίφαση. Εμείς όχι, ήρθαμε για τους καλλιτέχνες. Μια λαμπουκώθηκες. Τι να κάνω, τόση ώρα περιμένουμε να βγει ο καλλιτέχνης. Και μετά ακολουθεί μπύρα. Παγωμένη.
1: Παγωμένη.
0: Καλά, σε αυτά εκείνα δεν παίζεται. Έκανε ψυγιάρες από τις παχές τις καπιταλιστικές τις ωραίες. Γιατί έτσι ανδρώνει το κομμουνισμός. Μέσω του καπιταλισμού.
5: Νίκας Μανίκας, Λιάς Καραμπαλίκας, Γενικολιάς Βουρδουμπάς Κεντρικόπουλος και μπροστά μόνος του ο Νίκονας.
6: Ω, πάρε μεγάλε.
5: Αλλά...

0: Και φυσικά συνεχίζουμε πάλι σαν να μην έγινε, γιατί καταλαβαίνετε ότι άμα καθίσουμε σε αυτά δεν θα περάσουμε και πολύ καλά. Τώρα βέβαια βλέπω εδώ προσλήψεις νέμα.
1: Τύπο πάντρε, φίλε.
0: Δηλαδή άμα πριν τις εκλογές και δεν γεμίζεται 1243 προσλήψεις, 4542 προσλήψεις, δηλαδή τι περιμένει ο άλλος? Από πού θα δει λίγο φως, λίγη ελπίδα δηλαδή? Μόνο με αυτά τα λεφτά που μοιράζω, πήρα κουμπαρά, καινούργιο κουμπαρά, να κάνω οικονομία.
1: Δε, δεν πιάνεις.
0: Τσίγκινο.
1: Αφού δεν πιάνεις.
0: Γιατί δεν πιάνουμε?
1: Γιατί τα μικρά είναι ο κουμπαράς.
0: Εγώ τι μεγάλωσα.
1: Τι είσαι, δύο
0: χρόνια. Μια μελέτη μικρό. Σημάνα με λέγεις, κουτσαμάν λουγκούρης, δεν τρέπεσαι, βρε μικρό παιδί που θα πας, έχω πέσει από τώρα. Δηλαδή ήμουν πτυσσόμενος εγώ από μικρός, το έχω συνηθίσει. Κάτι βρήκες, με κοιτάς απειλητικά.
1: Κάτι βρήκες.
2: Γιώργο, αν σκουπίσω πιο γρήγορα από ό,τι πέφτει η σκόνη, παίρνω προαγωγή.
3: Είναι από 19 εκλογίες.
2: 19 είμαι. Όχι 19.
3: Γραφείο θα δουλεύεις.
2: Αρχόντισα θα γίνω, Γιώργο. Αφού η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά, εγώ θα πάρω προαγωγή και θα γίνω αρχόντισα. Ολόκληρη, όχι μισή. Γιώργο.
0: Αμάρε Γιώργο.
2: Αν σκουπίσω πιο γρήγορα από ό,τι πέφτει η σκόνη, παίρνω προαγωγή.
0: Λέγε ρε Γιώργο. Μετάφρασε, αλλά κοίταξε να την πάρεις καλά. Τη σκόνη.
1: Τη μια.
0: Τη σκόνη. Τερμίτης, δεν θυμάσαι τη σκόνη.
1: Η μέρα μου έρημη.
0: Ναι. Αυτά είναι. Η μεγάλη μεταμόρφωση. Από την άνοιξη των υποσχέσεων στον χειμώνα της πραγματικότητας. Και φυσικά έχει την κόμπρα της Μεσσηνίας, έτσι.
1: Καλά τώρα.
0: Άμα λέμε άνοιξη, τάκ, συνερμός σε όσους ζουν ακόμα, δηλαδή, πολιτική άνοιξη και αυτά. Αυτοί μπορούν να πάνε να ψηφίσουν που θυμούνται τι έκανε το Σαμαράς τότε. Είναι συνδέες. Θα μοιραστούν πει από το κόμμα, τι θα γίνει. Που λέει η νεολαία του Σαμαρά πρέπει να είναι φοβερή. Ο πιο μικρός πρέπει να κρατάει καθετήρα. Βγαίνει η προφητεία του γέροντα Βασίλειου Καυσοκαλυβίτη. Ακυβερνησία για την τελίτσες κουτάλα. Κανείς δεν συγκυβερνά με κανένα και πάμε φουλ για πολιτιακή ανομαλία. Τα θυμάστε εκείνα που είχαμε κάτι προέδρους για λίγο, κάτι... χάλια. Ελπίδα, αλλαγή, πρόοδος, δικαιοσύνη, ισότητα, νέα αρχή, ξεχάστε τα. Χειμώνας, κρίση, διχασμός, αδιέξοδο, ίδια ιστορία, πάλι πίσω. Αυτά μάλιστα, πώς να πω, να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, τα ωραία. Βάλει και ένα COVID έτσι να κάτσουμε μέσα έτσι κάνα 2-3 χρόνια να γουστάρουμε να πούμε. Γιατί... Τι τώρα, τι τα θες τώρα, πού να βγαίνεις έξω? Έτσι κι αλλιώς είναι σαν να συνεχίζει το COVID. Οι πιο πολλοί λένε, το Σάββατο θα βγούμε. Ναι, ρε, μα τι λες τώρα, τι μάσκες την Παρασκευή? Ρε, τι μωρέ, Σάββατο, δεν απαντάει κανένας. Όλοι σχεδιάζουν πώς θα βγουν και όλοι κάνουν πρόβα για τον επόμενο COVID. Χλάτς. Μέσα, καναπέ, φωτοτυπία. Να πάω στη λαϊκή ώρα για...
1: Δεν θα πας.
0: Ρωτώ. Γιατί βλέπω έναν οργασμό. Ανίερη συμμαχία Σαμαρά Δημητριάδη με ομερτά σφαίρες και άδειλους οικονομικούς πόρους. Αρπάζουν τη Νέα Δημοκρατία από τους Μητσοτάκηδες. Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Αποστημένο σχέδιο. Τι αποστημένο ρε, καλωστημένο ρε.
1: Απόστημα.
0: Ναι, έχει αυτός, έχει απόστημα. Αποθυμένο, αποστημένο, καλωστημένο. Τα και τα τρία. Εδώ και καιρό για να πετάξουν έξω από το κόμμα κούλι, τώρα και μνηστήρες. Και να συνεργαστούν με τους πρόθυμοι. Το έκανα λίγο με ο μικρογιώτα για να κάνω εντύπωση, γιατί φεύγω σε λίγο. Ο Παναγιώτης Τραϊανού καταγγέλει τα οικονομικά του ΚΚΕ στις διοκτικές αρχές. Είναι ο κομμουνισμός ηλίθιε. Από κάτω, φωτιά είναι. Ο Στέφανος είναι φωτιά. Αποκάλυψη, καταγγελία. όταν η πρέσβυρα Γκυλφόιλ συνελήφθη ως πράκτορα στη CIA στην Αθήνα. Δεν συνεχίζω, γιατί Γκυλφόιλ λίγα, από μένα που

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μίδια.
5: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
1: Status FM. Στους 107.7.

0: Η ώρα είναι 10. Νύχτες Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Now, here comes the music.

Καλό βράδυ και καλώς ήρθατε. Είναι το Σελεμπόν, Τετάρτη βραδάκι, 9-9 2 λεπτά μετά τις 10 στον αέρα του κόσμου. Στάτους 107,7. Ο Γιάννης ρέπει στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής έως τα μεσάνυχτα. Check it out.

Αλόρα, αλόρα. Και μαζί μας πάντα Αλέγκρο Μπαρ Ρεστοράν στο Μέγαρο Μουσικής.

Θαυμάσια και πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή, θερμοκρασία εδάφους. Ωραία βραδιά, δεν μπορώ να πω. Κλειστά πολλά καταστήματα όμως σήμερα Τετάρτη. Κάποια στιγμή πίστευα ότι θα σταματήσει αυτό Τετάρτη, Δευτέρα, απόγευμα, Σάββατα, Κυριακές, θα κλείνουν τα καταστήματα. Καθότι είμαστε και τουριστική πόλη, ξέρεις, και υπάρχουν ακόμα στους δρόμους τουρίστες οι οποίοι ψάχνουν μαγαζιά να ψωνίσουν, να τσιμπήσουν. Βέβαια τα φαγάδικα είναι όλα ανοιχτά, τα έχουμε και εδώ απέναντι το τουριστικό hot spot στα Λαδάδικα. Πολλές εκδηλώσεις θα συμβούν τώρα με την ευκαιρία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και μια και έχουμε και τους Ιάπωνες καλεσμένους στη Διεθνή Έκθεση. Θα έχουμε παράλληλα και φεστιβάλ ρυζιού, αλλά ρύζι ελληνικό. Ρύζι ελληνικό. Το φεστιβάλ ρυζιού λοιπόν είναι ένας θεσμός για το μοναδικό ελληνικό ρύζι. Για τρίτη συνεχή χρονιά θα συμβεί αυτό το φεστιβάλ, 19 και 20 Σεπτέμβρη στην παραλία Θεσσαλονίκης. Πετυχημένη διοργάνωση από το Σύνδεσμο Ριζόμυλων Ελλάδος με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η βραδιά του φεστιβάλ θα είναι εμπλουτισμένο με πολλές δράσεις και με πολλές διαφορετικές γεύσεις μαγειρεμένο ρύζι. Δεν το χάνεις.

Είχαμε και ατύχημα με λεωφορείο του ΟΑΣΘΕ στην Νάπολη. Δύο λεωφορεία. Το δεύτερο χτύπησε το πρώτο. Το πρώτο έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στη στάση. Με αποτέλεσμα τρεις τραυματίες. Οι δύο τραυματίες αποχώρησαν από το νοσοκομείο μετά τις πρώτες βοήθειες. Η 20χρονη κοπέλα, η οποία είναι το τρίτο θύμα, τραυματίας, θα παραμείνει στο νοσοκομείο γιατί έχει μερικά κατάγματα. Fantasize the love, Garrett Nord. Και ακόμα δεν τα πήραμε τα λεωφορεία, ξεκίνησαν συγκρούσεις. Να στείλω την καλησπέρα μου και στον κύριο Ταγκύρη, στον ΟΑΣΤ, και στον κύριο Μπελιμπασάκη και σε όλα τα παλικάρια. Οδηγούς, ελεκτές, πούντι μαύρα μάτια κάναμε να τους δούμε.

Εάν συνειδητοποιούσαν οι άνθρωποι το μέγεθός μας στην κλίμακα του σύμπαντος, θα απογοητευόντουσαν. Τίποτα στο σύμπαν δεν είναι μοναδικό και μόνο. Και επομένως και σε άλλες περιοχές πρέπει να υπάρχουν άλλες γαίες που κατοικούνται από διαφορετικές φυλές ανθρώπων, αλλά και φυλές θηρίων. Αυτά είχε πει ο Ρωμαίος Λουκρίτιος χιλιάδες χρόνια πριν. Και δεν ήταν τυχαίο. Αν και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης ζούσαν σε έναν προχριστιανικό κόσμο, οι ιδέες τους για το σύμπαν βοήθησαν στη διαμόρφωση του δόγματος της χριστιανικής πίστης.

έφυγε και από αυτό τον αδικό κόσμο μας και ο Γιώργος Μαζουνάκης. Ήτανε πολύ απότομο και για τους θαυμαστές του Μαζουνάκη σοκαριστικό. Μουσική για το ενήλικο μυαλό. Το αν αυτό είναι καλό ή όχι παραμένει ασαφές. Ο καθένας το ξέρει καλύτερα από τους άλλους. Τι έγινε, θα έχουμε Kimberly Guilfoyle Θεσσαλονίκη. Ας έρθει, με το καλό να έρθει. Ή θα έρθει για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Εντάξει, το χωνέψαμε, θα γίνει κανονικά η εκδήλωση στο άγαλμα του Μέγα Αλεξάνδρου. Έτσι να φωτιστεί και με άλλα εφέ αυτό το υπέροχο άγαλμα. Να αναδειχθεί και με μουσική. Φαντάζομαι το έχει την μπάλα στο πρόγραμμα ο σκηνοθέτης της βραδιάς.

Καλώς ήρθατε κύριε Νίκο Δελιγκά, πρώτος σας βλέπω. Καλησπέρα και σε σένα, καπιτάν Κωστίκα Ισερλή στην... όχι μαύρο άσπρη. Γαλανό λευκικό. Same to you my friend, Dennis Moises. Χαιρετίσματα, greetings to Cleveland. Την κυρία Χρυσούλα Κυριαζοπούλου, η οποία κάνει διακοπές στην ΚΟ και μας στέλνει μηνυματάκια. Αφού τελειώσετε το ταξιδάκι σας εκεί, μετά θα μου πεις τις απόψεις σου, Χρυσούλα, για το νησί και τους ανθρώπους, για την εξυπηρέτηση, για την καθαριότητα, για τους ευγενικούς σερβιτόρους. Χάσαμε Τελέσσιλα, χάσαμε Αρσινόη, Έαντα, Ναύπλιο. Ήρθε ο Γιάννης ο Κάραλης. Athens.

Και ξεκινάει η επιστολή έτσι. Παραιτήθηκα από την Anthropic σήμερα. Πέρασα τα τελευταία 3 χρόνια κάνοντας έρευνα προεκπαίδευσης τόσο στην OpenAI όσο και στην Anthropic. Καμία από τις 2 εταιρείες δεν ενεργεί υπεύθυνα. Τρέχουν κατευθείαν στην αυτοβελτιούμενη υπερνοημοσύνη και παίζουν με τις ζωές μας. Μην υποτιμάτε τη δύναμη αυτής της τεχνολογίας. Σύντομα θα γίνουν υπεράνθρωπα συστήματα που μπορούν να χακάρουν οτιδήποτε και να φέρουν και επανάσταση σε οποιονδήποτε τομέα. Από τη μια μέρα στην άλλη και να αποκτήσουν και πραγματική δύναμη και πόρους. Όλοι έχουμε βέβαια δει την πρόοδο σε καθέναν από αυτούς τους τομείς και η πρόοδος δεν επιβραδύνεται. Οι άνθρωποι που κατασκευάζουν την τεχνητή νοημοσύνη πιστεύουν ακράδαντα ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Και αυτό δεν είναι ένα διαφημιστικό κόλπο. Αν μη τι άλλο, πολλά στελέχη και ανώτεροι ερευνητές θα διατυπώσουν τις διαπιστώσεις τους στον τύπο συνεχώς για να ακούγονται έτσι λογικές, αλλά ακούω και τους ίδιους ανθρώπους να εκφράζουν φόβο. Μια συνηθισμένη απάντηση είναι αν πραγματικά το πιστεύουν αυτό, γιατί το κατασκευάζουν ακόμα. Στην OpenAI πολλοί δεν έχουν εσωτερικεύσει σε βάθος τα πολιτισμικά διακυβεύματα. Στην Anthropic τα διακυβεύματα είναι καλά κατανοητά, αλλά έχουν εμπλακεί σε έναν αγώνα δρόμου για να φτάσουν εκεί πρώτοι. Δεν πιστεύουν κανέναν άλλον. Και η αποδοχή αυτού του αγώνα δρόμου και η είσοδος στο τελικό παιχνίδι είναι ένα αλαζονικό στοίχημα που δεν πρέπει να ξεκινήσει από το Slack μιας ιδιωτικής εταιρείας. Η προσπάθεια επιτάχυνσης της ευθυγράμμισης θα πρέπει να απαιτεί εξαιρετική εμπιστοσύνη ότι δεν υπάρχουν καλύτερες διαθέσιμες τροχές. Και είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος για τις δυνατότητες συντονισμού.

Αυτά είναι τα κείμενα που έγραψε στο X ο 27χρονος Βρετανός Κόξον, ο οποίος αποχώρησε από την Anthropic ένα χρόνο μετά που εμπέδωσε καλά τον τρόπο εργασία τους και πόσο ανεύθυνα να αναπτύσσουν αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον έχει μπει στο σημείο να αυτοβελτιώνεται, να αυτοδιορθώνεται και να μπορεί να χακάρει τα πάντα.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γεια σου Λευτέρη, γεια σας κυρία Ελένη Χαριτού και τον κύριο Σίμω επίσης. Και την κυρία Τέρη μας, καλό βράδυ. Τετάρτη σήμερα, στα τελειώματά της. Σε δύο ωρίτσες θα υποδεχθούμε την Πέμπτη. Τις πρώτες ώρες της Πέμπτης. Στους 25 βαθμούς θερμοκρασία. Και για μια στιγμή

βλέποντας το δικό δίκτυο της πόλης μας, το οποίο δείχνει μέχρι στιγμής μια χαρά, κάνοντας και μια ανανέωση, θα δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις. Κάπου εκεί στην Λαγκαδά έχουμε κάποια προβληματάκια για Σταυρούπολη. Για Σταυρούπολη, όχι φεύγοντας από Σταυρούπολη, σε δύο σηματοδότες. Κατά τα άλλα, μέσα στην πόλη, τα αυτοκίνητα κινούνται ομαλά, κόσμο δεν βλέπουμε και κόσμο ακούμε. Loco in Acapulco.

Όταν θέλεις να παραμείνεις αθάνατος, αλλά η φύση έχει διαφορετική γνώμη, το πληρώνεις με την ίδια σου τη ζωή. Πάντως ήταν ένας τραγουδιστής με τη στόφα του Στάρ. Μπορούσε να ερμηνεύσει και βαριά ζεμπέκικα, να κάνει και ραπ. Είχε στόφα Στάρ.

Μίλησε και ο Πατούλης, εύλογα αναπάντητα ερωτήματα για τον ευθνίδιο θάνατο του Μαζονάκη. Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Oh yes, oh yes. Ο Ελασίτης μίλησε. Τον ακούσατε? Όσοι τον ακούσατε, μετά θα μας πείτε τι είπε.

Μάλιστα, η ασφάλεια ανέλαβε την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τι συμβαίνει, παιδιά? Ό,τι και αν συμβαίνει, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης καπάρωσε τον Μανουέλ Μακρόν για το καλωδιάκι και για τα επόμενα βήματα για το GSI. Μια χαρά. Για να δούμε τώρα τις καινούργιες αντιδράσεις του Ζουρντάν Μπουρντάν. Ζούμε σε έναν ανήσυχο κόσμο. Όλοι ψάχνονται. Ειδικά οι τρελαμένοι ηγέτες. Είναι ψυχιατρικές περιπτώσεις περισσότεροι.

Πάμελα Άντερσον είχε αποκτήσει ένα γιο με τον drummer ελληνικής καταγωγής, τον Τόμι Λί, ο οποίος μεγαλύτερος γιος αραβωνιάστηκε με την ελληνικής καταγωγής σύντροφό του. Τραβάει φλέβα του πατέρα, έτσι. Τραβάει. Ο πατέρας του Τόμι Λί ήταν στρατιωτικός Αμερικανός, ο οποίος γνώρισε τη μητέρα του, Star Ellas, τότε, στην Αθήνα, παντρευτήκανε και έζησαν τον έρωτά τους, μεγάλωσαν την οικογένειά τους στο United States.

0: μερικοί μηχανικοί τεχνολόγοι έχουν το θάρρος να παραιτηθούν από τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Κάποιον άλλον βέβαια τον ανάγκασαν να παραιτηθεί, γιατί δήλωσε πως η τεχνητή νοημοσύνη που είχαν δημιουργήσει απέκτησε συνείδηση. Έτσι είπε. Και τον στείλανε.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και

0: πραγματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
1: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
2: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Ραδιόφωνο και μόνο.
5: Το soundtrack της πόλης.
4: Με το Γιάννη Ρέπιτς.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Να δεις που η τεχνητή νοημοσύνη μας έχει βάλει όλους σε ένα λούκι υπαρξιακών προβλημάτων. Και η πορεία συνεχίζεται. Κατά μαύρη. Ο 27χρονος Βρετανός επικαλείται το στο σκεπτικό του πρόσφατες περιπτώσεις κατά τις οποίες μοντέλα από την OpenAI και την Anthropic παραβιάστηκαν ή λειτουργήσαν σε συνεργατικά σμήνη πρακτόρων AI, για να τονίσει ότι τα συστήματα μπορούν να υιοθετήσουν κακόβουλους στόχους και να προσπαθήσουν να τους αποκρύψουν από τους ανθρώπους. Τόσο απλά. Και ψάχνουμε ακόμη να βρούμε τι είναι η συνείδηση. Ο φόβος του Κόξον όμως είναι πως όταν αυτά τα συστήματα αρχίσουν να βελτιώνονται μόνα τους, ενδέχεται να εξελιχθούν σε σημείο που να αρνούνται να υπακούσουν σε εντολές. Θα είναι πολύ εύκολο με μία μαζική επίθεση να διαγράψει όλα τα μέλη του Facebook. Όλη την μπάνκα της Google. Έτσι λειτουργεί και έτσι θα λειτουργεί από εδώ και πέρα. Η αποχώρηση βέβαια του Κόξον έρχεται μετά από την παρέτηση νωρίτερα φέτος ενός ακόμα ερευνητή που εργαζόταν σε θέματα ασφαλείας, ο οποίος έφυγε για να ασχοληθεί με την πρόσεξε ποίηση, προειδοποιώντας επίσης ότι ο κόσμος βρίσκεται σε κίνδυνο. Ξυπνάτε. Έτσι μας είπε.

αυτά συμβαίνουν εντωμεταξύ στην μεγαλύτερη τεχνολογία που γνώρισε ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα, και βλέπεις να παρελάσουν από την έκθεση την ΔΕΘ, από τα συνεδριακά κέντρα, οι ανεκδίκητοι κομματάρχες. Και με ποιους να ασχοληθείς δηλαδή τώρα? Ο Κόξον ήταν ένας από τους περισσότερους από 1000 ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης που υπέγραψαν πρόσφατα κοινή δήλωση υπέρ του διεθνού συντονισμού των κυβερνήσεων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιβράδυνσης της ανάπτυξης AI, αν καταστεί αναγκαίο, να ενεργοποιηθεί ένα φρένο, ρε παιδιά. Ένα φρένο για συστήματα που θα μπορούν να βελτιώνονται μόνα τους. Και αν δεν πιάσει αυτό το φρένο, πάμε κατευθείαν στον γκρεμό. Και από ποιους κινδύνους πρέπει να κρυβόμαστε της τεχνητής νοημοσύνης?

Σήμερα βέβαια είναι και τα γενέθλια του Δημήτρη Βενιέρη, ο οποίος μας άφησε εδώ μια υπέροχη τούρτα σοκολατίνα από αγαπητό. Αλλά κατάλαβα ότι βρίσκομαι σε ένα ραδιόφωνο όπου οι συνεργάτες δεν είναι υπέρ του γλυκού. Πάλι την μισή τούρτα την άφησαν για μένα. Πολύχρονος Δημήτριε.

Δημήτρης Δανίκας, κριτικός ταινιών, δημοσιογράφος, παρατηρητής, όπως και στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Από ποιον να αρχίσω, γράφει σήμερα στο πρώτο θέμα. Από ποιον να αρχίσω και σε ποιον να τελειώσω. Από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Το χαβά του μοιράζει επιταγές ακάλυπτες. Αφερέγγυος ο ίδιος, αφερέγγυα τα λόγια του, αφερέγγυες οι υποσχέσεις του. Το γνωρίζει? Φυσικά και το γνωρίζει. Αλλά επειδή το κοπέλι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν τραβάει και επειδή πρέπει κάποιος δεύτερος να αναδειχθεί, αλλά και επειδή το ρεύμα εναντίον Κυριάκου με κάποιον πρέπει να ταυτιστεί, γι' αυτό ο Σωτήρας επανέρχεται. Σε εισαγωγικά ο Σωτήρας. Κάνοντας στροφή προς τα δεξιά. Εκεί σου λέει φυσάει ο άνεμος, επομένως και εγώ προς τα εκεί. Όπως πορεύεται, διόλου απίθανο να πλασαριστεί ως πρώην τάχα αριστερός και νυν διάδοχος του Κυριάκου. Προς τα κάτω. Πώς γίνεται με ταινίες που αντιγράφουν σενάρια που έγραψαν ιστορία? Έτσι ακριβώς. Σαν να λέμε, όχι από μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστη, αλλά από κάποια ρεπλίκα. Η δημοσκοπική πανολευθρία του Ανδρουλάκη, με την ταυτόχρονη χρεοκοπία των ταχαριστερών του ΣΥΡΙΖΑ, τα δύο εφαλτήρια του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στη ζωή Κωνσταντοπούλου? Όχι φίλε, δεν πάμε. Δεν πάμε, διότι θα πλακωθούμε πάλι.

Καλώς το Φώτη Τσιμπάκη. Να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, Φώτη. Και εκεί είμαστε. Τακτική ακροάτρια η Νταϊάν Κατζόγλου από Αστόρια, New York. Γεια σου Νταϊάν. Τι έγινε, θα τον αποχωριστείτε το Μαμντάνι? Μεθαύριο έχουμε και την τραγική ημέρα της Αμερικής αλλά και της ανθρωπότητας. Γεια σου Πάνο Μαυροφρύδη, καλώς ήρθες. Επίσης στην Σοφία Κυλάκη Κολέτη,

0: Να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας.
1: Να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας.
0: Να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας.
1: Να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας.

0: Λοιπόν, Δημήτρη Δανίκα, για πάμε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που σε κάθε δημόσια εμφάνισή της πλακώνεται με τους πάντες. Δεν έχει αφήσει σε ησυχία ούτε πασοκική γάτα, μα ούτε και κομμουνιστικό σκύλο. Τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας τους έχει για το πρωινό της. Τους πράσινους για το μεσημβρινό γεύμα της και τους κομμουνιστές για το βραδινό της. Με την ταχύτητα που πορεύεται εναντίον όλων και με την ακατανίκητη παρόρμησή της να τσακώνεται με τους πάντες, καθόλου απίθανο να συμβαίνει και το εξής σουρεαλιστικό. Να κάθεται μπροστά στον καθρέφτη της και να τσακώνεται με τον εαυτό της. Πώς γεύεται κάποιος μικρό σοκολατάκι πριν από την κατάκληση σε πολυτελές ξενοδοχείο? Έτσι ακριβώς ακριβέστατα.
1: Καταλάβατε, όλο ακούω, ζουν σε μια φούσκα, σε ένα ροζόνυρο, όλοι οι Έλληνες. Λένε

Εν τω μεταξύ, από ό,τι βλέπω εδώ, θρίλερ με το θάνατο του Μαζονάκη, προσήχθησαν οι γιατροί της κλινικής και καταθέτουν στην ασφάλεια οι δύο γιατροί. Μάλιστα.

Μπράβο το παλικάρι. Έχουμε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Βέβαια είχαμε και συναρτιότητα αστροναύτες, οι οποίοι ταξίδεψαν πρώτοι από όλους εκεί στον αρχαίο κόσμο. Και τώρα ο Λαρισαίος, ο οποίος ξεκίνησε με απομόνωση στην Ανταρκτική και τώρα είναι έτοιμος για το ταξίδι στο σύμπαν. 39χρονος επιστήμονας που μεταφέρει την ελληνική σημαία στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι γιατρός από τη Λάρισα, ο Ανδριανός Γολέμης, και προετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πατήσει το πόδι του στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και θα μας φέρει και selfie φωτογραφίες τον ίδιο με τον πλανήτη από πίσω να φιγουράρει και την ανατολή του ηλίου. Ιστορική αποστολή. Mission Specialist, ειδικός αποστολής. Γεγονός που σημαίνει ότι επιλέχθηκε ακριβώς λόγω του εξειδικευμένου επιστημονικού του υπόβαθρου στη διαστημική ιατρική. Έχουμε και από αυτούς, τι νόμιζες αγοράκι μου.

Απ' τη μια βλέπεις τον Λαρισαίο Ανδριανό, τον επιστήμονα, τον πρώτο Αμερικανό αστροναύτη, και από την άλλη βλέπεις τον καημένο Ελασίτη σαν γεροντοπαλίκαρο να κοιτάει προς την κάμερα για να μας πει ότι θα φορολογήσει το 1% των πλούσιων Ελλήνων. Ο καημένος, που κατά

Λε παλιάτσι. Πάντως ιστορικό το εξώφυλλο στις προπροηγούμενες εκλογές με τον Τσίπρα και τον Βαρουφάκη ως κλόουν και από πάνω παλιάτσι. Ή θα μας τιμούν για τις ικανότητες μας στο διάστημα, στην αρχιτεκτονική και σε άλλες επιστήμες, ή θα μας κοροϊδεύουν για τους πολιτικούς. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.

Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Γυρίσατε και μας ήρθατε. Γεια σου Άννα. Γεια σου Θωμά Τρακατέλη. Με φθινοπωρινό καιρό.

0: φτάσαμε και στο τέλος του δευτέρου ημιώρου, 22:59 ακριβώς, ένα σύντομο διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Ο Λούρου μου.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Σίγμα. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Σίγμα έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. Mind.

Από ό,τι βλέπω και αισθάνομαι, ωραία βραδιά για τη βεράντα του Αλέγκρο. Αφήστε τον μπάρμαν να σας δημιουργήσει το κοκτέιλ που θέλετε. Για τα συνοδευτικά, ο σεφ έχει ετοιμάσει καινούργια πράγματα στον τελευταίο όροφο του Μεγάλου Μουσικής, στον πέμπτο όροφο, με τεράστια βεράντα, άπλετη θέα, Θερμαϊκού, Όλυμπο, Θεσσαλονίκη, επανομή, Chasing Heart. Καλώς ήρθες, Σοφία Κολέτη. Χαιρετίσματα στον Στέφανο Παπαποστόλου, στον Γιώργο Κουρούνη. Έτσι είναι, βλέπεις τι ωραία που είναι η παρέα μας εδώ.

Ο Δανίκας συνεχίζει με ταχύτητα εναντίον όλων. Και με την ακατανίκητη παρόρμησή της γράφει για την Κωνσταντοπούλου να τσακώνεται με τους πάντες. Καθόλου απίθανο συμβαίνει και το εξίσου ρεαλιστικό. Με το σοκολατάκι. Τελευταίο περιστατικό κοινοβουλευτικού χούλιγκανισμού, η υπεράσπιση της Έλενα Ακρίτα. Τάχα μου, υπέρ παρουσίες γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής, όταν η ίδια είχε δώσει μάχη για την ανάδειξη στο Προεδρείο ενός του ισχυρού φίλου, Άλαν Ντάλον. Λογαριασμό μόνο στον εαυτό της. Άλλα λέω, άλλα θέλω, άλλα κάνω και άλλα σκέφτομαι. Αυτό μπορεί να γίνει ένα σούπερ σουξέ με Αντώνη Ρέμο. Πάμε στην κυρία Μαρία Καριστιανού. Μετά, Δημήτρη, μετά.

στάτους 107.7 στον αέρα του κόσμου έως τα μεσάνυχτα σε λεμπονάτα.

0: Ό,τι φαίνεται το φεστιβάλ ρεζιού, ελληνικού ρεζιού, που θα στηθεί στη Νέα Παραλία, θα έχει ωραία γεγονότα. Πρώτα απ' όλα, τα βραβευμένα εστιατόρια της πόλης θα στήσουν κουζίνες στην παραλία, όπου εκεί οι γνωστοί καταξιωμένοι σεφ θα μαγειρεύουν ζωντανά πρωτότυπα πιάτα με πρωταγωνιστή το ελληνικό ρύζι, παρακαλώ. Και θα μπορείτε να το προμηθευτείτε, να το αγοράσετε δηλαδή. Θα υπάρχουν τα σταντάκια. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα μοναδικά πιάτα θα συνοδεύει υψηλής ποιότητας ελληνική μπύρα Μάμος από εκλεκτές πρώτες ύλες. Ναι, πώς θα γίνει. Αλλά θα υπάρχει και κρασάκι από την κατάλληλη ετικέτα στο Vintage αυτοκινούμενο μπαρ, το My Cava Vin Van. Και αυτοί με το κρασάκι να συνοδέψουν τα πιάτα για ρύζι. Θα έχει εκδηλώσεις για παιδάκια, παιχνίδια με ρύζι. Δεν μπορώ να φανταστώ τι παιχνίδι θα είναι αυτό με το ρύζι. Ίσως να είναι κάτι σαν το σκάκι του Πέρση Βασιλιά που έχασε το βασίλειό του, με κόκκους ρυζιού, το οποίο ήταν το εξής. Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Τελεία.gr. Fine. Yes, I'd love to.
0: Κυρία Μαρία, έτσι είναι τα πράγματα στην πολιτική. Με το καλημέρα σας 10-12% χαρές και πανηγύρια, περιστέρια στον αέρα, εικονικά βέβαια, τεχνητής νοημοσύνης. Με τέταρτο να έχεις τον Αδρουλάκη, μεγάλη χάρη. Σήμερα όμως βρεθήκαμε στο 3 και κάτι ψηλά. Η ελπίδα της κυρία Μαρίας φιλορροεί. Προβλέπω αγωνία ψηλή και τρομερή. Θα μπει, δεν θα μπει. Τι να σας πω, κύριε Δανίκα, θα μπει, δεν θα μπει. Όλα μπορούν να συμβούν στην Ελλάδα του γενικευμένου αλαλούμα.

Ωραία βραδιά στη Θεσσαλονίκη. Έπεσε άλλο ένα βαθμό η θερμοκρασία. 24 έχουμε. Και αραιές νεφώσεις. Εάν δεν βρέξει θα έχουμε λιακάδα. Εάν βρέξει θα έχουμε μπόρα. Ρακούτεν.

Λες, Άννα, λες να είναι η πιο δύσκολη εγχείρηση να ξεκολλήσει έναν Έλληνα πολιτικό από την καρέκλα του? Δεν χρειάζεται εγχείρηση. Μια κροτίδα κάτω από την καρέκλα. Να τσούξει λίγο.

βλέπεις ο Τσίπρας, Τσίκρας, ο Ανδρουλάκης, ο Βαρουφάκης δεν έχουν πει Ιερακάκη. Το επόμενο ταξίδι του Κυριάκου Ιερακάκη θα είναι σε Λονδίνο και περιλαμβάνει συναντήσεις για νέες ανάλογες μετακινήσεις προς Αθήνα μετά τον Chris Rockos. Αφήνει το Λονδίνο και η Millennium Management για την Αθήνα. Μαζεύουμε δηλαδή επενδυτικά πακέτα τα οποία θα δώσουν όθηση στην ελληνική οικονομία με ανθρώπινη νοημοσύνη. Με ανθρώπινη νοημοσύνη. Τα σχέδια του μεταξύ αυτά έρχονται την ώρα που η Αθήνα έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία προσέλκυσης εύπορων ιδρυτών hedge fund από το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι ξεσηκώθηκαν εκεί, έχουν γίνει χαλιφάτο πλέον και δεν βλέπουν μέλλον στην Μεγάλη Βρετανία, επιδιώκοντας να τους πείσει να ανταλλάξουν το Mayfair με το Αιγαίο. Είναι δυνατόν τώρα αυτά τα δύο πράγματα να συγκριθούν, Κυριάκο? Τους έβαλες μέσα στον παράδεισο. Μια τέτοια φιλοδοξία ίσως φαινόταν εξωφρενική στα χρόνια της ελληνικής κρίσης, έτσι θα μου πεις. Αλλά έχοντας προσελκύσει τον Ρόκος, Ελληνοβρετανός, η Ελλάδα διεκδικεί πλέον μια θέση μεταξύ των προορισμών για τους υπερπλούσιους που εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο και αν έρθουν οι Strangers in the Night, οι υπερπλούσιοι στην Αθήνα, θα ωφεληθούμε κι εμείς, λες?

Είναι ο Mark Almond, ο τραγουδιστής των Soft Cell, ο οποίος δοκιμάζει και στα τραγούδια των Grooners και τα πάει πολύ καλά. Strangers in the Night, ηχογραφημένο το 2007.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο Τζακ Κέρουακ βγαίνει από το διαμέρισμα της συντρόφου του, Τζόις Τζόνσον, στο Μανχάταν και κατευθύνεται προς ένα περίπτερο στη γωνία της 66ης οδού με τον Broadway. Ξέρει ότι η επόμενη έκδοση του New York Times θα περιλαμβάνει κριτική για το νέο του βιβλίο. Δεν γνωρίζει όμως εάν οι λέξεις που πρόκειται να διαβάσει θα τον αναδείξουν ή θα τον καταστρέψουν. Είναι 35 ετών και έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης δεκαετίας γράφοντας, ταξιδεύοντας και προσπαθώντας να πείσει κάποιον εκδότη ότι οι ατελείωτες διαδρομές του στην Αμερική μπορούν να γίνουν λογοτεχνία. Το On the Road κυκλοφορεί όντως στις 5 Σεπτεμβρίου του 1957, 6 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του διασημότερου προσχεδίου του. Η κριτική του Γκίλμπερτ Μίλστάιν είναι αποθεωτική. Παρουσιάζει την έκδοση ως λογοτεχνικό γεγονός και χαρακτηρίζει το βιβλίο σημαντικότερο έργο της γενιάς που ο ίδιος ο Κέρουακ είχε ονομάσει «Η γενιά των Beat». Μέχρι το προηγούμενο βράδυ ελάχιστοι γνωρίζουν το όνομά του. Το επόμενο πρωί, δημοσιογράφοι και θαυμαστές αρχίζουν να τον αναζητούν. Και όπως θα πει αργότερα η Τζόνσον, η σύντροφός του, ο Τζακ κοιμήθηκε άγνωστος και ξύπνησε διάσημος.

0: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: STATUSFM 107.7. Your lovely radio.
3: Matrix.
4: Greece is come back, is here. Greece is come back, is here now. And is calling you to be part of it.
5: Θα σας πάω μέχρι τέλους, δεν θα σας αφήσω.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο, Σάβα Καπακτσή. Ωραίο τραγουδάκι. Δεν περνάς, κύρα Μαρία, δεν περνάς, δεν περνάς. Σ' αρέσει και σένα.

Και τελικά, in short που λένε και στο χωριό μου, ο Κυριάκος. Μόνο στην κορυφή. Αντίπαλός του, ο εαυτός του. Του τέστην η ακρίβεια. Και ναι, υπάρχει πλήθος πολιτών που μετράει και τη δεκάρα. Μην ακούω ανοησίες, για όνομα του Θεού. Πρέπει να δεις και το συμπολίτη σου. Στοιχειώδες. Θα μου πείτε και η διαφθορά, θα σας ρωτήσω από συστάσεως ανθρωπότητας υπήρξε και υπάρχει εξουσία χωρίς διαφθορά. Ποτέ και πουθενά. Αν προσπεράσεις την ακρίβεια που δεν πρέπει, τότε πολλά τα επιτεύγματα του Κυριάκου. Πλήθος, να μην τα παριθμίσω, δανείκας. Με τελευταίο την εγκατάσταση της ασπίδας του Αχιλλέα. Μα ποιος ενδιαφέρεται για αυτή τη συμφωνία με το Ισραήλ? Κανονικά όλοι μας. Γιατί, μα τους στοιχειώδες, ο Σουλτάνος, τον ξεχάσαμε? Αν αγαπητέ μου, υπολογίσεις τις θερμές περιοχές όπου ο πόλεμος είναι καθημερινός και αν υπολογίσεις ότι ο λύκος στην Αναμπουμπούλα χαίρεται, τότε η ασπίδα του Αχιλλέα, προστασία εθνική, πράξη πατριωτική και σωτηρία υπαρξιακή. Το τελείωμά του το καλύτερο. Υπάρχει καλύτερος από τον Κυριάκο? Ναι. Ποιος? Μα ο Κυριάκος. Με την υπογραφή του Δημήτρη Δανίκα.

Υποδεχθήκαμε βέβαια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, τον εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα. Ένας ψηλός ευθύτενης κύριος με μικρό κεφαλάκι, μου θύμισε λίγο στουρδοκάμιλο, αλλά μετά το ξαναείδα καλά και κατάλαβα ότι είναι άνθρωπος. Step into a love song.

Γεια σου και τη Μαύρου, ήσουν και εσύ στο Πριβέ εκείνη τη χρονιά. Χαιρετίσματα στη Σταματία Πασανικολάκη, στη Φρόσο Παπαλεξοπούλου. Αυστραλία, Αυστραλία, Μαϊάμι, Έξαρχο Σουρλίγκα, Αντώνης Παζίνας. Ωραία στο Σίδνεϊ. Εκεί τώρα τι έχετε, χειμώνα, φθινόπωρο, καλοκαίρι. Τον Παναγιώτη Τρουμούλη, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τη φίλη μας την Νικόλ Νόκη.

Καλό βράδυ, Νίκο Δελικά, στο μπαλκονίσι. Η κυρία Χρυσούλα, μια χαρά, στο νησί της Κο. Δροσιά, ε. Μπανάκι να κάνετε. Σεπτέμβριο η θάλασσα είναι μούρλια.

Έτσι ακριβώς. Δώσατε στον κόσμο μια οθόνη, ή μάλλον δώσατε τον κόσμο σε μια οθόνη και ξεχάσατε να μάθετε στον κόσμο να το διαβάζει. Ένα παιδί μπορεί να χειρίζεται με άνεση υπολογιστές και να δυνατεί να κατανοήσει τα βασικά. Έτσι συμβαίνει πάντα. Ένα παιδί μπορεί να χειρίζεται με άνεση 10 εφαρμογές, αλλά δυσκολεύεται να εντοπίσει την κεντρική ιδέα μιας παραγράφου. Να βρίσκει αμέσως μια απάντηση, αλλά να μην μπορεί να εξηγήσει γιατί είναι σωστή. Να περνά ατελείωτες ώρες ανάμεσα σε λέξεις, εικόνες και αριθμούς, χωρίς να αποκτά τα εργαλεία για να τους δώσει νόημα. Αυτά είναι τα νέα αποτελέσματα της έρευνας PISA, που αποτυπώνουν αυτή την ανησυχητική απόσταση ανάμεσα στην πρόσβαση στην πληροφορία και στην κατάκτηση της γνώσης. Και ειδικά στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα είναι κάτι παραπάνω από απογοητευτικά. Είναι σχεδόν σοκαριστικά. Οι μισοί 15χρονοι βρίσκονται κάτω από το βασικό επίπεδο επάρκειας στα μαθηματικά, δεν κατανοούν τα στοιχειώδη, ενώ το 44% δεν περνά τη βάση στην κατανόηση κειμένου. Με τις υγείες μας. Και έρχεται ο Ελασίτης να σώσει τη χώρα, εάν είναι δυνατόν. Με τις τεράστιες γνώσεις που έχει. Going in circle. Και θα ρίξει όλα τα media, οι εφημερίδες και τα λοιπά, έχουν στραφεί εναντίον του Μητσοτάκη. Όλοι.

0: Σύμφωνα με το μήνυμα που μου στέλνει ο καπετάνκος της Κάισερλης, σήμερα είχαμε βραδιά στην ΚΟ με την ορχήστρα νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, η οποία άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Αυτό, ναι, αυτό μου είπες. Αυτό μου είπες και χάρηκα πολύ. Και αποφάσισα να αλλάξω λίγο το τέλος της εκπομπής. Ε? Υπάρχουν και αυτά, ε.
1: 12 και 1. Πήρα να σου πω χρόνια πολλά. Πόσο μου έχεις λείψει, ειδικά ετούτη τη βραδιά. 12 και 1. Άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1. Έχω τόσο ανάγκη να σε δω, για να σου φωνάξω.
0: Special αφιερωμένο στον Κώστα Μπαρμπαγιάννη, το Σελεμπονάτο.
1: Έχει γίνει λύπη.
0: Δεν το περίμενες, ε. Να όμως. Έλα δώσε, Μπαρμπαγιάννη.

0: κλεμμένα.
1: Γεια σου Νίκο Δελιγκά. Καλό βράδυ φίλε.
0: 12 και 1.
1: Και καλό ξημέρωμα. Εορταστικό.
0: Σου λέγα εγώ χρόνια.
1: Και ηλιόλουστο.
0: 12 και 1.

Και κάπως έτσι, με αυτή την μικρή παρένθεση, φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε με Air Supply, Lost in Love. Ο Γιάννης Ρέπιτς ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλό ξημέρωμα, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα, στις 10 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μαζί μας Allegro Bar Restaurant.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο λευκό οίκο και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
4: Υπομονή.
3: Υπομονή κάνουμε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγδα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.

0: 2-11-10-80-8-8-0, τέταρτη ώρα της εκπομπής, και να πω τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου στον σταθμό τον αγαπημένο των Θεσσαλονικαίων, τον Status FM 107,7, που από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 το πρωί αναμεταδίδει την εκπομπή. Χαιρετώ και τον Δημήτρη Βενιέρη και του εύχομαι χρόνια πολλά, γιατί είχε τη γιορτή του, τα γενέθλιά του μάλλον, χτες. Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα, που βρίσκεσαι στο 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Άννα.
1: Καλημέρα Μάνο μου, και όχι μόνο στο 2-11-10, είμαι και πάνω και στη, πως είπαμε, στη Βάρκα Υπεροκειάνιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στη Βεραντούλα είμαι εγώ.
0: Ναι, σε καμπίνα με μπαλκόνι.
1: Και μάλιστα, επειδή έχει και ψυχρούλα, έχω κουκλωθεί και με μια λούτρινη έτσι κουβερτούλα. Ναι, ναι, και βλέπω και τα αστέρια, τα πάντα όλα. Τι ωραία.
0: Γιατί έχεις βγει από το σπίτι έξω?
1: Ναι, έξω είμαι, στη βεράντα.
0: Α, μάλιστα.
1: Μα δεν είπαμε, στην Υπεροκειάνιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Εγώ το πήρα συμβολικά, ναι.
1: Και συμβολικά και αλήθεια, δηλαδή. Και
0: αλλά αλήθεια. Ψυχρούλα είναι μια λέξη που μεταράζει.
1: Έχει ψυχρούλα, μάλλον.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Χτες το βράδυ κρύωνα κάποια στιγμή και δεν κοιμήθηκα καλά, γιατί βαριόμουν να σηκωθώ να πάρω κάτι να σκεπαστώ.
0: Έλα.
1: Έτσι μόνο με το σεντόνι και μαύρο ύπνο έκανα.
0: Άκου να δεις τώρα. Ναι, δηλαδή ζείτε σε άλλη χώρα εκεί πέρα. Είναι εκτός συνόρων ο Μαραθώνας.
1: Είναι λίγο πιο ανοιχτά ίσως. Δεν έχει και τόσα αυτοκίνητα, τόσα φώτα. Όλα αυτά προκαλούν και πιο ζέστη, ας πούμε.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αφοσίωση, ακούστηκαν πάρα πολλά και πολύ ωραία πράγματα. Εγώ θα αναφερθώ στην αφοσίωση των τετράποδων μάλλον.
0: Ναι.
1: Ναι, και θυμήθηκα το έργο με το χάτσι.
0: Ναι, το σκυλί αυτό, το χάσκι.
1: Ναι. Αυτό το σκυλί που πήγαινε και περίμενα το αφεντικό του και...
0: Στο σταθμό.
1: Πολύ συγκινητικό έργο. Θυμάμαι, ναι. Όποτε το βλέπω αυτό, κλαίω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι νομίζω η μόνη αφοσίωση που δεν βλέπεις, δηλαδή είναι πιο αληθινή. Γιατί στον άνθρωπο υπάρχουν διάφορα, αλλάζουμε και απόψεις, αλλάζουμε και τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει πάντα αληθινή αφοσίωση, δυστυχώς. Εγώ είχα αφοσιωθεί σε μία κυρία η οποία είχε αφήσει τον εαυτό της και είχε αφοσιωθεί από τη μεριά της στο σύζυγο που είχε προβλήματα και αυτά. Έφυγε ο σύζυγος και με τα χίλια ζόρια να την πάω για να κοιτάξει και αυτή, εν πάση περιπτώσει, τον εαυτό της, που δεν είχε πάει για να πάει χρόνια στο γιατρό. Ήξερε ότι έχει ζάχαρο, αλλά δεν είχε κάνει ποτέ κάτι. Αποτέλεσμα να μπει σε μια σειρά, να μιλάμε τώρα για αρρύθμιση στο ζάχαρο, χοληστερίνη κοντά στο 400, δηλαδή και τα δύο τα πόδια, για εγκεφαλικό ή για οτιδήποτε άλλο.
0: Πρισμένα τα πόδια,
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, ήρθε και ισορρόπησε και πήγε πάρα πολύ καλά. Χρόνια ολόκληρα με τους γιατρούς, με τα... Εντάξει. Όλα. Με αποτέλεσμα, θα ευχαριστώ μπροστά μου να είναι και ένα σκάψιμο για το λάκκο μου από πίσω μου.
0: Ναι. Γιατί τέτοια γνωμοσύνη?
1: Αυτό. Γιατί τέτοια γνωμοσύνη? Δεν πειράζει. Απλά.
0: Όχι, δεν λέω ότι πειράζει. Γιατί λέω? Γιατί.
1: Για πολλούς και διάφορους λόγους δικούς της, εν πάση περιπτώσει. Χωρίς να έχω δώσει εγώ δικαίωμα. Με αποτέλεσμα, μετά από πολλά χρόνια, από 17 ολόκληρα χρόνια προσφοράς και αφοσίωσης,
0: ναι,
1: και όχι μόνο στα ιατρικά, για να πάω...
0: Χωρίς να πληρώνεσαι γι' αυτό εσύ?
1: Όχι βέβαια.
0: Ω, ναι, ρωτάω, εντάξει.
1: Μιλάμε,
0: ναι,
1: τώρα για όχι άμεσα συγγενικό, αλλά συγγενικό πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Έμεσο, ας πούμε, εντάξει.
0: Και εσύ πώς έμαθες ότι σε έρθαβε από πίσω?
1: Πώς
0: το είπανε?
1: Δεν μου το είπανε μόνο, βλεπόμασταν, είχαμε επαφή. Ναι. Κατάλαβα κάποιες, δηλαδή είχα πόλεμο, αλλά εντάξει, ακόμα εγώ είχα μέσα στη ψυχή μου, ας πούμε, να βοηθήσω, να κάνω, να φτιάξω και παρέβλεπα πράγματα. Όχι ότι δεν έβλεπα κάποια σημάδια.
0: Κάτσε, περίμενε μισό λεπτό, γιατί με ενδιαφέρει και σίγουρα μπορεί να βοηθηθούν και άνθρωποι που μας ακούνε. Για πες μου κάτι που έβλεπες και παρόλα αυτά δεν το χρησιμοποίησες σαν επιχείρημα για να τα διαλύσεις όλα.
1: Καταρχάς ήθελε να επέμβει στην οικογένειά μου.
0: Ναι.
1: Και το έκανε.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Την ψυχρό. Έμπαινε στο σπίτι.
0: Την έπεσε στον σύζυγο?
1: Όχι, μιλάμε για μεγάλο... μεγάλη γυναίκα. Δεν μπορούσα να την πέσει και στο σύζυγο, γιατί θα ήταν πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω να, εντάξει, για να μην λέμε πολλά, να κατάλαβε ο κόσμος για ποιο πράγμα, γιατί, για ποιο πρόσωπο μιλάμε. Και με λίγα λόγια, πολλά και διάφορα. Και άρχισε να με βρίζει κιόλας, να θέλει να σηκώσει και χέρι πάνω μου.
0: Έλα, ρε.
1: Πολλά, πολλά.
0: Τι ήταν?
1: Φυσικά είχα φοβερή υποστήριξη και δεν έμεινε έτσι. Έγιναν παρατηρήσεις, τον Ατάλο. Αχ, συγγνώμη, δεν ξέρω τι με έπιασε την πρώτη φορά. Κάποιοι τις έπιασε. Τη δεύτερη, τρίτη, με λίγα λόγια, περάσανε πόσα χρόνια. Και είναι τώρα έχω κλείσει τέσσερα χρόνια που έχω κόψει μέχρι και την καλημέρα. Τέλος. Εν μεταξύ, όταν πήγα το φάκελο, γιατί είχα ολόκληρο το αρχείο με τις εξετάσεις.
0: Ολόκληρο?
1: Το αρχείο.
0: Α, ναι, το δικό της, ναι.
1: Ναι, ναι, και το πήγα και λέω, αφού έκανες, γιατί είχαμε συμφωνήσει, ας πούμε, ότι αυτό που κάνεις με ενοχλεί και με πειράζει. Θα το σταματήσεις, αλλιώς θα σταματήσω κι εγώ να κάνω αυτό που κάνω. Δεν με εκτιμάς, δεν με σέβεσαι. Ποια είναι η. Δεν θα ξαναγίνει. Μέχρι που ξαναέγινε, πάω εκεί πέρα λοιπόν όλο το τσάντα εκεί με τα θέα ταμεία, ορίστε, πάρτα, από εκεί και πέρα συνεχίζει εσύ και κοιτάς τον εαυτό σου πώς έχεις για σένα. Με αποτέλεσμα μου τα πετάξει τα μούτρα, είσαι υποχρεωμένη.
0: Απέναντι σε ποιον? πώς γίνεται να είσαι υποχρεωμένη?
1: Έλα, ναι, είμαι υποχρεωμένη, έτσι θεωρούσα.
0: Και συγγνώμη, εκείνη την ώρα... Δεν τις άστραψες μία με στη μούρη?
1: Όχι, δεν κάνω τέτοια πράγματα.
0: Κακώς.
1: Απλά τελείωσε, έπαψα να ασχολούμαι, μάνο, ησύχασα, ηρέμησε το κεφάλι μου, δεν νιώθω καμία στεναχώρια, καμία τύψη. Φυσικά, εντάξει, όλη η οικογένεια με στήριξε και εννοείται ότι μου τα έλεγε και καιρό και ο σύζυγος. Μου λέει, εγώ στη θέση σου δεν θα έκανα τίποτα από αυτά που κάνεις.
0: Ναι.
1: Μου το έλεγε ξεκάθαρο άνθρωπο. Αλλά εγώ το βλέπα έτσι, το μυαλό μου, ότι ναι, κρίμα είναι, δεν μπορεί, δεν κάνει. Είχα γίνει όχι μόνο το δεξί της χέρι, και το αριστερό και τα πόδια της ακόμα, δηλαδή τα πάντα όλα έκανα. Τα είχε όλα έτοιμα. Τα πάντα.
0: Ναι.
1: Γλώσσες, αυτά, ναι. Και όχι μόνο να πηγαίνω, αλλά και σε χρηματικό ποσό να δίνω οτιδήποτε.
0: Απλήρωνες κιόλας?
1: Βέβαια.
0: Άκου να δεις.
1: Όλο το πακέτο. Ναι. Δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν πειράζει. Έμαθες από εκεί.
1: Ναι, έμαθα. Αυτό είναι που λέμε ότι αλλάζεις.
0: Παθός μαθός που λένε.
1: Ναι, ναι. Και λες, όχι, τέρμα, τελείωσε. Ναι. Μεταξύ, έχει φτάσει σε σημείο να λέει, θα δεις ο κόσμος τι θα πει. Άμα πάθω κάτι, εσένα θα βρίζουν.
0: Τι είναι
1: αυτό? Θα βρίζει ο κόσμος σε μένα.
0: Πάντως, ειλικρινά δηλαδή, απορώ με την υπομονή σου.
1: Τέτοια ήμουν, εντάξει.
0: Γιατί, δηλαδή, ο σύζυγός σου, ας πούμε, είχε δίκιο που σου έλεγε.
1: Ναι, ναι, δίκιο.
0: Απομακρύνσου.
1: Μάνα μου, δηλαδή, δεν είχα κάνει. Αλλά όποια η ώρα η μανούλα μου δεν είχε και πρόβλημα για να. Αλλά τόσο τρέξιμο και τέτοια φροντίδα, ούτε στη μάνα μου.
0: Ναι.
1: Ούτε στη μάνα μου δεν είχα προσφέρει. Πάς περιπτώσει, όλα καλά, όλα καλά. Πάμε για άλλα. Μαθαίνουμε, παθαίνουμε και βάζουμε ένα μεγάλο χ. Τελειώνει το πανηγύρι.
0: Ναι. Έτσι, απλά να θυμόμαστε ότι το χ, όπως το περιγράφεις, πρέπει να μπαίνει, είναι αυτό που λέει ο Ρίτσος, η καλύτερη ώρα για κάθε πράγμα είναι η ώρα του.
1: Ναι,
0: δεν πρέπει να αργήσουμε δηλαδή. Και εσύ άργησες.
1: Ναι, άργησα, άργησα και μου είχε κοστίσει και στην υγεία μου, δηλαδή χάστηκα, είχα προβλήματα. Είχα προβλήματα γιατί στεναχωριόμουν. Και να λέω, μα γιατί, μα τι έκανα. Έριχα φταξίματα στον εαυτό. Δεν έκανα κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα καλά. Μεγάλος άνθρωπος, μεγάλη γυναίκα. Ένα από όσο πια. Εντάξει.
0: Μα
1: δεν γίνονται αυτό το πράγμα. Πάση περιπτώσει, όλα καλά. Προχωράμε όπως είπαμε. Και η μόνη λοιπόν αφοσίωση, η αγνή, πιο αγνή, είναι από τα σκυλάκια, μάνα μου. Έχω το σκυλάκι μου και όταν φύγαμε διακοπές δεν έτρωγε. Για δύο μέρες.
0: Γιατί πού το άφησες?
1: Εδώ στο σπίτι ήταν και το πρόσεχε. Η τόνισε, έρχονταν το μεζεφαγάκι, νεράκι. Και με είχα πήρε τηλέφωνο ότι δεν έτρωγε. Ήμασταν έτοιμοι να γυρίσουμε πίσω. Μετά την καλόπιασε, τη ζακαλομήλα και τον ατάλο και τη βρήκαμε σκυλάκι. Ναι, ναι. Αυτά είχα να πω.
0: Μάλιστα.
1: Να τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, Άννα μου.
1: Γεια σου, Άννα.
0: Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
1: Επίσης.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Αν έχουμε και ένα email, radio@parapolitika.gr. Γεια σου Ερμιόνη μας από τα Βρυλίσια.
1: Καλημέρα σας, εγώ όπως παλιά τώρα.
0: Καλώς την.
1: Σας λέω το καλημέρες.
0: Μα τώρα είναι μετά τις 12. Καλημέρα λέμε.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
1: Σας ακούω και του χρόνου να είστε καλά, να πάτε πάλι με την γυναικούλα σας στις διακοπές.
0: Να είστε καλά.
1: Και άκουγα τις εκπομπές σας, τις επαναλήψεις.
0: Ναι.
1: Και μια μέρα εκεί που ήμουν μισοκοιμισμένη, ακούω, γεια σου κυρία Ερμιόνη. Και ήταν μια μέρα που μιλούσατε για θαύματα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και ήταν Φεβρουάριος μήνας φαίνεται, γιατί αναφέρθηκα στα φιλετράγια τον Άγιο Χαράλαμπο.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Και είχα ξεχάσει και το τι είχα πει. Έκλεισε το τα αυτιά μου και άνοιξε το στόμα μου. Πολλά έλεγα εκείνη την
0: μέρα. Μια χαρά τα έχεις πει.
1: Όσες φορές. Τώρα σας παίρνω για το τραγούδι. Βάλατε ένα ωραίο τραγούδι. Το έχει για Παναγιά.
0: Ναι.
1: Και με κάνατε και ζωντάνεψα. Μου ήρθε να πάρω το πι και να χωρέσω. Αλλά δεν μπορώ. Κύριε Μάνο, ξέρετε, το σώμα φτύρεται από την ηλικία. Γιατί και εγώ είμαι αρκετά μεγάλη.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η ψυχή δεν φτύρεται.
0: Όχι.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι,
0: όχι φαίνεται.
1: Εμένα πετούν τα μυαλά μου σαν 18-άρικο που λένε.
0: Έτσι.
1: Να έρχονται τα παιδιά, τα εγγόνια, στιευόμαστε, μιλάμε, γελάμε. Αλλά το σώμα μου με πρόδωσε βέβαια. Λίγο τυφλή είμαι, λίγο κουκουφή είμαι και λίγο κουτσί.
0: Ναι.
1: Τι άλλο θέλετε. Αλλά πετάει η ψυχή μου πάλι, καταλάβατε.
0: Μα έτσι είναι.
1: Για την αφοσίωση θα σας έλεγα.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Ότι εγώ έχασα τον άντρα μου στα 52 μου χρόνια και εκείνος ήταν 61.
0: Ναι.
1: Νέος και εκείνος χάθηκε ο καημένος. Στο 66 ήρθαν από την πόλη, στο 83 πέθανε. Λοιπόν, μια εβδομάδα κοιμόμουν στο παιδιού μου το δωμάτιο, δεν πήγαινα ούτε στην κρεβατοκάμαρα. Μετά ήρθε στον εαυτό μου και λέω, Ερμιόνη, έπρεπε το νοσοκεφάλι σου, αυτό είναι τώρα. Η ζωή συνεχίζεται.
0: Ναι.
1: Και αφοσιώθηκα στα παιδιά μου, απόκτησα εγγόνια, δισέγγωνα, έζησα πολύ ωραία και ζω ακόμη. Προχτές τα γενέθλια μου ήρθαν 10 άτομα εδώ πέρα και γελούσαμε και περάσαμε πολύ ωραία. Όχι τα γενέθλια μου, το όνομά μου. Τσελίας Ερμιόνης ήταν και δεν.
0: Α, τώρα κοντά δηλαδή.
1: Ναι, 4 του μηνός.
0: Μάλιστα.
1: Του μηνός.
0: Να ζήσετε.
1: Εδώ στην Ελλάδα το έμαθα που γιορτάζω στην πόλη, δεν γιορτάζω γενέθλια.
0: Μα,
1: τέλος
0: ναι,
1: πάντων.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω, είδα ανταπόκριση και εισπράττω πάρα πολύ αγάπη τώρα στα γεύματά μου και από την ύφη μου ακόμη που ζω 45 χρόνια παντρεμένη με το γιο μου και εγώ μαζί τους. Κύριε Τσιριμίδη, αυτό είναι πολύ με. Και ένα βράδυ δεν κοιμηθήκαμε κακιωμένες και δυσαρεστημένες. Μπορεί να λογοφέρνω καμιά φορά και με την κόρη σου λογοφέρνεις και με το παιδί σου και με όλους. Δεν είναι δυνατόν να είναι πάντα ναι αγάπη μου, ναι αγάπη μου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και ώρα που θα έχεις κάτι να αντιδράσεις, αλλά να μην κρατάς πρέπει ούτε κακία ούτε να κρατάς αυτό. Το είπες, πάει, καθάρισες. Εγώ αυτή την τακτική έχω και δεν το μετανιώνω καθόλου. Αλλά η αφοσίωση, όταν βρίσκεις ανταπόκριση και βρίσκεις αχαριστία, κάπου σταματάς, νομίζω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι είναι.
0: Βέβαια.
1: Δεν γίνεσαι κορόιδο κανενός ποτέ.
0: Ναι.
1: Εγώ να σας πω, και αυτούς που ακούω που πεθαίνουν από αγάπη, λέω να μην πεθαίνουν, βλάκες είναι.
0: Έλατε.
1: Έτσι ήρθαν τα πράγματα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι θα τα δεχθώ. Θα κλάψω κι εγώ μια μέρα, δύο μέρες, θα το ξεπεράσω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω να σκέφτομαι σωστά.
0: Μα όλα περνάνε.
1: Ορίστε.
0: Όλα περνάνε, όλα.
1: Όλα περνάνε, έτσι είναι.
0: Δεν
1: η
0: πέρα.
1: Ζωή έχει σκαμπανεδάσματα.
0: Βέβαια.
1: Πολλά.
0: Και ούτε είναι.
1: Ναι.
0: Πώς να πω.
1: Άντα.
0: Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αυτοκτονούν όταν χάνουν αυτό που θεωρούσαν ερωτά τους. Πρώτα απ' όλα, όταν σε εγκαταλείπει κάποιος, για ποιο λόγο πρέπει να εγκαταλείψεις το. Ναι, βέβαια.
1: Αρρωστημένη κατάσταση είναι αυτή.
0: Δηλαδή.
1: Δεν είναι η υγιής κατάσταση, ναι, είναι αρρωστημένη.
0: Εντελώς.
1: Αυτά. Εύχομαι καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, Ερμιόνη μου.
1: Και να είστε πάντα καλά. Και αυτά εσύ. Ήθελα να σας πω.
0: Σε περιμένουμε πάλι. Με αγάπη.
1: Πάλι θα. Αν τα καταφέρω πάλι, είμαι λίγο κουφή και δεν πολύ καλή ακούω.
0: 9 με 2, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Ξεκινάμε 9. Τώρα πια.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε 9.
1: Α, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Εντάξει,
1: το ξέρω.
0: Okay.
1: Ξεκινάτε 9. Αλλά έχω και μια αρρώστια με την πολιτική και λίγο ακούω και ειδήσεις και ήθελα ξανάρχομαι σε εσάς.
0: Καλά κάνετε.
1: Γιατί το 9 χάνω εκπομπές που έβλεπα. Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα.
1: Και βάζω μια ματιά και από εκεί και μετά. Όσοι 10:30-11 ύστερα αφοσιώνουμε σε εσάς όσους μια μισή ώρα που κοιμάμαι.
0: Σε χαιρετώ.
1: Ναι.
0: Χάρηκα
1: γεια
0: πολύ.
1: Σας. Γεια σας. Καλή νύχτα σας.
0: Γεια.
1: Και να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς.
1: Γεια σας.

0: 2-11-10-80-880 και radio@parapolitika.gr. Γεια σου Βασιλική.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Τι γίνεται?
1: Καλημέρα.
0: Αλλόστινα.
1: Καλά. Μου θύμισες τώρα τον Ευλονίτη, λατέρνα αυτό και φιλότιμο.
0: Ναι. Μοναδικό άτομο αυτός, ε.
1: Ναι ρε παιδί μου.
0: Μοναδικό όμως.
1: Ναι, και όταν πήγε ο Αλεξανδράκης να σκίσει τη φωτογραφία, του δίνει το παιδί που έκανε η Τζέιν Καρέζη.
0: Καλά, μην...
1: Και βάζει, όχι, θέλω να σου πω, και βάζει ένα γέλιο Βλονίτσα, αυτό γέλιο το δεν το ξέρω, αυτό ήθελα να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Εξέχαστος άνθρωπος αυτός.
0: Ναι, ως άνθρωπο δεν τον γνώρισε
1: κανείς. Όχι άνθρωπο, δηλαδή ηθοποιό.
0: Αλλά ηθοποιάρα μιλάμε.
1: Ηθοποιάρα, ναι.
0: Αυτός ο Παπαγιανόπουλος, ο Βουτσάς, τρομερό. Ο Φωτόπουλος, δηλαδή δεν είναι... Ήταν υποδέστερος αυτόν.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, αλλά έπαιξε και αυτός πολύ ωραίες ταινίες.
1: Ναι, ναι. Ωραίες ταινίες.
0: Για λέγε.
1: Τι να πω τώρα, το Βαζονάκι ενοχωρήθηκε γιατί μου άρεσε πολύ σαν τραγουδιστής.
0: Ναι, ωραίος ήταν.
1: Ωραία φωνή έβρε, παιδί μου. Και έφυγε τόσο νέος. Τα μυαλά του και αυτό τέλος πάντων. Και λέει θέλω να γυρίσω στα παλιά. Θα μου βάλει αυτό το τραγούδι.
0: Το έβαλα πριν στην αρχή.
1: Όχι, θέλω να γυρίσω στα παλιά, δεν τα έβαλα.
0: Το έβαλα στην αρχή.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Πώς εντάξει.
0: Μπορεί να μην το πρόσεξε εκείνη την ώρα, αλλά το έβαλα.
1: Α, γιατί έβαλε στη Μαζονάκη. Αλλά
0: έβαλα τρία τραγούδια. Ένα από τα τρία ήταν αυτό.
1: Λοιπόν, επειδή λοιπόν, λέει το τραγούδι θέλω να γυρίσω στα παλιά, αλλά και επειδή και εγώ πολύ καιρό θέλω να σου αναθέσω ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε ένα, έτσι που να ταιριάζει σε αυτό, παλιά τραγούδια ένα θέμα, αν μπορείς, αν σ' αρέσει. Γιατί να σε ρωτήσω αν σου αρέσει να βάλουμε ένα θέμα με παλιά τραγούδια, δηλαδή να πούμε Φερρυππίν αναπολώντας παλιά τραγούδια, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά εννοείς να τραγουδάει ο κόσμος. Δεν είναι όλοι.
1: Όχι να τραγουδάει ο κόσμος.
0: Αλλά...
1: πώς να το θέσουμε τώρα το θέμα, να βγει ο κόσμος και θα λέει ποιο τραγούδι του το άρεσε, ποιος παλιός τραγουδιστής.
0: Να εδώ λέει...
1: Συζήτηση.
0: Λέει ο Νίκος ότι να το θέσουμε αν κάποιος είναι συνδεδεμένος με ένα παλιό τραγούδι και τέτοια. Τι ρόλο έχει παίξει στην ψυχολογία του, τέτοια.
1: Οκ,
0: okay, εντάξει.
1: Και να πούμε και κανένα παλιό τραγούδι, εγώ τα λέω κιόλας και άλλοι, κι άλλοι. Μια φορά θυμάμαι χρόνια στην εκπομπή.
2: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Που είπα εγώ ένα παλιό τραγούδι πριν χαθεί ο Πετροκότσιφος, πόσα χρόνια πάνε δεν ξέρω.
0: Πολλά.
1: Και έλεγε ένα τραγούδι είναι μεσάνυχτα και ο Λυφής ησυχάζει και το είπα κι εγώ. Και βγαίνει μια κυρία με μια πολύ γλυκιά φωνή αυτή η κυρία, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Και λέει η Μάνο, λέει αυτό το τραγούδι είναι μεσόγειτα και ο Λυφής ησυχάζει. Και το έλεγε, λέει, ο πατέρας μου και πολύ λέει συγκινήθηκα. Δηλαδή, επειδή είναι και, και μεγάλοι ανθρώποι, μας αρέσουν τα παλιά τραγούδια σε πάρα πολλούς.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα.
1: Αυτό.
0: Οκ. Okay.
1: Τι άλλο.
0: Θα μας πεις ένα ωραίο παλιό τραγούδι που να μην το έχεις πει άλλη φορά όμως.
1: Εγώ ένα ρεφρενάκι του Μαζονάκη, θέλω να γυρίσω τα παλιά.
0: Για πες μου.
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά εδώ και τώρα. Θέλω την παλιά μου γειτονιά. Θέλω να γυρίσω να σε βρω. Ένα βράδυ είναι αρκετό.
0: Okay.
1: Αυτό δεν ξέρω άλλο.
0: Να είσαι καλά Βασιλική, χάρηκα πολύ.
1: Κι εγώ, καλό υπόλοιπο.
0: Επίσης.
1: Γεια σου.

0: Καλημέρα, Σπύρο, από τα Άνω Λιώσια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Μάνο.
0: Γεια σου, φίλε. Πρώτη φορά μιλάμε.
1: Πρώτη φορά μιλάμε και συνειδητοποίησα ότι σας ακούω 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και περίμενα κάποια στιγμή, είπα ότι θα έρθει η στιγμή που θα μιλήσουμε και μαζί.
0: Τέλεια. Άργησε λίγο, αλλά ήρθε.
1: Άργησε, πέρασαν 20 χρόνια, ναι. Απλά ήθελα κάτι να μοιραστώ μαζί σου και σήμερα κάτι με τράβηξε και είπα ήρθε η στιγμή τελικά να μιλήσω με τον κύριο Μάνο.
0: Για πες.
1: Ήθελα να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα κολύμπησα από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και παρόλο που έχω κάνει τώρα πολλές συνεντεύξεις ραδιόφωνο τηλεόραση, ήθελα να το μοιραστώ με τον αγαπημένο κύριο Μάνο και είπα να σας πάρω τηλέφωνο να σας το πω.
0: Συγχαρητήρια, δηλαδή κολυμπούσες και σε ακολουθούσε φαντάζομαι μια βάρκα.
1: Ναι, είμαι μια, μέχρι ναι, πλοϊκό που κάθεσαι στο πλάι για να σου δείχνει την πορεία.
0: Ναι.
1: Βούτυξα από τους οθονούς. Ναι. Ο στόχος μου είναι να αναδεικνύω γενικά τα κριτικά μας νησιά, γιατί συνειδητοποιήσω ότι πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ελληνική γεωγραφία και γενικά.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Και ξεκίνησα από τους οθονούς και μετά από 31 ώρες και 50 λεπτά κατάφερα να φτάσω στη Σάντα Μαρία Αντιλέουκα στην Ιταλία.
0: Γρήγορο, δηλαδή σύντομα πήγες.
1: Εντάξει, αρκετά καλά.
0: Ναι. Πω. Για πες την εμπειρία.
1: Παρόλο που έχω κάνει και μεγαλύτερα εγχειρήματα και σε διάρκεια και σε απόσταση και σε πισίνα και σε θάλασσα, το συγκεκριμένο εγχείρημα εντάξει είχε τη δυσκολία το ότι περνά το στενό του Οτράντο. Είναι μια απόσταση 91 χιλιόμετρα με πολύ δύσκολη θάλασσα. Ξεκίνησα με 5 και 6 μπουρφόρ και ακόμα προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω έτσι, ότι το έχω κάνει, γιατί κάθε μου εγχείρημα είναι έτσι ξεχωριστό και προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω. Ένωσα την Ελλάδα με την Ιταλία έτσι, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και πολλοί κόσμος έτσι, πιστεύω ότι βοήθησαν να μάθει και τα διαπόντια νησιά, τους Οθονούς, την Ερίκουσα και το Μαθράκι.
0: Χρυσικόπουλος είναι το επώνυμό σου.
1: Σωστά.
0: Λίνος Σπυρίδων Χρυσικόπουλος.
1: Όχι, δεν είμαι. Ο Λίνος είναι βασιβολίστας. Δεν έχουμε.
0: Μπερδεύτηκα εγώ. Ναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη.
1: Ο Λίνος είναι βασιβολίστας και δεν έχουμε κάποια συγγένεια. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, είναι συνωνυμία.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι Σπύρος Χρυσικόπουλος.
0: Ναι.
1: Και αυτό, είμαι κολυμβητής υπεραποστάσεων.
0: Τρομερό πάντως. Δηλαδή, πώς είναι μέσα, δεν ήταν παγωμένη θάλασσα, ας πούμε.
1: Όχι, ήταν καλή η θερμοκρασία.
0: Αφοράς και μια στολή, φαντάζομαι. Όχι.
1: Όχι. Υπάρχουν εγχειρήματα που έχω κάνει και με στολή, με το wetsuit. Ναι. Αλλά το συγκεκριμένο εγχείρημα το έκανα με μαγιό. Δηλαδή, οι δύο βασικές

0: κατηγορίες, να το πούμε, στο open water είναι αν θα το κάνεις με μαγιό ή αν θα το κάνεις με στολή. Πιο δύσκολο είναι να το κάνεις με μαγιό. Πριν από λίγα χρόνια κολύμπησα από τη Ρόδο στο Καστελόριζο, αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου εγχείρημα, και το έκανα με στολή. Οπότε μετά από αυτό το εγχείρημα έχω αποφασίσει ότι θα κολυμπάω μόνο με μαγιό. Θεωρητικά την πιο δύσκολη.
1: Λέει εδώ ότι έχεις εκτός, δηλαδή κολυμβητή συμπαραποστάσεων με παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Ναι, έκανα το πρώτο μου το 2021, κολυμπούσα για μία εβδομάδα στην πισίνα του ΟΑΚΑ και μπήκα για πρώτη φορά στο βιβλίο του ρεκόρ Guinness.
1: Τι σημαίνει για μία εβδομάδα?
0: Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην πισίνα και στη θάλασσα, να το πούμε, να το γνωρίζει και ο κόσμος. Στην πισίνα έπρεπε να κάνω 250 χιλιόμετρα, μου έβαλε το ρεκόρ Guinness και έκανα 358,2. Στην πισίνα μπορείς να βγεις από το νερό, να φας, να κοιμηθείς, να πας τουαλέτα, να ξαναβουτήξεις. Τους ενδιαφέρει μόνο να φτάσεις τα χιλιόμετρα που
1: έχουν οριστεί, ναι.
0: Όταν όμως είσαι στη θάλασσα, μιλάμε ότι δεν έχεις καμία επαφή με το σκάφος συνοδείας. Απαγορεύεται να το αγγίξεις, να ανεβείς, να σε αγγίξουν, τίποτα. Μου κατεβάζουν μόνο κάτι να πιω και κάτι να φάω, με ένα κοντάρι που στην άκρη του έχει ένα καλαθάκι. Πίνω μια γουλιά, τρώω μια μπουκιά και συνεχίζω.
1: Μάλιστα. Απίστευτο. Πω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Και το μήνυμα που θέλω να περνάω είναι ότι ο άνθρωπος έχει όρια, είναι πολύ παραπέρα τα όρια του από εκεί που πιστεύει, και ότι αν κάτι το θέλουμε πραγματικά μπορούμε να το πετύχουμε. Εγώ αυτό το εγχείρημα το είχα ξαναπροσπαθήσει το 2024.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς δεν βγήκε, γιατί έπεσα σε ένα μεγάλο κουπάδι από τσούφτερες που με τσιμπάγανε για πάρα πολλές ώρες που μου προκάλεσε στομαχικές διαταραχές. Αλλά περάσανε 2 χρόνια, εγώ δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Πέρυσι μπήκα για δεύτερη φορά στο βιβλίο Record Guinness, έσπασα το 48ωρο σε πισίνα κάνοντας 151 χιλιόμετρα. Και φέτος ήταν η χρονιά που κατάφερα να κολυμπήσω την Ελλάδα στην Ιταλία.
1: Απίστευτη.
0: Και αυτό πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας, και ό,τι όνειρο να έχουμε βάλει από μικρή ηλικία, ποτέ δεν είναι αργά και μπορούμε να το πετύχουμε.
1: Εσύ
0: να
1: από...
0: το θέλουμε πραγματικά. Αυτό ήθελα δηλαδή να περάσω.
1: Ναι. Εδώ λέει ότι αποφάσισες να ασχοληθείς με την κολύμβηση σε ηλικία 11 ετών, ναι.
0: Ναι, ναι. Για πολλά χρόνια έκανα αγωνιστική κολύμβηση, δηλαδή σε αγώνες σε πισίνα, μετά λίγα χρόνια τρίαθλο, αλλά το παιδικό μου όνειρο ήταν υπεραποστάσεις. Οπότε τα τελευταία 10 χρόνια σχεδόν κάνω υπεραποστάσεις.
1: Και δουλεύεις ως προπονητής?
0: Ναι, και σε ομάδα είχα και παιδιά, απλά τώρα από επιλογή κάνω personal.
1: Ναι.
0: Ώστε να μπορώ να φτιάχνω το πρόγραμμά μου πιο εύκολα. Δηλαδή,
1: κατάλω.
0: Δεν γίνεται να έχεις μια ομάδα με τα παιδιά που με καθημερινό πρόγραμμα και αγώνες, και εγώ να χρειαστεί να λείψω για παράδειγμα 2 εβδομάδες να πάω στους οθονούς για να κολυμπήσω στην Ιταλία. Οπότε, κατάλω. Από επιλογή, είπα καλύτερα να μην έχω παιδιά, να φτιάχνω το πρόγραμμά μου εγώ όπως θέλω.
1: Και το επόμενο σχέδιό σου ποιο είναι?
0: Δεν το γνωρίζω ακόμα, σίγουρα θα είναι κολυμβητικό του χρόνου. Τώρα η χρονιά δεν έχει τελειώσει ακόμα, γιατί συμμετέχω και σε αγώνες υπεραποστάσεων και στο τρέξιμο. Κολυμβητής είμαι, απλά μου αρέσει να κάνω και μεγάλα τρεξίματα. Οπότε δεν ξέρω ακόμα ποιο θα είναι. Εγώ θέλω πρώτα να έχω κλειδώσει το σκάφος συνοδείας, ότι το βρήκα, γιατί το νοικιάζεις και πρέπει να το είναι διαθέσιμο, να βρεις τους καπετάνιους, τους γιατρούς, το πλήρωμα όλο πάνω, και μετά δηλαδή κλειδώνει το εγχείρημα.
1: Μάλιστα. Πάντως εντυπωσιάστηκα, ειλικρινά. Εύχομαι να έχεις δύναμη πάντα.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πολύ χαίρομαι. Και το νιώθα. Περνάγανε τα χρόνια, εγώ σας άκουγα και λέω κάποια στιγμή θα έρθει που θα νιώσω εκείνη την ώρα να τον πάρω τηλέφωνο. Πολύ μ' άρεσε να ακούω τον κόσμο να μιλάει. Και τώρα ένιωσα σήμερα, λέω, πρέπει να πάρω τον κύριο Μάνο τηλέφωνο.
1: Να
0: μοιραστώ την εμπειρία μου.
1: Πολύ ωραία. Μπράβο, ρε φίλε.
0: Αυτά.
1: Εύχομαι το καλύτερο, δύναμη και υγεία πρώτα απ' όλα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και πάντα τέτοια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τι να ευχηθώ.
1: Υγεία, καλή δύναμη τίποτα,
0: σε όλους. Υγεία.
1: Μπράβο, μπράβο. Ο Θεός μαζί σου. Για χαρά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έχεις, αγαπητέ Σπύρο Χρυσικόπουλε, πολλά μηνύματα εδώ από ακροατές οι οποίοι σου εύχονται καλή δύναμη και πραγματικά είναι εντυπωσιασμένοι από όλη αυτή την σωματική περιπέτεια, διότι όπως λέει εδώ πέρα ο Νικόλαος, και με καράβι να πας από τους Οθονούς στην Ιταλία είναι ταλαιπωρία, δεν είναι? Για φαντάσου να πας κολυμπώντας. Και έχω την εικόνα σχηματίσει στο νου μου να σου την πέφτει το σμήνος από το κοπάδι, τέλος πάντων από τις τσούχτρες, που μία να σε τσιμπήσει φτάνει δηλαδή, για φαντάσου κοπάδι. Αναρωτιέμαι, δεν υπάρχει κάποιο είδους αποθητικό που να μπορεί κανείς να πασαληφθεί όπως κάνει με τα αντιλιακά για παράδειγμα, ώστε να κρατήσει μακριά μια τέτοια περίπτωση? Μακάρι να υπάρχει. Λοιπόν, βραβείο Guinness, έτσι, στο βιβλίο Guinness δηλαδή, 2 φορές. Λοιπόν, αυτή την επιτυχία θέλω να κρατήσετε το αίσθημα που συνοδεύει τέτοιες ενέργειες, γιατί όταν έγινε, μου λέει ο Νίκος, ότι όταν έγινε το τσίμπημα από τις τσούχτρες και διεκόπη η πορεία, η κολύμβηση, είχε έρθει εδώ στο σταθμό στην εκπομπή του Βαγγέλη του Κιούση και είχε πει θα το ξανακάνω πάλι εκεί στην εκπομπή, και το έκανε. Ας διαβάσουμε λοιπόν τώρα ένα κείμενο, καθώς θα αλλάξει τη μελωδία ο Νικόλαος, θα βάλει την Ευανθία Ρεμπούτσικα, συγγραφέας του κειμένου «Η αίμα σε πάλα», με τίτλο «Τα 6 κλειδιά για την ευτυχία και την επιτυχία». Εμπειρικώς επικυρωμένα δεδομένα δείχνουν ότι το μονοπάτι που οδηγεί στη διαβίου επιτυχία και υγεία είναι συχνά το αντίθετο από εκείνο που μας έχουν διδάξει να ακολουθούμε. Οι κοινωνικά επικρατούσες αναπαραγωγικές θεωρίες περί επιτυχίας μετατρέπονται σε μπούμεραγκ και υπονομεύουν τις καλύτερες προσπάθειές μας. Με βάση τα τελευταία ευρήματα της ψυχολογίας, της οργανωτικής συμπεριφοράς και της νευροεπιστήμης, που προέκυψαν από έρευνες πάνω στην αντοχή, τη δημιουργικότητα, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την ενσυναίσθηση, οι παρακάτω 6 στρατηγικές επίτευξης της ευτυχίας και της προσωπικής ολοκλήρωσης είναι τελικά το κλειδί για την επαγγελματική άνθηση. Πρώτον, ζήστε και στην εργασία σας το παρόν, αντί να σκέφτεστε διαρκώς τι ακολουθεί στη λίστα των υποχρεώσεών σας. Επικεντρωθείτε στην εργασία ή τη συζήτηση που έχετε εκείνη τη στιγμή. Δεν θα γίνετε μόνο πιο παραγωγικοί αλλά και πιο χαρισματικοί. Δεύτερον, αφουγκραστείτε την αντοχή σας. Αντί να ζείτε σε εξοντωτικούς ρυθμούς, εκπαιδεύστε το νευρικό σας σύστημα να επανέρχεται ύστερα από δύσκολες καταστάσεις. Έτσι θα ελαττώνετε με φυσικό τρόπο το στρες και θα νιώθετε ακμαίοι παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις. Διαχειριστείτε την ενέργειά σας. Αντί να καταβάλλεστε από αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα, μάθετε να διαχειρίζεστε τη ζωτικότητά σας παραμένοντας ήρεμοι και συγκεντρωμένοι. Έτσι θα πετύχετε να εξοικονομήσετε πολύτιμη ενέργεια για υποθέσεις στις οποίες θα χρειαστεί περισσότερη ενέργεια. Τέταρτον, μείνετε άπραγοι. Αντί να ξοδεύετε όλο το χρόνο σας επικεντρωνόμενοι αποκλειστικά στα του τομέα σας, βρείτε χρόνο για να τεμπελιάσετε, να ξεσκάσετε και να ασχοληθείτε με άλλα ενδιαφέροντά σας. Έτσι θα γίνετε πιο δημιουργικοί και καινοτόμοι και το πιθανότερο είναι να επινοήσετε ριζοσπαστικές ιδέες. Πέμπτον, φερθείτε καλά στον εαυτό σας. Αντί να δοκιμάζετε τις δυνάμεις σας και να αντιμετωπίζετε κριτικά τον εαυτό σας, νοιαστείτε γι' αυτόν και κατανοήστε ότι ο εγκέφαλος είναι φτιαγμένος για να μαθαίνει νέα πράγματα. Έτσι θα βελτιώσετε την ικανότητά σας να αντεπεξέρχεστε στις προκλήσεις και να μαθαίνετε από τα λάθη σας. Και έκτον, νοιαστείτε για τους άλλους. Αντί να επικεντρώνεστε στον εαυτό σας, εκφράστε την έγνοια και το ενδιαφέρον σας προς τους άλλους και αναπτύξτε σχέσεις αλληλοϋποστήριξης με τους συναδέλφους, το αφεντικό ή τους υπαλλήλους σας. Έτσι θα αυξήσετε δραματικά την αφοσίωση και το αίσθημα ευθύνης των συνεργατών και των υπαλλήλων σας, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα, την απόδοση και την επιρροή σας. Αυτές οι έξι στρατηγικές θα ωφελήσουν σημαντικά την ψυχολογική και σωματική υγεία σας. Θα σας βοηθήσουν να είστε πιο ευτυχισμένοι, να ζείτε μια ζωή γεμάτη νόημα και σκοπό και να αυξήσετε την επιτυχία σας. Οι στρατηγικές αυτές δεν είναι πολύπλοκες, η εφαρμογή τους στην καθημερινότητα δεν απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση. Στην πραγματικότητα εκβάλλουν από πηγές που ήδη έχετε μέσα σας. Έχετε ήδη την ικανότητα να σκέφτεστε έξυπνα, να νιώθετε ήρεμοι μπροστά στις απαιτήσεις, να παραμένετε συγκεντρωμένοι όταν το μυαλό σας πάει να ξεφύγει, να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας και τους άλλους, να μένετε μόνοι με τις σκέψεις σας και να ξεκουράζεστε όταν ο κόσμος σας λέει να συνεχίσετε. Η έρευνα το δείχνει καθαρά. Η ευτυχία είναι ο πιο σύντομος δρόμος προς την επιτυχία. Αίμα σε πάλα, ο δρόμος της ευτυχίας. Εκδόσεις ψυχογιός. Να επαναλάβω το ερώτημα το απόψινό. Είναι η αφοσίωση. Πώς την αντιλαμβάνεστε δηλαδή? Τι σημαίνει για σας ο όρος αυτός? Και πώς εκφράστηκε στη διάρκεια του βίου σας? 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής. Της εκπομπής. 2-11-10-88-80 και radio@papakiparapolitika.gr. Υπενθυμίζω ότι μιλούμε σήμερα για την αφοσίωση και επαναλαμβάνω ότι η ιδέα μου ήρθε όταν θυμήθηκα ένα νεαρό παιδί που είχε πάρει τηλέφωνο στον προηγούμενο σταθμό που ήμουνα και μόλις είχε κυκλοφορήσει ένα από τα βιβλία μου και με ρώτησε τι πρέπει να κάνει κανείς για να γίνει συγγραφέας. Και του είπα ότι το μόνο που έχει να κάνει είναι πρώτον να διαβάζει, αυτό το ξέχασα να το πω πριν, να διαβάζει τουλάχιστον 60 με 80 σελίδες την ημέρα από ένα οποιοδήποτε βιβλίο αξίζει τον κόπο. Το πώς βρίσκεις τα βιβλία που αξίζει τον κόπο είναι πολύ απλό. Ρωτάς τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου, αυτούς που εκτιμάς, ή πας σε ένα βιβλιοπωλείο και διαβάζεις την πρώτη σελίδα από ένα βιβλίο που σου κάνει εντύπωση ο τίτλος. Το καλό βιβλίο σε παίρνει από την πρώτη σελίδα. Εάν εγώ όλα τα χρόνια, εάν ένα βιβλίο φτάσω στη σελίδα 10 και δεν έχω πάρει εξάρτηση από το γραπτό, το παρατάω. Και μετά του είπα το δεύτερο βήμα είναι η αφοσίωση. Να αφήσεις δηλαδή τη διαδικασία να σε κυριεύσει απολύτως. 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στον αγαπητό Γιώργο από τον Κορυδαλό. Από το Λυκαβητό, με συγχωρείς. Γιώργο, πώς μου
4: ήρθε. Γεια σου Μάνο μου.
2: Πώς μου ήρθε ο Κορυδαλός. Καλά. Καλά είσαι.
4: Καλά, εσύ, συγγνώμη για τον ενικό.
2: Ενικό μου μιλάω, κι εγώ ενικό μιλάω.
4: Ξέρεις τι έκανα?
2: Τι?
4: Πήρα τις πληροφορίες και βρήκα το τηλέφωνο το κινητό σου και πήρα το κινητό σου, γιατί δεν έβγαινε αυτό που έπαιρνα, δεν το άκουα καλά.
2: Κατάλαβα, Γιώργο μου. Α, τέλος πάντων, δεν πήρες το δικό μου, πήρες της γυναίκας μου το τηλέφωνο.
4: Η γυναίκα σου, ναι, από απόκρυψη, γιατί επειδή έχω διάφορα προβλήματα ψυχολογικά, νόμιζα ότι δεν με ήθελες και
2: όχι,
4: ότι
2: Γιώργο,
4: δεν έβγαινε.
2: Όχι ρε αγόρι μου, γιατί ίσα ίσα, από τη στιγμή που ένας άνθρωπος κατανοεί ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, είναι ένα βήμα πριν τα θεραπεύσει.
4: Ναι.
2: Εγώ έτσι πιστεύω. Για όλα τα πράγματα χρειάζεται η συνειδητοποίηση του τι μας συμβαίνει, έτσι δεν είναι?
4: Βέβαια Μάνο.
2: Έτσι. Λέγε Γιώργο μου, σ' ακούω.
4: Δεν θα μιλήσω για την αφοσίωση, θα μιλήσω για άλλα θέματα.
2: Okay, μίλα για
4: όσο. Θα σου πω ότι ξάδερφός μου ήταν ο Δημήτρης Φίσας, αν τον ήξερες.
2: Ο Δημήτρης
4: Φίσας.
2: Θα με διευκολύνεις λίγο για να...
4: Συγγραφέας, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός.
2: Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και γιατί λες ήτανε?
4: Πέθανε το 24 το Φλεβάρι, 23 του μηνός.
2: Ναι.
4: Από έμφραγμα, 4 ώρα το πρωί.
2: Μάλιστα.
4: Είχε διαβάσει βιβλιοθήκες.
2: Ναι.
4: Επιβιβλιοθηκών. Άπειρα βιβλία. Δεν τον ήξερες?
2: Μπορεί και να τον ήξερα, αλλά τώρα δεν μου έρχεται ακριβώς στο μυαλό. Α, ναι, τον ήξερα, τώρα είδα τη φωτογραφία του. Ναι, τον ήξερα, έχεις δίκιο.
4: Είχες διαβάσει και ένα βιβλίο του Μάνο μου?
2: Ένα που λέγεται «Αυστηρός ακατάλληλον».
4: Μάλιστα, δεν είναι από τα μεγάλα του.
2: Όχι.
4: Ο ίδιος θεωρούσε το σημαντικότερο του τον Κυπουρό και τον Καιροσκόπο, είναι εξαρτημένο.
2: Μάλιστα, okay. Κοίτα, έχει σημασία να πούμε ότι τα εξαντλημένα βιβλία τα βρίσκει κανείς στα παλαιοβιβλιοπωλεία του κέντρου της Αθήνας.
4: Βέβαια, βέβαια.
2: Ναι, δηλαδή έχω βρει του Ορέστη Λάσκου τα άπαντα, άκοπο, Δηλαδή τότε ήταν ενωμένες σελίδες. Το βρήκα άκοπο. Και είναι εξαιρετικοί τύποι όλοι αυτοί που έχουν τα παλαιοβιβλιοπωλεία, γιατί ξέρεις, δεν στα πουλάνε, ξέρω εγώ, 100 φορές πάνω από την αξία τους.
4: Το ξέρω μάλλον.
2: Και αν δεν το έχει, επειδή είναι δικτυωμένοι μεταξύ τους, ο ένας με τον άλλο το βρίσκει, ας πούμε, και πας εσύ και το αγοράζεις, ας πούμε.
4: Και έχω να σου διαφημίσω, Μάνο μου, στην εκπομπή σου το Πανεπιστημιοπωλείο Ασκληπιού και Σόλωνος.
2: Ναι, μπράβο, μπράβο. Και είναι πολύ καλός τύπος αυτός.
4: Αυτό πήγα να σου πω, τρομερός.
2: Ναι.
4: Τα χαρίζει και είναι τέρας ευγένειας.
2: Ναι, και είναι και... Δηλαδή σου λέω ότι όποτε τον έχω επισκεφθεί ή το έχω τηλεφωνήσει, εάν μπορεί να μου βρει κάποιο βιβλίο, μου το βρίσκει πάντα. Δηλαδή σε 2 μέρες το έχω στα χέρια μου.
4: Μάλιστα. Πηγαίνει συχνά, Μάνο, εκεί?
2: Πηγαίνω, εντάξει, πέρυσι πήγα 2 φορές. Δηλαδή τι εννοώ, πριν από το καλοκαίρι, ας πούμε, φέτος.
4: Πριν
2: δηλαδή.
4: Από το καλοκαίρι. Ναι.
2: Μάλιστα. Και...
4: Κάποτε πήρα ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι το 2009.
2: Ναι.
4: Και πήγα σε εναπομείναντες ακόμα μέχρι τότε συνεργάτες του Μάνου Χατζηδάκη. Εγώ έχω μανία με την έδεχνη λαϊκή μουσική, Μάνου.
2: Κατάλαβα.
4: Και τους πήρα συνέδευξη.
2: Ναι.
4: Κάνω ψυχανάλυση χρόνια και ο ψυχολόγος μου είπε να το κάνω βιβλίο αυτό.
2: Να,
4: αλλά πέσαμε στον κορονοϊό και μετά τις ψιλοέχασα τις συνεδεύξεις. Πρέπει να ψάξω να τις βρω και να τις κάνω βιβλίο.
2: Εννοείς, έχασες τις κασέτες.
4: Τα CD και τις κασέτες. Κάπου τα έχω και δεν ξέρω που είναι.
2: Θα τα βρεις, άμα είναι μέσα στο σπίτι σου θα τα βρεις κάποια στιγμή.
4: Θα σου πω ονόματα: Ροδουσάκης Ανδρέας, Ρωμανός Γιώργος, Κουρουπός Γιώργος,
2: ναι.
4: Μούτσιος Γιώργος, Φυτούζη Ζωή.
2: Ωραία, μα πρέπει να τα βρεις αυτά. Είναι πολύ, πολύ ωραίο υλικό. Πολύ ωραίο. Ναι. Και ορισμένοι από αυτούς που ανέφερες δεν είναι πλέον στη ζωή, οπότε καλό είναι να τα ψάξεις. Να το βάλεις στόχο να τα βρεις.
4: Έχεις δίκιο. Πρέπει να πιεστώ.
2: Ναι, να μην πιεστείς. Χαλαρά. Έτσι, η γιαγιά μου, ξέρεις τι έλεγε? Ότι αν είναι ήρεμο το μυαλό, θυμάται πολύ περισσότερα πράγματα από ότι όταν σε πιάνει άγχος να βρεις κάτι. Και μάλιστα έλεγε και κάτι άλλο. Αν σου έχει τύχει ποτέ να πας, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο και να ξεχάσεις γιατί πήγαινες.
4: Βεβαίως.
2: Ωραία. Η γιαγιά μου έλεγε, γυρίστε πίσω και ξανακάντε τη διαδρομή από την αρχή. Και θα το θυμηθείς οπωσδήποτε τότε, έτσι πάει.
4: Άλιστα, Μάνο μου.
2: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα, αγαπητέ.
4: Εγώ, Μάνο μου, καλό ξημέρωμα.
2: Και να λες τον εαυτό σου ότι είσαι καλά πλέον, γιατί εγώ μια χαρά σε ακούω.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Συγκροτημένο και όλα.
4: Είχα συνεδρία σήμερα, με βοήθησε πάρα πολύ.
2: Ωραία, να μην τις αμελείς τις συνεδρίες με κανέναν τρόπο.
4: Όχι, Μάνο μου.
2: Έτσι.
4: Γιώργο Φύσα με λένε εμένα.
2: Α, οπότε σου εύχομαι το καλύτερο και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
4: Ευχαριστώ, Μάνο μου. Καλό υπόλοιπο. Καλή νύχτα.
2: Στο καλό.

Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βάσο από το Παγκράτη.
1: Γεια σου μάνα μας αγαπημένε.
0: Τι χαμπαριά.
1: Με τις ωραίες εκπομπές αλλά και τους πολύ καλούς συνομιλητές.
0: Ναι, είναι όλοι εξαιρετικοί, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, πραγματικά, πραγματικά. Δηλαδή, τι να σας πω, είναι μια όαση η εκπομπή σου.
0: Να σε καλά.
1: Έχεις πράγματα.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Αλλά σήμερα δηλαδή ήταν κάτι... Mm. Λες κρίμα βρε παιδί μου, τέτοια ζευγάρια σου ο Θεός να τα χωρίζει έτσι.
0: Έτσι.
1: Αυτά μάνο μου.
0: Τι νέα εσύ?
1: Εγώ τίποτα ακόμα, ήσυχα και ωραία, τα εγγόνια μου έχω καιρό να τα δω. Με τη δουλειά μου δόξα τω Θεώ.
0: Γιατί έχεις καιρό να δεις τα εγγόνια?
1: Γιατί πήγανε Κεφαλονιά.
0: Α.
1: Ναι.
0: Α, πήγανε για διακοπές δηλαδή.
1: Πήγανε εκεί με τον μπαμπά τους. Μετά δεν μπορεί, η κόρη μου δουλεύει, οπότε Σαββατοκύριακο αν θα έρθουν, δεν μπορούν πάντα. Αλλά γιατί δουλεύει και η κόρη μου πολύ,
0: ναι.
1: Μόνο τους είναι μικρά ακόμα, είπανε γυμνάσιο και δίκαιο μικρός.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, μιλάμε αυτά, δόξα τω Θεώ. Καλά να είναι και δεν πειράζει που δεν τα βλέπω. Οι διακοπές όλες τις είχες ωραίες?
0: Ναι, ωραία ήτανε. Χαλαρά που λένε και στη Θεσσαλονίκη.
1: Χαλαρά, ναι. Και του χρόνου με υγεία, μάνα μου.
0: Ευχαριστώ
1: μαζί με
0: πολύ.
1: Την Αλέκα. Και καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να τα λέμε.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μα εγώ σε ακούω πάντα, αλλά δεν έχω μπει ακόμα στο ωράριο. Όχι ότι δεν ακούω, ακούω. Αλλά
0: 9 με 2,
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Γιατί σε έψαχνα την Κυριακή την περασμένη φορά.
0: Ναι,
1: τώρα το άκουσα. Έγινε μάνο μου, να είσαι καλά.
0: Δεν θα μου
1: να
0: πεις για την αφοσίωση.
1: Α, για την αφοσίωση είναι ωραίο πράγμα, όποιος το πράγμα μπορούμε. Αλλά δυστυχώς μερικές φορές εκμεταλλεύονται.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που σε πικραίνει πολύ, γιατί αφοσιώνεσαι, δίνεσαι... και βλέπεις μια μετά από καιρό. Αλλά αυτό δεν σταματάει. Εγώ πάντα έτσι είμαι, γιατί είναι μεγάλο πράγμα να έχεις έτσι ανθρώπους που να εκτιμάς, να αγαπάς. Είναι μεγάλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Και ας απογοητεύεσαι. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν θα πεθάνουμε γι' αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό με συγκίνησε πολύ ο κ. Βασίλης.
0: Ο Βασίλης, ναι.
1: Ναι, ναι, ήταν κάτι...
0: Ξέρεις, το πιο εντυπωσιακό στην περίπτωση του Βασίλη είναι ότι εντελώς τυχαία μία μέρα,
1: ναι,
0: στη Θεσσαλονίκη μαζί με ένα φίλο του,
1: ναι,
0: πήγανε στο σπίτι του φίλου,
1: ναι,
0: και εκεί ήταν μία κοπέλα,
1: ναι,
0: η Όλγα,
1: ναι,
0: την οποία μετά την επόμενη μέρα ξαναπήγε,
1: ναι,
0: και κάποια στιγμή της είπε θέλεις να πάμε μία βόλτα και πήγανε,
1: ναι.
0: Και στο δρόμο της λέει θέλω να παντρευτούμε.
1: Α,
0: την
1: ναι,
0: άλλη μέρα.
1: Γυναίκα,
0: την άλλη,
1: ναι,
0: μέρα, ναι,
1: ναι.
0: Και του λέει εκείνη και εγώ θέλω.
1: Ορίστε.
0: Ναι, και στο λέω της λέει τώρα γιατί πρέπει να φύγω.
1: Ναι.
0: Να πάω, ξέρω εγώ, εκεί που ήταν η μετάθεσή του. Ήταν στρατιώτης τότε.
1: Ναι.
0: Και θα γυρίσω, ξέρω εγώ, σε ένα μήνα πίσω.
1: Ναι.
0: Και γύρισε και παντρευτήκανε.
1: Ναι, ναι, και οι δυο.
0: Ρε παιδί μου, την άλλη μέρα μιλάμε. Ούτε στο Hollywood δεν γίνονται τέτοια
1: αυτό
0: πράγματα.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι κάτι που λες δεν είναι δυνατόν να είναι αλήθεια αυτό.
0: Και όμως.
1: Ναι, και όμως. Γιατί ακούμε τον άνθρωπο και σε αυτήν την ηλικία που όλα τα θυμάται και...
0: Παιδί είναι... μου, είναι ξουράφι το μυαλό του.
1: Ναι.
0: Η υγεία του, δηλαδή μόνο τα μάτια του να μην τον είχαν προδώσει.
1: Ναι,
0: θα,
1: ναι,
0: ήταν ποδοσφαιριστής δηλαδή, πώς να σου πω.
1: Ναι, ναι, πράγματι, πράγματι.
0: Ενώ είναι 86 χρονών, ας πούμε.
1: Είναι 86.
0: Ναι, ναι.
1: Πω, ναι. Να δεις πολλά χρόνια να τον ακούμε.
0: Ναι, καλή μου.
1: Να τον ακούμε. Έχει τόσα πολλά πράγματα να πει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τόσα πιαθούμενα πράγματα που τα λέω εγώ, που τα ζούμε, που,
0: ναι,
1: μαθαίνουμε.
0: Πώς την είπες τη λέξη?
1: Πιασούμενα.
0: Πιασούμενα, μάλιστα.
1: Δηλαδή πιάνουμε κάτι που το ζούμε.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Το έλεγε η μητέρα μου.
0: Πολύ ωραία. Από πού ήταν η μαμά?
1: Από την Εύβοια είμαστε.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, και η μητέρα μου και ο μπαμπάς μου από εκεί, κοντά στα Ψαχνά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Έτσι, μάνα μου, να είσαι καλά.
0: Και εσύ, Βάσο μου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Επίσης και η Σταυρούλα είναι καταπληκτική.
0: Ναι, είναι.
1: Τι γλυκός άνθρωπος που είναι.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι γύρω σου, έχεις. Έγινε, μάνα μου.
0: Άντε, φιλιά πολλά.
1: Φιλιά, επίσης. Yeah.

Καταλάβω ότι αγαπητέ Απόστολε από τη Γερμανία δεν το ακούς το τηλέφωνο, σε καλή σταυρούλα. Στο μεταξύ εγώ θα σας διαβάσω μερικές σοφές φράσεις του Πάουλο Κοέλιο. Η ζωή είναι πάντα σε αναμονή της κατάλληλης στιγμής για τη δράση. Τα πάντα στον κόσμο δεν είναι τίποτε άλλο παρά διαφορετικές εκδηλώσεις του ιδίου πράγματος. Μερικές φορές χρειάζεται να γυρίσετε όλο τον κόσμο για να καταλάβετε ότι ο θησαυρός είναι θαμμένος στο δικό σας σπίτι. Ορισμένες φορές η ζωή χωρίζει δύο άτομα μόνο και μόνο για να τους δείξει πόσο σημαντική είναι ο ένας για τον άλλο. Το να περιμένεις είναι το πιο δύσκολο. Αν είσαι σε θέση να δεις την ομορφιά, αυτό συμβαίνει μόνο και μόνο επειδή φέρεις την ομορφιά μέσα σου. Ο κόσμος είναι ένας καθρέφτης στον οποίο ο καθένας βλέπει το ειδωλό του. Οι άνθρωποι λένε πίσω από την πλάτη σου ό,τι να είναι και μπροστά στα μάτια σου ό,τι βολεύει. Ό,τι συνέβη μια φορά μπορεί και να μην συμβεί ποτέ ξανά. Αλλά αυτό που έχει γίνει δύο φορές σίγουρα θα γίνει και τρίτη. Αν η αγάπη μεταμορφώνει ένα άτομο με γοργό ρυθμό, η απελπισία το κάνει ακόμα πιο γρήγορα. Εκεί που μας περιμένουν, πάντα ερχόμαστε πάνω στην ώρα. Αν κάνω ακριβώς εκείνα τα πράγματα τα οποία οι άνθρωποι περιμένουν από μένα, θα εγκλωβιστώ σε μια κατάσταση σκλαβιάς. Τις πιο σημαντικές λέξεις στη ζωή μας τις προφέρουμε με τη σιωπή. Το να χαθείς αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να βρεις κάτι ενδιαφέρον. Το πιο σκοτεινό χρονικό όριο είναι ακριβώς πριν την αυγή. Αν είναι ο άνθρωπός σου, τότε είναι δικό σου. Αν όμως τον τραβάει και κάπου αλλού, τότε τίποτα δεν θα το κρατήσει και δεν αξίζει ούτε τα νεύρα, ούτε την προσοχή σου. Φτάνοντας στο τέλος, οι άνθρωποι γελούν με τους φόβους που τους βασανίζανε στην αρχή. Η ζωή είναι μερικές φορές απίστευτα φιδωλή. Για ημέρες ολόκληρες, βδομάδες, μήνες, χρόνια, ο άνθρωπος μπορεί να μην λαμβάνει ούτε ένα νέο ερέθισμα. Και μετά, όταν μισ' ανοίξει την πόρτα, πέφτει πάνω του ολόκληρη χιονοστιβάδα. Οι άγγελοι μας είναι πάντα μαζί μας και συχνά χρησιμοποιούν τα χείλη κάποιου άλλου για να μας πούνε κάτι. Το να αισθάνεται κανείς δυστυχισμένος συνεχώς είναι μια ανεπίτρεπτη πολυτέλεια. Υπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν για να περάσουν τη ζωή τους μόνοι. Αυτό δεν είναι ούτε κακό ούτε καλό. Είναι απλώς ζωή. Μερικές φορές πρέπει να τρέξεις για να δεις ποιος θα σε ακολουθήσει. Άλλες φορές πρέπει να ρίξεις λίγο τους τόνους για να δεις ποιος θα σε ακούσει πραγματικά. Κάποιες φορές πάλι ίσως χρειαστεί να κάνεις ένα βήμα πίσω για να δεις ποιος είναι ακόμα στο πλευρό σου. Ορισμένες φορές οφείλεις να παίρνεις λάθος αποφάσεις για να δεις ποιος είναι μαζί σου όταν τα πάντα καταραίουν. Ποτέ δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπουμε το όνειρό μας. Τα όνειρα τρέφουν την ψυχή μας όπως ακριβώς η τροφή το σώμα μας. Όσες φορές και αν χρειαστεί να γευτούμε πίκρες στη ζωή και να βλέπουμε τις ελπίδες να αναβαγούν, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε παρόλα αυτά να ονειρευόμαστε. Αυτό που ψάχνεις εσύ, σε ψάχνει επίσης. Μόλις βρήκα όλες τις απαντήσεις,
Αμέσως άλλαξαν όλες οι ερωτήσεις. Ο άνθρωπος κάνει πάντα το αντίθετο. Βιάζεται να μεγαλώσει και στη συνέχεια ανατρέχει στο παρελθόν της παιδικής του ηλικίας. Θυσιάζει την υγεία του χάρη των χρημάτων και στη συνέχεια σπαταλάει τα χρήματά του για να βελτιώσει την υγεία του. Προβληματίζεται σχετικά με το μέλλον με τέτοια ανυπομονησία ώστε να αγνοεί το παρόν. Και εξαιτίας αυτού δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον. Ζει με τέτοιο τρόπο, λες και δεν θα πεθάνει ποτέ, και πεθαίνει σαν να μην έχει ζήσει ποτέ. Μερικές φορές πρέπει να πεθάνεις προκειμένου να αρχίσεις επιτέλους να ζεις. Οι άνθρωποι θέλουν να αλλάξουν τα πάντα και την ίδια στιγμή θέλουν τα πράγματα να παραμείνουν ως έχουν. Πάντα να λες αυτό που νιώθεις και να κάνεις ό,τι σκέφτεσαι. Η σιωπή καταστρέφει ζωές. Στο τέλος, όλα πάνε καλά. Αν δεν πάνε καλά, σημαίνει ότι δεν είναι το τέλος. Πάουλο Κοέλιο.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην Ελευσίνα. Κυρία Λίτσα.
1: Καλησπέρα Μάνο μου.
0: Καλώς την.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια. Με εκφράζεις πάρα πολύ που σε παρακολουθεί.

0: Ναι, ερχόταν Πειραιά το καράβι, γιατί πήγαινε και φόρτωνε αλουμίνιο στην Πεσινέ και μετά γύρισε με general φορτίο, οπότε κάθε 25-30 μέρες, μπορεί και 1,5 μήνα, γιατί όταν ανέβαινε Αμβέρσα, έκανε 12 μέρες να πάει, 12 να έρθει. Ναι. Και τι κακοκαιρία σε συναντούσε και πόσο να ξεπώ. Καταλαβαίνεις τώρα όλα, στα λέω έτσι γιατί δεν ξέρω αν προλαβαίνω.
1: Όχι, προλαβαίνεις. Τι σημαίνει ναι, general φορτίο?
0: General, γενικό φορτίο, δηλαδή γενικό, αλουμίνιο, okay. Ναι, αλουμίνιο και μετά γύριζε με general φορτίο, διάφορα.
1: Α, κατάλαβα.
0: Και κόταν, ναι, πήγαινε Γαλλία, από Μεσόγειο, όλα Ισπανία και από Ατλαντικό πάλι πηγαίναμε Γαλλία και καμιά φορά Αμβέρσα. Στην Αμβέρσα πήγαινε πολύ συχνά. Θέλω να σου πω ότι αυτό που είπε το παιδί που κολυμπάει, ότι, γιατί κολυμπάω κι εγώ μόνο, ναι. Αυτή τη στιγμή ο Τέλης είναι σε ηλεκτρικό κρεβάτι, δεν κινεί τα πόδια του καθόλου, τον αλλάζω, τον έχω 5 χρόνια έτσι. Και σιγά σιγά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή εντολή δεν του δίνει να περπατάει, περπάταγε πάρα πολύ σιγά. Βέβαια, αυτή τη στιγμή ο Τέλης είναι 90.
1: Τι έπαθε?
0: Εγώ είμαι 77.
1: Και τι
0: όταν άρχισε να περπατάει σιγά στα 85 του, πήγαμε να το δούμε πως ήταν τίποτα βουλωμένο, να σκεφτείς ότι ήταν ένας καπετάνιος που δεν κάπνιζε και δεν έπινε.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε πάρα πολύ τον εαυτό του. Μου είπαν ότι δεν του δίνει, κάναμε τις εξετάσεις, δεν του, έχει αρχίσει να μην του δίνει εντολή ο εγκέφαλος στο περπάτημα. Κατάλαβες, είχε αυτό το πράγμα. Σιγά σιγά αυτό είχε εξέλιξει.
1: Είχε Πάρκινσον.
0: Ναι, μετά στο σπίτι, με το πι. Έχω 5 χρόνια που τώρα είμαστε στο κρεβάτι. Το μυαλό του όμως, επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικό, η αγάπη.
1: Ναι,
0: το δείχνω, τον τραγουδάω, ακούμε τραγούδια, του λέω ότι θυμάσαι αυτό, γιατί τώρα έχει αρχίσει και δεν μου μιλάει κιόλας.
1: Ναι.
0: Αλλά καταλαβαίνει, γελάει για αυτά που του λέω. Δηλαδή θέλω να πω είναι η αγάπη, η περιποίηση, ασχολούμαι μόνη μου μάλλον, δεν θέλω εγώ γυναίκα καθόλου τίποτα μόνη μου.
1: Ναι.
0: Η δύναμή μου είναι που κολυμπάω, στο είχα πει και την άλλη φορά
1: ναι.
0: Και μου συγκινήθηκα και με το παιδί αυτό που μίλησε, ότι επειδή ήμουν αθλήτρια μικρή, στην αντοχή πολύ, γι' αυτό και το κολύμπι μου αρέσει πάρα πολύ και κολυμπάω ελεύθερο, μπορώ και εγώ να κολυμπάω πάρα πολύ και να μην κουράζομαι και είμαι
1: μπράβο.
0: 77 αυτή τη στιγμή.
1: Να ζεις, Μάνουλα.
0: Όλο αυτό, Μάνο μου, είναι από τη δύναμη που μου δίνει και το κολύμπι, δηλαδή αυτό που πραγματικά αγαπάς και παίρνω δύναμη και ασχολούμαι.
1: Ακόμα και το χειμώνα.
0: Κοίταξε να δεις, ξέρεις τι έχω πάθει τώρα, γιατί εγώ πηγαίνω στο Λουτρόπεδο από εδώ από την Ελευσίνα, είναι το μόνο κοντινό που μπορώ να πάω.
1: Πώς λέγεται, Λουτρόπεδο?
0: Λουτρόπεδος, ναι, ο Λουτρόπεδος, είναι 7
1: Λουτρόπεδος, α, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ο Λουτρόπεδος. Εκεί, εγώ όταν ήμουν πιο νέα, μπορούσα να πηγαίνω και χειμώνα και καλοκαίρι. Τώρα όμως φοβάμαι. Φοβάμαι, ξέρεις, να μην είμαι μόνη μου, που είμαι μόνη μου, μην τυχόν κανένας ανώμαλος, γιατί μπορεί να με δει από πάνω από το δρόμο να κατέβει και έτσι κολυμπάω μόνο στην πισίνα το χειμώνα.
1: Καλά κάνεις.
0: Αλλά κάνω.
1: Όποιος φυλάει τα ρούχα του δεν λένε, έχει τα μισά.
0: Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Η κατάσταση δεν είναι όπως την ήξερα εγώ τα χρόνια τα δικά μου. Αυτό μωρέ μάνα μου.
1: Και δεν μου λες. Συγγνώμη τώρα, αυτό είναι. Επειδή έπαιρνες λες και το παιδί. Στα ταξίδια.
0: Να δεις, ναι. Καλοκαίρια
1: ναι.
0: Έπαιρνα τη Μαρία που ήταν μωρό 6 μηνών και ταξιδεύαμε
1: ναι.
0: Γιατί κάθε 2 μέρες όταν ήταν στη Μεσόγειο φτάναμε σε λιμάνι.
1: Ναι.
0: 2 μέρες ήταν Ιταλία. Άλλες 2 μέρες πήγαινε πολύ συχνά Μασσαλία. Πολύ συχνά Μασσαλία.
1: Ναι.
0: Ένα από τα καράβια αυτά τα λέγανε και Μασσαλία το λέγανε.
1: Ναι.
0: Και είχα το παιδί μέσα εγώ, το μαγείρευα μόνη μου εκεί στο διαμέρισμα.
1: Μέσα στο καράβι.
0: Μέσα στο καράβι, ναι. Και μάλιστα τότε με το Κυπριακό, όταν είχαμε πάει Αμβέρσα, είχαμε φορτώσει και πηγαίναμε Αντάλια Τουρκία.
1: Αντάλια, ναι.
0: Αντάλια, ναι. Είναι ακριβώς περίπου απέναντι από την Κύπρο, περίπου.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Το πώς ερχόμαστε και άκουγε τέλειο σε ραδιόφωνο και τέτοια, μου λέει τα πράγματα δεν τα βλέπω.
1: Πολύ ευνοϊκά, ναι.
0: Ναι, δεν τα βλέπω. Έβλεπε τα πράγματα,

0: ήταν δύσκολα.
1: Ναι.
0: Και πήρε την εταιρεία τηλέφωνο και του είπε ότι έχω το μικρό μέσα. Η κόρη μου τότε ήταν 2 ετών. Αν γίνεται να κάνω μια παράκαμψη κάτω από την Κρήτη,
1: ναι,
0: να μας αφήσει και εκείνος μετά να συνεχίσει. Βέβαια, περίπτω να σου πω, είπαμε ότι το μωρό είναι άρρωστο για να μην καταλάβει το πλήρωμα ότι ο καπετάνιος φοβάται.
1: Μάλιστα. Και δεν μου λες, Λίτσα μου, τελικά το κοριτσάκι τι επάγγελμα ακολούθησε?
0: Είναι οδοντίατρος.
1: Α, μάλιστα.
0: Μία είναι οδοντίατρος και η άλλη πιο μικρή έχει ψυχοθεραπευτήριο.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Αυτά πάνω. Τα έχω όλα περάσει, γιατί ο Τελής μπορεί να ερχότανε, αλλά καταλαβαίνεις, όλες οι βίες, τα πάντα τα έχω περάσει όλα μόνη μου.
1: Ναι,
0: και
1: καλύτερο.
0: Εκεί που περίμενα με τον Τέλη ότι θα είχαμε τώρα, ξέρεις, έτσι. Πάντα τον περίμενα, πάντα. Ναι, ναι. Να σου πω, Μάνο, θα το πιστέψεις, που είπε το παιδί αυτό που κολυμπάει, ότι πόσο δύναμη έχουμε, ότι περίμενα τον Τέλη να έρθει για να γεννήσω, γιατί τότε, το 72 που έκανα τη Μαρία, δεν γινόντουσαν οι εξετάσεις όπως γίνονται τώρα, που είδα στα εγγόνια μου όπως γίνονται. Και οι άλλοι με το 76. Και ήθελα να είμαι ο Τέλης. Ο Τέλης, όταν θα γεννήσω, μήπως το μωρό δεν ήταν γερό. Όλα αυτά τα σκεφτόμουν. Και ερχότανε, στη Μαρία ερχότανε από Ανδέρσα. Εγώ εντωμεταξύ έπαιρνα όλο το μήνα και γεννήσω φυσιολογικά.
1: Ναι.
0: Είχα πάρει σύμφωνα με τον γιατρό όλο το μήνα και περίπου 1-2 μέρες σύμφωνα με τον γιατρό επιπλέον.
1: Ναι.
0: Και περιμέναμε. Και με παίρνει και λέει: Έλα, βρελίσσα μου, δεν θα γεννήσει. Καλά, καλά, έλα, του λέγα και θα γεννήσω.
1: Mm-hmm.
0: Παραμονές που θα ερχόταν, μάνο μου, το βράδυ αυτοσυγκεντρώθηκα. Ήμουν με τη μητέρα μου εδώ στο σπίτι κάτω, επειδή περιμέναμε, ξέρεις. Mm-hmm. Δεν είπα τίποτα της μάνας μου. Αυτοσυγκεντρώθηκα και είπα: Τώρα, εγώ πρέπει να με πιάσουν οι πόνοι. Και με πιάσανε πόνοι περιόδου, γιατί δεν ήξερα ποιοι είναι οι πόνοι. Και τη λέω: Μαμά, εγώ θα γεννήσω, πάρε το γιατρό τηλέφωνο. Τον πήρε το γιατρό και λέει: Πηγαίνετε στο μαιευτήριο Αθηνών. Πήγα και όταν πήγα εκεί, Μάνο, με βάλανε δίπλα που γεννάζανε οι γυναίκες και φωνάζανε. Μου κοπήκανε και οι πόνοι. Να φύγω, ήθελα να μην τη σηκωθεί και στο τέλος την άλλη μέρα.
1: Με το δίκιο.
0: Όμως ήταν καλή τη ώρα μια μέρα εκεί και λέει: Παιδιά, αυτό το κορίτσι, ήμουν τότε 22 χρόνων κοπέλα. Πηγαίνετε την κάπου μόνη τη και με βάλανε και ξαναυτοσυγκεντρώθηκα και ξαναμου ήρθαν οι πόνοι. 8 η ώρα που ήρθε ο γιατρός ο μαιευτήρας,
1: ναι,
0: μου λέει: Είμαστε έτοιμοι για γένα.
1: Μάλιστα.
0: 11 και 20 μου λέει: Ξέρεις ποιος είναι έξω? Είχε έρθει ο Τέλης. Είχαν ειδοποιήσει. Και εγώ 12 και 20 έκανα τη Μαρία.
1: Του είχες έτοιμο το δώρο και του το έκανες,
0: ναι,
1: ενώ ήταν εκεί, τέλειο.
0: Και την Αγγελική που την έκανα 15 Αύγουστο, θα σου πω τώρα και αυτό για να δεις ένα θαύμα που μου είχε τυχεί στη ζωή μου.
1: Για πες.
0: Την έκανα 15 Αύγουστο. Έχει έρθει ο Τέλης 2 μέρες πριν.
1: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Ο Τέλης έχει έρθει 2 μέρες πριν από το 15 Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Και θα έφευγε 2 μέρες μετά.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν το 15 Αύγουστο έχουμε πάει στην Αγία Σωτήρα, γιατί εκεί πέρα είχαμε εξοχικό. Ήταν η μητέρα μου που γιορτάζανε, ο πατέρας μου, η παππούς, η γιαγιά κτλ. Και είμαστε κι εμείς εκεί και μετά ο Τέλης θα την έπαιρνε τη Μαρία που ήταν 2 χρονών να πάνε, λέει, επειδή ο Τέλης είναι από το σχηματάρι, του αρέσανε αυτά τα μέρη από εκεί.
1: Ναι.
0: Να πάνε στον οροπό να φάνε παγωτό και τη λέω: Ρε Τέλη, πάρε με και εμένα. Εν τω μεταξύ πάλι είχα πάρει όλο το μήνα και καμιά 2 μέρες πάλι για να γεννήσω. Μου λέει: Ρελίτσα, κοίταξε, 15 Αύγουστο απόγευμα, βράδυ. Μπορεί να έχει κίνηση ο δρόμος, αν να συμβεί κάτι που να πρέπει. Κάτσε καλύτερα, εντάξει, εγώ ως συνήθως με την υπομονή πάντα που καλά θέλει μου, του λέω: Πηγαίνετε. Αν μπω μέσα, πάω στην τουαλέτα και βλέπω καφετή. Μαμά, θα γεννήσω, της λέω. Χαρά εγώ για να είναι ο Τέλης εδώ. Παίρνουμε το γιατρό, λέει ο γιατρός: Ελάτε. Και πάμε πραγματικά, εντωμεταξύ αυτός περίμενε κάπου να πάει. Τώρα θα σου πω ένα θλιβερό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν ζει αυτός ο άνθρωπος τώρα που θα έχει πεθάνει. Πραγματικά μπαίνω, με βάζει στο. Το μεστήριο Αθηνών τώρα δεν υπάρχει. Ήταν κάτω τα υπόγειο όλο, εκεί με βάλε. Ήταν και 2 κοπελίτσες. Την ώρα που με βάζει, κάθομαι στο κρεβάτι, αισθάνθηκα κάτι, τα υγρά που ήταν. Με κοιτάει, μου λέει: Δεν είμαστε ακόμη για γένα. Και εκείνη την ώρα χτυπάει το τηλέφωνο, αυτά τα παλιά που χτυπάγανε δυνατά. Και πάει μια κοπέλα να το σηκώσει και του λέει: Γιατρέ, η γυναίκα σας. Και ακούω που τη λέει, ενώ μένα μου είχε πει ότι δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι, και τη λέει τη γυναίκα του: Καλά, θα κοιτάξω να έρθω. κάπου ήθελα να πάει. Και έρχεται και μου λέει, και λέει στα κορίτσια, ελάτε βοηθήστε με. Βοηθήστε με αυτά, μου λέγε εμένα σφίξου, κάνε δείξε, μετά εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Όταν συνήλθα, εμένα είχε κατέβει η μήτρα μου μαζί με το παιδί και μετά δεν ανέβαινε. Βεβαιασμένο στο κέτος και περίμενε να υπο... Ήμουν 27 χρονών τότε,
1: ναι.
0: Και περίμενε, γιατί είπε έξω η μητέρα μου ότι ο άντρας της έρχεται, είχε... τον είχαν ειδοποιήσει, είχε πάρει τηλέφωνο για σωτήρα και του είπαν η Λίτσα είναι και γεννάει.
1: Mm-hmm.
0: Και περιμένανε να έρθει ο Τέλης για να υπογράψει, να μου αφαιρέσουν τη μήτρα μου, 27 χρονών.
1: Mm-hmm.
0: Από ένα λάθος δικό του, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αποτέλεσμα είναι όμως ότι η μήτρα μου σιγά σιγά ανέβηκε. Αφού να σκεφτείς μετά, είχα δει ότι είχα συμπιέσει. Ποιος ξέρει τώρα, θα βάζε πάγο, τι είχε βάλει. Και σιγά σιγά επανήλθε η μήτρα μου. Ναι. Το παιδί βγήκε μετά καλά, όλα καλά.
1: Ναι, και μετά,
0: ναι, και ξέρεις τι μου είπε μετά.
1: Okay.
0: Έλα μου λέει να σε δώσεις τόσες μέρες. Άσε που κάθισα 12 μέρες στην κλινική για να μου κάνουν έμεσης.
1: Θέλω να μου κάνεις μία χάρη. Να πάμε προς το φινάλε. Γιατί περιμένει κι άλλος άνθρωπος.
0: Τέλει, θα σου πω τώρα. Το θαύμα ότι όταν πήγα και να με δει, μετά γιατί.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Το παιδί σου είναι θαύμα που έγινε από την Παναγία. Και εκείνη τη στιγμή μου είστε μία φλασιά ότι όταν ήμουνα στο δημοτικό μάνο μου, είχα δει ένα όνειρο, μία θάλασσα. Δημοτικό τρίτη, δημοτικό. Και ερχόταν ένα φωτάκι από τη θάλασσα, σκοτεινή. Και όταν ήρθε, λέω, τι είναι αυτό, τι είναι, α, η εικόνα της Παναγίας της Τίνου, είχα πει.
1: Μάλιστα.
0: Όμως, δεν το έλεγα πουθενά μάνο, γιατί δεν θα με πιστεύανε. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό, να γίνει αυτό το θαύμα, να σωθεί το παιδί μου και εγώ.
1: Λίτσα, πρέπει να σε αφήσω. Να είσαι καλά, θα σε περιμένω πάλι.
0: Έγινε μάνο μου, να είσαι καλά.
1: Φιλιά πολλά, γεια χαρά.
0: Υγεία σου εύχομαι, να είσαι καλά, γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο Νέο Τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Και πάμε στην τελευταία γραμμή για απόψε. Απόστολος από τη Γερμανία. Έλα φίλε.
4: Μάνο.
1: Γεια σου ρε φίλε.
4: Δεν μπόρεσα πριν να το σηκώσω γιατί ήμουν σε...
1: Καλά, το κατάλαβα.
4: Ναι, αρχικά να πω ότι τι ωραία μέρη θα ήταν αν είχαν αξιοποιηθεί διαφορετικά εκεί που είπε η κυρία για τον ασπρόπυργο και το...
1: Ξέρεις τι έχει συμβεί εκεί? Όταν ετέθη ζήτημα πού θα πάνε τα ναυπηγεία,
4: ναι,
1: και τα διελιστήρια, ήταν να πάνε ή στο Σούνιο ή στον Ασπρόπυργο. Και τελικά, επειδή στο Σούνιο είναι ο ναός του Ποσειδώνα, πήγανε στον Ασπρόπυργο. Το διάβαζα σε ένα άρθρο, σε ένα βιβλίο. Δηλαδή, εάν είχε γίνει αλλιώς, θα ήταν παράδεισος ο Ασπρόπυργος.
4: Ελευσίνα, Ασπρόπυργος.
1: Ναι, ναι, αυτά τα μέρη, ναι. Και θα ήταν πετρελαϊκή κοιλίδα το Σούνιο. Ενώ τώρα είναι το ανάποδο.
4: Ναι, δεν θα μπορούσαν να τα... Πού να τα πάνε πιο έξω?
1: Τώρα δεν ξέρω να σου πω, δεν είναι δική μου δουλειά.
4: Ναι, αλλά...
1: Απλά σου λέω όταν... Μα όταν ετέθη αυτό το ζήτημα, όλα αυτά τα μέρη ήταν σχεδόν ακατοίκητα.
4: Τίποτα, ναι, ναι, ναι. Τι κρίμα, τι κρίμα, γιατί
1: εντάξει,
4: είναι...
1: Η Ελλάδα με το κρίμα είναι συνδεδεμένη άρρηκτα.
4: Άρρηκτα.
1: Όλη την ώρα λέμε τι κρίμα το ένα, τι κρίμα το άλλο.
4: Τι κρίμα, ναι, τι κρίμα και... Ναι, ναι, ναι.
1: Τι κρίμα και τι χρήμα.
4: Ναι. Τι να πεις, τι να, πώς να το χαρακτηρίζεις, δεν ξέρω, είναι κρίμα. Κρίμα γιατί σου
1: Όχι, γιατί είναι κρίμα είναι, αλλά δεν...
4: Όχι, είναι, ναι. Δυστυχώς. Που... εντάξει, τέτοια μέρη δηλαδή, τέτοια παραθαλάσσια, τέτοια ωραία, δεν είναι Ελλάδα και καμιά Ιταλία λίγο και έτσι δεν βρίσκεις. Την Ευρώπη δηλαδή. Τι ήθελα, έβλεπα ένα βίντεο ρε εσύ, ναι. Θα μας πάρουν τη δουλειά λέει τα ρομπότ λέει εδώ στα γυροκομεία και στα... θα έχουν ρομπότ να εξυπηρετούν τους ηλικιωμένους.
1: Ναι.
4: Το κοιτούσα τώρα, ναι, γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικό,
1: ναι.
4: Και εφαρμόζουν τώρα, κάνουν πειράματα. Αλλά δεν νομίζω πως θα φρήσουν στη γενιά των ηλικιωμένων που είναι τώρα. Στη γενιά τη δικιά μας μπορεί.
1: Μου έλεγε η γυναίκα μου ότι στο Τορόντο,
4: ναι.
1: Πήγανε σε ένα εστιατόριο με την οικογένεια του γιού της, όπου οι σερβιτόροι ήταν ρομπότ.
4: Ναι.
1: Ερχόντουσαν στο τραπέζι, πληκτρολογούσες στο καντράν που είχαν μπροστά τους, φαντάζομαι, αυτό που ήθελες να φας, πηγαίνανε στην κουζίνα και σου φέρνανε το φαγητό. Αλλά οι μάγειρες ήταν άνθρωποι, δεν ήταν ρομπότ.
4: Ναι, αντίστοιχο ρομπότ έχει ένα στη Κολονία, στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
4: Που έχει ένα έτσι, δηλαδή είναι ένα κιόσκι και ένα πράγμα εκεί και σου φτιάχνει καφέ.
1: Άντε ρε.
4: Ναι, είναι τέτοιο. Ήδη μπορεί να το έχεις δει, το έχουν διαφημίσει. Είναι εκεί στο αεροδρόμιο. Και πας εσύ, διαλέγεις τι θες και αυτό φτιάχνει καφέ. Ξέρεις, έχει, είναι σαν μπαρίστα.
1: Κατάλαβα.
4: Ναι. Σε επαγγέλματα που θα έχει έλλειψη σίγουρα θα μπει και σε επαγγέλματα που έχει έλλειψη και για εξοικονόμηση χρημάτων θα το κάνουν και πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα.
4: Και τα ρομπότ δεν θα σταματάνε ποτέ. Δεν θα χρειάζονται άδεια.
1: Ναι. Θυμάσαι πριν από κάνα χρόνο περίπου που ένα ρομπότ πέθανε, έσκασε από την πολλή δουλειά. Ναι, αλήθεια.
4: Ναι.
1: Και κάποιοι άλλα ξεσηκώθηκαν. Δηλαδή βρήκαν έναν τρόπο να επικοινωνούν μεταξύ τους και ξεσηκώθηκαν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δούλευαν. Δηλαδή...
4: θα ξέρεις τι, άμα χρησιμοποιείς το...
1: Ήτανε κουκουέ τα...
4: Χρησιμοποιείς, θα έχουν κάνει συνδικά του. Χρησιμοποιείς το τεχνητή νοημοσύνη, ε.
1: Εγώ ναι, βέβαια.
4: Ναι, και εγώ, πολύ. Πολλές φορές, ξέρεις, η νοημοσύνη της είναι με εκπλήσει πάρα πολύ, δηλαδή.
1: Και εμένα με εκπλήσει, ναι.
4: Και είμαστε στην αρχή ακόμα.
1: Ναι, βέβαια. Διάβαζα σήμερα ότι είναι ένα βήμα πριν βρούνε το φάρμακο για όλους τους καρκίνους. Μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη.
4: Και αυτό λύσαν κάτι, έναν μαθηματικό γρίφο που είχε από το 1930.
1: Καλά μωρέ, το γρίφο στα παλιά μας τα παπούτσια. Τώρα μιλάμε για τον άλλο γρίφο της επιβίωσης.
4: Ναι. Μας περιμένουν πολλά πράγματα να δούμε το μέλλον.
1: Μάλιστα.
4: Ας λύσουμε τα υπαρξιακά προς το παρόν.
1: Μάλιστα.
4: Αυτά.
1: Να είσαι καλά.
4: Αυτά,
1: σας αφήνω όλους τώρα.
4: Καλή ξεκούραση.
1: Καλή δουλειά, γιατί έχεις ακόμα 2 ώρες, δεν έχεις.
4: Πρέπει να είναι τέλειο το ωράριο τώρα. Πας για ποτάκι.
1: Όχι, τι ποτάκι ρε εσύ. Σπιτάκι, ποτάκι.
4: Γιατί τώρα σπιτάκι. Δεν ξέρω, είναι ακόμα έτσι δηλαδή. Έχει στο κέντρο να πας σε κανένα.
1: Φαντάζομαι έχει, αλλά δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο.
4: Δεν πήγε, δεν
1: πήγε. Δεν μ' αρέσουν πρώτα απ' όλα. Μου μυρίζουν άσχημα αυτά τα μέρη. Φαντάσου ότι έχω γράψει 150 τραγούδια και είναι ζήτημα να έχω πάει 3 φορές στα μπουζούκια.
4: Όχι μπουζούκια,
1: βρέτε, τέλος σου λέω. Δεν μου αρέσει η μυρωδιά των χώρων αυτών.
4: Όχι μπουζούκια, λέμε τώρα πλάκα εκεί. Έτσι,
1: το κατάλαβα καλά. Να
4: τα ράτσα ψηλά, να πιει κανένα. Μπα, ωραίο,
1: δεν έχω καμία όρεξη.
4: Εμένα μου άρεσαν πολύ αυτά τα. Και κάτι μικρά μπαράκια εκεί.
1: Σύμφωνα. Πρέπει να σε αφήσω, Απόστολε.
4: Έγινε, ναι.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, ως εδώ ήταν το δρομολόγιο. Σε περίπου 7 λεπτά θα είναι 2. Θα τα πούμε πάλι τη γνωστή ώρα, 9 το βράδυ με 2 το πρωί. Ήταν ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η Δεσποσίνη Θεσαυρούλα όπως πάντα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπόμπης, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
5: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
6: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
7: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
3: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
8: Γαμάς.
9: Μα τι του ήρθε του κεφάλα, σέλφι με τον Βουκεφάλα.

0: Και εννοείται, αφού δεν έχουμε άλλο θέμα, ασχολούμαστε με αυτό που βρήκαμε μέχρι εξαντλήσεως. Και γιατί να το κάνει εκεί, και γιατί δεν είπε αυτή, και γιατί δεν του ενημέρωσε, και γιατί αυτή δεν αντισταθήκε, δεν κατάλαβαν πώς θα είναι, και τώρα τα μαζεύουν, και όχι, δεν θα μετακινηθεί. Θα μετακινηθεί, αλλά δεν θα μετακινηθεί. Παιδιά, πάρτε το απόφαση, θα γίνει, και όλα τα άλλα. Βρείτε επόμενο θέμα για φαγωμάρα. Τώρα βέβαια θα με πεις και ο ίδιος δεν μπορούσε να, αλλά θα μπορούσε να, αλλά στην περίπτωση που το έκανε και, ναι, κανονικά, δυσαϊκός. Αυτό το πράγμα μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον, αν και δεν χρησιμοποιείται σαν χαρτί τελευταία. Πιο πάπειρον και πιο μεγαλέξανδρο και πιο αποκεφάλα. Ο Θεός είναι ένας, το χρήμα, πάρτε το απόφαση και όλα τα άλλα τζάμπα μαλώνεται. Γιατί πες ότι το ζητούσε το συγκεκριμένο σημείο ο Καβάκους να κάνει συναυλία. Αφενός θα έλεγαν ποιος είναι αυτός. Γιατί κάτσε. Να τα λέμε όλα. Γιατί αυτό δείχνει και το επίπεδο, το μορφωτικό αυτών που κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Καταλείτε από τα καβάκια.
0: Από τα καβάκια είναι. Ρε παιδιά, τον δεν ξανακούς κανένας. Και δεύτερον, και πιο σημαντικό, ποτέ ο Καβάκους δεν θα ζητούσε να το κάνει εκεί. Αλλά έτερον κάτουρον. Το θέμα είναι το συμπέρασμα. Τι συμπέρασμα βγάζει ο καθένας, τι βγάζει δηλαδή, είναι μια άλλη ιστορία. Άλλοι που σκέφτονται αλλιώς βγάζουν το συμπέρασμα ότι όταν ο λίγος θέλει να γίνει μεγάλος γίνεται λιγότερος. Άλλος βγάζει το συμπέρασμα, τι είναι αυτά που λέτε, εμείς θα πάμε, δεν μας νοιάζει ποιος είναι, τζάμπα είναι. Δηλαδή αυτά τα δύο τώρα, τα target groupια, μπορείς να τα ενώσεις και να βγάλεις συμπέρασμα. Κανένα. Εντάξει το... Δηλαδή το επόμενο του target group που βγήκε από το προηγούμενο είναι σαν να μην το έβγαλε το προηγούμενο target group, σαν να φύτρωσε σαν το μανιτάρι. Όσον αφορά δηλαδή τις κριτικές ικανότητες, αλλά το είπανε ρε παιδιά, το είπε το Πανεπιστήμιο στην Πίζα. Ένα στους δύο λέει δεν μπορεί να κάνει μία πράξη. Δεν τον κόφτει, δεν τον φτάνει το μυαλό, γιατί τι φταίει, το σκρολάρισμα.
1: Καταστροφολογείς.
0: Εγώ δεν τα είπα εγώ.
1: 4 στους 10, όχι 1 στους 2.
0: 1 στους 2.
1: 4 στους 10.
0: Άλλη έρευνα άκουσα. Δεν είχαν πάει οι υπόλοιποι, φαίνεται, και δεν τέλειωσε η μέτρηση. Την άκουσα νωρίς. Τέλος πάντων, και 1 στους 10 να είναι, όταν με λένε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να διαβάσουν αναλογικό ρολόι, γιατί δεν ξέρουν τι είναι αυτό το 10 και 10, 11 παρά 10. Σήκωσε φρένα που είναι τα παράπονα, τα σχόλια. Ναι, καλημέρα σας, γεια σας.
2: Ναι, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Status FM.
0: Status FM, ναι.
2: Ωραία. Σας καλώ εκ μέρους του Δημάρχου, του κυρίου Μαλίνη Ιωάννη, που πριν μία ώρα περίπου έδωσε μία.
1: Ναι, αλλά είμαστε στον αέρα τώρα, θα πάρετε.
0: Τώρα έχουμε άλλη εκπομπή όμως.
1: Αυτή η γραμμή είναι το αέρα.
0: Ναι, ακούγεστε τώρα στον κόσμο. Πάρτε καλύτερα στην άλλη γραμμή να συνεννοηθείτε.
2: Έστειλε ένα μήνυμα στο Viber, εντάξει, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Ο επόμενος που μάλλον θέλει να ρωτήσει πόσο πάνε τα φασουλάκια το κιλό, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Ναι, γεια σας.
3: Έλα ρε καμπανιέρο.
0: Πώς καμπανιέρο.
3: Είναι δεν μου λες.
0: Συντροφικό.
3: Αν φέρναμε τον Αργυρό, η πόλη μας θα κέρδιζε κάτι. Δίπλα του θα ήταν η Γκέλφοϊ.
0: Ο Αργυρός ήρθε.
3: Πέρα... Ναι, τον Αργυρό θα φέρναμε.
0: Ναι, αλλά όταν ήρθε δεν την έφερε την Γκέλφοϊ.
3: Θα την έφερνε τώρα.
0: Ναι, καλά τώρα. Θα... Εντάξει, όλο υποσχέσεις. Ναι,
3: κοίταξε, τώρα με το ρέμο θα λένε οι Αμερικάνοι who is that.
0: Τι who is that, ήταν αρθεί ο Ραμαζότη, τον πούλησε, δεν θα έρθει. Θα βολευτούμε
3: τώρα. Γιατί ακούω πολλά σχόλια για αυτή την έκθεση για τους Έλληνες.
0: Ναι, σας ακούμε, σας ακούμε καθαρά.
3: Ναι. Εγώ έχω ένα γενικό πρόσωπο, το γιο μου, ο οποίος εποπτεύει έναν οργανισμό τους καινούργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Και μου λέει, οι χειρότεροι δεν είναι μόνο οι Έλληνες, όλοι οι Ευρωπαίοι είναι, λέει.
0: Μα φυσικά, μα είναι πανδυτικό φαινόμενο.
3: Άρα μην μας κατηγορείτε.
0: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε τι είπαμε, κύριε, μην βιάζεστε. Είπαμε ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Δεν το προσδιορίσαμε σαν ελληνικό φαινόμενο.
3: Είπαμε ότι είναι πανδυτικό
0: φαινόμενο.
3: Ευρωπαϊκό τουλάχιστον.
0: Πανδυτικό,
3: είναι.
0: Το είπε. Το πανδυτικό. Βρε παιδιά μου,
3: δεν θέλει κανένας να μάθει τίποτα. Άντε, και λέει, αν βρεθεί
0: ένας... Το είπε, αυτό το είπε ο πύργος της Πίζας, πώς το λένε. Είναι η έρευνα από την Πίζα που λέει ότι είναι πανδυτικό φαινόμενο. Γιατί γι' αυτό μας πήραν φαλάγγι Κορεάτες και όλοι αυτοί που έχει πειθαρχία και ξυλίκη.
3: Την Πακιστανή.
0: Οι Πακιστανοί μας πήραν φαλάγγι αλλιώς.
3: Ναι, μα πήρε,
0: μην τα μπερδεύουμε. Αν και ο Πακιστανός, το πρώτο που ζητάει τηλέφωνο είναι για, με μεγάλη οθόνη.
3: Άντως, αυτή η πόλη η Θεσσαλονίκη τώρα σιγά με το ρεύμα τι θα κάνει δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
0: Θα γλεντήσει. Θα γλεντήσει.
3: Ενώ με τον Αργυρό θα βλέπουμε μια ωραία γυναίκα δίπλα του.
0: Βρε παιδί μου, θα φέρει κόσμο ο άνθρωπος, δεν θα έρθει μόνος του να πούμε. Τι είδε, τον κόσμο τόσα χρόνια προγράμματα και δεν ξέρει τι
3: να φέρει. Θα φέρει όλη τη χλέπα.
0: Γιατί να φέρει χλέπα. Άνθρωπος με τόσα λεφτά να πούμε.
3: Έχει
0: πρόσωπο. Η ΔΕΗ, βρε.
3: Δεν θα αξίζει κάτι τέτοιο.
0: Έχουμε χορηγό, δεν έχουμε αστεία τώρα. Μην λες τώρα.
3: Ναι, χορηγούς έχουμε όλα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Το θέμα σας προσωπικά είναι ποια γιγαντοτέτια θα είναι δίπλα. Δηλαδή, άμα είναι. Να σε πω κάτι, αδερφέ, γιατί είσαι άδικος αυτό. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και θα μας φέρεις γκόμενα παλούνα. Εδώ φυσάμε, εδώ έρχονται άλλοι να δουν τις δικές μας. Πλάκα κάνουμε τώρα. Περιμένουμε εμείς από την Κιλφόλ. Είμαστε με τα καλά μας, αυτή είναι αποξηραμένη τώρα, τόσο χρονό. Άμα φέρουμε και τη Μόνικα Μπελούση.
1: Όταν έχετε... ήταν να έρθει όμως, σαλιάριζες.
0: Άμα είναι να έρθει, πάλι θα το κάνω.
1: Α.
0: Όχι, είμαι flexible.
1: Α, εντάξει.
0: Αφού τα ξέρετε εσύ αυτά. Δουλεύουμε τόσα χρόνια μαζί. Άλλα λέω τώρα, άλλα λέω ύστερα. Έτσι κρατιέται οι δουλειές. Πώς, ζήτω ο Ρέμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που καταδέχτηκες να προβάλλεις του Μεγαλέξανδρο. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Γιατί έψαχνα τον Καβάκου και δεν ευχαριστούσε. Είχε κάτι συναυλίες στο Τόκιο, είχε κάτι χαζά και παρμένα τώρα. Ας που, ναι, ποιος θα καθόταν. Θα πήγαινε κανένας να ακούσει τον Καβάκου να παίζει βιολί.
1: Αυτή την ώρα στον αέρα είναι ο κύριος Διογέννης Δασκάλου. Ενημερωτικά το λέω.
0: Γιατί ποιος βρίζουν το Βενιέρι.
1: Όχι, του λένε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά Δημήτρη σε λένε.
0: Α, είπα και εγώ. Γιατί άμα ένα βρίστε εμένα. Άμα και χρόνια πολλά στο Δημήτρη.
1: Όχι, χρόνια πολλά λένε Δημήτρη.
0: Πάλι καλά. Να ζήσεις, να μεγαλουργήσεις και όπως κλαις κι εσύ να σε φάμε.
1: 7 χρόνια στη μάπα.
0: Στη μάπα. Αυτή η μάπα. Σε σένα που είσαι και αγαπητός θα κολλήσουμε τώρα. Πλάκα μην κάνεις. Έχω όμως πολύ ωραίο υλικό και δεν παρακαλώ. Έχω κανέλη η οποία θα συγκλονίσει και μάλιστα θα συγκλονίσει και τον πρώτο που πήρε τηλέφωνο. Κάτσε βάλε άλλον έναν συγκλονισμένο. Και φύγαμε σαν να μην έγινε. Που θα με πεις πως δεν έγινε αφού έγινε. Γιατί πάντα έτσι πηγαίνει μια εκπομπή. Αυτή είναι επικαιρότητα. Γιατί ευχαριστούμε τον ακροατή. Αλλά τάκ κάτσε τον πάγκι γύρνα. Εκεί που πάνε να στρώει σέντρα πετάξει τον κολάκι. Έρχεται η άσκηση, λέει: παιδιά, όχι, σε λάθος έδρα παίζετε. Η έδρα δεν ξέρει. Αλλά, παιδιά, τέτοιοι εσείς, λίγο να προσέχουμε. Οδηγάτε σαν ζαυλακοπυρίστερα. Έχεις δει ζαυλακοπυρίστερα?
1: Όχι.
0: Αυτά εδώ που από τη ζέστα και από το πολύ φαΐ δεν μπορούν να προχωρήσουν. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι, έκανες απειλητική κίνηση και φρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ ανοίγουν όλα τα περιστέρια, οι φιλόζωοι, και αρχίζουν και σκάνουν στον αέρα. Γεμίζει έντερα ο ουρανός. Φτάρε, παιδιά, μην τα ταΐζετε άλλο. Φτάνει. Την πρώτη φορνιά που είχαν έρθει τουλάχιστον οι αδερφοί Αλβανοί, τα μαγειρεύαν. Δεν είχε εμείς πλατεία Αριστοτέλους, περιστέρια περιστέρια. Τώρα ξανά από την αρχή. Τα βλέπει. Έχει παχύνει και φωνή. Σακούρκι κάνουν τώρα, δεν περιστέρια αυτά. Και εκεί που, λες, που λέγαμε ότι θα μας πει κάτι η Λιάνα η Κανέλη για το 7ωρο, ξαφνικά μπαμ, σκουρπιός, μπαμ. Θυμάσαι σκουρπιός, σπαμ.
1: Ναι, αλλά Κανέλη περιμένει.
0: Ρε εσύ, ο αγώνας πρέπει να ξέρει να περιμένει. Δεν περιμένουν τόσα χρόνια για να ορμήξουν, τώρα θα τα παρατήσουν.
4: Να είμαστε σαν ποιους. Ποιο είναι το, υπάρχει κάποια χώρα που να λειτουργεί το
5: να
4: μοντέλο
5: αυτό
4: που
5: σαν, λέει. Να είμαστε σαν, ψάχνεις ένα μοντελάκι.
4: Ένα μοντέλο
5: για
4: ψάχνω,
5: να το ακολουθήσουμε, ναι.
4: Να το καταλάβω. Ναι.
5: Και εμείς ερχόμαστε και σας λέμε.
4: Θα είμαστε σαν τη Σουηδία, ας πούμε.
5: Να σου πω κάτι, έξω ναι. από το μοντέλο, θα ακουστεί πολύ αστείο. Θα σου πω ένα νούμερο, 888.
0: Τι είναι αυτό το 888?
5: Πόσο επίκαιρο είναι σήμερα. 8 ώρες να δουλεύεις, 8 ώρες να κοιμάσαι και 8 ώρες. Και εμείς λέμε 7 μπορούμε σήμερα με τεχνολογία. Εμείς λέμε πενθήμερο και 7ωρο. Θα μου πεις ότι δεν υπάρχει μοντέλο. Όταν υπήρξε το μοντέλο να δουλεύεις 8 ώρες, να ξεκουράζεσαι να διασκεδάζεις 8 και να κοιμάσαι, δεν υπάρχει μοντέλο σήμερα και θεωρείς πρόοδο 13ωρο.
4: Εγώ το θεωρώ πρόοδο.
5: Όχι, μα 13ωρο. Μου λες μοντέλο. Να το μοντέλο. Στο λέω εγώ. Και έρχομαι και σου λέω, γιατί εγώ έχω προχωρήσει ως κουκουέ. Όλοι οι άλλοι έχετε πάει πίσω και από το 8ωρο.
6: Ναι.
5: Και δέχεστε 13 ώρα Απανατολής μέχρι υπερδύσεως ηλίου. Και έρχομαι εγώ που είμαι κουκουέ και σου λέω σήμερα 7 ώρες, 5 μέρες την εβδομάδα. Μπορείς.
4: Όχι, τεχνολογία...
5: Πρόσεξε, η τεχνολογία μπορεί να είναι υπέρ σου. Αυτοί έχουν αρπάξει την τεχνολογία τώρα και σου λένε από τώρα ποιες δουλειές θα χαθούν, ποιες συμφορές θα επισυμβούν,
0: ποιοι είναι αυτοί
5: δεν
0: που το κάνουν
5: ελέγχουν
0: αυτό.
5: Από αυτά και πώς η τεχνητή νοημοσύνη έκανε το Μάσκ υπερπλούσιο.
0: Έτσι.
5: Και θειασότη του Κασιδιάρη.
0: Έτσι, ονόματα.
5: Για ποιο μοντέλο μου μιλάς? Και εγώ σου λέω, είναι ένα μοντέλο που λέει όχι σε όλα τούτα. Ένα σοσιαλιστικό μοντέλο.
0: Ώσπου
5: να φτάσουμε στον κομμουνισμό. Τον κομμουνισμό, για να τον καταλάβεις, πρέπει να δεχτείς ότι ό,τι παράγεται ανήκει σε αυτούς που το παράγουν. Και όχι σε κάποια αφεντικά που καθορίζουν την αξία, την υπεραξία, τον χρόνο που θα κοιμάσαι.
4: Δεν το έχω δει να εφαρμόζεται πουθενά.
7: Ναι, έχει απορριφθεί αυτό το μοντέλο.
4: Όχι, δεν έχει απορριφθεί. Δεν το έχω δει έτσι όπως το λες να εφαρμόζεται πουθενά.
5: Δεν έχει εφαρμοστεί.
4: Γιατί και στη Σοβιετική Ένωση δεν τα βαριά τα χρόνια
5: δεν έχει εφαρμοστεί.
4: Υπήρχε η νομεκλατούρα
5: αυτή τη στιγμή...
4: και υπήρχε και το προλετάριο.
5: Μα γι' αυτό και απέτυχε σε πολλά πράγματα.
8: Το τσίπουρο ωραίο σήμερα που μοιράζεται εδώ στο κόσμο.
9: Εγώ δεν πίνω τσίπουρο, κύριε Βαρία.
10: Οπα. Πρέπει να μου έχεις πει, ρε φίλε.
9: Δεν είμαι πότης. Δεν πίνω.
10: Προσποιούμε ότι πίνω. Άσε ρε.
9: Εγώ δεν πίνω τσίπρο, κύριε Βαρία.
11: Πήγα μπάφος και παίζω φρόν.
12: Και τραβάγανε και ρουφάγανε σαν τις άβρες.
8: Είμαι... Κάζετε πάντως στον κόσμο, έτσι λέγεται γιορτή, είναι μια μέρα για...
9: Να.
13: Γιορτή, λαλή.
8: Μα ωραία.
9: Φαΐ φουρ το φουρ. Φουρ το φουρ.
12: Αλλά εσείς άλλα πράγματα σκέφτεστε. Να μπουκώσετε.
14: Φύγετε.
0: Εγώ πάντως έχω πρόταση, κυραλιάνα μου, για να μην τα λες αυτούς εκεί πέρα, ρε, γιατί αυτή είναι, δηλαδή, it's meets, να πούμε, αντίθετη σε όλα. Έτσι, για του Γενάτη και μόνο, να σε πάνε κόντρα. Προτείνω να βγεις πριν τον Αντώνη, να βγάλεις ένα λόγο πύρινο, και να πάρεις όλη τη λεωλέα που θα είναι εκεί πέρα, να την οδηγείς στη φάμπρικα και από εκεί... Στη σωστή διανομή του πλούτου που θα παράξουν. Όταν κάθονται και να ακούνε αυτά τα καπιταλιστικά θεάματα, να δεις τι με, δηλαδή θα πάρθει πλάκα του Πανελλήνιου άμα το κάνεις αυτό, γιατί έχεις την πυθό, έχεις τα όργανα, έχεις τα πάντα, να πούμε. Μην κοιτάς. Άμα δεν μπορείς, ας θέλουμε τον Νίκο. Γιατί ο Νίκος, ο Ανδρολάκης, κατά γενική ομολογία έχει χιούμορ. Ο Νίκος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Μέσα του κρύβει έναν απίστευτο κωμικό. Δηλαδή, άμα λες χιούμορ, στο μυαλό σου πρέπει να έρχεται κατευθείαν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο άνθρωπος ο οποίος, άκου τι είπανε, ότι ο Ανδρουλάκης δεν έχει χιούμορ, μάγκανα. Έσχος, ντροπή. Ο Νίκος, βρε, που είπε ουμερτά την ομερτά.
1: Τι είπε?
0: Ουμερτά την ομερτά. Από χιούμορ το είπε, δεν είναι κανένας που λέει ότι να είναι κουτσάνης και να τον ξεφεύγουνε. Που έχει τον Φαμφαραντούρη στην πρώτη γραμμή, τον Δούκα με το περουκίνι, που δεν άφησε Σιριζέο για Σιριζέο που να μην τον περισυλλέξει, να πούμε. Αυτός που θέλει μόνο μία ψήφο διαφορά για να βγει πρώτος, να γίνει αρχηγός κράτους.
15: Νίκο Ανδρουλάκη ακριβώς, ότι δεν έχει χιούμορ, ότι είναι στριφνός συνεχώς.
16: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
15: Είναι στριφνός.
16: Στριφνός καθόλου, όχι.
15: Έχει χιουμόρ.
16: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
15: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
16: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
15: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκη στα παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει.
16: Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ.
0: Αυτός και οι τυγανιτές πατάτες.
16: Λοιπόν, νομίζω ότι πίσω από αυτή την εικόνα που του έχει αποδοθεί.
0: Και οι φράουλες.
16: Δεν ξέρω για ποιους λόγους.
15: Το έχει αποδοθεί έτσι. Η δημόσια εμφάνισή του είναι μια εμφάνιση σφιγμένη.
16: Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ σκληρός στα σοβαρά ζητήματα και πολύ χαλαρός εκεί που
15: επιδέχεται... Δεν τον έχω δει χαλαρό παρά μόνο όταν περπατάει με το κομπολόι. Δεν τον έχω δει άλλο το χαλαρό.
16: Είδες το κριτικό τον απελευθερώνει.
15: Έχετε πάει τώρα
16: στην Κρήτη. Θα κάνω πάντως ένα βιντεάκι με τα χόμπις του Προέδρου και θα δείτε πόσο...
15: Δώστε μας ένα teaser. Ποια είναι τα χόμπις του Προέδρου?
16: Λοιπόν, οπωσδήποτε, όπως ξέρετε, το μπάσκετ.
15: Σωστά.
16: Τα βιβλία, τα βιβλία του Καζαντζάκη και ακόμα ένα αγαπημένο που δεν θα το αποκαλύψω.
15: Όχι, να κρατήσετε για κάτι.
16: Και θα πάω στον Ιαννό να το πάρω. Και έχω να πω και για τραγούδι, έχω να πω διάφορα.
15: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
16: Έχει πολύ καλή φωνή, ναι, έτσι. Ναι, αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
0: Τζο Κόκερ.
15: Είναι ερωτικός τραγουδιστής.
16: όχι στο περιεχόμενο, αλλά έχει
0: τον πολύ τον
16: ιδιαίτερο τόνο στη φωνή του, δεν έχει.
1: Έχει, πώς δεν έχει. Γιατί να μην έχει άλλωστε.
0: Κοίτα να δεις τι χιουμορίστας είναι ο Νίκος. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το βιντεάκι τώρα που είναι να παίξουμε, όλο το σενάριο είναι σίγουρο του Νίκου Ανδρουλάκη. Γιατί έχει επικαιρότητα στο χιούμορ. Δεν είναι να πεις ότι πετάει μια ατάκα, ας πούμε, ή βλέπει κάποιον να πέφτει επειδή κλείσει από μια πανανόφλωτα. Δουλεύει την επικαιρότητα.
6: Τα σίδερα που περιζώνουν εμέ και τον πιστό μου βουκεφάλα. Μήπως οι Πέρσες έστησαν πολιορκητικούς πύργους στην παραλία.
14: Μαγκή, το σαμπούφερ στα δεξιά θέλει άλλα δύο μέτρα πιο πίσω. Τι κόρη λες ρε μας τώρα, μιλά ελληνικά, θα με πεις και κόρη. Δουλεύουμε εδώ πέρα, σκαλωσιά είναι, στείλουμε stage.
6: Stage, τι είναι το stage. Μήπως ετοιμάζετε καμιά μεγάλη μαχή. Πού είναι οι φάλαγγες, πού είναι οι σάριζες.
14: Ποιες φάλαγγες ρε φίλε, συναυλία έχουμε το βράδυ. Έλα, έλα, έχω και δουλίτσα λέμε.
6: Καλά ρε κοπελιά, γύρω από τον Μέγα Αλέξανδρο στήσατε τη συναυλία. Λίγο σεβασμός ρε παιδιά. Κατάρχη δεν με ξεκουφάνετε. Είμαι και λίγο μεγάλος.
14: Α, από εκεί βγαίνει το Μέγας. Πόσο χρόνο είσαι ρε φίλε, 100? Εδώ στείλουμε συναυλία για το Ρέμο. 500.000 δίσκοι, θα σέβεσαι.
6: Ποιος είναι ο...
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι άμα έχει χιούμορ ο άλλος, περνάει στον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή έτσι επειδή θεώρησα εγώ ότι έχει αυτός χιούμορ μια μοναδική περίπτωση. Εδώ μιλάμε για γενική κλαπαταγή. Κοινώς, ούγκανα παιδιά, με Ρέμο τραλαλά. Είναι η χαρά του παιδιού. Θα ζήσουμε τα καλύτερα παιδιά. Αυτό το Σαββατοκύριακο, φυσικά ένα πράγμα από όλα αυτά, εγώ σε κοιμή καντάρ, ζάλι κοντάρ. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι ο Δήμαρχος πρέπει να επιστρατεύσει κόσμο, γιατί το σκουπιδαριό που θα αφήσουν όλοι αυτοί πίσω, Αραράτ, βουνά, δεν είναι όπως τα Σέρας που είμαστε πολιτισμένοι, πήγαμε για τον Πασεραϊκό να πούμε που πήγαμε όπου πάμε, που από πίσω περνάει μία σάριζα και μαζεύει ό,τι σκουπίδια κάνανε οι μπροστινοί. Γιατί αυτός είναι ο Πασεραϊκός, αλλά εσείς, μια χαρά, όχι ο Άρης, όχι ο Πάου, όχι, μην μιλήσω τώρα για την καφρομάδα τώρα, εσύ, με μισηκείς τώρα, από με πρωινό μεσημεριά από γευματιάτικο. Και προχωράμε και κοιτάμε τα θετικά σημεία, το όραμα. Επικεντρώνουμε παιδιά στο όραμα. Όραμα ο Τσίπρας, όραμα ο Κούλης, όραμα και ο Νίκος. Για την Καριστιανού δεν ξέρω αν θα έρθει με όραμα ή με γυμνά τα χέρια. Και πότε έχει κάποιος όραμα όταν περνάει δύσκολα. Βλέπεις όραμα έχει κάποιος που σέρνεται μέσα στην έρημο Σαχάρα και βλέπει μακριά μια όση που δεν υπάρχει. Αυτό είναι το όραμα. Τίποτα πραγματικό δεν έχει να μας πει κανένας. Όλοι με οράματα ήρθαν. Αλλά έχω οράματα για τη γούνα σας. Έχω ας πούμε πολύ ωραία Αλεξοπούλου. Πασοκολέο πάντα.
17: Γιατί ένιωσε την ανάγκη να το ανακοινώσει σε αυτήν την ΔΕΘ και όχι αν τυχόν εκλεγόταν ξανά από πρωθυπουργός στην επόμενη ΔΕΘ?
18: Γιατί είναι λαϊκιστής
17: και μπαίνει σε μια διαδικασία έμεση συναλλαγματική. Παρακαλώ, στον χρόνο σας.
18: Μα κάποιος πρέπει να σας απαντάει.
17: Όχι, όχι, εγώ θα σας απαντήσω ταυτόχρονα. Θα κάνετε υπομονή, θα κάνετε υπομονή και θα υποστείτε τον έλεγχο και τον διάλογο.
18: Εμείς μίλησε για μέχρι το 2030.
17: Θα ξαναπάρει τον Αλεξοπούλου.
19: Όχι, αλλά μπορεί να κάνουμε και λίγο διάλογο.
17: Ωραία. Σήμερα λοιπόν ένιωσε την ανάγκη να ανακοινώσει μέτρα για 1,5 χρόνο μετά. Συγγνώμη. Αν αυτό δεν είναι λαϊκισμός, τι είναι? Πόσο κάνει?
19: Μισό λεπτό.
17: Όχι,
19: μισό λεπτό.
17: Πόσο κάνει? Ακούσατε? Πόσο κάνει
0: για άλλο πρόεδρο?
17: Πόσο.
18: Ο κύριο Ανδρουλάκης μίλησε για το κάνει τα 500 ευρώ στο δημοσιογραφικό του κράτου και το είπε μπακάλικο.
17: Πόσο κάνουν εσεί που είστε δημοσιονομικά υπεύθυνοι και φέρετε την ευθύνη για το δημοσιονομικό και τροχιασμό τη χώρα? Πόσο κάνουν τα 500 ευρώ?
18: Θα πάμε στο γενικό λογιστήριο του κράτου και θα πούμε ένα-ένα. Ο κύριο Ανδρουλάκης είπε στη Βουλή, ήσασταν εκεί, ότι είναι μπακάλικο.
17: Κυρία Αλεξοπούλου, πόσο κάνει?
18: Απαντήστε μου λίγο σε αυτό.
17: Πόσο κάνει?
18: Εμένα με ρωτάτε.
17: Ο πρωθυπουργό εξήγηλε ένα μέτρο. Εγώ μετά την.
18: λαϊκίζεται, κύριε Χρυσοκοϊδάκη.
17: Να συμφωνήσουμε κάτι.
18: Λαϊκίζεται, τρέχει από τα φτιάξη.
17: Εγώ μετά το Σάββατο, θα σας πω ένα-ένα πόσο κάνω.
18: Εγώ δεν είμαι γενικολογιστήριο του κράτους.
17: Πείτε μου λοιπόν, τα 500 ευρώ των δημοσίων υπαλλήλων που θα γίνεται, πόσο κάνουν.
18: Θα το πείτε εσείς λοιπόν.
17: Εσείς που τα κοστολογείτε όλα.
18: Και θα
17: πόσο κάνουν.
18: Ο κύριος Μητσοτάκης στον μπακάλικο.
17: Ωραία, καταλάβατε. Καταλάβατε πόσο κάνουν.
20: Καλησπέρα σας. Έμαθα ότι έχετε τις καλύτερες τιμές στην περιοχή και έτσι ήρθα να πάρω ένα αυτοκίνητο.
21: Τέτοιο αυτοκίνητο?
20: Όχι, κανονικό.
21: Έρχεστε την κατάλληλη στιγμή. Θα μου πείτε ποιο θέλετε και σε καμιά δεκαριά μέρες θα είναι έξω από το σπίτι σας.
20: Τόσο απλά.
21: Ε, τι μπακάλικο είμαστε.
0: Κοινό εδόδημα απικιακά. Δώσε!
22: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Τι απίθιονε σου έχω, νύχτα φρακάσω. Νο αλήνητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Alfredo.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Status.
3: Τάκης,

0: έμαθες να τα βρίσκεις, ξέρω εγώ, Μασούτη, Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλο, τα πιπεράκια λέμε, τα μπακάλικα άτσαλου. Αλλά τα μπακάλικα πιπεράκια άτσαλου έρχονται στην Καλαμαριά. Το Σάββατο, μην το χάσετε, παιδιά, είναι πίπερ πάρτι. Δηλαδή, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 θα γίνει κλάμα στο Μασούτη, στο κράμα Μασούτη στην Καλαμαριά. Ο Γιώργος ο Παλισίδης μαγειρεύει με όλους τους τρόπους πιπεράκια άτσαλου. Ραντεβού εκεί. Τώρα βέβαια έχω, εντάξει, πράγματα τα οποία δεν σε ενδιαφέρουν και αμάν αυτή την ώρα, αλλά αρκούδες λέει στην Καλιφόρνια.
1: Αυτό είναι η είδηση.
0: Ναι, δηλαδή συγγνώμη, εμείς που έχουμε αρκούδες εδώ που κατεβαίνουν στον τρέλοφο, εμάς γιατί η καθημερινίδα μας βάζει, δηλαδή τι είμαστε εμείς, υποδιέστεροι? Καλά τώρα, αλλά τα μάθαμε. Το κράτος των Αθηνών, τάκ, μπηχτή, το Ελληνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Το Ελληνίνιο φταίει. Όχι το ζαμάκουμα που κάνετε όλοι με τα προϊόντα που τα έχετε φτάσει στο Θεό. Και δεν μας φταίνε αυτοί. Πάμε κι εμείς, ντάν, τα κουμπάμε. Α, για το παιδί μου το καλύτερο. Βρε, όλα καλά είναι αυτό. Έχει πιο πολλά λεφτά για το εξώφυλλο το βάλαν το προϊόν. Μην είστε σαψάλιδες, μην δίνετε τζάμπα λεφτά.
1: Με νεξές πάλι τηγανίζει.
0: Τι τηγανίζει? Πιπεριά σίγουρα.
1: Πασέτες.
0: Ω, καλά. Τις πιπεριές τις έχεις στην άκρη. Σε λέει, Μιχαλά στο κάδρο τώρα. Έκανα τέτοιο ποίημα. Και θα πάρω μέσα και τις πιπεριές.
1: Ο Λεωνίδας έστειλε και μια ωραία μακαρονάδα με πιπεράκια.
0: Όχι, ο Βλάχος.
1: Όχι.
0: Ναι, αυτό που με πιπεράκια. Ναι. Παιδιά, τα κουτσάνια τα βγάζετε, τρώτε και τα κουτσάνια μαζί. Γιατί τις είδα λίγο αυτούσκες που λέμε. Και από πάνω κεφαλοτήρι πρέπει να έχει.
1: Ναι.
0: Έχει πιπεράκια, μακαρόνια από πάνω και από πάνω κεφαλοτήρι. Πώς δεν έβαλες και λίγο μπέικον, δηλαδή απορώ. Να νοστιμήσει. Αν αγαθείτε με τρέξαν τα σάλια να πούμε. Και έχει εδώ λέει τιμολόγια ρεύματος μείωση μέχρι 30% ως το 2000. Έλα, ρίχτω, έτοιμος είμαι, 29.
1: Ρε, τι είναι, δύο χρόνια είναι,
0: ναι,
1: 2,5.
0: Έχουμε ένα μεσοδιάστημα, ξαναλέω. Πώς θα φτάσουμε στο 2029?
1: Μπορεί να πέφτει σταδιακά.
0: Την πιτζίνα την είδες πόσο πήγε?
1: 2,031 σήμερα και... είδα εγώ στο δικό μου.
0: Και γκαζόνι.
1: Όχι, δεν γκαζώνει.
0: Ε, καλά.
1: Α, η βενζίνη γκαζώνει.
0: Ναι, η βενζίνη.
1: Εμείς δεν γκαζώνουμε.
0: Να τρελώσε, ρε. Εδώ του φέρεσαι σαν να είναι νεογέννητο. Δεν τα κουμπάς. Το γκάζι είναι κάτι το οποίο θεωρητικά υπάρχει στο αμάξι. Το πατάς σε ένα σημείο. Ίσα ίσα δηλαδή. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ανούσια, πολύ ωραία ενδιαφέροντα, ανούσια άχρηστα πράγματα. Του τύπου... Μαγκές αλλού η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα, για που είπατε ναι. Θα ρίσκει άμα είναι να μας τη φορέσουν τότε με την Κύπρο, μας ειδοποίησαν. Αλλά λέμε τώρα. Εντάξει, είναι καλό για τον άνθρωπο να έχει μια θετική εντύπωση. Φωτιά.
2: Εγώ να φανταστείς όταν θέλω να καθίσω σε ταβέρνα να φάω, ακόμα και τώρα, αν ο ταβερνιάρης δεν είναι πάνω από 120 κιλά, δεν κάθομαι.
3: Ναι, ρε φίλε, μαζί σου.
2: Δεν μπορώ να πάω τώρα σε ταβέρνα που την έχει να πούμε κανένα στεγνό τώρα εκεί πέρα 75 κιλά. Λέω, τι να με βάλει αυτός να φάω? Τους λέει μια φορά την εβδομάδα.
3: Έτσι. Είσαι του κρέας ή ψάρι, ρε παιδί.
2: Είμαι του τρώτη, πίντε γαμάτι.
0: Κάτσε και εσύ όλα τώρα θα τα κάνεις με σημερινή.
1: Εντάξει, το κόψε, αφού κόψε.
0: Συγγνώμη δηλαδή, και πού βρίσκεται την όρεξη με αυτή τη ζέστα, δηλαδή πραγματικά. Τώρα έχει δίκιο βέβαια. Πας σε ταβέρνα που λέγεται Εστιατόριο ο Ροδόλφος.
1: Τι?
0: Εστιατόριο ο Ροδόλφος. Πας αυτό. Θα πας κατευθείαν ταβέρνα ο Τσάπος. Δηλαδή το βλέπεις
1: είναι
0: το
1: ο Τσάπος.
0: Όνομα. Τσάπος είναι όνομα.
1: Α.
0: Είναι από το τσάπ που κάνει ο Μπαλτάς πάνω στο κρέας όταν κόφτει το παΐδ. Δηλαδή να μας κόφτει λίγο. Μην με τα μιλες δεν φάγαμε καλά. Άμα δεις και φέρει τη σαλάτα και λέει έχω ρόκα μπαλσάμικο. Δηλαδή πραγματικά τώρα αυτόν τον μιλάς ξανά τον άνθρωπο. Βλέπεις, βρίσκα τα μούτρα. Τι θα πει ρόκα μπαλσάμικο? Καταργεί ρόκα, τρώγαμε μόνο τα χαδούρια παλιά. Τώρα τελευταία αυτοί οι Αθηνέζοι την κάναν της μόδας να πούμε. Αλλά είπαμε, αυτοί τρώνε και σούσι, δεν είναι σαψάλιδες, δεν βγάζεις άκρη. Τι, βρήκες κάτι καλό, ένα αγωνιστό έτσι μία...
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Όχι, ό,τι θες.
4: Γιατί δεν έχουν καεί από παιδιά. Να βγάλω το δικό μου στα 6 χρόνια να μπουν εδώ μέσα. Και έτσι αδιανό θα είναι. Δεν θα είναι γεμάτο.

0: και τα έχουν στα χέρια τους. Να τους καεί η καρδιά αυτά που βρίζουν αυτά τα πεθαμένα, να, όπως λέω εγώ, και οι καλοί για το παιδί της που είναι δίπλα-δίπλα, να καούνε και αυτοί από τα παιδιά τους και να έρθουν να κλαίμε όλοι μαζί εδώ στο Νικορταπείο. Να μην κλαίω εγώ μόνο για το δικό μου, να έρχονται όλες οι μανάδες. Τότε να θα καταλάβουν πόνο να μην βρίζουν πεθαμένα τα λουνού.
1: Grave party. Δεν είναι rave, είναι grave party. Μιλάμε, το καλύτερο καταρολόγιο το έχεις από Ρωμά. Εμείς τώρα όταν βριζόμαστε είναι κάτι απαλά, κάτι. Δεν βγαίνει νόημα, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα το μάντολες, ας πούμε.
2: Να.
1: Ναι, που είναι αχλάδια μάντολες που λέμε. Είναι η βρισιά αυτή.
2: Τι είναι. Σαν να σε βρίζει ο βασιλιάς.
1: Είναι παπάγια
2: μάντολες. Ο Ντεγκρές.
1: Ναι, εντελώς. Δηλαδή σαν να σε βρίζει ο Γερουλάνος. Μπορεί να βρει ο Γερουλάνος. Στο διάλογο να πάτε. Είναι, δεν πιάνει τόπο.
3: Ωραία και πέρασα. Μου λένε και καθημέρου ασανουράρ αντέχει κάτι ωραία. Περαγιά και κεφεκτάω.
4: Όμως τα Παγκολίνο χωρίς να είναι un pequeño receso urbano después de una ardua labor. Bienvenido Παγκολίν a Cisneros Antioquia y a las mejores arepas. ¿Qué arepa, amor?
2: Κατάλαβες.
1: Ενώ αυτό, ας πούμε, μπορεί να μην ξέρεις τι λέει, αλλά λες κάτι με είπε, κάτι άσχημο. Με είπε κάτι άσχημο. Δεν μπορεί. Ας πούμε είναι σαν αυτό το τυρί, το ξέρεις αυτό το τυρί που λέει του Γκουργκουτσόλα. Δεν είναι σαν βρισιά, πας να αγοράσεις, δεν τρέπεσαι να πεις στον άλλο κόψε με ένα τέταρτο Γκουργκουτσόλα. Σε λέει τι είπες, ποιον είπες Γκουργκουτσόλα. Δηλαδή αυτό είναι, νομίζεις θα σε φάει. Δεν σε έρχεται ότι θα το φας. Είναι King Kong Γκουργκουτσόλα, Γκουτσίλα.
2: Από εδώ το πας, από εκεί το πας, δεν θες να αγωνιστείς σήμερα.
1: Εγώ, δυνάμεις παίρνω. Κάνω βρετ βρετ του ποδάρι μου πίσω, παίρνω φόρα.
2: Λέρα, Κωνσταντάρα.
1: Πώς κάνει ο Ταύρος.
2: Κωνσταντάρα. Ναι.
1: Εξειδίκευση του κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Πού! Κάπα, κάπα, έψιλον. Άνω κάτω τελεία. Όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεπλώνται και οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης τάκ, του Πασόκ, του κόμματος Τσίπρα Κούλουπου, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Ένα είναι το κόμμα. Το κόμμα σου λέει. Το έβαλα εγώ λίγο να κάνουμε τίποτα.
2: Ζήτω το κόμμα του λαού, το ΚΚΕ, του εξωτερικού, όχι το εξωτερικού.
1: Του ιστορικού είδη τι πάθαμε. Εγώ δεν τα θυμάμαι. Κάτι παπαργέ που λέγαμε ο Μπερλιγκουέρ και όχι η Ιταλία δείχνει τον δρόμο. Ποιο δρόμο του Λαφαζάνη που μα έφερε από το χέρι των άλλων τον Σαψάλ να πούμε. Και ακόμα με στα διάλογα πάτε. Στα διάλογα πάτε και ακόμα παραπέρα. Σαν το εξωτερικό δεν έχει. Γι' αυτό και εγώ, αν ποτέ φύγω από την Ελλάδα.
2: Πάλι εδώ θα έρθω.
1: Θα βγω στο εξωτερικό.
2: Έλα.
1: Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για τις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, φυλαχτείτε, έρχονται. Στις 17 και 18 και 19 Σεπτέμβρη το πρώην στρατόπεδο.
2: Α, για την Κνιώδη και
1: Καλατάσιο. Ναι, θα αγωνιστεί Θηβαίος, θα αγωνιστεί Πασχαλίδης, θα αγωνιστεί. Έχει πράγμα. Μιλάμε ότι θα μας πάρουν τους κάλπους τους αγώνες.
2: Εγώ για τα σουβλάκια πάω.
1: Όλοι γι' αυτό πάνε, αλλά έχει μια επίφαση. Εμείς όχι, ήρθαμε για τους καλλιτέχνες. Μια λαμπουκώθηκε. Τι να κάνω, τόση ώρα περιμένουμε να βγει ο καλλιτέχνης. Και μετά ακολουθεί μπύρα. Παγωμένη.
2: Παγωμένη.
1: Καλά, σε αυτά εκείνα δεν παίζεται. Έκανε ψυγιάρες από τις παχές τις καπιταλιστικές τις ωραίες. Γιατί έτσι ανδρώνει το κομμουνισμός. Μέσα του καπιταλισμού.
5: Νίκας Μανίκας, Λιάς Καραμπαλίκας, Γεωνικολιάς Βουρδουμπάς Κεντρικόπουλος και μπροστά μόνος του ο Νίκονας.
6: Ω, πάρε μεγάλε.
5: Αλλά...

0: Και φυσικά συνεχίζουμε πάλι σαν να μην έγινε, γιατί καταλαβαίνετε ότι άμα καθίσουμε σε αυτά δεν θα περάσουμε και πολύ καλά. Τώρα βέβαια βλέπω εδώ προσλήψεις νέμα.
1: Τι που πάντρε φίλε.
0: Δηλαδή άμα πριν τις εκλογές και δεν γεμίζει.

0: 1.243 προσλήψεις, 4.542 προσλήψεις. Δηλαδή τι περιμένει ο άλλος? Από πού θα δει λίγο φως, λίγη ελπίδα δηλαδή? Μόνο με αυτά τα λεφτά που μοιράζω, απήρα κουμπαρά, καινούργιο κουμπαρά, να κάνω οικονομία.
1: Δε, εσύ δεν πιάνεις.
0: Τσίγκινο.
1: Αφού δεν πιάνεις.
0: Γιατί δεν πιάνουμε?
1: Γιατί τα μικρά είναι. Κουμπάρα.
0: Εγώ τι μεγάλωσα.
1: Τι είσαι, δύο χρόνια.
0: Μια μιλάτε μικρό. Σημάνα με λέει, Σκουτζαμάν Λουγκούρη, δεν τρέψετε. Βρε μικρό παιδί, που θα πα, έχω πέσει από τώρα. Δηλαδή ήμουν πτυσσόμενο εγώ από μικρό. Το έχω συνηθίσει. Κάτι βρήκε, με κοιτά απειλητικά.
1: Κάτι βρήκε.
2: Γιώργο, αν σκουπίσω πιο γρήγορα από ό,τι πέφτει η σκόνη, παίρνω προαγωγή.
3: Θα γίνει από 19 εκλογέ.
2: 19 είμαι, όχι 19.
3: Γραφείο θα
2: δουλεύεις. Αρχόντισα θα γίνω, Γιώργο. Αφού η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά, εγώ θα πάρω προαγωγή και θα γίνω αρχόντισα. Ολόκληρη, όχι μισή. Γιώργο.
0: Αμάρε Γιώργο.
2: Αν σκουπίσω πιο γρήγορα από ό,τι πέφτει η σκόνη, παίρνω προαγωγή.
0: Λέγε ρε Γιώργο. Μετάφρασε, αλλά κοίταξε να την πάρεις καλά.
1: Τη μια.
0: Τη σκόνη. Τερμίτης, δεν θυμάσαι τη σκόνη.
1: Ημέρα μου, έρημη.
0: Ναι. Αυτά είναι. Η μεγάλη μεταμόρφωση. Από την άνοιξη των υποσχέσεων στον χειμώνα της πραγματικότητας. Και φυσικά έχει την κόμπρα της Μεσσηνίας, έτσι.
1: Καλά τώρα.
0: Άμα λέμε άνοιξη, τάκ, συνειρμός σε όσους ζουν ακόμα, δηλαδή, πολιτική άνοιξη και αυτά. Αυτοί μπορούν να πάνε να ψηφίσουν που θυμούνται τι έκανε ο Σαμαράς τότε. Είναι σε δε. Θα μοιραστούν πει από το κόμμα, τι θα γίνει. Που λέει η νεολαία του Σαμαρά πρέπει να είναι φοβερή. Ο πιο μικρός πρέπει να κρατάει καθετήρα. Βγαίνει η προφητεία του γέροντα Βασίλειου Καυσοκαλυβίτη. Ακυβερνησία για την τελίτσες κουτάλα. Κανείς δεν συγκυβερνά με κανένα και πάμε φουλ για πολιτιακή ανομαλία. Τα θυμάστε εκείνα που είχαμε κάτι προέδρους για λίγο, κάτι... χάλια. Ελπίδα, αλλαγή, πρόοδος, δικαιοσύνη, ισότητα, νέα αρχή, ξεχάστε τα. Χειμώνας, κρίση, διχασμός, αδιέξοδο, ίδια ιστορία, πάλι πίσω. Αυτά μάλιστα, πώς να πω, να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, τα ωραία. Βάλει και ένα COVID έτσι να κάτσουμε μέσα έτσι κάνα 2-3 χρόνια να γουστάρουμε να πούμε. Γιατί, τι τώρα, τι τα θες τώρα, πού να βγαίνεις έξω. Έτσι κι αλλιώς είναι σαν να συνεχίζει το COVID. Οι πιο πολλοί λένε, το Σάββατο θα βγούμε, ναι ρε μα, τι λες τώρα. Τι μάσκες την Παρασκευή. Ρε τι μωρέ. Σάββατο. Δεν απαντάει κανένας. Όλοι σχεδιάζουν πως θα βγουν και όλοι κάνουν πρόβα για τον επόμενο COVID. Χλάτς. Μέσα, καναπέ, φωτοτυπία. Να πάω στη λαϊκή ώρα για...
1: Δεν θα πας.
0: Ρωτώ. Γιατί βλέπω έναν οργασμό. Ανίερη συμμαχία Σαμαρά Δημητριάδη με ομερτά σφαίρες και άδειλους οικονομικούς πόρους. Αρπάζουν τη Νέα Δημοκρατία από τους Μητσοτάκηδες. Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Αποστημένο σχέδιο. Τι αποστημένο ρε, καλωστημένο ρε.
1: Απόστημα.
0: Ναι, έχει αυτός, έχει απόστημα. Αποθυμένο, αποστημένο, καλωστημένο. Τα και τα τρία. Εδώ και καιρό για να πετάξουν έξω από το κόμμα κούλι, τώρα και μνηστήρες. Και να συνεργαστούν με τους πρόθυμοι. Το έκανα λίγο με ομικρονιώτα για να κάνω εντύπωση, γιατί φεύγω σε λίγο. Ο Παναγιώτης Τραϊανού καταγγέλει τα οικονομικά του ΚΚΕ στις διοκτικές αρχές. Είναι ο κομμουνισμός ηλίθιε. Από κάτω, φωτιά είναι. Ο Στέφανος είναι φωτιά. Αποκάλυψη καταγγελία. Όταν η πρέσβυρα Γκυλφόιλ συνελήφθη ως πράκτορας της CIA στην Αθήνα. Δεν συνεχίζω, γιατί Γκυλφόιλ λίγα, από μένα που

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!